μαύρο το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ σκυφτός και απελπισμένος εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ

στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις, στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις.

0: Eraspor 101,8.
1: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
2: Ακούτε Eraspor.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια

0: Λαμεσίδες στυλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες Λαμεστήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς όρισατε στην Ερασπορ. Εννέα του Μάη σήμερα, που λέει ότι και από σήμερα ξεκινάει και έτσι να ανεβάζει και θερμοκρασία ο Μάης. Ναι, μέχρι τις 28 λέει θα φτάσει. Μήπως να αρχίσουμε να πηγαίνουμε και κανένα μπάνιο, ρωτώ εγώ τώρα. Μπανάκι παιδιά στη θάλασσα, μήπως και φτιάξει η διάθεσή μας, μήπως και τα δούμε τα πράγματα με άλλο μάτι. Διότι συμβαίνουν διάφορα στην επικαιρότητα, άλλα είναι έτσι πιο συμπαθητικά, άλλα πάλι είναι πιο γκρίζα. Ξέρετε πως είναι αυτά. Και σήμερα 9 Μαΐου είναι μια σημαντική μέρα για την γυραιά Ήπειρο, δηλαδή για μας εδώ, για την Ευρώπη. Είναι η μέρα της Ευρώπης σήμερα παιδιά, που την γιορτάζουμε στις 9 Μαΐου κάθε χρόνο. 9 Μαΐου ήταν τότε το 1950 που ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, παρακαλώ πολύ, Ρόμπερτ Σούμαν, έδωσε στη δημοσιότητα μια δήλωση με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και στον χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η διακήρυξη αυτή

Σούμαν, όπως είναι γνωστή, είναι η αρχή της δημιουργίας για τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημαδιακό αυτό γεγονός για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης γιορτάζεται, όπως είπαμε, κάθε χρόνο ως ημέρα της Ευρώπης, με πολλές και διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη που έχουν σκοπό να μας φέρουν πιο κοντά εμάς, τους κατοίκους των χωρών μελών αυτής της Ηπείρου, της Γυραιάς. Βέβαια, δεν ξέρω ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω τι καταφέραμε εμείς οι Ευρωπαίοι, γιατί νομίζω ότι τώρα είμαστε λίγο πίσω, έχουμε μείνει λίγο πίσω, δεν εξελίχθηκε αυτή η ένωση της Ευρώπης και δεν ξέρω και κατά πόσον στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, δηλαδή αν έχουμε περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν από εκείνα που μας ενώνουν. Ψάχνω να βρω ποια είναι τα πιο πολλά. Όπως και να έχει, είναι μια σημαδιακή ημέρα η σημερινή και είπαμε, μας θυμίζει το πώς θα μπορούσαμε να είμαστε ενωμένοι εμείς οι κάτοικοι της Γυραιάς Ηπείρου. Και 1927, μια μέρα σαν αυτή, πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με την πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σκελιανού. 1936, δύσκολη ημέρα για την χώρα μας. Είναι η μέρα που η χωροφυλακή διαλύει βία συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στην Θεσσαλονίκη, 12 νεκροί και 32 τραυματίες. Τραγικός απολογισμός των φωνικών αυτών συγκρούσεων. Είναι εκείνη την ημέρα που ο Γιάννης Ρίτσος, εμπνεόμενος από τους νεκρούς καπνεργάτες, θα γράψει το ποίημα του «Επιτάφιος», λίγο αργότερα βέβαια, που θα το μελοποιήσει ο Μίκης Θοδωράκης και θα περάσει από γενιά σε γενιά. Ένα ποίημα που το έκανε τραγούδι ο Θοδωράκης και τραγουδιέται βέβαια ακόμα και σήμερα και πολλές φορές δυστυχώς μοιάζει και πάρα πολύ επίκαιρο. Και 1956, λαλητήριο για την Κύπρο, διοργανώνεται στην Αθήνα εδώ και καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, παρακαλώ πολύ, εκ των οποίων οι 165 από σφαίρες. Πολύ δύσκολη εποχή αυτή, πολύ έτσι σκοτεινή εποχή για όλους μας τότε. Σκηνές που ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε να επαναλαμβάνονται στους δρόμους της Αθήνας. Και μια έτσι πιο αστεία, θα την έλεγα εγώ, τραγελαφική μάλλον μνήμη, ανάμνηση από το 1967, παιδιά. Μια κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών τότε Στυλιανού Πατακού και Δημόσιας Τάξης Παύλου το Τόμι, απαγορεύεται η είσοδος παντός ρυπαρού, λέει, και αρακένδυτου ή φέροντος γενιάδα ή μακριά ακόμη τουρίστα. Τους αυτούς που είναι λίγο ροκ, ξέρεις, δεν τους θέλανε τότε, και με την ίδια απόφαση απαγορεύεται είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα. Ναι, μετά βέβαια αυτό το πήρανε λίγο το μέτρο πίσω, το κάνανε λίγο πιο απαλό και περιορίστηκε στις φοιτήτριες. Έτσι. Και μια μέρα σαν αυτή, το 1974, παρουσιάστηκε ο Bruce Springsteen για πρώτη φορά σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Και ένας δημοσιογράφος τότε του περιοδικού Rolling Stones είπε για τον Bruce, το μεγάλο αφεντικό, «Είδα το μέλλον του rock μπροστά μου και αυτός ο άνθρωπος ονομάζεται Bruce Springsteen». Και είναι αλήθεια. Μέχρι σήμερα μας ξεσηκώνει από το 1974. Είπαμε, είναι το μεγάλο αφεντικό της rock μουσικής. Και να μιλήσουμε για έναν ευγενέστατο άνθρωπο, έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος αντιπροσωπεύει το θέατρο σκιών για την χώρα μας, για τον Ευγένιο Σπαθάρη, που μια μέρα σαν αυτή, το 2009, έφυγε από αυτόν τον κόσμο και σταμάτησε πια να παίζει το θέατρο σκιών. Συνέχισαν βέβαια οι μαθητές του, αλλά ήταν ένας πολύ, είχα την τύχη να τον γνωρίσω μέσα από την δουλειά, ένας γνήσιος λαϊκός καλλιτέχνης που κράτησε με κάθε τρόπο ζωντανή την παράδοση του Καραγκιόζη και ήταν αυτός που έδωσε τόπο στους νέους, γιατί προσπάθησε να την μεταδώσει αυτή την γνώση, γιατί ξέρετε,
πολλοί από τους παλιούς τα κρατάνε όλα για τον εαυτό τους. Πολλά και περίεργα βέβαια συμβαίνουν και, στο, και στην επικαιρότητα. Εντάξει, τώρα για τα αθλητικά θα τα πούμε σε λίγο. Είχαμε ακόμα έτσι, χτύπησε στον τοίχο χθες ο Παναθηναϊκός. Να πούμε για τα διεθνή λίγο, ότι ο Τραμπ περιμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στη νέα του πρόταση, για να δούμε λέει πώς θα πάει. Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι αυτή η ιστορία με, τη, με τα UFO και την Ελλάδα. Λέει και στην Ελλάδα είδαν UFO Αμερικανοί πιλότοι. Υπάρχουν δεκάδες αρχεία τα οποία βγήκαν στην δημοσιότητα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο και βίντεο και φωτογραφίες. Αρχεία λέει για περιστατικά στην Ενδοχώρα και στο Αιγαίο. Τα αρχεία αυτά μπορούμε να τα, να τα δούμε κι εμείς, να καταλάβουμε πώς συμβαίνει αυτό, πώς εμφανίζονται τα UFO. Και μάλιστα λέει πολλές εικόνες από αυτές ξεπερνούν τα 160 και κάποιες άλλες και τα 80 έτη. Είναι από παλιά δηλαδή, πολύ παλιά. Τι να πω, άντε να δούμε. UFO λοιπόν και στην Ελλάδα και παντού. Τι είναι αυτή άραγε όλοι, δεν ξέρω. Τι, αν ξέρετε εσείς παιδιά, πείτε, πείτε το, πείτε το. Και βέβαια έχουμε και τη συνεχή ενημέρωση από αυτό το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εγκλωβιστεί εκεί οι άνθρωποι, που έχουν αρρωστήσει από αυτόν τον καινούριο ιό. Υπάρχει λέει χρόνια, εγώ δεν τον είχα ξανακούσει, δεν ξέρω εσείς, τον Χανταϊό. Χανταϊός καινούριος αυτός, δεν ξέρω τώρα να φοβηθώ, να μην φοβηθώ. Αχ, θα πρέπει να κάνω και άλλο εμβόλιο, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα γίνει παιδιά. Για πείτε, για πείτε κι εσείς, πείτε τη γνώμη σας. Να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Να σας πούμε ότι θέλουμε να σχολιάσετε όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, να μας πείτε τη δική σας άποψη στο Viber, από εκεί να ξεκινήσετε που είναι και το πιο απλό. Από την άλλη βέβαια έχουμε και τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, ψάξτε να μας βρείτε, κάνε μας και ένα like. Και βέβαια erasport@r.gr και το 54160. Και βέβαια η είδηση της ημέρας την ξέρετε ποια είναι. Ξέρετε, ε? Δεν την ξέρετε? Τάσο, την ξέρεις ποια είναι η είδηση της ημέρας? Η Metallica παιδιά στο ΆΚΑ, ναι. Sold out βέβαια για τους Metallica, 70.000 θεατές θα είναι εκεί για να τους παρακολουθήσουν τους Metallica, να τους χαρούν. Καταπληκτικό, ε? Λοιπόν, 70.000, πολύς κόσμος, μα πάρα πολύς κόσμος. Ετοιμάζονται όλοι με χαρά να πάνε να δούνε τους Metallica σήμερα, 9 του μήνα, 9 του Μάη. Τάσος ο Ηλεμέζης βέβαια εδώ, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, και Βαρθία Ξενού στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 8.

0: Εντάξει. Τι να πεις για αυτό το τραγούδι, τι να πεις για αυτόν τον καλλιτέχνη. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι κλασικός πλέον. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος και της νεότερης γενιάς που δεν τον έχει ακούσει ή δεν τον έχει δει μέσα από την τηλεόραση, να τον θαυμάσει, να δει έτσι τον τρόπο που γεμίζει την σκηνή όπου εμφανίζεται. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, πάμε να μιλήσουμε για την Ευρωλίγκα. Δεν τη γέμισε την σκηνή χθες ο Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφερε. Η ισπανική ομάδα ήταν εκείνη που υποχρέωσε και πάλι την ομάδα του Παναθηναϊκού σε ήττα, με αποτέλεσμα να πάρει πίσω το αβαντάζ της έδρας, να φέρει τη σειρά στα ίσια και τα πάντα να κρυθούν πλέον και πάλι επί ισπανικού εδάφους. Κοινώς θα κληθεί να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το Final Four από τον πιο δύσκολο δρόμο. Εκτός έδρας δεν θα είναι στο σπίτι του ο Παναθηναϊκός για να διεκδικήσει το εισιτήριο, θα βρίσκεται σε άλλη χώρα, γιατί αυτό που ήθελαν δεν το κατάφεραν, πέσανε στον τοίχο χθες πάλι, λέει ο Λουκάς και με κοιτάει. Συμφωνείς?
1: Λέει ξινού.
0: Ναι, λέω εγώ, ναι, εσύ συμφωνείς?
1: Σε τι πράγμα?
0: Και ότι πέσανε στον τοίχο χθες.
1: Ποιο τοίχο?
0: Την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αλλιώς τα θέλανε και αλλιώς τους τα έφερε η ζωή. Συμβαίνουν και αυτά. Βέβαια. Συμβαίνουν. Δεν θα ήταν πιο ωραία να πας με τον πιο εύκολο δρόμο και να κερδίσεις κατευθείαν εδώ, στη χώρα σου, και να πάρεις το εισιτηριάκι?
1: Τους αρέσουν οι κακουχίες.
0: Τους αρέσουν τα δύσκολα. Και να πάρεις και το εισιτηριάκι, έτσι λέμε τώρα, φανταστικό, φαντασιακό είναι αυτό, και να παίξεις στο Final Four που θα γίνει στη χώρα σου. Φαντάζεσαι να μείνεις απ' έξω από το Final Four που γίνεται στη χώρα σου?
1: Εγώ είτε το φαντάζομαι είτε όχι.
0: Εσύ που είσαι που φιλοξενείς. Εσύ είσαι ο φιλοξενών. Κατάλαβες?
1: Το θέμα είναι αυτοί που το πιστέψανε.
0: Λοιπόν, ναι, να νικήσει λοιπόν σε πέμπτο παιχνίδι την Βαλένθια, αν δεν θέλει να είναι θεατής του Final Four που θα γίνει, είπαμε, εδώ στο ΆΚΑ, συγκεκριμένα στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλο το βάρος τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός, είπαμε, υποχρεώθηκε σε 9 ήττα από τους Ισπανούς, 89-86 το σκορ, και τώρα πρέπει να δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει το στόχο εκεί, στην μακρινή Ισπανία. Πανέμορφη βέβαια, αλλά μακρινή. Ο Οσμάν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 26 πόντους και ο Ναν με 19, παρακαλώ πάρα πολύ, ήταν η πρώτη για τους πράσινους. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει την Τετάρτη, που εκεί είναι η Τάνη Επιτάς, ή το μπαίνεις στον αγώνα ή φεύγεις τελείως.
1: Η Τάν ή Επινάν.
0: Η Επινάν, μπράβο. Δεν έχεις άλλη.
1: Όχι Επινάν.
0: Ναν. Η Τάν ή Επινάν, ναι.
1: Παναοργανωθώ.
0: Πήγαινε, αγόρι μου, οργανώσου και επέστρεψε. Και επέστρεψε εδώ, θα πούμε και άλλα τώρα. Θα πούμε και για τον κύριο Ταμάν, ο οποίος, εντάξει, βγήκε από τα ρούχα του άνθρωπος. Ήταν και έξαλλος με την διαιτησία, έτσι εμφανίστηκε. Είμαι 25 χρόνια προπονητής, είπε ο κύριος Αταμάν μεταξύ άλλων, και δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ο κόουτς του Παναθηναϊκού ανέφερε λίγο πριν την έναρξη της τρίτης περίοδου, που τότε ήταν το σκορ 37-44, πολύ εκνευρισμένος. Αυτό ότι θα παλέψουμε για την νίκη και θα δούμε τι θα γίνει, αλλά ότι δεν έχει ξανασυναντήσει ποτέ στα 25 του χρόνια τέτοια διαιτησία. Έχει παράπονα. Επίσης είπε ότι έπαιξε καλύτερα από μας, βέβαια, η Βαλένθια, και άξιζε την νίκη. Προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το μάτς, αλλά μας κόστισε ένα κρίσιμο λάθος εκείνη την στιγμή. Και ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό που λέμε, δεν χωράνε λάθη. Αλλά εδώ όμως έγιναν πολλά, μα πάρα πολλά λάθη. Περιμένουμε το επόμενο το επόμενο μάτς που θα γίνει, όπως είπαμε, την Τετάρτη, για να δούμε τελικά τι θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Να συνεχίσουμε με μπάσκετ. Έχει πολύ έτσι δισογραφία από μπάσκετ σήμερα. Το παζλ ενός εκ των δύο στους ημιτελικούς για το Final Four, να πούμε ότι θα γίνουν στις 22 του μήνα. Χθες είχαμε νίκη της Φενέρ με 94-90 επί της Αλκύρης στο Κάουνας, και έτσι το ένα παιχνίδι, το ένα ζευγάρι είναι το Ολυμπιακός Φενέρ. Όσο για το δεύτερο, αυτό θα είναι μεταξύ της Ρεάλ και του Παναθηναϊκού ή της Βαλένθια, είπαμε. Αυτό θα το μάθουμε το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε από τώρα, δυστυχώς. Στο το δεύτερο Basket Champions League της ιστορίας της και το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, να πούμε ότι διεκδικεί απόψε η ομάδα της ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στο Final Four την ομάδα της Λιθουανίας που λέγεται Ρίτας. Ωστόσο, οι διακρίσεις για την Ένωση άρχισαν από χθες, μιας και ο Ντράγκαν Σάκοτα αναδείχτηκε μεγάλη τιμή, αυτή η κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, και μάλιστα είπε σε δήλωσή του ότι για μας τους προπονητές υπάρχουν και άλλες διακρίσεις. Συγγνώμη, τι είπα, παίκτης? Α, καλά, είδες, ξεχάστηκα. Μου φύγε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάσο που με διορθώνει. Κορυφαίος προπονητής, ναι. Εντάξει, για το Σάκοτα μιλάμε. Που έχεις μείνει, πες, κοπελιά. Στα παλιά, όχι. Για μας τους προπονητές, λοιπόν, είπε ο κύριος Σάκοτα, υπάρχουν και άλλες διακρίσεις, όπως η αναγνώριση και τα ευχαριστώ των παιχτών, που αυτό πραγματικά είναι το πιο σημαντικό από όλα, δήλωσε στην, κατά τη βράβευσή του. Δηλαδή, να σε θεωρούν, ρε παιδί μου, να σε σέβονται και να σε θεωρούν έτσι πολύ καλό προπονητή οι παίκτες σου, πάνω απ' όλα. Αναφερόμενος επίσης στον τελικό τον αποψινό, ο Σέρβος τεχνικός επεσήμενε μεταξύ άλλων ότι θέλω να παλέψουν από το πρώτο λεπτό, και αν ο αντίπαλος είναι καλός, καλύτερος από μας, θα δώσουμε τα χέρια. Θέλω να πιστεύω πως ο εγωισμός που έχουν οι παίκτες μου είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κατακτήσεις κάτι. Στις 9 η ώρα είναι το βράδυ, είναι το τζάμπολ, είναι το μάτς που καλύπτεται βέβαια από την Era Sport ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά όσοι θέλουν να το δουν από την Κοσμοτέ Sport 4. Αυτά είναι τα πολλά που είχαμε έτσι να πούμε για τις διοργανώσεις του μπάσκετ που γίνεται στο εξωτερικό. Θα πούμε και άλλα αργότερα, αλλά ξεκουράστε λιγάκι τα αυτάκια σας τώρα, να σας τα ξεκουράσουμε με ένα από τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει για σας. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι εδώ. Στείλτε μηνύματα εντωμεταξύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Είναι παράλογο να αποτρέπεις πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν και να επιτευχθεί συνολικά συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε εχθές από την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Σε ισχύ από σήμερα ως τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το επιβεβαίωνουν Μόσχα και Κίεβο. Στην θετική βαθμίδα 3β με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωση το αξιόχρεο της Ελλάδας, ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, εξηγεί συζητή αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
8: Βλέπω εδώ τώρα, σε εμάς εδώ, στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση, ένα θέμα το οποίο και εμένα με έχει απασχολήσει πολύ και φαντάζομαι και εσάς όλους. Έχουμε κάνει έτσι κάποιες προσπάθειες κατά καιρούς να το συζητήσουμε εδώ. Θέλω να μου πείτε πολύ, πολύ θέλω να μάθω τι σκέφτεστε για αυτή την ιστορία με τα πατίνια, που είναι σαν να μην έχει τέλος αυτή η ιστορία. Κάθε μέρα έχουμε τραυματισμένα παιδιά, παιδιά που σκοτώνονται και δεν ξέρω τι μέτρα πρέπει να πάρθουν για να γλιτώσουμε από αυτή τη μάστιγα. Και δυστυχώς, παλικάρια, εσείς οι νεότεροι δηλαδή που κυκλοφορείτε με τα πατίνια αυτά, βλέπω ότι δεν φοράτε ούτε ένα κράνος. Γιατί, για ποιο λόγο? Είναι πάρα πολύ κρίμα να χάνονται και να τραυματίζονται νέοι άνθρωποι από ένα πατίνι. Βρείτε άλλους τρόπους να κυκλοφορήσετε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω και τι λένε και οι γονείς, δηλαδή. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να ψάξουν να το βρουν οι αρμόδιοι. Εντάξει, κάποιες σκέψεις κάνουμε όλοι. Και αυτές θέλω να μοιραστείτε εδώ μαζί μας στα μηνύματα, στο Viber, στο Facebook ή όπου αλλού τέλος πάντων θέλετε. Πάμε να συνεχίσουμε την ενημέρωση, να μάθουμε τι άλλο συνέβη ή πρόκειται να συμβεί στο χώρο του αθλητισμού. Είπαμε πολλά για το μπάσκετ. Πάμε να πούμε και για το ποδόσφαιρο τώρα. Τρία παιχνίδια για τα play-out της Super League γίνονται σήμερα. Σέντρα στις 4 η ώρα το απόγευμα, Πανσεραϊκός Κηφισιά, 5 Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Με το ενδιαφέρον να εστιάζεται κυρίως στο πρώτο και το δεύτερο μάτς, αν και ούτε ο Πανετολικός είναι απολύτως βέβαιος για την παραμονή του. Η κάλυψη βέβαια και των τριών αγώνων εδώ από την Era Sport. Συντονιστείτε για να τους ακούσετε και να μαθαίνετε συνέχεια τι συμβαίνει στα γήπεδα. Τέταρτος τελικός σήμερα στην Volley League των ανδρών μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με τους πράσινους να προηγούνται 2-1 και με νίκη να κατακτούν το τρόπαιο. Είναι κάτι σαν τελικός σήμερα, έτσι, ο τελικός των τελικών, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και τους Θεσσαλονικείς να θέλουν βέβαια να οδηγήσουν τον τίτλο σε πέμπτο παιχνίδι. Ο καθένας έχει τις δικές του ελπίδες και αυτά που αναζητά. 5.30 το απόγευμα είναι το πρώτο σερβίς στο μάτς, το οποίο φυσικά θα το καλύψει η Era Sport και τηλεοπτικά εδώ από την ERT 2 Sport, όσοι θέλετε να το δείτε από την τηλεόραση. Όσοι πάλι εκείνη την ώρα θα βρίσκετε στους δρόμους, θα έχετε βγει κάποια βόλτα ενδεχομένως ή μπορεί να έχετε πάει και για μπάνιο με τους 27 που θα φτάσει, θα το ακούσετε εδώ από την Era Sport. Πάμε να μιλήσουμε για ένα τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ που έγινε χθες και μιλάμε για το meeting Ακρόπολης της Κολύμβησης. Ένας αθλητής μας, ο Απόστολος Σίσκος, είχε χθες εκπληκτική απόδοση εκεί στο κολυμβητήριο στο ΆΚΑ στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο χρόνος που έκανε, παιδιά, 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ βέβαια, και αν το βάλουμε έτσι στην σκέψη μας και θυμηθούμε ότι αν η επίδοση αυτή είχε γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, θα έπαιρνε μετάλλιο ο αθλητής μας. Πρόκειται για πολύ μεγάλο ταλέντο ο Σίσκος. Εμείς να του ευχηθούμε τα καλύτερα και ναι, γιατί όχι, κάποια στιγμή να τον δούμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πολύ νέος ακόμα, είναι 21. Είναι αθλητής της Ακαδημίας Αστέρια και μπορεί να τον δούμε και σε έναν τεράστιο μεγάλο τελικό σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί όχι, λέω εγώ τώρα. Και, ναι, και το εύχομαι βέβαια. Το εύχομαι γιατί είναι ωραίο τα Ελληνόπουλα να τα βλέπουμε να διαπρέπουν σε μεγάλες διοργανώσεις. Σε άλλα σπορ τώρα, με το τέταρτο ετάπ επανακοινεί ξεκινά μάλλον σήμερα στις 11 και 4 ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας, σε λίγες ώρες δηλαδή. 4 το μεσημέρι ξεκινούν στη Μίκρα οι τελικοί των οργάνων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής και τέλος να επιστρέψουμε στην Κολύμβηση βέβαια. Από τις 6 ώρα το απόγευμα αρχίζουν σήμερα οι αγώνες του Διεθνούς Meeting Ακρόπολης στο ΟΑΚΑ. Όποιος θέλει να πάει, είναι πολύ ωραία εκεί στο κολυμβητήριο στο ΟΑΚΑ, να πάει να τους παρακολουθήσει και να στηρίξει τους αθλητές γενικότερα. Στο τένις, να πούμε ότι και για το δεύτερο γύρο του Μάστερ της Ρώμης η Μαρία Σάκαρη έχασε με 2-0 σετ από την Έλληνα Ριμπάκινα, που είναι βέβαια το νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη. Κρίμα, πολύ κρίμα για την πρωταθλητριά μας. Εμείς θα θέλαμε βέβαια να συνεχίσει και να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Και είχαμε και μια μεγάλη έκπληξη χθες. Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον Πριμσμίτς με 2-1 στο Open της Ρώμης. Ναι, έγινε και συνέβη και αυτό. Θα μου πεις βέβαια έχει 2 μήνες να παίξει. Ναι, μιλάμε για τον Τζόκοβιτς όμως. Και αποχαιρέτησε το τουρνουά αυτό της Ρώμης, το Open της Ρώμης. Πολύ νωρίς Αλλά δεν πάβει βέβαια να είναι ο Τζόκοβιτς. Και χαρά μεγάλη στο παλικάρι το άλλο που τον κέρδισε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι τραγούδι ετοίμασε για μας ή ο Τάσος ή ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Είναι πολλά τα αγόρια που ασχολούνται με την εκπομπή. Θα δείξει.

Όσοι από εσάς πάτε στη συναυλία απόψε, σας παρακαλώ πάρα πολύ αύριο να μας στείλετε τις εντυπώσεις σας. Εγώ δεν θα πάω, δεν κατάφερα να βρω εισιτήριο και γενικά δεν κατάφερα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα αυτόν τον καιρό. Και θέλω πάρα πολύ να μας μεταφέρετε εικόνες. Πώς το λέει ο λαός, όποιος θα πάει στη συναυλία να σηκώσει το χέρι του, παιδιά. Μπορεί να μας το πει και από τώρα δηλαδή, να μας στείλει μήνυμα. Βλέπω εδώ, για να συνεχίσουμε έτσι λίγο το, αυτό που συζητάγαμε για τα πατίνια, ότι υπάρχουν και ειδικοί, λέει, ειδικοί τεχνίτες, ας πούμε, ειδικοί μηχανικοί άνθρωποι, οι οποίοι πειράζουν αυτά τα πατίνια που αναπτύσσουν χαμηλές ταχύτητες, τα πειράζουν για να τρέχουν πολύ. Μάλιστα. Και αυτοί οι τύποι βγαίνουν και στη τηλεόραση δηλαδή και μας δείχνουν πώς τα πειράζουν αυτά τα πατίνια. Τι να πω, εντάξει. Τα σχόλια δικά σας. Καλημέρα στον Γεράσιμο που λέει παιδιά μου, όπως λέει και η Ευανθία. Καλημέρα σε όλους, να είσαι καλά Γεράσιμε. Ο Αντώνης μας στέλνει εδώ τριαντάφυλλα και φωτογραφίες και καρδούλες. Καλημέρα Αντώνη και σε σένα, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη που έχει ξυπνήσει από τώρα και μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Νίκος στέλνει τις καλημέρες του και στην παρέα εδώ που ακούει την εκπομπή και στον Τάσο βέβαια. Ηλιόλουστο το Ρέθυμνο σήμερα, σημειώνει ο άνθρωπος εδώ, να το πούμε και αυτό. Από την Ειρήνη, την φίλη μας, την Ειρήνη την Ομικού, καλημέρα και σε σένα Εύη και στον Τάσο. Καλή τύχη στην ΑΕΚΑΡΑ μου σήμερα στο μπάσκετ. Καλή τύχη, Ειρήνη μου, ό,τι επιθυμείς για την ομάδα σου. Καλημέρα Ευανθία, λέει τι κάνει ο Αταμάν όταν κάνει τέτοιες ο Αταμάν όταν χάνει τέτοιες δηλώσεις κάνει, όλοι του φταίνε ενώ αυτός δεν έχει καμία ευθύνη, λέει ο Χρήστος στο μήνυμά του. Ο Φάνης από την Κοζάνη μας στέλνει τα λουλούδια. Έτσι αναφέρεται και στο θέμα που συζητάμε για τα πατίνια και λέει τα παιδιά δεν φταίνε, το κράτος και οι γονείς εδώ στα χωριά, λέει, βλέπεις ακόμα και τρία παιδιά πάνω σε ένα πατίνι. Ναι, έχεις δίκιο, η αλήθεια είναι, κάποιος πρέπει να τα φροντίσει όλα αυτά. Η Κυριακή, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, την μπασκετική και την ποδοσφαιρική. Ο Ευθύμιος μας στέλνει έτσι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μιλάει για τα πατίνια, για το θέμα λέει, που έχει προκύψει στην Ελλάδα με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι αρκετοί οδηγοί χρησιμοποιούν απρόσεκτα, είναι ότι και τα ίδια από τη φύση της κατασκευής τους μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνα υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό λέγαμε και πριν. Τα περισσότερα πατίνια έχουν πολύ μικρές ρόδες και η περιορισμένη απορρόφηση κραδασμών. Αυτό σημαίνει πως σε δρόμους, σε λακκούβες, φθαρμένη άσφαλτο, οι ανομαλίες είναι κάτι που είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα. Η σταθερότητα μειώνεται σημαντικά. Ένα μικρό εμπόδιο που είναι για ένα κάτι μικρό για ένα αυτοκίνητο ή για μια μοτοσυκλέτα, ίσως να είναι σοβαρό για ένα πατίνι και να προκαλέσει άμεση πτώση. Και μας λέει και πολλά άλλα και καταλήγει πως η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι κακή, όμως όταν συνδυάζεται με κακό οδικό δίκτυο, έλλειψη παιδείας, απροσεξία και υπερβολική ταχύτητα, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει πραγματικά επικίνδυνο τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς όσο και για τους γύρω τους. Έχει δίκιο ο Ευθύμης. Και ο Μανούσος που είναι όφη μας από την Αγία Βαρβάρα μας εύχεται βέβαια καλημέρα και καλό Σάββατο. Να είσαι καλά Μανούσο μου και εμείς πάμε τώρα σιγά σιγά να διαβάσουμε, Τάσο λέω εγώ, άμα θέλεις, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών αθλητικών εφημερίδων. Σιγά σιγά να βάλουμε και τις μουσικούλες μας, να τα βάλουμε όλα, να ξεκινήσουμε να λέμε πώς αντιμετώπισαν τα θέματα που αφορούν στον αθλητισμό οι αθλητικές εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους, Τάσο. Λοιπόν, και να
Και να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Live Sport και λέει για το χθεσινό μάτς του Παναθηναϊκού και τώρα προσευχές. Στο σίδερο το τελευταίο τρίποντο απελπισίας του κακού Hayes Davis και η παρουσία του επτάσφαιρου στο Final Four του ΆΚΑ κρέμεται πλέον από μία κλωστή. Ο Παναθηναϊκός πέταξε και το δεύτερο match ball που είχε μέσα στο γήπεδό του, έχασε ξανά από την Βαλένθια 86-89 και πλέον πηγαίνει την Τετάρτη στην Ισπανία με την πλάτη στον τοίχο, όπως λέει η εφημερίδα Live Sport. Και πάμε στην Sport Day. Ούψ, λέει η εφημερίδα. Παγωμάρα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς ο επτάστερος είναι αναγκασμένος πλέον να τα παίξει όλα για όλα σε πέμπτο μάτς με την Βαλένθια στην Ισπανία. Βέβαια, οι επιπολαιότητες των πράσινων και η ανοχή των διαιτητών στην σκληρή άμυνα των φιλοξενούμενων έδωσαν το δικαίωμα στην ισπανική ομάδα να φτάσει στο 2-2 και να μπει για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκλησης του Final Four. Κρίμα για τον συγκινητικό Οσμάν που δεν είχε τα ανάλογα στηρίγματα, και ένα θέμα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚΑΡΑ και το Ριτάκι, λέει εδώ, η Ένωση είναι το φαβορί στο απόψινό τελικό της Ρίτας και ο κόσμος περιμένει από την ομάδα του Σάκοτα να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και να σηκώσει την κούπα. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Εξωγήινοι εθεάστησαν με απειλητικές διαθέσεις στο ΆΚΑ. Οι εξωγήινοι με τα κόκκινα, λοιπόν. Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν ο μαέστρος στη σειρά με την Μονακό. Η διαστημική εμφάνιση των παικτών του θρύλου στα play-off. Ποιοι βγήκαν μπροστά. Η εντολή στον αναγεννημένο Γουόκαπ. Το απίστευτο στατιστικό που τρομάζει τους αντιπάλους. Ο θρύλος θέλει να τους πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Και σε ό,τι αφορά το Τζικίνιο, λέει, είμαστε έτοιμοι για τρεις τελικούς. Στην Φενέρμπαξε θα βρει μπροστά του ο θρύλος στον ημιτελικό. Οι Τούρκοι νίκησαν στο Κάουνα στην Ζαλγκίρις και έκαναν το 3-1 στην σειρά. Και πάμε στον φως των σπορ του Σαββάτου, που στο κεντρικό του θέμα μιλάει για τον Ολυμπιακό. Κανένας δεν περισσεύει. Διαδοχικά τετατέ του Μεντιλίμπαρ και των συνεργατών του με τους παίκτες κλειδιά, λέει εδώ. Τρομερός ο Απόστολος Σίσκος, άλλο θέμα στην εφημερίδα. Στα σκουπίδια τα δύο διπλά για τον Παναθηναϊκό, που όπως λέει η εφημερίδα τα έκανε μαντάρα και έχασε δεύτερο συνεχόμενο μάτς στο ΆΚΑ από την Βαλένθια. Έτοιμη για στέψη, η ΑΕΚ διεκδικεί απόψε στις 9 το δεύτερο τίτλο στην ιστορία του Basket Champions League στο μεγάλο τελικό της Πανταλώνα απέναντι στην Ρίτας, στην ομάδα Ρίτας. Και πάμε να κλείσουμε με την αθλητική ώρα των σπορ. Πάμε να γράψουμε ιστορία, πάμε να γράψουμε το τέταρτο, λέει εδώ η εφημερίδα. Ο προπονητής της σεζόν για τον Basket Champions League, ο Dragan Sakota, και όλοι βέβαια είπαμε περιμένουν να κερδίσει σήμερα η φίλη της ΑΕΚ, βέβαια να κερδίσει η ομάδα τους, και χιλιάδες νοσήτες, λέει, και στη σημερινή προπόνηση στην Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά από τις εφημερίδες, παιδιά, και είπαμε να κερδίσει η ομάδα που είναι η καλύτερη σε όλα, λέω εγώ, και πολιτισμός, αθλητικός πολιτισμός. Εντάξει, τα πειράγματα ωραία είναι και έτσι είναι παιχνίδι να πειράζουμε ένας τον άλλον, αλλά να μην ξεφεύγουμε,

Ελπίζουμε όλοι αυτό, να έρθουν καλύτερες μέρες, να ξεγκριζάρει το πλάνο. Ελπίζουμε να δούμε έτσι πιο ζωντανά χρώματα. Μακάρι, παιδιά, να έρθει αυτή η ώρα. Και βέβαια επιμένω ότι το μεγάλο θέμα είναι η Μετάλλικα για την απόψινή βραδιά. Όλοι ασχολούνται με αυτό, με την μεγάλη συναυλία. Και βέβαια έχουν έρθει φίλοι του συγκροτήματος, της μπάντας, από όλη την Ελλάδα, παρακαλώ πολύ. Μη σας πω και από τις διπλανές χώρες. Τους βλέπω εδώ πέρα, έχουν φτάσει με πούλμαν, ακόμα και από τη Θεσσαλονίκη και από την Λάρισα και από την Πάτρα και από διάφορες άλλες περιοχές. Να πάτε να το χαρείτε, παιδιά, γιατί εντάξει, είναι μια εμπειρία, η αλήθεια είναι, να παρακολουθήσεις από κοντά αυτό το ιστορικό συγκρότημα. Οπότε, σε όσους πάτε στους Μετάλλικα, να σας ευχηθούμε να περάσετε εξαιρετικά, να τους δώσετε τα φιλιά μας, και σε όλους τους υπόλοιπους βέβαια που θα παρακολουθήσετε είτε από κοντά είτε από τις τηλεοράσεις σας τους αγώνες, επίσης και εσείς να περάσετε καλά και να το χαρείτε. Εμείς θα είμαστε αύριο το πρωί πάλι μαζί εδώ στις 7 η ώρα με τον Τάσο Σοηλεμέζη, και τώρα σας παραδίδω στο Λουκά Λουκά και πάλι στον Τάσο, βέβαια, που παραμένει εδώ δυνατός για να μας στηρίζει όλους. Κάτσε, αγόρι μου, κάτσε Λουκά, δεν ξέρω που έχει πάει. Έχει πάει μέχρι έξω να καλοπιστεί και να έρθει. Πάντως σε λίγο θα κάτσει σε αυτή την καρέκλα δίπλα μου, θα κάτσει το αγόρι αυτό. Να είστε καλά, παιδιά, είπαμε, να αγαπάτε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα αυτό, και μακριά από τους ψεύτες.

Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι 8.

0: και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Yeah. 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out.
1: Luca! Luca! Charlotte! Attends!
2: Μέρα, αλλά ήρθαμε νωρί να μα κάψει ο ίδιο.
3: Ο ίδιο θα μα κάψει. Ο διαιτητή θα μα κάψει.
2: Δεν ποιο είναι, ήξερε.

0: υπερμία. Ελληνογερμανοπολωνογαλλοεβραίο. Πώς το είπατε? Τώρα το είπα, δεν ξαναλέγεται.
1: Μια από αριστερά αποφάσισε. Από πού θα το πέρασε, δεξιά ή αριστερά? Εξαίσθησε ότι απαγορεύονται οι προσπίσεις. Γύρω, γύρω, γύρω!

μόνη μου κουβέντα, κυρίες και κύριοι. Των φιλάθλων και κυρίως των κατοικούντων σε αυτή την υπέροχη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όχι πως κάποιες φορές δεν υπάρχει δίκιο με βάση τις αποφάσεις των διαιτητών και στην Ελλάδα και ευρωπαϊκά και παγκόσμια, αλλά εμείς εδώ το έχουμε παραξηλώσει. Και το κυριότερο είναι ότι οι περισσότεροι αγνοούν κανονισμούς. Είτε στο ποδόσφαιρο μιλάμε, είτε στο μπάσκετ εν προκειμένου. Μια και είχαμε χτες το τέταρτο παιχνίδι στο Telecom Athens, όπου ο Παναθηναϊκός

Λοιπόν, όχι πως λοιπόν δεν υπάρχει ένα δίκιο σε πολλές των περιπτώσεων, αλλά θεωρώ ότι όσο αφορά και το χτεσινό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός, έτσι. Λοιπόν, ιτήθηκε και πλέον παίζει με τη φωτιά. Με ποια έννοια? Πρέπει να πάει τώρα την Τετάρτη στην Ισπανία για να κάνει το τρίτο διπλό στην ισπανική πόλη, στη Βαλένθια, για να μπορέσει να προκληθεί και να παίξει με την Real, άλλη ισπανική ομάδα, στον έτερο ημιτελικό του Final Four που διοργανώνει ο ίδιος η χώρα μας, βέβαια, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ο άλλος ημιτελικός είναι, ως γνωστόν, ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, που χθες δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην Λιθουανία, στην παράταση 94-90 την Ζαλγκίρις. Η Βαλένθια, αφού ξεκινάμε έτσι κυρίες και κύριοι, έκανε χθες την τρίτη της νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού. Όμως είναι μια άλλη συνθήκη αυτή, δηλαδή να κάνεις μία νίκη στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης και δύο στα play-off. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει και αυτός τρίτη σερή νίκη την Τετάρτη εκ της συνθήκης για να προκριθεί στο Final Four. Ποια η διαφορά όμως, αφού ήδη η Βαλένθια το έχει πετύχει αυτό ως γεγονός στην έδρα του αντιπάλου της, να κάνει τρεις νίκες? Η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, θα είναι η πρώτη ομάδα που θα καταφέρει κάτι τέτοιο σε σειρά play-off. 67 αγώνες μέχρι τώρα τέτοιοι που πήγανε σε πέμπτο παιχνίδι, καμία ομάδα δεν έκανε τρίτη νίκη στην έδρα της αντιπάλου. Το προσπάθησε η Παρτίζαν Βελιγραδίου πριν 3 χρόνια με την Ρεάλ, όμως στην πέμπτη αναμέτρησή τους στην Ισπανία, αφού είχε πλεονέκτημα έδρας η Ρεάλ, οι Μαδριλένοι κέρδισαν 98-94 και έτσι προκριθήκανε στο Final Four. Ο δε Παναθηναϊκός τώρα για τρίτη σερή χρονιά χρειάζεται πέμπτο παιχνίδι για να προκληθεί στο Final Four. Το 24 επί της Μακάμπη, πέρυσι επί της ΕΦΕΣ και μάλιστα με πλεονέκτημα έδρας. Και έτσι, σε πρώτη προσέγγιση στο χθεσινό παιχνίδι, θα αναφερθώ στη δήλωση που έκανε αργά το βράδυ μετά τον αγώνα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που είπε ότι ώρα αναμέτρησης για όλους μας, ώρα για όποιον πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος να εμφανιστεί και να τα αποδείξει ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Αυτά είναι τα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Σε ό,τι με αφορά, δεν θα σας πω αυτά τα προπονητικά που λένε οι περισσότεροι των συναδέλφων, μοιημένοι ή όχι, στο μπάσκετ, με τα build-up και τα pick-and-roll και τα 45 μοίρες και εκείνα και τα άλλα. Εγώ θα πω τα απλά που καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο φετινός Παναθηναϊκός, που έχει ένα πλουσιότατο ρόστερ ποιοτικών παικτών, στο γήπεδο δεν έβγαλε ποτέ σε μεγάλη διάρκεια σειρά αγώνων καλών. Συμφωνούμε σε αυτό? Λογικά ναι. Και πάμε στο δεύτερο, που για μένα είναι κυρίαρχο για μια ομάδα. Όταν μια ομάδα δεν έχει ως κυρίαρχη εικόνα της την αγωνιστική της μέσα στα γήπεδα και έχει την εξαγωνιστική της για χύψη λόγους στην προκειμένη Δημήτρης Γιαννακόπουλος Έλγκιν Άταμαν, πέστε μου εσείς τη φετινή χρονιά, είτε είστε φίλοι του Παναθηναϊκού είτε άλλοι, πόσες φορές σε αυτό το διάστημα από τον Οκτώβρη μέχρι σήμερα
και εδώ στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα συζητήθηκε και ο Γιαννακόπουλος και ο Άταμαν για άλλα πράγματα πέρα από τα αγωνιστικά. Που σημαίνει τι αυτό? Είναι πιο μεγάλη η εικόνα τους σε σχέση με την ομάδα τους και αυτό έχει τη μικρή ή τη μεγάλη επίδραση και στον αγωνιστικό τομέα. Και το δεύτερο που σχετίζεται με τον Τούρκο προπονητή είναι αυτό που λέει εδώ και πολύ καιρό ο κόσμος και δεν αρέσει ούτε στον Τούρκο προπονητή, άμα του το λένε, ότι κάνει κακή διαχείριση παιχτών. Δική του επιλογή ήταν ο Τολιόπουλος πέρυσι το καλοκαίρι, που είναι μια χαρά παίχτης. Κι όμως μια τον εβάζει να παίξει, του κάνει δύο παιχνίδια, του παίρνει και παιχνίδια και μετά τον ξεχνάει. Εχθές πάλι τον ξεκίνησε, έπαιξε σημαντικά λεπτά, κάνα δεκάλεπτο και παραπάνω στον πάγκο το Λιόπουλος. Λοιπόν, και εσύ τους τραυματισμούς, για να μην τα παραβλέπουμε. Και κερασάκια σε όλα αυτά και οι όποιες μικρές ή μεγάλες λανθασμένες διαιτητικές αποφάσεις. Όλο αυτό το πακέτο, ειδικά τη φετινή χρονιά, θεωρώ ότι είναι η εξήγηση για το γιατί ο Παναθηναϊκός, ενώ έκανε το 2-0 επί μιας πολύ καλής ομάδας όπως είναι η Βαλένθια, σπάζοντας την έδρα της, και είχε τρεις επιλογές να ψάξει μια νίκη. Τις δύο στην έδρα του. Τις πέταξε και τις δύο στον Γκουαντάλκιβιρ, τον ποταμό της Ισπανίας. Έτσι. Και τώρα πάει την Τετάρτη να διεκδικήσει ένα μικρό θαύμα, θα πω εγώ. Μην κοιτάμε ότι κέρδισε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Ξαναλέμε, σε 67 σειρές αγώνων play-offs που πήγαμε σε πέμπτο παιχνίδι, καμία ομάδα δεν έκανε τρίτη νίκη στην έδρα της αντιπάλου. Θα το κάνει ο Παναθηναϊκός, θα μας τα αποδείξει ο Αταμάν και τα παιδιά του, γιατί όπως είπε και στη δήλωσή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι ώρα για όποιον πιστεύει ότι είναι καλύτερος να εμφανιστεί και να τα αποδείξει στο γήπεδο. Και επειδή σας πήρα από τα μούτρα, τώρα λέω ότι είναι 16 λεπτά μετά τις 8, είναι Σάββατο, αθλητικό Σαββατοκύριακο για μια ακόμη μέρα από την αγαπημένη σας συχνότητα την Έρα Σπορ, εδώ παρέα με τον Τάσο Σοηλομέζη στην ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Όλες εσείς εκεί έξω μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τη γνωστή διαδικασία, είτε στο Viber της Έρα Σπορ, Έρα Σπορ με λατινικούς χαρακτήρες, έψιλον κεφαλαίο χωρίς τάφο τέλος ή όλα μικρά τα γράμματα χωρίς τάφο τέλος, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε χωρίς καμιά χρέωση. Ιδάλλως στα SMS, γράφοντας τη λέξη sport και, με λατινικούς ελληνικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και έχει μια χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Αυτά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, γιατί αδικούμε σε αυτή την πρώτη μας επικοινωνία την πολύ μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει το βράδυ στις 9 η ΑΕΚ, η Βασίλισσα, όπως την έχουν χαρακτηρίσει οι οπαδοί της από το 1968 και μετά, που μετά την προχθεσινή εντυπωσιακή της εμφάνιση και νίκη επί τις δύο φορές και μάλιστα σερί τροπεούχου Μάλαγα στην Ισπανία, στην έδρα της Μπανταλώνα που πέταξε έξω από το Final Four η ΑΕΚ, τα παιδιά του Σάκοντα, ο ίδιος που χτες είχαν μια έτσι πολύ ιδιαίτερη ημέρα για το σωματείο τους, καλούνται να πάρουν το τρόπαιο απέναντι στην Ρίτας από τη Λιθουανία. Δεν είναι εύκολο, το επικαλέστηκε και ο Dragan Sakota, για αυτά θα πούμε πολλά περισσότερα αμέσως μετά το τραγούδι, γιατί στην μια περίπτωση η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά να σηκώσει τρόπαιο και στην άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός παίζει με τη φωτιά για την πρόκλησή του στο Final Four που διοργανώνει στην έδρα του τέλος του Μάη. Και όλα τούτα, πώς να πω, μας προδιαθέτουν για ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, δεδομένου ότι σήμερα έχουμε τα play-out, που γίνεται κακός χαμός στο ποδόσφαιρο, αύριο έχουμε
το ξεκίνημα, ας υποθέσουμε, του δευτέρου γύρου των play-offs για την ανάδειξη του πρωταθλητή, με δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια που ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων πιθανά να μας δείξει από αύριο κιόλας τον φετινό πρωταθλητή, που τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή με βάση την διαφορά στη βαθμολογία τον έχει η ΑΕΚ. Πολύ ΑΕΚ λοιπόν αυτό το διήμερο, αρχής γενομένης από σήμερα στις 4.30 όπου θα ανοίξουν οι θύρες της All Win Arena για να μπουν πάλι 10-12 χιλιάδες κόσμου, ίσως και παραπάνω, δεν ξέρω, για να παρακολουθήσουν τα 15-20 λεπτά της προπόνησης της ΑΕΚ, όπως έκαναν και πριν τον αγώνα, πριν όλους τους αγώνες των play-offs, έτσι. Το βράδυ είναι ο τελικός στις 9, Κοσμοτέ Sport 4 τηλεοπτικά και Era Sport φυσικά θα τα ακούσετε, και αύριο όπως είπαμε το απόγευμα 7.30 ώρα, κοινή ώρα έναρξης, τα δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων πιθανά, δηλαδή τι, αν κερδίσει ας πούμε η ΑΕΚ αύριο τον Παναθηναϊκό, πιθανό, αρκετά για πολλούς, και δεν υπάρξει νικητής στο Καραϊσκάκης, τότε τελειώνουν όλα. Το καταλαβαίνετε. Διαφορετικά, όπως θα ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι για την ημέρα, θα έχουμε να λέμε στους ρυθμούς του τραγουδιού, που για κάποιους μπορεί έτσι πονηρούς να παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις άλλων εποχών. Εμείς στεκόμαστε στο τραγούδι και τη φωνή του Νταλάρα με τους οπισθοδρομικούς. Πάμε τώρα στο τραγούδι.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 24 λεπτά μετά τις 8, Σάββατο 9 Μαΐου του 2026. Και κοιτώντας το σαν σήμερα, κρατάμε ότι σήμερα λέει είναι η μέρα της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία τότε, τη δεκαετία του 80, με την ΕΟΚ τότε, έτσι, και μετά εντάθηκε τη δεκαετία του 90 και κατέληξε, χωρίς να παρεξηγηθώ, σε μια γερμανική Ευρώπη, και δειλά-δειλά κάποιοι ήδη μιλούν για το πόσο λανθασμένα χτίστηκε αυτή η προσπάθεια. Γιατί μόνο αυτοί ξέρουν. Και εμείς συνεχίζουμε. Ενώ χτες τι κρατάμε, 8 του Μάη, λέει Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Το ζώο εκείνο που υπομένει πάρα πολλά, όπως και πολλά άλλα ζώα, αλλά έτσι το είχαμε συνηθίσει από μικρή να μας το έχουν μεταφέρει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε να δούμε από μηνύματα, γιατί έχω δει ότι έχουν έρθει αρκετά. Να καλημερίσουμε την καλή μας φίλη την Ειρήνη, του Αγίου Χριστοφόρου σήμερα, ο οποίος είναι προστάτης των οδηγών, αν καταλαβαίνω καλά. Ο Γιάννης, ποιος Γιάννης είναι αυτός, για να δούμε εδώ. Ο Γιάννης δεν θα είναι, λέει, η πρώτη ομάδα, φίλε μου, άσε. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα σου, φίλε Γιάννη, αν θέλεις και με ακούς, στείλε ένα ακόμα να καταλάβω τι εννοείς. Ο φίλος ο Χρήστος ο Καζάκος, υγεία και δύναμη σε όλους. Χθες νομίζω ότι, λέει, ήταν πνευματική ανετοιμότητα. Δήλωση Λεσόρο, έχουμε δύο παιχνίδια για μια νίκη. Νομίζω ότι σε τέτοια παιχνίδια μπαίνεις χωρίς αύριο. Άσε που έπαιξε με 5,5 παίκτες. Περίπου στα λόγια μου έρχεσαι με το μήνυμά σου, φίλε Χρήστο. Ο Χρυσόστομος εδώ, καλός φίλος, με τη Δέσποινα, με καφεδάκι, να είστε καλά παιδιά. Κωστής, Σάκοτα εναντίον Αταμανο. Ένας είναι προπονητάρας και με τα ψίχουλα πάει σε τελικό. Και ο άλλος ούτε καν καλός διαχειριστής δεν είναι με το πρωτοκλασσά το υλικό που έχει. Τα περιμένει όλα από τους παίκτες, έτσι έκανε και στη χώρα του και στην εθνική τους. Μάλιστα. Ο άλλος Κωστής, ποιος είναι αυτός, ο Κωστής από Πάτρα, επικαλείται το Κομμουνιστικό Κόμμα και τι έλεγε για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους μονοπωλιακούς ομίλους. Μάλιστα, Κωστή μου. Ο Γιώργης εδώ, χαμός, δεν προλαβαίνω. Ένα τιμαί του 45, η μεγάλη αντιφασιστική νίκη από τον Κόκκινο Στρατό, ο Γιώργης από τη Σπάρτη. Ο Ναξιώτης ο Αντώνης, καλημέρα, να είσαι και εσύ καλά, Αντώνη. Λοιπόν, αυτά αφορά από το Viper. Για να δω στα SMS, δεν ξεχάσω να πω στον Νικόλα τον Πανέρη, το fullback εκεί στην ωραία Χίο, και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο στο νησί, τις καλημέρες. Και από τη Χίο να πάω λίγο πιο βόρειο ανατολικά, στον καλό φίλο τον Αυγερινό και την παρέα το κείμενο, το Στάθη, το συνονόματο, το Λουκά, τον Γιάννη, αν θυμάμαι καλά τα ονόματά τους. Βοήθα λίγο, Αυγερινέ. Ο Δε Μπιλ Μπαϊτάξη λέει το απλό, απλά η Βαλένθια είναι καλύτερη, game over. Λοιπόν, Μπιλ Μπαϊτάξη, να είσαι καλά, φίλε Μπιλ. Πόσο ήρθε, λέει, η Κάντιθ και πόσο η Τωρίνο, καλημέρα. Άρα, αυτά που μου κάνετε, παιδιά, θα το προσπαθήσω πάνω στο δελτίο, μήπως τα βρω, να σας τα πω. Αλλιώς, όπως και να έχει, το έχω πει και άλλη φορά, άνθρωποι είμαστε εδώ, μπορεί να μας ξεφύγει κάτι, τα δελτία τα κρατάτε και περιμένετε να ανοίξουν τα προπατζήθηκα που λένε κάποιοι, να δείτε με σιγουριά τι έχετε κάνει στο δελτίο σας. Ο Αντώνης από τη Σάμο, γεια σου, φίλε μου. Ο Καβαλάρης των Εθέρων από Πύργο, μάλιστα. Σε ένα άλλο mood, όπως λένε στα χωριά μας πλέον, ο φίλος ο Καβαλάρης των Εθέρων. Μάλιστα, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Δημήτρης, αν το είπαμε αυτό. Μπασκετικά, τι κρατάμε φέτος, φιναλίστη ΑΕΚ και με πολλές έτσι πιθανότητες κατάκτησης του Champions League. Ο ΠΑΟΚ φιναλίστ, ξανά χάσε φέτος από την Bilbao στο Euro Cup. Ο Ολυμπιακός, ημιτελικό του
της Ευρωλίγκας και ευελπιστούμε να είναι παρόν σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό με τη Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός. Παμάλ που λένε και στο Παρίσι όσον αφορά τις ελληνικές παρουσίες τη φετινή χρονιά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ. Άρα από ό,τι βλέπω, Αυγερινέ μου, τον Τάσο πρέπει να ξέχασα, γιατί είπα Στάθης Γιάννης Λουκάς, τους είπα. Ναι, σε όλη την καλή παρέα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Μεγάλη πέτρελο κοιλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Με ισχυρή αστυνομική δύναμη μεταγωγή του 54χρονου και της 56χρονης σύζυγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, η ειδική πτέρυγα αυξημένων μετρών ασφαλείας στον Κορυδαλό το ζεύγος. Στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Αγαπητέ, εσύ που ζήτησε τα δύο παιχνίδια, να σου πω ότι κάτι 0-0 ημίχρονο 0, ένα τελικό. Απλά καλό είναι να στέλνετε τους αριθμούς των αγώνων, γιατί εδώ πέρα τώρα πρέπει να βρω από άλλο τρόπο την Τωρίνο, τη βρήκα βέβαια. Τωρίνο Σασουόλο 2-1 το ημίχρονο, για να δούμε εδώ πόσο είναι, αν μας ενδιαφέρει και αυτό. 0-0 το ημίχρονο, 2-1 με ανατροπή κιόλας το τελικό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε για να δούμε εδώ ποιος άλλος έστειλε μήνυμα. Δεν βλέπω κάποιον ή όχι. Είναι στην σελίδα της εκπομπής. Άμα ανοίξει να το δούμε. Κάποιος ζητάει μια πληροφορία για τον Πας Γιάννη, να ρωτάει ο φίλος ο Λάμπρος ο Τσιλιγιάννης. Φίλε, θα κάνεις μεγάλη υπομονή. Εδώ που έχει φτάσει ο Πας Γιάννη, το μόνο που χρειάζεται είναι υπομονή. Και το έλεγα και νομίζω και την περασμένη, το περασμένο Σαββατοκυριακό, και από μικροφόνου αλλά και σε παρέα, ότι ο Πανιώνιος θα διανύσει την 7η χρονιά από Σεπτέμβρη και μετά μακριά από τη Super League. Αυτό νομίζω πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Τι θέλω να πω, ότι θα τραβήξει και ο Πας Γιάννη 7 χρόνια. Δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να το εικάσω. Είναι συνάρτηση της διάθεσης όποιον θέλουν να σηκώσουν γρήγορα τον Πας Γιάννη από τις χαμηλές κατηγορίες. Ένα το κρατούμενο. Δύο, αυτό κι αν συμβεί άμεσα, σε πρώτο χρόνο μπορεί από την τρίτη εθνική, την ερασιτεχνική, να πραγματοθεί σε ένα-δύο χρόνια η άνοδος στις επαγγελματικές κατηγορίες. Μετά όμως είναι μια άλλη συνθήκη το πόσο εύκολα θα μπορεί ο Πας Γιάννη να επιστρέψει στη Super League, που τόσο πολύ το θέλει ο κόσμος του και η ιστορία αυτής της ομάδας, αν θέλετε. Άρα λοιπόν θα πάρει χρόνους. Πόσους? Θα μας το δείξει ο χρόνος. Και επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος διάφοροι για να πετούν από εδώ και από εκεί πληροφορίες, αν υπάρχει ενδιαφέρον, τι ενδιαφέρον υπάρχει κτλ. Αυτά τα έχουμε συναντήσει και σε άλλες περιπτώσεις και στον Πας Γιάννη βέβαια. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε και λέμε, γιατί ο Παναθηναϊκός ας πούμε χτες δεν κέρδισε? Γιατί πολύ απλά στην τρίτη του και καλή περίοδο του παιχνιδιού, που έπαιξε πολύ καλά αμυντικά και έχοντας τους Οσμάν και Ναν που τελειώσανε με 26 πόντους και 19 αντίστοιχα το παιχνίδι, επιθετικά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί δύο πράγματα: τα πολλά λάθη στην συγκεκριμένη περίοδο, την τρίτη, της Βαλένθια, 7 μόνο στην τρίτη περίοδο, και επίσης την κακή της, το κακό ποσοστό 0 στα 6 στα τρίποντα. Δεν έφτιαξε μια διαφορά ασφαλείας έτσι ώστε με την βοήθεια του κόσμου να μπορέσει να πάρει το πολυπόθητο ροζ φύλλο αγώνα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και να είναι αυτός από χθες ο τέταρτος της παρέας με Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βαλένθια αυτό έβγαλε σε όλους μας μπροστά, αυτό τον πιτσιρικά, το Μοντέρο, 22 ετών αν δεν κάνω λάθος, 29 πόντους σε χτες, 7 rebound, 7 assist. Κάτι κάνει ο μικρός. Και από ό,τι λέγεται στην πιάτσα, κοστίζει αυτή τη στιγμή για να τον έχει κάποιος στην ομάδα του από 3 ως 4 εκατομμύρια. Παμάλ. Πάμε να σας δώσω ότι μπορείτε να δείτε σήμερα τηλεοπτικά. Τα κυρίαρχα στο ποδόσφαιρο είναι Liverpool Chelsea νωρίς το μεσημέρι, 2:30 Nova Sport Premier League, αυτό το παιχνίδι. Μετά πάμε, να, για Πας Γιάννη πώς έχετε κουβέντα, 3 η ώρα Πας Γιάννη Πανιώνιος, ο τελικός της Super League 2 K17 στην Καρδίτσα,
Action 24. Να ευχηθούμε στις δύο ομάδες το καλύτερο, και λόγω καταγωγής αντιλαμβάνεστε ένα λόγο παραπάνω στους πιτσιρικάδες του Παζιάννα, που έχουν και ένα λόγο παραπάνω να τον ακούσουν, δεδομένου ότι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, όπως και η ανδρική ομάδα φέτος. Έτσι. Λοιπόν, 4 η ώρα, Πανσεραϊκός Κηφισιά, Nova Sport 2. Εδώ για τους Σεραίους κατά βάση είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Ίδια ώρα, τι έχουμε, όχι ίδια ώρα, έχουμε 4:30 Στουτγκάρδη Leverkusen Nova Sport 3. Αργότερα στις 5, αυτό και αν είναι παιχνίδι ζωής και θανάτου, Λάρις Αστέρας Τρίπολης Κοσμοτέ Σπορ 1. Την ίδια ώρα, δύσκολη έξοδος της Manchester United που είναι σε καλό φεγγάρι, πάει στην έδρα της Sunderland Nova Sport Premier League. 7:30 ώρα, Ατρόμητος Πανετολικός Nova Sport Prime. Εδώ το κυρίαρχο της υπόθεσης είναι αν μπορεί ο Πανετολικός να πάρει πόντο ή πόντους για να ανασάνει περισσότερο. Προς το παρόν ελέγχει την κατάσταση, αλλά λοιπόν, 7:30 Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα Nova Sport 1. Ίδια ώρα, ματσάρα για πολλούς αναμένεται να γίνει, στο παιχνίδι Wolfsburg Bayern Nova Sport 3. 10 η ώρα Sociedad Betis Nova Sport 1. Στις 10 επίσης Motherwell Hearts Cosmote Sport 1. Και αν δεν μου έχει διαφύγει κάτι, με νίκη εδώ της Hearts ή ισοπαλία, και με μια ισοπαλία στο αυριανό μεγάλο ντέρμπι της Rangers με την Celtic, θα πάρει το πρωτάθλημα η Hearts. Λοιπόν, πάμε στα μπάσκετ. 6 ώρα Μάλαγα Τενερίφη Κοσμοτέ Sport 4, από το ίδιο κανάλι. 9 η ώρα ΑΕΚ Ρίτας Βίλνιους. 10 η ώρα Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Κοσμοτέ Sport 8. Στις 3:30 τα ξημερώματα οι Lakers υποδέχονται τους Thunder Κοσμοτέ Sport 4. Βόλεϊ, τέταρτο παιχνίδι και ίσως αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Πηλαία τον ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα, αλλιώς πάμε σε πέμπτο παιχνίδι αν ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ Ερδιο Σπορ. Και φυσικά από 11 και 4 και μετά από το Ερδιο Σπορ μπορείτε να δείτε τον ποδηλατικό γύρο ΕΤΑΠ, τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδος με το τέταρτο ΕΤΑΠ.

Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Ποιος είσαι? Ο Γρηγόρης. Και ο Αθηναϊκός λέει: με τις γυναίκες πήγε ευρωπαϊκό τελικό, μην το ξεχνάμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ φίλε, και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε και λέμε για την ΑΕΚ, όπου ψάχνει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αρχής γενομένης από το 1968 στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τη Σλάβια Πράγας 89-82, τότε το πρώτο τρόπαιο ελληνικής ομάδος, έτσι μην τα ξεχνάμε αυτά, η οποία και μετά πέρασαν χρόνια για να μπορέσει να κάνει κάτι σημαντικό. Έπαιξε σε τελικό το 98 που έχασε στη Βαρκελόνη από την Κίντερ Μπολόνια 58-44. Το 2000 όμως πήρε το Σαπόρτα, έτσι λέγονταν τότε η διοργάνωση, κερδίζοντας την Κίντερ Μπολόνια στη Λοζάνη 83-76. Άλλα 18 χρόνια περάσανε για να πάρει η ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, την έδρα του Παναθηναϊκού τώρα, το Basketball Champions League από τη Μονακό, που τότε άρχισε να βγαίνει μπροστά δυνατά στο μπάσκετ, 194. Ένα χρόνο αργότερα η ΑΕΚ πήρε το διπυρωτικό στο Ρίο Ντετζανέιρο της Βραζιλίας με αντίπαλο την βραζιλιάνικη Φλαμέγκο 86-70, ενώ το 20 ετήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο με 85-74, πάλι για το Basketball Champions League, από την ισπανική Μπουργος. Πολύ Ισπανία και ΑΕΚ βρίσκουμε, έτσι το είδαμε και φέτος. Ένα άλλο που κρατούν οι φίλοι της ΑΕΚ έτσι ως σημάδι τροπαίου είναι ότι όπως και το 18, τότε 5 Μάη του 18 έγινε μια φιέστα στο Ολυμπιακό Στάδιο με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης όσον αφορά το ποδόσφαιρο, και την επομένη η ΑΕΚ κέρδισε τη Μονακό 194, που σημαίνει για τους αεξίδες πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μπάσκετ. Φέτος φρόντισε η ΑΕΚ να πετάξει έξω ένα από τα φαβορί και την οικοδέσποινα Μπανταλώνα, και με ταυτόχρονα μετά πέρασε από πάνω, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, από τη Μάλαγα των δύο σερί τροπέων, έτσι. Θα έχει μαζί τη σήμερα 1500 και βάλε ενωσίτες που προσπαθούν έστω και την τελευταία στιγμή να βρουν τον τρόπο να φτάσουν στην Μπανταλώνα, στη Βαρκελόνη. Μια ΑΕΚ που φέτος έχει 14 νίκες σε 16 αγώνες και έναν σπουδαίο άνθρωπο του αθλητισμού, του μπάσκετ, που είναι χωρίς παρεξήγηση Ελληνάρας, Έλληνας για να το πούμε πιο σωστός στην έκφρασή μου, και φυσικά ΑΕΚτσής πλέον, το βλέπουμε όλοι το πώς μιλάει για την ΑΕΚ ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος χτες, και λογικό είναι, πήρε το βραβείο του προπονητή της χρονιάς, και στις δηλώσεις του, ένα βραβείο το οποίο του το έδωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, και στις δηλώσεις του ο Ντράγκαν Σάκοτα τι είπε, ότι ο τελικός είναι τελικός, η Ρήτας είναι διψασμένη ομάδα, δεν πρέπει να μας παρασύρει το κλίμα εφορίας που υπάρχει σήμερα, για χτες δηλαδή. Και ταυτόχρονα τι είπε όταν παρέδωσε το βραβείο στον Κέβιν Πάντερ ως καλύτερο παίχτη της δεκαετίας της διοργάνωσης. Ο Πάντερ, που ήταν από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ το 2018 στο ΆΚΑ και μετέπειτα και το 19 πήρε με την Virtus ξανά το τρόπαιο, είπε ότι τα οφείλω όλα, λέει, σε αυτόν τον προπονητή. Και ο Σάκοτα στις δηλώσεις του είπε ότι τα τρόπαια είναι πολύ ωραία όταν τα κατακτάς, αλλά για μας, λέει, τους προπονητές, τα μεγαλύτερα τρόπαια είναι όταν τα παιδιά σου σε μνημονεύουν, και έτσι είναι τα πράγματα γενικά στη ζωή, θα πω. Η ΑΕΚ είδε ότι πέρα από τον Ντράγκαν Σάκοτα ως καλύτερος προπονητής τη φετινή χρονιά στη διοργάνωση, είδε και τον Μπάρτλεϊ να είναι ο καλύτερος παίχτης της διοργάνωσης, ο οποίος Μπάρτλεϊ φυσικά ήταν και στην καλύτερη πεντάδα μαζί με τον συμπαίχτη του, τον Ράικουαν Γκρέι, ο οποίος ήταν υποψήφιος και αυτός για MVP
της διοργάνωσης και ο Ρίκι Ρούμπιο. Στην πεντάδα την καλύτερη βρίσκουμε τον Χάρντινγκ από τη Ρίτας, αντίπαλος της ΑΕΚ το βράδυ, τον Ρίκι Ρούμπιο της Μπανταλώνα και τον Γιώργη Σερμαντίνη, το παλιοσύρι αυτό, από την Τενερίφη. Λοιπόν, ο δε Παναγιώτης Γιαννάκης που έδωσε το βραβείο στον Dragan Sakota, τι είπε? Ότι ο Σάκοτα, λέει, έχει δώσει τόσα πολλά στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εμείς τον αγαπάμε γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα και θέλουμε το ελληνικό μπάσκετ να ανεβαίνει περισσότερο και κυρίως, είπε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, θέλουμε περισσότερα Ελληνόπουλα στις ομάδες. Κάτι που θα πούμε εμείς εδώ από το μικρόφωνο αυτό, ότι η ΑΕΚ το επιδιώκει και το έχει καταφέρει. Ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης, ο Χαραλαμπόπουλος, ποιος άλλος είναι τώρα, μου διαφεύγουν τα παιδιά, και καλό είναι να τους δίνουμε, γιατί δεν είναι μόνο για τις ομάδες κέρδος, είναι για την εθνική ομάδα. Γιατί ακόμα και αν έχεις καλούς παίχτες που δεν παίζουν στις ομάδες, τι εθνική ομάδα θα φτιάξεις? Και πόσο μάγος μπορεί να είναι ο Χυψή Ισπανούλης μέσα σε 20 μέρες να μαζέψει παίχτες χωρίς παραστάσεις για μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι τα ευρωπαϊκά, τα παγκόσμια και Ολυμπιακοί αγώνες?

Γιατί μετά θα πέσουμε στη λούμπα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να λέμε μεγάλα λόγια, είτε ως κίνηση διαφυγής από την πραγματικότητα, είτε γιατί μας αρέσει να δημιουργούμε μεγάλες καταστάσεις. Αλλά όπως λέει και ο καλός ο φίλος ο Συναγρίδας, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια παροιμία που λέει «Κουτσένει ο γάιδαρος από τα αυτιά», μια και λέμε ότι χτες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Μεγάλα τα αυτιά του γαϊδάρου, αλλά όπως όλα τα όντα που έχουν πόδια, αν κάποιος κουτσένει, είτε άνθρωπος είναι είτε ζώο είναι, από τα πόδια κουτσένει και όχι από τα αυτιά.

Πάμε τώρα σε μια ξεχωριστή είδηση που προέρχεται από το meeting της Ακρόπολης όσον αφορά την κολύμβηση, για ένα εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε χτες ο Απόστολος Σίσκος, ο 20χρονος κολυμβητής μας, στα 200 μέτρα ήπιο με χρόνο 1.54.12. Συνέτριψε το δικό του που είχε κάνει το 25, αν δεν κάνω λάθος, με 1.54.26. Όχι, συγγνώμη, με 1.54.66 πέρυσι, και ταυτόχρονα πήρε πρόκριση για το ευρωπαϊκό του 26 και το παγκόσμιο του 27. Και γιατί στεκόμαστε τόσο πολύ σε αυτό το χρόνο του Έλληνα πρωταθλητή? Γιατί αν είχε καταφέρει αυτό το χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 24, θα είχε πάρει χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Ολυμπιονίκης εκείνου του αγωνίσματος, εκείνης της ημέρας, ο Χούμπερτ Κος, είχε κάνει 1.54.26. Άρα λοιπόν, να το ευχηθούμε του Αποστόλη Σίσκου και όλων των υπολείπων κολυβητών, κολυβητριών, ανάλογες επιδόσεις και διακρίσεις σε ατομικό και εθνικό επίπεδο. Πάμε τώρα στην Ισπανία ξανά, αλλά στην μεγάλη Real Madrid, που ετοιμάζεται για το κλασικό, όχι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, και αγωνιστικά είναι χάλια, και λογικό είναι, γιατί όπως θα διαβάσετε πιθανά στο διαδίκτυο, είτε ο ίδιος είτε κάποιος δικός του άνθρωπος του Τσάμπι Αλόνσο έβγαλε προς τα έξω ότι όλα αυτά που βλέπετε εσείς τώρα εγώ προσπάθησα να τα αντιμετωπίσω, αλλά η διοίκηση δεν με στήριξε σε σχέση με τους τσακωμούς, το ξύλο, γιατί όσο και να θέλουν να το λιάνουν το πράγμα, έπεσε ξύλο μεταξύ του Τσουαμενί και Βαλβέρδε. Από την προπόνηση της Τετάρτης ξεκίνησαν τα γεγονότα. Έχει φέρει εκνευρισμό η δεύτερη σερή χρονιά που η Ρεάλα απέχει από τίτλους. Αδρά αμοιβόμενοι παίχτες, με τα τεράστια εγώ τους, με τους χορηγούς τους, με τους μάνατζέρ τους, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Λοιπόν, και όταν έχει και έναν προπονητή χαμηλού βεληνιακούς για τα κυβικά της Ρεάλ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι τύποι βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να κάνουν συντρίμια τα αποδυτήρια. Στην προπόνηση Τετάρτη λοιπόν έγινε το σκηνικό μεταξύ των δύο παιχτών. Το πρωί της Πέμπτης ο Βαλβέρδε αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στο συμπαίκτη του, τον Τσουαμενί. Ξεκίνησε η προπόνηση, όπου εκεί βγήκε ακόμα περισσότερο εκνευρισμός με σκληρά μαρκαρίσματα, και στα αποδυτήρια φαίνεται ότι παίξανε, όπως λένε και στην Κρήτη, τις παίξανε. Έτσι λένε στην Κρήτη. Μην πάει νουσας αλλού. Λοιπόν, χτύπησε το κεφάλι του Βαλβέρδε, δεν θα παίξει αύριο με βάση το πρωτόκολλο υγείας. Τον πήγαν στο νοσοκομείο γιατί είχε πάθει και διάσηση, λέει. Λοιπόν, τα είδε όλα αυτά ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και τι λέει? Ελάτε εδώ μάγκες μου, από 500 χιλιάρικα ευρώ πρόστιμο. Θα του πει κανείς, πονάει η τσέπη τους όταν παίρνουν 5 και 6 και 10 εκατομμύρια ευρώ? Όχι, αλλά δεν είναι και λίγο 500 χιλιάρικα. Και ταυτόχρονα τι θέλει να κάνει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ? Να επαναφέρει ποιον? Τον Ζωζέ Μουρίνιο. Μπας και συμμαζέψει τα συμμάζευτα στα αποδυτήρια. Και προσωπικά θα πω ότι ο συγκεκριμένος τύπος ή που θα τα κάνει χειρότερα λόγω χαρακτήρα του, ή που θα τους μαζέψει. Για να δούμε αν πρώτα πάει στη Ρεάλ και αν θα το καταφέρει. Τα ονόματα που παίζουν ως πιθανή αντίπαλή τους στην πρόσληψη της Ρεάλ είναι ο Κλοπ, ο Ντεσάν, ο Αλέγκρι και ο Ποκετίνο.

Θέλω να σας πω κι άλλα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν μου το επιτρέπει, οπότε Σκορδίλης λέει Αρσενόπουλος, δεν γελάω για τα δύο ονόματα αυτά, τα είδα τώρα στο τέλος, τα δύο κόμμα Ελληνόπουλα της ΑΕΚ. Γελάω με τον Αυγερινό, γιατί γράφει τι κοινό έχουν, λέει, το Ριζόγαλο και ο Γάιδαρος. Το ένα γίνεται με γάλα και τα αυτιά του Γαϊδάρου είναι μεγάλα. Είσαι σατανάς. Συγγνώμη τα παιδιά που γέλασα, γιατί έβλεπα με τα μάτια μου το πείραγμα του Αυγερινού. Σκορδίλης, Αρσενόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι που είπαμε, τα Ελληνόπουλα της ΑΕΚ, του Ντράγκαν Σάκοτα, που ευχόμεθα σε όλη την ομάδα να πάρει το τρόπο και να γυρίσει στην Ελλάδα με το Champions League του μπάσκετ. Θα τα πούμε και αύριο. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε την αγαπημένη σας συχνότητα, την Era Sport, τις επόμενες εκπομπές από τους αγαπητούς συναδέλφους. Εμείς θα το πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 8. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Τάσο, σε ευχαριστώ και όλους εσάς.

0: ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
1: Ο ίδιος πειρασμός.
0: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
0: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Το βάλε!
7: Από κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο!
7: Με χαρά μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
15: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού. 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
16: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
17: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
18: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
19: Ακούτε Eraspor.

0: τι πάθαμε χθες, τι έγινε, τι συνέβη, παιδιά μου, καλά, πώς είσαστε.
1: Μισό λεπτό να φορέσω τα γυαλιά.
0: Φόρα τα γυαλιά. Εντάξει, δεν είναι πράσινα, είναι λευκά. Φόρα τα γυαλιά. Να σας πω κάτι, παιδιά. Ναι. Ο Φώτης εδώ, παρόλες που ήρθε. Ναι. Ακούτε στο μικρόφωνο Φώτη παρόλα τη γονδρακά του, να συστηθούμε δηλαδή. Και Κώστας Παλιός στη ρύθμιση των ήχων.
1: Ο χειρούργος της κονσόλας.
0: Λοιπόν, ο Φώτης όχι μόνο ήρθε ευδιάθετος με χαμόγελο.
1: Έτσι είναι η ζωή. Με τα ups and downs.
0: Ups and downs. Ήρθε και με τα χαρτάκια του. Ήρθε με στιχάκια.
1: Κοίταξε, ο επαγγελματίας, ο σωστός, ο σοβαρός, όπως το λέει ο άντρας.
0: Ο άντρας σωστός.
1: Είναι παντός καιρού, Κώστα μου, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: διαρκές σκοτσέζικο ντους του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι. Έχουν ανατραπεί όλα τα προγνωστικά.
0: Κοίτα να δεις, πολύ
1: το
0: χρειάζονται πάρα πολύ το σκοτσέζικο ντους. Απλά δεν το παραδέχονται. Δηλαδή, το τραβάει ο οργανισμός.
1: Εγώ το ζητάω
0: σαν τρελός.
1: Σαν την έρημο τη βροχή.
0: Δεν μπορώ. Θέλεις να μας τρελάνεις, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε το παρελθόν και να κοιτάξουμε το μέλλον.
0: Να μην κάνουμε καμία αναφορά,
1: καμία αναφορά. Οι φίλοι στηρίξουν. Εδώ ξέρω ότι έχω 5-6 φίλους, παρότι Ολυμπιακοί, ας πούμε, στηρίζουν. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, από χτες το βράδυ. Τα τηλέφωνα άναψαν, πήρανε φωτιά. Συμπαράσταση, έκανα μια βόλτα στην παραλία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Μετά.
0: Ναι. Έκανες βόλτα στην παραλία, ναι, μετά.
1: Βέβαια.
0: Φώτη, όλο τέτοια λες και ζηλεύω.
1: Γίνεται να πέσεις στο κρεβάτι μετά από αυτό, ρε Κώστα? Δεν γίνεται. δεν έχει γίνει.
0: Όχι, Κώστα.
1: Ευτυχώς είμαι ισόγειο. Ευτυχώς είναι ισόγειο. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: δεν είναι. Δεν γίνονταν. Οπότε πήγα στη θάλασσα, έλεγα να πέσω μέσα στη θάλασσα.
0: Η θάλασσα είναι ωραία να πέσεις, ναι, σε αναζωογονεί, no, σε ξυπνάει,
1: ναι,
0: και τα παίρνει όλα.
1: Τα παίρνει, ναι, αυτό όλα. Το σκέφτηκα προς στιγμή, αλλά εντάξει, ήταν βράδυ, είναι ακόμα νωρίς, οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, αλλά γαλήνεψα.
0: Γαλήνεψες, έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, γύρισα μετά, έριξα τα ροχαλιτά μου.
0: Έπαιξε.
1: Ονειρεύτηκα ότι προκρίθηκα.
0: Έπαιξε ρόλο.
1: Να σου πω,
0: Φώτη, σε βοήθησε το ότι θα ερχόσουν σήμερα στην εκπομπή?
1: Σκέφτηκα και θα δω την Αντιγόνη το πρωί. Λέω, εντάξει, όλα καλά. Θα απαγγείλω εδώ, θα έρθουν τα μηνύματα. Λέω στο εδώ πούντα. Αργούνε. Γιατί δεν έρχονται?
0: Δεν θα έρθουνε.
1: Τι έχουνε, ρεπό?
0: Έχουνε ρεπό το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν,
0: ρεπάρουν.
1: Τέλος πάντων, έχεις εσύ τα χάλια σου. Αφού θέλετε και επιμένετε, θα πούμε. Έχεις εσύ τα χάλια σου σαν ομάδα.
0: Ναι.
1: Σαν ψυχολογία, σαν δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μάτι, κακό, όλα μπορεί να τα πεις. Αρνητική ενέργεια, έτσι. Αλλά όταν φτάνεις και στα δύο μάτς, θα μου πεις και το αντίθετο έγινε στο εκτός έδρας. Στον πόντο, στο καλάθι, στο τρίποντο. Και έχεις τη διαιτησία να μην σε αφήνει μέσα στην ανικανότητά σου, μέσα στην ανυπαρξία σου, να διεκδικήσεις τη νίκη σε κάποιες φάσεις. Γιατί ας στείλετε μηνύματα. Και οι Ολυμπιακοί και οι Αιτζίδες και οι Παοκτζίδες. Η διαιτησία ήταν καλή χθες και προχθές, ας πούμε?
0: Η διαιτησία ήταν δηλαδή τρένο. Εντάξει,
1: όταν οι άλλοι κάνουν
0: αυτό.
1: Βόλτες απ' έξω από τις γραμμές και δεν το βλέπουν οι διαιτητές και στο προχθεσινό και στο χθεσινό. Τα φάουλ, τις βολές. Που ο Νάν, ας πούμε, έχει σε τέσσερα μάτς έχει εκτελέσει 5 βολές και ο Μοντέρο έχει εκτελέσει 20, δεν ξέρω εγώ πόσες. Έτσι. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση στα σφυρίγματα. Βάζεις και εσύ το χεράκι σου και βγάζεις τα ματάκια σου. Και τελείωσε το θέμα. Η σεμνή τελετή για μένα έχει λήξει. Τα έχω πει από προχθές. Μου λέει η Κατερίνα ότι γιατί είσαι down και δεν τα βλέπεις θετικά. Δες το ποτήρι μισογεμάτο κτλ. Έληξε. Πάμε τώρα να γιορτάσουμε με την Αντιγόνη. Γιατί είναι ένα Σαββατοκύριακο που η Ένωση διεκδικεί κύπελο στο μπάσκετ, πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι? Καλά τα λέω?
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Αυτά θα σκεφτούμε τώρα και την Τετάρτη βλέπουμε. Τετάρτη και 13. Ειρήνη μου, καλημέρα.
0: Και έχουμε και
1: όλα καλά.
0: Έχουμε και ΑΕΚ στο μπάσκετ, έτσι. ΑΕΚ Ρήτας.
1: Αυτό λέω. ΑΕΚ σήμερα να πάρει το κύπελο. Έτσι, τι ώρα, 9 η ώρα είναι ο αγώνας. Λοιπόν,
0: ώρα,
1: και αύριο 7:30 και οι δύο αγώνες ελληνικό πρωτάθλημα. Για την ΑΕΚ μπορεί να είναι αγωνιστική που θα της δώσει 90% το πρωτάθλημα, έτσι, με νίκη της και μια ισοπαλία οι άλλοι δύο, λέμε το ιδανικό για την ΑΕΚ, έτσι. Αλλά και με νίκη της και με νίκη η άλλη έχει το προβάδισμα.
0: Ναι.
1: Μόνο πρόσεξε πώς θα μου φερθείς.
0: Δεν ξέρω. Θέλω να ζητήσω.
1: Διότι ΑΕΚ Παναθηναϊκός δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Αυτό ας γίνεται να γίνει μόνο. Δεν βαριέσαι τώρα. Είμαστε μεγαλόψυχοι.
1: Εξάλλου τι είναι αυτά. Αυτά είναι παιχνίδια. Η ζωή είναι άλλη, παιδιά. Έτσι, η δουλειά είναι δουλειά. Τα παιχνίδια, η διασκέδαση, το ποδόσφαιρο που λέμε εδώ, κάμια πλάκα μεταξύ μας, πειραζόμαστε και γελάμε όπως και το ζητούμενο αυτό.
0: Εννοείται.
1: Είναι. Έτσι, αλλά η ζωή είναι. Και τα προβλήματα. Εντάξει, είναι άλλα.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Άλλα.
1: Λοιπόν, αυτά. Παραδείγμα τη σκητάλη.
0: Αυτά και άλλα.
1: Πάνω ξεκουραστώ. Γιατί δεν μπορώ από χτες.
0: Θέλω να ξεκουραστείς. Θέλω να το αφήσεις πάνω μου. Έτσι. Γιατί θα βάλω ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα να απολαύσετε από αυτά που έχει διαλέξει ο Φώτης. Ελληνικό να είναι και ό,τι να είναι.
1: Εντάξει, τότε.

0: Όλη τη μέρα τώρα αυτό θα κάνουμε. Θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Δεν μου λες τώρα. Βλέπεις παλιά τα τραγούδια που βγαίνανε παιδιά. Είχαν και ένα χιουμοριστικό τόνο. Έχω και να ακούσω χιουμοριστικό τραγούδι τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι σημείο της εποχής, δεν ξέρω, σημάδι. Παλιά γίνανε. Είχαμε το Χαρικλίν, είχαμε το Μιλιόκα, είχαμε τον ένα τον άλλο.
1: Ο Μιλιόκας για μένα ήταν από τους πιο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Είχα μια φοβερή συμπάθεια και ως άνθρωπος. Μου άρεσε και τον είχα πετύχει. Αυτό πρέπει να σας το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, για πες,
1: τον είχα πετύχει τότε με τη συναυλία της ΕΡΤ που είχε κλείσει η ΕΡΤ κάτω στην είσοδο. Και εντάξει, είχαμε πιει και λίγες μπυρίτσες. Γιατί είχε τη συναυλία.
0: Ήταν λίγο το κλίμα. Είχαμε και τα δικά μας.
1: Λίγο η συγκίνηση.
0: ναι.
1: Και τον βλέπω στην είσοδο και λέω: πω, λέω, κύριε Μιλιόκα, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Και πάω να του σφίξω το χέρι, σιγά μου λέει: δεν είμαι δεσπότης. Ο άνθρωπος.
0: Άρα, παιδάκι, εντάξει, άμα το έχεις, το έχεις.
1: Ναι, όχι, τον έχω πολύ σε εκτίμηση. Και το από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μιλιόκα είναι για το καλό.
0: Α, για το καλό σου. Ναι, ναι. Βέβαια, ναι, μα έχει βγάλει τραγούδια. Εντάξει, και μέσα από το χιούμορ.
1: Είναι του αδελφού μου το αγαπημένο τραγούδι.
0: Μα και μέσα από τα τραγούδια. Τα χιουμοριστικά που φαίνονται. Περνάς αλήθειες, περνάς πράγματα που απασχολούν τον κόσμο,
1: βέβαια,
0: έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αλλά είναι με αυτά, είναι άλλες εποχές.
1: Ο Μιλιόκας πάντως το έκανε αυτό με τα τραγούδια του που το λες Φώτη.
0: Ναι,
1: πραγματικά σε όλα του τα τραγούδια περνάει αλήθειες. Σε όλα όμως.
0: Ναι. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας 54-160 σπορ και ενώ έχουν έρθει τα πρώτα. Πρωί-πρωί, Σάββατο. Μουντίλα έξω. Ο καιρός πάει μαζί με τα αποτελέσματα.
1: Είναι από χθες. Συννεφιά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, πείτε μας κι εσείς πώς είναι ο καιρός εκεί, ξέρω, ρε παιδιά.
0: Σκόνη είναι συννεφιά, είναι αμάμικτο πράγμα.
1: Α, σκόνη θα έχει, το είπε βλέπεις, ότι λοιπόν. Θα έχει, ναι. Αυτή η σκόνη δεν τελειώνει ποτέ, ας πούμε.
0: Τι είναι αυτή η σκόνη, είναι αυτή η μεταφερόμενη.
1: Έχει, θέλει κάθε τρεις και λίγο να μεταφερθεί. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για
0: αυτό.
1: Το σύνδρομο Κορνέλια Ντελάγκε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, παιδιά, να ξέρετε. Είναι γενετική διαταραχή.
0: Μάλιστα.
1: Σπάνια λέει. Ναι. Και άλλο θα σου πω τώρα, έχει πολλά. Ημέρα της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Καλά,
0: είδατε
1: με τα χελιδονάκια. Με τα χελιδονάκια που επειδή χάλασε ο καιρός και κρύωσε. Δεν τα βλέπεις τώρα συχνά. Και χθες είδα ένα. Ένα χελιδόν. Ναι. Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου λέει. Και γιορτάζουν Ισαΐας, Χριστόφορος.
0: Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Χριστόφορο.
1: Και εμάς στους φίλους μας τους Χριστόφορους. Γιατί έχουν τα παιδιά μου, έχουν δύο φίλους.
0: Έχετε πάρει
1: και Χριστοφορία. Έχει, ναι, θα πάρει τους φίλους του και το γεράσιμο. Θα πάει ένα, πώς το λένε, σινεμά.
0: Καλό.
1: Ναι, ωραίο. Η κολλητή.
0: Αρχίσανε κινηματογράφοι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είδες αυτά τα στάδια, έτσι. Είναι η παιδική χαρά, το πάρτι, ας πούμε, στους παιδότοπους. Μετά μεγαλώνουν.
1: Στη συναυλία των Μετάλλικα.
0: Πού καταλήγεις?
1: Στη συναυλία
0: των Μετάλλικα, κύριε.
1: Για πόσα χρόνια.
0: Έλα.
1: Γεράσιμε.
0: Καλό το γεράσιμε εδώ.
1: Θέλεις να πεις κάτι για τον Παναθηναϊκό ή στεναχωρηθήκες? Που έχασε στο μπάσκετ.
2: Έλα.
0: Δικός
1: εντάξει,
0: μου είναι ο Γεράσιμος.
1: Δεν θέλει.
0: Είναι δικός μου άνθρωπος. Γεράσιμο,
1: είναι δικός σου άνθρωπος με τρέλα όμως. Με μανία.
0: Ναι, εντάξει. Εκείνο το δύο ώρο στεναχωριέσαι. Εντάξει, μετά δεν υπάρχει θέμα. Τα είπαμε και στην αρχή. Εκείνες οι δύο ώρες επηρεάζεσαι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο Βασίλης?
1: Εντάξει, Γεράσιμο.
0: Κάτσε, θα τα πω εγώ, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Γεράσιμάκο μου. Λοιπόν, Φώτιμ, λέει ο Αντώνης, τι ήταν πάλι τούτο, τι σε βρήκε, λέει. Τέλος πάντων, βλέπεις το σηματάκι, κάνει το σηματάκι για το win.
1: Win.
0: Είδες, γιατί μας θέλουν στο Final Four. Να μας περιποιηθούν εκεί οι Ολυμπιακοί. Αυτό είναι ρε.
1: Μπορεί να το κάνει όμως και για μένα. Όχι για μένα, για την ΑΕΚ.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί πώς θα γίνει το πόστερ, λέει, μέσα στο ΑΚΑ, άμα λείπετε εσείς. Σωστός, τα βλέπεις. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει για τη διαιτησία. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να λέει. Καλημέρα, παιδιά. Να κάνει η εκπομπή ο Φώτης την Τετάρτη, λέει, για να δούμε τι θα κάνει η Βαλένθια με τη Ρεάλ στο Final Four. Εντάξει, είναι αυτή μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ πέρα η συνάδελφος, αλλά δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, όχι εσύ. Ο Κώστας μου συστήνει εδώ, κοιτά. Για να περάσει για τη γνωστή θεραπεία. Δεν μπορώ να το πω, Κώστα.
1: Ντροπή σου, Κώστα. Ντροπή σου.
0: Το παίρνω, το εκλαμβάνω χιουμοριστικά. Βλέπεις, με καλή διάθεση.
1: Ναι.
0: Ο Φάνης λέει καλημέρα τη Γονιφώτη, αφού πέρασε και αυτό το χθεσινό τεστ από την καρδιά.
1: Όλοι είδες πως σε νοιάζονται.
0: Νέρβα, φέρνω.
1: Ανησύχησαν, Φώτη.
0: Τι πάθαμε, Ραντιγόνη, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αν κερδίσει μεθαύριο ο Παναθηναϊκός, θα θυμίσει κάτι από τον πόλεμο Ιράν, USA.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι στο πέμπτο παιχνίδι θα νικήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Άμα νικήσει, θα πάμε με τα πόδια στο κηλικείο.
1: Ποιο κηλικείο?
0: Εδώ στην ΕΡΤ.
1: Μα αυτό είναι δύο ώρα, όπως παρακάτω.
0: Καλό, γιατί νόμιζε θα πω τίποτα περίεργα.
1: Φώτη, εάν νικήσει ο Παναθηναϊκός, θα με πας βόλτα που μου έχει τάξει.
0: Θα σε πάω στη Φώτη.
1: Στη Φώτη. Στη Φώτη. Στη Φώτη.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Γιαγιά δύο φορές μαμά μας. Λέει ο Χόρχε. Αχ, καλημέρα, Χόρχε.
1: Γεια σου, Χόρχε μου. Δημήτρης... Σε λίγο θα είναι ο Χόρχε, ναι. Παιδιά, να προετοιμαστείτε για να θα μας πει τα πρωινά.
0: Ο Δημήτρης θα... λέει καλημέρα, χωρίς το Σλούκα δεν περνάει ο Παναθηναϊκός λογικά. Αλλά και οι αταμανίες συνεχίζουν, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Αντιλαμβάνονται ορισμένοι. Τι...
1: Εμείς αντιλαμβανόμαστε.
0: Έτσι, μπράβο. Φαντάσου να το σηκώσει ως κακιστής, όπως ο Μέντι στον Παπαρίνα. Ναι, έχει υποθεί, ναι. Αυτό. Δηλαδή, εμπνέεται ο Ολυμπιακός, ρε παιδάκι μου, στα σπίτια των άλλων να πανηγυρίζει. Κατάλαβες. Λοιπόν, η Ειρήνη, καλημέρα στην ωραία παρέα. Α, με τη νίκη σήμερα η Κάιρα μας Αντιγόνη, λέει η φιλενάδα η Ειρήνη.
1: Με τη νίκη.
0: Παιδιά, αν ήταν σειρά αγώνων, τότε ο Μπράντοβιτς δεν θα έχανε ποτέ καμία σειρά. Ευχαριστώ, λέει ο Σταμάτης. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάμε και λίγο στα mail. Ναι, παρόλα η διαιτησία σας φταίει. Παιδιά, αντικειμενικά τώρα να μιλάμε.
1: Τι λες εκεί. Ναι. Μην ξαναμιλήσεις έτσι, δεν είσαι ωραίος.
0: Αντιγόνη, τι ώρα
1: και
0: παίζει.
1: Και να λες και ένα καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Φαντάσου τώρα πώς βράζουν και αυτοί. Βράζουμε και εμείς, αλλά βράζουν και οι άλλοι από την αντίθετη πλευρά. Αντιγόνη, τι ώρα παίζει η Πανάθα στο βόλεϊ. Αυτό είναι το θέμα. Όσο για τη Βαλένθια, λέει, game over. Σχόλας ο γάμος, ο Βασίλης λέει. Βαλάντης, καλημέρα Αντιγόνη Φώτη. Αμάν, είπα να έρθει το Σάββατο. Ποίηση, η εκπομπή σου είναι καλή. Γιατί την κάνεις τόσο όμορφα παρέα με το Φώτιλ. Έχετε ωραία θέματα. Ποικιλία. Αυτό έλειπε. Χωρίς ποικιλία δεν πας πουθενά.
1: Και έχετε και ακροατή, τον κουμπάρο μου τον Ηλία. Δηλαδή εσένα δεν σε έχουμε ως ακροατή.
0: Του λέει ο Ηλίας τι συμβαίνει.
1: Θέλω βαθμό, λέει η Αντιγόνη.
0: Εδώ λέει ένας φίλος, λέει δεν μπορεί αντίφαλα μόνος του. Βέβαια δεν μπορεί αντίφαλα μόνος του. Όταν μπροστά του στα δύο μέτρα ο άλλος κάνει βόλτα εκτός γραμμής και δεν το βλέπει, δεν μπορεί μόνος του.
1: Εντάξει.
0: Θέλει και ιατρική περίθαλψη. Θέλει και το γιατρό του.
1: Τον τσιτώσετε.
0: Μη μου φωνάτε.
1: Μη μου τον τσιτώσετε.
0: Ο Κώστας λέει για τα Γιάννενα. Τι έγινε στα Γιάννενα, παιδιά? Εξηγήσου, ρε Κώστα. Στέλνει φωτογραφία εδώ. Συννεφιά βλέπω και στα Γιάννενα. Κοίτα, η λίμνη.
1: Αχ, τι όμορφη φωτογραφία. Λες. Ναι, έτσι είναι ο ουρανός και εδώ στην Αττική.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει όλο μαύρα σύννεφα, έτσι σκοτεινιά λίγο.
0: Εντάξει, ναι. Πού θα πάει, θα έρθει το καλοκαιράκι, θα ζεσταίνετε, θα υδρώνεστε και.
1: Και θα λέτε αμάντη, κάψω να συναυτό.
0: Πού είναι τα συννεφάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε όλα καλά. Λοιπόν, είπαμε στο 54-160, στο Viber βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor.
1: Eraspor γράφεται και μας βρίσκεται στο Viber. Αλλιώς το 54-160 γράφεται Spor, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας ή και μέσω mail Eraspor χωρίς τάφ papakir.gr.
0: Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα κύριε Παρόλα. Δηλαδή να υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός που διέθεσε 12 εκατομμύρια ευρώ για την ανάληψη του Final Four, Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο, αδικείται από τη διαιτησία. Δεν ξέρω, παιδιά, εσείς τι βλέπετε? Δεν αδικείται. Και με σκοπό να αποκλειστεί. Μήπως υπερβάλλουμε αντί να βλέπουμε το αλαλούλα ταμάν. Πρώτο το είπα αυτό, παιδιά. Ότι η ομάδα δεν έχει καλή εικόνα, δεν παίζει μπάσκετ, έτσι. Δεν δείχνει ότι μπορεί να τα απεξέλθει των δυσκολιών. Η Βαλένθια φαντάζει και στα 4 μάτς, παρότι έχασε στα 2, πιο σταθερή, πιο δυνατή, πιο εύστοχη, πιο έξυπνη, πιο γρήγορη ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν φτάνουν τα μάτς στον πόντο, στο καλάθι και βλέπεις κάποια σφυρίγματα τα οποία είναι εις βάρος σου, δεν είπα υπέρ σου, ουδέτερα έπρεπε να είναι. Είναι εις βάρος σου, με αυτά τα χάλια διεκδικείς, ας πούμε, τη νίκη. Τότε νομίζω και δεν σε αφήνουν να την πάρεις, μπορείς να παραπονείσαι. Δεν λέω ότι έπαιξε κανένα μπάσκετ, Σε όλη τη χρονιά δεν έχει παίξει μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Έχουν πει άλλοι παράγοντες. Δεν είναι ώρα της ώρας τώρα πρωί-πρωί να το αναλύσουμε. Μπορεί μέσα στην ομάδα το κλίμα να μην είναι καλό. Μπορεί να υπάρχει υποπροσανατολισμός με όλα όσα έχουν γίνει, έχουν δηλωθεί, έχουν υποθεί. Ναι, τα δέχομαι όλα. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις ότι ατομικά η ομάδα παλεύει. Όσο μπορεί ο καθένας, έτσι. Και φέρνει την ομάδα στους 2-3-4 πόντους απέναντι σε μια Βαλένθια που ήταν δεύτερη. Μετά τον Ολυμπιακό που είναι τρένο. Έτσι, όλη τη χρονιά ταχεία ήταν το Μοτρίς, ήταν και η Βαλένθια από πίσω. Άρα παίζεις με τη δεύτερη ομάδα όσον αφορά την ποιότητα, την βαθμολογική συγκομιδή, ο έβδομος με τη δεύτερη. Ανθίσταται, προσπαθεί, παλεύει με όλες τις συνθήκες που είπατε εσείς. Έρχεται κοντά και δεν τον αφήνουν να πάρει αυτό που δικαιούται, ρε παιδάκι μου. Ο μέτριος, ο κακός Παναθηναϊκός. Φαντάσου δηλαδή να παίξει και μπάσκετ.
1: Έλα, έλα, τελεία. Στο πέμπτο παιχνίδι.
0: Φοράω γυαλιά.
1: Στο πέμπτο παιχνίδι και θέλω τώρα το στιχάκι.
0: Ποιος...
1: Θέλω
0: το στιχάκι. Στιχάκι, μάλιστα.
1: Έχει στιχάκι.
0: Έχω έτοιμο. Φέρει στιχάκι γιατί. Στιχάκι.
1: Και στιχάκι και στιχάκι μάλιστα.
0: Και στιχάκι γιατί με την Κατερίνα δεν μπορώ να απαγγείλω. Με σένα με εμπνέει.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Ναι. Είναι αυστηρή η Κατερίνα. Ναι. Εντάξει.
0: Γίνε κυρά μου σύννεφο και εγώ θα γίνω μπόρα να σμίγουμε στον ουρανό 10 φορές την ώρα. Καλά. Σήκω όρθιος, δεν θέλω να πατάς το κουμπί καθιστός. Έτσι. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα το ρίξω στην πίεση. Και μετά την Τετάρτη. Έλα, ναι, εδώ. Τέρμα το μπάσκετ, τέρμα, ναι, ναι, ναι. Και μετά την Τετάρτη χτύπα ξύλο, όταν θα γίνει και το μοιραίο και τα λοιπά, θα το ρίξω στη φιλοσοφία.
1: Έτσι. Καλό είναι και λοιπόν. Η φιλοσοφία.
0: Ναι. Βέβαια. Χρήστος, ομαδάρα η Βαλένθια. Χριστός Ανέστη, καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Μάνος. Ο Χρήστος εδώ έχει τη φωτογραφιούλα του, κοίτα.
1: Αχ, ένα γατάκι. Όχι, τι είναι
0: θα
1: κατσικάκι.
0: Θα σε παστελώσει αύριο ο Γιώβιτς, αυτό μου είπε.
1: Κατσικάκι. Τι γλύκα είναι.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα.
1: Ναι, ναι. Μικρούλι.
0: Αυτό είναι μηνών, ναι.
1: Ναι.
0: Μην είναι και εβδομάδων. Ίσα ίσα λέει χαχά Χρήστος από Βαμβακού Αεκάρα Κάργα. Χριστάρα, όσο έχω, πώς το λένε, αρχιοθετήσει. Καλημέρα από Μεσσηνία Δημήτρης. Παιδιά, υπάρχει ένα τραγούδι του Μιλιώκα συγκλονιστικό. Το ζητώ συγγνώμη. Αν το βρείτε, βάλτε το.
1: Ζητώ συγγνώμη.
0: Ζητώ συγγνώμη. Ταπεινά.
1: Το έχεις ακούσει, Κώστα, εσύ.
0: Δεν μου θυμίζει κάτι τώρα. Θα
1: το
0: ψάξει ο εμπειρογνώμονας. Καλημέρα τη συνεφιασμένη Σάμο. Φούρναρη 7. Γεια σου, Αντρέα.
1: Γεια σου, Αντρέα. Φούρναρη. Τα έχει βγάλει τώρα, τα έχει όλα έτοιμα. Είναι ζεστά, πολύ ζεστά.
0: Δύσκολο
1: επάγγελμα.
0: Πολύ να
1: ξυπνάς δύσκολο,
0: κάθε μέρα, 2 ώρα, 2.30. Βέβαια, να
1: είσαι
0: 3-3.30.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Καλημέρα, Φώτη Αντιγόνη. Καλό Σαββατοκύριακο, για δύναμη σε όλους. Έξω, παιδιά, ο καιρός είναι βροχερός. Και εδώ λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, κανονίστε να μην έρθετε. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Περιμένουμε, λέει ο Χρήστος. Πού έχουμε κανονίσει να πάμε και δεν ξέρω.
1: Πού.
0: Δεν ξέρω, ο Χρήστος, ο Καζάκος. Πού θα έρθουμε, ρε Χρήστο. Για πες το, γιατί χάθηκε. Πού, φτάσαμε στις ειδήσεις, όχι.
1: Πάμε. Μάλιστα. Σε δελτίο. Ωραία. Πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλη πετρελοκυλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγεί, συζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά αιθριός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Ένα τραγούδι θα σας πω σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σ' ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά, τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου. Κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε, ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες. Σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι να πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γερατιά τους τόσο απλοί, ούτε παράσημα φορούσαν ούτε λούσα. Πρόσωπα τίμια χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή. Έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ. Και ευτυχώς είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.
6: Αυτό ακριβώς.
7: Είχε δίκιο ο φίλος που μας πρότεινε να τα ακούσουμε. Δεν το είχα ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι. Δεν έτυχε.
6: Λοιπόν, αυτό ακριβώς που λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, καλλιτέχνες οι οποίοι, ας πούμε, τους έχεις ότι είναι χιουμορίστες, πλακατζίδες, ξαφνικά σου βγάζουν ένα τέτοιο τραγούδι γεμάτο ρομαντισμό, συνέστημα. Έτσι σε αγγίζει, σε συγκινεί και ούτω καθεξής. Τα έχουμε πει επανειλημμένως. Πάρτε, εμείς τα κάνουμε για να επανέλθουμε στους ακροατές μέσα στο ΑΚΑ. Θρύλε την κούπα, σήκωσε στο σπίτι του Πεφτάστερου, λέει ο Λούκι Λουκ. Συνεχίζονται να έρχονται τα μηνύματα και είναι πάρα πολλά. Σίγουρα δεν θα τα προλάβουμε όλα για ένα ακόμα Σάββατο πρωινό, Αντιγόνη μου.
7: Εντάξει, δεν πειράζει. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά, θα πούμε και ευχαριστούμε τόσο πολύ για τη συμμετοχή.
6: Καλημέρα, Αντιγόνη. Φώτη, σας ακούω εδώ από τον Άλυμο, στο Άνω Καλαμάκι. Καιρός έχει αφρικάνικη σκόνη, αεράκι, συνεφιασμένος. Να έχετε ωραίο και όμορφο Σαββατοκύριακο, λέει.
7: Γεια σου, Νίκο.
6: Ο Γιώργος λέει καλημέρα, Αντιγόνη Φώτη. Δεν την παλεύουμε σήμερα, μεγάλη στεναχώρια. Πιστεύεις ότι μπορούμε να κάνουμε τρίτο διπλό? Δύσκολα, παιδιά. Έτσι όπως παίζει η ομάδα, έτσι όπως συμβαίνουν, γιατί είμαστε και ρεαλιστές. Τώρα να γίνει κάτι άλλο, ναι. Έτσι όπως δείχνουν ότι είναι αποφασισμένοι και από την Ευρωλίγκα, θα δούμε. Η ΑΕΚ με νίκη παίρνει το πρωτάθλημα εάν δεν χάσει από τον νικητή του αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό λέμε. Είναι σήμερα σημαντική και με αγωνιστική, η οποία θα σημαδέψει και θα σηματοδοτήσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή όχι από τώρα. Για μένα η ΑΕΚ δεν το χάνει το πρωτάθλημα, αλλά το θέμα είναι
7: εντάξει,
6: να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
7: Θέλει, ναι.
6: Ναι, ναι. Καλημέρα, Αντιγόνη, λέει ο Ηλίας. Άμα νικήσει ο Παναθηναϊκός, πάρε ασανσέρ για το κηλικείο.
7: Ναι, ναι.
6: Ασανσέρ δεν παίρνουμε ακόμα. Γυμναζόμαστε εδώ. Τι γυμναζόμαστε, έτσι είναι, Αντιγόνη, με τα πόδια
7: πηγαίνουμε.
6: Μα δεν γυμναζόμαστε, νομίζεις?
7: Κάνουμε εδώ.
6: Μπορούμε να ανέβουμε 2-3 ορόφους.
7: Διαδρομές.
6: Καλημέρα, φίλοι μου. Καλή, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να πω, εάν είναι να περάσουμε, να παίξουμε τελικό και να χάσουμε από τον Ολυμπιακό, καλύτερα να αποκλειστούμε. Άμα, μην του δώσουμε τέτοια χαρά.
7: Τι είναι αυτό το πράγμα?
6: Ξέρεις, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις πολλές τέτοιες. Φαντάζεσαι, δηλαδή. Τα προβλήματα, είπαμε, είναι άλλα, έτσι. Αλλά και αυτά είναι προβλήματα. Ορισμένες φορές σε παρασύρουν. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο, λέει ο Θοδωρής. Περαστικά, ρε φίλε.
7: Να σε καλά, βρε.
6: Μου λέει περαστικά.
7: Ναι, να σε καλά, βρε. Είδες πώς σε νοιάζονται.
6: Έτσι. Συγκινούμε καμιά φορά. Κοίτα, λέει να μας στείλετε τη Βαλένθια. Λέει να μας καταστρέψετε. Πραγματικά η Βαλένθια, παιδιά, είπαμε, είναι μετά τον Ολυμπιακό ή μαζί με τον Ολυμπιακό ή κοντά στον Ολυμπιακό, πέστε το όπως θέλετε, οι καλύτερες ομάδες, οι πιο σταθερές
9: και παίζουν φοβερό μπάσκετ και γρήγορο μπάσκετ και τα λοιπά. Φωτογραφίες έρχονται εδώ, καλό Σαββατοκύριακο. Να ήσασταν καλύτεροι, λέει, ρε, να νικήσετε και τη διαιτησία. Αμάν, τα έχω ξανακούσει αυτά παλιά, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα από Θάσο.
7: Για τη διαιτησία πάντως όλοι το λένε.
9: Ναι, Θόδωρος,
7: το έχω δει, δηλαδή δεν είναι ότι το λένε οι Παναθηναϊκοί, ας πούμε, έτσι, να ξέρετε ότι αυτό που παίρνω, βέβαια θα φανούν.
9: Και μιλάμε για τα κραυγαλαία, δεν μιλάμε για τα σπόρια που λένε,
7: ναι.
9: Τα κραυγαλαία, έτσι, δηλαδή στο τρίποντο που σουτάρει και ευστοχεί ο Ναν, του βρίσκει όλη την παλάμη, γιατί δεν έδωσε και τη βολή. Και άλλες τέτοιες φάσεις έχουν γίνει. Απ' την αντίπερη πλευρά δίνει συνέχεια. Άρα δεν σφυράς.
7: Κάτι δεν
9: ίδια.
7: Υπάρχει ισορροπία. Ισορροπία. Ναι.
9: Δεν λέω κάτι άλλο.
7: Λοιπόν, για το Basketball Champions League να πούμε ότι εκτός από το παιχνίδι ΑΕΚ Κρήτας Βιλνιούς στις 9 είναι και στις, νωρίτερα στις 6 Μάλαγα Τενερίφη και έχουμε.
9: Τη παρηγοριά που λέμε.
7: Τη παρηγοριά. Και έχουμε στις 4 η ώρα Πανσεραϊκός Κηφισιά. Τι το βλέπεις αυτό? Δεν έχω πολύ έμπνευση σήμερα, αλλά για πες έτσι για να πούμε.
9: Πασαρικός έχει ανέβει το τελευταίο καιρό.
7: Ναι.
9: Και η Φυσιά είναι εντάξει. Άσο θα πω.
7: Χ.
9: Και μου κάνει και έτσι. Χ, να μάθεις δηλαδή. Το είδες Κώστα?
7: Ναι, ναι, το είδε, το γελάει.
9: Έτσι, λέει στο ριπλέι.
7: ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης.
9: Λοιπόν, τη Λάρισα προχτές κάναμε σύσκεψη εδώ με το φίλο μου τον Κουνούπη. Δεν ήταν πέναλτι αυτό που τη φύριξανε. Λοιπόν. Ναι. Αφήστε να κερδίσει η κοπέλα εκεί, κάνα ρούμπο, γιατί την έχετε καταδικάσει. Λοιπόν,
7: έχει
9: άσο.
7: Πέσει κάτω τα κάτω.
9: Πέφτει τσεκούρι εκεί.
7: Στις 5 η ώρα. Κοίτα να δεις, μάλλον θα πω χι διπλό.
9: Χι διπλό,
7: ναι.
9: Εντάξει, θα το δεχτώ για αυτό το ποτήρι.
7: Τι να κάνουμε, 7.30 ώρα, Ατρόμητος Πανετολικός. Κοίτα μην έρθει ο Κουνούπης από πουθενά.
9: Διπλό.
7: Ναι. Όχι, εσύ θα την πληρώσει, Κώστα. Εγώ είμαι ασφαλής.
9: Έχουμε κλειδώσει την πόρτα εμείς, δεν μπορεί να μπει μέσα.
7: Λοιπόν, Ατρόμητος Πανετολικός, θα πω διπλό.
9: Ναι. Εντάξει. Ωραία, αλλά αυτά είναι σήμερα.
7: Αυτά είναι σήμερα. Φυσικά υπάρχει και στην Ευρώπη, Premier League.
9: Εντάξει, τώρα είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού. Όλα.
7: Χαμός γίνεται και να πούμε για το φίλο που είπε. Ναι. Για τη Volley League των ανδρών, τα play-offs είναι στις 5.30 ώρα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
9: Ωραίο.
7: Εντάξει.
9: Λοιπόν, καλημέρα από Θάσο, είμαι Ολυμπιακός, αλλά σας φάξανε χθες, σας στέλνουμε στον τελικό.
7: Να το βλέπεις.
9: Λέει ο Θοδωρής.
7: Αφού είναι
9: Χρήστος, να. Και μια φωτογραφία να πάρουμε λίγο μια ανάταση.
7: Τι θάλασσα είναι αυτή.
9: Σημερινή είναι, Χρήστο, γιατί όλοι παντού ό,τι μας έχουν στείλει μέχρι στιγμής είναι υπάρχει η μοντήλα. Αν είναι σημερινή, είσαι τυχερός εκεί.
7: Εντάξει, μόνο αυτό να έχεις, δεν θες τίποτα.
9: Άλλος Χρήστος, γιατί θα κέρδιζε αν δεν μέτραγαν οι δύο πόντοι? Ρε παιδιά, τρεις πόντοι ήταν στο τέλος. Δεν ξέρεις, μπορεί να μην πήγαινε για τρίποντο ο Χέις Ντέιβις και να το έχουν, να πήγαινε για δίποντο αν χρειαζόταν δίποντο. Δεν λέω ότι θα κέρδιζε, δεν σε αφήνουν να έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις ό,τι μπορείς. Γενικότερα αυτό η αίσθηση υπάρχει, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, σε όλα τα αθλήματα, σε οποιοδήποτε αγώνα. Έχουμε.
7: Λοιπόν, και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας πριν καλημερίσουμε εδώ στην παρέα μας τον Χόρχε, τον Αθανασίου.
9: Ναι.
7: Ξέρατε ότι σε πάνω από το 90% των συντριβών αεροσκαφών υπάρχουν επιζώντες?
9: Ναι. Άρα όσο ζω ελπίζω. Τώρα που εμφανίστηκαν και τα UFOs. Ναι. Υπάρχουν αναρτήσεις πολλές και βγήκανε επιτέλους.
7: Τι είναι αυτό, πώς το είδες αυτό τώρα, τι έγινε?
9: Released, πώς να το πούμε, απελευθερώθησαν αυτές οι πληροφορίες από το
7: CIA.
9: Μα πώς τα
7: μιλάς στα αγγλικά πια, αλλά. Δεν μπορείς, είναι ένστικτο μέσα σου.
9: Κοίταξε, σκέφτομαι αγγλικά και μιλάω ελληνικά. Έλα, Χόρχε, έλα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Για αυτά τα UFO που λέτε και τα λοιπά, τους εξωγήινους, δεν θα πω ονόματα. Θα σας μεταφέρω προ πενταετίας τουλάχιστον μία δήλωση του τότε πρωθυπουργού, όχι της χώρας, μιας άλλης χώρας, που όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους σε μία συνέντευξη τύπου γιατί δεν λέτε ότι πράγματι υπάρχουν και τα στοιχεία τα οποία έχετε κτλ. Η απάντηση, παιδιά, ήταν καταπληκτική, αλλά συνάμα τρελή. Δηλαδή προκαλούσε τρόμο. η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη, δεν είναι όριμη να δεχτεί ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
9: Ναι.
10: Ήταν η απάντηση που είχε δώσει τότε ο πρόεδρος, τέλος πάντων, δεν είναι πρωθυπουργός, πρόεδρος εκείνη της χώρας σε εκείνη την εποχή. Το κλείνω.
9: Ναι.
10: Βέβαια εμείς μπλεκόμαστε τώρα γιατί αυτά τα UFO, όπως λέγεται, και κυκλοφορούν κάτι βίντεο και τα λοιπά,
9: ναι,
10: εμφανίστηκαν πάνω από το Αιγαίο. Εγώ πάντως δεν είδα τίποτα.
9: Ναι.
10: Κάτι αστέρια να πέφτουν είδα την περασμένη εβδομάδα.
9: Έκανες καμιά ευχή?
10: Βέβαια, πολλές, όχι μία.
9: Αυτό είναι.
10: Πολλές. Πολλές. Έχω να σας πω σήμερα το εξής.
9: Mm-hmm.
10: Αρκεί να το βρω. Α, να. Με παρέλαση λουλουδιών θα γιορτάσει η Ρόδος τη γιορτή της μητέρας αύριο.
7: Ωραία. Α, τι ωραία.
10: Καθόλου τυχαία ότι σας έστειλα μια φωτογραφία με τη γιαγιά μου. Είναι η μαμά της μαμάς μου, οπότε δύο φορές μαμά.
9: Δύο
10: γιαγιά,
9: φορές, ναι, ναι, ναι.
10: Η οποία ήταν ο φόβος και ο τρόμος, να ξέρετε. Αλλά το χαϊδεμένο εγγονάκι της ήμουν εγώ.
9: Λοιπόν,
10: ο Δήμος της Ρόδου έχει προγραμματίσει αύριο 6 το απόγευμα.
9: Ναι.
10: Τα περίφημα ανθεστήρια λουλουδιών στο κέντρο της πόλης. Θα γίνει μια παρέλαση λουλουδιών με πεζοπόρα τμήματα, με άρματα. Σήμερα θα υπάρχουν διαγωνισμοί στην πόλη και εκτός πόλης για το ποιος έχει το ωραιότερο, τον ωραιότερο κήπο. Καταλαβαίνετε, σίγουρα μια ξεχωριστή εκδήλωση, ξεκινώντας από την γιορτή της μητέρας.
9: Η
10: μητέρα είναι μία και σαφώς θα πρέπει να την τιμούμε. Όμως, έχω κάτι για τον Φώτη.
9: Παρακαλώ.
10: Είπαμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος της Ρόδου κάνει την αυριανή γιορτή.
9: Mm-hmm.
10: Εσύ άκου, Αντιγόνη.
7: Ακούω.
9: Άκου να
10: θα
9: μαθαίνεις.
10: Προτείνω εγγράφος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου να διοργανώσει ένα μπύρα πάρτι. Τότε είναι η γιορτή του πατέρα.
9: Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου.
10: Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, 21 του μηνός. Είναι η γιορτή του πατέρα. Όπως λοιπόν κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη γιορτή της μητέρας στα ανθεστήρια,
9: ναι,
10: θα κάνει για μας ένα πάρτι, μπύρα πάρτι.
9: Δεν πρέπει να κάνει τουλάχιστον ένα.
10: Κάποιος θα το προτείνει όμως.
9: Πρότεινε, τι κάνεις. Και εγώ θα συνυπογράψω.
10: Μα γι' αυτό λέω.
9: Το πετήσιο.
10: Σας το καταθέτω δημόσιο για να ξέρετε.
9: Εντάξει,
10: επίσης έχω να σας πω το εξής. Ναι. Είδατε το τραγούδι του Μουντιάλ?
9: Ναι, ναι,
10: Σακύρα.
9: Τι είναι, Σακύρα.
7: Έπρεπε να το βάλουμε αυτό τώρα. Ήθελες
10: die,
7: να...
10: die, ναι, die, die.
7: Οπότε, die. Κάτσε, θα το βρω, θα το βρω.
10: Το λέω περισσότερο στο Φώτη.
9: Δύο
10: οι superstars που θα τραγουδήσουν στο Μουντιάλ προς το παρόν. Coolplay στο ημίχρονο τελικού.
9: Ναι.
10: Σακύρα, η οποία έχει τον Die Die, και είμαι σίγουρος ότι στην τελετή έναρξη θα είναι παρούσα. Όπως είναι.
9: Βέβαια. Πάντως η Σακύρα, Χόρχε, πρέπει να έχει μέσον. Όλα τα τραγούδια παίρνει.
7: Κώστα, για δεν σ' ακούγεται το τραγούδι. Για να δούμε άμα ακούγεται.
9: Ναι, λέγε, λέγε.
7: Θέλεις να το ακούσετε, να το βάλουμε από κάτω ενώ μιλάς?
10: Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
7: Ωραία.
9: Ωραία. Πάμε, λέγε, Χόρχε.
10: Η Σακύρα είναι Κολομπιανή, αλλά η μητέρα της, αν δεν κάνω λάθος, είναι Λιβανέζα.
9: Ναι, ναι.
10: Αυτό δεν σημαίνει ότι πέρα από τις φωνητικές ικανότητες έχει και χορευτικές ικανότητες.
9: Ναι.
10: Αυτός ο συνδυασμός, σύν το ότι έχει ένα προφίλ προς τα έξω, ότι είναι μια πολύ καλή μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά τώρα κτλ. Και δεν λέει όχι σε τέτοιες προτάσεις, φαντάζομαι ότι λύγησαν τον Ιφαντίνο και τους συνεργάτες του στην FIFA,
9: ναι,
10: να συνεργαστούν μαζί της.
9: Μάλιστα.
10: Σύντοτε είναι Λατινοαμερικάνα, μην ξεχνάμε ότι στην Αμερικανική Ήπειρο γίνεται το επόμενο Μουντιάλ,
9: ναι,
10: το καλοκαιρίο δηλαδή, το οποίο θα ξεκινήσει ακριβώς σε 32 μέρες από σήμερα. Έχουμε 104 παιχνίδια, 39 μέρες, το πρώτο παιχνίδι Μέξικο Νότιος Αφρικής, 11 Ιουνίου, 19 Ιουλίου τελικός, τα έχω γραμμένα και εδώ καιρό.
9: Μπράβο, αγόρι.
10: Και να μην ξεχνάμε ότι η ΕΡΤ θα είναι παρούσα.
9: Αυτό έλειπε.
10: Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά θα καλύψουμε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός. Θα φάμε ξενύχτη βέβαια.
9: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
10: Αλλά να είμαι στο πρόγραμμα είναι.
9: Εγώ έκανα αίτηση στο Fox. Στο λέω, άμα δεν το ξέρεις να κάνεις και εσύ, προλαβαίνεις.
10: Ναι.
9: Μέχρι τις 17 του μήνα δέχεται τις αιτήσεις.
10: Ναι.
9: Πληροφορία και για τους ακροατές και για όλους, Αντιγόνη και για σένα.
7: Ναι.
9: Έχει προκηρυχθεί μία θέση στο Fox ή το κανάλι το που θα μεταδίδει, έχει αναπάρει την αποκλειστικότητα για τους αγώνες εκεί στην Αμερική. Όπου θέλει κάποιον ο οποίος θα παρακολουθήσει και τους 104 αγώνες.
10: Θα προλαβεί.
9: Πρέπει να είναι, θα είναι μέσω στούντιο και θα παρακολουθεί και τους 104 αγώνες. Κατάλαβες. Okay. Αυτή θα είναι η δουλειά του. Αμείβεται με 50 χιλιάρικα για τις 40 αυτές μέρες. Και η δουλειά του είναι όχι μόνο να βλέπει τους αγώνες, αλλά να σχολιάζει και στα μέσα, στα media δηλαδή.
7: Ωραίο.
9: Τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει. Νομίζω είναι καλά λεφτά για 40 μέρες. Εγώ έκανα αίτηση. Σκέψτε το κι εσύ, πάτα Fox, υπάρχει εκεί πέρα το τέτοιο. Πας και πάμε. Νομίζω καλά είναι.
10: Ναι, εγώ μπορώ να το κάνω και σε δύο γλώσσες, ξέρεις αυτό.
9: Αγόρι μου, θα μου φας τη θέση εσύ. Όχι, μην πας, εγώ φταίω, που στο είπα. Να είσαι καλά, ρε Χόρχε.
7: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
10: Να είστε καλά, παιδιά.
7: Αύριο, ραντεβού αύριο.
10: Φιλιά, καλημέρα.
9: Για πάμε λίγο.
7: Ναι.

0: πάρει όλα τα, όλες τις διοργανώσεις.
1: Ντάει, ντάει.
0: Δεν να αγγεύεις καμιά άλλη. Άσε το... καμιά βίαιση να πάει.
1: Όχι, αξίζει η Σακύρα. 100% για μένα. Εντάξει. Δεν υπάρχει άλλη σαν τη Σακύρα. Τέλος.
0: Μαντώνα και η Βύση και τα έχουν βάψει μάμα.
1: Η Βύση είναι αλλού. Ναλού. Την έχουμε εδώ. Είναι πρώτη σε εμάς εδώ πέρα.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχουμε και... Τι να κάνουμε τώρα. Έρχονται πολλά μηνύματα. Συγγνώμη, θα απαντήσει μετά κατηδίαν για τη γόνη. Ενευθέτα που λένε.
1: Εντάξει.
0: Η αναφορά στη διαιτησία είναι από προσανατολισμός, υπεκφυγές. Η ομάδα έκανε τραγικές εμφανίσεις στα δύο εντός παιχνίδια. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έτσι. Και το βασικότερο, δεν πάει στα μάτς στο σουτ, λέει ο Δημήτρης Ομυριούνης, συνονόματος με τον παλιό παίχτη του μπάσκετ. Καλημέρα. Πιστεύω ότι ο λόγος που ο Παναθηναϊκός από πέρσι δεν παίζει μπάσκετ είναι ότι μέσα στην ομάδα δεν υπάρχει νυφαλιότητα και η αιτία γι' αυτό έχει δύο ονόματα. Πρόεδρος και προπονητής Χρήστος, να σταματήσετε να μιλάτε για τη διαιτησία. Έτσι διαιωνίζεται η βία. Λοιπόν, Έλεος. Φώτε, άστη διαιτησία, δεν υπάρχει αυτό που λες. Κοίτα τα χάλια της ομάδας. Είπαμε, τα κοιτάμε, αλλά κοιτάμε και τα χάλια της διαιτησίας. Όπως βλέπουμε το ένα χάλι, βλέπουμε και το άλλο.
1: Γενικώς τα χάλια φαίνονται. Δεν κρύβονται κάτω από το χαλί. Τέλος.
0: Λοιπόν, ας αφήσουμε το παρελθόν. Το ξέρω ότι έρχονται πάρα πολλά μηνύματα αναφέρονται σε αυτά. Τώρα έχουμε μπροστά μας. Προσέξτε τι έχουμε.
1: Ας αφήσουμε το παρελθόν που ήταν πριν λίγες ώρες.
0: Στη λήθη, στη λήθη.
1: Ακόμα και μέχρι πριν λίγες ώρες θεωρείται παρελθόν.
0: Λοιπόν, έχουμε, είπαμε, ΑΕΚ, BCL. Πάει να το σηκώσει η γυναίκα, πήγα να πει.
1: Γυναίκα.
0: Η κυρία, η βασίλισσα. Παρασύρθηκα, συγγνώμη. Ναι, βέβαια. Αυτό έλειπε.
1: Ας προχωρήσω.
0: Συγγνώμη, Ειρήνη μου, δεν το ήθελα. Λοιπόν, έχουμε Μετάλλικα.
1: Μετάλλικα απόψε, παιδιά.
0: Έχω τον ανιψιό μου, χτες μου λέει. Που έχω ένα εστίριο. Του λέω, πόσο κάνει το εστίριο μου, πέρυσι. Μου λέει, θες να πάμε.
1: Αμάν.
0: 110 ευρώ, παιδιά. Μιλάμε για τα φθηνά.
1: Έχει φίλη μου, ναι, θες, αυτό μου έλεγε. Το περιμένει, παιδιά, καιρό το έχει κάνει. Ναι. Θες, μου λέει, να σε πάρω μαζί μου στους Μετάλλικα. Λέω, με τίποτα.
0: Τίποτα, ούτε Μετάλλικα δεν πάω.
1: Δεν περνάω, ούτε απ' έξω. Όχι για τους Μετάλλικα.
0: Όχι.
1: Για το χαμό αυτό που θα γίνεται.
0: Παιδιά,
1: δεν
0: πολύ
1: μπορώ.
0: Κόσμο, παιδιά.
1: Δεν μπορώ
0: να ξεκινήσετε τώρα, αυτό διαβάζω.
1: Εδώ πήγανε στα. Πώς τα λένε, πριν λίγες μέρες, τι ήταν που κάνανε.
0: Στην πρόβα. Στην πρόβα.
1: Και είχαν και διάφορα.
0: Τρεις ώρες πρόβα, λέει, έγινε χαμός. Λοιπόν, διαβάστε καλά τις οδηγίες. Όσοι πάτε, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε για να μειώσετε την ταλαιπωρία.
1: Ναι, ναι, παιδιά, προσέξτε. Υπάρχει χάρτης,
0: πώς θα πάτε,
1: υπάρχουν
0: πού θα πάτε και τα λοιπά.
1: Τα σημεία, τέλος πάντων, αυτά να τα ξέρετε όλα. Ήρεμα, ψύχρεμα.
0: Έτσι.
1: Ψυχραιμία.
0: Λοιπόν, άρα το βράδυ έχουμε αυτά τα δύο μεγάλα γεγονότα. Σήμερα έχει 9 ο μήνας, μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
1: Και μήνας έχει 9.
0: Έχει 9 ο μήνας.
1: Ναι.
0: Τι άλλο.
1: Και αύριο είναι η γιορτή της μητέρας. Γι' αυτό σε όλες τις μανούλες.
0: Χρόνια πολλά από τώρα.
1: Ναι. Καλά, εμείς θα πούμε και από τώρα, θα πούμε και αύριο.
0: Α, εσύ θα πεις αύριο, εγώ αύριο έχω ρεπό. Ναι. Περιμένω, όπως είπε ο Χόρχε,
1: 17
0: Ιουνίου.
1: Αυτή τη εβδομάδα είμαστε μαζί, έχουμε εκπομπή.
0: Όχι, δεν είμαστε.
1: Τίποτα, καμία μέρα.
0: Τίποτα, περονόσπορος έπεσε.
1: Πω, πω, Φώτη.
0: Θα διαμαρτυρηθώ εντόνως, θα βγω στην αναφορά που λέγαμε στο στρατό. Λοχαγέ, τούμε.
1: Πάει. Για διαιτησία.
0: Για τη διαιτησία πρώτα θα πω. Για τη διαιτησία μετά θα πω για την Αντιγόνη.
1: Για αυτό με τον ντρόουν που βρήκαν οι ψαράδες εκεί. Το διαβάσατε.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Πέρασε όλο το Αιγαίο, δεν το είδε κανένας.
1: Κανένας δεν το είδε. Το βρήκαν οι ψαράδες που λέτε.
0: Αυτοί οι ψαράδες.
1: Και κουβάλαγε μέσα εκρηκτικά. Ξέρω διάφορα, δεν ξέρω τι κουβαλούσε τελικά.
0: Κατάλαβες.
1: Πάει στο καλό τον ντρόουν.
0: Κατά τα άλλα, άμα εσένα σε πιάσουν μεθαύριο και δεν έχεις μέσα το φαρμακείο που πρέπει, θα πληρώσεις πρόστιμο. Το ντρόουν που έκανε όλο το Αιγαίο, ανεξέλεκτα, δεν έχει εκεί πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Κάποιος να πληρώσει. Το λέω για κάποιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελεία. Πάμε Eurovision. Την άλλη εβδομάδα έχουμε Eurovision. Εγώ θα το πω.
1: Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός και με το τραγούδι αυτό. Καλά, πέρα από τον Ακύλα. Παιδιά, ναι, γίνεται όντως χαμός με τον Ακύλα. Δεν. Είναι και με αυτό το τζάλα. Τζάλα, τζάλα.
0: Εγώ είμαι τζάλα. Πώς το λένε, δαγκωτό.
1: Τη.
0: Γιατί είναι και συνόνομα τη.
1: Είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τη Κύπρου τζάλα, είναι, να το διευκρινίσουμε έτσι. Βλέπω εδώ στις προβλέψεις. Έχω μπει σε ένα στοιχηματζίδικο. Δεν θα πω ποιο είναι. Πρώτο είναι το φινλανδικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο, έχει το φέρτο του Ακύλα.
1: Το βλέπετε. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι.
0: Στοιχηματικά το λέμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα το τζάλα, για να δω, δεν το βλέπω πουθενά.
1: Πού είναι το τζάλα? Δεν είναι δυνατόν. Είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, και εμένα. Και από την αρχή.
1: Και...
0: εξαπανέκαθεν.
1: Και η. Και η κοπέλα, η τραγουδίστρια, είναι φανταστική, εντυπωσιακή. Την έχεις δει, φαντάζομαι.
0: Εγώ είδες, δεν μιλάω.
1: Κρατιέμαι, δεν είσαι τίποτα.
0: Γιορτάζει η μητέρα μου,
1: αύριο. Και κρατιέμαι.
0: Μίλα εσύ ελεύθερα.
1: Ναι, ναι, μιλάω ελεύθερα και να πω να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
0: Ωραία.
1: Να πάει ωραία ημέρα. Να κερδίσει η ΑΕΚ σήμερα και αύριο.
0: Και αύριο.
1: Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Λοιπόν, όχι.
0: Άντε, και αύριο,
1: να
0: και αύριο.
1: Κερδίσει η ΑΕΚ απόψε και αύριο καλύτερος.
0: Αύριο
1: είδες, είμαι πολύ ευγενική.
0: Και να φοράει κίτρινα.
1: Και να φοράει κίτρινα. Κατάλαβα. Και να, έχει ένα να κρατάει ένα κίτρινο τριαντάφυλλο.
0: Έτσι, βάλε ένα τραγουδάκι από κάτω, Κώστα μου. Ευχαριστούμε την Ειρήνη την Παπασίση που ήταν κοντά μας στη χαρούμενη παρέα. Ο Κωνσταντίνος ο παλιός, τι να κάνει, και αυτός θέλει δεν θέλει.
1: Εντάξει ρε παιδί μου.
0: Συμπάσχει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και βοηθάει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και τα χειροκροτήματα πέφτουν.
0: Και
1: πώς
0: τα κλάματα.
1: Πέφτει και τίποτα άλλο.
0: Φτιάξε και τίποτα κλάματα για Τετάρτη. για Τετάρτη να έχουμε τα κλάματα. Λοιπόν, άντε, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι Κινέζοι μαθαίνουν γρήγορα και κατακλείζουν την Ελλάδα. Εταιρείες μοντέλα φιλοσοφία. Δοκιμάζουμε εξαντλητικά και παρουσιάζουμε 11 νέα αυτοκίνητα. Δύο θρύλοι επιμένουν με νέους θερμικούς κινητήρες. Οικονομικά και άνετα υβριδικά, νέα εξελιγμένα ηλεκτρικά. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
4: Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου θα φιλοξενήσει το Final Four του 27ου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας της ΟΣΕΚΑ. Τη στιγμή που η πόλη θα γιορτάζει τη μνήμη των 200 ετών της εξόδου στο ΔΑΚ Μεσολογγίου της Α1 κατηγορίας της ΟΣΕΚΑ. Τη στιγμή που η πόλη θα γιορτάζει τη μνήμη των 200 ετών της εξόδου στο ΔΑΚ

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
4: Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
5: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για Volkswagen, μια αγαπημένη εταιρεία, γερμανική εταιρεία που έχουμε μεγαλώσει μαζί της. Γενιές και γενιές έχουν περάσει. Νομίζω και δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα Volkswagen. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, το Polo, το Golf, έτσι και μην πάμε και στα crossover SUV της, που είναι νομίζω τα πιο πετυχημένα. Η παρουσία της Volkswagen στην ευρωπαϊκή αγορά έχει ταυτιστεί νομίζω με την Ευρώπη. Να παρουσιάσω όμως τον καλεσμένο μου σήμερα, τον Ηλία τον Τζούνη. Σε βλέπω, είσαι έτοιμος, να πεις.
6: Γεια σου Πάρη, πάντα είμαι έτοιμος, προσπαθώ.
5: Ηλίας ο Τζούνης, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Cosmocar στην Ελλάδα. Volkswagen, Audi, Skoda, πολλά.
6: Μοτοσυκλέτες
5: Ducati,
6: αυτοκίνητα Bentley στη luxury κατηγορία.
5: Σωστά.
6: Και πλέον από το 2025 και μετά φορτηγά MAN, MAN όπως είναι ευρέως γνωστά στην Ελλάδα, και λεωφορεία MAN και Neoplan.
5: Πολύ σωστά.
6: Είναι στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας Cosmocar, μια ελληνική εταιρεία, από τις μεγαλύτερες στον κλάδο του αυτοκινήτου και από τις παλαιότερες επίσης.
5: Άρα, οπωσδήποτε όλοι μας, μέσα στην οικογένειά μας, όλα αυτά τα χρόνια, θα έχουμε οδηγήσει σίγουρα ένα αυτοκίνητο Volkswagen. Είμαστε όμως και κάνουμε test drive με ποιο αμάξι.
6: Είμαστε στο νέο T-Roc, συγκεκριμένα στην έκδοση Style, όπου είναι mild hybrid με 1500 κυβικά, 48 βολτι μπαταρία, εξού και το mild hybrid, με τους 150 ύπους.
5: Μάλιστα. T-Roc,
6: T-Roc, σωστά. Ένα αυτοκίνητο best seller το 2025, πρώτο σε πωλήσεις σε όλη την Ευρώπη. Από το 2017 που λανσαρίστηκε με περισσότερες από 2 εκατομμύρια πωλήσεις. Και το νέο της ημέρας είναι ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει πουλήσει στην Ευρώπη πάνω από 48.000.
5: Καλά μονάδες. Πάει. Καλά πάει δηλαδή.
6: Πάει έτσι, πάρα πολύ καλά. Όπως βέβαια ήταν και η προσδοκία της μάρκας, το T-Roc στη δεύτερη γενιά του είναι ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερο από το προηγούμενο πάρη. Εσύ είχες τη τύχη να γνωρίσεις καλά και το προηγούμενο αυτοκίνητο.
5: Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο είμαστε μεγαλόσωμοι, έτσι, και καθόμαστε πολύ άνετα. Εγώ
6: σωστά,
5: οδηγώ,
6: σωστά.
5: Να πω ότι κάνουμε την ηχογράφηση με ειδικά μικρόφωνα, τις λεγόμενες ψήρες, οπότε δεν αποσπάται η προσοχή μας. Και τηρώ το όριο ταχύτητος, γιατί αν θα υπερβώ το όριο θα αρχίσουν τα όργανα.
6: Κλείσεις την Cosmocar. Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερο στη δεύτερη γενιά από το προηγούμενο, με πολύ μεγάλο χώρο αποσκευών, 30 λίτρα περισσότερα, είναι στα 475 λίτρα, από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών, ίσως ο μεγαλύτερος στην κατηγορία.
5: Ναι,
6: το νέο T-Roc, όντας μεγαλύτερο, πλέον ξεφεύγει από το BSUV. Το προηγούμενο αυτοκίνητο ήταν στην καρδιά του BSUV, των μεσαίων SUV όπως λέμε, πλέον ουσιαστικά είναι στις παρυφές της CSUV κατηγορίας. Σωστά.
5: Αυτό είναι το ζητούμενο στην κατηγορία. Είναι το να έχεις ένα αυτοκίνητο στην crossover SUV κατηγορία, που να εσύ τώρα έγινες και πρόσφατα μπαμπάς.
6: Σωστά.
5: Και ποιο είναι το ζητούμενο, είναι να έχεις επιδόσεις, να κάθεσαι πιο ψηλά, να έχεις περισσότερους χώρους, να έχεις μεγαλύτερο χώρο αποσκευών. Ποιο είναι τώρα, εσύ βέβαια άλλαξες.
6: Είναι όλα αυτά που είπες,
5: ναι.
6: Να έχεις ένα αυτοκίνητο άνετο σε επίπεδο επιδόσεων κινητήρα, να μην έχεις μόνο ένα αυτοκίνητο για αστική μετακίνηση, και θα έρθω σε αυτό, θα εξηγήσω πού διακρίνεται το νέο T-Roc σε σχέση

0: άλλα αυτοκίνητα της κατηγορίας, να έχεις ένα αυτοκίνητο που εφόσον το αποκτήσεις να μπορείς να σχεδιάσεις τη ζωή σου αν έχεις ένα ή δύο παιδιά, άρα να μπορείς να πας και άνετα το ταξίδι σου, την εκδρομή σου, τις διακοπές σου, mm-hmm. και ταυτόχρονα σε επίπεδο αστικής μετακίνησης στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα αστικά κέντρα,
1: να μπορείς να παρκάρεις
0: ακριβώς και να έχει και μια ευελιξία το αυτοκίνητο.
1: Ξέρεις τι ξεχάσαμε, την οικονομία. Γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο, νομίζω. Τώρα, παλιότερα λέγαμε πόσο άλλαγο έχει, πόσο είναι το 0%, τώρα λέμε πόσο κάνει και πόσο καίει.
0: Θα σου πω όμως τι συμβαίνει. Είναι ακριβώς όπως το λες, όμως η Volkswagen έχει πάρει διαχρονικά την στρατηγική επιλογή και το εφαρμόζει κυρίως στο νέο T-Roc με τους mild hybrid κινητήρες, να μην θυσιάζει τις επιδόσεις για την κατανάλωση. Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως τι εννοώ. Mm-hmm. Το νέο T-Roc είναι ένα αυτοκίνητο που με τη 48V την μπαταρία αποδίδει στον τετρακύλινδρο 1500R ETSI. Είναι εξηλεκτρισμένος λοιπόν και εξελιγμένος ο γνωστός TSI των 1500 κυβικών, mm-hmm. 150 και 116 ύπους. Όμως αυτό συμβαίνει με εξαιρετική ροπή στους 116 ύπους με 220 νιουτόμετρα, στους 150 ύπους με 250 νιουτόμετρα από τις 1500 στροφές. Για να μην λέμε τεχνικά, να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε, mm-hmm. εννοούμε ότι το αυτοκίνητο έχει απόκριση αμέσως, έχει τη ροπή αμέσως, έχει την επιτάχυνση αμέσως. Και η επιτάχυνση είναι ασφάλεια. Γιατί όταν χρειαστεί να κάνεις μια προσπέραση, είναι ενεργητική ασφάλεια, βεβαίως. Mm. Και το λέω σε αντιδιαστολή με άλλα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, τα οποία θυσιάζουν την επίδοση, άρα και την ενεργητική ασφάλεια στο βωμό της κατανάλωσης.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα, για να δούμε λίγο και τον ανταγωνισμό και να δούμε. Έχουμε δει τους Κινέζους που έχουν τρελαθεί με τον 1,5 κινητήρα, τον οποίο τον βάζουν παντού.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε είναι ιδιώς 1,5.
1: Όχι, όχι. Θα σου πω. Η Stellantis έχει τον 1,2. Λέμε τώρα για αγάπες που έχουν τα group. Το Volkswagen Group αγαπάει τον 1,5. Η Stellantis αγαπάει τον 1,2. Το Renault Nissan Group αγαπάει τον 1,3.
0: Σωστά.
1: Είναι λοιπόν κάποια δεδομένα.
0: Και το Toyota τον 1,8.
1: Ναι.
0: 1800 μοτέρ. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Εγώ δεν θα αναφερθώ εκτενώς στον ανταγωνισμό. Mm-hmm. Όμως θα αναφερθώ στο πλαίσιο που μου επιτρέπει η θέση μου για να μιλήσω για το δικό μας προϊόν. Η Volkswagen είχε τον 1,4, τον γνωστό TSI κινητήρα, μέχρι το 2017.
1: Σωστά.
0: Από το 2017-18 και μετά τον εξέλιξε και τον έκανε 1500 κυβικά. Mm-hmm. Είναι τετρακύλινδρος κινητήρας, όπου στα 1500 κυβικά την παίρνει σε εισαγωγικά να εφαρμόσει το σύστημα ACT. Το σύστημα ACT είναι η απενεργοποίηση κυλίνδρων, δηλαδή σε κατάσταση ροής του αυτοκινήτου που πηγαίνεις με σταθερά χιλιόμετρα, ο μοτέρ απενεργοποιεί τους δύο μεσαίους κυλίνδρους, mm. τον δεύτερο και τον τρίτο. Είναι σε σειρά οι τέσσερις κυλίνδροι, να πούμε, να καταλάβουν, να το φανταστούν οι ακροατές. Ναι, ναι. Είναι σε σειρά οι κυλίνδροι, ο δεύτερος και ο τρίτος λοιπόν απενεργοποιούνται. Τι σημαίνει απενεργοποιούνται? Σημαίνει ότι το μοτέρ δεν δίνει βενζίνη. Η αντλία δεν δίνει βενζίνη στους δύο. Μπράβο, παράγει λιγότερο έργο, πολύ απλά. Σημαίνει μικρότερη κατανάλωση. Αυτό δεν το έχει κανένα αυτοκίνητο του ανταγωνισμού, καμία αυτοκινητοβιομηχανία.
1: Παλιά, πλην... τη δεκαετία του 70, σε πάω εγώ, υπήρχε ο Χέμι κινητήρας που το έκανε αυτό. Okay. Πήγαινε από 8 κύλινδρο σε 4 κύλινδρο.
0: Σωστά.
1: Δεκαετία του 70, έτσι τώρα λέμε οι Αμερικάνοι το είχαν κάνει γιατί...
0: με άλλες τεχνολογίες,
1: άλλες όμως, τεχνολογίες,
0: έτσι,
1: ναι, εντάξει,
0: προφανώς.
1: Εντάξει.
0: Άρα εδώ συζητάμε για ένα ανταγωνιστικό προσόν του αυτοκινήτου, πλεονέκτημα του αυτοκινήτου που δεν το έχει καμία άλλη αυτοκινητοβιομηχανία. Το έχουν
1: που...
0: μόνο τα αυτοκίνητα του group.
1: Θα έτσι. Προσθέσω εγώ κάτι που διαχρονικά έχει η Volkswagen. Εκτός από καλό όνομα και αξιοπιστία, έχει ποιότητα κύλησης, το οποίο το διαπιστώσαμε και τώρα που πάμε. Είμαστε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο σε σαγρή δρόμο δεν ακούει τίποτα. Έχει...
0: και με πολλά αυτοκίνητα γύρω μας.
1: Και πολλά αυτοκίνητα γύρω. Έτσι τώρα είμαστε, ας πούμε, στο φανάρι. Και επίσης το τιμόνι. Έχει ένα εκπληκτικό
0: τιμόνι. Σε επίπεδο αίσθησης.
1: Σε επίπεδο αίσθησης.
0: Και απόκρισης και ακρίβειας.
1: Και απόκρισης και ακρίβειας. Επίσης αυτό που έχω να παρατηρήσω ακόμα και σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, ότι είναι πολύ αθόρυβος ο κινητήρας.
0: Λόγω του mild hybrid, κατά κύριο λόγο.
1: Έτσι.
0: Είναι αθόρυβος ο κινητήρας γιατί παρεμβαίνει ο ηλεκτροκινητήρας, η 48V ουσιαστικά γεννήτρια, ας την πούμε έτσι, 48V την μπαταρία που προσθέτει 19 ύπους στους 116 ή στους 150 και προσθέτει και 56 νιουτόμετρα ροπής. Άρα
1: φαίνεται.
0: Η ροπή ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, δηλαδή για να καταλάβει κανείς.
1: Είναι άμεσο.
0: Στους 150 ύπους. Με 250 νιουτόμετρα ροπής.
1: Τώρα, εγώ, ας πούμε, που είμαι στις 1500 στροφές, αν κάνω kickdown,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι αμέσως το έχεις. Δηλαδή, είναι σαν να, σαν να είναι off the line που λέμε. Σαν να αρχίζεις, σαν να πατάς τον γκάζι σε στροφές και αυξάνει η ροπή. Δηλαδή, έχεις πολύ καλύτερο τράβηγμα, για να το πούμε με απλά έτσι ελληνικά. Και αμεσότητα.
0: Και αμεσότητα, και συνδυαστικά με άλλο ένα πλεονέκτημα που έχει το νέο T-Roc και τα αυτοκίνητα του Group, της Volkswagen και των υπόλοιπων μαρκών, είναι το κυβότιο DSG. Γιατί, και επανέρχομαι στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε.
1: Εξάρι ή εφτάρι, θυμάσαι.
0: Εφτάρι. Επανέρχομαι στην προηγούμενη συζήτηση, γιατί καμία άλλη αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει τρίτης γενιάς αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Έχουμε δει άλλες μάρκες να έχουν CVT κυβότια, που είναι μια τεχνολογία της δεκαετίας του 80. Ακόμα και ευρωπαϊκές μάρκες, και ιαπωνικές και κορεατικές το χρησιμοποιούν το CVT. Το DSG κυβότιο λοιπόν του group της Volkswagen, και ειδικά στο νέο T-Roc που είναι στην τρίτη του γενιά, δεν έχει καμία σχέση με το CVT κυβότιο. Τι σημαίνει καμία σχέση?
1: Καμία.
0: Σημαίνει ότι η απόκριση είναι πολύ γρηγορότερη, οι ταχύτητες αλλάζουν παράλληλα.
1: Και είναι και διακύμανση. Έχεις διακύμανση.
0: Και έχεις και μία διακύμανση. Σωστά.
1: Στο CVT δεν έχεις, είναι σαν να οδηγείς ένα ηλεκτρικό, ναι, σαν σκούτερ. Ας πούμε, ένα τρόλι. Ένα έτσι. Είναι σταθερή η ροπή του από το 0 μέχρι την τελική του ταχύτητα. Και είναι και πολύ θορυβώδης.
0: Σωστά. Ειδικά όταν χρειαστείς περισσότερη ενέργεια, κάνεις kickdown και προσπαθείς να κάνεις μια προσπέραση, ακούγεται πάρα πολύ δυνατά.
1: Θα σου πω ότι δεν μου άρεσε στα προηγούμενα DSG. Από το πρώτο μέχρι το τρίτο έχουμε τεράστια διαφορά. Και
0: δεν
1: την παρατήρησα τώρα.
0: Σωστά.
1: Ότι συνήθως το πάντρεμα του DSG με το hybrid είναι απότομο. Ενώ τώρα δεν είναι. Δηλαδή το προηγούμενο μοντέλο ήταν απότομο. Δηλαδή έβλεπες ότι και στο να κατεβάσει, κατέβαζε πιο, ήταν πιο τραχής ο κινητήρας. Έτσι. Ένιωθες αυτή τη διαφορά όταν ήθελες να επιταχύνεις ή να σταματήσεις. Το ένιωθες ότι το αυτοκίνητο άλλαζε ταχύτητα. Τώρα δεν το βλέπεις. Είναι πολύ πιο smooth, πολύ πιο ομαλή.
0: Η Volkswagen έχει επενδύσει πάρα πολλά λεφτά στο αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Είναι η πρώτη που το υιοθέτησε σε μαζική παραγωγή εδώ και πολλά χρόνια, από το 2007, εδώ και πάνω από σχεδόν 20 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό στα αυτόματα κυβότια, και είναι λογικό να συμβαίνει.
1: Το φοράει όλο το group.
0: Το φοράει όλο το group.
1: Ναι, είναι που το δίνουν.
0: Και υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του κυβωτίου, έτσι, για πιο σπορ μοντέλα, όπως είναι το GTI, ή στην Audi όπως είναι το S3, το RS3 και άλλα performance μοντέλα της Audi. Γενικά το T-Roc είναι ένα αυτοκίνητο στην καρδιά της ελληνικής αγοράς. Είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να το πάρει ένας οδηγός που θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα με ένα SUV, ένα compact SUV, ένα βολικό αυτοκίνητο για την πόλη. Είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο ταυτόχρονα. Μπορεί να λειτουργεί ως πρώτο ή ως δεύτερο λοιπόν αυτοκίνητο σε μια οικογένεια με την ίδια επιτυχία.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια, τουλάχιστον στο μέσο αγοραστή, να επιλέγει δύο αυτοκίνητα. Ίσως είναι ένα, και αυτό είναι ένα προσόν για το αυτοκίνητο αυτό.
0: Σωστά.
1: Γιατί
0: εννοώ ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα πιο compact αυτοκίνητο, αν υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο.
1: Είναι μια επιλογή για τη μέση οικογένεια.
0: Αλλά αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που είπες τώρα μόλις,
1: ναι,
0: που το T-Roc είναι στην καρδιά, είναι επιτυχημένο και είναι στην, ναι, καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς και της ελληνικής, βέβαια.
1: Συμφωνώ,
0: έτσι,
1: γιατί είναι ένα αυτοκίνητο που μπορείς
0: να λύσεις όλα σου τα θέματα της μετακίνησης με μια αγορά.
1: Και μες στην πόλη και εκτός πόλης.
0: Σωστά.
1: Και είναι,
0: σωστά,
1: είναι διαχρονικά, νομίζω, η Volkswagen έχει τον παλμό του μέσου Ευρωπαίου πολίτη. Και ίσως και να δίνει, πώς να το πω, να πρωτοπορεί δίδοντας τη γραμμή στους άλλους. Δηλαδή, το T-Roc νομίζω ότι σίγουρα είναι...
0: Από την πρώτη στιγμή που βγήκε, από το 2017, έγινε bestseller, ήταν πρώτο σε πωλήσεις. Το 2025 έκλεισε πρώτο σε πωλήσεις, με δεύτερο το Tiguan σε όλη την Ευρώπη. Γενικότερα, η Volkswagen μας δείχνει ότι στη στρατηγική της έχει αυτοκίνητα τα οποία επανασχεδιάζει, αλλά χωρίς να χάνουν το χαρακτήρα τους. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους, πάρει, που ήθελα να το αναφέρω. Τα αυτοκίνητα της Volkswagen είναι αυτοκίνητα που δεν χάνουν την αξία τους ως μεταχειρισμένα. Σε αντίθεση με άλλες μάρκες ευρωπαϊκές, τα αυτοκίνητα της Volkswagen κρατάνε τιμή, όπως λέμε στην αγορά. Mm-hmm. Άρα όταν κανείς επενδύσει στην αγορά ενός αυτοκινήτου καινούριου,
1: ναι,
0: και το πουλήσει σε 5, σε 7, σε 10 χρόνια, θα πάρει ένα πολύ σημαντικό μέρος των χρημάτων του πίσω. Δεν είναι όπως άλλες ευρωπαϊκές κυρίως μάρκες που θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη απώλεια της αξίας
1: τους. Διατηρεί την αξία ως μεταχειρισμένο. Και επίσης θα σου πω και κάτι. Οι διαφορές του προηγούμενου μοντέλου με το επόμενο είναι μικρές, τουλάχιστον εξωτερικά. Το έχουμε δει αυτό, να το διατηρεί.
0: Έχει την αίσθηση ότι καταλαβαίνεις ότι είναι T-Roc.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι είναι T-Roc. Ναι. Είναι επανασχεδιασμένο. Mm-hmm. Είναι επανασχεδιασμένο εξ ολοκλήρου design-wise, από την πλευρά του design.
1: Τα είδες τώρα. Άνοιξα λίγο, πήγα στα 60. Είναι 50 το όριο. Να το. Και φώναξε κιόλας. Είδες. Όπλε, κύριε Ποντίκα, μην τρέχετε. Να σου πω κάτι. Για πες μου λίγο για τα όρια ταχύτητος μέσα στην πόλη και το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το ότι έχει γίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα να έχεις αυτό το σύστημα. Ποιο είναι το feedback που λένε οι πελάτες, τους αρέσει που σε προειδοποιεί όταν υπερβαίνεις το όριο ταχύτητας ή όταν
0: εννοείς ως feature του αυτοκινήτου?
1: Ναι, σαν
0: ως feature του αυτοκινήτου νομίζω ότι είναι χρήσιμο το να οδηγείς εσύ τώρα, οδηγείς και βλέπεις μπροστά σου πηγαίνοντας με 51 χιλιόμετρα ότι το όριο είναι 50, και ουσιαστικά, ναι, σου δείχνει στο display η οθόνη του αυτοκινήτου το όριο, το σήμα
1: να
0: του ορίου.
1: Να πούμε ότι τώρα είμαστε στη Βουλιαγμένη.
0: Σωστά.
1: Στο ύψος του Aqua Marina, έτσι το λέμε, και είναι μια εξαιρετική μέρα, ηλιόλουστη, όπου έχουμε φτάσει, νομίζω είναι και 21 βαθμούς λέει τώρα. Από ό,τι βλέπω, εξαιρετική μέρα για βόλτα.
0: Πραγματικά. Και για να οδηγήσει T-Roc με ηλιορροφή.
1: Με ηλιορροφή. Γι' αυτό, γιατί βλέπεις, βέβαια.
0: Την οποία έχουμε κλειστεί.
1: Την οποία έχουμε κλειστεί για τους λόγους ηχογράφησης. Αλλά πραγματικά το αυτοκίνητο αυτό δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Δηλαδή από τον ανταγωνισμό. Πολλοί είναι αυτοί που θα το αντέγραφαν και το έχουν αντιγράψει.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Ως segment και ως λογική, πολλές μάρκες το έχουν αντιγράψει. Έκανες μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά πριν στη χρήση των κινητήρων από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Volkswagen δεν έχει τρικύλινδρο μοτέρ. Η Stellantis, δηλαδή ο ανταγωνισμός Peugeot, Citroën και Opel, έχουν τρικύλινδρο μοτέρ.
1: Τεχνολογία που ρίχνει,
0: σωστά,
1: από 4x2, σου λέει γιατί να μην έχω καλύτερη ροπή.
0: Σωστά, και η Volkswagen χρησιμοποιεί τρικύλινδρα μοτέρ, αλλά ναι, χιλιάρια σε άλλες κατηγορίες, όχι στο T-Roc πλέον.
1: Χιλιάρια ο κινητήρας, ίσως και να είναι πιο οικονομικός, βάζω ένα ίσως, αλλά είναι πιο τραχής ο τρικύλινδρος, έτσι, και είναι και πιο θορυβώδης.
0: Δηλαδή, Volkswagen αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τρικύλινδρο χιλιάρι μοτέρ στο νέο T-Roc, επειδή το αυτοκίνητο έχει μεγαλώσει, mm-hmm, επειδή το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί mild hybrid τεχνολογία, άρα στο 1500, συνδυαστικά με το System Act της απενεργοποίησης κυλίνδρων που αναφέραμε, μπορεί να ρίχνει την κατανάλωση σημαντικά. Οπότε πήγε στη λογική των καλύτερων επιδόσεων, της καλύτερης απόδοσης, όπως αναφέρει η μάρκα, το efficiency. Γιατί η Volkswagen λοιπόν σε επίπεδο κατανάλωσης δεν βλέπει την κατανάλωση αυτοτελώς ως αυτό σκοπό, όπως άλλες μάρκες. Υπάρχουν μάρκες οι οποίες το κάνουν καλύτερα. Θα καίω 4 λίτρα και δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Δεν θα έχω ούτε κυβότιο, δεν θα έχω ούτε επιδόσεις, δεν θα έχω ούτε ενεργητική ασφάλεια στον γκάζι μου. Η Volkswagen έχει πάει στη λογική του efficiency. Θέλω λοιπόν να έχω το βέλτιστο κυβότιο, το βέλτιστο μοτέρ, τη βέλτιστη κατανάλωση με τις επιδόσεις, τις βέλτιστες δυνατές με βάση την καρότσα, όπως λέμε, του αυτοκινήτου. Άρα αυτή είναι η λογική της μάρκας, τη χρησιμοποιεί σε όλα της τα μοντέλα, τη χρησιμοποιεί φυσικά και στο νέο T-Roc, που έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι Κινέζοι μαθαίνουν γρήγορα και κατακλείζουν την Ελλάδα. Εταιρείες, μοντέλα, φιλοσοφία. Δοκιμάζουμε εξαντλητικά και παρουσιάζουμε 11 νέα αυτοκίνητα. Δύο θρύλοι επιμένουν με νέους θερμικούς κινητήρες. Οικονομικά και άνετα υβριδικά, νέα εξελιγμένα ηλεκτρικά. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
2: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Yeah. Ακούτε Hera Sport.
4: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντικά.
5: Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας διαχρονικά πιστεύεις της Volkswagen? Έχουμε δει, δηλαδή όσο μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να δούμε τα επιτυχημένα μοντέλα που έκαναν Volkswagen γνωστή, είναι το Scaravellos, είναι το Polo, είναι το Golf, αξεπέραστα νομίζω μοντέλα, επιτυχημένα ακόμα και σήμερα.
6: Πριν λίγες εβδομάδες πάρει είχα την χαρά και την τύχη να συνομιλήσω με τον Andreas Mint. Ο Andreas Mint είναι ο Head of Design όλου του group της Volkswagen, δηλαδή όλων των μαρκών πλέον. Στη συζήτηση για τη Volkswagen που είχαμε λοιπόν μεταξύ μας, μου είπε ότι εμείς σε επίπεδο design, άρα αυτό μπορείς να το επεκτείνεις και σε επίπεδο προϊόντος, κατασκευάζουμε, σχεδιάζουμε αυτοκίνητα που απευθύνονται στο μέσο χρήστη. Είναι λοιπόν η μάζα του κόσμου που θέλει να πετύχει η Volkswagen, ως αποδεκτά, τα μοντέλα να είναι αποδεκτά λοιπόν στη μάζα του κόσμου. Και αυτό το καταλαβαίνει κανείς από τη διάκριση Volkswagen. Σωστά.
5: Έτσι είναι.
6: Η μάρκα του λαού. Και το καταλαβαίνει αυτό κανείς από τη διάκριση που υπάρχει μέσα στο group. Βλέπεις ότι τα αυτοκίνητα της Skoda είναι πιο family oriented, είναι πιο μεγάλα, πιο γκώδη, έχουν smart clever θήκες, είναι πιο family oriented δηλαδή. Τα μοντέλα της Audi είναι πιο performance, πιο sport, συνδυάζουν την τετρακίνηση με άλλα χαρακτηριστικά, πιο αγωνιστικά χαρακτηριστικά και πιο δυναμικό σχεδιασμό. Τα μοντέλα της Cupra που δεν είναι της Cosmocar, είναι σε άλλον όμιλο ελληνικό, αλλά ανήκουν στο group, είναι πιο δυναμικά, μοιάζουν περισσότερο με λίγο πιο φτηνά Audi.
5: Και απευθύνονται ίσως τώρα.
6: Και απευθύνονται σε ένα πιο νεανικό κοινό.
5: Σε ένα πιο νεανικό κοινό που κοιτάει την ηλεκτροκίνηση.
6: Σωστά. Και τα μοντέλα της Volkswagen απευθύνονται στο μέσο Ευρωπαίο χρήστη. Στον Ευρωπαίο οδηγό, ο οποίος έχει μία σύγχρονη, αλλά ταυτόχρονα και πιο συντηρητική, σε εισαγωγικά θα πω, ματιά. Τα μοντέλα της Volkswagen σχεδιαστικά είναι πιο volume oriented, για να αρέσουν σε περισσότερους. Δεν θα αρέσουν σε λίγους επειδή είναι πολύ δυναμικά, επειδή είναι πολύ sport, επειδή είναι πολύ, θα το πω, προκλητικά. Δεν είναι προκλητικά σε επίπεδο design. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι το design της μάρκας είναι αυτό που σε κάποιο βαθμό καθορίζει και το κοινό που θα απευθυνθεί. Έτσι, η μάρκα Volkswagen απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό και τα μοντέλα της έχουν μία διαφορετική τοποθέτηση και προϊοντικά και σε επίπεδο design.
5: Υπήρξε αντιγραφή, αυτό είναι που πολλοί ρωτούν, υπήρξε αντιγραφή της Volkswagen, επειδή η εταιρεία είχε δραστηριοποιηθεί πολύ έντονα στην Κίνα και με εργοστάσια.
6: Από τη δεκαετία του 70 να πούμε ότι η Volkswagen είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως που πήγε στην Κίνα και συνεργάστηκε με κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες και έδωσε και τεχνολογία. Καλός ή κακός, αυτό συνέβη.
5: Αυτό λέω, υπήρξε αντιγραφή των Κινέζων.
6: Πάρη, γνωρίζουμε όλοι ότι η Κίνα από τη δεκαετία του 80, ας πούμε, να είμαστε πιο ακριβείς, ξεκίνησε το reverse engineering. Προφανώς και αυτό συνέβη και στο κλάδο των αυτοκινήτων, είναι απολύτως βέβαιον. Τι σημαίνει reverse engineering? Σημαίνει ότι παίρνω ένα μικρό, ένα τότε ραδιόφωνο, ας πούμε, της ιαπωνικής Sony, το λύνω και το ξαναφτιάχνω, προσπαθώντας να μάθω το πώς φτιάχνεται. Είπα ένα τυχαίο παράδειγμα, γιατί οι Κινέζοι ξεκίνησαν με τέτοια προϊόντα αρχικά, και μετά επεκτάθηκαν όταν μπήκαν δηλαδή στην αντιγραφή της τεχνολογίας.
5: Μπορεί ο δάσκαλος να ξεπεράσει το μαθητή? Είναι μια άλλη ερώτηση. Γιατί βλέπουμε τώρα πάρα πολλές κινέζικες εταιρείες να έχουν έρθει στην Ευρώπη, να έχουν κερδίσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις πωλήσεις και ειδικά να πρωταγωνιστούν στο επίπεδο του ηλεκτρισμού στις μπαταρίες. Εδώ όμως θέλω να μας πεις τι κάνει και η Volkswagen στις μπαταρίες, γιατί εκεί
6: η Volkswagen, καλά, η Volkswagen και στα ηλεκτρικά τα πηγαίνουμε καλά. Ήταν πρώτη σε πωλήσεις το 2025 η μάρκα Volkswagen και το group γενικότερα στην Ευρώπη. Με διάφορα μοντέλα όπως το ID3, το ID4, το ID7 που είναι ένα μεγάλο premium αυτοκίνητο, αλλά και η μάρκα Skoda με το Enyaq και το Elroq.
5: Της βγήκε τη Skoda αυτό? Να μια άλλη ερώτηση.
6: Από ό,τι φαίνεται της βγήκε, γιατί το Elroq παραμένει στο top 3, top 5 των μοντέλων που πωλούνται στην Ευρώπη κάθε χρόνο, από πέρσι δηλαδή που βγήκε από το 2025. Και γι' αυτό επεκτείνει και την γκάμα της με δύο νέα μοντέλα. Αυτή τη στιγμή έχει το Elroq και το Enyaq και την επεκτείνει και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Με το Peak που είναι ένα μεγάλο επταθέσιο ηλεκτρικό SUV με πολύ μεγάλες αυτονομίες και φοβερή τεχνολογία, και με το Epic που έχει και ελληνικό όνομα, έτσι, επικό, το οποίο αναμένεται, θα το δούμε μέσα στο 2026 και θα είναι ένα μικρό compact ηλεκτρικό SUV. Το Group είναι προσανατολισμένο στην ηλεκτροκίνηση, πρωτοπορεί, έχει μια τεράστια γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων που δεν έχουν ούτε οι κινέζικες μάρκες. Σου θυμίζω ότι η Volkswagen παράγει volume μαζικά αυτοκίνητα ηλεκτρικά από το 2017, έχουμε 26. Οι Κινέζοι εμφανίστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια στην Ευρώπη και όχι με ηλεκτρικά, οι πρώτες μάρκες που ήρθαν δεν είχαν ηλεκτρικά. Και θα σου πω το εξής για να σου απαντήσω στο ερώτημα που μου κάνεις. Δεν ξέρω αν μπορεί ο μαθητής να ξεπεράσει το δάσκαλο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Volkswagen έχει χαρακτήρα στα αυτοκίνητά της και οι άλλες μάρκες του group, όπως η Audi, όπως η Skoda. Τα κινέζικα αυτοκίνητα, όχι μόνο κατά τη δική μου άποψη, ευρέως είναι αποδεκτό ότι δεν έχουν χαρακτήρα. Έχουν μία ομοιότητα. Δεν έχουν ταυτότητα.
5: Για να έχεις χαρακτήρα πρέπει να έχεις πρώτα ταυτότητα.
6: Σωστά. Δεν έχουν ταυτότητα. Είναι σχεδόν όλες οι μάρκες οι ίδιες στο εσωτερικό. Όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό έχουν μία αισθητική που δεν ταιριάζει στον Ευρωπαίο. Αντιθέτως, το Volkswagen Group τι κάνει? Εσύ το ξέρεις πολύ καλά γιατί παρακολουθείς εξελίξεις της αυτοκίνησης. Τα αυτοκίνητα που σχεδιάζει στην Ευρώπη η Volkswagen και ως μάρκα και ως group είναι από την Ευρώπη για την Ευρώπη. Τα αυτοκίνητα που σχεδιάζει η Volkswagen για την Κίνα είναι from China to China. Άρα είναι σχεδιασμένα από
5: αποκλειστικά για τις αγορές,
6: αποκλειστικά για τις αγορές της Κίνας, που είναι μια τεράστια αγορά. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Αμερική. Γιατί θυμίζω ότι η Volkswagen πηγαίνει εξαιρετικά στη Λατινική Αμερική λόγω του εργοστασίου στην Πορτογαλία. Εδώ μπήκε το ChatGPT που μας μίλησε ουσιαστικά και ενδεχομένως να ακούστηκε. Άρα, που θέλω να καταλήξω, ότι τα αυτοκίνητα που παίρνει ο Έλληνας καταναλωτής του group είναι ουσιαστικά σχεδιασμένα από την Ευρώπη για την Ευρώπη.
5: Είδες, πόσο έξυπνο είναι. Κάπου φαίνεται μάλλον άγγιξα κάτι εγώ στο τιμόνι, ποιος ξέρει.
6: Ή άγγιξε στο τιμόνι ή είπα κάποια λέξη που το ερέθησα.
5: Μάλλον, Volkswagen, μάλλον από
6: για
5: εκεί,
6: παράδειγμα.
5: Μάλλον από εκεί.

0: ποια είναι η απάντηση που λέτε στον κόσμο που λέει ότι ρε παιδί μου, να δούμε την αγορά, την ευρωπαϊκή αγορά γενικότερα και δούμε τα groups. Παραδείγματος χάρη η Renault, Renault Nissan και η Dacia, έτσι απευθύνονται, έχουν διαφορετικά κοινά. Το target group λοιπόν της Dacia, το οποίο της έχει βγει της Renault πολύ,
1: φυσικά,
0: είναι υποδέστερο της Renault και απευθύνεται και σου δίνει value for money. Κάποια αυτοκίνητα τα οποία είναι εντός και εκτός εισαγωγικών αξιόπιστα, με λιγότερα χρήματα. Η Skoda παλιότερα είχε αυτό το tempo και αυτό το, τη στόχευση, αυτή τη στόχευση. Τώρα όμως βλέπουμε ότι θα μπορούσε, ας πούμε, έχει γίνει πολύ πιο premium. Τι έχει βγει τη Skoda αυτό, δηλαδή έπαιρνα σε ένα αυτοκίνητο, η αρχή είχε γίνει με τον Fabia, μετά πήγαμε στο Octavia, έτσι σε sedan. Τώρα ας πούμε αν δεις το Elroq, έτσι.
1: Είναι το ENIAC, ας πούμε.
0: Το ENIAC.
1: Είναι ένα κορυφαίο ηλεκτρικό.
0: Ναι, θα μπορούσε το ENIAC, ας πούμε.
1: Να έχει άλλο σήμα. Να έχει σήμα Audi, για παράδειγμα.
0: Ναι. Και λέω τώρα, αυτό είναι πώς το έχει δει, πώς το είδε, ας πούμε, η Skoda αυτό. Και είδες, κάτι αντίστοιχο έγινε και με την Cupra, που σου λέει, εμείς απευθυνόμαστε αποκλειστικά προς την premium κατηγορία, θέλουμε να κάνουμε κάτι.
1: Ωραία,
0: διαφορετικό.
1: Είναι εύλογο το ερώτημα.
0: Ναι, έγινε σκεμμένα αυτό, γιατί είδαμε αλλάξανε οι εκθέσεις της Skoda.
1: Σωστά.
0: Έχουν γίνει πιο tablet oriented, εγώ θα έλεγα.
1: Σωστά.
0: Για να το
1: σωστά.
0: Πω.
1: Η εκθέση εννοεί τα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Όπως και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κηφισίας, αν το επισκεφθεί κανείς απέναντι από το Υγεία, θα δει ένα υπερσύγχρονο κατάστημα με οθόνες, με touch οθόνες και τρομερή εξυπηρέτηση ψηφιακή.
0: Είναι ερωτήσεις που ο κόσμος κάνει. Σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ έπαιρνα τη Skoda γιατί ήταν μια φτηνή εταιρεία. Φτηνή όχι ως προς την ποιότητα.
1: Ως προς την τιμή.
0: Και ήταν ένα value for money. Ας πούμε, αντίστοιχα, η Dacia το έχει κρατήσει αυτό. Το κράτησε. Και έχει επενδύσει κιόλας, κάνοντας πολλά μοντέλα.
1: Θα μου επιτρέψεις, για να σου απαντήσω, θα πρέπει να σου κάνω έναν πολύ σύντομο πρόλογο.
0: Τη στρατηγική.
1: Λέγοντας, θα σου πω. Θα σου κάνω όμως ένα πολύ σύντομο πρόλογο, μία αναφορά, λέγοντας, για να σου εξηγήσω λοιπόν να φτάσω στην απάντηση, ότι στα βιομηχανικά προϊόντα, και θα το πω πολύ απλά και λαϊκά, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Γιατί συμβαίνει αυτό πάρει, γιατί τα βιομηχανικά προϊόντα έχουν τρομερά υψηλό R&D, research, τεχνολογικό, έρευνα τεχνολογίας, έχουν πολύ υψηλή από πίσω υποδομή για να μπορείς να παράξεις μαζικά κάτι ποιοτικό ή κάτι λιγότερο ποιοτικό. Τι θέλω να πω, ότι το σήμα δεν πληρώνεται πολύ περισσότερο από ότι αν ήταν, ας πούμε, ένα μπλουζάκι. Ένα μπλουζάκι μπορεί να κοστίζει μέχρι 10 ευρώ. Αν έχει ένα σήμα ενός πολύ ακριβού brand, μπορεί να πωλείται 400 ευρώ. Στο αυτοκίνητο δεν συμβαίνει αυτό. Τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι η Volkswagen έδωσε στους Τσέχους, στη Skoda, μία αυτοτέλεια σε επίπεδο design, σε επίπεδο παραγωγής, τους παράσχει όλες τις τεχνολογίες του group και η Skoda τα τελευταία 15 χρόνια έχει αποφασίσει να παράγει ποιοτικότερα αυτοκίνητα.
0: Να κινείται αυτόνομα δηλαδή. Δεν υπάρχει.
1: Είναι στη λογική του group, γιατί υπάρχει η Brand Core Group, που ουσιαστικά είναι οι μάρκες Volkswagen, Commercial Vehicles, τα επαγγελματικά, η Skoda, η Cupra και άλλες, που λειτουργούν συντονισμένα σε επίπεδο παραγωγής, σε επίπεδο τεχνολογίας, διαμοιρασμού τεχνολογιών, συστημάτων και κινητήρων, αλλά σε επίπεδο του πού θα κινηθούμε ποιοτικά στα υλικά μας και στο πού θα τοποθετηθεί προϊοντικά το αυτοκίνητο, κινείται σε κάποιο βαθμό αυτόνομα. Για το ερώτημα που έκανε, στο υποερώτημα αν της βγήκε, η απάντηση είναι ξεκάθαρη.
0: Οι πωλήσεις της βγήκε.
1: Της βγήκε στο 100%.
0: Ναι.
1: Γιατί η Skoda ήταν αντιπρόπερση 7η σε πωλήσεις στην Ευρώπη, πρόπερση 4η, πέρσι 3η και το 25 πέρασε την BMW.
0: Ναι.
1: Άρα είναι τρίτη μάρκα στην Ευρώπη. Και καταλαβαίνει με πρώτη τη Volkswagen, δεύτερη την Toyota και τρίτη τη Skoda. Και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, δηλαδή δύο μήνες πίσω, πέρασε και την Toyota σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι όταν μια μάρκα έχει τόσο μεγάλη αύξηση πωλήσεων πανευρωπαϊκά, κάτι κάνει καλά. Και αυτό που η Skoda κάνει καλά είναι ότι παράγει εξαιρετικά αυτοκίνητα. Οι Τσέχοι έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα, η Σκόντα έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα αντίστοιχη της Volkswagen σε station wagon, σε SUV, σε μικρότερα αυτοκίνητα όπως το Fabia, σε compact SUV όπως το Kamiq, σε μεγαλύτερα SUV όπως το Karoq και το Kodiaq. Άρα καταλαβαίνεις ότι έχει μια τεράστια γκάμα, μια τεράστια γκάμα κινητήρων με βενζίνες, πετρέλαια και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα ηλεκτρικά της είναι εξαιρετικά. Το The Elroq που είναι το compact SUV έρχεται με τρεις μπαταρίες 50, 65 και 80, βγαίνει και σε τετρακίνητο, το RS. Άρα υπάρχει μια ευρία γκάμα προϊόντων με πάρα πολλές εκδόσεις, εξαιρετικά προϊόντα. Άρα τα αυτοκίνητα Skoda στην Ελλάδα ήταν αυτό που λες, αλλά και ευρωπαϊκά ήταν αυτό που λες, και σιγά σιγά η μάρκα έχτισε το όνομά της με τα αξιόπιστα και ποιοτικά προϊόντα. Και πλέον δεν είναι η Skoda αυτό που ήταν πριν από 15 χρόνια. Τα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο ποιοτικά, είναι πολύ καλύτερα.

0: ξεχνάμε τη μινι κατηγορία. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, ο ένας μετά τον άλλον, φεύγουν, δίνουν μεγαλύτερη, προσφέρουν αυτοκίνητα στη μεγαλύτερη κατηγορία εξαιτίας του κόστους.
1: Δεν την ξεχνάμε.
0: Παλιά στη Σκόντα είχαμε το Citigo, το οποίο ήταν ένα αυτοκίνητο που...
1: Σωστά.
0: Που...
1: Το οποίο έβγαινε και ως Volkswagen,
0: Volkswagen Up. Ναι.
1: Αυτό, ήταν ένα αυτοκίνητο, αυτό ήταν ένα αυτοκίνητο που δεν μπορούσε να εξελιχθεί άλλο. Έπρεπε να πάνε σε παραγωγή, πανασχεδιασμό καινούριου αυτοκινήτου, καινούργιας πλατφόρμας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η μάρκα θα ξαναμπεί στη μικρή κατηγορία.
0: Δεν είναι πρώτα... ζητούμενο αυτό.
1: Είναι τεράστιο ζητούμενο.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι ένα ζητούμενο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη και ειδικά τις μικρότερες αγορές όπως η ελληνική. Η ελληνική αγορά, να πούμε ότι είναι μια μεσαία αγορά στην Ευρώπη. Δηλαδή στις 26-27 αγορές μαζί με την Ελβετία και κάποιες άλλες χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γύρω στις 30 αγορές, ας πούμε, είναι μια μεσαία αγορά. Η ελληνική αγορά, εξαιτίας του πληθυσμού της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που είναι δύο πόλεις που κεντρώνουν την πλειοψηφία του πληθυσμού, αρέσκονται σε μικρότερα αυτοκίνητα. Υπάρχει μια τάση λοιπόν για μικρά αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Είναι λίγες οι αγορές, όπως η Ισπανική, η Ιταλική και κάποιες άλλες. Οπότε οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν επικεντρώνονται μόνο σε μία μεμονωμένη αγορά, όπως καταλαβαίνεις, όταν παράγουν ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Επικεντρώνονται στο σύνολο της αγοράς. Άρα γενικά τα μικρά αυτοκίνητα έφυγαν τα τελευταία χρόνια ως τάση. Τώρα βλέπουμε ότι με τη μικρή κινητικότητα...
0: Εγώ θεωρώ ήταν θέμα κόστους.
1: Ήταν και θέμα κόστους, σίγουρα.
0: Ήταν και θέμα κόστους.
1: Όχι τόσο μεγάλη όμως, γιατί στην Ευρώπη εσύ έχεις ταξιδέψει πολύ, το γνωρίζεις. Στην κεντρική Ευρώπη δεν υπάρχουν μικρά αυτοκίνητα. Το μικρότερο αυτοκίνητο είναι το Golf που κυκλοφορεί. Είναι η κατηγορία του Golf. Άρα είναι ένα ζητούμενο για την ελληνική αγορά αυτό. Και η Volkswagen έχει αποφασίσει με τη στρατηγική της True Volkswagen να επανέλθει στα μικρότερα αυτοκίνητα μέσω ηλεκτρικών πλατφορμών. Πρώτα θα δούμε το ID Polo. Το ID Polo θα το δούμε τους επόμενους μήνες στην ελληνική αγορά. Τι είναι το ID Polo? Είναι ο εξηλεκτρισμός του Polo. Το Polo έχει επανασχεδιαστεί πλέον στην καινούργια πλατφόρμα, τη MEB Plus, την πλατφόρμα για τα ηλεκτρικά της. Είναι ένα αυτοκίνητο που θα είναι στην καρδιά των ηλεκτρικών. Θα ξεκινάει από τις 25.000 ευρώ, άρα με την επιδότηση με 22-23.000 θα μπορεί κανείς να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό Polo. Στις 29 Απριλίου γίνεται το reveal του νέου Polo. Άρα η παρουσίαση παγκόσμια θα γίνει άμεσα και η μάρκα Volkswagen θα ενισχύσει τη μικρή κατηγορία με ένα ακόμα ηλεκτρικό στις αρχές του 2027 με το ID Everyone, το ID1 που ακόμα δεν έχει καθοριστεί το όνομά του. Η μάρκα γυρνά πίσω στα παλιά της ονόματα, γι' αυτό βλέπουμε ότι το Polo γίνεται ID Polo. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η τάση να ξαναγυρνάμε στα παραδοσιακά ονόματα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τελικά πιστεύεις ότι το diesel πεθαίνει, αργοπεθαίνει? Η Volkswagen λέει όχι, γιατί συνεχίζει και βγάζει.
1: Η Volkswagen έχει έναν εξαιρετικό δίλητρο diesel κινητήρα. Δεν έχει κανένα λόγο να τον καταργήσει σε αυτή τη φάση. Σου θυμίζω ότι στην κεντρική Ευρώπη το diesel είναι βασικό καύσιμο και κυρίως σε αγορές που χρειάζονται ισχυρότεροι κινητήρες με μεγαλύτερες αποστάσεις, με τέλος πάντων με ορεινές διαδρομές. Άρα νομίζω ότι το diesel έχει μέλλον ακόμα και θα δούμε και σε ποιο βαθμό θα γίνεται όλο και πιο υβριδικό ή θα συνδυαστεί με ηλεκτροκινητήρες.
0: Θα μιλήσουμε και λίγο για την Audi, θέλω. Γιατί σε εμάς τους Patriot, νομίζω η Audi, τα Quattro μας κυνηγάνε, έτσι, όχι μόνο, μας κυνηγάνε στις αναμνήσεις μας. Για πες μας για την Audi, τι γίνεται?
1: Η Audi είναι πιστή και αυτή στη στρατηγική της ηλεκτροκίνησης. Έχει ένα best seller, το Q4, το οποίο τις επόμενες ημέρες επίσης θα ανανεωθεί. Υπάρχει ένα upgrade στο μοντέλο και σε design και σε επίπεδο εξοπλισμού και ανασχεδιασμένο εσωτερικό. Θα βγει ένα μικρότερο μοντέλο, το Α2 e-tron. Πολλοί μπορεί να θυμούνται το Α2 της δεκαετίας του 2000, που ήταν ένα
0: διζαϊνάτο αυτοκίνητο.
1: Ένα διζαϊνάτο αλουμίνιο frame αυτοκίνητο.
0: Ξέφευγε πολύ,
1: πολύ μπροστά από την εποχή του. Σωστά. Ναι. Και σε επίπεδο πλαστικότητα, τα πόσα εισαγωγικά που είχε, δηλαδή μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είχε σειρώμενα καθίσματα, αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα.
0: Μαζί
1: είχε
0: με το
1: πρωτοποριακά πράγματα για την
0: ήταν
1: εποχή.
0: Ήταν τότε που είχαν βγει τα αρχιτεκτονικά έτσι, μοντέλα που ξεχώριζαν, θα έλεγα.
1: Η Audi βρίσκεται σε μια φάση πάρει όπου έχει ανανεώσει όλη της τη μάρκα, όλη της την γκάμα, συγγνώμη. Έχουμε καινούριο Q3, το οποίο πηγαίνει εξαιρετικά σε πωλήσεις, το οποίο είναι επίσης mild hybrid με 1500 κυβικά και 150 ύπους. Έχει έρθει το νέο Q5, ένα πολύ σημαντικό μοντέλο για την ελληνική αγορά στην premium κατηγορία. Έχουμε ανανεωμένο Α5, έχουμε ανανεωμένο Α6, Α6 e-tron. Βλέπει κανείς ότι όλη η γκάμα της Audi έχει ανανεωθεί. Έχουμε επανασχεδιασμένα εσωτερικά, έχουμε διαφορετικές οθόνες, διαφορετικά λογισμικά. Είναι πολύ ισχυρή στην ελληνική αγορά και σε επίπεδο, στο επίπεδο βέβαια του performance. Υπάρχουν μοντέλα όπως το S3, το RS3, το S5, το RS5 και όλα τα performance μοντέλα που εσύ γνωρίζεις και έχεις οδηγήσει κατά καιρούς. Και νομίζω δεν υπάρχει άλλη μάρκα που να μπορεί να συνδυάσει ταυτόχρονα αυτό που συνδυάζει η BMW και η Mercedes μαζί, θα μου επιτρέψεις να πω. Δηλαδή να είναι ταυτόχρονα και sport και luxury.
0: Ναι, έχει ένα ειδικό κοινό η Audi που παντρεύει αυτά τα δύο, νομίζω πολύ, πολύ ωραία. Σίγουρα διαχρονικά την Audi την έχουμε συνδυάσει με τους αγώνες, και θέλω λίγο να μας πεις και για τους αγώνες κλείνοντας. Τι γίνεται με τους αγώνες?
1: Η Audi πήρε την απόφαση το 2026 να συμμετάσχει στην Φόρμουλα 1, που είναι ουσιαστικά το κορυφαίο άθλημα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, στο χώρο. Ήταν μια συνειδητή απόφαση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει η μάρκα να συνεχίσει να φέρνει τεχνολογίες από το motorsport στην καθημερινή ζωή, στα καθημερινά αυτοκίνητα. Αυτή είναι και η ουσία της Audi. Η Audi διαχρονικά με τα πρωταθλήματα στο WRC, με το Quattro, με τα πρωταθλήματα στο Le Mans, με TDI κινητήρες, με διζελοκινητήρες, με υβριδικούς κινητήρες, τι έχει καταφέρει? Έχει καταφέρει να φέρνει τεχνολογίες από το motorsport στα καθημερινά μας αυτοκίνητα. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει και στη Φόρμουλα 1. Είναι η πρώτη χρονιά. Ο στόχος είναι να καταφέρει η μάρκα σε 5 χρόνια από σήμερα, με συνεχή παρουσία, να πρωταγωνιστήσει, δηλαδή να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1 κατασκευαστών ή οδηγών ή και τα δύο. Είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος, αλλά η μάρκα έχει καταφέρει πάρα πολλά στο παρελθόν στο motorsport. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να πω κάτι τελευταίο ως είδηση. Στην ομάδα της Φόρμουλα 1 υπάρχουν 5 Έλληνες. Υπάρχουν 5 Ελληνόπουλα, όπου έχουν μακρά πορεία στη Φόρμουλα 1, ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Εμείς ως Κοσμοκάρ τους παράσχουμε αυτοκίνητο όταν έρχονται για τις διακοπές τους, γιατί μένουν όλοι στο Χίνβιλ της Ελβετίας και κάποιοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην άλλη έδρα της μάρκας. Οπότε έχουμε εξαιρετική σχέση και με την Audi, την αγωνιστική ομάδα στη Φόρμουλα 1, και είναι μεγάλη μας χαρά που υπάρχουν 5 Ελληνόπουλα στην ομάδα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του μονοθεσίου.
0: Να ευχηθώ εγώ, αφού σε ευχαριστήσω, Ηλία, για την παρουσία σου στην εκπομπή, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Audi, τη Volkswagen, τη Skoda, έτσι, σε όλες τις εταιρείες του group, και εδώ θα είμαστε και θα μιλάμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα για τη φιλοξενία.
0: Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Φοντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Μετά τις δύο νίκες του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, η Βαλένθια απάντησε με δύο νίκες στο Telecom Center Athens και η σειρά των play-offs της EuroLeague πήγε στο 2-2 μετά το 89-86 της ομάδας του Πέτρο Μαρτίνεθ στην Αθήνα. Βαλένθια και Παναθηναϊκός θα λύσουν τις διαφορές τους σε πέμπτο παιχνίδι για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας και το μάτς της Ισπανίας θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 10 το βράδυ, πάντα με μετάδοση από την Era Sport. Ο Όσμαν με 26 και ο Ναν με 19 πόντους, πρώτος σκόρερ για τους πράσινους. Η Βαλένθια έπαιξε καλύτερα και άξιζε την νίκη. Προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το μάτς, αλλά μας τύχησε ένα κρίσιμο λάθος. Το πρώτο σχόλιο που έκανε ο coach Άταμαν μετά τον αγώνα. Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στον ημιτελικό της EuroLeague, καθώς η Φενέρμπαχτσε πήρε το πρώτο σχόλιο που έκανε ο coach Άταμαν μετά τον αγώνα. Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στον ημιτελικό της EuroLeague, καθώς

0: οργάνωσης και ο Frank Bartley, πολυτιμότερος παίκτης. Για εμάς τους προπονητές υπάρχουν και άλλες διακρίσεις, όπως η αναγνώριση και τα ευχαριστώ των παίκτων, δήλωσε ο Dragan Sakota. Αναφερόμενο στον απόψινό τελικό, ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός επισήμανε: «Θέλω να παλέψουν από το πρώτο λεπτό και αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα δώσουμε τα χέρια. Θέλω να πιστεύω πως ο εγωισμός που έχουν οι παίκτες μου είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κατακτήσεις κάτι». Στις 9 το τζάμπολ στο ΜΑΤΣ που καλύπτεται με αποστολή από την Era Sport και τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 4. Νωρίτερα στις 6 παίζουν Μάλαγα Τενερίφη. Τρία παιχνίδια για τα play-out της Super League γίνονται σήμερα, σέντρα στις 4 στο Παντσαραϊκός Κηφισιά, στις 5 στο Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 στο Ατρόμητος Πανετολικός. Κάλυψη και των τριών αγώνων από την Era Sport. Με δύο επιστροφές του Γιουμπιτάνα και του Μανσούρ υποδέχεται σήμερα ο Ατρόμητος τον Πανετολικό, ο οποίος ανέβηκε στην Αθήνα χωρίς τον τιμωρημένο Χρήστο Σιέλη. Μία απουσία αλλά σημαντική αυτή του Ισιάγκα Σίλα για τον Αστέρα Τρίπολης στον τέρμπι παραμονής με τη Λάρισα, η οποία θα αντιμετωπίσει με Κακουτά και Ρόσιτς αλλά χωρίς τον Μασόν τους Αρκάδες. Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ίγκασον έχει διάστρεμα στην Ποδοκνημική και ο Πελίστρη θλάσσει πρώτου βαθμού στον προσαγωγό με αποτέλεσμα να χάσουν τα υπόλοιπα τρία μάτς. Τέταρτος τελικός σήμερα στη Volley League των ανδρών μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με τους πράσινους να προηγούνται με 2-1 και με νίκη να κατακτούν το τρόπαιο και τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να οδηγήσουν τον τίτλο σε πέμπτο παιχνίδι. Στις 5.30 το πρώτο σερβίς στο μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην Κολύμβηση και στο Meeting Ακρόπολης, εκπληκτική επίδοση χθες στο ΆΚΑ από τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1.54.12, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ αλλά και επίδοση που, αν ο Σίσκος κατέγραφε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, θα ανέβαινε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Από τις 6 το απόγευμα συνεχίζονται σήμερα οι αγώνες του Διεθνούς Meeting Ακρόπολης στο ΆΚΑ. Τα ημιτελικά της Water Polo League ανδρών αρχίζουν σήμερα με τη μονομαχία του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη στο Πέτρος Καπαγέροφ στις 5. Με το τέταρτο ετάπ εκείνη σήμερα στις 11 και τέταρτο ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας, ενώ στις 4 το μεσημέρι αρχίζουν στη Μίκρα οι τελικοί των οργάνων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Στο τένις και για το δεύτερο γύρο του Μάστερ της Ρώμης, η Μαρία Σάκαρη έχασε με 2-0 σετ από την Έλενα Ριπάκινα, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρόστιμο μαμούθ 500.000 ευρώ έκαστος καλούνται να καταβάλουν ο Βαλβέρδε και ο Τσοαμενή για την μετατροπή των αποδυτηρίων της Ρεάλ σε ρίγκ. Ο Λουίς Ένρικε βρίσκεται πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Πάρη και ετοιμάζεται να παραμείνει κάτοικος Παρισιού για ακόμη 4 χρόνια. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Doom Spiro Call με τον Σπύρο Τσάμι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Era Sport 101,8.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τίποτα! Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926.

0: μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Aerospor.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ακούτε Aerospor.

0: Doom Spiro Gold.
1: Σπαράζει η καρδιά μου, συμπάσχω. Καλημέρα, Doom Spiro Gold. Με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της, τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Και αναπόφευκτα ξεκίνησα έτσι την εκπομπή, ότι σπαράζει η καρδιά μου και συμπάσχω. Όταν ακούω τις διατυπώσεις αξιωματούχων της Αμερικανικής κυβέρνησης και της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA για την μείωση των εσόδων που προβλέπεται από την άφιξη τουριστών στις χώρες όπου θα γίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο του Καλοκαιριού, που συνδιοργανώνουν για την ακρίβεια το Παγκόσμιο Κύπελλο του Καλοκαιριού. Μειώνονται λοιπόν τα έσοδα λόγω της πολεμικής πραγματικότητας. Βέβαια καθόλου δεν σπαράζει η καρδιά μου και καθόλου δεν συμπάσχω. Ρεαλιστικά θα μιλήσω. Ναι, είναι εύλογη η ανησυχία για την μείωση των εσόδων, αλλά όταν την διατυπώνεις σε υψηλούς τόνους αυτή την ανησυχία, ας την παραλληλήσεις με, ας παραλληλήσεις την ίδια αναφορά με την αιματηρή πραγματικότητα, με την απώλεια ανθρώπων, την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Πρέπει να ιεραρχούμε πολύ απλά, αυτό εννοώ. Πρέπει να ιεραρχούμε τα προβλήματα, να ιεραρχούμε την ανησυχία που αυτά δίνουν στη σκέψη μας. Κοινώς όταν έχεις παρόμοια ανθρωποθυσία, πολεμικές σειράξεις με αναρρύθμιτες απώλειες, δεν μπορείς να μιλάς για τα οικονομικά μιας διοργάνωσης σε τόσο υψηλούς τόνους, λες και δεν συμβαίνει τίποτα άλλο γύρω σου. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Τώρα αυτό που θέλω να κινήσει στη σημερινή εκπομπή είναι ό,τι συμβαίνει στην Καλαμάτα. Παρατήρησα την κατεπήγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής της Καλαμάτας που πραγματοποιήθηκε προχθές με θέμα την έγκριση της μελέτης για τη λειτουργική αναβάθμιση του γηπέδου της Καλαμάτας, και το είδαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η Καλαμάτα στο παρελθόν και μακάρι και στο μέλλον είναι μια αθλητική κυψέλη. Είναι λοιπόν η εσωτερική και εξωτερική χώροι του Δημοτικού Σταδίου της πόλης και υποβολή πρόταση σε σχετική πρόσκληση για την υλοποίηση του έργου που υπολογίζεται στο 1 εκατομμύριο δολάρια. Η υπόθεση πήρε άμεση έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά όλα ανακοινώθηκαν επισήμως από τον Δήμαρχο της πόλης. Ως ενημερωμένος πολίτης της χώρας που ζω, γνωρίζω πολύ καλά ότι συχνότερα δεν υπάρχει σύμπνοια στα δημοτικά συμβούλια για παρόμοια έργα μεγάλου κόστους και μεγάλης προοπτικής, όπως επισήμως διατυπώνεται. Αυτό έχει να κάνει με την υγεία των διαδικασιών σε κάθε περίπτωση. Ας πάμε στην Καλαμάτα. Έχουμε να πούμε πολλά με τον Δήμαρχο, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο. Πάμε λοιπόν στην Καλαμάτα. Κύριε Βασιλόπουλο, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Το γήπεδο λοιπόν της Καλαμάτας στο δημοτικό στάδιο βρίσκεται, ναι, ενώπιον της ολοκλήρωσης των έργων. Εγώ θέλω να διατυπώσω μια απορία.
2: Ναι.
1: Γιατί οι διαδικασίες είναι παρόμοιες, πολύπλοκες, δεν θα μπορούσαν να είναι πιο απλές?
2: Δυστυχώς, γιατί έτσι λειτουργεί το δημόσιο. Ακολουθούμε κανόνες. Όχι δυστυχώς, έτσι λειτουργεί. Ακολουθούμε κανόνες, διαδικασίες, εγκρίσεις, επιτροπές, και απαιτείται χρόνος για να γίνει οτιδήποτε. Εμείς αυτή τη στιγμή λοιπόν εξασφαλίσαμε, φτιάξαμε τις μελέτες, εξασφαλίσαμε 2 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία πραγματοποίησε 2 διαγωνισμούς. Έχει προκύψει ανάδοχος και στους 2 διαγωνισμούς, που αφορά το φωτισμό του γηπέδου, αφορά το στέγαστρο στις κερκίδες, αφορά τα τουρνικέ, τα δημοσιογραφικά θεωρία, τις κάμερες. Όλα αυτά είναι περίπου ένας προϋπολογισμός 2 εκατομμύρια. Αυτά όμως δεν φτάνουν. Έτσι εξασφαλίσαμε 1 εκατομμύριο ακόμα από το Υπουργείο Αθλητισμού. Πριν από ένα μήνα πήραμε την έκκληση ότι υπάρχει πρόσκληση για το Δήμο Καλαμάτα. Συντάξαμε τις μελέτες και με διαδικασίες εξπρές προγραμματοποιήσαμε έκτακτη Δημοτική Επιτροπή, όπου εγκρίναμε και αυτό το εκατομμύριο τη μελέτη και σήμερα υποβάλλεται αυτή στο Υπουργείο Αθλητισμού. Αυτή η μελέτη αφορά την επισκευή στις κερκίδες πάνω και κάτω, τη δημιουργία χωρισμάτων, την αύξηση ισχύως για να μπορούν να λειτουργούν οι τηλεοπτικές καλύψεις, τα VAR και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και είμαστε έτοιμοι, θα περιμένουμε την έκριση από το Υπουργείο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Το βασικό είναι ότι έχουμε βάλει χρόνο ολοκλήρωση των εργασιών, 4 μήνες. Αυστηρά 4 μήνες. Για να προλάβουμε να αδειοδοτηθεί το γήπεδο μαζί με τα άλλα έργα που εξελίσσονται και συγχρόνως εμείς ως Δήμος Καλαμάτας με τα συνεργεία μας αυτεπιστασίας και με προμήθειες είμαστε στο γήπεδο από την πρώτη στιγμή του πρωταθλήματος και αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να προηγηθούν κάποιες σημαντικές εργασίες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα μαζί με αυτές τις δύο μεγάλες εργολαβίες να φτιάξουμε το γήπεδο όπως πρέπει για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί και να δούμε τη Μαύρη Θύελλα να αγωνίζεται εδώ μες στην Καλαμάτα.
1: Το γήπεδο θα είναι έτοιμο στην νέα αγωνιστική περίοδο?
2: Έχουμε πει ότι ο στόχος που έχουμε θέσει και μετά η Καλαμάτα να παίξει στο γήπεδο της.
1: Ναι.
2: Θα χρειαστεί προφανώς να παίξει κάποιους αγώνες έξω για να μπορέσει να φτάσει από τον Νοέμβριο και μετά να παίξει στο γήπεδο της. Αυτός είναι ο στόχος. Ελπίζουμε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα νωρίτερα. Αλλά αυτός είναι ο στόχος που έχουμε θέσει.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι σαφές ότι θα παίξει, ότι θα είναι έτοιμο στη νέα αγωνιστική περίοδο, έτσι?
2: Αν εννοείται από τον Αύγουστο, όχι βέβαια. Δεν μπορεί να είναι έτοιμο από τον Αύγουστο.
1: Ναι. Θα είναι στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου έτοιμο.
2: Ναι. Γι' αυτό έχουμε θέσει ως στόχο το Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο και μετά να μπορεί η ομάδα να παίξει στο γήπεδο της. Και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και νωρίτερα.
1: Το θέτω από την κρίση σας και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι μάλλον έτσι είναι. Σίγουρα έτσι είναι υπό τη δική μου οπτική γωνία, αλλά θέλω την δική σας άποψη. Ότι η εποχή μας, η πιεστική εποχή μας, απαιτεί διαφανείς διαδικασίες. Ήταν αναγκαία η παρέμβασή σας για την ανανέωση των γηπεδικών εγκαταστάσεων? Είναι διαφανείς οι διαδικασίες? Έχετε κάποιες σκιές στις κινήσεις ή όχι?
2: Σε τι πράγμα να έχουμε σκιές? Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς μου λέτε. Οι διαδικασίες είναι ανοιχτοί διαγωνισμοί. Πάντα ανοιχτοί διαγωνισμοί είναι αυτά. Έχουν δικαίωμα όποιος θέλει να καταθέσει πρόταση. Δεν είναι με τη διαδικασία της αξιολόγησης για να πούμε ότι παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Είναι με τη διαδικασία της οικονομικότερης προσφοράς.
1: Δεν έχω κάποια πληροφορία. Δεν έχω κάποια πληροφορία όταν το λέω αυτό. Απλώς είμαι ενημερωμένος πολίτης αυτής της χώρας. Δηλαδή, γνωρίζω ότι οι παρόμοιες διαδικασίες συχνά αρθρώνονται διατυπώσεις αντίδρασης και ενστάσεις. Έχετε τέτοιες ή είναι ευθεία πορεία η ανανέωση του γήπεδου?
2: Κοιτάξτε, εμείς στην πρώτη φάση του διαγωνισμού που έγινε, που έκανε η περιφέρεια αυτά τις δύο εργολαβίες με τις που είχαμε συντάξει εμείς και συνεργαστήκαμε στην περιφέρεια, δεν υπήρχε τίποτα. Προέκυψε ανάδοχος από ό,τι ξέρω. Και αυτός ο ανάδοχος, εφόσον ελεκτεί η σύμβαση και η διαδικασία όλη από το ελεκτικό συνέδριο, τον καλέσουν για να υπογράψει τις συμβάσεις. Οπότε αυτό είναι το ένα μέρος. Αυτό που τρέχουμε εμείς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα ανοίξει μόλις πάρουμε την έγκριση από το Υπουργείο και εκεί πάλι θα μπορεί οποιοδήποτε θέλει. Βάσει από ό,τι γνωρίζουμε, αρκετοί έχουν εκφραστεί εδώ στην Καλαμάτα και έχουν ζητήσει πληροφορίες για τον διαγωνισμό. Ακόμα δεν έχει ανοίξει ο διαγωνισμός. Να υποθέσει όποιος μπει μέσα. Απλά εμείς, εκεί που θα γυρίσουμε σφιχτά, είναι το τετράμινο ολοκλήρωση εργασιών. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με αυτό. Δεν πρόκειται να δώσουμε παρατάσεις, δεν πρόκειται να δώσουμε αναθεωρήσεις. Θέλουμε μέσα σε 4 μήνες όποιος μπει να μπορέσει να το ολοκληρώσει. Τώρα, αν γίνει διαγωνισμός και ξεκινήσουν οι προσφυγές μεταξύ των εργολάβων και μπουν σε δικαστικές διαμάχες, εκεί ναι, θα σας πω κι εγώ ότι αυτή η εργασία δεν θα γίνει ποτέ.
1: Αυτό είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο.
2: Όταν έχουμε διαγωνισμούς, πάντα υπάρχουν ανοιχτά ενδεχόμενα. Όταν όμως η διαδικασία είναι σφιχτή και είναι ξεκάθαρα τα πάντα και δεν έχει σκιές, δεν συμβαίνει. Οπότε δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε κάποιο τέτοιο ζήτημα.
1: Μάλιστα.
2: Και επαναλαμβάνω, είναι διαγωνισμός έτσι που θα ανακοινωθεί, θα έρθουν από όλη την Ελλάδα να καταθέσουν. Προφανώς και οι τοπικοί εργολάβοι θα ασχοληθούν με αυτό. Είναι διαγωνιστική διαδικασία με την οικονομικότερη προσφορά. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αξιολόγηση ώστε να μπορέσει να υποθεί ότι οπότε οικονομικότερη προσφορά είναι συγκεκριμένο. Ποιος δίνει τη μεγαλύτερη έκπτωση?
1: Οι εργασίες είναι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του γηπέδου?
2: Οι εργασίες, ακριβώς όπως είπατε, είναι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Και περιλαμβάνει δηλαδή οι εργασίες αυτές για το δεύτερο, λέτε, για αυτό που εγκρίναμε χθες στη Δημοτική Επιτροπή έκτακτο, 10 εκατομμύριο. Αυτό λοιπόν περιλαμβάνει επισκευή στις κερκίδες, μονώσεις κερκίδες εξωτερικά και εσωτερικά, διαμόρφωση χωρισμάτων, αύξηση ισχύως, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος. Κάνουμε αύξηση ισχύως για να μπορεί να συνυπάρξουν και ο νυχτερινός φωτισμός και η ζωντανή μετάδοση και τα βάρ, ό,τι χρειάζεται. Τα κάνουμε όλα αυτά όπως προβλέπει, όπως προέκυψε από τη μελέτη που στιάχθηκε.
1: Τονίζω όσα είπα πριν, γιατί ξέρετε, έχουμε και μηνύματα από την Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια για την άθληση κυρίως των παιδιών σε κάθε επίπεδο, στο ποδόσφαιρο αλλά και γενικότερα σε άλλα αθλήματα. Θα είναι επαρκής ο χώρος, κατάλληλος ο χώρος για να διοχετευτεί αυτή η διάθεση των παιδιών να κτίσουν το σώμα τους, ίσως να χαράξουν μια αθλητική πορεία μελλοντικά?
2: Η Καλαμάτα είναι μια περιοχή η οποία ζει και αναπνέει αθλητικά. Έχουμε πάρα πολλούς αθλητικούς συλλόγους και ποδοσφαιρικούς και μπασκετικούς και στο βόλεϊ και στο μαζικό αθλητισμό με τεράστιες επιτυχίες. Ο Δήμος Καλαμάτας είναι δίπλα στους συλλόγους τους αθλητικούς, στηρίζει κάθε εκδήλωση που κάνουν, κάθε μεγάλη διοργάνωση, χρηματοδοτεί δηλαδή για να μπορέσουν να γίνουν αυτά. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι ένα προσόν της περιοχής μας, το επίπεδο το αθλητικό που υπάρχει. Και μην ξεχνάμε ότι πέρα από την Μαύρη Θύελλα που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, έχουμε την Καλαμάτα 80 στο βόλεϊ που παίζει στην πρώτη εθνική κατηγορία βόλεϊ και μάλιστα φέτος θα παίξει και Ευρώπη. Έχουμε στο πόλο την ομάδα του Άργη, η οποία παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Εδώ πέρα γίνονται τα παπαφλέσια, γίνεται το διεθνές meeting αλματοσυντήκος φιλία τσάτου μας. Έχουν πάρα πολλά αθλητικά γεγονότα και εμείς ως Δήμος στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες όσο οφείλουμε.
1: Γι' αυτό το ρώτησα, επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι η Καλαμάτα είναι αθλητική Κυψέλη. Αυτό
2: είναι. Είναι μια πολύ αθλητική, έτσι ακριβώς.
1: Ακριβώς. Στο ανακαινισμένο γήπεδο θα εδρεύει μόνο η λεγόμενη Μαύρη Θύελλα, μας θυμίσατε άλλες εποχές από την.
2: Όχι.
1: Εκτός από την ομάδα ποδοσφαίρου της Καλαμάτας, θα εδρεύει και άλλος σύλλογος, υπάρχουν χώροι που μπορούν να.
2: Βεβαίως. Μα στην Βόρεια Κερκίδα θα δημιουργηθεί κλειστός χώρος στίβου με την επισκευή που θα γίνει. Που σημαίνει οι ομάδες στίβου που έχουμε στην περιοχή μας θα μπορέσουν και αυτές να αθλούνται κανονικά. Πέρα από τις ομάδες που αθλούνται, προφανώς το στέγαστρο και όλα αυτά που θα γίνουν, δεν είναι μόνο για τη Μαύρη Θύελλα. Αυτές οι συνεργασίες που θα διευκολύνουν το να διοδοτεί το γήπεδο για να μπορέσει να φτιάξει Μαύρη Θύελλα, ενώ συγχρόνως θα τα απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες και όλοι οι αθλητές. Το ότι θα φτιαχτεί στέγαστρο στην νότια κερκίδα και όταν βρέχει ή όταν έχει ήλιο, θα μπορούν να είναι εκεί και να είναι προστατευμένος ο κόσμος, δεν είναι μόνο για την ομάδα. Η ομάδα είναι κάθε δεύτερη Κυριακή. Ενδιάμεσα όλες τις μέρες είναι οι γονείς, είναι τα παιδιά, είναι οι αθλητές, είναι όλα αυτά που θα φιλοξενούνται εκεί. Δηλαδή οι δραστηριότητες αυτές, τα έργα που θα γίνουν, μάλλον, είναι για όλο τον κόσμο προφανώς. Απλά ήταν η αφορμή, αν θέλετε, τώρα και η Μαύρη Θύελλα και η ανάγκη να διοδοθεί το γήπεδο, να πιέσουμε και να εξασφαλίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση που ξέρει για πάρα πολλά χρόνια. Εμείς στο Δήμος, πάρα πολλά χρόνια, αναζητούσαμε τις χρηματοδοτήσεις αυτές και τώρα πετύχαμε 2 εκατομμύρια μαζί με τις παρεμβάσεις που υλοποιούμε ως Καλαμάτας με τα στρατηγία αυτής της ασίας μας.
1: Ελπίζω όλες οι νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις να εξασφαλίσουν την ασφάλεια πραγματικά της άθλησης, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, είστε και εσείς ενημερωμένος πολίτης αυτής της χώρας, ότι κατά καιρούς υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια των αθλουμένων σε δημοτικές και όχι μόνο εγκαταστάσεις. Ελπίζω λοιπόν να έχει εξασφαλιστεί η ασφάλεια της άθλησης.
2: Η ασφάλεια πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους μας. Είτε μιλάμε για αθλητικούς χώρους, είτε μιλάμε για σχολεία, είτε για πολιτιστικούς χώρους, είτε για δημόσιους χώρους, κοινωνικούς χώρους. Η ασφάλεια παιδικής χαρίς τα πάντα πρέπει να είναι για όλους μας προτεραιότητα. Οφείλουμε να το έχουμε στην προτεραιότητα.
1: Μακάρι, ασφάλεια και διάβια στη διαδικασία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

τίτλοι, ελπίζουμε, ευχάριστων πολιτικών ειδήσεων. Και σε λίγο πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιείται η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική, μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών τη θεμελίωσαν, ανέφερε στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Ερευνάται από 6 τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος στους 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρο και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
7: Και την εκπομπή του Σπυρογκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Επιχείρησα σαρκαστικά στην αρχή, αλλά δεν μπορείς για παρόμοια θέματα, τόσο σοβαρά θέματα, να εξαντλείς τη διατύπωσή σου σε σαρκαστικό ύφος. Ανέφερα λοιπόν τις ανησυχίες των επισήμων στελεχών της Αμερικανικής κυβέρνησης και βέβαια της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA για τα έσοδα ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κυρίως από την προσέλευση τουριστών. Θυμάμαι ότι πριν καν και από την διεκδίκηση της διοργάνωσης, προς μάλλον μετά την ανάληψη της συνδιοργάνωσης για την ακρίβεια και από τις ΗΠΑ, είχαν αναφέρει επίσης επίσημοι παράγοντες της κυβέρνησης των Αμερικανών την προσδοκία για τη δημιουργία 185.000 νέων θέσεων εργασίας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, και μην το ξεχνάμε αυτό, σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, έχει προκαλέσει πραγματικά άγχος, αναρωτία με έχει προκαλέσει ουσιαστικό άγχος, γιατί το ουσιαστικό άγχος γεννά δημιουργία στους ηγέτες του τουρισμού παγκοσμίως, τα στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, βεβαίως τα στελέχη της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA. Υπάρχει πραγματικά μια πιο συγκρατημένη, ας την πούμε έτσι ευγενώς, όθηση, για πιο συγκρατημένη όθηση στην οικονομία των ΗΠΑ. Αυτή ήταν προσδοκία, αλλά τα πράγματα όπως όλα δείχνουν και η λογική απλή αρκεί για να το συμπεράνει κανείς αυτό. Όταν έχεις μια πολεμική πραγματικότητα σε εξέλιξη, όλα δεν μπορούν να έχουν το αποτέλεσμα που προσδοκούσες πριν από την έναρξη πολέμων με παγκόσμια διάσταση. Λίστα προκλήσεων λοιπόν συμπεριλαμβανών του πολέμου βεβαίως στο Ιράν, της ετήσιας μείωσης των διεθνών επισκεπτών γενικότερα στις πατρίδες όλου του κόσμου. Η διεθνής ανασφάλεια έχει επιρροές σε πολλά επίπεδα. Η ουρανομίκης διατυπώσεις, έχω το δικαίωμα να το λέω αυτό, ανησυχίας για την μείωση των εσόδων, εμένα με προκαλεί. Θέλω με χαρά και μας θυμάμαι την παρουσία του να καλημερίσω τον κύριο Σωτή Ρούσο. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα.
7: Κύριε Ρούσο, παρακαλώ πολύ. Θέλω ως γέννημα των σκέψεων των δικών που μόλις ακούσατε να σας ρωτήσω, η δημοφιλία του ποδοσφαίρου, η δεδομένη δημοφιλία του ποδοσφαίρου, είναι εχέγγυο ή θύμα καπηλείας?
8: Κοιτάξτε, όσον αφορά τις χώρες του κόλπου και την περιοχή στην οποία βρίσκεται η σύγκρουση, είναι ένα εργαλείο των κρατών και στο εσωτερικό τους και στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ήπια ισχύς. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα με το να επενδύουν σε ουσιαστικά επιχειρήσεις ποδοσφαιρικές, μπασκετικές και άλλες, να αθλητικές πάντοτε, να προάγουν το κύρος τους και το ίμας της χώρας τους στο εξωτερικό. Και γι' αυτό βλέπουμε και τα τελευταία 15 χρόνια περίπου μία πολύ μεγάλη τάση των χωρών αυτών να αγοράζουν, όπως λέμε, ομάδες ποδοσφαιρικές της Ευρώπης, όπως το Abu Dhabi αγοράσε τη Manchester City το 2008. Έχουμε το Qatar που αγοράσε την Paris Saint-Germain και επίσης έχουμε και με πολύ μεγάλα ποσά. Έχουμε τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας που αγοράσε τη Sheffield. Είναι δηλαδή μια τάση που υπάρχει.
7: Ακριβώς. Με συγχωρείτε, εννοούσα με την ερώτηση μου πριν και νομίζω ήδη το έχετε απαντήσει, ότι οι προσεγγίσεις πολιτικών, οικονομικών παραγόντων σπάνια έχουν στόχο και την δικαιοσύνη του παιχνιδιού, την υγεία.
8: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει.
7: Ακριβώς.
8: Τους ενδιαφέρει κυρίως το πρεστίζ της χώρας και βεβαίως αυτές οι επενδύσεις, ας το πούμε έτσι, δεν έχουν άμεση οικονομική, δεν έχουν άμεση οικονομικό όφελος, αλλά έχουν έμεση οικονομικό όφελος, με την έννοια ότι αυτές οι χώρες προωθούνται ως ασφαλή κέντρα για επενδύσεις και τουρισμό.
7: Ζήτω το κέρδος λοιπόν, και γι' αυτό είπα πριν ότι σας ρώτησα για ένα ρητορικό ερώτημα, είναι γνωστή απάντηση, ότι το ποδόσφαιρο το ίδιο πέφτει θύμα καπηλείας.
8: Δεν είναι ακριβώς καπηλεία. Νομίζω ότι είναι μια επένδυση των κρατών αυτών σε ένα χώρο που δεν υπήρχαν πριν, και όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Παραδείγματος χάρη στη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια της εξουσίας του διαδόχου του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, έχουμε μια αύξηση των αυτών που λέμε πολυαθλητικών κλαμπ, δηλαδή κλαμπ που έχουν και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και άλλα, από 9 στη Σαουδική Αραβία σε 126. Δηλαδή μιλάμε για μια περίοδο 6-7 χρόνων, έχουμε μια έκρηξη των συλλόγων, ας το πούμε έτσι, των ομάδων αυτών, των κλαμπ όπως λέγονται. Είναι δείγμα ότι και στο εσωτερικό ο αθλητισμός και όχι μόνο το ποδόσφαιρο παίζουν ένα ρόλο, είναι ένα εργαλείο για τη διαμόρφωση και των κοινωνιών, είτε σε μεταρρυθμιστική βάση.
7: Εργαλείο, ακριβώς.
8: Το άλλο είναι βεβαίως το γεγονός ότι έχουμε ότι το 34, δηλαδή σε 8 χρόνια από τώρα, το Μουντιάλ πρέπει να πάει στην Σαουδική Αραβία, αν θυμάμαι καλά.
7: Βέβαια, ναι, έτσι.
8: Και αυτό επίσης δημιουργεί μια μεγάλη ανησυχία, στη βάση του ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο η περιοχή θα είναι σταθερή. Βέβαια, μιλάμε για 8 χρόνια από τώρα, είναι μεγάλη περίοδος. Αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε, τα τελευταία 4-5 χρόνια η περιοχή έχει συνεχίσει αναταράξεις. Και βέβαια και αυτό βάζει ένα ζήτημα, και κυρίως βάζει ένα ζήτημα η σημερινή κρίση στο κατά πόσο θα υπάρξουν επενδυτές και από τις ίδιες τις χώρες αυτές, δηλαδή και τα ίδια τα καθεστώτα των χωρών αυτών, δηλαδή των χωρών του κόλπου, κατά πόσο θα είναι διατεθειμένοι να ρίξουν λεφτά και η Σαουδική Αραβία αλλά και άλλοι, να ρίξουν λεφτά σε νέα στάδια και υποδομές που χρειάζονται για ένα τέτοιο event.
7: Πώς απαντάτε εσείς το ίδιο ερώτημα το οποίο μόλις θέσατε? Πώς απαντάτε εσείς στο ερώτημα το οποίο μόλις θέσατε?
8: Νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει αυτός ο πόλεμος. Αν ωστόσο ο πόλεμος δεν καταλήξει σε μια συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, δηλαδή απλά έχουμε επαναλαμβανόμενη σε μια μακρά εκεχηρία, χωρίς να έχει επιλύσει τα βασικά προβλήματα που αναδεικνύονται σε αυτό το πόλεμο, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει σε 8 χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και το χειρότερο δυνατό σενάριο, ένα σενάριο επανάληψη αυτού που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, αυτή η εικόνα που είχαμε με το Κατάρ, με το Μουντιάλ στο Κατάρ κτλ., όλη αυτή η εικόνα που είχαμε μια περιοχή η οποία είναι απολύτως ασφαλής, αυτή τη στιγμή έχει διαλυθεί. Και όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, το ζήτημα είναι ότι και από εκεί αναμέναν πάρα πολλούς τουρίστες και πολλές επενδύσεις, ξέρετε. Δεν είναι μόνο το Μουντιάλ αυτοί που θα πάνε να το δούνε, αλλά και όλες αυτές οι εταιρείες οι οποίες θα πάνε να διαφημιστούν μέσα σε αυτές τις, είτε να γίνουν σπόνσορες, είτε να διαφημιστούν. Και οι εταιρείες των Εμμυράτων, του Κατάρ και τα λοιπά, είναι από τις πρώτες εταιρείες που προσεγγίζονται για sponsorship σε αυτά τα event, σε αυτά τα γεγονότα τα αθλητικά, όπως είναι το Μουντιάλ. Και αυτό θα, σήμερα δεν θα είναι τόσο εύκολο λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
7: Σκέφτομαι τώρα ότι αυτή η, πώς να την πω, αδυσόπιτη οικονομική δίνη, δεν ξέρω αν θεωρείται δόκιμο το χαρακτηρισμό μου, η οποία είναι και υπεύθυνη ουσιαστικά για την κήρυξη πολέμων. Αναρωτιέμαι λοιπόν μελλοντικά πού θα οδηγήσει την ανθρωπότητα, τον πλανήτη, τη ζωή πολύ απλά.
8: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να σας το πει κανείς. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά ρευστή, δηλαδή αυτά που γνωρίζαμε πιο πριν όσον αφορά είτε πώς είναι το διεθνές σύστημα, είτε ποιος, και πιο παλιά ακόμα που δεν το γνωρίζουν οι νεότεροι, στο διπολισμό μεταξύ Αμερικής και Σοβιετικής Ένωσης. Δεν υπάρχει αυτή η σταθερότητα, είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση και οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να ζήσουμε μια περίοδο αναπτυχτών κρίσεων, ρευστότητας.
7: Ναι. Περίοδος ρευστότητας, ακόμη μεγαλύτερης από την παρούσα.
8: Ίδιας. Δεν μπορώ να σας πω τι ένταση θα έχει ρευστότητα, αλλά ίδια ρευστότητα. Δηλαδή μέχρι να αποκρασταλωθεί ένα άλλο σύστημα, ένα άλλο διεθνές σύστημα, να δούμε δηλαδή ποιοι θα είναι τα νέα αφεντικά ή αν θέλετε τα παλιά και τα νέα αφεντικά στο παγκόσμιο σύστημα, ποιες θα είναι οι βασικές δυνάμεις που θα κινούν το διεθνές σύστημα. Θα έχουμε αυτή την κατάσταση ρευστότητας, η οποία είναι βεβαίως πολύ επικίνδυνη, ιδιαίτερα με τοπικούς πολέμους, με πολέμους περιφερειακούς. Ευτυχώς όχι παγκόσμιο πόλεμο, γιατί έχουμε τα πυρηνικά που αποτρέπουν οπωσδήποτε μια σύγκρουση μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων, αλλά βεβαίως πολλούς περιφερειακούς πολέμους και εξεγέρσεις που θα μας δημιουργούν συνέχεια τέτοια προβλήματα. Θα είναι περιοδικό το φαινόμενο δηλαδή αυτό των κρίσεων.
7: Έχω ενώπιόν μου την δήλωση της πρώην Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, της Κρίστη Νόεμ, η οποία διεμήνυσε ότι τα λόγια της, η ικανότητα της κυβέρνησης να εξασφαλίσει τις κρυπτονομίες των ΗΠΑ, να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και επιτυχημένο παγκόσμιο κύπελο, παρεμποδίζεται, καθώς δεν έχουν ακόμα διανεμηθεί τα 625 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση ασφαλείας που έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο στις 11 πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα παιχνίδια. Και θέλω να σας ρωτήσω, η απειλή είναι στη διάσταση που εμφανίζεται για τα έσοδα των ΗΠΑ, γιατί η οικονομία των ΗΠΑ με τα προβλήματά της και τα δικά της προβλήματα, η λογική παραπέμπει ότι έχει τις αντιστάσεις για να μην υποστεί την...
8: 650 εκατομμύρια τώρα δεν είναι σταγόνα στον ωκεανό, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί σε 650 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι σταγόνα στον ωκεανό για τον προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Ακριβώς.
8: Δεν είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί. Τώρα, γιατί δεν έχει δοθεί, πώς δεν έχει δοθεί, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε στη βάση και των γραφειοκρατικών διαδικασιών και των πολιτικών διαδικασιών των Αμερικανών. Δεν ξέρω ποιος πιέζει γιατί και ποιος θέλει να πάρει τι εκεί, τι συμβόλαια θέλουν να πάρουν και ποιοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ποσό είναι πολύ μικρό. Εκείνο που θα πρέπει να συγκρατήσουμε όμως είναι ότι γενικότερα η Αμερική, λόγω και των μέτρων Τραμπ, όσον αφορά τη Βίζα και την επίσκεψη στις ΗΠΑ, έχει δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα για τουρίστες και για ανθρώπους που θέλουν να επισκεφτούν τις ΗΠΑ. Και αυτό οπωσδήποτε θα χρεωθεί κατά τη διάρκεια των αγώνων.
7: Ειδικά για τους επισκέπτες, για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από 4 μήνες δήλωσε από βήματος ότι δεν εγγυόμαστε για την ασφαλειά τους.
8: Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι θέλουν να πάνε άνθρωποι από πάρα πολλές χώρες, οι οποίες χώρες αυτές είναι. Θα πιθανότητα να έχουν σημαντικό πρόβλημα να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και να κάνουν και ένα ταξίδι τσάμπα που λέμε, να γυρίσουν πίσω την ίδια μέρα ή στην επόμενη μέρα. Γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή με όλη αυτή τις ειδήσεις που λαμβάνουμε όσον αφορά τη συμπεριφορά απέναντι στους ξένους, ακόμα και για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι δεν είναι καλή, δηλαδή δεν είναι, ας το πούμε έτσι, δεν είναι αυτή που θα σε προσελκύσει να πάει κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιλαμβάνομαι ότι πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην χρειάζονται και το Μουντιάλ εκεί, να μην χρειάζεται, ας το πούμε έτσι, τους επισκέπτες για να κάνει τη διαφορά. Δηλαδή μπορεί να γεμίσουν τα γήπεδα και μόνο με τους Αμερικανούς. Εν πάση περιπτώσει όμως, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται για τα Μουντιάλ, τους αρέσει, πηγαίνουν στα Μουντιάλ. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός αθλητικό, το μεγαλύτερο μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παγκόσμιο γεγονός αθλητισμού, οπότε και αυτό το ζητούμενο των επισκεπτών είναι πάρα πολύ σοβαρό.
7: Οι διατυπώσεις σας, πραγματικά οι διατυπώσεις σας ενίσχυσαν τη σκέψη μας για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
8: Καλή σας μέρα, γεια σας.

Και βέβαια δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί τις τελευταίες ημέρες. Είναι αλήθεια ότι μια νέα διοργάνωση για συλλόγους στα πρότυπα του Conference League φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διοργανώσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νότιας Αμερικής, η CONMEBOL. Όπως διαβάζω σε μέσα ενημέρωσης από την Νότια Αμερική και άλλες χώρες της Υπήρου, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νότιας Αμερικής μελετά λοιπόν τη δημιουργία ενός τρίτου διασυλλογικού θεσμού πίσω από το Copa Libertadores, από την διοργάνωση των πρωταθλητών, και το Copa Sudamericana. Τα ρεπορτάζ τι αναδεικνύουν? Αναδεικνύουν ότι βρίσκεται στα σπάργανα μια διοργάνωση που θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 2027 με συμμετοχή 32 ομάδων, προσφέροντας ευρωπαϊκού τύπου δικός τους χαρακτηρισμός μοντέλο σε περισσότερους συλλόγους που σήμερα μπαίνουν εκτός των δύο μεγάλων διοργανώσεων, του Libertadores και του Sudamericana. Υπάρχει και πιθανή ονομασία που είναι προς το παρόν ανεπιβεβαίωτη δημοσιογραφική πληροφορία, Copa CONMEBOL Conferencias. Η λογική της διοργάνωσης παραπέμπει ξεκάθαρα στο Conference League της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της UEFA, το οποίο δημιουργήθηκε, θυμίζω, για να δώσει περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, πραγματικά περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής και ευρωπαϊκής παρουσίας σε ομάδες μικρότερων αγορών και χαμηλότερης δυναμικότητας. Αντίστοιχα, η CONMEBOL φέρεται να θέλει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, και εδώ αυτό επιβεβαίωσα πριν με τον κύριο Ρούσο, τον καθηγητή. Φέρεται λοιπόν να θέλει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα σε όλη την Ήπειρο και να δώσει επιπλέον κίνητρο σε συλλόγους που δεν καταφέρουν να μπουν σε Libertadores ή Sudamericana. Αλλά η ανταγωνιστικότητα ίσως ενισχύσει αγωνιστικά τις χώρες αυτές και τις ομάδες. Η ανταγωνιστικότητα σίγουρα θα ενισχύσει ταμεία επιταμείων. Δυστυχώς, να το πούμε έτσι και ελαφρώς λυρικά, να το πούμε λυρικά, οι διοργανώσεις αυτές δεν είναι ανθρωποκεντρικές. Αλλά χρηματοκεντρικές, επιτρέψτε μου την αδόκιμη έκφραση. Αναφερόμαστε στη διεθνή πραγματικότητα και οι Λευκορώσοι, οι οποίοι κατανόησαν ότι την πλήρωσαν επειδή δεν ήταν η αστική δυτική κοινωνία, έχουν μια νέα πραγματικότητα ενώπιον τους. Θέλω να πω ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαιώθηκε χθες αυτή η απόφαση. Αποφάσισε λοιπόν να δεχθεί και πάλι τη Λευκορωσία στις διοργανώσεις της. Η απόφαση έχει προκαλέσει, από ό,τι βλέπω, αντιδράσεις από γειτονικές χώρες και διεθνείς ομοσπονδίες. Θυμίζω εδώ, το 2022 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ζήτησε την απαγόρευση συμμετοχής Λευκορώσων αθλητών και αθλητριών από αγώνες της σε απάντηση στην βοήθεια της Λευκορωσίας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τότε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων του 2030, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν εκεί. Διεθνής σκακέρα και διεθνής ποδοσφαιρική πραγματικότητα με κριτήριο διαφορετικό από το εύλογο, και όποιος αντέξει. Αυτή είναι η εποχή μας, αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Ούτε όταν σκεφτόμαστε τη διεθνή πραγματικότητα, ούτε όταν σκεφτόμαστε τη δική μας καθημερινότητα. Έτσι εύχομαι και σε εσάς αυτό το Σαββατοκύριακο να μην κάτω το κοινό λεγόμενο βάλετε κάτω.
Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σοηλεμέζης στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σπύρος Σάμος στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ντουμ Σπύρο Γκολ. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Το δεύτερο Basketball Champions League της ιστορίας της και το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο διεκδικεί απόψε η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας τον τελικό του Final Four τη Λιθουανική Ρήτας. Ωστόσο, οι διακρίσεις για την Ένωση άρχισαν από χθες, μιας και ο Dragan Sakho αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης και ο Frank Bartley πολυτιμότερος παίκτης. Για εμάς τους προπονητές υπάρχουν και άλλες διακρίσεις όπως η αναγνώριση και τα ευχαριστώ των παικτών, δήλωσε ο Dragan Sakho. Αναφερόμενος στον απόψινο τελικό, ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός επισήμανε: «Θέλω να παλέψουν από το πρώτο λεπτό και αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα δώσουμε τα χέρια. Θέλω να πιστεύω πως ο εγωισμός που έχουν οι παίκτες μου είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κατακτήσεις κάτι». Στις 9 το τζάμπολ στο ματς που καλύπτεται με αποστολή από την Era Sport και τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 4. Νωρίτερα στις 6 παίζουν Μάλαγα Τενερίφη. Μετά τις δύο νίκες του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, η Βαλένθια απάντησε με δύο νίκες στο Telekom Center Athens και η σειρά των play-offs της EuroLeague πήγε στο 2-2 μετά το 89-86 της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ στην Αθήνα. Νίκες στο Telekom Center Athens και η σειρά των play-offs της EuroLeague πήγε στο 2-2 μετά το 89-86 της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ στην Αθήνα.

0: μεταξύ της Ρεάλ και του Παναθηναϊκού ή της Βαλένθια. Τρία παιχνίδια για τα play-out της Super League γίνονται σήμερα, σέντρα στις 4 στο Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 στο Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 στο Ατρόμητος Πανετολικός. Κάλυψη από την Ερασπορ και των τριών αγώνων. Με δύο επιστροφές του Γιουμπιτάνα και του Μανσούρ υποδέχεται σήμερα ο Ατρόμητος τον Πανετολικό, ο οποίος ανέβηκε στην Αθήνα χωρίς τον τιμωρημένο Χρήστο Σιέλη. Μία απουσία, αλλά σημαντική αυτή του Ισιαγκά Σίλα για τον Αστέρα Τρίπολη στο ντέρμπι παραμονής με τη Λάρισα, η οποία θα αντιμετωπίσει με Κακουτά και Ρώσιτς, αλλά χωρίς τον Μασόν τους Αρκάδες. Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ίγκασον έχει διάστρεμα στην ποδοκνημική και ο Πελίστρη θλάσσει πρώτου βαθμού στον προσαγωγό με αποτέλεσμα να χάσουν τα υπόλοιπα τρία μάτς. Τέταρτος τελικός σήμερα στη Βόλεϊ Λιγκ των Ανδρών μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με τους πράσινους να προηγούνται με 2-1 και με νίκη να κατακτούν το τρόπαιο και τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να οδηγήσουν το τίτλο σε πέμπτο παιχνίδι. Στις 5.30 το πρώτο σερβίς στο ματς που θα καλυφθεί από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στην Κολύμβηση και στο Meeting Ακρόπολης εκπληκτική επίδοση χθες στο ΟΑΚΑ από τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1.54.12 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά και επίδοση που αν ο Σίσκος κατέγραφε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού θα ανέβαινε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Από τις 6 το απόγευμα συνεχίζονται σήμερα οι αγώνες του Διεθνούς Meeting Ακρόπολης στο ΟΑΚΑ. Τα ημιτελικά της Water Polo League Ανδρών αρχίζουν σήμερα με τη μονομαχία του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη στο Πέτρος Καπαγέροφ στις 5. Στην κόρυφωσή του φτάνει ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας σήμερα με το 4ο ετάπ Αταλάντια Χαρνές, μια διαδρομή με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και εντυπωσιακό τηλεοπτικό αποτύπωμα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 4 το μεσημέρι αρχίζουν στη Μίκρα η τελική των οργάνων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Λουίς Ενρίκε βρίσκεται πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Παρί και ετοιμάζεται να παραμείνει κάτοικος Παρισιού για ακόμη 4 χρόνια. Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, οι Σπέρς επιβλήθηκαν στη Μινεσότα των Τίμπεργουλφς 115-108, έκαναν το 2-1 στη μεταξύ του σειρά και ανέκτησαν το πλεονέκτημα έδρα στη μάχη των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας του NBA. Οι Knicks επικράτησαν στη Φιλαδέλφια των Sixers με 108-94, έκαναν το 3-0 στη σειρά και χρειάζονται μία ακόμη νίκη προκειμένου να πανηγυρίσουν την πρόκρισή τους στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρα, ακολουθεί εκπομπή πριν τη Σέντρα με τον Λεωνίδα Κασνέτσι και τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης

0: 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
1: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.
3: Ακούτε Air Sport.

0: Good night, λέει το τραγούδι. Καλημέρα, λέμε εμείς. 12 και 16 πρώτα λεπτά. Πριν τη σέντρα εκπομπή με Δημήτρη Λιαργόβα και Λένιδα Καζνέτσι, Κωνσταντίνο Παλιό στου ήχου και Τάσο Λεμέζη κάνουν ρωτήσεων εδώ τι κάνουν τα παιδιά. Καλημέρα.
1: Επειδή είναι όχι μόνο πανελλαδική, παγκόσμια η Ιεράσπορη είναι για όσου μα ακούν από Αυστραλία.
0: Ναι. Ναι.
1: Αστραλία.
0: Αστραλία. Αυστραλία.
1: Αυστραλία, ναι. Ιαπωνία. Πού είναι τώρα, τι έχουμε εδώ, 12 και
0: 7 ώρες μπροστά είναι
1: και 4, ναι.
0: Ναι, Ιαπωνία.
1: 7 ώρες μπροστά, μπράβο, τα έχεις και πρόσφατα. Οπότε εκεί είναι απόγευμα.
0: Ναι, εκεί ναι. Είναι 9.
1: Εντάξει.
0: 7 και λένε.
1: Σηκώνει να πεις έτσι και καλό βράδυ, καλό βραδάκι.
0: Ναι. Good evening.
1: Ναι, τώρα ξημερώνει στην Αμερική 6 ώρες, 7 ώρες πριν.
0: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα όμως.
1: Για πες.
0: Γιατί έχουμε ευρωπαϊκό τελικό, φίλε. Το νέο το χάσαμε του ΠΑΟΚ με την Bilbao, δυστυχώς.
1: Νομίζω σήμερα η Ελλάδα θα σηκώσει κούπα.
0: Αλλά σήμερα η ΑΕΚ με τη Ρίδα, όπως λες και εσύ, θεωρώ ότι θα νικήσει.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: νικήσει,
1: ναι.
0: Και θα έχουμε μια έτσι μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ, άλλη μία.
1: Το 4ο ευρωπαϊκό της Ένωσης.
0: Αποδεικνύουμε ότι σαν χώρα γεννάμε επιτυχίες στο μπάσκετ διαχρονικά.
1: Σταθερά.
0: Στο ποδόσφαιρο είχαμε μία του Ολυμπιακού. Είχαμε παλαιότερα τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, όπως λεγόταν τότε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά κατάκτηση έχουμε μόνο μία στο ποδόσφαιρο. Το Euro βέβαια είναι κάτι άλλο. Είναι νομίζω η κορυφή των κορυφών.
1: Εντάξει. Θαύμα.
0: Ναι, είναι η κορυφή των κορυφών στο ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά ναι, δεν μας περισσεύουν κιόλας για να μην θέλουμε να το πάρει έξι μέρα. Οπότε στηρίζουμε έξι μέρα.
1: Συνολικά όμως, κοίτα, αν σκεφτείς ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ έφτασε στην πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό όπως και φέτος. Είναι όμως μια σταθερή παρουσία σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η ΑΕΚ, η οποία παίζει φέτος τελικό. Τη σταθερή παρουσία του Ολυμπιακού σε Final Four. Το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού πρόπερση,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι ξεκάθαρα το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ είναι σταθερά ψηλά.
0: Και τώρα πάω και με Τέλη Μιστακίδη και ο Άρης Μεσιάο και όλους τον Ντοκουμπρός από πίσω, θα δυναμώσουν, θα δούμε ακόμη καλύτερα πράγματα,
1: ναι, θεωρώ, ναι, ναι.
0: Θέλω να πιστεύω. Χθες όμως δεν τα πήγε καλά ο Παναθηναϊκός. Με την επίθεση πήγε να το πάρει το μάτς, δεν μπόρεσε.
1: Όχι. Για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι και μάλιστα στην έδρα του Παναθηναϊκός απέτυχε να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση, παρουσιάζοντας για μία ακόμα φορά λανθασμένη προσέγγιση πνευματικά. Δηλαδή στο
0: νομίζω
1: πρώτο...
0: Πριν συνεχίσεις,
1: ναι, ναι,
0: νιώθω ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι που έσπασε έδρα η Βαλένθια, ότι με το πήρε προβάδισμα κατευθείαν εντωμεταξύ και μεγάλο. Mm-hmm. Όταν λέει μεγάλο, από 5 έως 10 πόσο πήγαινε, δεν ήταν εύκολο για τον άνθρωπο να γυρίσει, να επιστρέψει κόντρα σε αυτή την ομάδα.
1: Κοίτα, την Τετάρτη η Βαλένθια ήταν ξεκάθαρα ανώτερη για 35 λεπτά. Στο τέλος
0: παίξανε 5 λεπτά κατενάτσι, εντάξει. Ναι, βάραγαν απλά την μπάλα στο τέλος, στο ταμπλό και ό,τι γίνει.
1: Ναι, να σπάσουν. Ξέφυγε ουσιαστικά η Βαλένθια από τον τρόπο παιχνιδιού της. Προσπάθησε να κάνει 24 επιθέσεις για να φάει τον χρόνο, κάτι που είναι έξω από το DNA της. Και αυτό την αποσυντόνισε, δεν ήξερε να την κάνει. Και με
0: την
1: πίεση του Παναθηναϊκού.
0: Καμιά βολή έβαλε στο τέλος, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Το έφερε στο. Έλειπε και ο προπονητής από τον πάγκο ώστε να προσδώσει, να τους ηρεμήσει λίγο, να τους πει 5 πράγματα. Και κατάφερε ο Παναθηναϊκός να το κάνει το μάτς οριακό. Παρ' όλα αυτά το έχασε. Χθες μπήκε στο παιχνίδι από το 15 και μετά. Δηλαδή τα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα η πράσινη ήταν ξανά
0: ανέτοιμη
1: πνευματικά.
0: Εκεί που το γύρισε στο 53-52 όταν το γύρισε στο 3 δεκάλεπτο. Πάει να το πάρει πάλι από την επίθεση, αλλά δεν είναι αυτό το στυλ που θα μπορέσει να το πάρει από τη Βαλένθια.
1: Εκεί απέτυχε να χτίσει πάνω που είχε το momentum και φάνηκε να το γυρνάει. Απέτυχε να χτίσει μια διαφορά και να πάρει ψυχολογία. Μια έστω μικρή διαφορά που θα του τόνωνε την αυτοπεποίθηση. Η Βαλένθια έμεινε ζωντανή με τα δικά της όπλα. Καλά, έβαλε και κάτι σκοτωμένα σου τώρα. Μην το πείσω του παπά.
0: Ναι, έβαλα, αλλά εντάξει, ας πούμε και στην Ισπανία είχε βάλει Όσμαν ένα μεταμπλό,
1: ναι,
0: πέφτοντας και τα λοιπά. Είχε βάλει ο Χέις Ντέιβις στον μπάζερ μπιτ. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν τα έχουμε δει σε αυτή τη σειρά τέτοια τρελά σουτ. Αλλά και έλεγχουν τρελούς παίχτες, δε φίλε. Κάνανε στην αρχή, με το που ξεκίνησε στο πρώτο δεκάλεπτο, σε 6 δευτερόλεπτα κάνανε επίθεση. και βάζαν καλάθι. 6 δευτερόλεπτα δεν παίρναγε παραπάνω. 19 έγραφε το χρονόμετρο στην επίθεσή του.
1: Ναι, όπως επίσης ότι η Βαλένθια δεν μάσησε από την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ, έτσι. Δηλαδή, λέμε ναι, άπειρη και σε αυτό το επίπεδο και άλλο η κανονική διάρκεια.
0: Ναι, αλλά το έχει στην κανονική διάρκεια αυτό.
1: Άλλο τα play-off.
0: Το έχει κάνει και στην κανονική διάρκεια, δεν το κάνει και τώρα.
1: Άντε
0: επειδή
1: να το
0: είναι το παιχνίδι υψηλότερη ένταση.
1: Ναι, και στόχων και κρίνονται διαφορετική κρισιμότητα.
0: Αλλά έχουν μυηθεί να παίζουν τέτοιες έδρες.
1: Φοβερό όμως αυτό. Δηλαδή, τρία παιχνίδια στο ΟΑΚΑ και να πάρει και τα τρία η Βαλένθια, ναι, ναι, είναι αδιανόητο.
0: Και ένα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.
1: Τον Ολυμπιακό τον κέρδισε δύο φορές, ναι.
0: Ναι, ναι, τον κέρδισε και στο ΣΕΦ.
1: Ναι.
0: Και τους δύο τους κέρδισε μέσα έξω. Ναι, εντάξει. Δείχνει η Βαλένθια ότι δεν ήταν πυροτέχνημα φέτος.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Αλλά τώρα είναι must win εκεί. Δεν έχει υπάρχει.
1: Τώρα
0: άλλη
1: τίποτα. Εκεί όποιος κερδίσει. Πήγαινε Final Four, τελείωσε.
0: Δεν έχει άλλη ευκαιρία Παναθηναϊκός και πρέπει νομίζω κάτι να αλλάξει το παιχνίδι του. Αν θέλει να έχει. Αλλά θα μας τα πει και ο Ροζής, ναι, μετά. Φωνάξουμε Τζον Ροζ.
1: Σωστό. Μαζί σου.
0: Για να μας μιλήσει η μπάση, εντάξει, μην το παίζουμε και οι δήμονες.
1: Όχι, βέβαια. Το μοναδικό ζευγάρι το οποίο πήγε σε πέμπτο μάτς, έτσι. Γιατί έχει.
0: Είναι
1: έχει
0: το μοναδικό
1: ένα ζευγάρι.
0: Που έπεσα πολύ έξω, ρε φίλε. Είχα πει 3-0. Αλλά έφτασα πολύ κοντά κιόλας. Κάνει το 0-2 ρε Παναθηναϊκός και τελείωσε το.
1: Ναι, και ποιος να το έλεγε κιόλας.
0: Ότι το πίστευες εσύ από 0-2 θα είναι 2-2.
1: Δεν πίστευα ότι θα γίνει 0-2 αρχικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά από τη στιγμή που έγινε το 0-2, εντάξει. Αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δηλαδή.
0: Και θυμάμαι, με ποιον ήμουν, με τον Πέτρο μεσοβδόμαδα ή με τη Χριστίνα, με τον Πέτρο πρέπει να ήμουν, ότι είπα ότι η Βαλένθια ένα από τα δύο μάτς στην Ισπανία πρέπει να το είχε πάρει. Mm-hmm. Και θυμάμαι, ερχόντουσα κάποια μηνύματα, τι είναι αυτά που λες και μπουρμπούρ και το ένα και το άλλο, για ποιο λόγο και με κράζαν, ξέρεις. Αλλά με βάση την εξέλιξη των δύο παιχνιδιών, στο πρώτο μάτς χάνεις με ένα πόντο η Βαλένθια και στο δεύτερο χάνεις με buzzer beater για δύο πόντους. Δηλαδή σε δύο μάτς έχασες με σύνολο 3 πόντων. Βασικό να δεν λες ότι ένα από τα δύο μάτς θα μπορούσε να το έχει πάρει και η Βαλένθια.
1: Ναι, όταν όποιος είναι τόσο, τόσο οριακό. Ναι. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ομάδων, οπότε νομοτελειακά, αν είναι ισορροπημένα παιχνίδια, δεν θα γυρνεί πλάστιγκα προς μία πλευρά διαρκώς.
0: Ναι, αλλά όταν το κάνεις 0-2, νομίζω έπρεπε να το έχεις καθαρίσει 3-0 για να μην δώσει και ελπίδες.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: και
0: η Βαλένθια το πίστεψε στο 1-2, το πίστεψε ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Και τώρα φυσικά έγινε πάλι η πλάστιγκα υπέρ της Βαλένθια, έτσι. Κυρίως για ψυχολογικούς λόγους.
1: Ναι, πλέον έχει
0: γιατί
1: την ψυχολογία.
0: Συζητάμε ότι
1: ο Παναθηναϊκός
0: είναι πολύ μεγαλύτερη ομάδα, έτσι. Είναι μία από τις μεγαλύτερες Ευρώπης.
1: Πλέον έχει και την έδρα και την ψυχολογία με το μέρος της. Αλλά να δούμε, ένα παιχνίδι είναι.
0: Είναι τελικός τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σαν να είσαι στο Final Four.
1: Τώρα, τώρα τελικός.
0: Ναι, μόλις
1: τώρα τίποτα. Είναι νοκάουτ προημιτελικός για να πας στο Final Four.
0: Παναθηναϊκός, με λίγα λόγια, αν θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο στην έδρα του, έχει να παίξει 3 τελικούς.
1: Ναι.
0: Τρία συνεχόμενα παιχνίδια, must win. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει γυρισμός.
1: Όποιος περάσει από το ζευγάρι Βαλένθια Παναθηναϊκός πλέον, που είναι το πέμπτο μάτς, θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Final Four στο T-Center τη Real Madrid's.
0: Ναι.
1: Ενώ ο άλλος ημιτελικός, από τώρα τον γνωρίζουμε, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε.
0: Ολυμπιακός Φενέρ, ναι. Ο Γιασκεβίτσος ήταν στενοχωρημένος χθες λίγο. Γιατί λέει νίξα την Ζάλγκυρης που την αγαπώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Πολύ ωραίο γήπεδο αυτό.
1: Και ο προπονητής της Ζάλγκυρης μέχρι πρώτη ως
0: βοηθός. Σωστά. Ναι. Πολύ ωραίο γήπεδο της Ζάλγκυρης. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα η Λιθουανή.
1: Γενικά η
0: Λιθουανή. Δεν είναι ωραία γήπεδα, θέλεις να βλέπεις μπάσκετ.
1: Μπασκετικό.
0: Θες να βλέπεις 10 σειρές, 10 μάτς με αυτούς. Ναι.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνει 9-8 το σκορ, ξέρω εγώ.
1: Πραγματικά πολύ ωραίο μάτς.
0: Πολύ ωραίο μάτς, ναι. Και του Παναθηναϊκού είναι ωραία παιχνίδια. Γιατί βγάζει αυτή την ένταση η Βαλένθια. Αλλά νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός κουράζεται, ρε παιδί μου, λίγο στο τέλος. Είναι το κλειστό rotation, δεν ξέρω, θα μας τα πει και ο Ροζής. Στα δικά μου μάτια νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός στο φινάλι του παιχνιδιού ψιλοκουράζεται. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, όσον αφορά
0: την ένταση,
1: ρε, και την ένταση.
0: Το intensity, ναι, ναι. Δηλαδή τη εντάσεις που βγάζει το παιχνίδι του, έτσι νιώθω. Mm-hmm. Να μου πεις, είναι και άλλοι δαίμονες. Τους κυνηγάνε όλο το μάτς. Να μου πεις, δεν κουραστείς. Δεν το λέω με καμία μορφή. Φαντάζομαι τον εαυτό μου, δηλαδή, να πρέπει να κυνηγάω τον Μοντέρο. Όταν έπαιζα μπάλα, να είχα ένα δεκάρι τέτοιο, ξέρω, μαμούνι. Πόσο με κούραζε.
1: Καλά, εντάξει, την μπάλα θα ήταν λίγο πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει, είναι άλλες και κινήσεις, αλλά και πάλι σε κουράζει, ρε παιδί μου, να πρέπει να σου αλλάζει κατεύθυνση συνέχεια και να
1: τον
0: σήκωνες όλο.
1: Θα τον σήκωνες μία φορά.
0: Εντάξει,
1: και τον λύσει φιλαράκι.
0: Θα τον τράβα, ναι, okay, αλλά. Και πάλι, αν σου το κάνει αυτό 90 λεπτά, είναι κουραστικό.
1: Θα σου δώσω τα παπούτσια στον νόμο.
0: Είναι κουραστικό να σου το κάνει 90 λεπτά ο άλλος. Όπως και στο μπάσκετ, τώρα να έχεις αυτούς τους δαίμονες 40 λεπτά να πηγαίνουν έτσι πάνω κάτω, είναι κουραστικό όπως και να έχει. Πρέπει δηλαδή να γίνει άλλη κατανομή ενέργειας εκεί. Ναν θέλω να δω τώρα στην Ισπανία, ρε φίλε. Να βγει μπροστά ο Ναν.
1: Όλοι πρέπει να
0: είχε χθες 19 πόντους, αλλά δεν λες ότι είναι ο Ναν
1: τώρα. Δεν ήταν καλός.
0: Ναι, βλέπεις 19 πόντους, λες πάλι εκεί, ναι, αλλά ναι. Δεν είναι ο Ναν τώρα που έχουμε συνηθίσει.
1: Δεν ήταν. Ο Όσμαν ήταν συγκινητικός.
0: Ναι, αλλά κουρασμένος. Αυτός και αν ήταν κουρασμένος.
1: Ναι, εξουθενωμένος. Σε κάποια φάση έπαιζε μόνος του. Άμυνα, επίθεση, μόνος του. Mm. Πραγματικά, πάνω κάτω όλο το γήπεδο.
0: Okay.
1: Εντυπωσιακό.
0: Ήθελα να δω πόσα λεπτά έπαιξε ο Όσμαν. Από περιέργεια, γιατί θυμάμαι τώρα τον, να είναι πάρα πολύ κουρασμένο το παιδί. Και, αλλά ο Μίτογλου πρέπει να παίξει πολύ λίγο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι, δευτερόλεπτα, τι έπαιξε.
1: Γενικά.
0: Δεν θυμάμαι αν συμπλήρωσε λεπτό. Τέλος πάντων, έχει την ευκαιρία του Παναθηναϊκός τώρα. Εντάξει. Δεν είναι στο χέρι του τελείως, αλλά είναι Παναθηναϊκός. Μία νίκη και πας Final Four. Αυτά. Και τελειώνουν τα ψέματα. Έχουμε και ποδόσφαιρο όμως.
1: Να πούμε για να κλείσουμε τα μπασκετικά, ναι, ότι θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα κλικ στο earthsports.gr και να διαβάσετε έτσι το αφιέρωμα που υπάρχει για τους τελικούς που έχει δώσει και μέχρι τώρα και έχει κατακτήσει η ΑΕΚ τα 3 προηγούμενα ευρωπαϊκά. Ευχή όλων μας να ανέβει στον ευρωπαϊκό της θρόνο η Βασίλισσα για 4η φορά, κερδίζοντας τη Ρήτας απόψε στην Πανταλώνα. Πρώτη φορά το 68 στο Καλλιμάρμαρο, ακολούθησε στη Λοζάνη το 2000 κόντρα στην Κίντρι Μπολόνια και το 2018 στο ΟΑΚΑ εναντίον της Μονακό, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Champions League. Μακάρι να σηκώσει σήμερα το δεύτερο Champions League της ιστορίας της η Ένωση.
0: 3 λεπτά έπαιξε ο Μίτογλου, 36 ο Όσμαν. Πώς να μην είναι κουρασμένος με 36 λεπτά, ρε φίλε. Τώρα εδώ βλέπω. Είναι πολλά τα λεπτά που έπαιξε. Τέλος πάντων. 10 είχε του Βάλαν του Μοντέρο βαθμολογία. 10. 29 πόντι, 7 rebound, 7 assist. 10 πήρε.
1: Εντάξει, αδιανόητο. Τώρα τα έκανε και τι δεν έκανε.
0: Πολύ καλός παίχτης αυτός. Mm-hmm. Έγινε και ντόρος με τις λέξεις που είχε κάνει. Μπορεί να νικήσει με τον Παναθηναϊκό 5, 6, 7, 8 φορές και τα λοιπά. Βγήκε ο Κώστας Μαρτίνεθ και τον υπερασπίστηκε. Δεν έδειξε έλλειψη σεβασμού, μου λέει στον Παναθηναϊκό ποτέ και τα λοιπά. Εντάξει, είναι και αυτά mind games που γίνονται πριν τα παιχνίδια. Ναι. Πήγε να την πατήσει ο Μοντέρο να γίνει το 3-0, αλλά η Βαλένθια κάνει το 2-2. Τέλος πάντων. Ένα σπορ, παιδιά, θα ακούσετε τον τελικό της ΑΕΚ με την Ρήτας. Η ΑΕΚ είναι φαβορή, βλέποντας και τις σχηματικές. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει και εσύ, Δημήτρη.
1: Ναι, νομίζω δικαιολογημένα κιόλας.
0: Αλλά και η Ρήτας έκανε έκπληξη.
1: Επικρατώντας τη Τενερίφη, ναι. Είναι μια ομάδα που πραγματικά βγάζει πολύ μεγάλη ενέργεια στο παιχνίδι της. Έχει και δυνατά κορμιά, παίζει καλή άμυνα. Έχει πολύ τα rebound, οπότε θα μετρήσει νομίζω απέναντι στη μάχη απέναντι στην ΑΕΚ στο ποιος θα επικρατήσει εκεί. Συνεπώς θα έχει περισσότερες πιθανότητες να επιβάλλει και το ρυθμό του. Αλλά δεν πάβει η ΑΕΚ να είναι φαβορή, όχι μόνο επειδή κέρδισε τη Μάλαγα, νομίζω υπερισχύει και σε επίπεδο προσωπικότητων και ποιότητας.
0: Το 18 η ΑΕΚ πήρε Champions League και πήρε και Super League.
1: Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σωστό.
0: Οπότε είναι πολύ κοντά στο να το κάνει και φέτος.
1: Ναι, νομίζω θα συμβεί. Νομίζω θα συμβεί.
0: Ναι, κάποιες φορές είναι αυτές οι ιστοριούλες που ναι. Τους βγαίνουν αληθινές.
1: Θα κάνει κύκλο.
0: Ναι, ναι. Να δούμε. Μακάρι. Μακάρι να δούμε ένα ευρωπαϊκό τρόπο. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Ένα σπορ, Βασίλης Μότσης, στην Μπανταλώνα. Για λογαριασμό της Ερασπόρ, για να ακούσουμε την περιγραφή του παιχνιδιού. Και διαβάζω τώρα ότι θα μας τα πει ο Ροζής, άσε δεν τα λέω τα μπασχετικά. Πάμε να κάνουμε ένα break, ναι, και να επιστρέψουμε για να πούμε τα του ποδοσφαίρου που έχουμε.

0: Δικό σου για πάντα, λέει το τραγούδι. Πες πως δεν με είχες ποτέ, κλείνει στο τέλος.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Λεωνίδας Κάστης, συγγνώμη, ο Μιχάλης Αρκιτζής. Ήθελα να πω Κωνσταντίνος Παλιός. Ένα όνομα, μία φίρμα, ο στάρ αυτής της εκπομπής πριν τη Σέντρα στην Έρα Σπορ.
0: Έχει κουρευτεί, είναι
1: σένιο σήμερα. Ναι. Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Πύρλο το καλώδιο, αγόρι μου.
1: Ο Πύρλο. Εντάξει, νομίζω ο Πυρλάκο μου.
0: Θέλω να βάλεις τα ακουστικά.
1: Ο Πύρλο είναι στάρ της εκπομπής, λέει, ο Κωνσταντίνος Παλιός. Είναι συνάντηση στάρ αυτή. Και υπάρχει και ο Λεωνίδας Κασνέτσης με τον Δημήτρη Λιαργκόβ εδώ πίσω το μικρόφωνα. Σας κρατούν συντροφιά από τις 12 και μέχρι τις 2. Περιμένουμε ασφαλώς τα μηνύματά σας στο Viber, γνωστή τρόπο επικοινωνίας, στο φακό, στη μηχανή αναζήτησης. Έρα, θα εμφανιστεί μετά η ομάδα. Στέλνετε το μήνυμά σας δωρεάν και κάποια φωτογραφία. Δώστε στίγμα που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε. Ο πατροπαράδοτος τρόπος επικοινωνίας με τα SMS, σπορ και νο, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και αποστολή στο 54160. Και υπάρχει και το mail erasport.papakir.gr.
0: Σούπερ, έχουν έρθει ήδη μηνυματάκια, θα τα πούμε μετά. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε Super League Play Out. Τρία παιχνιδάκια κλασικά, 4 ώρα Πανσεραϊκός και Φυσιά, 5 ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Σου βλέπεις κάτι από αυτά?
1: Κοίτα, νομίζω ότι το παιχνίδι της στη Λάρισα είναι τελικός για την ΑΕΛ.
0: Καλά, για την ΑΕΛ ξεκάθαρα και για τις δύο είναι.
1: Σίγουρα, και ο Αστέρας όχι ότι έχει περιθώριο να εμφανιστεί χαλαρός ή οτιδήποτε και γι' αυτόν, αλλά νομίζω ότι η Λάρισα αν δεν κερδίσει, πολύ δύσκολα μετά μπορεί να μιλάει για παραμονή.
0: Η ΑΕΛ δεν έχει νικήσει τον Αστέρα στα τελευταία 6 παιχνίδια, στα τελευταία 6 μεταξύ τους παιχνίδια. 0 νίκες, 2 ισοπαλίες, 4 ήττες ο απολογισμός της Λάρισας. Όπου καλείται σήμερα να πάρει την νίκη, γιατί είναι στο μείον 3 από τη σωτηρία. Είναι Πανσεραϊκός πάνω από τη ζώνη σε ισοβαθμία με τον Αστέρα. Και είναι δύσκολη κατάσταση για την ΑΕΛ άμα δεν πάρει το σημερινό παιχνίδι. Βέβαια, θεωρώ ότι με τον Πανσεραϊκό αδικήθηκε.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Ναι, αδικήθηκε γιατί για μένα τουλάχιστον αυτό το πέναλτι δεν ήταν πέναλτι.
1: Θα
0: το είδαμε και στον Μπάγκερ Παρί που χτύπησε μπάλα από συμπαίκτη στο χέρι του Νέβες. Και είπαν παίζεται. Στέλνει ο Παυλάρας μήνυμα και συγγνώμη που μπαίνω στα μηνύματα. Λέει το τραγούδι του Ραγκιτζή που βάλατε προηγουμένως. Λέει το έχουμε στην ΑΕΛ σύνθημα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Είστε στη ζωή μου ιδανικό, είσαι κάτι διαφορετικό και μου δίνεις νόημα να ζω. Καλημέρα, ομάδα, λέει ο Παυλάρας.
1: Καλημέρα, Παύλο μου. Μακάρι να κερδίσει σήμερα η ΑΕΛ, γιατί πραγματικά νομίζω ότι η θέση της είναι ξεκάθαρα στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα έτσι όπως τα έκανε, τι να πεις φέτος, αλλά έστω και στο τέλος μακάρι να τη σώσει την κατηγορία και να γλιτώσει τον υποβιβασμό.
0: Τρέχει πολύ κακό σερί, ρε φίλε. Από 31 Ιανουαρίου που νίξε το Βόλο 0-2 και όλοι λέγανε πάμε για Ευρώπη και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Δεν έχει σταυρώσει νίκη. Και ναι. Τώρα έχουμε 9 Μαΐου, φίλε. 4 μήνες.
1: Χάλια είναι η κατάσταση, πολύ, πολύ ιδιαίτερη. Και είναι και τελικό στο σημερινό μάτς, διότι αν δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός από τη στιγμή που παίζει εντός έδρας με την Κηφισιά, θα μου πεις γιατί θα κερδίσει άνετα την
0: Κηφισιά. Άνετα καθόλου.
1: Καλά, άνετα σε καμία περίπτωση.
0: Είναι στην έδρα της, εντάξει.
1: Αλλά είναι στην έδρα του και έχει τον πρώτο λόγο, λοιπόν, κατά συνέπεια. Οπότε αν ανοίξει κι άλλο η διαφορά μετά, νομίζω ότι.
0: Και βαθμό να πάρει ο Πανσεραϊκός και να χάσει η ΑΕΛ πάλι.
1: Ναι, δεν καλύπτεται μετά.
0: Θα περάσει ο Αστέρας από πάνω, ξέρεις.
1: Όταν θα ανοίξει κι άλλο.
0: Θα πάει στο συνέξι.
1: Και θα γίνει
0: καλά
1: και
0: με
1: δύο ομάδες.
0: Καταδικαστικό.
1: Ναι, καλά.
0: Με διπλό μου φαίνεται καταδικαστικό για την ΑΕΛ.
1: Με διπλό έχει φτιάξει βαλίτσες.
0: Το Ατρόμητος Πανετολικός είναι το ψήλο αδιάφορο, πες το έτσι. Αλλά και πάλι ο Πανετολικός είναι στο συν 3 από τη ζώνη.
1: Ο Πανετολικός, ναι, και
0: το μόνο θετικό είναι ότι παίζουν μεταξύ τους Αστέρας και ΑΕΛ.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν μπορούν να πάρουν βαθμούς και οι δύο. Αλλά η ήττα από την Κηφισιά εντός έδρας έφερε, αποδοκίμασε έντονο ο κόσμος του Πανετολικού.
0: Αυτό που λέμε ήττα μαχαιριά εντός έδρας. Νομίζω η Κηφισιά ότι γκολ έχει βάλει στα play out, τα έχει βάλει με πέναλτι ο Πόμπο. Τρία πρέπει να έχει βάλει και είναι τρία πέναλτι ο Πόμπο.
1: Ισχύει. Κακό πρόσωπο από τον Πανετολικό στα τελευταία παιχνίδια.
0: Πολύ μεστό από την Κηφισιά.
1: Ισχύει.
0: Πολύ μεστό.
1: Πολύ όριμη τσουκουμπόρμες εμφανίσεις. Ναι,
0: 0-0 στον Ατρόμητο, 0-1, 1-0, όλα έτσι με πέναλτι.
1: Μπράβο, μάζευε και συγκερόγες. Πάμε να μην χάσουμε και άμα μας κάτσει κιόλας.
0: Έχει 4 σερίες ισοπαλίες και μία νίκη Κηφισιά. Νίκη τελευταία με τον Πανετολικό. είναι αυτό. Δύο γκολ έχει στα play-out. Όχι τρία, δύο. Και τα δύο τα έχει βάλει ο Πόμπο με πέναλτι η Κηφισιά. Το ένα στη Λάρισα, ναι. Το ένα τώρα στο Αγρίνιο.
1: Οπότε με πανσεραϊκό χ, ημίχρονο.
0: Ναι,
1: μηδέν έως ένα γκολ.
0: Είναι 0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 0-1.
1: Ναι.
0: Τη Κηφισιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιο άντερ δεν υπάρχει.
1: Όχι, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Δεν σπάει με τίποτα.
0: Και ισοπαλία πολύ. Καλά, η Κηφισιά και η Μισοπαλία να φύγει από εκεί. Μια χαρά.
1: Ευχαριστημένη θα είναι.
0: Τέλεια. Ναι. Θα σωθεί η Κηφισιά. Η Κηφισιά είναι στο συν 6.
1: Τώρα ο Ατρόμητος είναι αδιάφορος βαθμολογικά.
0: Ο Ατρόμητος θα βγει και πρώτος.
1: Αλλά η ήττα νομίζω με 4-2 στην Τρίπολη που πάλι μπορεί να έχασε, αλλά δύο γκολ τα έβαλε. Δηλαδή δεν σταμάτησε ο Ατρόμητος να σκοράρει.
0: Ξύπνησε αργά, έβαλε στο 83 και στο 86.
1: Ναι, απλά ξύπνησε. Οπότε αν συνεχίσει να βάζει γκολ, δεν ξέρω αν ο Πανετολικός και πώς θα μπορέσει να.
0: Πάντως στα παιχνίδια του Ατρόμητου μόνο γκολ έχει.
1: Ναι.
0: Στην πρεμιέρα έφερε ένα 0-0 με την Κηφισιά στο Περιστέρι.
1: Αυτό,
0: και μετά έχει
1: η εξαίρεση.
0: 3-2 την ΑΕΛ, 0-4 τον Πανσεραϊκό, 2-1 τον Αστέρα και έχασε 4-2 στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Που ήταν και πρώτη
1: στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, ανεξαρτήτως έδρας και αποτελέσματος, έχει σημειώσει τουλάχιστον 2 γκολ ο Ατρόμητος.
0: Ναι, ναι, ναι. 3-4-2-2. Ναι. Ναι. Σκοράρει και δέχεται. Εγώ βλέπω πάντως την ΑΕΛ άσο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Θέλω να στηρίξω έδρα.
1: Ωραία.
0: Πανσεραϊκό και φυσικά. Πω πω.
1: Χιναράκι. Το τολμάς.
0: Είχε γκολ γκολ ήθελα να δώσω.
1: Και τα δύο. 1-1. Τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λίχτα.
0: Και Ατρόμητος Πανετολικός over.
1: Over, οκ. Okay.
0: Με αυτή την προσέγγιση θα πήγαινα. Τουρκία σήμερα στην Super League Τουρκία έχει 9 μάτς ταυτόχρονα. Μπαμ. Στις 8.
1: Τι είναι, προτελευταία ή τελευταία?
0: Προτελευταία.
1: Προτελευταία.
0: Οι δύο τελευταίες είναι μαζί. Εκεί με νίκη η Γαλάτα σήμερα το πήρε. Είναι συν 4 από την. Με τη Φενέρ.
1: Οκ. Okay.
0: Έχει πρωτάθλημα σήμερα. Αύριο έχουμε και ωραία παιχνίδια. Super League.
1: Ναι.
0: Αύριο μπορεί να ξέρουμε και προβλητή. Μπορεί. Αν πάνε τα αποτελέσματα όπως τα θέλει η ΑΕΚ.
1: Α, νόμιζα ότι αναφερόσουν στις θέσεις 5-8.
0: Όχι, εκεί. Εκεί έχουμε. Έχουμε εξοδούχο. Έχει πάρει το χαρτί για έξοδο στην Ευρωπαϊκή.
1: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά, τι αγκάρια είναι αυτή, αλλιώτικη.
0: Δεν τους έκατσε καλά. Δεν τους έκατσε καλά αυτό με το κύπελο που πήρε όφη. Με την έννοια ότι τα play-off 5-8 δεν έχουν νόημα.
1: Ναι, πραγματικά. Αλλά αύριο, ναι, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, που είναι κρίσιμο και για το ποιος θα συνεχίσει να ελπίζει κυνηγώντας την ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και εφόσον δεν καταφέρουν τον αρχικό τους, το μεγάλο στόχο, ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση, άρα θα πάει στα προκριματικά του Champions League.
0: Ήθελα να πω για την ΑΕΚ σήμερα. Το έχει γράψει και στο Red Sports ότι πάλι θα ανοίξουν οι θύρες στη Solwyn Arena, αλλά αυτή τη φορά περισσότερες για την ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ. Το κάνει όλα τα ντέρμπι.
1: Το έχει καθιερώσει, ναι.
0: Ναι. Την προηγούμενη φορά, το προηγούμενο Σάββατο, είχαμε 12.000.
1: Ναι, φοβερό. Την πρώτη φορά είχε 5.000 κόσμο. Τον προηγούμενο Σάββατο 12. Δηλαδή ήταν λες και είχε ματς.
0: Τώρα φαντάζομαι θα έχει ακόμη περισσότερο για να ανοίγουν και περισσότερες θύρες.
1: Ναι.
0: Το θέλει πολύ ο οργανισμός της Ένωσης. Το δείχνει. Διψάει και ο κόσμος. Δεν ξέρω αν αρέσει και τόσο στον κόσμο Νικόλιτς όλο αυτό που γίνεται, αλλά. Το πάρτι, έτσι το πανηγύρι.
1: Μια πανηγυρική διάθεση, αλλά δεν νομίζω ότι επηρεάζει.
0: Θέλει να κλειδώσει το πρωτάθλημα, άνθρωπος, ξέρεις.
1: Αυτό.
0: Ναι, λέει, κάτσε. Έτσι φαίνεται πολύ εγκρατής, πολύ down to earth που λέμε ο coach Νικόλιτς για όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται, αλλά μέχρι στιγμής η ΑΕΚ μια χαρά τα πάει, είναι πολύ κοντά στον τίτλο.
1: Θα σου φανεί μεγάλη έκπληξη πραγματικά να μην κερδίσει η ΑΕΚ αύριο τον Παναθηναϊκό?
0: Εγώ είχα μαζί το λέω, δεν θυμάμαι ποιο το πω, ότι βλέπω ένα μάτς σαν αυτό με τον ΠΑΟΚ, κάνα 3-0.
1: Τέτοια κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μαζί το λέγαμε.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Βλέπω, ναι, άμα ο Παναθηναϊκός δεν πάει να κλειστεί και πει ότι εγώ πάω στην Solwyn Arena για να μην χάσω και να φέρω ένα 0-0 όπως έφερα στη Λεωφόρο, μόνο έτσι μπορεί να γκελάρει, πες το. Λέμε να γκελάρει, είναι ένα ντέρμπι. Τώρα δεν ισχύει, αλλά κατάλαβες.
1: Και να κλειστεί. Αυτό πήγε να κάνει και με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και με τον Ολυμπιακό επίσης στη Λεωφόρο, αλλά ακριβώς επειδή η συγκέντρωση δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο και το μάτι δεν γυάλιζε όπως αντίστοιχα σε παιχνίδι που κλείστηκε αλλά τακτικά του πήγε, του τέριαξε γάντι, όπως στο Καραϊσκάκης που κέρδισε 1-0. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι αδιάφορος και ό,τι και να γίνει θα είσαι τέταρτος, και υπάρχει και μια ατμόσφαιρα για το που αφορά το μέλλον του Μπενίτεθ και αν θα υπάρξει διάδοχος, αν θα φύγει, αν θα μείνει κτλ. Και όταν και ο ίδιος ο προπονητής του Τριφυλλιού έχει απαξιώσει το ρόστερ, τι κίνητρο να βρει ο ποδοσφαιριστής? Οπότε νομίζω ότι όπως και αν κατέβει ο Παναθηναϊκός, που έχει και πολλές απουσίες, άρα θα μπει λογικά, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Παναθηναϊκό μετά από καιρό να μην παίζει με τριάδες στην άμυνα, νομίζω πολύ δύσκολα θα ξεφύγει από τον Άσο το μάτς αυτό. Ναι. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο Καραϊσκάκης.
0: Εκεί είδαμε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό να εμφανίζει μετά από πάρα πολύ καιρό έτσι ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, να δημιουργεί δηλαδή ευκαιρίες κτλ.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Πάοκ.
0: Για 65 λεπτά σίγουρα.
1: Ναι. Ναι. Απλά ο Πάοκ ήταν κυνικός.
0: Και μετά βλέπεις από το 65 και μετά ο Πάοκ με το που έκανε και το 2-1 άλλαξε λίγο το παιχνίδι.
1: Πήρε ψυχολογία ακριβώς.
0: Τι πάσα έκανε τέλεια, δε φίλε, με το εξωτερικό, ναι. Σαν τον Μόντριτ.
1: Και το τελείωμα του Ζίβκοβιτς και η πάσα και η εκτέλεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν χάρμα ιδέα.
0: Αλλά η πάσα του Ντέλια, ρε φίλε, δεν τα βλέπει συχνά. Ξέρεις, λοιπόν,
1: όχι, εντάξει, το παιδί αυτό είναι.
0: Χαρισματικό.
1: Ναι, όπως το λέω.
0: Τα κάνει αβίαστα όλα. Είναι τεμπελάκο και καλά το στυλ του, έτσι, ξέρεις, αλλά δεν υπάρχει.
1: Νομίζω όλα χωρίς τα δεκάρια που ξέρουν, ναι, τόσο μπάλα είναι λίγο έτσι.
0: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Νομίζεις ότι είναι ράθυμος, αλλά
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Τον βλέπεις, δηλαδή, πάει και δεν πάει που λες. Mm-hmm. Και ανοίγει την μπάλα, ανοίγει διασχελισμό, σε περνάει χωρίς να κουμπίσει την μπάλα. Θυμάμαι στον τελικό του κυπέλου πως Εγγέλια ήταν για μένα MVP παιχνιδιού στον τελικό του κυπέλου. Τους εξαφάνισε όλους όσοι παίξαν από την πλευρά του, Τάισον, Ζιβκόβιτς κτλ. Μόνο Ντέλια τον πέρασε στον τελικό, χωρίς να αγγίξει καν την μπάλα, φίλε. Χωρίς να αγγίξει καν την μπάλα. Είναι χαρισματικό αυτό το παιδί.
1: Είναι και αεράτος και το τόπι, άμα το ξέρεις. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, νομίζω, ότι δεν υπάρχουν πολλοί που να το ξέρουν. Άμα το ξέρεις το τόπι, λίγο τη χαϊδεύεις την παλίτσα. Δεν είναι σύνθετο άθλημα. Άμα παίξει ειδικά.
0: Ναι, νομίζω όμως ότι είναι εύκολο, φίλε. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό που κάνετε, δηλαδή, ο Κωνσταντίνος, δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Ναι.
0: Το απλό στο ποδόσφαιρο είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
1: Ισχύει.
0: Το παρεδώσε.
1: Ισχύει. Γιατί το απλό ή πρέπει να έχεις χάρισμα που έχει ο Κωνσταντέλιας, ή πρέπει να το έχεις μάθει στις ακαδημίες τα βασικά πολύ καλά από μικρός. Κάτι που επίσης δεν συμβαίνει.
0: Βάλε στο μυαλό σου το τι έκανε ο Μπούσκετς μέσα σε ένα γήπεδο. Έβλεπες στην Ελλάδα Μπούσκετς, ας πούμε, δεν θα έπαιζε ποδόσφαιρο. Θα λέγανε ότι είναι αργός. Θα λέγανε ότι είναι ψηλός και αργός. Θα λέγανε ότι πάει 5 μέτρα δεξιά-αριστερά, δεν κάνει τίποτα άλλο. Θα λέγανε ότι δεν κάνει τάκλινγκ. Θα λέγανε, ξέρεις, διάφορα. Το στυλ του. Είναι έτσι ένα βαριεστημένο, ψηλό παιδί, ψηλό λίγνο, ξέρω, σαν καλαμάκι ήταν τα πόδια του.
1: Όπως λέγανε, που εντάξει, καμία σχέση με τα χρυσά χρόνια συγκριτικά με τον Ιχέρη στον Παναθηναϊκό, αλλά και πάλι τον έβλεπες και άμα ένιωθες του τι παρακολουθείς, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα ήταν.
0: Ναι, ο Ζιλμπέρτο είναι και λίγο έτσι πιο πληθωρικός.
1: Αδιανόητου επίπεδου παίκτης, ναι.
0: Να, αλλά ο Μπούσκετς.
1: Και λέγανε, α, δεν τρέχει, υπερπατάει.
0: Σου λέω, ο Μπούσκετς δεν θα έπαιζε στην Ελλάδα αν ξεκίναγε εδώ. Δεν θα παίζει ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί δεν κάνει τάκλινγκ, δεν είναι δυναμικός. Πώς θα παίξεις εξάρι, ξέρω εγώ. Τα εξάρια είναι γκατούς, ξέρω εγώ. Να βαράς, να πηδιάζει και κεφαλιά, να τσακώνεσαι, ξέρεις, κτλ. Mm-hmm. Αλλά σκέψου λίγο το τι έκανε ο Μπούσκετς. Δηλαδή, πριν κάνει κάτι, το είχε σκανάρει ήδη και το είχε δει.
1: Ναι,
0: το τι θα κάνει. Το πώς θα αγγίξει την μπάλα, σε ποια κατεύθυνση θα τη φέρει την μπάλα, ποια πορεία θα δώσει την μπάλα ώστε να παίξει την επόμενη πάσα, mm-hmm. Πώς θα βάλει το κορμί του ώστε χωρίς να την αγγίξει να περάσει έναν παίκτη δύο, πώς θα δημιουργήσει υπεραριθμίσεις. Δηλαδή, είναι τόσο απλά, αλλά είναι το πιο δύσκολο πράγμα να το κάνεις.
1: Έτσι, αντίστοιχα με το μυαλό, έπαιζε ο Χένριξεν στην άμυνα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, εντάξει. Βάλε Χένριξεν, βάλε Μέλμπερτ, έχουμε δει. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε δει. Απλά ο Μπούσκετς ήταν και στο top επίπεδο. Και ξέρεις,
1: ναι,
0: σου κάνει,
1: τώρα μιλάς για άλλο επίπεδο. Μάτι, όλα,
0: τώρα,
1: σωστά.
0: Πολύ διαφορετικά, αλλά να μου πεις, είχε και δίπλα του Τσάβι Νιέστα. Ε.
1: Ναι, δύο μηχανάκια τώρα. Δεν... Και μαζί παραλληλά.
0: Όχι
1: ένας από τους δύο.
0: Είχα την τύχη να δω Μπαρτσελόνα Λεγκανιές. Ένα από τα τελευταία παιχνίδια του Ινιέστα στο Καμπ Νου. Δεν ήταν το τελευταίο σίγουρα, ένα από τα τελευταία ήταν. Ήταν Πάσχα. Χάτρικ Μέση. Στη Λεγκανιές έπαιζε ο Σιώβας.
1: Οκ.
0: Άμραμπατ. Και ο Ελζάρ, αν θυμάσαι που είχε έρθει στον Πάοκ.
1: Ναι, στον Πάοκ. Ναι. Mm.
0: άλλη ταχύτητα, εντάξει. Και στην αρχή έλεγα πώς μπορεί να παίξει ο Σιώβας, ξέρω, κόντρα σε Μέση και όλους αυτούς. Αλλά μια χαρά ήταν ο Σιώβας, φίλε. Πολύ μπαλάτο στόπερ. Για La Liga ήταν ό,τι πρέπει.
1: Ισχύει.
0: Και ψηλός έτσι, αριστεροπόδρας, μακρινές μπαλιές. Ωραίος ήταν και ο Σιώβας, αλλά θυμάμαι Ινιέστα, θυμάμαι Μπούσκετς, θυμάμαι Μέση. Α, δεν κάνα καθόλου προθέρμανση. Βγήκανε, ξέρω εγώ, ξεκίναγε το μάτς 9, αυτοί βγήκανε 9 παρά 20. Και λέω, ρε φίλε, τι κάνουν, δεν κάνω ζέστημα. Αυτοί κάνουν μέσα τα πάντα, ενεργοποιήσεις, όλα λάστιχα το ένα το άλλο. Βγαίνουν έξω, κάνουν, ξέρω, πασούλες, σπριντάκια και τέτοια. Ο Μέση έκανε μόνο απευθείας φάουλ. Έκανε δύο ψεύτο σπριντ. Και λες, ρε φίλε, πώς θα παίξει αυτός τώρα.
1: Και μπήκε και τους έκανε πλάκα.
0: Εντάξει, δεν τους βλέπει, ναι. Αλλά αυτό που συνέβαινε με τον Μέση ήταν μυστικό. Με το που έπαιρνε την μπάλα Μέση στο κέντρο, σηκώνονταν όλο το γήπεδο όρθιο και φώναζε Μέση, Μέση, Μέση, Μέση. Και το γήπεδο ήταν σαν θέατρο, δεν είχε. Πώς είναι εδώ, είχε από όλο τον κόσμο οπαδούς.
1: Ναι, ερχόντουσαν ναι, ναι, ναι,
0: μόνο γι' αυτό. Ήταν σαν να κλείνεις να πας σε μια συναυλία, ξέρω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Άλλη ρυθμή, εντάξει. Άμα ξέρει μπάλα. Και θυμάμαι στην επιστροφή έπαιζε Αστέρα Μαλλιάδας. Τότε είχα προπονητή το Σφίλ του Παπαδόπουλο. Και είχα πάει στη Βαρκελόνη να δω το παιχνίδι και γυρνάω πίσω. Και σε μια προπόνηση κάνω κάτι τσαλιμάκια. Και μου λέει, ρε, μην ξαναπά Βαρκελόνη, μην ξαναδεί Μπαρσελόνα.
1: Σου κάνει κακό.
0: Είναι άλλες, άλλα πράγματα πρέπει να κάνει.
1: Σου κάνει κακό.
0: Ναι, που λέει, μην βλέπετε πολύ τηλεόραση, μην βλέπετε πολύ τσαπέζι. Και μην ξαναπά Βαρκελόνη. Τρομερός.
1: Καλό. Λοιπόν, μια και ανέφερες και είπες σαν σε συναυλία.
0: Ναι, γιατί σήμερα
1: έχουμε συναυλία σήμερα.
0: Σε τι ρυθμούς κινείται?
1: Ναι, Μετάλλικα.
0: Μετάλλικα σήμερα και έκανε και ανάρτηση η μπάντα 6 το πρωί νομίζω. Και λέει, ξύπνα Αθήνα, σήμερα θα δεις Μετάλλικα, λέει. Απόψε θα δεις Μετάλλικα. Και φαντάζομαι θα είναι σπουδαία μέρα για όσους βρεθούν στο ΟΑΚΑ. Να υπάρξει προσοχή, έτσι. Να υπάρξει προσοχή. Ανοίγουν οι θύρες στις 4. Η έναρξη συναυλίας θα πραγματοποιηθεί από τους Knocked Loose στις 6. Στη συνέχεια σε 7 θα πάρουν σκητάλι Gojira. Ενώ η Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Και ένα μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος All Within My Hands. Οπότε, Κωνσταντίνε Παλιές, σου δίνω την καλύτερη πάσα για να πάμε σε, έτσι, σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Φέρτο ρε Ακύλα.
1: Δυνατό.
0: Είναι και έρχεται εβδομάδα Eurovision, φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 12 Μαΐου ο πρώτος ημιτελικός και ο Β' ημιτελικός είναι 14.
1: Είναι Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο τα ματσάκια.
0: Σάββατο είναι ο μεγάλος τελικός, είναι 70 χρόνια συμπληρώνει η διοργάνωση.
1: Σωστά.
0: Είναι επαιτειακός ο φετινός διαγωνισμός.
1: Α, θα το σηκώσουμε σε επαιτειακό έτος δηλαδή.
0: Φέρτο Ακύλα σε 70 χρόνια. Καλή επιτυχία, ναι, να ευχηθούμε στον Ακύλα και το Φέρτο. Και το ωραίο το παιχνιδάκι εδώ που έχει βγάλει η ΕΡΤ, που έκανες ρεκόρ.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Έχει, αυτό θυμίζει το Super Mario των 90's.
0: Έκανε ανάρτηση η γυναίκα του Λεσόρα. Ντροπιαστική βραδιά για τον μπάσκετ.
1: Και του Ναν.
0: Και του Ναν.
1: Του Ναν έγραψε ότι οι διαιτητές, λέει, έπρεπε να ξέχασαν να φορέσουν τις πορτοκαλί μπλούζες.
0: Μάλλον αναφέρεται, βασικά όχι μάλλον, σίγουρα αναφέρεται στη φάση με τον Μοντέρο που πάτησε έξω. Τη θυμάστε τη φάση που έβαλε και καλάθι κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πέρασε τον Γκραντ, αλλά έχει πατήσει ξεκάθαρα τη γραμμή.
1: Και έγινε το 6, το μείον 6 έγινε μείον 9.
0: Αυτά π.χ. αυτές τις φάσεις ξέρω ότι δεν πάνε για να τις δούνε. Πώς πάει στο μπάσκετ.
1: Υποθέτω δεν υπάρχει δικαίωμα για, ξέρεις.
0: Θα φέρουμε ροζή τώρα μετά το αθλητικό δελτίο. Φέρουμε ροζή μέσα να μας πει.
1: Δεν υπάρχει δικαίωμα, ξέρεις, ανά πάση στιγμή να κοιτάνε ή οτιδήποτε να κάνεις.
0: Και δικαίωμα διαιτητές έχουν να πάνε στα τελευταία 2 λεπτά μόνοι τους.
1: Ναι, ακριβώς τι ισχύει, γιατί και κάθε διοργάνωση έχει τα δικά της. Δηλαδή, άλλα ισχύει, ας πούμε, στην GBL, άλλα ισχύει στη EuroLeague. Είναι ένα περίεργο πράγμα.
0: Ναι, ναι. Τι έχουμε εδώ, δεν έχουμε κάτι άλλο. Κωνσταντίνε, έφυγε ο Κωνσταντίνος. Θέλω να είσαι γρήγορος. Τι έχουμε, αθλητικό δελτίο έτσι, και Ράνιο, τι έχουμε.
1: Έχουμε okay. Αθλητικό δελτίο, ναι.
0: Αντιγόνη αθλητικό δελτίο, έχουμε run bet με Ράνιο.
1: Τέλεια, και επειδή αναφερθήκαμε στα play-out της Super League που υπάρχουν σήμερα, για να κλείσουμε έτσι το κεφάλαιο με τις ομάδες, με τα πρωταθλήματα έτσι, της Ελλάδος, να πούμε ότι 2 παρατέταρτο από την ΕΡΤ 2 Sport μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγία Παρασκευή και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών. Ωστόσο, το αίτητό του, προτελευταία στροφή, απειλείται σήμερα στην έδρα της Αγίας Παρασκευής, η οποία μετράει 8 νίκες στα 10 τελευταία παιχνίδια.
0: Εξαιρετικός. Έχει κυπέλλο ΠΑΟΚ,
1: με τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο. Σωστά. Απειλείται λοιπόν το αίτητο του δικεφάλου του Βόρα απέναντι σε μια ομάδα που στο δεύτερο γύρο είναι πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία. Η πρώτη σέντρα της 25ης αγωνιστικής γίνεται στη Μία, όπου η δεύτερη ΑΕΚ υποδέχεται τον τρίτο Αστέρα Τρίπολης.
0: Okay, πάμε Κωνσταντίνε, πάρ' τη σκυτάλη, να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σε run bet και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη εκπομπή. Θα φέρουμε και Γιάννη Ροζή μέσα να μιλήσουμε και για μπάσκετ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κώστας Παλιός, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Το δεύτερο Basketball Champions League της ιστορίας της και τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο διεκδικεί απόψε η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας τον τελικό του Final Four τη Λιθουανική Ρήτας. Ωστόσο, οι διακρίσεις για την Ένωση άρχισαν από χθες, μιας και ο Dragan Sakot αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης και ο Frank Bartley πολυτιμότερος παίκτης. Αναφερόμενος στον απόψινό τελικό, ο Dragan Sakot επισήμανε: «Θέλω να παλέψουν από το πρώτο λεπτό και αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα δώσουμε τα χέρια. Θέλω να πιστεύω πως ο εγωισμός που έχουν οι παίκτες μου είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κατακτήσεις κάτι». Στις 9 το τζάμπολ στο μάτς που καλύπτεται με αποστολή από την Era Sport και τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 4. Νωρίτερα στις 6 παίζουν Μάλαγα Τενερίφη. Μετά τις δύο νίκες του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, η Βαλένθια απάντησε με δύο νίκες στο Telecom Center Athens και η σειρά των play-off της EuroLeague πήγε στο 2-2 μετά το 89-86 της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ στην Αθήνα. Βαλένθια και Παναθηναϊκός θα λύσουν τις διαφορές τους σε πέμπτο παιχνίδι για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας και το match της Ισπανίας θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 10 το βράδυ, πάντα με κάλυψη από την Era Sport. Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στον ημιτελικό της EuroLeague, καθώς η Φενέρμπαχτσε πήρε με 3-1 τη σειρά απέναντι στη Ζαλγκύρης με σκόρ 94-90. Όσο για το δεύτερο ζευγάρι, αυτό θα είναι μεταξύ της Ρεάλ και του Παναθηναϊκού ή της Βαλένθια. Τρία παιχνίδια για τα play-out της Super League γίνονται σήμερα σε έδρα στις 4 στο Παντσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 στο Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και στις 7.30 στο Ατρόμητος Πανετολικός. Κάλυψη και των τριών αγώνων από την Era Sport. Με δύο επιστροφές του Γιουμπιτάνα και του Μανσούρ υποδέχεται σήμερα ο Ατρόμητος τον Πανετολικό, ο οποίος ανέβηκε στην Αθήνα χωρίς τον τιμωρημένο Χρήστο Σιέλη. Μία απουσία, αλλά σημαντική αυτή του Ισιαγκά Σίλα για τον Αστέρα Τρίπολη στο ντέρμπι παραμονής με τη Λάρισα, η οποία θα αντιμετωπίσει με Κακουτά και Ρώσιτς, αλλά χωρίς τον Μασόν τους Αρκάδες. Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ίγκασον έχει διάστρεμα στην ποδοκνημική και ο Πελίστρη θλάσσει πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα να χάσουν τα υπόλοιπα τρία μάτς. Τέταρτος τελικός σήμερα στη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στο ΠΑΟΚ Sports Arena, με τους πράσινους να προηγούνται με 2-1 και με νίκη να κατακτούν το τρόπαιο και τους Θεσσαλονίκης να θέλουν να οδηγήσουν το τίτλο σε πέμπτο παιχνίδι. Στις 5.30 το πρώτο σερβίς στο μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην κολύμβηση και στο Meeting Ακρόπολης εκπληκτική επίδοση χθες στο ΆΚΑ από τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1.54.12 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στο Meeting Ακρόπολης εκπληκτική επίδοση χθες στο ΆΚΑ από τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1.54.12 που αποτελεί νέο

με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και εντυπωσιακό τηλεοπτικό αποτύπωμα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 4 το μεσημέρι αρχίζουν στη Μίκρα οι τελικοί των οργάνων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Λουίς Ενρίκε βρίσκεται πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Παρί και ετοιμάζεται να παραμείνει κάτοικος Παρισιού για ακόμη 4 χρόνια. Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, οι Σπέρς επιβλήθηκαν στη Μινεσότα των Τίμπεργουλς με 115-108, έκαναν το 2-1 στη μεταξύ του σειρά και ανέκτησαν το πλεονέκτημα έδρα στη μάχη των ημιτελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA. Οι Νίκς επικράτησαν στη Φιλαδέλφια των Sixers με 108-94, έκαναν το 3-0 στη σειρά και χρειάζονται μία ακόμη νίκη προκειμένου να πανηγυρίσουν την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί εκπομπή πριν τη Σέντρα με τον Λεωνίδα Κασνέτσι και τον Δημήτρη Λιαργόβα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το ERT.

0: της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
7: Και παιδί σε Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος και σε ένα πολυσυλλεκτικό κουπόνι το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε και παιχνίδια από το μπάσκετ και από το βόλεϊ αλλά και από το ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε με το βόλεϊ, εκεί όπου στις 5.30 έχουμε τον τέταρτο τελικό των play-off ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Είναι ο πρώτος τελικός τίτλου ουσιαστικά, με την ομάδα του Παναθηναϊκού να προηγείται στις νίκες με 2-1 και να χρειάζεται άλλη μία για να πάρει τον τίτλο. Αλλά όπως είχε δείξει και ο ΠΑΟΚ στο προηγούμενο μάτς του Μέτσο που το έχασε στις λεπτομέρειες, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στο 16-14 του tie break και διατηρήθηκε η έδρα, πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο ανταγωνιστικός και νομίζω ότι έχει όλες τις προδιαγραφές να οδηγήσει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Οπότε προσωπικά βλέπω σήμερα τον ΠΑΟΚ να παίρνει την νίκη και τον Παναθηναϊκό να περιμένει τη στέψη ή οτιδήποτε άλλο συμβεί σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει σε λίγες μέρες του Μέτς. Εκτός από το βολέι υπάρχει το μπάσκετ. Τελικός BCL στις 9 η ώρα, εκεί όπου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λιέτου Βοζρίτας. Είναι η σημαντική ώρα της Ένωσης για να πάρει ακόμα έναν τίτλο σε μια διοργάνωση που την έχει ξανακατακτήσει πριν από μερικά χρόνια. Και μια ΑΕΚ η οποία έδειξε ότι ναι, μεν έχει την ευκαιρία να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, αλλά εάν συντηρήσει το ίδιο αγωνιστικό προφίλ όπως και στον ημιτελικό με τη σταθερότητα, απέναντι σε μια Ρήτας η οποία έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα έτσι όπως έπαιξε απέναντι στην Ενερίφη, και χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι μια εύκολη υπόθεση ο μεγάλος τελικός του Final Four, πιστεύω ότι έστω και στις λεπτομέρειες η ΑΕΚ έχει όλες τις προδιαγραφές, επαναλαμβάνω, να πάρει την νίκη και γι' αυτό θα επιλέξουμε νικητή ΑΕΚ με απόδοση 1,65 και όπως είπαμε για το βόλεϊ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, νικητή τον ΠΑΟΚ στο 1,95. Αφήνουμε τώρα το βόλεϊ και τον μπάσκετ, να περάσουμε στο ποδόσφαιρο. Ξεκινάμε με το Πανσεραϊκό Κηφισιά, χωρίς πολλά-πολλά και βλέποντας τις αποδόσεις οι οποίες προσωπικά μου προκαλούν ερωτηματικά, γιατί να μην πάμε με τον Πανσεραϊκό του 3-10. Παρά το γεγονός ότι η Κηφισιά είναι μια πολύ καλή ανταγωνιστική ομάδα, αλλά δεν πάει να υπάρχει μονόπλευρο ενδιαφέρον, κυρίως από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος καίγεται για την νίκη και σίγουρα θα αποτελέσει οξυγόνο το τρίποντο. Έτσι λοιπόν, πρώτη επιλογή, ο Πανσεραϊκός απέναντι στην Κηφισιά στο 3-10. Δεύτερη πρόταση έρχεται από το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα από την Bundesliga, εκεί όπου η Wolfsburg αντιμετωπίζει την Bayern Μονάχου. Είδαμε πρόσφατα τι έπαθε η Bayern Μονάχου, άδεια πλέον, ξεκάθαρα μετά τον αποκλεισμό από την Paris Saint-Germain, μια ομάδα η οποία έχει και μαθηματικά πάρει το πρωτάθλημα και αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία ναι μεν δεν είναι στα καλύτερά της, ναι μεν εντός έδρας δεν είναι και ό,τι πιο παραγωγικό μπορείς να βρεις. Παρά πολύ το γεγονός θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το άσοχη της Wolfsburg. Και κλείνοντας, από εκεί και πέρα θα πάμε να δούμε κάποιες επιλογές που μπορούν να προκύψουν από ένα πιθανό over που έχει να κάνει με την Middlesbrough και τη Southampton.

0: περιοχή και γκολ-γκολ για δύο ομάδες οι οποίες μπορούν να δώσουν αρκετά πράγματα. Στο 2-20 το Belvedere που μπορούμε να βρούμε. Αυτές οι τρεις επιλογές για σήμερα από το ποδόσφαιρο, συν μπάσκετ, συν βόλεϊ και καλή επιτυχία ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι γι' αυτό. Η εκκίνηση είναι κάπως έτσι. Πους, πους, πους, πους, πους.

0: Ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι, φύγαμε.
1: Πού πάμε όμως? Πού πάμε? Πού θα πάμε για καφέ παλιέ? Πω. Έλα, άσε να παίζει μόνο μουσική, να μην μιλάμε, ρε φίλε.
2: Ναι, δεν χρειάζεται.

0: Πού να τα δεις αυτά, Ραζί, κάθε Σάββατο εδώ με Κωνσταντίνο Παλιό. Πού να τα δεις αυτά. Έχεις συνηθίσει τα άλλα, τα πιο αποστηρωμένα. Παλιός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνε κάτι, αγόρι μου.
1: Αυτά τώρα κανονικά
0: δυνάμωσε, δεν μιλάμε, δυνάμωσε, δεν κάνουμε.

0: Θέλει να πει άποψη, Ροζίσα.
1: Θέλει να πει άποψη για τον μπάσκετ, δεν θα πει.
2: Τι φω. Ποια άποψη για μπάσκετ τώρα, σιγά μην μιλήσουμε
1: λεπτά,
2: σοβαρά.
1: Σε δύο λεπτά θα ξαναμιλήσουμε.
2: Δεν μιλάμε σοβαρά εδώ.
3: Εντάξει τώρα, άποψη για μπάσκετ.
1: It's payday. It's payday, λέει η μπλούζα σου. Τι έχουμε να πληρώσουμε.
3: Πληρωνόμαστε σε δύο μέρες.
1: Τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, θες να μου πει.
3: Τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Πλήρωσε, ρε φίλε. Το 0-2 το έκανε 2-2.
3: Ναι, δεν πιστεύω ότι κάποιος πλήρωσε ή χρωστούσε. Αλλά στο τέλος της μέρας, αυτό το οποίο είπε, όπως είπες και εσύ, γράφει 2-2 το σκορ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες για το τι ομάδα είναι η Βαλένθια, τι ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Πανάξιοι Ισπανοί περάσανε για δεύτερη φορά από το ΆΚΑ με 89-86. Κάτι λάθος έκανε στο τέλος ο Χέις Ντέιβις, θεωρώ. Λίγο η κατάργηση της μπάλας εκεί σε 5 δευτερόλεπτα. Λίγο το ότι οι Ισπανοί πάλι στο τέλος λιποθυμήσανε. Γιατί όταν είσαι στο συν 8 με 56 δευτερόλεπτα, 58 κάπου εκεί πέρα να μένουν και να πετάσεις μπάλες και να τρως καλάθι και φάουλ, τεχνική ποινή, και το συν 8, συν 7 να γίνεται συν 3 στο τέλος, δείχνει και το χαρακτήρα της ομάδας. Δηλαδή το γεγονός ότι η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα σημαίνει ότι είναι και έμπειρη ομάδα.
1: Δεν είναι καθόλου έμπειρη, φίλε.
2: Και πάλι δεν έκαναν φάουλ, δηλαδή και στο, και στο τρίτο και στο τέταρτο μάτς έδωσε στον Παναθηναϊκό το τρίποντο που εάν έμπαινε θα έφερνε το μάτς, θα πήγαινε το μάτς σε παράταση.
3: Εντάξει.
2: Δεν πήγαν σε διαδικασία, κάνω φάουλ, σταματάω το χρόνο.
3: Σωστό αυτό που λες, Δημήτρη, αλλά να πω και την αλήθεια, δεν σκέφτομαι πολλές φορές εγώ όπως σκέφτεται π.χ. ο Μαρτίνεθ ή όπως σκέφτεται εσύ, όπως σκέφτεται κάποιος άλλος προπονητής. Δηλαδή η λογική δικιά μου είναι να κάνεις φάουλ, ναι, να έχεις πάλι την μπάλα εσύ στην κατοχή σου. Απλά δεν ξέρεις την έκβαση των βολών.
2: Όχι να έχεις την μπάλα στην κατοχή σου, ναι, μην επιτρέψεις τρίποντο στον αντίπαλο.
3: Ναι, αλλά και πάλι θέλεις να έχεις την μπάλα στα χέρια σου, να κρίνεις εσύ το παιχνίδι. Ακόμα και αν λέμε τώρα το υποτιθέμενο σενάριο, η διαφορά ήταν στους δύο πόντους, λέω τώρα εγώ. Πάλι θα, εγώ αν ήμουν στην επιλογή αυτή, πάλι θα έκανα φάουλ. Να ξαναπάρω την μπάλα εγώ.
2: Ναι, οκ, okay, στους δύο.
3: Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εγώ θα ήθελα να πάρω την μπάλα, να μην δεχτώ τρίποντο ή δίποντο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί. Αλλά χθες η Βαλένθια νομίζω ότι έπαιξε ένα ακόμα άρτιο μάτς στα κυβικά της Βαλένθια. Είναι αστείο για τον Παναθηναϊκό να δέχεται πόντους στα 6 δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν είναι ότι ξεπερνάει τα όρια της μπασκετικής λογικής, αλλά αυτό το 7 seconds or less που είχε ο Μάικ Ντ'Αντόνι στους Suns, που το είχε υιοθετήσει αυτό ότι πρέπει να βγάλουμε επίθεση στα 7 δευτερόλεπτα ή και λιγότερο, η Βαλένθια το έχει κάνει 6 δευτερόλεπτα και λιγότερο. Γιατί είχαμε και monitor χθες τη μετάδοση, βλέπαμε replay της φάσης του Παναθηναϊκού από καλάθι που είχε βάλει και το σκορ είχε αλλάξει.
1: Ξαφνικά είχε μπει καλάθι
3: από την πλευρά της Βαλένθια γιατί είχε τρέξει στο γήπεδο.
2: Αν όμως η Βαλένθια αποδίδει έτσι και είναι αυτό στο DNA που έχει δημιουργήσει και παίζει και το έχει τελειοποιήσει κιόλας, μπορεί μια ομάδα να βρει απάντηση σε αυτό? Όχι διαρκώς, για ένα σεβαστό διάστημα, κόβοντας τη δυνατότητα αυτή.
3: Αν η μοναδική προϋπόθεση που πάει σε αυτό είναι να υπάρξει physical παιχνίδι.
2: Για να ξέρουμε τι μπορούμε να προσάψουμε στον Παναθηναϊκό, γιατί όχι έτσι.
3: Αυτό που είπαμε. Να υπάρξει physical παιχνίδι. Μπορείς να παίξεις στα όρια ή και παραπάνω του φάουλ. Γιατί χθες, να το πούμε και αυτό, εγώ πιστεύω ότι επειδή το μάτς κρίθηκε, το λέγαμε και μέσα, κρίθηκε πάλι στο shoot. Από το κέντρο. Δεν με απασχολεί τι είναι από το κέντρο. Σημασία έχει ότι κρίθηκε σε σουτ.
1: Έφτασε μέχρι εκεί, λες.
3: Έφτασε στους 3 πόντους. Από τη στιγμή που στους 3 πόντους, πόσα μάτς έχουμε δει να πετάει άλλο στην μπάλα από το ένα.
1: Το είχε κάνει και εγώ, θυμάμαι τελευταία φορά τον Σλούκα όταν έπεσε στον Ολυμπιακό στη Φενέρ.
3: Με την Φενέρ. Με την Έφεση.
1: Με την Έφεση ήταν.
3: Ναι, ήταν πιο μικρό βέβαια το Σλούκα.
1: Όχι, όχι, και πιο πρόσφατα με τη Φενέρ. Το είχε πετάξει από το κέντρο.
3: Α, δεν το θυμάμαι.
1: Ο Σλούκας, ναι. Στον Ολυμπιακό τότε.
2: Στον Ολυμπιακό.
3: Δεν θυμάμαι αυτό που λες τώρα, αλλά ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν άπειρα τέτοια περιστατικά. Είναι στα δικά μου μάτια είναι αδιανόητο το ότι δεν μπορεί πέρα από τον Όσμαν. Γιατί να το πούμε και αυτό. Ο Όσμαν, μέχρι το σημείο που ο Χέις Ντέιβις εκτέλεσε τις βολές, ήταν ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που είχε εκτελέσει βολές στο παιχνίδι. 7-8 βολές.
2: Okay.
3: 7-8 βολές ο Όσμαν και οι πρώτες βολές είναι του Χέις Ντέιβις μετά. Αυτό σημαίνει ότι ή ο Παναθηναϊκός δεν πλησιάζει προς το καλάθι, πράγμα το οποίο είναι αδύνατο, πλέον με την είσοδο του Λεσόρ ο Παναθηναϊκός έχει εμπλουτίσει το ρεπερτόριό του και με μέσης απόστασης σουτ και με διεισδύσεις. Ή το physical παιχνίδι υπάρχει στα όρια του φάουλ μόνο από τη μια πλευρά. Επειδή θέλω να τα λέω όλα, δεν νομίζω ότι χθες. Αφήνω αυτό το αστείο με την επαναφορά. Αυτό με την επαναφορά, παιδιά, είναι αστείο. Το πούμε και στους φίλους ακροατές που την επαναφορά λέω. Την πλάγια γραμμή. Δεν υπάρχει αυτό που ζητάει ο κόσμος. Σαν κανονισμός. Ο Μοντέρο, την ώρα που βλέπει τον Γκραντ μπροστά του, τι κάνει. Ποδοσφαιρικούς όρους θα το πούμε εδώ.
2: Την ανοίγει.
3: Άνοιξε την μπάλα.
2: Okay.
3: Βγήκε εκτός αγωνιστικών ορίων. Ξαναμπήκε. Χωρίς να έχει την κατοχή της μπάλας. Όσοι έχουν παίξει μπάσκετ, λίγο, τόσο. Ένα τσακ. Θα καταλάβουν ότι αυτό που λέμε γίνεται. Και το έχουμε δει πολλές φορές. Και είναι παρόμοιο, θα το θέσω έτσι, με τις ντρίμπλες που έκανε κάποτε ο Άλεν Άιβερσον κάτω από τα πόδια των αντιπάλων του. Που την έσκαγε κάτω από τα πόδια των αντιπάλων του, έτρεχε γιατί την άνοιγε την μπάλα και την ξαναέπιανε. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε ζήτημα πλαϊνής γραμμής, sideline να βγει απ' έξω, ούτε διπλής ντρίμπλας, ότι άφησε την μπάλα και την ξαναέπιασε. Άρα λοιπόν το καταργούμε αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο ξεκάθαρα φάουλ. Στον Ναν, ένα το τρίποντο το οποίο το μετρήσαμε απλό τρίποντο, όχι τρίποντο και φάουλ, και σε μια διείσδυση που έκανε, συν πάρα πολλές φάσεις του Λεσόρ. Όχι απλά για βολές, σκέτα φάουλ. Δεν γίνεται για παράδειγμα ο Ερνάν Γκόμεθ να έχει 4 φάουλ, 3 συν τεχνική ποινή, με απλές επαφές σώματος ή hand checking και οι άλλοι της Βαλένθια να παίζουν στα όρια του φάουλ. Που καλά κάνουν. Γιατί είναι άπειρη ομάδα, θέλει να παίξει στο όριο των επαφών με σκοπό να περιορίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος καλός ή κακός σαν μέγεθος υπερτερεί από τη Βαλένθια.
2: Ναι, αλλά από τη στιγμή, από ένα σημείο και μετά, ορίζεις την προσέγγιση, τη φιλοσοφία των σφυριγμάτων, γιατί δεν υπάρχουν καλά και κακά σφυριγμάτα. Ορίζει η διαιτητική τριάδα το πνεύμα και σου λέει ή αφήνουμε το ξύλο ή δεν το αφήνουμε και σφυρίζουμε τα πάντα. Δεν μπορείς στη μία μεριά να σφυρίζεις τις επαφές και στην άλλη να τους αφήνεις να παίζουν ξύλο. Άρα δεν είναι τα κριτήρια σωστά. Άρα μιλάμε για μια κακή διαιτησία.
3: Ορθά. Και επειδή έρχεται, γιατί ξέρουμε το ένα ζευγάρι του Final Four, το Ολυμπιακός Φενέρ, η Φενέρ, πέρα από πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι και αυτή τη στιγμή παραδίδει μαθήματα physicality στα παιχνίδια της.
2: Είναι κορυφαία άμυνα.
3: Θα παίξει με τον Ολυμπιακό στα όρια της ελληνορωμαϊκής πάλης.
2: Ναι, επίσης ο Ολυμπιακός διαθέτει εξαιρετική άμυνα.
3: Ναι, απλά αυτή τη στιγμή η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία θα το ρίξει το ξύλο και είναι πόσο θα το επιτρέψει η διαιτησία. Χθες για εμένα προσωπικά ήταν μονόπλευρο. Δεν άφησε πολλά περιθώρια η διαιτησία στον Παναθηναϊκό να παίξει κι αυτός στα όρια του φάουλ. Στα όρια. Να δώσει επαφές προφανώς, αλλά δεν έχουμε δει ούτε στη μία πλευρά, από πλευράς Βαλένθια, στα εντός έδρας, ούτε στην άλλη πλευρά, Telecom Center, σπόρια. Νομίζω ότι και στις δύο πλευρές δεν έχει σφυριχτεί καμία έδρα. Αυτό που λέμε βάση έδρας, να σφυρίξουμε το γηπεδούχο. Απλά να μην είναι τόσο, ρε παιδί μου, χαοτική διαφορά. Δηλαδή, ο Ναν είναι ένας παίκτης ο οποίος ζει από την επαφή. Mm-hmm. Ένας παίκτης ο οποίος θέλει στο τζαρτζάρισμα να βρει ισορροπία και να σουτάρει. Να βρει ισορροπία και να κάνει drive. Να βρει ισορροπία και να σπάσει τους αστραγάλους του αντιπάλου του ώστε να μπορέσει να διεισδύσει ή να σπάσει την μπάλα. Δεν παίρνει φάουλ. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπω.
1: Έχουν βάλει σωμάτι τον Παναθηναϊκό, θες να μας πεις.
3: Δεν ξέρω αν είναι. Να το πούμε γι' αυτό. Ωραία ερώτηση. Είναι μια κατάσταση την οποία νομίζω ότι τη βοηθάει και ο Παναθηναϊκός να γίνεται. Έτσι αισθάνομαι εγώ.
1: Ναι, αλλά εγώ βλέπω σε κάθε μάτς του Παναθηναϊκού ανοίγουν βεντέτες, κόντρες κτλ.
3: Αυτό.
2: Επειδή είναι και 28 και να ρωτήσουμε τον Κωνσταντίνο Παλιό, θα πρέπει να διακόψουμε και μισή για κάτι. Όχι, μιλάμε. Γιατί είναι νομίζω πολύ ωραία συζήτηση και όσοι μας ακούνε, είδες η σημασία του να υπάρχει κάποιος ο οποίος πραγματικά αντιλαμβάνεται τον μπάσκετ. Γιατί εντάξει, όλοι παρακολουθούμε, ναι, αλλά εντάξει, το παιδί πιάνει πράγματα που.
3: Είχες πει μέσα ότι κάτι ήθελες να με ρωτήσεις σημαντικό από πλευράς παιχνιδιού αυτό.
2: Ναι. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, εμφανίστηκε στο τρίτο παιχνίδι ένας Παναθηναϊκός ανέτοιμος πνευματικά, ο οποίος για 35 λεπτά τον έκανε η Βαλένθια ό,τι ήθελε. και στα τελευταία 5 αυτοί απαρνήθηκαν, τουλάχιστον από όσο μπορώ εγώ να καταλάβω βλέποντας το match, το παιχνίδι τους το παίζουμε γρήγορα, προσπάθησαν να φάνε το χρόνο, τα έκαναν μαντάρα και ξαφνικά το πήγε ο Παναθηναίκος, το έφερε. Αλλά στο τέταρτο match, συγκριτικά με το τρίτο, δεν είδα, γιατί στα πρώτα 15 λεπτά ο Παναθηναίκος πάλι ήταν εκτός, νομίζω, απροετοίμαστος πνευματικά. Τι διόρθωσε δηλαδή ο Άταμαν στο τέταρτο μάτς συγκριτικά με το τρίτο? Ποια είναι η επίδραση του προπονητή του Παναθηναϊκού στους παίκτες, εκτός από το ότι έλα παιδιά το έχετε, διαθέτετε την προσωπικότητα, μπείτε και πάρετε το μάτς?
3: Ναι.
2: Στο τελευταίο κομμάτι ειδικά νομίζω ότι έσφιξε υπερβολικά το rotation και σκάσανε, δεν είχαν δυνάμεις για τίποτε άλλο.
3: Για
2: και
3: μένα βλέπουμε... Όσμαν ήταν σούπερ κουρασμένος, φίλε, στο τέλος.
2: Που ήταν συγκινητικά καλός ο Όσμαν.
3: Ναι.
2: Και είδαμε και βλέπουμε παίκτες οι οποίοι ο Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο, Όσμαν, σε ποιον να αναφερθείς, σε ποιον να σταθείς και ποιον να αφήσεις εκτός. Και όμως αυτοί οι παίκτες, οι οποίοι διαθέτουν ποιότητα, εμπειρία, παραστάσεις, στα τελευταία λεπτά έμοιαζαν σαν να τρέμουν στη διαχείριση του αγώνα.
3: Ναι.
2: Δεν έδειξε δηλαδή κρύο αίμα ότι α, τι να μου πει εμένα, έχω παίξει πόσα τέτοια μάτς, πάμε να το πάρουμε.
3: Ναι. Κοίτα, έχει διπλό αφήγημα. Το πρώτο, στο πρώτο σκέλος, έτσι όπως το έθεσες, συμφωνώ ότι ίσως η ψυχολογική προετοιμασία για δύο τέτοια παιχνίδια, τα οποία είναι match ball, να τα πάρεις και να πας, όχι να πας γιατί είσαι ήδη εκεί, να είσαι στο final, ναι, τέλος πάντων, ως Παναθηναϊκός, νομίζω ότι δεν τον κολακεύει καθόλου ως σύνολο με αυτού του είδους τους παίκτες που έχει. Ας τα συμβόλαια, δεν τα βάλουμε μέσα να σκάσουν την μπάλα, οι παίκτες οι ίδιοι, σαν ικανότητα μιλάμε. Το να είναι 35-36 λεπτά πίσω σε δύο παιχνίδια συνεχόμενα και να κυνηγάνε διαφορές τύπου 10-15-7 πόντων σε όλη τη διάρκεια, νομίζω ότι
1: είναι κουραστικό.
3: Ναι, δεν βοηθάει την κατάσταση.
1: Είναι ψυχοφθόρο.
3: Το γεγονός ότι πρέπει να μπει μέσα με την ψυχολογία. Αρχικά χθες ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι μετά το 6ο λεπτό.
2: Ναι.
3: Είχε δεχτεί 10 πόντους από τον Μοντέρο στα πρώτα 4 λεπτά. Ο τύπος δεν είναι. Καλά, ο τύπος είναι καμικάζι αυτός, δεν υπάρχει. Αν και έχω κάνει μια πρόληψη ότι δεν θα είναι ο Μοντέρο τον επόμενο χρόνο αυτός ο οποίος βλέπουμε τώρα. Έχει και μια άγνοια κινδύνου ο παίκτης. Γιατί έχει πάρει τα κλειδιά από τον Μαρτίνεθ και κάνει αυτό το οποίο κάνει. Στις επόμενες του μάτς δεν θα είναι έτσι.
2: Επίτρεψε μου μια παρένθεση εδώ. Ο Παναθηναίκος έχει παίκτη που μπορούμε να τον πούμε, να τον ονομάσουμε αμυντικό εξολοθρευτή και να έπιανε έναν παίκτη τύπου Μοντέρο και να τον διδώσει.
3: Είναι ο Γκραντ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί στη σειρά.
1: Είναι ο Γκραντ αυτός ο παίκτης, αυτός ο Πόλος.
3: Μπράβο.
2: Δηλαδή σκεφτόμουν, βλέποντας το μάτς, λέω, που είναι ο Ντρου Νίκολας τώρα να τον πιάσει, όχι, που τον είχε κάνει ο Μπράντοβιτς.
3: Δεν υπάρχει Γκραντ.
2: Από φωνική μηχανή στην επίθεση τον είχε κάνει τόπα αμυντικό.
3: Δεν υπάρχει ο Τζέραν Γκραντ στη σειρά. Εξαιτίας του τραυματισμού του, άνθρωπος έχει μείνει πίσω. Δυστυχώς και τον ίδιο παίζει δύο χρόνια ακατάπαυστα, χωρίς κάποιον πραγματικά να τον ξεκουράσει, να του βρει λύσεις στο ρεπερτόριό του. Γιατί ο Ναν, πέρα από το ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ίσως από τους κορυφαίους σκόρερ που έχουν πατήσει ποτέ την Ευρώπη, στην άμυνά του είναι μόνο θέμα θέλησης δικιάς του αν θα παίξει. Τελευταία παιχνίδια τον βλέπουμε να παίζει πολύ καλά στην άμυνα. Είναι δηλαδή πώς θα τη δει ο παίκτης εκείνη την ημέρα.
2: Είναι ζήτημα εγωισμού, νομίζω.
3: Ναι. Ο Σλούκας δυστυχώς λόγω των ετών και ούτε ήταν ποτέ παίκτης ο οποίος θα έλεγες «Α, εγώ είμαι τώρα αμυντικός ο γκόλυθος, δεν θα με περάσει με τίποτα». Και μένει ο Σόρτς. Ο Σόρτς
2: είναι και μικροκομωμένος, τον σημαδεύεις κιόλας. Είναι και
3: 75, τον σημαδεύουν, ναι, κιόλας. Δεν θα βάλω τον Παναγιώτη Καλατζάκη στην εξίσωση, γιατί είναι μονοδιάστατο το παιχνίδι του. Δεν είναι παιχνίδι του Way σαν τον Grant, ο οποίος είμαι στην επίθεση, είμαι και στην άμυνα. Άρα αυτή τη στιγμή ο Παναγιώτης έχει έναν παίκτη σαν τον Grant, ο οποίος τα κάνει όλα και συμφέρει. Δεν έχει άλλο τέτοιο παίκτη πέρα από του Χουάντσο στη front line.
2: Δεν θα μπορούσε να πηγαίνει με αλλαγές τύπου βόλεϊ, μπες εσύ, Καλατζάκη άμυνα, κάποιον άλλον επίθεση.
3: Θα χάνει ρυθμό συνέχεια, δεν θα έχει ρυθμό η ομάδα. Δεν μπορείς δηλαδή να δει κατοχές όταν η μπάλα βγαίνει απ' έξω να αλλάζει τους παίκτες.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Ψάχνεις να βρεις. Τώρα τα playoff είναι τρεις συνθήκες. Η πρώτη συνθήκη είναι η regular season. Μαζεύεις νίκες για πλασάρισμα. Η δεύτερη συνθήκη είναι τα playoff. Που ψάχνεις νίκες με μισό πόντο για να περάσεις στο Final Four. Δεν μας ενδιαφέρει το γεγονός αν θα κερδίσει 20 πόντους. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν κερδίσει 35 πόντους για πάνω Παναθηναϊκός στη Ρεάλ το 18 και έχασε 3-1 τη σειρά. Στην Ισπανία. Ο Ολυμπιακός πήγε και κέρδισε 40 πόντους πόσο είχε κερδίσει στη Σιένα και πήγε στην Ιταλία και το ψάχνανε. Δεν έχει σημασία η διαφορά. Μπορείς να κερδίσεις με μισό πόντο. Αυτά τα παιχνίδια είναι ορισμός των playoff. Κλείνουν με μέσο 3 πόντους διαφορά. Δεν κλείνει παραπάνω, 2,5. Δεν έχει σημασία λοιπόν αυτό. Θέλει τις νίκες. Και στο τέλος τι θέλει, φορμάρισμα. Ποιος θα είναι το τριήμερο αυτό, Παρασκευή, Κυριακή, στη μέρα του, για να κλείσει να πάρει το τρόπαιο. Αυτό είναι όλη η συνθήκη στην Ευρωλίγκα. Αν είχαμε πρωτάθλημα όπως είναι στο ποδόσφαιρο, διάρκεια 28-32 αγωνιστικές, παίξτε μπάσκετ, ναι, πρώτος ο Ολυμπιακός, δεύτερη Βαλένθια. Αυτό είναι. Δεν μας νοιάζει όμως πλέον το ρεκόρ. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν στη μέρα του και δεν είχε εκφραστές στην επίθεση και στην άμυνα στα μάτς με τη Μονακό, και ήταν σοβαρή Μονακό να έχει ομάδα, θα βλέπαμε μια πάρα πολύ καλή σειρά και θα ήταν στο νήμα πραγματικά με τις μονάδες που έχει η Μονακό. Δεν ήταν αέρα Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός τώρα κινδυνεύει. Δεν είναι το φαβορί.
2: Οπότε οι πινελιές του Άταμαν στη σειρά και στο σύνολο ποιες είναι, υπάρχουν? Και ερώτηση.
3: Ναι.
2: Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι ένα ευρωπαϊκό το οποίο το ονειρεύεται, το θέλει στο σπίτι του. Εάν δεν πάει καν, νομίζω θα πρόκειται για παταγώδη αποτυχία και ειδικά με τέτοιο budget που έχει κτλ. Εάν αποκλειστεί, θα είναι κύριος υπεύθυνος ο Άταμαν, ναι ή όχι? Και αν θεωρηθεί θα πάει στους τελικούς της Α1 ο Παναθηναϊκός με Άταμαν, ή μπορεί αφού απέτυχε σε αυτό, έλα με τον Ολυμπιακό παίξω και με τον Σερέλη στον πάγκο?
3: Ξεκινάμε από το βασικό που είπες για το τι θα γίνει σε περίπτωση που πάει στην Ισπανία και γυρίσει πίσω μάδια χέρια.
2: Ναι.
3: Χωρίς εισιτήριο για Final Four. Δεν νομίζω ότι θα μιλάμε για ολοκληρωτική παταγώδης αποτυχία όπως λες. Πιάνουμε και από τις δηλώσεις του που έχει κάνει ο Ούργκιν Άταμαν ότι αν δεν κατακτήσουμε τη EuroLeague ή το πρωτάθλημα, εγώ θα φύγω. Έτσι είχε πει. Αν δεν υπάρχει καν επιλογή να την κατακτήσει στην Ευρωλίγκα, τι γίνεται? Δηλαδή, εγώ αυτό σκέφτηκα χθες. Μου ήρθε στο μυαλό αυτές οι δηλώσεις που είχε κάνει τότε. Έλεγε ότι σε σενάριο που πήγαινε στο Final Four. Εδώ τώρα κρίνεται αν θα πάει στο Final Four. Όχι αν θα μπει σε διαδικασία μη τελικού, να πετάξει έξω τη Ρεάλ, να πάει στον τελικό και να το χάσει από τον οποιοδήποτε, Ολυμπιακό ή Φενέρ. Εδώ μιλάμε τώρα ότι μπορεί να μην πάει καν στο Final Four πάλι. Κάνουμε την ίδια συζήτηση πριν από 1,5 μήνα, τότε που έλεγε θα είναι στα play-in, θα προλάβει να μπει στα play-off, τι θα γίνει? Δεύτερον, τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν περάσει και δεν ξέρω αν η ομάδα θα έχει με τα ψυχικά αποθέματα να πάει στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια μου φαίνεται, θα μου φανεί απίστευτο Παναθηναϊκός να μαζέψει τα κομμάτια του σε διάστημα. Μιλάμε τώρα το Final Four, ναι,
2: 22 με 24, ναι.
3: Δεν ξέρω αν θα πάει στους τελικούς τον Ιούνιο συγκροτημένος, έτοιμος να πάει να πάρει τον δεύτερο τίτλο της σεζόν για εκείνον. Το κύπελο του άλλαξε τη μοίρα, γιατί ήρθε και ο Χέις Ντέιβις με κορδέλα, ο οποίος χθες ήταν πάρα πολύ κακός. Να μην μείνουμε σε πόντους. Δεν έπαιξε καθόλου άμυνες στη δεύτερη παιχνίδια αυτά ο Χέις Ντέιβις. Δεν έβγαλε άμυνες που έβγαλε στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία έβγαλε άμυνες.
3: Πολλές άμυνες.
1: Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι.
3: Στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο βοήθησε και στο σκοράρισμα και τελείωσε και το παιχνίδι ο ίδιος.
1: Ναι.
3: Στα παιχνίδια στο T-Center δεν έχει φανεί ο Χέις Ντέιβις ακόμα. Είναι κακά προετοιμασμένος ψυχολογικά κι αυτός. Τώρα θέμα προπονητή. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο. Τώρα τι να μου πεις, να τελειώνει, τελειώνει τα play-off, δεν περνάει και τελειώνει ο Άταμαν αυτός, δηλαδή συζητάμε.
2: Πολύ θεωρητικό, αλλά
3: δεν ξέρω αν θα τεθεί τέτοιο θέμα.
1: Είναι πολύ μακριά τώρα αυτό.
3: Ναι, δεν ξέρω αν θα τεθεί.
2: Είναι και απόφαση στιγμής, ας πούμε, αν θα γινόταν κάτι τέτοιο.
3: Ναι, είναι η ερώτηση που κάναμε και ποιος θα έρθει. Να πάει με Σερέλη.
2: Ναι, εντάξει, θα αναλάμβανε κανείς.
1: Έτσι βάζει και σε ρίσκο όμως το πρωτάθλημα, που είναι ο τελευταίος στόχος.
3: Ναι, δεν το βλέπω σενάριο μου, ούτε αυτό.
2: Ναι.
3: να τελειώσει έτσι η σεζόν για τον Τούρκο τεχνικό. Δεν το βλέπω έτσι.
1: Εντάξει, θα ήταν και λίγο άδικο, ρε φίλε, αφού σου έχει φέρει και το ευρωπαϊκό, σου έχει φέρει και πρωτάθλημα.
3: Ναι, θα πάει ως το τέλος. Αν τεθεί τέτοιο ζήτημα, για εμένα προσωπικά ο Αργυνάταμαν είναι πετυχημένος. Χώρια το τι έχει γίνει αυτές τις δύο σεζόν και τη φετινή συγκεκριμένα, έφερε τον Παναθηναϊκό από τη 17η θέση της EuroLeague στην κορυφή την επόμενη σεζόν. Πρώτη φορά, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
3: Πρώτο-τελευταίο στην EuroLeague στην κορυφή της Ευρώπης. Ναι, πρώτος, δεν το έχουμε ξαναδεί. Δύο συνεχόμενα Final Four που ο Παναθηναϊκός είχε να δει Final Four από το 12, τα βλέπε μετά κιάλια. Έχασε πάρα πολλές φορές την ευκαιρία και άλλες φορές δεν πήγε καν στη διαδικασία των playoff.
1: Πέρσι είχε την ατυχία με το Λεσόρ.
3: Ναι.
1: Μπορείς να το πεις αυτό.
2: Ναι. Ναι, που και πάλι πήγε Final Four.
1: Πήγε, αλλά θα μπορούσε να είναι και διαφορετική μοίρα του αν δεν είχε τραυματιστεί και ο Λεσόρ, λέμε τώρα.
3: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει λίγο να καταλάβουμε όμως για το ποιον σύλλογο μιλάμε. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει ο Λεωνίδας, ότι ο Λεσόρ ήταν ένας παίκτης ο οποίος έδινε πάρα πολλά αμυντικά στον Παναθηναϊκό και πάρα πολλά στην επίθεση και ήταν ένας από τους κύριους πόλους και για το σύνολο του σώμα και εσωαγωνιστικά, δηλαδή το τι έκανε με την ομάδα ως παρέα και όλα αυτά, ο Λεσόρ ένωνε τους παίκτες. Αλλά δεν μπορεί να προσάψει για πράγμα κάποιους ευθύνες, λέω εγώ τώρα, στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Τι να του πεις, ρε φίλε του Γιαννακόπουλου, τα έχει κάνει όλα.
3: Γιατί διαβάζω κι εγώ διάφορα και...
1: Ποιον άλλο να φέρει?
3: Ξέρεις το Γιόκιτς? Όχι το... Καλά, μα... Ξέρουμε πολύ καλά ότι...
1: Του έχει κάνει πρωτοσύνη.
3: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν καταλαβαίνει τίποτα πάνω σε αυτά, αλλά... Εγώ... Μου αρέσει που είδα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο φέτος όταν ήρθαν τα δύσκολα που είπε ότι... Εγώ, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ έχω την ομάδα, εγώ έχω το καρπούζι και το πεπόνι και το μαχαίρι και τα κόβω όπως θέλω εγώ. Είπε, εγώ τον προπονητή τον θέλω. Του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης. Έφερε ό,τι του ζήτησε ο προπονητής. Καλός, κακός ο Ρίσον Χόλμς, τον έφερε. Καλός, κακός ο Χέις Ντέιβις, τον έφερε. Ο Φαρίτ το ίδιο, ήρθε και ο Φαρίτ. Δεν νομίζω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει κάποια ευθύνη ως προς το τι ζήτησαν από την ομάδα και το τι ήρθε.
2: Όχι.
3: Τσεκ, λευκή επιταγή, πάρε και αυτόν, πάρε και αυτόν, πάρε και αυτόν. Φτιάξε το όπως θες. Τώρα, αν ο Ρισόν Χόλμς, το παιδί, δεν ήξερε που πατάκι που βρίσκεται στην άμυνα, είναι άλλη η ιστορία αυτή. Αχ, μουσικούλα. Ναι, ήταν τόση ώρα μιλούσαμε, ξεχάστηκα. Ναι, δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάτι άλλο.
1: Τώρα πες μας κάτι τελευταίο για το πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία.
3: Δεν νομίζω πρέπει να πούμε σε προβλέψεις αυτό το παιχνίδι πάλι.
1: Ναι. Με τι προσέγγιση θα πάει?
2: Ναι, όταν τέσσερα μάτς και τα τέσσερα κρίθηκαν στο σουτ, τι να πεις και το πέμπτο? Δεν μπει το τελευταίο σουτ.
3: Ιστορίες για αγρίους. Βλέπω μια Βαλένθια η οποία θέλει να κάνει μια από τις πιο μυθικές, αν όχι την πιο μυθική ανατροπή στην ιστορία της EuroLeague από τότε που υπάρχει ο σύστημα EuroLeague με πέντε παιχνίδια και με όλα αυτά. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Να πάρει μια σειρά με πέντε break. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, ό,τι και αν γίνει σε αυτό το παιχνίδι θα είναι ιστορικό.
1: Ιστορικό.
3: Ό,τι και αν γίνει. Και να πούμε και αυτό ότι η Βαλένθια με τον πιο ακριβό τη παίκτη να είναι ο Μοντέρο. Κοντά στο 1 με 1,5 παίρνει ο παίκτη. Δεν παίρνει λεφτά σοβαρά γιατί είναι και η εφορία εκεί πέρα. Δηλαδή, παίζονται πολύ λίγα λεφτά για τη Βαλένθια. Αλλά ο Μαρτίνεθ έχει κάνει μια ομάδα η οποία είναι πυραυλοκίνητη, δεν καταλαβαίνουν τίποτα και έχουν και θράσους. Και το μπασκετικό θράσος που έχει η Βαλένθια δεν φτάνει και περισσεύει, είναι υπερβολικό για τους παίκτες που απαρτίζονται από το σύνολο που απαρτίζονται από παίκτες σαν το Μοντέρο για παράδειγμα, που έγινε και μια, το είπε και προπονητής χθες αυτό της Βαλένθια, ότι οι Ισπανοί δημοσιογράφοι παρερμήνευσαν αυτά τα οποία είπε ο Μοντέρο, αυτά τα τους κερδίζουμε και 5 και 6 και 7 και 8 φορές. Δεν το είπε, λέει, έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Είναι λάθος, λέει, των Ισπανών δημοσιογράφων και όχι των Ελλήνων δημοσιογράφων. Έχει γίνει λάθος εκεί. Οπότε έσπευσε ο Μαρτίνεθ να σβήσει τη φωτιά που είχε ανάψει πριν από 5 μέρες ο Ισπανικός τύπος. Εντάξει, συνάδελφοι τα δικά τους. Είχαμε και χθες το ραδιόφωνο εκεί πέρα δύο συνάδελφους οι οποίοι ήταν τενόροι, Ισπανοί. Εσύ ξέρεις από την Ιταλία ότι παθιάζονται, αλλά οι Ισπανοί στο μπάσκετ είναι το κάτι άλλο.
2: Το πάνε σε άλλο επίπεδο.
3: Πολύ τραγούδι. Ο τραγούδι. Κάθε τους περιγραφή. Αυτά, αλλά νομίζω πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο με την ΑΕΚ.
2: Ναι, εκεί η ΑΕΚ το τέταρτο ευρωπαϊκό, νομίζω απόψε το σηκώνει.
3: Με την ευχή όλων να γίνει αυτό, mm-hmm. γιατί...
2: Είναι καλή η Λιέτουβους, έτσι, η Ρίτας. Ρίτας Βίλνιους, Λιέτουβους
3: ναι,
2: πρώην.
3: Ναι, παλιά, ναι, Ρίτας ναι. Βίλνιους τώρα, Λιέτουβους παλιά.
2: Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις την Τενερίφη, σαφέστατα, της οποίας επιβλήθηκε στον ημιτελικό, αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ το έχει. Αυτό μου έβγαλε δηλαδή και με τη Μάλαγα που την είδα. Είναι καλά και αγωνιστικά και πνευματικά.
3: Υπάρχουν δύο σενάρια, τα οποία δεν τρέπομαι να τα πω. Το ένα είναι ότι κερδίζει τη Ρίτας και μιλάμε για ένα τρομερό ευρωπαϊκό για την ΑΕΚ, ένα ιστορικό ευρωπαϊκό, γιατί αποκλείει την οικοδέσποινα Μπανταλώνα σε σειρά τριών παιχνιδιών.
2: Σωστό.
3: Αποκλείει την Δις, πηδίωσουν από τα έτη πρωταθλήτρια BCL Μάλαγα στην Ισπανία.
2: Αποκαθήλωση.
3: Ναι, και κερδίζει και μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα που είναι η Ρίτας. Αν το χάσει, μιλάμε για παταγώδη αποτυχία. Βάσει αυτών των οποίων έχουν συμβεί. Γιατί έχει κερδίσει δύο ομάδες που έχουν όχι υπερδιπλάσιο. Είναι αστείο το να πούμε υπερδιπλάσιο μπάτζετ η Μάλαγα και η Μπανταλώνα. Αυτές έχουν μπάτζετ 13-14 εκατομμύρια. Η Μάλαγα έχει 12,5 κοντά. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να το πάρει η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει γυρισμός σε τελικό με τη Ρίτας τώρα. Έχει
1: μεγάλη ευκαιρία.
3: Έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα εδώ πέρα. Και αν δεν την εκμεταλλευτεί, εγώ το βαφτίζω τεράστια αποτυχία. Γιατί έχει κερδίσει ομαδάρες, δεν είναι. Την Άλμπα την νίκησε δύο φορές. Δηλαδή έχει κερδίσει φοβερές ομάδες φέτος η ΑΕΚ. Και θα είναι πραγματικά κρίμα να μην το πάρει. Γιατί η συνολική εικόνα για έναν προπονητή ο οποίος. Τώρα, τι να πούμε για τον Dragan Savage.
2: Τι να πεις, ναι.
3: Ένα εξαιρετικό προπονητικό επιτελείο που έχει γύρω του. Με τον Στέβαν Μίγιοβιτς, τον Μαρίνο Κωνσταντή, τον Μίλο Σάκοτα, τον Ιώ. Είναι και ο Ντούσαν ο οποίος ήταν μάλλον στην Μπανταλώνα. Και παίκτες που πλέον έχουν εμπειρία.
2: Και με Ντούσαν Σάκοτα και Dragan στον πάγκο είχε πάρει το 18 με τον Μονακό. Το πρώτο Champions League, πάρει το σήμερα το δεύτερο.
3: Μπράβο. Είχαμε μια ζήτηση με έναν φίλο χθες, ο οποίος είναι ΑΕΚτζής, μου λέει: ποια είναι η καλύτερη ομάδα, μου λέει, αυτή του 18 ή αυτή που έχει τώρα. Και λέω: ας το πάρει τώρα και θα την κάνω αυτή τη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή.
2: Ναι.
3: Αλλά έχει πολύ καλή ομάδα τότε η ΑΕΚ του 18.
2: Ισχύει.
3: Με Kevin Panther, ναι, σε μικρότερη ηλικία, πιο τρελιάρη από ό,τι είναι τώρα.
1: Πυραυλοκίνητο.
2: Χάρη.
3: Ναι, ναι. Ο Μάνι Χάρις, μπράβο. Ο Ντελρόι Τζέιμς, ένας ψηλός παλαιάς κοπής με το χέρι που το έβαζε στο στήθος και έκανε drive. Όπως κάνανε στα μίνι παλιά οι προπονητές, λέγανε το χέρι προστασία στην μπάλα και τέτοια. Αλλά ναι, Έρασπορε.
2: 9 η ώρα.
3: Μπίλαρος Μότσης σήμερα.
2: Πού να δεις, επειδή έκανα το αφιέρωμα αυτό, τι ομαδάρα είχε το 2000 που πήρε το σαπόρτα με την Κίντερ Μπολόνια.
3: Εντάξει. Εν τω μεταξύ, αυτή η Κίντερ Μπολόνια τότε ονόματα. Δεν άφηνε τελικούς και τρόπαια.
2: Ναι.
3: Παντού.
2: Του Ντανίλοβιτς.
3: Ναι. Παντού.
2: Με Ιβκοβιτς προπονητή η ΑΕΚ τότε.
3: Ναι. Mm. Δεν το έχω ψάξει σαν ιστορικό γεγονός, αλλά ο Dragan Savage θέλει ένα ακόμα με την ΑΕΚ.
2: Σίγουρα.
3: Είναι προπονητής ο οποίος τα θέλει αυτά τα τρόπαια. Και νομίζω ότι δεν έχει να αποδείξει τίποτα ο Σάκοτα όλα αυτά τα χρόνια.
2: Όχι.
3: Σε κανέναν.
2: Αν μη τι άλλο.
3: Σε κανέναν.
2: Αλίμονο.
3: Ίσως να πρέπει, λέω τώρα, εγώ δίνω μια ιδέα στους φίλους της Ένωσης Στάνο Λιώσια. Μήπως να γίνει και άγαλμα ο Dragan Savage. Μήπως. Να έχουμε αντίστοιχα όπως είναι ο Ferguson για παράδειγμα για τη United.
2: Ναι, θα μπορούσε.
3: Γιατί όταν λες ΑΕΚ στο μπάσκετ. Μπορεί να σου έρθουν πολλά ονόματα. Εμένα μου έρχεται ο Σάκοτα πάντα στο μυαλό.
2: Είναι συνυφασμένο το όνομα. Του συγκεκριμένου νομίζω με την ναι. Μπασκετική ΑΕΚ.
3: Και τη κάνει και πάρα πολύ καλό αυτό το τρόπο. Για το όλο πλάνο το οποίο έχει η ΑΕΚ. Γιατί θέλει να μπει στο NBA Europe. Έχει βρει έναν πολύ καλό συμπαίκτη ο Μάκης Αγγελόπουλος με την πρόταση που κατέθεσε. Την εννιαψήφια πρόταση.
2: Οκ. Okay.
3: Που έκανε. Πάνω από 100 εκατομμύρια πρόταση στο NBA. Για το NBA Europe. Να δούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι σε πρώτη φάση, αλλά αν δει και το NBA Europe ότι μια ομάδα που κατέκτησε ένα τίτλο τώρα της FIBA απέναντι σε ανταγωνιστικές ομάδες, μπορεί να δει αλλιώς την κατάσταση με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω. Μακάρι, εγώ της το εύχομαι.
2: Μακάρι.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
3: Βεβαίως.
1: Τέλεια. Μακάρι. Πάμε και σε μηνυματάκια, μας θέλετε.
2: Βεβαίως.
1: Εδώ λέει ένας φίλος ότι καλησπέρα παιδιά, η Βαλένθια έχει καλύτερη ομάδα, καλύτερο προπονητή, παίζει στην έδρα της και έχει πια την ψυχολογία με το μέρος. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλους παίκτες που στη μέρα τους μπορούν να κερδίσουν παντού, έστω και χωρίς προπονητική καθοδήγηση, αλλά έχασε δύο ευκαιρίες. Για μένα φαβορή είναι πλέον η Βαλένθια. Και ας μην ξεχνάμε ότι σε σειρά 5 αγώνων προκρίνεται πάντα η καλύτερη ομάδα. Αν αποκλειστεί πάντως ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο, μιλάμε για το μεγαλύτερο κάζο της σύγχρονης ιστορίας του. Την επόμενη φορά να αφήσουν τις τυμπανοκρουσίες, τις διαμαρτυρίες και τις αναρτήσεις στα social media και να σκύψει το κεφάλι στο αθλητικό κομμάτι. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα, λέει ο Στέλιος από την Νίκαια. Αυτό ισχύει με τις σειρές, ότι περνάει η καλύτερη ομάδα. Συνήθως.
3: Συνήθως, ναι, αλλά όχι και πάντα. Επειδή μιλάμε τώρα για. Κοιτάξτε τώρα που έχει μπλέξει ο κόσμος την σειρά, αυτό που λέμε με τη regular season. Το γεγονός ότι η Βαλένθια, ξαναλέμε, τερμάτισε δεύτερη με μια νίκη διαφορά από τον Ολυμπιακό, ναι, την κάνει ένα εξαιρετικό και ένα άρτιο σύνολο σε διάρκεια. Το θέμα είναι ότι μπορεί στην σειρά των play-off να μην βρεθεί στη μέρα της. Λέω εγώ τώρα. Γίνεται. Ναι. Μπορεί να μην βρεθεί σε δύο παιχνίδια. Μπορεί να είναι όμως ικανά να σε αφήσουν εκτός. Δηλαδή, για τη Βαλένθια δεν θα είναι κάζο, λέω εγώ τώρα, να χάσει τρία παιχνίδια στην έδρα της. Να δεχτεί τρία break.
1: Να ναι. Σου λέει απ' την άλλη όμως ότι είσαι Παναθηναϊκός, έχεις 7 αστέρια. Είσαι μεγαλύτερο brand name από τη Βαλένθια. Δεν σε φτάσει και ποτέ.
2: Ναι. Τρία μηνυματάκια για να επικεντρωθούμε στο Viber. Έχουμε ένα mail την καλημέρα μας στο φίλο τον Θάνο από την Κοζάνη. Τη συνεφιασμένη Κοζάνη.
3: Φαντασία να έχει την Κοζάνη.
2: Εδώ ο φίλος ο Χρήστος στέλνει φιλιά και απευθύνεται στο Λεωνίδα συγκεκριμένα. Λέει: φίλε Λεωνίδα, λόγω του πύρλου που ακούω να έχεις, σε ενημερώνω ότι η αδερφή μου που ζει μόνη της στο μικρό χωριό Ορεινό Υπηρετικό, είναι ποδοσφαιροφίλη και φανατική Ρεάλ, έχει σκύλο πανέξυπνο 10 ετών που ακούει σε ένα όνομα. Το όνομα αυτού Μπουφών.
3: Τι λέει, φίλε.
2: Νομίζω πρέπει να βρεθούν Πύρλο και Μπουφών να παίξουν μεγάλη μπάλα.
1: Πού είναι.
2: Δεν αναφέρει το όνομα του χωριού φίλος ο Χρήστος, αν να του κάνει κόπο να στείλει να μας το.
1: Χρήστο, είμαι φανατικός Ρεάλ. Έχω τον Πύρλο, ναι.
2: Εννοείται. Και παιδες καλησπέρα, πέρα από τις μουσικάρες λέει, που παίζετε σήμερα, μήπως ξέρετε αν υπάρχει στο στοίχημα πόσο δίνει να κάνει μπούκα πάνω σε σκηνή των Μετάλλικα η Ελένη Λουκά.
1: Νόμιζα θα λέει ο Κωνσταντίνος Παλιός.
2: Πανά θα μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
3: Θα είναι ο Κωνσταντίνος Παλιός στους Μετάλλικα.
1: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω.
1: Εδώ τον βλέπω. Θα έπρεπε να έχει πάει ήδη.
3: Πάντως, να ξέρετε ότι και στις δύο μέρες που πήγαμε στο T-Center, συνέχεια είχαν
1: soundcheck,
3: συνέχεια πρόβες στο συγκρότημα. Κιθάρες, ακούγαμε drums, ακούγαμε τα πάντα.
2: Τι Μετάλλικα. Κωνσταντίνε Παλιέ, πάτα τώρα εδώ μια παρένθεση, μια έτσι, αυτή ευχάριστη. Πάρε εδώ, επειδή έχουμε και Γιάννη Ροζή.
3: Ναι.

0: περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά.
1: Μακάρι να το ακούγαμε και όλο, αλλά έτσι χαλάκι, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα και είναι κρίμα να μην διαβάσουμε όσα προλαβαίνουμε. Ναι.
2: Ετοιμάζεται σιγά.
1: Την πήρε τη δόση σου.
2: Το Red Sports, ετοιμάζεται σιγά σιγά το Red Sports. Στο Φαντασία ο Πέτρος Ιακωβίζης, το πούμε και αυτό. Να έχει μια εικόνα ο κόσμος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ακούστε τον πρόεδρο του Fan Club.
3: Καλημέρα. Όταν βλέπεις τον πρόεδρο της ομάδας, τον προπονητή και τον καλύτερο παίκτη να συμπεριφέρονται σαν χούλιγκαν και να μιλάνε με τέτοια λαζονία για τους αντιπάλους, τι περιμένεις? Απ' την άλλη, δεν μπορεί σε 4 παιχνίδια να έχουν γίνει μόνο 3 φάουλ στον Ναν και να έχει εκτελέσει μόνο 5 βολές, λέει, σε 4 παιχνίδια. Ο Δημήτρης, ο φίλος.
1: Γεια σου, συνονόματε.
2: Στην σειρά, τα 2 παιχνίδια τελευταία δεν έχει εκτελέσει βολές, να το πούμε γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν έχει πάει στη γραμμή το βολό.
3: Καλημέρα, παιδιά. Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα, είναι μια ομάδα παρτάκιδων από τον πρόεδρο, τον προπονητή και τους παίκτες. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του για τον μπάσκετ, το λέω αυτό. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Άλλος Δημήτρης. Εκείνο το τρίποντο της Βαλένθια που χτυπάει μπάλα σίδερο, ανεβαίνει 3 μέτρα και μπαίνει μέσα. Εκεί με έπιασαν τα νεύρα μου και είπα: Οκ, κατάλαβα. Η τύχη είχε διαλέξει πλευρά, λέει.
1: Ο Ριβατικός Σύλλογος.
2: Ήταν ο Ριβατικός Σύλλογος Βαλένθια.
3: Αυτό πρέπει να αλλάξει Παναθηναϊκός είναι ο Άταμαν. Δεν βλέπω να υπάρχει ούτε σχέδιο ούτε ψυχολογία. Οι παίκτες φοβούνται να πάρουν δύσκολα σουτ, δεν μπορούν να βρουν ρυθμό. Αυτοί που έρχονται από τον πάγκο, Σόρτ, Στολιόπουλος και άλλοι, λέει ο Γιώργος Παναθηναϊκός Κομωτινή.
2: Εντάξει, είναι και θέμα ημέρας τα μεγάλα σου παιδιά.
1: Τι ωραίο είναι αυτό.
3: Ο φίλος ο Νίκος Ελάρα από Μπρέντφορντ στην φωτογραφία. Άρα, Ρίτσμοντ, πρωινό καφεδάκι. Λέει Λίβερπουλ, Τσέλσι, περιμένουν παιχνίδι με γκολ. Μακάρι.
2: Ρε παιδιά, τις προάλλες, συγγνώμη, δεν το είδα. Ήρθε χ η City με την Everton.
3: Ναι, σκόρπισε
1: 3-3. Και μάλιστα ισοφάρισε στο τέλος η City.
3: Έχανε 3-1, στο 97.
2: Εντάξει, δεν το χάνει η Arsenal.
1: Κάτσε, γιατί παίζει West Ham Arsenal αύριο.
2: Που καίγεται η West Ham.
1: Που καίγεται η West Ham και είναι και λονδρέζικο ντέρμπι. Οπότε...
2: Μη φέρει χ τώρα, εκεί κερδίσει η City τώρα.
1: Για να δούμε.
2: Διαφορά τερμάτων έχουμε εκεί ή τα μεταξύ τους παίζονται.
1: Τερμάτων.
3: Τερμάτων και είναι η Arsenal τώρα μπροστά.
1: Είναι 5 βαθμούς η Arsenal μπροστά και έχει ματς παραπάνω.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Τα τέρματα με ζορίζουν.
1: Ναι.
2: Με ζορίζουν. Δεν τα μπορώ.
1: Είναι, πρέπει να είσαι μέχρι τέλος με το κομπιουτεράκι.
2: Ναι, συνέχεια. Δηλαδή, ναι. Προτιμώ τα μεταξύ τους, τι γίνεται και όλα αυτά. Αλλά τα τέρματα δεν τα μπορώ καθόλου.
1: Και στη Γαλλία έχει τέρματα, στην Ιταλία είναι τα μεταξύ τους.
2: Αυτό μάλιστα. Οι Ιταλοί ξέρουν.
1: Ναι.
2: Οι Ιταλοί ξέρουν. Οι Ιταλοί ξέρουν. Το γαλλικό, οριακά. Βασικά, ψέμα, τι ωραία. Κλάση ανώτερη Super League. Από το γαλλικό πρωτάθλημα.
3: Super League 2.
1: Super League 2 πάνω απ' όλα.
3: Καλησπέρα, Μάγκης. Με το έτσι θέλω, έκανε δύο break και με προσωπικότητα. Η Βαλένθια δείχνει καλύτερη ομάδα, αλλά Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, όλα είναι ανοιχτά. Εγώ, σαν Ολυμπιακός, θα ήθελα Παναθηναϊκός στο Final Four, γιατί σαν φιλάθλη μας αρέσει η υψηλή αδρεναλίνη. Καλημέρα, παιδιά. Αν το βάζει λίγο νωρίτερα στον ονόματο στον goal, θα έπαιρνα καλό cash-out, λέει ο Χάρης Γιάννα 13. Είχε παίξει την Bayern 2-1. Κρίμα, ρε.
2: Ο ονόματο είναι ο Χάρη
3: Κέιν. Καλημέρα, Λενίδα, καλημέρα, Δημήτρη. Καλώς από το Γρήγορα και γίνεται σε όλους. Περνάμε υπέροχα στην τοποθεσία. Δουλειά μέρα σπορ. Γεια σου, Χριστάρα. Και εμείς εδώ περνάμε υπέροχα μαζί σας, φίλε. Καλημέρα από τα Καραβόσχηνα στη Ριτσόνα. Νομίζω έχουμε συνδέσει την παρουσία του Παναθηναϊκού στο Final Four μόνο και μόνο διότι γίνεται στην έδρα του φέτος και υπάρχει αυτό το πρέπει. Σίγουρα όλοι θα θέλαμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Αλλά η αγωνιστική του παρουσία συνολικά φέτος δεν συνάδει με αυτό, λέει ο Νίκος, ο φίλος μας. Καλησπέρα. Το πιο ερωτήμα, Λεωνίδα, απολαμβάνω που υπερασπίζεσαι και εκθιάζεις τον κόπο των αθλητών πέρα από τα αποτυχημένα ή όχι αποτελέσματα. Λόγω αυτού του Δήμου κόλλησα ξανά με το ραδιόφωνο σε τέτοιο βαθμό που πλέον όλα τα μάτς τα ακούω διαφωνικά. Μπράβο στη δουλειά που κάνετε, αέρα ανήκει στο λαό και αξίζεται κάθε επιτυχία. Υγεία και καλό σου κου από Δύρφη Εύβοια. Γεια σου, φίλε Δημήτρη.
1: Έλα η Εύβοια.
3: Να σε καλά, φίλε. Όπως και ο Γιώκητς στο NBA, λέει ο φίλος, με τον Κωνσταντέλια μάλλον εννοούσε. Κάνει τη σύνδεση, τα κάνει όλα βίαστα κι αυτό. Πραγματικά έχει δίκιο, Δημήτρη. Ο Γιώκητς είναι ένας τέτοιος τύπος, μυθικός παίκτης.
1: Άμα πάω για προβατίνα, όμως το Γιώκητς θα πάρω παρέα.
3: Ναι,
1: ξεκάθαρα.
3: Θα έρθει καβάλα στο άλογο.
1: Νομίζω θα περάσω καλύτερα συγκριτικά.
3: Ο Στέλιος λέει: Νομίζω ότι ο Σιώβας είναι ο Έλληνας με τις περισσότερες συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Έχει 130, λέει. Μπορεί να ισχύει, φίλε μου, Στέλιο.
2: Ναι, γιατί ο Τσάρτας και ο Νικολάης δεν έπαιξαν πολλά παιχνίδια. Δεν είχαν διάρκεια στην Ισπανία.
3: Ο Ντέμις έπαιξε ένα χρόνο,
1: ναι.
3: Στα μάτς.
1: Ναι, ο Ντέμις ένα χρόνο. Ο Τσιάρτας, έπαιξε.
2: Εγώ θυμάμαι Καράμπελα, Βίντρα.
3: Μαρινάκης δεν είχε πάει σε Βίλη.
1: Σωστό. Ο Πέτρος ο Μαρινάκης.
3: Όφι. Άστο.
1: Από τον Όφι του Γκέραρτ.
3: Λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης, όταν πατάει τη γραμμή ο Μοντέρο, την μπάλα δεν την έχει στα χέρια του. Λέει την έχει ρίξει μπροστά. Αυτό βλέπω εγώ, λέει.
2: Σωστό είναι αυτό που λέει. Σωστό είναι. Δεν τίθεται θέμα.
1: Είναι αυτό που μας εξήγησε ο Γιάννης. Ναι.
2: Δεν τίθεται θέμα να παίξει μπάλα απ' έξω. Και ο Δουβίκας έχει παίξει αρκετές σεζόν στη Θέλτα.
3: Στη Θέλτα, 1-2, όπως
1: έπρεπε. Καλά, και τώρα κάνει βασικό στην Κόμο. Πάει για να βγει Ευρώπη.
2: Πάει για Τσουλού.
1: Ναι, ναι. Δεύτερο σκόρερ στο καμπιονάτο.
2: Ο Δουβίκας. Άντε να πάρει μια μεταγραφή. Να δούμε.
3: Ψάχνετε δικαιολογίες για ένα Παναθηναϊκό φέτος που δεν βλέπετε στο μπάσκετ. Όλοι παίζουν ένα ατομικό παιχνίδι χωρίς καμία ομαδικότητα. Αν δεν. Δεν καταλαβαίνω τι γράφει. Σταματήστε να δικαιολογείτε. Δεν αξίζει να πάει πουθενά φέτος ο Παναθηναϊκός. Μια ζωή με φάουλ και με φάουλ. Για να μην πάμε και πιο πίσω, πόσες φορές έχει βνοηθεί για να πάρει τρόπαια, λέει ο Άκυλος. Δεν δικαιολογήσαμε κάτι, φίλε. Καλησπέρα σας. Μπορεί να σταματήσει αυτό το χάλι με τη Τσία, όπως έκανε τον break ο Παναθηναϊκός που ήταν καλύτερος, έτσι την πάτησε από καλύτερη Βαλένθια, λέει ο φίλος μας ο Λεκάη.
1: Σωστός.
3: Παιδιά, καλησπέρα. Είμαι Παναθηναϊκός. Βαρέθηκα να ακούω ότι άταμαν από 17. Από 17ο πήγε τον Παναθηναϊκό πρώτο. Πότε έγινε αυτό? Τον πήγε πρώτο με την ίδια ομάδα που τερμάτισε 17η. Ο κύριος υπεύθυνος αποτυχίας είναι ο Άταμαν. Πλήρης αποτυχία. Άλλος με το μισό ρόστερ θα έπαιρνε τα πάντα. Και ο Άταμαν τι σχέδιο έχει βγάλει, τι σύστημα, τι παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, ό,τι να είναι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Σταμάτης.
2: Εντάξει, αυτό δεν ισχύει στην προκειμένη. Θέλω να πω ότι...
3: Έχει το δικό του στυλ ο Άταμαν, ρε παιδιά. Εγώ αυτό βλέπω. Είναι ένα στυλ τελείως διαφορετικό δικό του που δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλον. Θέλει απλά να παίρνει το τρόπο με κάθε κόστος, με μικρό ρωτέσιο, ξέρω, με 6 παίκτες, με 7, με 5, αν μπορούσε να το παίρνει και με 5. Μπράβο στην ομάδα και στις παιχτούρες. Τα κατάφερα να πρόεδρο θα είναι στο Final Four γιατί τη Βαλένθια θα την καθαρίσει στην Ισπανία, λέει ο Γεράσιμος. Ήταν σχέδιο. Καλησπέρα, παιδιά. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί παίζουν στη Euroleague μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, λέει ο Νίκος από Νιρεβέργη.
1: Έχουν κλειστά συμβόλαια γι' αυτό.
2: Α, γιατί παίζουν μόνο αυτοί.
1: Ναι.
2: Είναι θέμα συμβολέων. Είναι μέτοχοι.
3: Δεν έχει να κάνει δηλαδή ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, φίλε. Καμία σχέση.
2: Αυτό που λέτε ισχύει για τους υπόλοιπους.
3: Ναι, εντάξει. Είναι βασικοί μέτοχοι όμως. Καλησπέρα από Άκα για τους Μετάλλικα, λέει ο Βαγγέλης. Έχει πάρει ήδη θέση. Τέσσερις ανοίγουν οι θύρες, ρε φίλε. Τι κάνεις? Πήγε να πιάσει η καλή τέτοια.
1: Εντάξει, πήγε να ακούσει ρομαντικά Ερασπόρ. Μια χαρά. Ναι, ναι. Καλύτερη δουλειά.
3: Καλημέρα, Βαρέα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι ο φίλος ο Χρήστος προσπαθεί να κάνει προξενιό στην αδερφή του με το 10ο καλό. Καλό σου κούνα έχουμε. Γεια σου, Ντονάρα. Καλησπέρα, παιδιά. Η Βαλένθια είναι ομάδα. Αποκάλυψη φέτος. Μην ξεχνάμε ότι τελείωσε τη σειρά στη δεύτερη θέση. Άρα αυτό λέει πολλά. Οπότε, παιδιά, ψυχραιμία. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με δεύτερη ομάδα της κανονικής διάρκειας. Άρα το ότι παλεύει 4 παιχνίδια στον πόντο είναι άξιο. Καλή επιτυχία στο 5ο μάτς. Να πάμε με 2 ομάδες ελληνικές εννοεί στο Final Four. Ο Φώτης. Δυστυχώς, όσοι παικταράδες και να φέρει ο Άταμαν, κατάφερε να κάνει τον Παναθηναϊκό μικρό μπασκετικά μιλώντας. Αν δεν το βλέπουν αυτό, καλύτερα να ξυπνήσουν. Λέω, άρεσε από Καλαμάτα, φίλε μου, αυτό που λες δεν γίνεται. Έχει 7 Ευρωλίγκες ο Παναθηναϊκός. Τι να μικρύνει. Και πήρε και μία ο Άταμαν. Δεν καταλαβαίνω. Χθες αγόρασα τον Black Album των Metallica Remastered, διπλό βινίλιο 180 γραμμάρια, 55 ευρώ. Έπαθα σοκ. Δώρο στη γυναίκα μου που είναι πιο χαλιβουργία.
2: Μάλιστα. Με τα μηνύματα.
1: Πρέπει να,
3: τέλος, ναι.
2: Με τα μηνύματα,
1: πρέπει να φύγουμε.
2: Και το βινίλιο των Μετάλλικα.
1: Και να. Ναι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Πριν τη Σέντρα, Κωνσταντίνος Παλιός, Ειρήνη Παπαζήση, Λεωνίδας Κασνέτση, Γιάννης Ροζής, Δημήτρης Λιαργόβας. Σας κράτησαν παρέα. Να έχετε καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας αφήνουμε έτσι με τραγουδάκι μέχρι να έρθει το δελτίο.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Εσάς.

0: Era Sport 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία,

0: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
1: Ακούτε Eraspor.

0: 11 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η ραδιοεφημερίδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 παρά 10. Ο Κώστας Παλιός είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Μια ημέρα με έντονη δράση και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο έχουμε τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής, των play-out στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Η Ερασπόρ θα βρίσκεται και στα τρία γήπεδα. Ενώ όσον αφορά στο μπάσκετ, έχουμε τον τελικό στις 9, ΑΕΚ εναντίον Ρήτας, τελικός για το Champions League. Και εδώ βεβαίως θα υπάρχει μετάδοση από την Eraspor, όπως και του μικρού τελικού που θα γίνει στις 6 ανάμεσα στην Unicaja και την Tenerife. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά την αγωνιστική δράση πάντα, δύο παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών σε εξέλιξη. Στο 51ο λεπτό ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 3-1 και στο 24ο λεπτό Αγία Παρασκευή ΠΑΟΚ 0-0. Το παιχνίδι αυτό της Αγίας Παρασκευής με τον ΠΑΟΚ μπορείτε όσοι ενδιαφέρεστε να το παρακολουθήσετε μέσω της ERT Sports 1, μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX δηλαδή. Ενώ υπάρχουν αγώνες και για την Water Polo League ανδρών και γυναικών, αλλά και για την Volley League. Στη Volley League στις 5.30 έχουμε τον τέταρτο τελικό της σειράς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη το παιχνίδι, στην Πηλαία, μετάδοση από την ERT Sports 2. Χθες το βράδυ ο μπασκετικός Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, κόντρα στην Βαλένθια στο Telecom Center, γνώρισε δεύτερη διαδοχική ήττα. Η σειρά έχει πάει στο 2-2 πλέον, δύο νίκες εκτός έδρας στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός την περασμένη εβδομάδα, δύο νίκες αυτήν την εβδομάδα η Βαλένθια εδώ στην Αθήνα. Το παιχνίδι οδηγείται σε πέμπτο και τελευταίο αγώνα την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία, στην έδρα της Βαλένθια. Ο Γιάννης Ροζής ήταν χθες στο Telecom Center, μετέδωσε τον αγώνα και θα μας μεταφέρει τώρα την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό το τρίτο ημίχρονο του αγώνα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι στις φίλες και στους φίλους της Eraspor. Ακριβώς ένα παιχνίδι ξανά για γερά νεύρα. Αυτό που λέγαμε και χθες, ότι δεν ήταν μια καρδιακούστο παιχνίδι, καθώς για μία ακόμα φορά η σειρά και το παιχνίδι στο Game 4 οδηγήθηκε στο τελευταίο σου. Το Παναθηναϊκό στήθηκε με 89-86 και η επόμενη μέρα βρίσκει τους πράσινους να μαζεύουν τα κομμάτια τους για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι θεωρητικά και πρακτικά για τις δύο ομάδες match ball για να βρεθούν στο Final Four της Αθήνας, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Ένας Παναθηναϊκός που για ακόμα μια φορά στην σειρά και στο, όπως έγινε και στο τρίτο παιχνίδι, έφτασε να κυνηγάει διαφορές διψήφιες ακόμα και στους 15 πόντους. Κατάφερε στην τρίτη περίοδο να τρέψει το εις βάρος του σκορ με ένα, ας πούμε, ντεμαράζ το οποίο έκανε ο Τσέντι Όσμαν και με καλάθια του Κέντρικ Νάν και του Χέις Ντέιβις. Έφτασε στο 51-50, αλλά όταν χρειάστηκε μια παραπάνω όθηση από τη second unit δεν τη βρήκε ο Έργιν Άταμαν στα πλάνα τα οποία έφτιαξε και η Βαλένθια βγήκε και πάλι από πάνω και κατάφερε να κλείσει το δεκάλεπτο ξανά μπροστά στο σκορ και όσο περνούσε η ώρα φαινόταν ότι θα οδηγηθεί το μάτς πάλι στο σουτ, πράγμα το οποίο και έγινε, ακόμα και όταν στο σημείο που βρέθηκε η Βαλένθια να είναι με 8 πόντους μπροστά, ένα λάθος το οποίο έκανε ο Κάμερον Τέιλορ στην επίθεση και ένα καλάθι και φάουλ το οποίο σκόραρε ο Λεσόρ, ο Χέις Ντέιβις, συγγνώμη, έφερε τους Ισπανούς να προηγούνται με 3 πόντους, γιατί ο Αμερικανός γκάρ της Βαλένθια τις διαμαρτυρίες του πάνω στους διαιτητές. Δέχτηκε μια τεχνική ποινή και έτσι ο Παναθηναϊκός σκοράρε 5 πόντους άκοπα.
0: Ναι, και εκεί ξαφνικά φάνηκε ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν όλα υπό προϋποθέσεις. Αλλά ναι, όταν η τελευταία επίθεση, γιατί έβαλε μετά και ένα καλάθι από φάουλ η Βαλένθια, αλλά όταν στην τελευταία επίθεση ο Χέις Ντέιβις, και ενώ μένουν 7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και η διαφορά είναι στους 3 πόντους, καθυστερεί τόσο πολύ και κάνει το τρίποντο όχι από τα 6 και 25 αλλά πολύ πιο μακριά, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι...
0: Δεν ξέρω αν σχολιάστηκε, αν σχολιάζεται αυτό, δηλαδή πόσο ο Παναθηναϊκός λειτουργήσε στην τελευταία φάση στα 7 δευτερόλεπτα με το Χέις Ντέιβις.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θάνο θέμα το πώς ανταπέξει το Παναθηναϊκός στην συγκεκριμένη φάση. Είναι ξεκάθαρα θέμα Χέις Ντέιβις αυτό. Νομίζω ότι κόλλησε.
0: Ναι. Ότι δεν και εγώ για το Χέις Ντέιβις μιλάω. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αντιλήφθηκε την κατάσταση και αν τη ζήγησε σωστά. Γιατί ο Έργιν Άταμαν έχει κάνει μια κίνηση βάζοντας το Ρογκαβόπουλο μέσα να εξαντλήσει δηλαδή τις πιθανότητες που μπορεί να έχει με ένα σουτ υπό κάποιες προϋποθέσεις. Το θέμα είναι ότι έγινε ένα σουτ με το ένα χέρι, με ένα φλότερ ας πούμε από τα 10 μέτρα από το κέντρο δηλαδή, του γηπέδου. Πάνω ακόμα και σε αυτό είναι ότι ο Παναθηναϊκός το έφερε στο σουτ. Δηλαδή η Βαλένθια στα δύο παιχνίδια τα οποία έχει παίξει στο ΆΚΑ έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν από το χέρι της τουλάχιστον ώστε να χάσει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν άρπαξε καμία από τις δύο ευκαιρίες που του έδωσε η ισπανική ομάδα. Και η κατάσταση πλέον για εμένα προσωπικά δεν είναι πλέον υπέρ του. Γιατί πάει σε μια Ρότζα Αρένα η οποία θα είναι κατάμεστη. Ένα γήπεδο το οποίο θα φλέγεται καθώς η Βαλένθια αναζητά την δεύτερη ιστορικά, μιλάμε πάντα στα χαρτιά για την Ευρωλίγκα, ανατροπή από το 2-0 στο 3-2. Αλλά και ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει να γράψει ιστορία καθώς θα είναι η πρώτη φορά στον θεσμό της EuroLeague που σε μια σειρά παιχνιδιών έχουμε δει 5 συνεχόμενα break.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς. Μέχρι στιγμής το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή 2 νίκες της φιλοξενούμενης ομάδας και 2 νίκες μετά της άλλης ομάδας ως φιλοξενούμενη. Αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα το έχουμε ξαναδεί δηλαδή σε final, σε playoff.
1: Ναι, είναι η δεύτερη φορά αυτή, Θάνο, να δούμε 4 break συνεχόμενα. Το είδαμε το 2023 που η Real έπαιξε με την Παρτίζαν, οι Σέρβοι κερδίσαν 2 φορές μέσα στη Μαδρίτη. Απλά ήταν εκείνο το παιχνίδι, θυμάσαι, που παίχτηκε το απίστευτο ξύλο μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων και τιμωρηθήκαν πάρα πολλοί παίχτες και από τις δύο ομάδες. Και πήγε μετά η Ρεάλ και έκανε 2 breaks στο Βελιγράδιο που πήρε τελικά την πρόκριση για το Final Four και νίκησε και τον Ολυμπιακό στον τελικό. Αλλά το να δούμε 5 συνεχόμενα break δεν το έχουμε δει ποτέ. Θα είναι κάτι το οποίο θα γίνεται για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να γράψει ιστορία με αυτό.
0: Ναι. Τώρα, πού αποδόθηκε η χθεσινή ήττα στον Παναθηναϊκό, ή αν θέλεις και στη σειρά αυτών των δύο αγώνων. Δηλαδή, τι είπε χθες στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Έργιν Άταμαν.
1: Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στα διαιτητικά λάθη της τριάδας των διαιτητών.
0: Υπάρχει ένα εξόφθαλμο με το Μοντέρο να πατάει γραμμή και εκτός γραμμής σε μια επίθεση που κατέληξε σε δικό του καλάθι. Στην τέταρτη περίοδο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι το μόνο στο οποίο εστιάζουν ή αν υπάρχουν κι άλλα.
1: Θα τοποθετηθώ εδώ πέρα πάνω στη συγκεκριμένη φάση λέγοντας ότι επειδή ο Μοντέρο δεν έχει κατοχή της μπάλας εκείνη τη στιγμή, γιατί την έχει ανοίξει, να το πούμε και με ποδοσφαιρικούς όρους που είπαμε και πριν με τα παιδιά στην εκπομπή, δεν υπάρχει κάτι το μεμτό στη συγκεκριμένη φάση. Αλλά υπάρχουν πολλές ακόμα πιο πριν οι οποίες.
0: Τι εννοείς δεν έχει κατοχή, γιατί φαίνεται ότι αυτός έχει την μπάλα και στη συνέχεια βάζει και για το καλάθι.
1: Απλά δεν είναι στα χέρια του την μπάλα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ότι την έχει ανοίξει, αυτό του έχει δώσει ένα πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη φάση. Πρέπει να το δούνε με replay, σε slow motion και όλα αυτά. Νομίζω είναι ανώφελο να το συζητάμε για τη συγκεκριμένη φάση. Αλλά ναι, υπάρχουν άλλες φάσεις πιο πριν. Ένα τρίποντο που έχει βάλει ο Ναν, το οποίο έχει δεχτεί ένα ξεκάθαρο φάουλ στην άμυνα, το οποίο έχει παίξει αν θυμάμαι καλά, ο Μοντέρο ή ο Μπαντιό, ένας από τους δύο ήταν. Υπάρχουν πάρα πολλά φάουλ που έχουν γίνει στο Λεσόρ και δεν έχουν σφυριχτεί. Σε αυτά στέκει το Έργιν Άταμαν. Σε άλλες ερωτήσεις που του κάνουν συνάδελφοι για την πνευματική ετοιμότητα των παικτών, θέλησε και είπε ότι εφόσον είμαστε σε αυτή τη σειρά και επιστρέφουμε, είναι νομίζω θεμητό από όλους τους παίκτες ότι θέλουν να κερδίσουν. Δηλαδή δεν στάθηκε στο γεγονός ότι σε 2 συνεχόμενα παιχνίδια η ομάδα του βρίσκεται με διψήφιες διαφορές πίσω και κυνηγάει. Είπε ότι εφόσον είμαστε εδώ πέρα και διεκδικούμε τα παιχνίδια και γυρνάμε την εισβάρος μας κατάσταση σε ένα σημείο που μπορούμε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι, προφανώς και θέλουμε να κερδίσουμε. Αυτές ήταν.
0: Πάντως και τα δύο παιχνίδια έμοιαζαν στη ροή τους. Δηλαδή και στο πρώτο παιχνίδι της Τετάρτης πάλι ο Παναθηναϊκός πήγε να επιστρέψει ενώ ήταν πίσω στο σκόρ και να το πάρει την τελευταία στιγμή, όπως έγινε και χθες.
1: σίγουρα. Και στην συγκεκριμένη κατάσταση που βρέθηκε πάλι χθες, το ότι ήταν στο μείον 15 και το κλείσε στο ημίχρονο στους 7 και μετά έκανε ένα μικρό ξέσπασμα και βρέθηκε με ένα πόντο μπροστά, εκεί ίσως να έψαχνε ο Παναθηναϊκός ένα καλάθι. Ίσως να ανοίξει λίγο τη διαφορά, να βρει
0: το
1: ένα
0: οποίο όμως δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε ποτέ αυτό το καλάθι. Και από εκεί πέρα πάλι η Βαλένθια με 3 λεπτά να απομένουν στο δεκάλεπτο, στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες αλλαγές. Ο Αργινάτα ανέβαλε τον Κένεθ Φαρίντ να δώσει μερικές ανάσεις στο Λεσόρ, ο οποίος ήταν συγκινητικός χθες. Και ίσως λίγο η ομάδα εκεί πέρα να έγινε πιο αργή και το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι Ισπανοί και ξανακλείσαν τη διαφορά. Με προβάδισμα 4 πόντους στην τρίτη περίοδο. Δεν ξέρω πού θα είναι το παιχνίδι στην Ισπανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε.
0: Να σχολιάσω, θέλω το σχολείο σου και σε κάτι ακόμη που είδα χθες βλέποντας το, παρακολουθώντας το παιχνίδι. Ότι στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός δεχόταν πολύ εύκολα καλάθια από αμαρκάρι στους παίχτες, ειδικότερα στα τέλεια 4 τελευταία λεπτά.
1: Ναι, αυτό το βλέπουμε σε όλη τη σειρά, να πω την αλήθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν καινούριο. Ίσως και λίγο το ότι έσφιξε λίγο το rotation στο τέλος. Πολλοί παίκτες δεν είχαν ανάσες. Δηλαδή, ο Όσμαν γονάτισε ο άνθρωπος στο τέλος. Ο Λεσόρ το ίδιο. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός για να τελειώσει την κατάσταση. Αλλά το έχουμε δει σε όλη τη σειρά το ότι οι Ισπανοί μπορεί να δέχονται καλά από την μια πλευρά του παρκέ, γιατί έγινε αυτό χθες. Και ο σκηνοθέτης, για παράδειγμα, δείχνει σε replay τη φάση του Παναθηναϊκού, έχει δεχτεί καλάθι πίσω. Δεν έχει δει τη φάση, δηλαδή, ο σκηνοθέτης. Είναι πολύ γρήγορη η Βαλένθια σε αυτά.
0: Ναι.
1: Και ο παράγοντας Μοντέρο, ο οποίος ο άνθρωπος είναι, κάνει ίσως μυθική σειρά, διεκδικεί ένα συμβόλαιο στο κολεγιακό πρωτάθλημα για την επόμενη σεζόν, ψάχνει να βρει και να κάνει εμφανίσεις ώστε να τον πάρουν και στην Αμερική και να κοιτάξει το NBA ο παίκτης. Είναι δεδομένο ότι έχει ως στόχο το NBA ο Δαν Μοντέρο.
0: Ναι. Υπάρχει μια δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την οποία λέει ότι ελπίζει η Βαλένθια να κάνει έτοιμα για να έχει τη δυνατότητα να δει το πέμπτο παιχνίδι. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα ζητήσει η Βαλένθια, αν το ζητήσει.
1: Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται στο καταστατικό πλευράς τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς να πούμε τώρα έχει εκτίσει τα 2/3 της ποινής. Τα δύο παιχνίδια.
0: Είναι άλλο ένα παιχνίδι.
1: Υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα, ναι, χρωστούμενο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ήταν με αναστολή, βέβαια, να το πούμε αυτό. Ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχτηκε ποινή 3 αγωνιστικών χωρίς αναστολή. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να σπάσει κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν η Βαλένθια τον θέλει στο γήπεδο.
0: Το αιτηθεί, μάλιστα. Τώρα, από την πλευρά της Βαλένθια, τι υπάρχει ως αντίδραση μετά το χθεσινό παιχνίδι?
1: Νομίζω ότι ο τίτλος «Κρύο αίμα» για τη Βαλένθια ταιριάζει απόλυτα στην συγκεκριμένη σειρά. Ακόμα και χθες που πήρε αυτή την τρομερή νίκη, γιατί πραγματικά είναι τρομερή νίκη και αυτή η τέταρτη, στο τέταρτο παιχνίδι, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες, οι άνθρωποι του συλλόγου, πραγματικά ήταν απίστευτα προσγειωμένη, πάρα πολύ χαμηλά η τόνη. Θέλησε ο Πέδρο Μαρτίνες στη συνέντευξη τύπου που βρεθήκαμε να αναφερθεί στην φιλοξενία του Παναθηναϊκού. Είπε ότι οι φίλοι της ομάδας δημιούργησαν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα που βοήθησε και τις δύο ομάδες. Και μεταξύ άλλων είπε ότι για τις δηλώσεις του Μοντέρο ότι παρερμηνεύτηκαν τα λόγια του παίκτη του από τους Ισπανούς δημοσιογράφους. Έδωσε δηλαδή άλοθη στην στα ελληνικά μέσα, γιατί στην αρχή είπαν ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι μεταφράσανε λάθος, το ότι όπως είπε ο Μοντέρο, ότι θα παίξουμε τον Παναθηναϊκό 5, 6, 7, 8 φορές και θα τον κερδίσουμε όσες φορές παίξουμε. Δεν είπε, λέει, αυτό. Και έδωσε άλοθη, λέγοντας ότι οι Ισπανοί δημοσιογράφοι κάνανε λάθος και ήθελε να καλύψει πρώτα τον παίκτη του και η συνέχεια να αποδώσει ευθύνες στους Ισπανούς. Αυτό ήταν το οποίο είπε στην συνέντευξη τύπου.
0: Και τώρα ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη, Γιάννη, στις 10 το βράδυ είναι το παιχνίδι.
1: Τετάρτη στις 10, περιγραφή προφανώς που αλλού Eraspor 101,8, με την ελπίδα να έχουμε δεύτερο εκπρόσωπο στο Final Four, το οποίο θα γίνει στο Telecom Center, εκεί που ο Ολυμπιακός χθες έμαθα αντίπαλο, τη Fenerbahçe.
0: Η οποία ανοίξε στην παράταση.
1: Ναι, ήταν ένα μάτι το οποίο ήταν σε τεντωμένο σκηνή, η Ζάλγκυρης επέστρεψε, αλλά γνώρισε την ήττα με 94-90, από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία βάζει στόχο για το repeat προφανώς, αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να περάσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι το σημαντικό για αυτήν. Αλλά ένα αναμονή και του παιχνιδιού της Τετάρτης, για να έχουμε μια συνολική εικόνα των ομάδων και το πώς θα.
0: Γιατί έχει ήδη περάσει και η Ρεάλ, έτσι. Έχουν συμπληρωθεί δηλαδή τα 3/4.
1: Ναι, ναι.
0: Και απομένει αυτό ο αγώνα τη Τετάρτη για να μάθουμε και την τέταρτη ομάδα. Και να συμπληρωθεί το puzzle του Final Four.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ροζή. Αυτά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και την Ευρωλίγκα. Όπως ακούσατε, ο Ολυμπιακός που έκανε το 3-0, σκούπα, όπως λέγεται στην ορολογία του μπάσκετ. Χθες το βράδυ η Φενέρ και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η Ρεάλ έχουν ήδη προκριθεί στο Final Four της Αθήνας και απομένει να δούμε ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα. Θα το μάθουμε γύρω στα μεσάνυχτα της ερχόμενης Τετάρτης. Μετά τη λήξη δηλαδή του αγώνα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα όμως στην Ισπανία, και εκεί θα πάμε τώρα, δίνει τελικό η ΑΕΚ, η μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ, η οποία παίζει με αντίπαλο την Ρίτα στην Λιθουανική, στον τελικό του Champions League στην Πανταλώνα. Πάμε αμέσως εκεί, ακούμε τον Βασίλη Μότσι. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπόρ από την βροχερή Βαρκελόνη για την ώρα. Γιατί εδώ είναι το δικό μας κέντρο. Η Πανταλώνα απέχει περίπου μισή ώρα από εδώ. Όλα είναι έτοιμα όντως ώστε ο γήπεδος της Πανταλώνα να φιλοξενήσει αρχικά το απόγευμα στις 6 τον αδιάφορο στην πραγματικότητα μικρό τελικό μεταξύ των δύο ισπανικών ομάδων της Μάλαγα και της Τενερίφης, και απ' την άλλη στις 9 τον μεγάλο τελικό εκεί όπου η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο του FIBA Champions League στην ιστορία της μετά από εκείνο που κατέκτησε το 2018 και βεβαίως το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπο και πέμπτο συνολικά. Διότι η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το κύπελο κυπελλήγου βεβαίως το 1968, το Σαπόρτα το 2000 και στη συνέχεια, όπως είπαμε, το 18 το FIBA Champions League, το 19 πήρε και το διπυριωτικό, η κυτρινό μαύρη ομάδα. Είναι όλοι έτοιμοι να διεκδικήσουν το τρόπαιο απέναντι στην Λιέτου Βοσρίτας, τη λιθουανική ομάδα, η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι και η έκπληξη του θεσμού, λόγω του ότι στα 6 χρόνια παρουσίας της για πρώτη φορά φέτος αρχικά έφτασε μέχρι τα πρωιμή τελικά, στη συνέχεια στο Final Four και βεβαίως στο τελικό. Είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στον σημερινό αγώνα. Είναι μια καλή ομάδα που τρέχει πολύ στο γήπεδο. Έχει ψηλό σκοράρισμα, μέσω όρο κοντά στους 90 πόντους στη διάρκεια της κανονικής διάρκειας, μάλλον στην κανονική διάρκεια του FIBA Champions League. Αλλά την άλλη, η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δυνατή. Το αμυντικό σκέλος είναι η κορυφαία αμυντικά ομάδα. Με βάση στατιστικής στο FIBA Champions League, αλλά όχι μόνο αυτό, με βάση και την εικόνα της στο γήπεδο, το έδειξε και στον ημιτελικό με τη Μάλαγα, που περιόρισε την ισπανική ομάδα στους μόλις 21 πόντους το ημίχρονο και 9 το πρώτο δεκάλεπτο. Ενώ και στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί με 16 το ημίχρονο, είτε την Μάλαγα να προσπαθεί να επιστρέψει μειώνοντας στους 8, έβγαλε και πάλι αντίδραση. Στηριζόμενοι στα επιθετικά της όπλα όπως είναι ο Φρανκ Μπάρτλι αλλά και ο Νάνα Λί, που είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος και όριμος παίκτης και φάνηκε γι' αυτό και στον ημιτελικό. Ο Λεκαβίτσος ήταν εξαιρετικός, όλοι έδωσαν στην ομάδα του Dragon Σάββατα, ο οποίος για τον σημερινό τελικό μετά την χθεσινή βράβευσή του ως ο κορυφαίος προπονητής της σεζόν και ήταν χαρούμενος κιόλας που πήρε αυτό το βραβείο. Ο ερωτώμενος, και το έκανα και εγώ την ερώτηση, ότι τι περιμένει από τους παίκτες του σήμερα, είπε ο Dragon Σάββατα ότι αυτό που περιμένω, αυτό που θα ήθελα είναι να παλεύουν από το πρώτο λεπτό. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, τι να πούμε, θα δώσουμε τα χέρια. Αλλά θέλω να πιστεύω στο εγωισμό που έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κατακτήσεις κάτι. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τους παίκτες της ΑΕΚ να δίνουν το 100% και αυτό να μην δηλαδή να συμβεί, για να κατακτήσουν το τρόπαιο απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως είναι η Λιέτου Βοσρίτας. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσέλευση του κόσμου, θα δούμε πώς θα είναι. Και η κυβερνόμαυρη, διότι είναι ένας πολύ ακριβός προορισμός αυτός της Βαρκελόνης και σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, αλλά δεν τη διαμονή. Είναι πάρα πολύ ψηλό το κόστος, δηλαδή κατά μέσο όρο κοντά στα 200 ευρώ την ημέρα είναι το κόστος διαμονής, με βάση τα όσα λέγαν και οι ίδιοι Ισπανοί. Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ θεωρώ ότι θα έχει τουλάχιστον 500 φίλες στο πλευρό της, μπορεί και 2.000. Αντίστοιχο αριθμό όμως θα έχει και η Λιέτου Βοσρίτας, που σε αριθμό έχει κερδίσει τη μάχη της εξέδρας του ημιτελικούς, αλλά σε φωνή υπερτερούσαν, η αλήθεια είναι, εκείνη της ΑΕΚ.
0: Πόσοι φιλαθλοί της ΑΕΚ ήταν? Βασίλη, πόσοι φιλαθλοί της ΑΕΚ ήταν στο μικρό τελικό?
2: Ήταν περίπου 1.000, περίπου 800 με 1.000. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να διπλασιαστεί με βάση και τις πληροφορίες που υπάρχουν, παρά τις αντικσότητες που ανέφερα και είναι κυρίως. Μπορούν κυρίως στο οικονομικό κομμάτι. Αλλά εντάξει, θα είμαστε πιο σίγουροι το βράδυ, να το δούμε από κοντά. Ναι, έτσι, βεβαίως. Δηλαδή με βάση λεωφορείς όμως θα είναι περισσότεροι από 1500 φιλιτσάκι που θα βρεθούν το βράδυ στο γήπεδο της Μπανταλώνα.
0: Τώρα, η Ρίτας, την οποία εσύ την παρακολούθησες στον πρώτο ημιτελικό, έχει κάποιο στοιχείο στο παιχνίδι της ή κάποιον παίχτη που θα μπορούσε να φοβήσει την ΑΕΚ, να την προβληματίσει?
2: Η αλήθεια είναι ότι η Ρίτας καταρχάς είναι μια ομάδα λιθουανική. Έχει ένα, τι εννοώ με αυτό, ότι στηρίζεται ο κορμός της, είναι αμυγός λιθουανικός, διότι μόλις 5 είναι οι ξένοι στο ρόστερ της, κάτι που δεν το συνηθίζεται, δηλαδή να το βλέπουμε σε άλλες ομάδες που είναι διεκδικήτριες. Επομένως, έχει ως βασικό της επιθετικό όπλο έναν Αμερικανό, τον Harding, ο οποίος αναδείχθηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας της φετινής σεζόν στο Champions League. Είναι μέσα σε αυτή την πεντάδα και δύο παίκτες, ο Ρέικο Αγκρέι και ο Φρανκ Μπάρτλι που πήρε και τον τίτλο του MVP.
0: Το MVP. Αυτό, ποιοι το αποφασίζουν αυτό, ποιοι ψηφίζουν για την καλύτερη πεντάδα και για τον καλύτερο προπονητή, να πούμε, ψηφίζουν, που βγήκε ο Σάκοντα.
2: Ψηφίζουν φίλαθλοι, μίντια, όλοι συμμετέχουν στις διοργάνωσεις, παίκτες, προπονητές, τα πάντα.
0: Και οι διοργανώτεροι ανακοινώνουν τα αποτελέσματα μετά.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτόν τον καλά που έγινε χθες. Για παράδειγμα, γίνεται κάθε χρόνο τέλος πάντων. Ναι. Αυτή είναι η 10η έκδοση της διοργάνωσης και βγήκε και η κορυφαία πεντάδα, ας πούμε, της δεκαετίας, η δεύτερη κορυφαία πεντάδα της δεκαετίας. Εκεί ήταν ένας παίκτης που έχει φορέσει τα κίτρινα μαύρα στο παρελθόν, ο Κέβιν Πάντερ, τον πράδυ στον Dragon Σάκοτα, που πρώτος εκείνος τον έφερε στο Champions League. Τώρα ο Κέβιν Πάντερ παίζει στην Μπαρτσελώνα. Αυτό που έλεγα είναι ότι για την ηλιότητα ποσότητα, ότι έχει τον Τζέρικ Χάρντινγκ, τον Αμερικανό που έρχεται από τον Πάγκο και συνεισφέρει, γιατί είχαν και μια ωραία ανάλυση του Γιάννη Ροζή στο Air Sports και έγραψε ότι έχει περίπου πάνω από 40 πόντους από τον Πάγκο η Ιλία του Βοσδρίτας. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είπαμε στα περισσότερα παιχνίδια, ας πούμε ο Χάρντινγκ, που επί της ουσίας βασικός συνέρχεται από τον Πάγκο και στον προχθεσινό ημιτελικό, γιατί το χάσει τις μέρες, σκόραρε 29 πόντους. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι το αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλός. Το νούμερο για ημιτελικό 29 πόντους σε έναν αγώνα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία γυρίζει γρήγορα την μπάλα, προσπαθεί να τρέξει στο γήπεδο και απέναντι στην Τενερίφη έκανε κάτι και το οποίο δεν συνηθίζει, υπό την έννοια ότι κατάφερε και πέτυχε και σχεδόν 40 πόντους από το ζωγραφιστό, διότι είναι μια ομάδα που στη διάρκεια της χρονιάς απειλούσε με πολλούς τρόπους και από το τρίποντο με μέσο όρο πάνω από 10 εύστοχα ανά αγώνα. Το ίδιο έχει και η Τενερίφη, είχε περισσότερο ή καλύτερο μεσόωρο εύστοχων τριπώντων από την Ελιά του Βοσδρίτας, αλλά η Ελιά του Βοσδρίτας κατάφερε να κρατήσει την Τενερίφη μόλις τα 2 εύστοχα τρίποντα από τον αγώνα και εκείνη να πετύχει 6 τρίποντα. Σίγουρα αυτό που έχει να αντιπαρατάξει επίσης απέναντι στην ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, καθώς είναι η πρώτη φορά την Ελιά του Βοσδρίτας που είπαμε βρίσκεται σε Final Four και δίσε τελικό. Και μάλιστα επιστρέφει ως ομάδα σε Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά από 14 χρόνια και υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο της. Λουθανίδους και άλλους αγαπούν τον μπάσκετ. Η ΑΕΚ βέβαια είναι μια πάρα πολύ έμπειρη ομάδα. Έχει επίσης μεγάλο ενθουσιασμό. Οι παίκτες της περιμένουν ανυπομονησία τον τελικό για να διεκδικήσουν τον τρόπαιο. Ένα στόχο που είχαν θέσει από την αρχή της σεζόν, όπως το είχε πει και ο αρχηγός ο Δημήτρης Φλιώνης, και έδειξαν στον ημιτελικό με τη Μάλαγα ότι είναι πνευματικά έτοιμοι για να τον διεκδικήσουν, να τον κάνουν δικό τους. Να το πω διαφορετικά. Η ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα έπαιξε το τέλειο παιχνίδι, ειδικά αμυντικά και με πολύ ωριμότητα στην επίθεση. Εντάξει, δεν υπάρχει ο ίδιος χρόνος ανάλυσης της Ρίτας όπως υπήρχε για τη Μάλαγα, αλλά το είχε πει και ο Ντράγκαν Σάκοντα ότι είχαν παρακολουθήσει και τις άλλες δύο ομάδες ως ένα βαθμό. Άρα ξέρουμε πολλά πράγματα. Δεν θα περιοριστεί δηλαδή η ανάλυση τη μία ημέρα που υπήρχε για προετοιμασία μετά τον ημιτελικό. Και δεν είχε υπάρξει δηλαδή προεργασία από πριν, προφανώς και χθες, το ίδιο και σήμερα στο ξενοδοχείο, ανάλυση των αφού του αντιπάλου και πώς αυτά θα περιοριστούν. Βεβαίως η ΝΑΕΚ να θέλει να επιβάλλει και το δικό της ρυθμό παιχνιδιού, όπως έκανε και ενάντια στη Μάλαγα, έτσι να ελέγξει το τέμπο του αγώνα, αυτό θεωρώ ότι θα κάνει, για να μπορέσει να πάει το μάτς στα μέτρα της και να πάρει εκείνη τον τίτλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση. Στις 9 το ραντεβού της ΑΕΚ με το τρόπαιο, με την κατάκτηση του τροπαίου της Basketball Champions League. Στις 9 το Τζάμπολ στον τελικό με την Ρίτα Σιέρα Σπορ θα βρίσκεται εκεί. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες για την βράβευσή του και την ανακήρυξή του ως καλύτερου προπονητή της διοργάνωσης, ο προπονητής της ΑΕΚ, Dragan Sakota.
3: Η ομάδα τόσο πιεστική και τόσο και κλείνουν τις πρώτες πάσες. Άρα πρέπει να, συνέχεια να πάμε στο second side, που δεν είναι εύκολο. Το προλαβαίνουν, τρέχουν πολύ καλά. Ήταν κάποια στιγμή, δηλαδή αν συνεχίσει με ίδιους παίκτες που είναι πρωταγωνιστές μας, δεν είναι πολλοί, ήταν ενδεχόμενο να γίνει κούραση και να πέσουμε. Όταν κάνεις λάθη σου φαίνεται χαζό, έτσι, αλλά όμως έχουν κάποιες προϋποθέσεις γιατί έγινε το λάθος.
0: Αυτά λοιπόν από τον Dragan Sakota όσον αφορά το παιχνίδι το απόψινό με την Ritus, τον τελικό της Basketball Champions League. Επαναλαμβάνουμε στις 9 με μετάδοση εδώ από την Eraspor. Στο μεταξύ, στους δύο αγώνες που γίνονται αυτή την ώρα για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών, στο 74ο λεπτό ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 4-1 και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου Αγία Παρασκευή ΠΑΟΚ 0-0. Και εμείς θα αλλάξουμε άθλημα, θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Αύριο έχουμε play-off για τις θέσεις 1 έως 4 και για τις θέσεις 5 έως 8. Θα επικεντρωθούμε σε αυτά για τις θέσεις 1 έως 4. Αργότερα θα πάμε στο μπάσκετ γιατί υπάρχει δισιογραφία και από τον ΠΑΟΚ. Αύριο λοιπόν για τα play-off στις 7.30 κοινή ώρα έναρξης ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική. Υποπροϋποθέσεις η ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει από αύριο το πρωτάθλημα. Ποιες προϋποθέσεις, μάλλον ποια προϋπόθεση είναι αυτή, να λήξει ισόπαλο το παιχνίδι στο Γιώργιος Χαρισκάκης και η ΑΕΚ να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Το κλίμα στην ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση που θα γίνει σε λίγη ώρα, αλλά και για τις σκέψεις του Νίκολιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα στην Allwyn Arena θα μάθουμε ευθύς αμέσως από τον Νίκο Καραγιάννη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Ναι, όπως θα είπες, είναι η ΑΕΚ με νίκη αύριο έχει ευκαιρία να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά αν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ αναδειχθούν ισόπαλοι. Αυτό όπως καταλαβαίνεις έχει δημιουργήσει και ένα κλίμα γενικότερης εφορίας που υπάρχει στον κυτρινό μαύρο οργανισμό. Πλέον αυτό το οποίο είπες και εσύ νωρίτερα για την ανοιχτή προπόνηση, η συνήθεια που έγινε λατρεία μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, καθώς είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από την αρχή των play-offs, από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τότε ο κόσμος ήταν γύρω στους 4.000. Στη συνέχεια με τον ΠΑΟΚ διπλασιάστηκε ο κόσμος. Από εκείνο το σημείο και έπειτα κατάλαβαν την Ένωση ότι όσες θύρες και να ανοίξουν θα υπάρχουν φίλοι θα λένε ΑΕΚ. Οπότε και σήμερα στην ανοιχτή προπόνηση που θα έχουν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολης στην Φιλαδέλφια έχουν ενημερώσει οι άνθρωποι της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ ότι θα ανοίξουν περισσότερες θύρες στο κάτω διάζωμα προκειμένου να εξυπηρετηθεί και όσο καλύτερα γίνεται ο κόσμος ο οποίος είναι πραγματικά πάρα πολύ και όλες τις προηγούμενες φορές.
0: Μάλιστα. Τώρα, σχετικά με τα σχέδια του Νίκολιτς για το αυριανό παιχνίδι, τι έχουμε να πούμε. Διαβάζουμε ότι υπάρχει ας πούμε, ένα δίλημα για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Γιώβιτς ή τον Ζίνη μαζί με τον Βάργα στην επίθεση.
4: Να πω πάνω δεν υπάρχει δίλημα αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα για την επίθεση. Η λύση η οποία φαίνεται ότι έχει προκρίνει ο Σέρβος τεχνικός από τις προηγούμενες ημέρες που δούλεψε στην τακτική στην προπόνηση είναι ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα. Θεωρεί ο ίδιος ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεν θα βρει τους ανοιχτούς χώρους που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί καλύτερα ο Ζήνη. Ενώ από την άλλη ο Γιώβιτς μετά και τον τραυματισμό τον οποίο είχε και τον είχε κρατήσει εκτός πήρε λεπτά στην λεωφόρο. Έχει μπει όλο και περισσότερο στο ρυθμό τον οποίο ήταν νωρίτερα, πριν από τον τραυματισμό του δηλαδή. Και είναι το φαβορί να ξεκινήσει την κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Βάργα. Ένας Βάργα ο οποίος δεν μετακινείται από την επίθεση. Προσφέρει πάρα πολλά στον Μάρκο Νίκολη. Προσφέρει κυρίως τις μονομαχίες τις οποίες μπαίνει με τα αντίπαλα στόπερ. Κάτι το οποίο δεν του αρέσει και τόσο πολύ του Λούκα Γιώβιτς. Ωστόσο να σου πω ότι και στις δοκιμές τις οποίες έκανε δοκίμασε και για αρκετά λεπτά και το δίδυμο που ζήνει με τον Γιώβιτς. Αυτό περισσότερο πιστεύω έγινε μήπως γίνει αλλαγή, ο περάσιος αλλαγή ο Ζήνη στη θέση του Βάργα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο Ρότα θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας.
0: Αριστερά
4: ο Πενράις.
0: Πενράις,
4: Ναι. Θα είναι ο Πενράις. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι σε σχέση με τον Πίλιο και όπως είπαμε και νωρίτερα την Ένωση προσεγγίζουν το παιχνίδι ως ότι θα έχουν αυτοί περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους, θα πρέπει να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες. Οπότε και ο Πεδράης, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στα play-offs και στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, τη Λεωφόρο, όπως οι περισσότεροι φάνηκε ότι ήταν εκτός ρυθμού, όπως ήταν όλη η υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε κάποιος που να ξεχώρισε στην ΑΕΚ. Ωστόσο, ο Πενράις είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει το αριστερό άκρο της άμυνας. Μουκουντήρ Έλβας, το δίδυμο στα στόπερ. Πινέδα Μαρίν, οι δύο ανασταλτικοί μέση. Ο Κοϊτά θα είναι δεξιά. Ο Γκατσίνοβιτς φαίνεται ότι παίρνει την θέση του Περέιρα που είχε ξεκινήσει στο προηγούμενο παιχνίδι στα αριστερά. Ωστόσο, δεν θα αποτελήσει η έκπληξη να δούμε και τον Αργεντίνο. Αλλά ο Σέρβος ήταν αυτός ο οποίος ήταν περισσότερη ώρα την φανέλα του βασικού στην προπόνηση, το φανελάκι του βασικού μάλλον στην προπόνηση, οπότε αναμένεται να δούμε τον Σέρβο, μπορεί να προσφέρει και περισσότερα την πίεση την οποία θα κάνει στα αντίπαλα στόπερ του Παναθηναϊκού, και με δεδομένο ότι δεν θα είναι ο Ζήνης στην βασική ενδεκάδα, ο Γκατσίνοβες μπορεί να δώσει αυτή την ενέργεια την οποία δεν μπορούν να δώσουν μαζί, δεν μπορεί να δώσει ο Γιώβιτς. Προσφέρει όμως διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η εκτέλεση μέσα στην περιοχή, κάτι το οποίο θα χρειαστεί και πάρα πολύ για το αυριανό παιχνίδι η ομάδα του Μάρκο Νίκολετς. Από εκεί και πέρα να πούμε, γιατί ξέχασα νωρίτερα, η προπόνηση για σήμερα στην ΑΕΚ θα είναι στις
0: 4.30
4: ώρα θα είναι ο κόσμος που θα βρίσκεται έξω από την ΑΕΚ Φιλαδέλφεια. 5 ώρα ξεκινάει η προπόνηση, οπότε για αυτά τα 20 λεπτά θα μπορέσουν οι φίλοι της ΑΕΚ να παρακολουθήσουν και να εμψηφώσουν, να μπουστάρουν έτσι τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Στο κέντρο, Πινέδα και Μαρίν.
4: Ναι, αυτό είναι το δίδυμο που δεν σπάει από την αρχή της σεζόν. Οι δύο αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι το δυνατό χαρτί της ΑΕΚ στον άξονα. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Γενικότερα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλει να αλλάζει τα δίδυμά του στον άξονα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι Ρέλβας, Μουκουντή δεν έχουν αλλάξει καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Πινέδα, Μαρίν επίσης. Και τώρα πλέον στην επίθεση φαίνεται ότι θα επιστρέψει ο Γιώβιτς δίπλα από τον Βάρκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ και Κοϊτά, υποθέτω.
4: Και ο Κοϊτά δεξιά, ναι, το είπαμε νωρίτερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Αφήνουμε την ΑΕΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος μέσα σε λίγες ώρες, από χθες δηλαδή έως σήμερα, χάνει τρεις ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού. Και μάλιστα ποδοσφαιριστές, ο ένας βασικός και οι άλλοι δύο που διεκδικούν θέση βασικού. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από το Στέλιο Σωτηρόπουλο. Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Τι γίνεται, δεν τελειώνουν οι τραυματισμοί, έτσι. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα και θα συνεχίζουν οι τραυματισμοί στον Παναθηναϊκό.
5: Ο Τριφύλλη παίρνει δικαιωματικά φέτος το Όσκαρ ατυχίας.
0: Ναι. Ή το πρωτάθλημα.
5: Το σήμα του Παναθηναϊκού. Ακριβώς.
0: Ατυχίας.
5: Σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω, πραγματικά ματιασμένοι είναι όλοι στο κοροπή. Κάτι γίνεται πάντως το οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με φυσικούς αλλά μόνο με μεταφυσικούς όρους. Ο Τάσος Μπακασέτας, για να περάσουμε στο προκείμενο, ο Θάνο, αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακριβώς ποιες ενοχλήσεις αισθάνθηκε ο αρχηγός. Η ουσία πάντως είναι ότι ο μπαροδικαπνισμένος Μπακασέτας, που όπως ξέρεις πάρα πολλές φορές το έχω πει, είναι απαραίτητη παρουσία του για μένα στην αρχική ενδεκάδα, τουλάχιστον στην αρχική ενδεκάδα, ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιο σημείο του αγώνα, η ουσία είναι ότι ο Τάσος Μπακασέτας είναι
0: πολύ αφόντης. Τι έχει ο Μπακασέτας, τι συνέβη?
5: Ενοχλήσεις. Τάσο, ρωτήσαμε, δεν υπάρχει ακριβής δημοσιοποίηση.
0: Εκτίμηση, ακόμη.
5: Ας σταθούμε, Θάνο, στη λέξη ενοχλήσεις αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε κάτι περαιτέρω.
0: Αλλά η ουσία είναι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, ότι είναι νοκάουτ από το χθεσινό παιχνίδι.
5: Πάντα.
0: Μάλιστα. Από το χθεσινό, από το αυριανό.
5: Από το αυριανό παιχνίδι.
0: Από το αυριανό παιχνίδι. Νοκάουτ ο Μπακασέτας. Και ποιοι άλλοι, τι συνέβη με τον Ίγκανσον και με τον Πελίστρη, για πες μας.
5: Ίγκασον και Πελίστρη γνωστές από χτες οι απουσίες τους. Ίγκασον, ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισε στη γενικότερη μετριότητα φέτος του Παναθηναϊκού, νομίζω στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και μπορεί να σηκώσει ο Ίγκασον το βάρος της φανέλας, το απέδειξε. Νομίζω ότι παρότι δεν είναι και στην πρώτη νιώτη, θα λέγαμε, ότι μπορεί να συνεχίσει και του χρόνου άνετα ο Ισλανδός.
0: Ο Ίγκασον τι έπαθε?
5: Στην πρωτοκλινική.
0: Ναι.
5: Κάποιες ενοχλήσεις στάθηκε. Και ο Πελίστρη, ο οποίος υπέστη θλάση.
0: Ο οποίος Πελίστρη έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν πάλι ως τραυματίας.
5: Τι να πούμε. Πραγματικά, η επιστήμη σηκώνεται για ψηλά.
0: Δηλαδή, δύο φορές έχει τραυματιστεί φέτος ο Πελίστρη, δύο φορές έχει τραυματιστεί ο Ντέσερτς.
5: Κοίταξε, επειδή τελικά όντως δεν εξηγούνται όλα μεταφυσικά. Μήπως η προετοιμασία του Παναθηναϊκού δεν ήταν η ενδεδειγμένη, με την έννοια ότι σωστά από μια πλευρά η ομάδα φορμαρίστηκε νωρίς για να περάσει στους ευρωπαϊκούς αγώνες που έπρεπε να είναι έτοιμη.
0: Να περάσει στην League Phase. Ναι.
5: Σωστά, στην League Phase του Europa. Τώρα βέβαια αυτό μου δίνει τροφή για σκέψη να πω ότι θα πρέπει να είναι έτοιμη, γιατί φέτος τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, έτσι, σε σχέση με τους τρεις must win γύρους του conference που πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός για να μην χαλάσει από το καλοκαίρι, χτύπα ξύλο η επόμενη χρονιά. Λοιπόν, ας κάνουμε μια σούμα, Θάνο. Κάτρις και Σάντσες, Ρενάτο δηλαδή, γνωστοί απόντες, ατομικό έκανα σήμερα. Τίνκα στον Κυπελίστρι που είπαμε, αυτή γνωστοποιήθηκε χθες ο τραυματισμός τους. Γεντ Βάι, γνωστός επίσης τραυματίας. Ντέσσερς και Σισοκό, οι οποίοι είναι καιρό στα πιτς. Και συν όλους αυτούς υπάρχει και ο τιμωρημένος Ερνάντες, που είχε αποβληθεί, όπως θυμόμαστε, την περασμένη εβδομάδα, Θάνο, στη Λεωφόρο, στο αντίστοιχο παιχνίδι των δύο ομάδων. Επίσης, πριν σου δώσω το λόγο, θέλω να πω ότι, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα μου αναφέρεις τα όλα όσα είπε ο Ράφα Μπενίτες.
0: Ναι, θα σε ρωτούσα βεβαίως, γιατί έκανε χθες δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι αύριο. Τι είπε ο Μπενίτες, λοιπόν, για πες μας.
5: Κοίταξε, το ρεζουμέ είναι ότι παραμείνθηκε της επιλογής σε σχετική ερώτηση με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Από εκεί και πέρα, εγώ διαβάζοντας όλα όσα είπε, έχει πει αρκετά σωστά, αλλά έχει πει και κάποια πράγματα τα οποία εμένα δεν μου ηχούν ταιριαστά. Δηλαδή, πραγματικά δεν κολλάνε στο όλο πάζλ. Είπε σε κάποια αποστροφή των λόγων του, τουλάχιστον έτσι όσο δημοσιοποιήθηκαν στα site, γιατί δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη ηχητικά, στο συνδρομητικό, στην Κοσμότα τέλος πάντων, είπε ότι πετύχαμε περισσότερα γκολ. Εδώ έρχεται η απλογία πορεία από ποιον έχουν πετύχει περισσότερα γκολ.
0: Θέλει να πει, υποθέτω, ότι με το σύστημα αυτό, με την τριάδα στην άμυνα, είναι πιο αποτελεσματικό στην επίθεση σε σχέση με το άλλο σύστημα που χρησιμοποιούνταν πριν, δηλαδή με τους τέσσερις στην άμυνα. Αυτό δεν εννοεί.
5: Κοίταξε, αν πάμε στην επίσημη σελίδα, ιστοσελίδα του Super League, θα δούμε ότι ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει ένα γκολ κάθε 7,4 τελικές. Δηλαδή χρειάζεται 8 προσπάθειες για να πετύχει ένα γκολ. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέει ο Ράφα Μπενίτε δεν ισχύει. Δεν είναι, τουλάχιστον δεν ισχύει, ας πούμε στατιστικά. Ακόμα και ο Λεβαδιακός, δεν λέω για, ξανά για, τους τρεις, για τις τρεις προαναφερθήσεις ομάδες από τους Big Four, οι οποίες έχουν πετύχει περισσότερα γκολ από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εγώ λέω ότι, εγώ είπα προηγουμένως, μήπως το εννοεί σε σχέση, συγκρίνει τον Παναθηναϊκό με την τριάδα στην άμυνα, με τον Παναθηναϊκό το φετινό, με τους τέσσερις στην άμυνα. Εκεί κάνει τη σύγκριση και όχι με τον Ολυμπιακό, την ΑΕ και τον ΠΑΟΚ. Γιατί διαβάζω τώρα και θα το διαβάζω αυτό λεξί όπως έχει αποδοθεί στις ιστοσελίδες. Λέει ότι όταν ήρθαμε εδώ, παίζαμε με τέσσερις στην άμυνα. Αργότερα, λέει ο Μπενίτε, θα αντιληφθήκαμε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό για να μειώσουμε την απόσταση και να βρεθούμε πιο κοντά στις ομάδες που είναι στην κορυφή. Όταν παίξαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, αποκτήσαμε περισσότερο έλεγχο στην άμυνα και δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες. Αυτά είναι στατιστικά. Τώρα έχουμε περισσότερα σουτ με τρεις στην άμυνα, έχουμε κερδίσει περισσότερους βαθμούς και έχουμε δεχθεί λιγότερα γκολ, ενώ παράλληλα σκοράραμε περισσότερο. Αυτά λέει.
5: Κοίταξε, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Μπενίτεθ, αλλά επιμένω ότι δεν είναι σωστό, γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εννοεί ότι σκοράραν περισσότερο τώρα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το ότι.
0: Με το τι έκανε όταν έπαιζε με τέσσερις. Αυτό προκύπτει από τα λεγόμενα του. Συγκρίνει το Παναθηναϊκό με τους τρεις στην άμυνα, με τον Παναθηναϊκό με τους τέσσερις στην άμυνα. Φέτος.
5: Επειδή όμως το αποτέλεσμα μετράει, η πραγματικότητα λέει ότι ο Παναθηναϊκός για να βάλει γκολ πρέπει να κάνει αίτηση. Μπορεί να γίνονται περισσότερα σουτ, που και γι' αυτό έχω κάποιες αμφιβολίες, αλλά δεν έχω μπροστά μου τη στατιστική. Αλλά ο αριθμός των γκολ σε σχέση με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται είναι δυσανάλογος. Δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, όμως ο αριθμός των τερμάτων είναι απελπιστικά μικρός. Ξαναλέω, στην επίσημη σελίδα και το κοίταξα τη Super League, είναι ένα γκολ στις 7,4 προσπάθειες. Δηλαδή στις 7,5. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό το οποίο λέει ο Μπενίτεθ. Και νομίζω, δεν ξέρω αν διάβασες το συγκεκριμένο απόσπασμα, Θάνο, κάπου λέει και για δημιουργία, σωστά.
0: Αμέσως πιο κάτω το λέει και για την επόμενη χρονιά, θέλω να πω.
5: Ναι, ότι θα αποκτήσουμε περισσότερο έλεγχο.
0: Ακριβώς, ναι. Μιλάει δηλαδή και πάλι για δεύτερη συνεχόμενη συνέντευξη τύπου για τον Παναθηναϊκό της επόμενης σεζόν, ο Μπενίτες.
5: Η αλήθεια είναι ότι έχει το μυαλό
0: του. Γνωρίζουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, το διαβάσω. Γνωρίζουμε, λέει, πως στην επόμενη σεζόν θα έχουμε περισσότερο έλεγχο, ενώ τη μπάλα, του αγώνα, θα έχουμε. Να, αμέσως μετά. Θα έχουμε μεγαλύτερη κατοχή τη μπάλα και θα ξεκινήσουμε τη χρονιά πιο δυνατά από αυτή τη σεζόν, όπου ήρθαμε στη μέση τη.
5: Αυτό πρέπει να του το προσμετρήσουμε, ότι ανέλαβε ομάδα στην αρχή, περίπου στη μέση τη σεζόν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα παρουσιάσει, ακόμα και να κάνει προετοιμασία, διαφορετικό προφίλ σε σχέση με αυτό το οποίο παρουσιάζει τώρα ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, δημιουργία μπορεί να... Η ομάδα έχει έλεγχο, δηλαδή δεν υπάρχει φαντασία, δεν υπάρχει δημιουργία στο παιχνίδι και ο έλεγχος, αν δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα, νομίζω συμφωνείς, Θάνο, έτσι. Ο καλός είναι ο έλεγχος, αλλά όμως η δημιουργία, η φαντασία που ουσιάζει από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Καλά, εγώ δεν είδα και στα τρία παιχνίδια τώρα με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να έχει ο Παναθηναϊκός έλεγχο αγώνα. Μιλάμε για τις φάσεις και τα γκολ που λείπουν. Κατά μάλλον τα γκολ λείπουν, φάσεις γίνονται κάποιες, αλλά ο έλεγχος ήταν σε αντίπαλες του Παναθηναϊκού ομάδες. Εννοώ στα play-off.
5: Εγώ θα πάω στο επόμενο επίπεδο και θα σου πω, αν ο Παναθηναϊκός δεν προσέξει αύριο και δεν μπει στον αγωνιστικό χώρο με μέγιστη πνευματική αυτοσυγκέντρωση, θα γίνει σάκος του μπόξ για την ΑΕΚ.
0: Όπως έγινε στον αγώνα επίσης, του πρωταθλήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια.
5: Ακριβώς. Και επίσης θα επαναληφθεί αυτό που έχει γίνει τότε, 4-0. Πρέπει να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια. Και γενικότερα για τον Ράφα Μπενίτεθ, αν παραμείνει στο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει μια γενικότερη αναπροσαρμογή της φιλοσοφίας του. Στο σημείο βέβαια αυτό να πούμε ότι θα φύγουν πάρα πολλοί παίκτες από τον Παναθηναϊκό, είτε μείνει είτε όχι ο Μπενίτεθ, θα φύγουν αρκετοί παίκτες από τον Παναθηναϊκό. Απλώς αν μείνει ο Μπενίτεθ, δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει ή όχι ο Λαφών, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ερνάντες, αλλά νομίζω όμως ότι σε αντίθεση με τον Μπενίτεθ, οι υπόλοιποι που επιβλέπουν το μεταγραφικό σχεδιασμό, δεν νομίζω ότι προκρίνουν την παραμονή του Λαφών και του Ερνάντεθ και του Σισοκό στο Κοροπή. Θα δούμε ένα εντελώς διαφορετικό Παναθηναϊκό από αυτό που βλέπουμε τώρα. Και επίσης, όπως το είχαμε πει και τις προάλλες, Θάνο, μπορεί ο Μπενίτεθ να φύγει, όμως από ό,τι όλα δείχνουν, ο Κολώνα και ο Κοτσόλης είναι αυτοί που έχουν αναλάβει το μεταγραφικό σχεδιασμό και ο Μικέλ Άγχελ Κορώνα, ξαναλέω, άσχετα αν φύγει ο Μπενίτεθ, φαίνεται ότι ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη, θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό Κορώνα, άσχετα αν φύγει ο Μπενίτεθ ή όχι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
5: Αυτά είναι τα νέα του Παναθηναϊκού προς το παρόν. Τα υπόλοιπα αύριο στην Ολγουίν Αρένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, αφήνουμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Και εκεί είχαμε τραυματισμό και μάλιστα ρήξη χιαστού για τον Γιαζίτσι. Και αυτός δεύτερη φορά τραυματίζεται για τον Ολυμπιακό. Το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καρεσκάκης είναι αυτό που λέμε τελευταία ευκαιρία. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ και για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Ράνιο για να μάθουμε πώς προετοιμάζονται στον Ολυμπιακό για το αυριανό παιχνίδι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Αν και είχαμε πει για τη χθεσινή είδηση, σοκαριστική αναμφίβολα για τον Γιαζίτζη, ο οποίος για τρίτη φορά υπέστη ρήξη χιαστού, δεύτερη με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα από τα πρώτα θέματα συζήτησης και στην ερυθρόλευκη οικογένεια. Ακόμα και σε δημοσιεύματα που έχουν προκύψει στον τουρκικό τύπο, γι' αυτό το Όσκαρ ατυχίας που αφορά έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν έχει προλάβει, δεν έχει μπορέσει να δείξει όλα αυτά τα στοιχεία για τα οποία αποκτήθηκε, αλλά ότι είχε συμβεί το 24 απέναντι στον Στέρα Άκτορ, μόλις είχε περάσει τους αλλαγή παθαίνοντας ρήξη χιαστού. Αυτό έγινε και στην χθεσινή προπόνηση, και αυτό ήταν και ο λόγος που διεκόπη η προπόνηση προκειμένου να παρασκευθούν και οι πρώτες βοήθειες στον παίχτη και να ηρεμήσουν όλοι από αυτή την ατυχία, καθώς χρήζει άμεσα χειρουργείου ο Γιαζίτζη. Και το ερώτημα είναι αν χάνει και το υπόλοιπο της επόμενης χρονιάς. Και το λέω αυτό γιατί αν σκεφτούμε ότι για να επιστρέψει θέλει περίπου 8 με 9 μήνες, άρα υπολογίζουμε ότι καλό Γενάρη-Φλεβάρη του 27 και αν θα είναι έτοιμος ο συγκεκριμένος παίχτης. Αυτή είναι η ατυχία, επαναλαμβάνω, και του ίδιου αλλά και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μέχρι χθες προετοιμαζόταν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, αφού και ο Τζολάκης είχε ξεπεράσει το θέμα που τον ταλαιπωρούσε στον Αστράγαλο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα υπόλοιπα τακτικά κομμάτια τα οποία έχει δουλέψει και στην πράξη αλλά και στο μυαλό ο Μεντιλίμπαρ, για να δούμε τελικά ποια και πώς από αυτά θα τα κάνει πράξη. Δηλαδή, για ενδεχόμενη αλλαγή αριστερού μπακ, με τον Μπρούναντι του Ορτέγκα. Ενδεχομένως αλλαγή του διδήμου ενός εκ των δύο παιχτών, Εσε Γκαρθία ή Γκαρθία Εσε, στα χαφ. Και την πιθανή μετατόπιση του Ροντινέη ως δεξί μπακ αντί του Κωστίνια. Και να δούμε στο αρχικό σχήμα ενδεχομένως έναν εκ των Ποντένς, ίσως και Κλέιτον. Ας μην ξεχνάμε και αυτό το όνομα. Θα δούμε τι από όλα αυτά θα ισχύσουν. Για μια αποστολή η οποία βγήκε χωρίς προφανώς τον Γιαζίτζη, αλλά όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα μάτς, θα μάθουμε την τελευταία στιγμή, όπως και οι παίχτες, ποιοι θα είναι οι δύο κοινοτικοί που θα μείνουν εκτός και τι έχει κατά νου ο Μεντιλίμπαρ για το συγκεκριμένο μάτς.
0: Ναι. Δεν υπάρχει άλλη απουσία λόγω τραυματισμού ή λόγω τιμωρίας στον Ολυμπιακό πέραν του Γιαζίτζη, έτσι. Είναι όλοι στη διάθεση του προπονητή.
6: Και γι' αυτό είπαν και οι πιθανότητες ήταν με το μέρος από την πρώτη στιγμή του Τζολάκη. Ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στον Αστράγαλ, οπότε τέθηκε κανονικά στην διάθεση του προπονητή του.
0: Ο οποίος θα αποφασίσει, όπως κάνει στα play-off αύριο, ποιος θα μείνει εκτός από τους κοινοτικούς. Ποιοι, οι δύο.
6: Ακριβώς. Έχει αλλάξει λίγο την τακτική του και τη φιλοσοφία του σε αυτό το κομμάτι ο Μεντιλίμπα σε σχέση με την κανονική διάρκεια. Αλλά μια και μιλάμε για Τζολάκη, επειδή έχουμε πει και θα επαναλαμβάνουμε διαρκώς τα δημοσιεύματα θα δίνουν και θα παίρνουν για τον Έλληνα Πορτιέρο, πλέον μπαίνει και παίζει δυνατά και στα ιταλικά δημοσιεύματα. Το όνομά του ότι βρίσκεται στο στόχαστρο της Νάπολη. Ναι. Ας το κρατήσουμε και αυτό, με δεδομένο ότι ο Μερέτ θα πουληθεί. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι και άλλοι.
0: Θα μας απασχολήσει. Το βέβαιο είναι ότι το καλοκαίρι θα μας απασχολήσει το όνομα. Το καλοκαίρι, τέλος πάντων. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
6: Σωστά, που θα παίξουν αρκετά έντονα στα δημοσιεύματα και εντός και εκτός συνόρων.
0: Ναι, ναι. Τώρα, ο Μεντιλίμπαρ έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Τι είπε, Γιάννη?
6: Καταρχάς, στάθηκε κυρίως στα λάθη τα οποία έγιναν στο προηγούμενο παιχνίδι. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να επαναλάβουν οι παίκτες του. Δηλαδή, δεν μίλησε για τα πλάνα του, τις σκέψεις του για το αυριανό παιχνίδι. Και μάλιστα ήταν η χαρακτηριστική ατάκα ότι δεν θα πρέπει να του ευχαριστούμε σε τίποτα για όλα αυτά τα οποία πρέπει να δείξει η ομάδα του. Ο Βάσκος, ο οποίος μίλησε στην Κοσμοτέ TV, όπως συνηθίζει για αυτές τις αναμετρήσεις, και είπε ότι κυρίως πρέπει εμείς να κερδίσουμε και να μην δώσουμε χώρο και να επιτρέψουμε στον αντίπαλο με τα δικά μας λάθη. Δεν είναι από αυτά που πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε πιο μακριά από το επόμενο παιχνίδι. Όμως είναι τρία μάτς που υπολείπονται και είμαστε πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Οπότε πρέπει να τελειώσει το πρώτο για να δούμε μετέπειτα τι θα γίνει. Ήδη λέει, παίξαμε τα τρία πρώτα παιχνίδια των play-off σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα και τώρα καλούμαστε να παίξουμε τρία σε μία εβδομάδα. Οπότε πρώτα θα δούμε τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και μετέπειτα θα δούμε τι ακολουθεί για τα υπόλοιπα μάτς. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στη σκιά των κακών ειδήσεων γύρω από το σοβαρό τραυματισμό του Γιαζίτζη, ο οποίος είπε ότι είναι σοβαρός τραυματισμός, θα χειρουργηθεί και θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό. Θέλουμε να του στείλουμε τις ευχές μας για να έχει κουράγιο και να γυρίσει το συντομότερο δυνατό.
0: Εκτιμά και αυτός ότι το παιχνίδι το αυριανό είναι τελευταία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
6: Κοίταξε, έτσι όπως είναι, Θάνο, νομίζω ότι και για τις δύο ομάδες δεν θέλουν να αφήσουν την ΑΕΚ να ξεφύγει.
0: Ναι, ναι, και για τις δύο βεβαίως. Θα πάμε μετά στον ΠΑΟΚ. Λέμε τώρα για τον Ολυμπιακό. Ναι.
6: Το θέμα όμως ξέρεις τι γίνεται, ότι ο Ολυμπιακός εντός έδρας στα τελευταία μάτς δεν τα πηγαίνει καλά. Τουλάχιστον ένα δίμηνο είναι χωρίς νίκη ο γηπεδούχος. Δεν πετυχαίνει γκολ, δεν κερδίζει στα ντέρμπι του τελευταίου εξαμήνου. Και ως γηπεδούχος μιλάω τώρα, έτσι. Και είναι πράγματα τα οποία προβληματίζουν και θα δούμε πόσο αυτός ο προβληματισμός μπορεί να βγει στην πράξη ως κάτι διαφορετικό. Πάντως ο κόσμος φαίνεται ότι έχει εξαντλήσει τα περισσότερα εισιτήρια, ελάχιστα έχουν μείνει αδιάθετα. Δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Αλλά θέλει και ο κόσμος να δει κάτι διαφορετικό από τους παίκτες, σαν σύνολο, σαν μονάδες.
0: Κατανοητό.
6: Κατανοητό
0: και εύλογο. Πάμε γρήγορα, θα σε ρωτήσω, δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε ένα λεπτό. Θα σε ρωτήσω τι προγνωστικά υπάρχουν για τρεις αγώνες. Πρώτον, για τον αγώνα, το τελικό της ΑΕΚ στο μπάσκετ με την Ρήτας. Τι δίνουν οι στοιχηματικές, ποιον δίνουν φαβορί?
6: Κοίταξε, δίνουν την ΑΕΚ και είναι από τα παιχνίδια τα οποία σταθήκαμε λίγο νωρίτερα με τη Ρήτας για αυτή τη μεγάλη ώρα της ΑΕΚ για να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Και όσο περνάει η ώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι ολοένα και αυξάνονται και πληθαίνουν οι πιθανότητες και βάσει των πονταρισμάτων.
0: Άρα φαβορή ΑΕΚ, μεγάλο ναι. Φαβορή ή
6: φαβορή των 4-5 πόντων, δηλαδή, αλλά επιτυχίας, ναι, φαβορή νίκης κατάκτησης.
0: Πες μας για τον αγώνα του ποδοσφαίρου της ΑΕΛ με τον Αστέρα, play out.
6: Α, το πας τόσο εξειδικευμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μετά θα έχω έναν άλλο εξειδικευμένο από άλλο άθλημα.
6: Γιατί εκεί πέρα σε αυτό το μάτι, γιατί εμείς νωρίτερα είχαμε μιλήσει για το παιχνίδι της.
0: Έδωσε πανσεραϊκό. Πανσεραϊκό νομίζω ότι δίνουν εκεί. Άσο, υποθέτω, νίκη.
6: Όχι, ίσα-ίσα, επειδή.
0: Α, για πες μας.
6: Δίνουν outsider τον πανσεραϊκό.
0: Με την Κηφισιά,
6: Ναι. Ναι, με την Κηφισιά προσωπικά είπα ότι αξίζει να ρισκάρουν στο 3-13-20. Αλλά για το παιχνίδι.
0: 3-13-20 τι δίνει.
6: Δίνει... Ο Άσος,
0: μάλιστα. Άρα να ρισκάρουν στον Άσο του Πανσεραϊκού, λες, όσοι παίξουν.
6: Έχει έμπνευση, επειδή.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω κάνει. αλλά έτσι μέσω των αποδόσεων, μερικές φορές έτσι διαβάζουμε και μία άλλη πτυχή, ας πούμε, του αγώνα.
6: Ή μάλλον σε ξεγελάει καμιά φορά.
0: Εντάξει, μπορεί και αυτό. Εντάξει. Για πες μας και για, πώς το λένε, για ΑΕΛ, έχεις κάτι.
6: Ναι, είναι πιο μοιρασμένα τα πράγματα. Ελαφρώς φαβορεί αυτό τον τελικό για την ΑΕΛ Novibet.
0: Για
6: ΑΕΛ, αλλά δεν είναι από αυτά που λες, όπως με την ΑΕΚ που σου δίνει μια απόδοση κοντά στο 55-60. Εδώ είναι πολύ πιο ωριακή
0: Παναθηναϊκός λες τώρα. Α, ΑΕΚ μπάσκετ λες.
6: Για την ΑΕΚ του μπάσκετ.
0: ΑΕΚ του μπάσκετ, εντάξει, μάλιστα. Άρα εκεί δίνουν πολύ βάση στην ισοπαλία οι αποδόσεις.
6: Περισσότερο ότι είναι ισορροπημένο παιχνίδι ακριβώς. Ναι.
0: Και ένα τελευταίο στον αγώνα της Volley League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τέταρτος τελικός. Με 2-1 στη σειρά των αγώνων να προηγεί το Παναθηναϊκός. Τι δίνουν εκεί, αυτό πες μας και ολοκληρώνουμε.
6: Τα ίδια επίπεδα είναι λίγο πολύ οριακές οι διαφορές και λογικό, ειδικά με αυτό που είδαμε στο δεύτερο, στο τρίτο παιχνίδι. Ναι. Αυτό είναι ο τέταρτος τελικός σειράς. Πάντως εμείς ως Eraspor είπαμε ότι στο 1,95 θα αγοράζαμε τον ΠΑΟ, γιατί θεωρώ ότι είναι μια σωστή και μάλιστα ικανοποιητική απόδοση και μάλλον θα επαληθευθεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.
6: Να είστε καλά.
7: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου θα φιλοξενήσει το Final Four του 27ου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας της ΟΣΕΚΑ. Τη στιγμή που η πόλη θα γιορτάζει τη μνήμη των 200 ετών της εξόδου, στο ΔΑΚ Μεσολογγίου, οι κατά τεκμήριο 4 κορυφαίες ομάδες μπάσκετ με αμαξίδιο θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 2 ημέρες γεμάτες μπάσκετ, μηνύματα και συγκίνηση. Συνδιοργανωτής Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του τομέα αθλητισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
6: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 3, είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ, ακούτε τη ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 παρά 10, μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην Premier League είναι ήδη σε εξέλιξη και μάλιστα βρίσκεται στο 37ο λεπτό ο αγώνας της Liverpool με την Chelsea και είναι στο 1-1. Άρχισε και ο αγώνας στη La Liga, Elche Alavés είναι στο 6ο λεπτό 0-0, στο 37ο λεπτό είναι και ο αγώνας για τα play-off της Championship ανάμεσα στην Middlesbrough και τη Southampton 0-0. Στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών ολοκληρώθηκε, έχουμε τελικό δηλαδή, ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης 5-1, νίκη για την ομάδα της ΑΕΚ και είναι σε εξέλιξη, βρίσκεται στο 58ο λεπτό, ο αγώνας της Αγίας Παρασκευής με τον ΠΑΟΚ είναι στο 0-0. Μένουμε στον ΠΑΟΚ, αλλά πάμε στον ΠΑΟΚ στην ανδρική, όσον αφορά την ανδρική ομάδα. Αύριο στο Καραϊσκάκης, ίσως η τελευταία ευκαιρία και για τον ΠΑΟΚ, αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αλλά και ένας αγώνας κόντρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος πιθανόν, ανάλογα με το αποτέλεσμα δηλαδή, να κρίνει και την δεύτερη θέση, την οποία θέλουν και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, οι οποίοι ισοβαθμούν στην βαθμολογία της Super League, έχουν από 61 βαθμούς. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ, που έχει το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας. Τρίτος ο Ολυμπιακός. Στην πρώτη θέση, να θυμίσουμε, η ΑΕΚ με 67 βαθμούς. Πάμε λοιπόν να μάθουμε πώς έχει προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται με τους απόντες, ποιους θα έχει στη διάθεσή του ο Λουτσέσκου, ποια είναι τα σχέδιά του για το αυριανό παιχνίδι. Όλα αυτά από το Θοδωρή Φελάνη που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι, Φανό, και στους φίλους ακροατές. Είναι ένα διάστημα, είναι αυτή η περίφημη τελική ευθεία αυτής της αγωνιστικής σεζόν. Ουσιαστικά, Φανό, μέσα σε 8 μέρες θα κριθούν όλα. Θα κριθούν όλοι οι κόποι της μιας χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Προκειμένου να μάθει σε ποια θέση στην βαθμολογία θα καταλήξει, σε ποια διοργάνωση θα συμμετέχει από την νέα χρονιά. Θυμίζουμε τα παιχνίδια διαδοχικά, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, είναι η έκβαση αυτών των αγώνων η οποία θα διαμορφώσει και το αν το πρόσημο θα είναι θετικό ή αρνητικό της χρονιάς. Καλά τα είπες, σε περίπτωση νίκης ο ΠΑΟΚ κάνει ουσιαστικά ένα άλμα για τη δεύτερη θέση και διατηρεί κάποιες ακόμη ελπίδες για την πρώτη θέση. Δεν ορίζει ο ίδιος την μοίρα του. Έδειξε όμως σημάδια ανάκαμψης την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και ήταν η ομάδα η οποία εμφάνισε το πρόσωπο το οποίο όλοι βλέπαμε στο ξεκίνημα της σεζόν και μιλούσαμε για μια ομάδα η οποία ήταν αρκετά σταθερή και αρκετά συμπαγής. Τώρα ο Λουτσέσκου μπορεί να υπολογίζει στον Χατζίδη, ο οποίος είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα, κανονικά σε φουλ ρυθμούς μπήκε. Δεν μπορεί να υπολογίζει τον Καμαρά, τον Λόβρεν, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, όπως και ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος ίσως προλάβει, ατομικό έκανε καθώς, ίσως προλάβει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ενώ θυμίζουμε ότι από χειρουργείο έχει περάσει ο Δεσπότοφ, ο οποίος είναι επίσης εκτός.
0: Άρα για το Γιακουμάκη, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή?
1: Ότι δεν θα είναι διαθέσιμο.
0: Ότι δεν θα είναι διαθέσιμο.
1: Πιθανότατα από το επόμενο. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει.
0: Με τους υπόλοιπους που ήταν τραυματίες στο τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε, συγκριτικά με αυτό πάντα μιλάμε.
1: Ναι, είπαμε για τον Λόβρεν, για τον Καμαρά. Δεν σ' άκουσα.
0: Λέω, αυτή θα είναι διαθέσιμη ή όχι?
1: Δεν θα είναι διαθέσιμη.
0: Δεν θα είναι διαθέσιμη.
1: Δεν θα είναι διαθέσιμη.
0: Και υπάρχει ένα θέμα, Θοδωρή, πριν το πεις να σε ρωτήσω για κάτι, υπάρχει ένα θέμα και με

0: το Ζαφίρι και με το Σάντσες, οι οποίοι είναι στο όριο των καρτών.
1: Είναι στο όριο των καρτών, είναι στις δύο κίτρινες κάρτες.
0: Εδώ τώρα να πούμε στα play-off, μισό λεπτό, ότι αν συμπληρώσει κάποιος αριθμό καρτών, οι κάρτες μηδενίζονται. Αν συμπληρώσει όμως κάποιος αριθμό καρτών, τις τρεις δηλαδή, χάνει το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει εδώ δικαίωμα επιλογής.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει αυτή η επισήμανση και στα αποδυτήρια για αυτούς τους δύο παίκτες. Και τώρα, μια που αναφέραμε και τα αποδυτήρια, έγινε χθες έτσι μια ομιλία από τον Λουτσέσκου, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη, θα λέγαμε. Είπε ότι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας, ότι θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση για εμάς, όμως υπήρχαν συγκυρίες οι οποίες δεν μας το επέτρεψαν. Είπε ότι έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε ένα δυνατό φινάλε, το οποίο το θέλουμε και εμείς, φαντάζομαι το θέλετε και εσείς, είπε ο Λουτσέσκου, αλλά και ο κόσμος ο οποίος περιμένει από εμάς να πάρουμε την καλύτερη δυνατή θέση, να έχουμε μια καλή, ένα καλό τελείωμα. Έγινε και ένας διάλογος και με τους παίκτες, οι οποίοι από την πλευρά τους μετέφεραν ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατό ώστε να στοχεύσουμε στις τρεις νίκες και ό,τι προκύψει στην συνέχεια. Να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένα καλό κλίμα και το γεγονός ότι παιδιά τα οποία το προηγούμενο διάστημα είχαν πρόβλημα τραυματισμών, είχαν μείνει πίσω, ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίβκοβιτς, οι οποίοι έριξαν στο προηγούμενο παιχνίδι αρκετά έτσι, με ένα πολύ καλό πρόσωπο. Περιμένει ο ΠΑΟΚ περισσότερα και ο Λουτσέσκου μεγαλύτερη σταθερότητα και συγκέντρωση από τη μεσαία γραμμή από τον ΜΕΙΤΕ. Και επειδή πλησιάζουμε και στο τέλος, τώρα να σου πω ότι γενικά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ είναι πολύ ικανοποιημένοι από το. Από την απόδοση, από τις εμφανίσεις του Γερεμέγεφ, ο οποίος σου θυμίζω ότι ήρθε χωρίς τυμπανοκρουσίες, δεν ήταν το όνομα που εντυπωσίασε στην μεταγραφική περίοδο εκείνη του Δεκεμβρίου, ήρθε σαν μια λύση εναλλακτική συμπληρωματική, θα έλεγα.
0: Και μια λύση low budget από ό,τι διαβάζω.
1: Έτσι. Και,
0: χαμηλού κόστους δηλαδή.
1: Να πούμε χαμηλού κόστους και να πούμε ότι έχει φτάσει στο να έχει 9 γκολ, 3 assist. 17 συμμετοχές, δηλαδή 0,8 γκολ ανά παιχνίδι. Τον στήριξε ο Λουτσέσκου. Θυμάμαι κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει και στο Δεκέμβριο ότι είναι υποτιμημένος, όμως είναι μαχητής και έχει καλή νοοτροπία, λέγοντας ότι είτε παίζει είτε δεν παίζει, έχει μια καλή, ένα καλό mindset. Οπότε απλώς το καταθέτω και αυτό, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος και κάποια πράγματα τα οποία έτσι
0: κάνουν. Εξάμηνο συμβόλαιο υπέγραψε ο Λουτσέσκου μέχρι το καλοκαίρι.
1: Με
0: ο Λουτσέσκου, ο Γερεμέγευση.
1: Ναι. Ακριβώς. Και προφανώς τώρα με τις εμφανίσεις οι οποίες κάνει, σίγουρα υπάρχουν έτσι, υπάρχει μια καλή διάθεση από την, και από την πλευρά του ΠΑΟΚ για όλα όσα έχει προσφέρει. Να πούμε ότι τρίτη φορά ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Ολυμπιακού, μία νίκη, μία ισοπαλία. 14 Γενάρη είχε πάρει εκείνο το 0-2 για το κύπελο και έτσι προκριθεί στην επόμενη φάση. 8 Μαρτίου 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι που είχε παίξει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Με διαιτητή αυτό που θα είναι αύριο. Είναι ο ίδιος διαιτητής.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Τώρα υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Εμφανίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι ο Ευγένη Κοσέλοφ, ένας Ουκρανός που έχει ρωσική υπηκότητα. Υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα για το τι ακριβώς ήθελε στην Τούμπα, ποιος θα είναι ο ρόλος του στην ομάδα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, επιβεβαιώνεται ότι θα έχει έναν ρόλο στην οργανωτική δομή της εταιρείας. Δεν έχουμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για το ρόλο τον οποίο θα έχει. Γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν έχει θητεύσει σε ομάδες όπως η Zenit Αγίας Πετρούπολης, όπως η Σαχτάρ Ντόνετσκ, έχει θητεύσει ως team manager, ως επικεφαλής τμήματος διεθνών αγώνων. Υπήρξε και συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διοίκηση και αγωνιστικό. Θα έχει κάποιον ρόλο και στον ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν και όπως λέει το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως το επόμενο χρονικό διάστημα αν θα υπάρξει κάποια πιο επίσημη ανακοίνωση για αυτό.
0: Τώρα, για ενδεκάδα αύριο μπορούμε να πούμε κάτι έστω κατά προσέγγιση?
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε ακόμα την εικόνα της προπόνησης που έγινε πριν και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Επομένως, τα περισσότερα μετά την προπόνηση όσον αφορά τα πλάνα του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ρασβάν Λουτσέσκου, για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Φελάνη. Στην Αγγλία, στον αγώνα για την Premier League Liverpool-Chelsea, το παιχνίδι βρίσκεται στο 45ο λεπτό. Παίζονται καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Αυτή την ώρα παραμένει το 1-1. Στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, στο 14ο λεπτό. Έλτσε Αλαβές 0-0 και στην Αγγλία. Και εδώ είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει το 0-0 μεταξύ της Middlesbrough και της Southampton. Είναι αγώνας play-off για την άνοδο στην Premier League. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, αφήνουμε τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4 και πάμε στα play-out. Σημαντική αγωνιστική και η σημερινή, η 7η για τα play-out, και ίσως πιο σημαντικός είναι ο αγώνας που θα γίνει στο ΑΕΛ FC Arena σήμερα στις 5, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ. Πάμε στη Λάρισα να δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Μητρούσια για να μάθουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΛ, για την οποία η εβδομάδα που τελειώνει ήταν γεμάτη με ένταση, γεμάτη με ειδήσεις από τις αντιδράσεις, εννοώ, για την απόφαση του Φωτιά να δώσει πέναλτι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων σε βάρος της ομάδας στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό το περασμένο Σάββατο, έως και την πρόταση για αναδιάρθρωση. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Επίσης, ένα Θάνο και στους ακροατές της Ερασπόρ, είναι η αναμέτρηση η οποία θα έλεγα προσελκύει τα βλέμματα όλων και πολύ περισσότερο των δύο ομάδων που θέλουν οπωσδήποτε την νίκη στο σημερινό αγώνα. Η ΑΕΛ ως γηπεδούχος που περιμένει μέσα από την νίκη για να ελπίζει για την παραμονή της στην κατηγορία. Εκεί είναι τα βλέμματα στραμμένα όχι μόνο των παιχτών της τεχνικής ηγεσίας αλλά και του φιλάθλων, οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν στο Αλευσή Αρίνα και να αποτελέσουν το 12ο παίκτη στην προσπάθεια που θα κάνει η ΑΕΛ για να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης και να ελπίζει για την παραμονή στην κατηγορία. Όλες αυτές τις ημέρες, με όλα αυτά που συνέβησαν αλλά και την προσπάθεια που έγινε από τον Ιταλό τεχνικό της ΑΕΛ, τον Τζαλούκα Φέστα, και τους παίκτες, έτσι ώστε τουλάχιστον να διατηρηθεί ένα καλό κλίμα μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αλλά κυρίως να υπάρχει αυτή η μαχητικότητα που θέλει και ο κόσμος που προσεγγίσει από τους παίκτες ότι θα είναι στο πλευρό τους όπως έχουν επισημάνει, και ζητούν από τους ίδιους να έχουν το πάθος για την κατάκτηση των 3 βαθμών της νίκης. Οι απουσίες είναι γνωστές που αντιμετωπίζει ο Τζανλούκα Φέστα, οι τραυματίες Κουσουνού, Μούργος, Αποστολάκης και ο Σουρλής που προσθέθηκε μετά τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, αλλά και ο Μασόν, ο οποίος είναι τιμωρημένος καθώς αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο σημερινό αγώνα. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην διάθεση, 25 δηλαδή, όσοι υπάρχουν στην ομάδα είναι όλοι στην αποστολή και σε λίγο θα αποφασίσει για τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί, θα αποκλειστούν δηλαδή από την αποστολή, οι υπόλοιποι θα είναι στην διάθεσή του. Και εδώ περιμένουμε να δούμε τώρα και πώς θα καταστρώσει τα πλάνα του, θα το ξέρουμε σε λίγο, πολύ λίγο, ποιος θα επιλεγεί δηλαδή να καλύψει το άκρο, το δεξιό άκρο της άμυνας, εκεί όπου θα απουσιάζει ο Μασόν αλλά και ο Αποστολάκης που είναι τραυματίες οι δύο που αγωνίζονται στην δεξιά πλευρά. Τώρα δεν αποκλείεται, εκεί θα παίξει ο Φερίγκρα και να πάει κάποιος άλλος ή ο Παπαγεωργίου που χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι, και από εκεί πέρα να υπάρχουν και κάποιες άλλες αλλαγές στις άλλες θέσεις. Αυτό όμως είναι που το γνωρίζει καλύτερα από όλους μας ο Ιταλός προπονητής μαζί με τους συνεργάτες του. Αλλά το ξαναλέω ότι αυτό που θέλουν και έχουν ζητήσει από τους παίκτες και κυρίως ο κόσμος είναι ότι θέλουν να δουν τους προσωθές να αγωνίζονται μέσα, να υπάρχει μαχητικότητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα να πούμε ότι είναι η 15η αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα Τρίπολης σε όλες τις διοργανώσεις. Μέχρι στιγμής η ΑΕΛ μετράει 5 νίκες, 5 ο Αστέρας και 4 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα, και περιμένουμε το σημερινό παιχνίδι να δούμε ποιο θα είναι το αποτελέσμα μεταξύ των δύο ομάδων που διεκδικούν, όπως είπαμε, την παραμονή τους στην κατηγορία έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
0: Και εδώ να πούμε ότι θα γνωρίζουν κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΛ με τον Αστέρα, θα γνωρίζουν και οι δύο ομάδες το αποτέλεσμα του Πανσεραϊκού, ο οποίος αγωνίζεται νωρίτερα στις 4 στην έδρα του με την Κηφισιά, και έχει σημασία.
2: Ναι. Οι τρεις ομάδες μαζί, έτσι.
0: Ναι, και εδώ θέλω να πω ότι έχει σημασία να δώσουμε και την βαθμολογία, την εικόνα που υπάρχει στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Ο Πανσεραϊκός έχει 28 βαθμούς, είναι στην τρίτη από το τέλος θέση, τη 12η δηλαδή της βαθμολογίας. Ισοβαθμή με τον Αστέρα, που έχει και αυτός 28, και η Λάρισα είναι τελευταία, η ΑΕΛ είναι τελευταία με 25 βαθμούς. Δηλαδή για την ΑΕΛ το παιχνίδι είναι οριακό.
2: Έτσι, ναι, είναι οριακό, γιατί αν το κερδίσει θα φτάσει τον Αστέρα Τρίπολης στους 28 βαθμούς, θα περιμένει να δει, όπως είπες, και θα ξέρει τι έχει γίνει στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά και πού θα είναι η βαθμολογία για την επόμενη ομάδα. Και αυτό είναι που λέμε ότι η σημερινή νίκη, όπως λένε και κάποιοι, ότι αν καταφέρει και πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης σήμερα, τότε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία.
0: Μένει ζωντανή.
2: Μένει ζωντανή ακριβώς, αλλά θα εξαρτηθεί όμως και από τα αποτελέσματα έτσι, των άλλων αγώνων. Αλλά για την ώρα όμως προέχει αυτό, γιατί αν κερδίσει θα φτάσει τον Αστέρα στους 28 βαθμούς ναι. η ΑΕΛ και θα δει πού θα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που είναι η τρίτη ομάδα αυτές δηλαδή που διεκδικούν την παραμονή τους στην κατηγορία. Και θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα το Ατρόμητο με τον Πανετολικό. Γιατί και ο Ατρόμητος, αν παραμείνει στους 31 βαθμούς και η ΑΕΛ κερδίσει σήμερα.
0: Ο Πανετολικός. Αν παραμείνει στους 31.
2: Ακριβώς, ναι, 31. Είναι και θα,
0: μπαίνει και αυτό σε περιπέτειες, θέλεις να πεις.
2: Μπαίνει σε περιπέτειες και ακριβώς ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα έχουμε.
0: Και να πούμε ότι είναι η σημερινή και άλλες 2 αγωνιστικές. Άλλες τρεις αγωνιστικές. Άρα συνολικά 4 αγωνιστικές. Μάλιστα. Επομένως, δηλαδή, όλα μπορούν να γίνουν. Έχει και την Τρίτη, βέβαια.
2: Η ΑΕΛ, να θυμίσω να πω ότι εκτός από το σημερινό παιχνίδι, έχει το επόμενο είναι εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Έχει μετά το πρώτο τελευταίο που είναι εντός έδρας με τον Ατρόμητο, το επόμενο Σάββατο, δηλαδή σε μία εβδομάδα. Και τελευταία αγωνιστική θα πάει να παίξει με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης.
0: Μάλιστα. Άρα όλα μπορούν να σημούν. Και ένα τελευταίο, Βαγγέλη, και ολοκληρώνουμε με αυτό. Επειδή με αφορμή την πρόταση της ΑΕΛ για αναδιάρθρωση, δηλαδή για αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα, υπήρχαν αντιδράσεις από τον κόσμο της ΑΕΛ. Ναι, ναι. Υπήρξε και μια ανακοίνωση από την ερασιτεχνική ΑΕΛ προς κάποιους φιλάθλους που δεν τους ονομάτισε. Μίλησε για 15 άτομα που προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον κόσμο της ΑΕΛ. Τι κλίμα υπάρχει τώρα στη σχέση μεταξύ οργανωμένων και διοίκησης?
2: Οι σχέσεις δεν είναι καλές, έτσι αυτό έχει φανεί και από τις ανακοινώσεις. Το έχουν πει από την πρώτη στιγμή τουλάχιστον από την πλευρά των οργανωμένων που επερίπτουν ευθύνη στην διοίκηση. Αλλά για την ώρα όμως λένε ότι αυτό που προέχει είναι η σωτηρία της ομάδος και αυτό τους, για την παρούσα φάση λένε ότι αυτό και μόνο τους ενδιαφέρει. Εκείνη. Ναι. Αλλά οι σχέσεις είναι αυτές που ήταν αυτό το τελευταίο διάστημα. Θα λέγω ότι το είχαμε δει και από τις ανακοινώσεις και από την συμπεριφορά.
0: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιο συγκεκριμένα, πιο ειδικά, θεωρούν τον Νταβέλη, γιατί αυτός είναι ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος.
2: Ναι. Ότι έχει την ευθύνη.
0: Ότι έχει την ευθύνη και για την κακή εικόνα της ομάδας. Και δεν ήταν μια διαφωνία.
2: Αυτό που έχει συμβεί ναι. μέχρι σήμερα, πέρα από όλα αυτά που έχουν συμβεί από την διαιτησία, θεωρούν ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί.
0: Για την εικόνα της ομάδας και για την βαθμολογική της θέση. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Φεύγουμε από τη Λάρισα, πάμε στην Τρίπολη για να μάθουμε τι γίνεται στον Αστέρα. Σε λίγη ώρα στις 5 η σέντρα στην ΑΕΛ FC Αρίνα. Είπαμε την βαθμολογία. Ο Αστέρας έχει 28 βαθμούς. Είναι προτελευταίος ισοβαθμή με τον Πανσεραϊκό. Τελευταία νέα της ομάδας τώρα από τον Βασίλη Κούβαλη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και στους ακροατές. Είναι στη ζώνη του υποβιβασμού ο Αστέρας Άκτορ, ισοβαθμώντας με τον Πανσεραϊκό. Όμως έρχεται με καλή ψυχολογία στο σημερινό παιχνίδι. Έχει κερδίσει τον Ατρόμητο με 4 γκολ, με ένα 4-2. Και πολύ καλή εμφάνιση με διάρκεια. Έχει όμως και τα προβλήματά του όσο αφορά κάποιες απουσίες, όπως ο Σιλά, ο Ισιαγκά Σιλά, όπου δεν είναι στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου, και είναι ένα θέμα αυτό για το ποιος θα παίξει στη θέση του αριστερού μπακ, αν χρησιμοποιήσει τον άπειρο για τη Super League 1, όχι μικρό σε ηλικία βέβαια, τον Τερεζίου που έρχεται από τη δεύτερη ομάδα, ή θα κάνει το γνωστό τρίκ βάζοντας στην θέση του αριστερού μπακ τον Παναγιώτη Δελιανίδη, κάτι που το έχει κάνει και άλλες φορές και έχει βγει μάλιστα με πολύ καλή απόδοση. Δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι άλλο ο Γιώργος Αντωνόπουλος όσο αφορά την αρχική εντεκάδα, και θα παίξει με τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο. Θα δούμε ποιος θα είναι ο αριστερός μπακ, είτε ο Δελιανίδης είτε ο Τερεζίου, Σύψης, Τριανταφυλόπουλος και Αλάκμπε η τριάδα στο κέντρο της άμυνας με Άλχο δεξιά. Έντερ και Αλμύρας δεν αλλάζουν αυτοί οι δύο αμυντικοί χαφ. Μπαρτόλο και Τού και Μακέντα η τριάδα στην επίθεση, αυτή θα είναι η σύνθεση εκτός απροόπτου. Έχει καλή ψυχολογία, όπως είπα, ο Στέρας Άκτορ, πάει για να κερδίσει σήμερα το παιχνίδι και να καταφέρει να έχει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ένα προβάδισμα για την παραμονή στην κατηγορία και βέβαια να βάλει σε πολύ μεγάλο πρόβλημα την ΑΕΛ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στις 5 λοιπόν αυτό το παιχνίδι, ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός και στις 4 το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την 7η αγωνιστική των Play-Out, στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιά. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη.
3: Καλή συνέχεια, Βανέ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ακούτε Hera Sport.
5: 32 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Hera Sport στους 101,8. Είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 παρα 10. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά όχι για το ποδόσφαιρο αλλά για το μπάσκετ. Θα συναντήσουμε τον Νίκο Καραγιώργη. Γιατί στον ΠΑΟΚ υπάρχουν νέα, υπάρχουν εξελίξεις που αφορούν και τις δομές του συλλόγου, το προπονητικό κέντρο συγκεκριμένα, αλλά και την μεταγραφική του ενίσχυση εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Μάρκους Φώστερ, ενώ γράφονται και άλλα ονόματα τα οποία πιθανόν να τον ενδιαφέρουν, όπως για παράδειγμα ο Λορέντζο Μπράουν. Περισσότερα από τον Νίκο Καραγιώργη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
6: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση όπως την περιέγραψες, αν και βρισκόμαστε κοντά στο πρώτο μάλλον κοντά στα μέσα του Μάη και υπάρχουν ακόμα και αγωνιστικές υποχρεώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι έχει προκριθεί στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, είναι η πρώτη ομάδα που το πέτυχε μετά τη σειρά των αγώνων με το Περιστέρι, το οποίο νίκησε δύο φορές. Προκρίθηκε στα ημιτελικά και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Κολοσσός. Ένα ζευγάρι βέβαια το οποίο θα αργήσει καθώς οι πράσινοι έχουν ακόμα υποχρεώσεις στην Ευρωλίγα. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της έγκυρης ιστοσελίδας από τη Λιθουανία Basket News, ο ΠΑΟΚ έχει έρθει στη συμφωνία για την επόμενη χρονιά με τον Μάρκους Φώστερ. Αμερικανός γκάρντ, γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους, γνώριμος στο ελληνικό κοινό, καθώς υπήρξε παίκτης τόσο του Προμηθέα όσο και του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι ήταν παίκτης της ΧΑΠΟ ΕΛ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Τούδη, με την οποία κατέκτησαν το EuroCup και έτσι εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους φέτος για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Και παίκτης ο οποίος φέτος αγωνιζόταν στο Ιαπωνικό Πρωτάθλημα, στο Πρωτάθλημα της Ιαπωνίας. Πρόκειται για παίκτη πάρα πολύ έμπειρο, πρόκειται για παίκτη γνωσμένης αξίας. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι το δημοσίευμα αυτό, πάντοτε ανεπίσημα, γιατί θα πρέπει να το πούμε ότι μιλάμε ότι ακόμα υπάρχει, είναι σε εξέλιξη η φετινή αγωνιστική περίοδος, θα ήταν ίσως κάπως πρόωρο από τώρα να γίνουν ανακοινώσει και οτιδήποτε άλλο. Λέγεται ότι όντως είναι ένας παίκτης ο οποίος και ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και έχει έρθει σε επαφή μαζί του. Είναι παίκτης ο οποίος συγκεντρώνει τα στοιχεία που θέλει ο Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος φυσικά εδώ και καιρό έχει θέσει εφαρμογή το σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Και η λογική λέει, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα αποτελέσει μια από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά, η οποία μην ξεχνάμε θα τον βρει σε διοργάνωση της Ευρωλίγα, όχι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά στο EuroCup. Που θεωρείται για πολλούς ο προθάλαμος.
5: Εκεί θα παίζει του χρόνου ΠΑΟΚ, στο EuroCup.
6: Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Στο EuroCup. Στο EuroCup της Ευρωλίγας, εκεί που θα παίζει και ο Άρης. Θα είναι οι δύο σίγουρα.
5: Και φαίνεται ότι και οι δύο στοχεύουν ψηλά, δηλαδή στη συμμετοχή τους στην Ευρωλίγα.
6: Ακριβώς, γιατί και στον Άρη, τώρα ας κάνουμε και μια παρένθεση, χθες όπως διέρευσε και όπως έγινε γνωστό από την ΚΑΕ, στο περιθώριο του Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στην Αθήνα φυσικά στα τέλη αυτού του μήνα, θα υπάρξει συνάντηση του κυρίου αγαπητού Γιακογιάννη, διευθύνοντα συμβούλου της ΚΑΕ Άρης, αλλά και του General Manager του Νίκου Ζήση, με τον Τσούς Μπουένο, τον ισχυρό άντρα της διοργάνωσης. Mm-hmm. Ο Άρης, ο οποίος θα πρέπει να πούμε πάνω ότι είναι μέλος οικογένειας Ευρωλίγκας, διότι τα τελευταία χρόνια παίρνει μέρος στο EuroCup. Φυσικά και δεν το κρύβουν οι άνθρωποι ότι ο στόχος είναι ο Άρης να βρεθεί τα επόμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα, και επειδή πάντοτε στο τραπέζι υπάρχει και η διεύρυνση, δηλαδή η άψη των ομάδων τα επόμενα χρόνια, ο Άρης θα επικοινωνήσει αλλά και θα καταστήσει σαφές προς τον κύριο Μπουένο ότι η επιθυμία του είναι και αυτός να είναι μέλος της κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, εφόσον φυσικά αποφασιστεί η διεύρυνση της.
5: Νίκο, υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των ομάδων από χώρες? Δηλαδή, μπορεί η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει τώρα δύο ομάδες, να έχει και τρεις και τέσσερις ομάδες?
6: Φυσικά, φυσικά. Το βλέπουμε αυτό ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές και σε διάφορες χώρες. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει αυτό, αλλά θα πρέπει αυτή
5: η Ισπανία, ας πούμε, έχει τρεις τώρα στην Ευρωλίγκα.
6: Υπήρξαν χωριές που είχε και 4 και 5. Θα πρέπει όμως οι ομάδες αυτές να πληρούν τις προϋποθέσεις. Η Ευρώπη πλέον ξέρει, η μπασκετική Ευρώπη, ότι τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ, και ο Άρης έχουν στην κεφαλή τους πολύ πλούσιους, επιφανείς οικονομικά παράγοντες ιδιοκτήτες, τον κύριο Μιστακίδη φυσικά και τον Ρίτσαρτ Τσιάο, που είναι επικεφαλής του ΦΑΝΤ, που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του Άρη από το περασμένο καλοκαίρι. Και όλα αυτά σίγουρα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι η Ευρωλίγκα θέλει σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα, θέλει διοικητική σταθερότητα, θέλει ομάδες οι οποίες πολύ σημαντικό έχουν από πίσω τους κοινό και φυσικά γεμάτα γήπεδα. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες πληρούν αυτές τις προποθέσεις, αλλά βέβαια είναι συνδυασμός αρκετών γεγονότων και αποφάσεων για να μπορέσουν και οι δύο αυτές ομάδες να βρεθούν στην Ευρωλίγα. Καλό θα είναι πρώτα να περιμένουμε να δούμε αν μπορούν να το πετύχουν και μέσω τη συμμετοχή στο EuroCup. Διότι όπως θυμίζουμε ότι η ομάδα που κατακτά το EuroCup αυτομάτως εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στην Ευρωλίγα. Αλλά πάντοτε, όπως είπαμε, υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ομάδες. Αυτό ενδιαφέρει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, όπως γίνεται κατανοητό.
5: Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, φυσικά, αλλά και στις εργασίες που θέλει ο ΠΑΟΚ, ναι, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, να γίνουν στην ΠΑΟΚ Sports Arena.
6: Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ξεκινώντας από το δεύτερο, είναι μια εξαγγελία που έχει κάνει, θα λέγαμε, από τις πρώτες ημέρες που έγινε γνωστό ότι ο Αριστοτέλης Μιστακίδης θα είναι το νέο αφεντικό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θέλει να κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο ΠΑΟΚ Sports Arena, το οποίο μπορεί να μην είναι ένα πάρα πολύ παλιό γήπεδο, 25-26 ετών θάνο, αλλά σίγουρα η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται να γίνουν κάποιες εργασίες, χρειάζονται κάποια πράγματα να βελτιωθούν για να μπορεί το γήπεδο αυτό φυσικά να γίνει πολύ πιο σύγχρονο και φυσικά να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ επίσημη για την κατασκευή ιδιόκτητου αθλητικού κέντρου στην περιοχή της Πηλαίας, σε μια έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων και σε κοντινή απόσταση από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Ήταν μια επιθυμία αυτή από τον Αντρέα Τρικέρη, στη συζήτηση που είχε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και φυσικά με τον κύριο Αριστοτέλη Μιστακίδη. Και από ό,τι φαίνεται θα αποκτήσει σάρκα και οστά και μάλιστα αρκετά γρήγορα, διότι όπως αναφέρει η χθεσινή ανακοίνωση, θα είναι έτοιμο μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο, ώστε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό χώρο που βέβαια θα στεγάσει και τα τμήματα υποδομής, τα υπόλοιπα τμήματα, όπου και εκεί πέρα ο στόχος είναι να δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, να αναπτυχθούν και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να αναδείξει κάτι που γενικά τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχει συμβεί στον Δικέφαλο, να υπάρξουν παίκτες οι οποίοι θα είναι αποτέλεσμα και προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή των μικρών τμήματων του Δικεφάλου, Φάνο.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη. Θα έχει ενδιαφέρον η μπασκετική πρόταση της Θεσσαλονίκης την επόμενη σεζόν, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να δυναμώνουν όπως όλα δείχνουν. Πριν από λίγο η Τσέλσι πέτυχε γκολ, αλλά δεν μέτρησε ως offside, αν και ο παίχτης που συμμετείχε στην φάση δεν έγινε κάτοχος της μπάλας κατά την εκδήλωση της επίθεσης. Και εμείς πάμε τώρα στην Βίκη Σπύρου. Γιατί έχουμε σήμερα το τέταρτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βίκη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας φτάνει στην κορύφωσή του. Αυτή την ώρα, λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη το τέταρτο ετάπ. Από την Αταλάντη ξεκίνησε και θα τερματίσει στην Πάρνηθα. Από στιγμή, λοιπόν, στη στιγμή περιμένουμε τους ποδηλάτες οι οποίοι θα τερματίσουν εδώ στην Πάρνηθα με ένα εντυπωσιακό σπριντ ανάβασης, μία ακόμη απαιτητική διαδρομή, η οποία ήταν συνολικής απόστασης 180,9 χιλιόμετρων και 2.808 υψομετρικών. Ένα ετάπ που συνδυάζει έτσι πολύ πολλά γρήγορα τμήματα με καθοριστικές αναβάσεις, οδηγώντας σε έναν τερματισμό, θα έλεγα υψηλού συμβολισμού, στο πιο γνωστό ποδηλατικό πεδίο μάχης της Αττικής, την Πάρνηθα δηλαδή, η οποία υποδέχεται για πρώτη φορά τον ΔΕΗ του Ροβελάς, προσφέροντας πραγματικά πανοραμικές εικόνες από το λεκανοπέδιο που θα ταξιδέψουν διεθνώς. Ο Μίλτος Γιαννούτος, αθλητής που εκπροσωπεί την εθνική μας ομάδα, τα πάει εκπληκτικά. Είναι ο δεύτερος αθλητής μετά τον Εμιλιάνο Βίλα που μετέχει σε ξεκόλλημα σε ετάπ, δηλαδή που είχε καταφέρει να βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ που έχει αποσπαστεί. Αυτό το είχε κάνει ο Εμιλιάνος στο δεύτερο ετάπ. Ο Μίλτος το κάνει τώρα στο τέταρτο. Ήταν αποσπασμένος για πάνω από 100 χιλιόμετρα με στόχο να τερματίσει με το πρώτο γκρουπ του τερματισμού. Είναι ένας αθλητής που είναι πάρα πολύ δυνατός στην ανηφόρα και μάλιστα σήμερα κατάφερε να τερματίσει και πρώτο στο Avance Mile. Είναι μια καινούργια διαδρομή που έχουν προσθέσει οι διοργανωτές. Είναι κάτι σαν σπριντ ευθείας, το οποίο όμως ουσιαστικά μαζεύουν οι αθλητές πόντους, κερδίζουν μάλλον δευτερόλεπτα για την τελική κατάταξη. Παράλληλα να πούμε ότι κατάφερε να τερματίσει πρώτος και στο σπριντ ανάβαση στην Φιλή. Λοιπόν, και ενώ εμείς περιμένουμε τους ποδηλάτες να τερματίσουν αυτό το τέταρτο ετάπ, να πούμε ότι σήμερα εδώ στην Πάρνηθα έγινε μια εκπληκτική δράση, όπου 500 εραστέχνες ποδηλάτες μετήχαν στην ανάβαση της Πάρνηθας και ποδηλάτησαν τα τελευταία 13 χιλιόμετρα της διαδρομής που θα ανέβουν σε λίγο και οι επαγγελματίες ποδηλάτες. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική δράση. Είδαμε τους εραστέχνες οι οποίοι μπήκαν λίγο στο κλίμα του αγώνα και έζησαν αυτό το οποίο θα ζήσουν σε πολύ λίγο και οι επαγγελματίες. Να πω ότι επίσης λειτουργήσε και θα είναι μέχρι τις 4 ώρες το απόγευμα η Fan Zone. Είναι η ζώνη των παράλληλων δράσεων, όπου ο κόσμος έρχεται εδώ, μικρά παιδιά μετέχουν σε ποδηλατικά παιχνίδια δεξιότητας, έχουν σε επαφή με το ποδήλατο, μαθαίνουν έτσι διάφορα πράγματα γύρω από το πώς μπορούν να το εντάξουν στην ζωή τους, καθημερινότητά τους, και γενικότερα πώς θα μπορούσαν έτσι να οδηγούν με ασφάλεια. Τέτοιες δράσεις, να πω ότι γινόταν καθημερινά όλες αυτές τις μέρες, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο ποδηλατικός γύρος στα Γιάννενα. Και μετά από την ολοκλήρωση αυτού του ετάπ, θα πάμε βεβαίως στην τελευταία μέρα, όπου η μεγάλη μάχη θα δοθεί στην Αττική. Ο αγώνας λοιπόν θα ξεκινήσει αύριο το πρωί από τον Πειραιά, θα διασχίσει την παραλιακή ζώνη, θα περάσει από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και θα ολοκληρωθεί με ένα θεαματικό φινάλι στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, όπου οι αθλητές αναμένεται να εισέλθουν στα όρια του Δήμου Αθηναίων περίπου 1:30 το μεσημέρι. Το λέω γιατί θα πρέπει και ο κόσμος να γνωρίζει ότι θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και βέβαια μετά θα υπάρχει και ένα πολύ ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή μετά τις απονομές, όπου στη σκηνή θα ανέβουν η Σταβέντο, η Ήβη Αδάμου, η Ευαγγελία, ο Κύρα Μέι Κράι, θα υπάρχουν DJ, ο Νίκος ο Μάρκογλου και η Μαρία Φραγκάκη, δίνοντας έτσι τον μουσικό παλμό στον κόσμο. Ενώ νωρίτερα στις 12 θα ξεκινήσει και μια ποδηλατοβόλτα 6,5 χιλιόμετρων, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι στη διαδρομή του Σιρκουή που θα περάσουν οι ποδηλάτες. Γενικότερα καλούμε τον κόσμο να βρεθεί αύριο στο Σύνταγμα για αυτή την μοναδική ποδηλατική γιορτή. Θα δει εικόνες που πραγματικά είμαι σίγουρο ότι δεν έχει δει ποτέ στη ζωή του.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Δίκη Σπύρου και πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεσή μας με το γήπεδο του Πανσεραϊκού. Εκεί, όπως είπαμε, στις 4 θα έχουμε σέντρα στον αγώνα Πανσεραϊκός Κηφισιά, συνθέσεις και αυτά που ονομάζουμε πρώτα στοιχεία του αγώνα από το Βασίλη Αναστασιάδη.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι, από το Δημοτικό Γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερώνα, τον Θάνο Παπουτσί. Πάρα πολύ καλός ο καιρός, βέβαια ζέστη αρκετή, η αλήθεια είναι αυτή, ένας καυτός ήλιος, σύννεφα υπήρχαν, ευτυχώς έχουν απομακρυνθεί, αρκετός κόσμος στο γήπεδο, ένα παιχνίδι τελικός, όχι μόνο για τον Πανσεραϊκό αλλά και για την Κηφισιά, κυρίως βέβαια για τους γηπεδούχους. Άλλωστε έχουμε μπει στην τελική ευθεία, απομένουν θα λέγαμε 4 αγωνιστικές σε 13 μέρες, 4 παιχνίδια που θα κρίνουν την παραμονή στην κατηγορία. Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, οι δύο προπονητές, ο Σαραγώσα και ο Λέτο, βλέποντας ότι είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, γιατί να πούμε ότι έχουμε αγωνιστική και την Τρίτη και το μεθεπόμενο Σάββατο και βέβαια τελειώνει 5/21 του μηνός το πρωτάθλημα, αυτό το μήνυμα αυτό το πρωτάθλημα, έχουν κάνει κάποιες αλλαγές σε δεκάδες τους. Ο Πανσεραϊκός βέβαια, να πούμε ότι έχει στον πάγκο τον Άλεξ Τεχέιρα, ο Βραζιλιάνος superstar 36 ετών που έχει κατακτήσει όλα στη ζωή του. Στο προηγούμενο παιχνίδι φαινόταν ότι ήταν τραυματίας, έπαιζε τραυματίας, έτσι παίρνει ανάσες, είναι στον πάγκο. Στον πάγκο είναι και ο Γκελασβίλη, που και αυτός είχε πρόβλημα τραυματισμού και αυτός έμεινε στον πάγκο. Ο Τιναλή είναι κατά τα δοκάρια. Δεξιά και αριστερά είναι ο Λίρατζης και ο Τσαούσης. Τρεις στόπερ είναι ο Βόλνεϊ, ο Βερνόν Ντε Μάρκο και ο Κάλινεν. Στην μεσαία γραμμή ο Δοϊραλής με τον Στεφάν Ομεογκά. Και στην επίδεση ο Καρέλης, για πρώτη φορά βασικός στην κορυφή της επίθεσης, είναι ο παίκτης που πέτυχε το χρυσό γκολ κόντρα στη Λάρισα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ο Ριέρα και ο Ίβαν συνθέτουν την ενδεκάδα και την επιθετική γραμμή κρούσης του Πανσεραϊκού. Όσον αφορά την Κηφισιά, και εδώ αλλαγές από το Λέτο. Βέβαια, ο Ραμίρες από το Κοαδόρο, τερματοφύλακας, παραμένει κατά από τα δοκάρια. Δεξιά ο Κονατέ, αριστερά ο Λαρουσί. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Πέτκοφ και ο Μποτία, που ξεκινά βασικό σήμερα στη θέση του Ποκόρνη. Στη μεσαία γραμμή έχουμε τον Μπένι, τον Αμανί και τον Εμπό, και στην επίθεση Σόουζα, Χριστόπουλος και ο Πόμπο, ο Ισπανός. Αυτή είναι η δεκάδα της Κηφισιάς. Διετής αναμέτρησης είναι ο Κώστας, διετής αναμέτρησης είναι ο Παπαδόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, με βοηθούς τον Κώστα Μάτς από το Ηράκλειο και τον Πέτρο Πάτρα από την Μακεδονία. Τέταρτος ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Διετής ΒΑΡ ο Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία. 4 η ώρα έναρξη του αγώνα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Άλλωστε υπήρξε μια κινητοποίηση και υπάρχει κινητοποίηση πλέον, βλέποντας όλοι τον Πανσεραϊκό να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη ανατροπή. Και βέβαια εκεί που τον είχαν όλοι τελειωμένο, να είναι πλέον σε θέση να διεκδικήσει την παραμονή του. Η Κηφισιά που έχει πάρει αρκετούς καλούς βαθμούς που της δίνουν έναν αέρα και ένα πλεονέκτημα να βλέπει, θα λέγαμε, με λιγότερο άγχος στην αναμέτρηση. Και δεν έχει κρυθεί κάτι βέβαια ούτε για την Κηφισιά. Όλα παίζονται, αλλά βέβαια είναι σε καλύτερη βαθμολογική θέση και περιμένουμε 4 η ώρα η έναρξη του αγώνα. Φάνο.
5: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη, και κάπου εδώ 47 λεπτά μετά τις 3 η ραδιοεφημερίδα της Eraspor με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια και την ομαλή ροή της εκπομπής, ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Βοτζακή.

Έφτασε η ώρα της Ευρωπαϊκής Κούπας για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ που, να υπενθυμίσουμε, ότι είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ. Απόψε έχει μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία. Πολλοί περίμεναν ότι στον τελικό του BCL θα δούμε την Μάλαγα με την Τενερίφη και εν τέλει ο τελικός είναι ΑΕΚ Κρήτας. Στην Πανταλώνα στις 9 η Ερασπόρ θα είναι εκεί με τον Βασίλη Μότση. Θα ακούσετε όλο το μάτς ραδιοφωνικά από την δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Με την ευχή και την ελπίδα η ομάδα του Σάκοτα να καταφέρει να σηκώσει το κύπελο. Είναι καλύτερη η ΑΕΚ από τη Ρήτας, αλλά η ομάδα της Λιθουανίας απέδειξε στον ημιτελικό με την Τενερίφη ότι δεν είναι χαμηλό εμπόδιο. Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Eurosport. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα με ειδική ενότητα, εννοείται, και για την Ευρωλίγκα, για την σειρά των αγώνων του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια που συνεχίζεται με πέμπτο μάτς την Δετάρτη στην Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός που απόλυσε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα έχοντας κάνει το 0-2 και πλέον προφανώς το φαβορί για την πρόκριση στο Final Four είναι η ισπανική ομάδα. Εμείς στο ξεκίνημα του σημερινού μικροφόνου στα γήπεδα θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο ποδόσφαιρο, στα play-out, στα μάτς που διεξάγονται σήμερα που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον στην προσπάθεια των ομάδων για παραμονή στην Super League. Στις 4 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, στις 5 η ΑΕΛ με τον Αστέρα Άκτορ, 7.30 το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανατολικό. Υπενθυμίζω, ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 34, ο Πανατολικός 31, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Άκτορ από 28, η ΑΕΛ τελευταία με 25 βαθμούς. Και λίγο μετά τις 5.30 θα περάσουμε και στο βόλεϊ, καθώς διεξάγεται ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος των ανδρών. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, με νίκη οδηγεί τη σειρά των τελικών ο δικέφαλος σε πέμπτο αγώνα που θα κρίνει τον πρωταθλητή. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, κατακτάει τον τίτλο. Στην Αγγλία είμαστε στο 70 λεπτό, η Λίβερπουλ με την Τσέλσι είναι πάντα στο 1-1. Στην Ισπανία, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς γκολ, η Έλτσα με την Αλαβές. Στον αγώνα των play-off της Championship στην Αγγλία, στο 70, Middlesbrough Southampton 0-0. Και στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, ολοκληρώθηκε το match Holstein Kiel Magdeburgo 1-3 τελικό. Και λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων, είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Bochum Hannover 1-1 και Braunschweig Dynamo Dresden 2-1. Eurosport, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην παρέα μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Eurosport για ένα τρίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη στην παρέα μας και την έναρξη του αγώνα του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά.

0: Era Sport 101,8.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τα μάτς των play-out. Το Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός. Και αύριο θα καταλήξουμε με τα δύο μεγάλα μάτς των play-off για την πρώτη τετράδα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και οι δύο αγώνες αύριο στους 7.30. Έχουμε και δύο μάτς για τις θέσεις 5-8, που όμως, όπως γνωρίζετε, δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στις 5 θα παίξουν αύριο ο Άρης με τον Όφη και ο Βόλος με τον Λεβαδιακό. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε στο γήπεδο Σερών να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός και Φυσιά. Βασίλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σιφιωτζάκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Από το δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπά, στη Σέντρα και Φυσιά. Μεγάλο παιχνίδι. Ένας από τους τέσσερις τελικούς που μπορούν να απομείνει για να ξέρουμε ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν Super League 2. Ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα που διεκδικεί την παραμονή της, βέβαια και η Κηφισιά. Η Κηφισιά βέβαια σε καλύτερη βαθμολογική θέση. Είναι δεκάδες των δύο ομάδων. Με την ομάδα του Ζεράρ Σαραγώσα το παιχνίδι ξεκίνησε με την Κηφισιά να έχει την μπάλα. Ο Τιναλίνη κατά τα δοκάρια, δεξιά και αριστερά Λίρατζης και Τσαούσης. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι ο Φέλτες, ο Ντεμάρκο και ο Κάλνιν. Μπροστά τους ο Μεογκά και εδώ ο Ιρανλής. Και στην επίδεση στην κορυφή είναι ο Ίβαν. Δεξιά, στην επίδεση κορυφή μπροστά είναι ο Ίβαν και ο Καρέλης. Ο Τεχέρα είναι στον πάγκο όπως και ο Γκελασβίλη. Και ο Ριέρα από τα πλάγια. Η ομάδα της Κηφισιάς πριν τώρα στην επίδεση ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Ραμίρες, τον τερματοφύλακα από το Κοαδόρ κάτω από τα δοκάρια. Ο Κονατέ δεξιά, ο Λαρουσία αριστερά. Ο Μποτία, ο 37χρονος Αλμπέρτο Ποντία με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στόπερ μαζί με τον Βούλγαρο τον Πέτκοφ. Μπροστά αμυντικά χαφ ο Νιγεριανός ο Εμπό και ο Εβοριανός ο Αμανί. Στις πτέρυγες ο Σόουζα και ο Μπένι. Ο Πόμπο ο Ισπανός πίσω από τον Απόστολο Χριστόπουλο που είναι στην κορυφή της επίδεσης. Πάρα πολύ καλό καιρό, έχει πάρα πολύ ζέστη Σύφη, ήλιος που χτυπάει. Βέβαια εντάξει είναι καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, σε αντίθεση με αυτό που ήταν πριν από λίγες μέρες με τα χιόνια και το κρύο. Πάντως σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, το θερμόμετρο είναι πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου. Έχει ένα δυνατό ήλιο και βέβαια η μπάλα παίζεται τώρα σε έναν εξαιρετικό έτσι, χλωτάπιτα αγωνιστικό χώρο. Με την ομάδα της Κηφισιάς να.
7: Είναι καλός καιρός για ποδόσφαιρο. Αν και να ξέρεις ότι πριν μπω στο στούντιο είχα μια επικοινωνία με το ρολόγο μας. με τον Γιώργο Μίνο και με ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα.
8: Στην περιοχή το σουτ που θα γίνει μπαλά, ότι πρώτη χαμένη ευκαιρία, αλλά σε δέσει offside εκεί. Βλέπω η επίθεση που έγινε από την Κηφισιά. Ναι, Σύφη, ακούμε ενδιαφέρον αυτό που λες για την επόμενη εβδομάδα.
7: Πριν ολοκληρώσω την πρόβλεψη του μετεωρολόγου μας, να σου πω ότι υπήρχε offside. Δεν είναι δηλαδή φάση που χρειάζεται να δούμε σε πολλά replay. Ο μετεωρολόγος μας λοιπόν με ενημέρωσε ότι θα έχει ζέση τις επόμενες μέρες, αλλά μετά από μια εβδομάδα θα έχουμε πάλι πτώση θερμοκρασίας και βροχούλες.
8: Μάλιστα.
7: Δεν ήρθε πάντως, το καλοκαίρι ακόμη, μην βιαζόμαστε.
8: Εδώ έχει έναν καυτό ήλιο και ξέρεις τα δημοσιογραφικά πλέον στο δημοτικό γήπεδο Σερών δεν είναι αυτά που ήταν για δεκαετίες, είναι πλέον απέναντι. Όπως μου θυμίζει τα δημοσιογραφικά της Ξάνθης και χτυπάει ο ήλιος τώρα και ξέρεις, μας κάνει λίγο πιο δύσκολο.
7: Και τι ανησυχείς, δεν καταλαβαίνω. Εσύ είσαι παντός καιρού.
8: Μαθημένα.
7: Στα χιόνια ήσουν πριν από λίγες μέρες.
8: Ακριβώς. Αυτό τώρα θα μας σταματήσει ο ήλιος. Πάντως θα σου πω και μια πρωτοτυπία. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκφωνητής του γηπέδου είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν ξαναγίνει αυτό.
7: Αυτό είναι πρωτοφανές. Για πες μας λεπτομέρειες.
8: Ναι, είναι ο Κώστας Μπούμπας που είναι βουλευτής Ελληνικής Λύσης, ο οποίος για χρόνια ήταν εκφωνητής στο δημοτικό γήπεδο. Σερών. Όταν έγινε βουλευτής είχε σταματήσει και σήμερα ζήτησε από τον Πασαραϊκό και ο Πασαραϊκός του ζήτησε να είναι εκφωνητής. Δεν έχει ξαναγίνει ένας από τους 300 βουλευτής να είναι εκφωνητής σε γήπεδο. Δεν ξέρω το θυμάσαι εσύ με
7: αυτή είναι στήριξη από το κοινοβούλιο για ομάδα της Super League.
8: Ακριβώς. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και πραγματικά είναι κάτι το είπα γιατί πραγματικά είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Έτσι. Δεν ξέρω στην έτσι, μεγάλη καριέρα και την εμπειρία που έχει να ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
7: Αρκεί να μην ζητήσει ο βουλευτής να σπικάρει και τα μάτια στην Ερασπόρα. Εκεί θα πούμε όχι.
8: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω.
7: Εκεί έχουμε τον Βασίλη. Δεν τον αλλάζουμε.
8: Ωραία, ωραία. Όχι, με αγαπάει. Δεν πιστεύω να ζητήσει κάτι τέτοιο. Αν και ήταν και στα νιάτα του και speaker αγώνων, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, εδώ γυρνάμε στο παιχνίδι. Τεχέιρα στον πάγκο. Ο Βραζιλιάνος φαινόταν και στο προηγούμενο παιχνίδι ότι έπαιζε με τραυματισμό. Παίρνει και ανάσες. Είναι Σύφη σε 13 μέρες, 4 παιχνίδια. Και ο Πανσεραϊκός καλείται να κάνει και 2 ταξίδια σε Τρίπολη και Αθήνα. Καταλαβαίνεις ότι το ρόστερ δεν είναι πολύ μεγάλο και ο προπονητής δίνει ανάσες. Όπως το ίδιο κάνει και ο Λέτο. Δηλαδή, βλέπω σήμερα στην ενδεκάδα κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, ο Σόουζα που επιστρέφει, ο Σέρζον Σόουζα. Επιστρέφει ο Μποτία κατά τα δοκάρια. Στόπερ μαζί με τον Πέτκοφ, το Βούλγαρο. Έκανε και αυτός κάποιες αλλαγές θέλοντας να δώσει βέβαια έτσι ανάση κάποιους άλλους. Έτσι διαχειρίζονται οι προπονητές τα ρόστερ τους αφού σε 13 μέρες θα γίνουν 4 μεγάλα παιχνίδια, μεγάλη τελική, μπήκαμε στην τελική ευθεία. 21 Μαΐου θα γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα στο γήπεδο, έχει γίνει και κινητοποίηση εδώ στις αίρες γιατί εκεί που δεν το πίστευε κανένας ότι ο Πανσεραϊκός έχει ελπίδες να παραμείνει, τον θεωρούσαν όλοι τελειωμένο, βλέπουν πλέον ότι έχει ελπίδες και μπορεί να τις διεκδικήσει και η μπάλα είναι πλάγιο out τώρα για την Κηφισιά από τα αριστερά, όπως κάνει, από τα δεξιά όπως κάνει επίδεση η Κηφισιά. Πηγαίνει εκεί ο Τζέικ Κονατέ, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Κηφισιάς να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι ντεμπούτο έκανε σε παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή Πανσεραϊκός Κηφισιάς, αυτό εδώ το γήπεδο είχε κάνει ντεμπούτο Κονατέ. Τότε η Κηφισιά είχε χάσει με σκορ 2-1 αρχές Γενάρη. Έκανε σε παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή Πανσεραϊκός Κηφισιάς, αυτό εδώ το γήπεδο είχε κάνει ντεμπούτο Κονατέ. Τότε η Κηφισιά είχε χάσει με σκορ 2-1

0: Ζερμέν για να επιβεβαιώσει αυτό που φώναζε και οι άλλοι στο προηγούμενο παιχνίδι. Δυστυχώς όμως δεν άλλαξε κάτι παρά το γεγονός
1: πολύ,
0: ότι...
1: Πολύ ωραίο γκολ, λέει, σε θέση offside το παίκτη Κηφισιάς που το πετυχαίνει. Ήταν η σέντρα που έγινε από τα αριστερά μέσα στην περιοχή. Πετάχτηκε εκεί με προβολή ο Θεοδωρίδης. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, αλλά ήταν σε θέση offside ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος μπήκε αλλαγή. Συγγνώμη που διέκοψα έτσι.
2: Με μια
1: Βαγγέλη
2: πρώτη ματιά, Βασίλη, μου φαίνεται ότι είναι εκτεθειμένος, αλλά θα περιμένουμε για το replay.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε απλώς ότι είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0 με τον γκολ του Ίβανα από το 28 είναι μπροστά ο Πανσεραϊκός. Και να σας πω ότι έχει κάνει τρεις αλλαγές.
2: Υπάρχει offside, είναι σωστή υπόδειξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Λέτο έκανε τρεις αλλαγές. Βγήκαν εκτός ο Αμανή, ο Εμπό και ο Χριστόπουλος και πέρασαν ο Ρουκουνάκης, ο Ταβάρες και ο Θεοδωρίδης. Δεν έχει κάτι αλλάξει τη διάταξη. Δηλαδή οι παίκτες που μπήκαν ουσιαστικά μπήκαν στις θέσεις των ποδοσφαιριστών που πέρασαν στον πάγκο. Τρεις αλλαγές λοιπόν για το Λέτο. Δεν του άρεσε κάτι. Θέλει να αλλάξει την ομάδα του, να την κάνει και πιο πιεστική σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ξέροντας ότι ο Πανσεραϊκός δεν έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις στα χέρια του Σαραγώσα. Συνήθως δουλεύει με 12-13 ποδοσφαιριστές. Βάζει τρεις ξεκούρασες λοιπόν. Ρουκουνάκη, Ταβάρες, Θεοδωρίδη. Είμαστε στο 50. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0. Σύφη.
2: Ο Λέτο που γνωρίζει ότι η Κηφισιά μπορεί να έχει 34 βαθμούς, αλλά ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή της, γιατί αν ιτηθεί σήμερα θα βρεθεί στο μείον 3 ο Πανσεραϊκός.
1: Και νομίζω ότι έχει και δύσκολο πρόγραμμα η Κηφισιά. Θα πεις βέβαια τώρα όλοι μεταξύ τους παίζουν, αλλά δεν... για να δούμε λίγο το φάουλ που εκτελεί ο Πανσεραϊκός. Μέσα στην περιοχή περνάει από όλους, κεφαλιά, κεφαλιά στα χέρια του Ραμίρες. Για άστοχη την έβλεπα, ήταν μια ωραία κεφαλιά που βγήκε και από τον Γκάλινεν. Η μπάλα ουσιαστικά είχε πορεία προς τα έξω, άλλαξε στον αέρα, έπεσε ο Ραμίρες, την μπλόκαρε αυτή η κεφαλιά από τον Γκάλινεν στο 50 λεπτό και ενώ το 1-0 παραμένει εδώ στις αίρες.
2: Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0 στο 50 λεπτό.
0: Με τη φάση ο Τούμτα μέσα κάνει την προσπάθειά του. Θα γυρίσει, θα διώξουν οι παίκτες εκεί. Ο Αλάγμπε πρόλαβε και έδιωξε σε μια προσπάθεια που έκανε από Αντρεστρά. Η φάση όμως συνεχίζεται για την ΑΕΛ. Περίγκρα το σουτ, δυνατό, η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας. Ουσιαστικά είναι η πρώτη απειλή προς την εστία του Αστέρα Τρίπολης από την ΑΕΛ. Με τον Τούμπτα αρχικά που ξέφυγε από τα αριστερά, έκανε μια κούρτσα, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε εκεί το γύρισμα, αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς του Αστέρα και στη συνέχεια έφτασε στα πόδια του Φερίγκρα, ο οποίος έκανε το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, δυνατό αλλά άστοχο, η μπάλα κατέληξε out στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή, η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι μέχρι στιγμής μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα Τρίπολης.
2: Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα. Στις 7:30 θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Την Τρίτη Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός Κηφισιά, Ατρόμητος Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, και το επόμενο Σάββατο Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Πάμε Μπανταλώνα. Ο Βασίλης Μότσης βρίσκεται εκεί. Περίπου σε 50 λεπτά θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός στο αδιάφορο μάτς της Τενερίφης με τη Μάλαγα. Είμαστε περίπου 4 φορές πριν από το μεγάλο μάτς της ΑΕΚ, τον τελικό του BCL, ΑΕΚ Ρήτας. Βασίλη.
3: Αυτό είναι, Σίβη, αυτή είναι η καταμέτρηση σωστή. Μετράμε αντίστροφα για τον τελικό, λιγότερο από 4 ώρες πολύποτε. Ή κάτι, μπερδεύτηκα τώρα, ναι. 8 η ώρα Ισπανίας, 9 η ώρα Ελλάδος. 3 ώρες και 50 λεπτά έμειναν λοιπόν για την έναρξη του τελικού, για, με την ΑΕΚ να είναι έτοιμη να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της στη διοργάνωση, στο FIBA Champions League. Αν το πετύχει αυτό, θα ισοφαρίσει τις επιδόσεις της Τενερίφης και της Μάλαγα, που θα αναμετρηθούν σε 50 λεπτά από τώρα στο μικρό τελικό. Η Μάλαγα είναι κάτω από το στροπέδο τα δύο τελευταία χρόνια. Η Τενερίφη επίσης το έχει πάρει δύο φορές. Καμία δεν μπόρεσε να φτάσει στον τελικό για να διεκδικήσει το τρίτο τρόπαιο. Και ευτυχώς βεβαίως που η ΑΕΚ απέκλεισε τη Μάλαγα με εντυπωσιακή εμφάνιση στον ημιτελικό. Και είναι έτοιμη λοιπόν η ΑΕΚ να πετύχει να φτάσει και εκείνη στις δύο κατακτήσεις και όπως λέγαμε και νωρίτερα στα 5 τρόπαια συνολικά στην ιστορία της.
2: Θα γράψει ιστορία και για την φετινή διοργάνωση. Πρώτον, γιατί απέκλεισε την Μπανταλώνα, που είναι η διοργανώτρια του Final Four. Δεύτερον, γιατί στον ημιτελικό νίκησε τη Μάλαγα, που θεωρητικά ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης κάτοχος τροπαίου. Και τρίτον, γιατί στον τελικό δεν θα παίξει με ισπανική ομάδα, που όταν ξεκινούσε τον BCL, οι 9 στους 10.

0: Καραμπόη 10 στους 10 έλεγαν ότι η Ισπανία είναι η βασική αντίπαλη της ΑΕΚ.
1: Σωστά. Και μετά από αρκετό καιρό δεν υπάρχει ισπανική ομάδα στον τελικό της διοργάνωσης, στο FIBA Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία πήρε τα εύσημα και από το Ρίκι Ρούμπιο, χθες στον Καλά που διοργάνωσε η FIBA, ήταν και αυτός ο παίκτης είδωλο για την Μπαταλώνα και είπε ο Ρίκι Ρούμπιο ότι δίκαια η ΑΕΚ είναι στο Final Four, μας απέκλεισε γιατί ήταν καλύτερη στη σειρά των προημιτελικών και της ευχήθηκε και καλή επιτυχία να φτάσει, αφού έφτασε στο τελικό, να πάρει και το τρόπαιο. Ουσιαστικά είπε καλή επιτυχία, εντάξει, ο Ρίκι Ρούμπιο, για να τα υπόλοιπα λόγια ήταν δικά μου.
0: Δεν πιστεύω να ματιάζει.
1: Δεν νομίζω. Ήταν πραγματικά, χειροκροτήθηκε από όλους στην αίθουσα. Εισέπραξε το πιο έντονο χειροκρότημα. Ο Ρίκι Ρούμπιο, εντάξει, είναι ένας παίκτης με τεράστια καριέρα και στο NBA. Επέστρεψε στην Ισπανία. Αποφάσισε να σταματήσει για ένα χρόνο το μπάσκετ. Γιατί είχε μιλήσει και εκείνος και για το θέμα της κατάθλιψης.
0: Επέστρεψε στην Ισπανία. Οι Ισπανοί βλέπουν τον Ρούμπιο και τον Γιούλ όπως βλέπουμε εμείς το Διαμαντίδη και το Σπανούλη και τον Παπαλούκα.
1: Έτσι είναι. Και εδώ στην Μπαταλώνα λατρεύεται σαν Θεός. Όλοι θέλουν να πάρουν φανέλα Μπαταλώνα και από πίσω να γράφει Ρίκι, το μικρό όνομα του Ρούμπιο δηλαδή. Είναι ένα παίκτης είδωλο, θα το επαναλάβω, ο οποίος χαίρεται τον μπάσκετ, το έδειξε και στη φετινή διοργάνωση. Ήταν υποψήφιος για να πάρει τον τίτλο του MVP. Αυτός πήγε όμως στα χέρια του Frank Bartley, με την ΑΕΚ να σαρώνει τα βραβεία της φετινής χρονιάς. Ο Σάκοτα, κορυφαίος προπονητής, ο Μπάρτλεϊ MVP και μέλος της καλύτερης πεντάδας, όπως και ο Ρέικουαν Γκρέι, μέλος της καλύτερης πεντάδας της φετινής διοργάνωσης. Αλλά είπε και ο Σάκοντα ότι ελπίζουμε να αφήσουμε λίγο τον ενθουσιασμό από αυτές τις βραβεύσεις στην άκρη, γιατί και ο ίδιος το χάρηκε το βραβείο, είπε ότι είναι μια μορφή αναγνώρισης και είπε ότι περιμένει από τους παίκτες του να εμφανίσουν τον εγωισμό που έχουν με την επιθυμία να κατακτήσουν κάτι, να κατακτήσουν τον τρόπαιο. Δηλαδή, αυτός είναι ο βασικός στόχος της ΑΕΚ, ειδικά από τη στιγμή που είναι στον τελικό. Στις 9 η ώρα λοιπόν το τζάμπολ με αντίπαλο την Ρίτας Βίλνιους. Τα λέγαμε και νωρίτερα έτσι για τη δυναμική της λιθουανικής ομάδας. Ο κόσμος της ΑΕΚ ακόμη δεν είναι εδώ έτσι στις εξέδρες, είναι πολύ νωρίς.
0: Θα απολαύσεις ένα πολύ ωραίο μάτς ΑΕΚ Ρίτας, αλλά δεν θα δεις από κοντά τον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος Πόλο. Γιατί έχεις αδυναμία και στο Πόλο. Αυτή την ώρα παίζουν Ολυμπιακός Βουλιαγμένοι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 5-3.
1: Μάλιστα. Και αύριο στις 5 ώρα με μετάδοση από την ΕΡΔΙΟ Σπορ, ο άλλος ημιτελικός έτσι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης. Μπήκε στην τελική του ευθεία και το πρωτάθλημα του Πόλο. Οι τέσσερις αυτές ομάδες έχουν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν. Και μετά θα παιχτούν για τις θέσεις 5 έως 8, αλλά δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια. Οι νικήτριες ομάδες των ζευγαριών για τις θέσεις 5 έως 8 παίρνουν και εκείνες ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι, γιατί και η πέμπτη και η έκτη θέση στο πρωτάθλημα των ανδρών δίνει ευρωπαϊκή έξοδο για τη νέα σεζόν. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν των ομάδων που μετέχουν στο 5 έως 8. Και για τις ομάδες για το 9 έως 4, στόχος είναι το πρωτάθλημα προφανώς. Με τον Ολυμπιακό να είναι και πάλι το φαβόρι και τον Παναθηναϊκό να θέλει να φτάσει στους τελικούς. Να κοντράρει τον Ολυμπιακό και να πω εδώ, να κλείσω δηλαδή, ότι έχει ενισχυθεί ήδη πάρα πολύ και για την νέα σεζόν Παναθηναϊκού. Αυτά.
0: Τέλεια, Βασίλη. Δεν σε αποχαιρετώ. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια του μικροφόνου στα γήπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Θα επανέλθουμε σε λίγο στην Μπανταλώνα. Bundesliga, Augsburg, Gladbach 2-0, Λειψία, Σαν Πάολι 1-0, Στουτγκάρδη, Μπάγκερ Λεβερκούζεν 1-1 και Χόφενχάιμ, Βέρντερ 1-0. Στην Αγγλία, πρώτο τέταρτο, Brighton Wolves 2-0, Sunderland, Manchester United 0-0 και Fulham Bournemouth επίσης 0-0. Περνάμε και στην Ισπανία, όπου ολοκληρώθηκε το μάτς της Έλτσα με την Αλαβές 1-1 και στο καμπιονάτο, Κάλιαρι Ουντινέζε 0-0. Εμείς σε λίγο θα πάμε και στη Νέα Φιλαδέλφια, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Καραγιάννης στην προπόνηση της Ένωσης, στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό μάτς με τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε και στο βόλεϊ, στον Ηλία Μαγνήσαλη, 5.30 ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος ανδρών, ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Προς το παρόν επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στα μάτς των play-out. Ακούμε πρώτα τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός Κηφισιά.
2: 58 λεπτό, Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0 με τον γκολ του Ιβαν από το 28. είναι μπροστά η Σερέι. Τρεις αλλαγές για τον Λέτο στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος προσπαθεί τώρα να βγει στην επίδεση της Κηφισιάς, θα απομακρύνουν την μπάλα, κερδίζουν και επιθετικό φάουλ του Καρέλη που εκτελείται γρήγορα και στην επίδεση τώρα είναι ο Ρουκουνάκης. Ο Ρουκουνάκης κάνει μια μπαλιά για τον Κονατέ από τα δεξιά. Κονατέ συγκλίνει προς τον άξονα, πάσα για τον Πόμπο, μαρκάρεται, αυτός πέφτει, σηκώνεται, η μπάλα απομακρύνεται με τον Κάλινη να δέχεται το μαρκάρισμα και το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Ένα φάουλ στον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Τιναλίνη. Πεσμένος ο Ρώσος, εκεί διαμαρτύρηθηκε ο Ρουκουνάκης, θα σηκωθεί τώρα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια έτσι σπουδαία φάση. Στο πρώτο ημίχρονο,
0: εκτός από τον γκολ που σωστά ακυρώθηκε γιατί υπήρχε offside.
2: Ακριβώς, και στο διαδίκτυο διαβάζω Σύφη ότι η Κηφισιά έβγαλε στην ανάπαυλα και για πρώτη φορά λέει το κάνει ανακοίνωση για τον κύριο Παπαδόπουλο, τον διαιτητή. Το διαβάζω αυτό στο διαδίκτυο για μια ανακοίνωση που έκανε η Κηφισιά στην ανάπαυλα των ημιχρόνων. Πανσεραϊκός Κηφισιά, βέβαια δεν ξέρω αν είχαμε κάποια φάση το πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω, το βλέπεις και εσύ το παιχνίδι όσο μπορείς βέβαια, που να έχει θέμα για συζήτηση. Νομίζω ότι δεν είχε στο πρώτο 45 λεπτό κάτι. Τέλος πάντων,
0: δεν θυμάμαι κάποια απόφαση ναι, του διαιτητή που να επηρέασε θεαματικά το μάτς στο πρώτο μέρος. Αλλά εσύ έχεις καλύτερη εικόνα, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να βλέπω συνεχώς την αναμέτρηση.
2: Εννοείται. Εδώ έχουμε από ό,τι βλέπω προπονείς πράγματα. Η Έρας πρώτα καλύπτει όλα. Και σήμερα, και σήμερα. Αυτό γεμάτο πρόγραμμα και γι' αυτό ακροματικό δεν σας πάει, να ξέρεις. Λοιπόν, επενεύουμε τα γένια μας. Λοιπόν, Κάλινη στην επίθεση για τον Πανσεραϊκό με τον Τσαούση. Τσαούση για τον Ριέρα. Ριέρα και πάλι για τον Κάλινη. Κάλινη σέντρα, κόρνερ. Η παρέμβαση εκεί από τον Πόμπο και έχουμε το κόρνερ για την ομάδα του Μπένι η παρέμβαση. Είναι το πρώτο κόρνερ για τον Πανσεραϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι προς την πλευρά που είναι γεμάτο το πέταλο στα ερυθρόλευκα με τους οπαδούς του Πανσεραϊκού. Κόρνερ από τα αριστερά για τον Πανσεραϊκό με τον Ριέρα. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-0. Ο Ριέρα πλασαριστά για τον Τσαούση. Τσαούσης κάνει τη σέντρα, η μπάλα στην πλάτη εκεί παίκτη της Κηφισιάς και έχουμε βέβαια τώρα του Σόουζα.
3: Γκολ στο Έλευση Αρίνα και είναι ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος πετυχαίνει το γκολ και ανοίγει το σκορ και προηγείται της ΑΕΛ, όταν στη προσπάθεια που έκανε ο Μπαρτόλο από τα αριστερά ήταν ο Μακέντα, αν δεν κάνω λάθος, ο παίκτης ο οποίος με σούτ από κοντά, αφού έφτασε η μπάλα στα πόδια του, στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα δεν τα κατάφερε εκεί ο Βενετικίδης και ο Μακέντα την έστειλε στα δίχτυα, κάνοντας έτσι το ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 0-1 στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε μια στιγμή μάλιστα θα έλεγα κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ενώ η ΑΕΛ φαινόταν ότι είχε ξεκινήσει δυνατά και πίεζε και έψαχνε την ευκαιρία που θα της έδινε τη δυνατότητα να προηγηθεί στον γκολ. Όμως ο Αστέρας στην αντεπίθεση, ουσιαστικά στη δεύτερη παρουσία του μέσα στην περιοχή, από την δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο, ο οποίος πήρε την μπάλα, προσπάθησε εκεί να ξεφύγει, έκανε την προσποίηση και όταν έβγαλε την σέντρα έγινε το σούτ μάλλον από τον Αλμυρά. Εκεί λοιπόν η μπάλα έφτασε στον Μακέντα και ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια την έστειλε στα δίχτυα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο επιλείψιμο.
0: Offside δεν υπάρχει. Είναι ένας παίκτης του Αστέρα εκτεθειμένος, δεν έχει καμία συμμετοχή με τη φάση. Το γκολ είναι κανονικό του Μακέντα, ο οποίος ξεκάθαρα είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει όλο το βάρος στην επίθεση του Αστέρα Άκτορ στα τελευταία μάτς και σκοράρει συνεχώς. Έβαλε γκολ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, εκεί ο Αστέρας δεν πήρε βαθμό. Έβαλε γκολ στο μάτς με τον Πανετολικό, μάλιστα ήταν και το νικητήριο και κατάφερε η ομάδα του να επικρατήσει. Σκόραρε στον πρώτο αγώνα με την ΑΕΛ. Ο Ιταλός έχει την εμπειρία και αυτό φαίνεται.
3: Ακριβώς, και αυτό κάνει και σήμερα και βάζει μπροστά την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Και αυτό το γκολ βέβαια δίνει, θα έλεγα, έτσι, ψυχολογία στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και από την άλλη περισσότερο άγχος στην ΑΕΛ, η οποία ούτως ή άλλως, γιατί ήταν με την πλάτη όπως λέμε στον τοίχο, τώρα αυτό το γκολ δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Όμως είναι πολύ νωρίς ακόμη, γιατί είναι στο ξεκίνημα 21ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-1
2: γκολ για την Κηφισιά, το 1-1 μέσα στην περιοχή. Εξαιρετική σέντρα βγήκε από τον Κόνατε από τα δεξιά, στην πορεία της μπάλας πετάχτηκε Ο Θεοδωρίδης είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-1 για την Κηφισιά στο 62. Γκολ για την Κηφισιά λοιπόν. Ισοφαρίζει η Κηφισιά. Βέβαια οι παίκτες του Παστρακού έχουν πάει πάνω στον Παπαδόπουλο. Να δούμε αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο σε αυτή τη φάση. Με το γκολ που σημείωσε πριν από λίγο ο Παπαδόπουλος, είναι μαζεμένοι παίκτες εκεί στον διετή της αναμέτρησης. Η σέντρα πάντως ήταν καταπληκτική του Κονατέ. Συρτή σέντρα δυνατή. Θεοδωρίδης στην πορεία της μπάλας. Το 1-1 για την ομάδα της Κηφισιάς.
0: Είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ο Θεοδωρίδης, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος της θέσης του Χριστόπουλου, που είχε 0-2. Έχασε δύο καλές ευκαιρίες ο Χριστόπουλος στο πρώτο ημίχρονο. Ο Θοδωρίδης έχει 2-2 μέχρι τώρα, αλλά το ένα γκολ ακυρώθηκε γιατί υπήρχε offside.
2: Και περιμένουμε
0: αυτό
2: τώρα,
0: που
2: δεν
0: ζητούν
2: ξέρω,
0: οι παίκτες του Πανσεραϊκού είναι φάουλ πριν εκδηλωθεί η επίθεση της Κηφισιάς, το ξεκίνημα.
2: Μάλιστα, άρα αυτό εξετάζεται αυτή την ώρα δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι, διαμαρτύρεται εκεί και στον τέταρτο ο Λέτο. Διαμαρτυρίες και από τους παίκτες του Παστρακού, οι οποίοι εξακολουθούν και συζητούν εκεί με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Άρα περιμένουμε. Πάντως ήταν εξαιρετική η σέντρα που βγήκε από τον Κονατέ και ο Θεοδωρίδης μέσα στην περιοχή με πολύ ωραίο πλασέ. Όπως είπες...
0: Είναι μακρινό το πλάνο που εμείς βλέπουμε. Φαίνεται να συγκρούονται δύο ποδοσφαιριστές περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή την ώρα που γίνεται η διαγώνια πάσα πριν γίνει η παράλληλη μεταβίβαση στον σκόρερ. Αυτό ελέγχεται τώρα από το ΒΑΡ.
2: Μάλιστα, ενώ νωρίτερα ΣΥΦ είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Ριέρα που απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι γκολ. Είναι γκολ λοιπόν, 1-1, το γκολ από τον Θεοδωρίδη στο 63, ο οποίος έχει κάνει το 1-1 ο Θεοδωρίδης, η χρυσή αλλαγή του Λέτο.
0: Πότε μου δίνεις
2: αλλαγές.
0: Λίγα δευτερόλεπτα, 1-1 στις αίρες ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας Άκτορ 0-1. Τα πολύ μεγάλα μάτς συνεχίζονται αύριο με δύο μεγάλα ντέρμπι για τα play-off, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ που με νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα για να πάρει τον τίτλο. Αυτή την ώρα έχουμε την ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Καραγιάννης. Καλησπέρα Νίκο.
4: Συνεχίζω από την Allwin Arena εδώ που... Οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν γεμίσει τις κερκίδες προκειμένου να αποθεώσουν τον Μάρκο Νίκολη και τους ποδοσφαιριστές του κατά την τελευταία προπόνηση πριν από το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος εκτιμάται γύρω στους 8.500-9.000 φίλοι της Ένωσης. Έχουν γεμίσει το 1 τρίτο του κάτω διαζώματος του γηπέδου στην Νέα Φιλαδέλφεια. Να σου πω φυσικά ότι σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα για τους φίλους της ΑΕΚ, καθώς σήμερα αγωνίζεται και στο τελικό με την Ρίτας για τον Basketball Champions League, και αυτό δεν το ξέχασαν οι φίλοι της Ένωσης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια που ήταν στο γήπεδο ακούστηκαν και συνθήματα φυσικά για την Βασίλισσα. Ενώ καταλαβαίνεις και εσύ το τι έγινε όταν ο Μάρκο Νίκολης και οι ποδοσφαιριστές βγήκανε για να κάνουν προπόνηση. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει από το ξεκίνημα των play-offs. Σε κάθε μία προπόνηση είχε όλο και περισσότερο κόσμο. Στην αρχή ήταν γύρω στις 4.000 απέναντι στον πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Μετέπειτα διπλασιάστηκε ο κόσμος πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό το ίδιο. Και έτσι και σήμερα, πριν από το μάτς εντός έδρας, να θυμίσω, έχουν μαζευτεί γύρω στους 9.000 φίλους της Ένωσης για να παρακολουθήσουν ένα τέταρτο από την προπόνηση της ΑΕΚ. Μια πανέμορφη ατμόσφαιρα με κόσμο όλων των ηλικιών. Βλέπεις κόσμους μεγάλους ηλικία, βλέπεις παιδάκια, βλέπεις οικογένειες, βλέπεις τους φίλους της Ένωσης που διψάνε για το πρωτάθλημα.
0: Υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει η αισιοδοξία ότι η ΑΕΚ θα τα καταφέρει. Είναι στο συνέξι από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και με νίκη αύριο επί του Παναθηναϊκού κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα για να πάρει τον τίτλο. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στα γήπεδα, από αυτή την ώρα έχουμε αγώνες play out. Περνάμε πρώτα στη Λάρισα, στο Βαγγέλη Μητρούσια.
3: 26ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena. Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Μακέντα. Αυτό που βλέπουμε σε αυτά τα λεπτά μετά τον γκολ που πέτυχε ο Αστέρας είναι ότι έχει ανεβάσει την απόδοσή του και γίνεται αρκετά επικίνδυνος όταν έχει την μπάλα στα πόδια του. Και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ δεν έχει καταφέρει ακόμη να αντιδράσει απέναντι στην εστία του Αστέρα Τρίπολης, παρά το γεγονός ότι στο ξεκίνημα φαινόταν ότι πήγαινε σιγά σιγά να βρει το ρυθμό της. Αλλά όμως ήρθε αυτό το γκολ και έχει αλλάξει τα δεδομένα, με την ομάδα τώρα της ΑΕΛ να έχει την μπάλα στην κατοχή της, με τον Μπουντιμπισιγκάτορ να βγάζει μια βαθιά παλιά για τον Πασά. Εκεί είναι ο Λάγκμπε ο οποίος θα απομακρύνει. Ο Τελιγιανίδης ο οποίος θα δώσει στον Λάγκμπε, αυτός θα την διώξει μακριά εκεί που πάει η μπάλα. Είναι ο Ρώσιτς με το κεφάλι και τώρα ο Ναόρ. Πολλές δυνατές θα λέγαμε μονομαχίες, αλλά και λάθος πάσες, και εδώ υπάρχει ένα φάουλ. Ένα φάουλ που κερδίζει είναι ο Τούμτα, ο παίκτης ο οποίος το κερδίζει από τον Σίψιτς, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Αστέρα. Είναι ανάμεσα από τη μεγάλη περιοχή και τη μεσαία γραμμή και λίγο αριστερά από τον άξονα, όπως επιτίθεται η ομάδα της Έλλης. Το 27ο λεπτό, το 0-1 παραμένει στο LFC Arena με τον Πέρες. Πάει στο σημείο όπου είναι να εκτελεστεί. Εκεί του λέει ο κύριος Ευαγγέλου κάτι, του δείχνει το πώς πρέπει να στήσει την μπάλα. Και από την άλλη πλευρά οι παίκτες του Αστέρα αλλά και της ΑΕΛ παίρνουν θέση απέναντι από την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου, με τον Πέρες να περιμένει. Τον διαιτητή έδειξε το σημείο, ο Μπαρτόλο είναι στο τείχος για λογαριασμό του Αστέρα. Με τον Πέρες να περιμένει το σφύριγμα του κύριου Ευαγγέλου, ο οποίος τώρα σφυρίζει ενώ κάνει και τις παρατηρήσεις του, εκτελείται προς το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα όμως θα περάσει από όλους. Πρέπει να βρει και λέει, διαμαρτύρει το Ρώσιτς εκεί ότι πρέπει να έχει βρει παίκτη του Αστέρα. Όμως ο διαιτητής δείχνει το σημείο του out. Έτσι λοιπόν η φάση αυτή περνάει ακίνδυνα για την ομάδα του Αστέρα.
0: Είδα το σφαίριση πρωτάθλημα ανδρών, πρώτο ημιτελικό Ολυμπιακό Βουλιαγμένη. Το σκορ είναι 8-4. Το μάτς είναι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΛ Αστέρα Άκτορ 0-1 στο 28ο λεπτό. Πανσεραϊκός και Φυσιά, Βασίλη.
2: Στο 69, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1. Το σουτ που γίνεται από το Δοεραλή, η μπάλα θα περάσει έξω. Να θυμίσουμε για όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ότι ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε στο 28 με τον Ιβάν. Και η ομάδα της Κηφισιάς ισοφάρισε το 63 με τον Θεοδωρίδη, ο οποίος θα πούμε ότι πέρασε και από τον Πανσεραϊκό πριν από χρόνια. Ο επιθετικός αυτός που βέβαια πέτυχε το γκολ σήμερα, σκόραρε κόντρα στον Πανσεραϊκό, πέτυχε αυτό το 1-1. Ήταν η χρυσή αλλαγή του Λέτο. Ο Λέτο έκανε έτσι τρεις αλλαγές. Ένας από αυτές ήταν και ο Θεοδωρίδης. Μία από αυτές ήταν ο Θεοδωρίδης, ο οποίος πέτυχε και το δεύτερο φετινό του τέρμα.
0: Ήταν ένα κακό τρίλεπτο αυτό για τον Πανσεραϊκό. Όχι μόνο γιατί δέχτηκε γκολ από την Κηφισιά, αλλά γιατί έβαλε γκολ και ο Αστέρας Άκτορ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
2: Ακριβώς. Και βέβαια, όπως είπα νωρίτερα, γιατί περιέγραφε ο Βαγγέλης τον γκολ του Αστέρα, ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια. Για να δούμε τον Θεοδωρίδη μέσα στην περιοχή. Θεοδωρίδη στο σούτ, η μπάλα είναι από μακρύ του την Αλίνη. Μεγάλη ευκαιρία. Σε δέσει offside ο Θεοδωρίδης. Ναι, ήταν ωραίο το σουτ. Ο Θεοδωρίδης που παίρνει καλές θέσεις μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραία γύρισε το σώμα του. Έκανε το σουτ η μπάλα. Βέβαια ήταν σε δέσει offside. Ενώ τώρα η αλλαγή για τον Πανσεραϊκό. Πρώτη αλλαγή ο Σαραγώσα. Βάζει το παιχνίδι τον Μπεν Σαλάμ. Αλλαγή λοιπόν για τους Εραίους. Έλεγε ότι πριν τον γκολ, περιέγραφε ο Βαγγέλης τον γκολ της Τρίπολης εκείνη την ώρα. Είχε μια πολύ ωραία έτσι ενέργεια οριέρα σύφη από τα πλάγια, εκεί δίπλα στην τελική γραμμή, από τα αριστερά. Έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια, άδειασε δύο αντιπάλους του και το σουτ και απομάκρυνε ο Ραμίρε σε κόρνερ. Και αμέσως μετά ήρθε τον γκολ από τον Θεοδωρίδη. Έτσι, για να πιστοποιήσουμε και αυτά τα καλά λόγια που λέγαμε για τον Ριέρα, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, αλλά προηγήθηκε φάουλ που έκανε ο Τσαούσης και έτσι σταματά αυτή η επίδεση των Σεραίων. Ο Τσαούσης διαμαρτύρεται στον Γιάννη
0: Παπαδόπουλο.
2: Επειδή
0: λέγαμε στο πρώτο μέρος ότι ο Χριστόπουλος έχει πέρασμα από την ΑΕΚ, το ίδιο και ο Θεοδωρίδης, έτσι. Έχει παίξει με την ΑΕΚ.
2: Φυσικά.
0: Και μάλιστα σε αγώνα της Super League.
2: Ακριβώς. Τώρα έγινε αλλαγή. Ο Δοϊραλής βγήκε, πέρασε ο Μπεν Σαλάμ, παίκτης που επίσης έτσι αλλαγή ήταν αυτός ο παίκτης που θα μπει τώρα. Μπήκε μέσα ο Μπεν Σαλάμ. Και για να δούμε τώρα 1-1 το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι βαραίνουν τα πόδια των παίκτων του Πανσεραϊκού, οι οποίοι έπαιζαν μάλλον αέρα με το 1-0. Η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κονατέ, που έχει πολύ καλές σέντρες. Απομακρύνεται η μπάλα. Ελέγχει ο Ρουκουνάκης. Έρχεται ωραία εκεί, κερδίζει ο Ιβάν. Ξανακερδίζει, αλλά με φάουλο μπαίνει. Η μπάλα είναι για τον Πανσεραϊκό. Στο 72, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1. Ο Πανσεραϊκός που τώρα τρέχει. Με άλλο αέρα έπαιζαν οι Σεραίοι όταν ήταν μπροστά στο σκορ. Το γκολ αυτό,
0: οι αλλαγές του Λέτο έχουν αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Ο προπονητής των γηπεδούχων δεν έχει κάνει τις αλλαγές που θα έπρεπε να κάνει. Έπρεπε ήδη να φρεσκάρει λίγο την ομάδα.
2: Δεν έχει, Σύφη, αυτό που πολλές φορές ο Σαραγώσα λέει είναι ότι δεν έχει, δεν πιστεύει ότι το ρόστερ του είναι μικρό. Δηλαδή πιστεύει, έχει μέχρι στιγμής δείχνει ότι πιστεύει σε 12-13 παίκτες. Και γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, όπως
0: με 12-13 παίκτες και
2: γίνεται
0: με διαδικασία play out, δεν παραμένει στο
2: Super League. Δηλαδή πρέπει να διαχειριστεί καλά το ρόστερ σου, πρέπει να βάζει κάποιου παίκτες να παίρνουν ανάση κάποια άλλη. Πρέπει η διαχείριση, πρέπει να γίνεται, όπως λες πολύ σωστά, με τρόπο τέτοιο ώστε να αντέξουν στις 13 αυτές τις μέρες να παίξουν 4 παιχνίδια. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται μια καλή διαχείριση. Ο Λέτο είδες, έκανε 3 αλλαγές αμέσως, έβαλε παίκτες χωρίς να αλλάξει το σχήμα και βέβαια κατάφερε να κάνει να ισοφαρίσει. Και μάλιστα ένας παίκτης ήταν αυτός που πέτυχε και τον γκολ, ο Θεοδωρίδης. Εντάξει, είπαμε για το Λέτο, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, το αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια, εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα η κίτρινη κάρτα στον Μπένι από το διαιτητή της αναμέτρησης. Διαμαρτύρεται ο Πορτογάλος.
0: Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1, 73ο λεπτό. Πάμε για λίγο και στο Βαγγέλη Μητρούσια να μάθουμε σε ποιο χρονικό σημείο του αγώνα είμαστε και αν διατηρείται το 0-1.
3: 32ο λεπτό στο Λευσή Αρένα, είναι το 0-1, διατηρείται. Είχαμε μια φάση λίγο που έγινε από την ΑΕΛ, αλλά και ένα τραυματισμό του Δηληγιανίδη, ο οποίος έπεσε στο χόρτο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι και από δοκιμασίες που γίνονται από τον κόσμο. Το 0-1 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι, με την ΑΕΛ να ψάχνει την ευκαιρία που θα της δώσει τη δυνατότητα να φτάσει στην ισοφάριση και από την άλλη πλευρά ο Αστέρας που ψάχνει την ευκαιρία για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Μέχρι στιγμής όμως ούτε η μία ούτε η ομάδα δεν το έχει καταφέρει. Παραμένει αυτό το 0-1 από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Μακέντα που χωρίζει τις δύο ομάδες.
0: Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα μονίμως και στα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα. Περνάμε και στο βόλεϊ, στο μεγάλο μάτς της ημέρας, στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα στον Ηλία Μαγνήσαλη.
5: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για τον τέταρτο τελικό της Volley League. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των φιλοξενουμένων, οι οποίοι με νίκη σήμερα κατακτούν το πρωτάθλημα. Οπότε ο σημερινός τελικός είναι τελικός τίτλου. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη θέλει να πάρει την νίκη και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2 και να στείλει σε πέμπτο αγώνα τους τελικούς στις 14 Μαΐου και να μην χάσει σήμερα τον τίτλο. Οι φιλοξενούμενοι κάνουν το πρώτο σερβί στο αγώνα με τον Νίλσεν, ο οποίος κάνει λάθος και γίνεται το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλες 6 φορές φέτος.
0: Βλέπω τον Κοβάσεβιτς στο ξεκίνημα του αγώνα, οπότε επανέρχεται ο Κοβάσεβιτς.
5: Μετά από ένα μήνα, ναι, και τον πέμπτο προημιτελικό με τον Μίλωνα.
0: Σημαντική επιστροφή αυτή για τον ΠΑΟΚ.
5: Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τον Γκάσμαν. Και ο Παπαλεξίου θα καλύψει το κενό του. Είναι στη βασική εξάδα. Το σκορ είναι 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντεθ σερβίρει για τους γηπεδούχους. Δυνατό χτύπημα, καλή υποδοχή από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και έχουμε τον μπλοκ από τον Τζέντρικ και γίνεται το 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ. Λίγα λεπτά αφού έχει ξεκινήσει ο αγώνας. Δυναμικό παρόν από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Στο μέτσο ο Παναθηναϊκός είχε το πλεονέκτημα με την δυναμική παρουσία των οπαδών του. Σήμερα όμως και ο ΠΑΟΚ, μπορεί να το πει κάποιος ξεκάθαρα, ότι έχει πολύ πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Βεβαίως. Εκπληκτική ατμόσφαιρα.
5: Ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει άλλες δύο φορές φέτος στην έδρα του Παναθηναϊκού και τις έχει κερδίσει και τις δύο. Με 3-0 τον δεύτερο τελικό και στην κανονική διάρκεια στη 16η αγωνιστική 3-2 στο tie break. Το σκορ γίνεται 4-0 από χτύπημα του Ερνάντεθ. Συγγνώμη, 4-1. Όχι, ο Πόζες πήγε στον Παναθηναϊκό.
0: Ζήτησαν μπλοκ-άουτ οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήταν επαφή στον μπλοκ, οπότε είναι 3-1 το σκορ. Άρα, Ηλία, σε λίγο θα επανέλθουμε, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στον τελικό του βόλεϊ, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Η υδατοσφαίριση, ημιτελικός, πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη, ο Ολυμπιακός προηγείται με 11-5. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Ακούμε πρώτα τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός Κηφισιά. Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.
2: Στο 77, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1. Θα περάσει το παιχνίδι ο Ούγκο Σόουζα στη θέση του Μποτία. Ακόμα μια αλλαγή για τον Λέτο. Ο Μποτία έχει βγάλει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το δίνει στον Ούγκο Σόουζα που θα πάρει τη θέση του. Και έτσι πάμε στις 4 αλλαγές μέχρι στιγμής για τον Λέτο, ενώ ετοιμάζει και ο Σαραγώσα σε λίγο αλλαγή, από ό,τι βλέπω κινητικότητα στον Σεραϊκό Πάγκο. Άρα πέρασε και ο Σόουζα στο παιχνίδι. Ο Σόουζα, ο οποίος θα πάει στη θέση του Μποτία εκεί στο κέντρο της άμυνας, πλέον είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Πέτκοφ. Δηλαδή ο Λέτο, όποιον παίκτη αλλάζει, δεν αλλάζει αλλάζει το σύστημα της θέσης. Βάζει παίκτη σε το παίκτη που βγαίνει, δίνει στη θέση του έναν άλλο παίκτη. Ωραίο ο Ριέρα τώρα στην επίθεση. Ριέρα ετοιμάζεται να μπει στην περιοχή. Ο Ριέρα κάνει το γύρισμα. Κόβει εκεί ο Ρουκουνάκης. Ριέρα ξαναπαίνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Ο Ισπανός δίνει στον, στην μεσαία γραμμή. Προσπαθεί ο Μεονγκά. Ριέρα ξαναπαίνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ισπανός κλείνεται. Κρατά την μπάλα. Ριέρα τη σκάβει για τον Τζαούση. Δεν το κατάλαβε καλά ο Τζαούση. Δεν το έκανε καλή πάσα ο Ριέρα. Έτσι η μπάλα πηγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Έχουν βαρύνει τα πόδια των παικτών του Πασαραϊκού. Ο Λέτο συνομιλεί και με τους συνεργάτες του. Νωρίτερα είχε και μια στοιχομηθεία με κάποιους φιλάθλους εκεί από τα επίσημα του Πασαραϊκού. Έτσι αντάλλαξαν τώρα τι αντάλλαξαν, κάτι αντάλλαξαν. Και θα περάσει λίγο ο Σοφιανός στο παιχνίδι στο 78. Μάριο Σοφιανός σε λίγο στο παιχνίδι.
0: Ήταν ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος με τις αλλαγές του Λέτο, ξεκάθαρα και η Κηφισιά είναι Βασίλη καλύτερη.
2: Διαβασμένος ο Λέτο, ξέρει ότι ο Πασαραϊκός, είπαμε αυτό νωρίτερα, ότι στηρίζεται 12-13 παίκτες. Και τι κάνει τώρα, έκανε τις αλλαγές, οι τρεις αλλαγές έγιναν την πλάστιγκα, ενώ ήταν όπως είπαμε ένα ισορροπημένο, θα λέγαμε, παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Βάζει τους τρεις ξεκούραστους παίκτες, αλλάζει θέσεις, αλλάζει το παιχνίδι, βάζει μια Κηφισιά πιο επικίνδυνη με το Θεοδωρίδη να παίρνει καλές θέσεις και έναν Πασαραϊκό που μετά τον γκολ να δυσκολεύεται να αντιδράσει και να αναγκάζεται τώρα να κάνει και αλλαγή το Ριέρα. Γιατί ήταν αυτό που λέγαμε, ότι ο Ριέρα έχει βγάλει πάρα πολλά 90 λεπτά και ερχόταν από.
0: Ο Τεχέρα δεν θα παίξει σήμερα, έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
2: Ο Τεχέρα στο παιχνίδι με τη Λάρισα έπαιζε σε όλη τη διάρκεια που αγωνίστηκε, έπαιζε τραυματίας. Και αυτό ένα παίκτη στα 36 του, καταλαβαίνει, Σύφη, έχει παίξει συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν νομίζω να τον βάλει σήμερα.
0: Αυτή είναι μια λογικότατη εξήγηση.
2: Έχει σηκώσει τον Τεχέιρα.
0: Γιατί ξέρεις, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτσι, η παρουσία του είναι υπεραπαραίτητη.
2: Μα είναι κομβική. Ο Τεχέιρα, μόνο που κρατάει πάνω του 2-3 παίκτες, παίζει μεγάλο ρόλο ο Βραζιλιάνος. Γιατί ξέρει, δηλαδή, ό,τι και να κάνει, ένα παίκτη ο οποίο πραγματικά δίνει του κάτι παραπάνω. Τον ετοιμάζει από ό,τι βλέπω, πιθανότητα να είναι η τελευταία του λύση ο Τεχέιρα. Δηλαδή, στο παιχνίδι ο Τεχέρα, αλλά τώρα ο κόσμος που ακούτε φωνάζει γιατί έχει κερδίσει ένα κόρνερ ο Πανσεραϊκός στο 80. Πανσεραϊκός και Κηφισιά 1-1
3: στο LFC Arena. Ήταν η σέντρα του Σαγκάλη, κεφαλιά από τον Γιάννη τον Πασά που ισοφαρίζει μετά από τρία συνεχόμενα κόρνερ. Η ΑΕΛ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 38 λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Σαγκάλ, ο οποίος έκανε μια προσποίηση, έκανε την σέντρα, η κεφαλιά από τον Πασά που έσκυψε, θα έλεγα έτσι, και με το κεφάλι βρήκε διάδρομο και την έστειλε στα δίκτυα το ανήμπορο να αντιδράσει Νίκου Παπαδόπουλου και ισοφαρίζει σε 1-1 και αυτό το γκολ δίνει ενδιαφέρον. Η ΑΕΛ έψαχνε την ισοφάριση, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, όμως δεν μπορούσε τα προηγούμενα λεπτά. Το πέτυχε με αυτόν τον τρόπο και μετά από τρία συνεχόμενα κόρνερ.
0: Το μισό γκολ ανήκει στο Σαγκάλ.
3: Βεβαίως, γιατί από τον Σαγκάλ ξεκίνησε
0: η ενέργεια του.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, το 1-1 που δίνει σίγουρα ένα μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτά τα 6 λεπτά που απομένουν μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και πολύ περισσότερο έτσι ποια θα είναι η συνέχεια αυτού του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες.
0: Και επιτέλους γκολ για τον Πασά που πέρυσι έβαλε 24 γκολ στην Super League 2.
3: Αλλά και είχε φέτος μείνει στα 4.
0: Από τον Δεκέμβριο έχει να σκοράρει.
3: Και τα δύο γκολ τα είχε πετύχει στον Αστέρα Τρίπολης. Στο πρώτο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια.
0: Που έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία στον 90.
3: Και τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει τότε ακριβώς και να δώσει την νίκη.
0: Ακριβώς. 8-8 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, πρώτο σετ στον τελικό του βόλεϊ. Πανσεραϊκός και Φυσιά, Βασίλη.
2: Ένα φάουλ που κερδίζει ο Τσαούση στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε ΡΕΗ. Και βέβαια φάουλ που δημιουργεί καλές προϋποθέσεις για τον Πανσεραϊκό. 82 λεπτό. Πανσεραϊκός 1 και Κηφισιά 1 και φάουλ για τον Πανσεραϊκό ακριβώς στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Το κέρδισε ο Μάριος Τσαούσης πριν από λίγο αυτό το φάουλ. Κοντά στην μπάλα είναι και ο Λίρατζης και ο Σοφιανός. Κάτι συζητούν τώρα μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν το εκτελέσει ο Σοφιανός να πάει απευθείας. Πάντως με τον Λίρατζη το συζητάνε. Βλέπουν και προς τον πάγκο. Νομίζω ότι τώρα δόθηκε εντολή σε ποιον από τους παίκτες θα εκτελέσει το φάουλ. Πάντως τρεις και κόκκινη κάρτα σε κάποιον από τον πάγκο της Κηφισιάς, ένα από τους βοηθούς από ό,τι καταλαβαίνω. Να δούμε λίγο. Ναι, και έχουμε τώρα το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. 83ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1. Ο Λίρατζης και ο Σοφιανός κοντά στην μπάλα. Πιθανότητα ο Σοφιανός θα το πάει απευθείας. Κάτι λένε οι δυο τους μεταξύ τους. Για να δούμε τώρα ποιος εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Λίρατζης και ο Σοφιανός κοντά στην μπάλα. Σοφιανός ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Σοφιανός το εκτελεί. Πολύ κακή εκτέλεση. Πολλά μέτρα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες. Απογοήτευσε εκεί από τους φίλους του Πανσεραϊκού. Ενώ νωρίτερα είχαμε και αλλαγή για το, ακόμη αλλαγή για το Σόουζα. Πέρασε για τον, συγγνώμη, για το Λέτο. Πέρασε τον Σιμών στη θέση του Σόουζα. Δηλαδή έχει αλλάξει τη μισή ομάδα ο προπονητής της Κηφισιάς. Σε αντίθεση με τον Πανσεραϊκό που έκανε δύο αλλαγές. Για να δούμε τώρα, και ετοιμάζει και τρίτη αν δεν κάνω λάθος ο Σαραγώσα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια της Κηφισιάς. Μπήκαμε στα τελευταία πολύ κρίσιμα λεπτά, 83ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1. Ο Πανσεραϊκός που ενώ κερδίζει εκτός έδρας δεν μπορεί να κερδίσει την έδρα του. Πέντε αγωνιστικές εδώ είναι χωρίς νίκη. Με την ομάδα της Κηφισιάς τώρα να έχει την μπάλα. Ο Ραμίρες με τα πόδια τροφοδοτεί τον Πέτκοφ. Ο Πέτκοφ για το Λαρουσί. Ο Λαρουσί μια πάσα στη μεσαία γραμμή για το Ρακουνάκι. Ρακουνάκι αλλάζει παιχνίδι. Από τα δεξιά στέλνει την μπάλα εκεί που είναι ο Κονατέ. Ο Κονατέ που έδωσε την ασίστ στον γκολ. Κάνει μια πάσα στον Έμπο. Συγγνώμη, στον Πόγκο.
0: 1-1 στις Σέρες, 1-1 και στη Λάρισα. Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ. Πάμε για λίγο και στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ηλία.
5: Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ. Το σκόρ είναι 9-11 υπέρ των Πρασίνων. Έκανε ένα λάθος σερβίς αυτή τη στιγμή ο Ερνάντεθ και έγινε το 9-11. Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα τώρα 3 πόντων με τον Άσο του Γιάμτσουκ. Είναι η πρώτη φορά που παίρνουν οι πράσινοι 3 πόντους προβάδισμα. Το σκόρ γίνεται 9-12. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ένα 3-0. Αλλά οι πράσινοι ροκάνησαν τη διαφορά, ισοφάρισαν και έφτασαν τώρα στο σημείο να προηγούνται με 3 πόντους. Ο coach Μαμάη κάλεσε και αυτό σε ένα time out όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2 πόντους στο 8-10. Η υποδοχή βγήκε για τον ΠΑΟΚ.
2: 1-2 για την Κηφισιά με σκόρ τον Μπένι. Η Κηφισιά κάνει την ανατροπή, προηγείται 2-1 εδώ στις Σέρες. Η αντεπίθεση για την Κηφισιά με τον Θεοδωρίδη να δίνει στον Μπένι. Ο Θεοδωρίδης μπήκε μες στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στον Μπένι και αυτός με τη μία έκανε το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Και να που η Κηφισιά κάνει το 1-2 στις Σέρες και παγώνει το δημοτικό γήπεδο Σερών στο 84. Το γκολ με τον Μπένι για την ομάδα της Κηφισιάς που ήταν καλύτερη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πολλά λάθη από τους Σεραίους και να το γκολ τώρα από τον Μπένι. Υπάρχει ένταση από ό,τι βλέπω τώρα εκεί μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού για τις για τους πανηγυρισμούς. Κάτι υπόθηκε και στον πάγκο και υπάρχει μια ένταση με κάποιον άνθρωπο τον πάγκο της Κηφισιάς. Πάντως ο Μπένι είναι αυτός που με ωραία προσπάθεια του Θεοδωρίδη, ο Θεοδωρίδης αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή, πετυχαίνει ένα γκολ, δίνει και μια assist. Όλα τα λεφτά ήταν η προσπάθεια του Θεοδωρίδη. Ήταν μια πολύ ωραία κίνηση του Θεοδωρίδη. Εδώ βλέπουμε τώρα ένταση μεταξύ των ανθρώπων των πάγκων των δύο ομάδων. Και προσπαθούν βέβαια οι πιο ψύχρεμοι να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Πάντως η Κηφισιά εκεί που έχανε ένα 0, όπως είχε γίνει βέβαια και στο παιχνίδι του πρώτου κανονικής διάρκειας που η Κηφισιά κέρδισε και τελικά.
3: Για την ΑΕΛ να κάνει το 2-1 στη συνέχεια με το Φερίγκρα. Ο Πασά ήταν ο παίκτη, ο οποίος σούτερα απέκρουσε ο Παπαδόπουλος, νέο σούτ, η απόκρουση και από κοντά χάνεται η μεγάλη ευκαιρία από τον Φερίγκρα και η μπάλα είναι κόρνερ. Η ΑΕΛ η οποία πιέζει για να βάλει ένα δεύτερο γκολ ακριβώς στο 45ο λεπτό σε αυτές τις διαδοχικές ευκαιρίες αρχικά με τον Πασά και στην συνέχεια το σούτ από τον Ναόρ και την μπάλα να καταλήγει κόρνερ, είναι το τέταρτο που κερδίζει η ΑΕΛ. Από την δεξιά πλευρά
0: συναρπαστικά με τον ματς Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Ακριβώς έτσι όπως εξελίσσεται τώρα.
0: Ανοιχτό μικρόφωνο και στα δύο γήπεδα. Μένουμε σε σένα για το κόρνερ.
3: Λοιπόν, και να πούμε βέβαια ότι υπήρξε μια ένταση με τον πρόεδρο της ΠΑΕΛ στην κερκίδα και ο κόσμος κοιτούσε εκεί, αλλά το παιχνίδι όμως παίρνει και το ενδιαφέρον. Ο Σακά λοιπόν πλασαριστά για τον Ναόρ, ξανά πάλι για τον Σαγκάλη. Σέντρα μέσα στην περιοχή προς το δεύτερο δεν είναι καλή. Η μπάλα θα καταλήξει out. Και εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι αυτή η προσπάθεια της ΑΕΛ Παίρνει να εκμετάλλεται και από την άλλη.
0: Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Απομένει ένα λεπτό για την ολοκλήρωσή του. 1-1 η ΑΕΛ με τον Αστέρα. Επιστρέφουμε στο γήπεδο Σωρών. Βασίλη.
2: 87ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά. 1-2. Πραγματική εξέλιξη του αγώνα είναι δραματική. Και βέβαια η ομάδα Κηφισιάς που βγαίνει και πάλι στην κόντρα. Πραγματικά ο Λέτο με τις αλλαγές που έκανε, το ξαναλέμε, άλλαξε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι κατάφερε με αυτόν τον παίκτο Θεοδωρίδη, ο οποίος ήταν και σκόρερ του τέρματος της σοφάρισης και παίκτης που έδωσε την ασίστ το 1-2, με τον Πανσεραϊκό στην επίδεση, τώρα με τον Ίβαν. Ίβαν στην επίδεση, 88 λεπτό, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Τα πράγματα μέσα στην περιοχή, πήγε εκεί να δώσει ο Μπεσαλάμ για τον Σοφιανό από μάκρυνα της Κηφισιάς και πάλι ο Θεοδωρίδης, που θα έλεγα ότι είναι ο κορυφαίος του αγώνα. Αυτό το παιδί που μπήκε αλλαγή και έχει ξεκινήσει.
0: Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στη Λάρισα. Σύντομα, Βαγγέλη, πες μας τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο για να μείνουμε στις αίρες που είμαστε στο φινάλε του αγώνα.
3: Ένα το τελικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα πούμε. Προηγήθηκε ο Αστέρας στο 19ο λεπτό κόντρα στη ροή του αγώνα. Στο 37 η ΑΕΛ έφτασε πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει. Στο 38 όμως το επόμενο λεπτό, μετά από τρία διαδοχικά κόρνερ, με τον Μπασάμα κεφαλιά και την πάσα την εκτερτική από τον Σαγκάλη, ισοφάρισε σε 1-1. Ένα σκορ που με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και αναμένεται
0: μεγάλο. Αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς.
3: Ακριβώς.
0: Και τώρα τι κάνουν όλοι στη Λάρισα? Ακούνε Ρασπόρ και Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
2: Είμαστε στο 89ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Οι αλλαγές τώρα, θα περάσει ο Μασκανάκης, ενώ πέρασε και ο Αρμουγκόμ. Δύο αλλαγές. Ο Γάλλος που έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό, τον βάζει στο παιχνίδι, τον Γάλλο αριστερόπιστο φύλακα. Άρα για να δούμε τώρα την επίδεση του Πανσεραϊκού με τον Ομεογκά. Ο Μεογκά, δεν υπάρχει ο Ριέρα που συνήθως αυτό τα δημιουργεί όλα. Η μπάλα από τα δεξιά, επίδεση για τον Πανσεραϊκό, 81ο λεπτό. Η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους, διώχνει εκεί με το κεφάλι ο Νταβίτ Σιμών σε κόρνερ. Γρήγορα τρέχουν οι Σερέν, εκτελέσουν το κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Αλέξανδρο Μασκανάκη στο 81ο λεπτό. Ο Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Με το Μασκανάκη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του ο Αλέξανδρος Μασκανάκη. Τώρα θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Μασκανάκης. Πολλοί κόσμος μες στην περιοχή του τερματοφύλακα Ραμίρες. Ο Μασκανάκης το εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά από τον Ίβαν, απομακρύνεται η μπάλα. Κεφαλιά από τον Αρμουγκόμ. Μασκανάκης τώρα. Μασκανάκης για το Γάλλο, τον Αρμουγκόμ. Σέντρα του Αρμουγκόμ καλή. Περνάει όμως από όλους και φτάνει σε ένα σημείο που ο Πόμπος μπρόχνει την ομάδα στην κόντρα. Αυτές είναι οι αντιπιθέσεις φωτιά της Κηφισιάς που έφεραν και τα δύο τέρματα. Ο Πόμπο θα δώσει το Λαρουσί. Ο Λαρουσί ωραία θα ξεφύγει από τον αντίπαλό του. Κινείται στη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού. Χάνει την μπάλα από τον Σοφιανό και τώρα αντεπίδεση του Πανσεραϊκού. Ενώ πάμε προς το 90 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Την μπάλα την έχει ο Καρέλης. Καρέλης για τον Σοφιανό. Σοφιανός τρέχει για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ δεν προλαβαίνει. Η μπάλα είναι πλάγιο. Θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. 7 λεπτά, Σύφη. 7 λεπτά καθυστερήσεις στο γήπεδο εδώ. Είχαμε και την μικροένταση και τις πολλές κόκκινες κάρτες που έπεσαν στους πάγκους. Δεν είδα βέβαια ποιοι έχουν έτσι αποχωρήσει. Και τώρα παίκτης Κηφισιάς είναι πεσμένος. Ο Λέτο καλεί τους παίκτες του να έρθουν κοντά του. Αυτό καταλαβαίνω τώρα. Όχι, σηκώνεται ο παίκτης που είχε πέσει. Είμαστε στο πρώτο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Και βέβαια, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, λογικά θα είναι ταφόπλακα για τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να σώσει.
0: Μικρή
2: μετά.
0: Μικρή διακοπή, ευκαιρία να πάμε και στο βόλεϊ. Πρώτο σετ τελικός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ηλία Μαγνήσαλη.
5: Στο πρώτο σετ το σκόρ είναι 14-17 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ πήρε τώρα πόντο με τον Κοβάσεβιτς να σερβίρει. Καλή υποδοχή από τους παίκτες των φιλοξενούμενων. Βγήκε η άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντεθ κάνει το χτύπημα. Βγήκε η άμυνα. Κόλεφ κερδίζει το block out και γίνεται το 15-17. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 2 τη διαφορά. Είχε φτάσει και στους 4 το 13-17. Και ο Κοβάσεβιτς πάει στο σερβίς. Και έχουμε time out.
0: Πώς είναι ο Κοβάσεβιτς μετά την
5: ακόμα ψάχνει, φαίνεται
0: απουσία
5: να ψάχνει
0: του
5: τα
0: το
5: πατήματά
0: τελευταίο διάστημα.
5: Του. Μετά τον ένα μήνα απουσίας φαίνεται να ψάχνει τα πατήματά του. Η μπάλα πηγαίνει πιο πολύ στον Ερνάντεθ. Αλλά φαντάζομαι στη συνέχεια
0: με ποιότητα
5: παιχνιδιού
0: και πολύ μεγάλη εμπειρία φυσικά, ο Κοβάσεβιτς. Μεγάλη απουσία για τον Παναθηναϊκό Γκάσμαν, όπως είπαμε στο ξεκίνημα του αγώνα. Time out, πρώτο σετ 15-17, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Βασίλη.
2: Είμαστε στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός με τον Ιβαν. Η Κηφισιά στο 63 εσοφάρισε με τον Θεοδωρίδη και με τον Μπένι μετά από πάσα του Θεοδωρίδη στο 85 έκανε το 1-2. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Με τον Ντεμάρκο για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ πάσα εκεί στον Ομεογκά. Ομεογκά στο χώρο του κέντρου γηπέδου. Ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει τον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ πάσα για τον Σοφιανό για το Λίρατζι. Λίρατζι και πάλι για τον Μπεν Σαλάμ. Κάνει μια πάρα πολύ κακή σέντρα. Η μπάλα παίρνει ύψος αλλά δεν βγαίνει εκτός. Ο Αρμουγκόμ την επαναφέρει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται σε πλάγιο. Με τις κινήσεις των χεριών του, ο Λέτο καθοδηγεί τους παίκτες του για το πώς θα τοποθετηθούν μέσα στην περιοχή. Η μπάλα στον Μάριο Σοφιανό. Σοφιανός κάνει τον μπάσιμο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Out. Έχει περάσει η μπάλα εκτός. Παίρνει ανάσταση και φυσικά η Κηφισιά που κρατάει τη μεγάλη νίκη, που βέβαια θα είναι σίγουρα οριστική σωτηρία για την Κηφισιά Σύφη, έτσι καταλαβαίνω. Και βέβαια για τον Πανσεραϊκό σβήνουν πολλές ελπίδες, δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει
0: για
2: στα τρία
0: εναπομείνοντα
2: παιχνίδια.
0: Θα είναι η επιβεβαίωση της παραμονής στην κατηγορία για τον Πανσεραϊκό, θηλιά στο λαιμό.
2: Ακριβώς. Θα είναι ένα. Αλλιώς τα περίμεναν. Εδώ πέρα χάθηκε η παραμονή για τον Πανσεραϊκό που δεν μπόρεσε να πάρει μια νίκη και όχι μόνο σήμερα δεν παίρνει. Βέβαια, περιμένουμε τα εναπομείναντα λεπτά που έχουν μείνει. Πανσεραϊκός και Φυσιά.
0: Ειδικά σε ένα
2: δύο
0: γήπεδο που στα τελευταία λεπτά συνήθως έχουμε γκολ, οπότε περιμένουμε. Brighton Wolves 2-0, Sunderland, Manchester United 0-0, Fulham, Bournemouth 0-0, Γερμανία, Augsburg, Gladbach 2-0, Λειψία, Σαν Πάουλι 2-0. Hoffenheim Werder 1-0 και Σουτγάρδι Bayer Leverkusen 3-1.
2: Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Παίζουμε τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων από τα 7 που έχει υποδείξει ο διαιτητής αναμέτρησης. Η Κηφισιά αργά-αργά πηγαίνει, εκτελέσει ένα φάουλ που κερδίσει εκεί στη μεσαία γραμμή. Από τα αριστερά, όπως κάνει η επίθεση, πηγαίνει ο Βούλγαρος ο Πέτκοφ. Δεν ακούγεται τίποτα στο γήπεδο. Υπάρχει πραγματικά ο ενθουσιασμός, τον ενθουσιασμό μάλλον τον έχει διαδεχθεί η απογοήτευση. Βλέπω ότι ενώ ήταν ενθουσιασμένοι οι φίλαθλοι του Πανσεραϊκού με το 1-0, μετά το δεύτερο γκολ έχουν σοπάσει και βλέπουν την ομάδα τους να είναι πολύ κοντά στο να χάσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα τελικό. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Αρμουγκόμ, ο οποίος βέβαια έχει να παίξει και πάρα πολύ καιρό και τον έβαλε σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι ο Σαραγώσα. Σίγουρα η διαχείριση των παικτών, αυτό που λέγαμε Σύφη, είναι πολύ βασικό σε αυτά τα play out. Ποιος θα κάνει την καλύτερη διαχείριση των παικτών, και ο Λέτο από ό,τι φαίνεται το έκανε με τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά αυτός πήρε το παιχνίδι. Ο Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος είναι συνεχώς όρθιο με τα χέρια εκεί, καθοδηγεί, δείχνει, δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο πραγματικά, έτσι να κουτσάρει την ομάδα του. Ο Θεοδωρίδης σίγουρα το κλειδί, θα λέγαμε, στις αλλαγές. Ο και γκολ πέτυχε ο Θεοδωρίδης και ασίστ έδωσε. Ήταν πρωταγωνιστής μεγάλος ο Θεοδωρίδης που πέρασε από εδώ από το γήπεδο αυτό και νομίζω δεν είχε πάρει και ευκαιρίες. Αγωνίστηκε πολύ λίγο δηλαδή, όσο πέρασε από τις αίρες. Άλλωστε είχε πέρασει και από αρκετές ομάδες και είχε πάει στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα και φυσικά το έδωσε τη δυνατότητα αυτή. Πιέζει ο Πανσεραϊκός, που κερδίζει την μπάλα. Τα λεπτά κυλούν. Οι της Κηφισιάς κρατούν την μπάλα και η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής. Out. Ο κόσμος από ό,τι βλέπω έχει απογοητευτεί. Δεν ακούγεται τίποτα. Οι της Κηφισιάς στον πάγκο πανηγυρίζουν. Θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη νίκη εδώ η Κηφισιά, η οποία βέβαια έχει χάσει στο πρώτο γύρο τον play out από τον Πανσεραϊκό στην έδρα της με αυτό το σκορ, δηλαδή με 2-1. Τώρα με το ίδιο σκορ προηγείται εδώ στις αίρες. Και τώρα ο Ραμίρες.
0: Θα παραμείνουμε σε σένα ως το τέλος του αγώνα. Βόλι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πρώτο σετ 17-20. Υδατοσφαίριση πρώτο ημιτελικός πρωτάθλημα ανδρών. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 16-8.
2: Είμαστε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, Σύφη, στο έκτο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Στο 5 και 29 είμαστε.
2: Ο Τιναλίνη κατεβάσει την μπάλα και την έχει έρθει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Τώρα κάνει ένα γέμισμα ο Ρουγανός θερματοφύλακας, αλλά ο Ραμίρες θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τιναλίνη έφτασε μέχρι τη μεσαία γραμμή, έκανε το γέμισμα. Βλέπω ότι κάποιοι φίλοι του Πανσεραϊκού, έτσι απογοητευμένοι, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Ο Ραμίρες με την μπάλα στα χέρια προσπαθεί να τροφοδοτήσει και τροφοδοτεί εκεί τον Πόμπο. Για να πάρει την μπάλα, η μπάλα φτάνει σε ένα σημείο που πιάνει την κεφαλιά ο Μπεν Σαλάμ για τον Ομεογκά. Ομεογκά για τον Σοφιανό. Σοφιανός με την μπάλα στα πόδια. Ο Σοφιανός θα πασάρει στον Ομεογκά. Ο Μεογκά τώρα θα δώσει εκεί που βρίσκεται ο Λίρατζης. Λίρατζης από τα δεξιά θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. όπως διώχνει εκεί για την ομάδα του ο Ούγκο Σόουζα, η μπάλα γρήγορα εκτελείται το πλάγιο. Ιβάν θα χάσει τη μονομαχία, και αυτοί έχουν χάσει όλες τις μονομαχίες, και αντεπίδηση τώρα με τον Ταβάρες. Ο Ταβάρες καταδιώκεται εκεί από τον Σοφιανό. Ταβάρες ετοιμάζεται να μπει στην περιοχή. Ταβάρες έχει και ο Μεογκά για να κλείσει, και κλείνει και δίνει γρήγορα τώρα στον Ιβάν. Ίσως η τελευταία επίθεση, ζητάνε να σφυρίξει τον αγώνα ο διαιτής. Η τελευταία επίθεση πιθανόταν να είναι αυτή με τον Αρμουγκόμ να κάνει τη σέντρα. Καρέλης το σουτ, αδύναμο σουτ, άψυχο σουτ. Η μπάλα πολλά μέτρα μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα Ραμίρες. Το παιχνίδι μάλλον εδώ τελειώνει. Και βέβαια να θυμίσουμε, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε το τελευταίο σφύριγμα, ότι στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ο Ιβάν μετά από εξαιρετική πάσα του Δεραλή στο Ριέρα, ο Ριέρα έκανε το γύρισμα και ο Ιβάν με ωραίο πλασέ έκανε τον 1-0 για τον Πασαραϊκό. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την κίνηση Ματολέτο, τρεις αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζουν στον πάγκο της Κεφισιάς. Αγκαλιάζεται ο Λέτο με τους ανθρώπους εκεί, τους συνεργάτες του. Οι παίκτες του Πασαραϊκού περίληπτοι πέφτουν κάτω. Η Κεφισιά πανηγυρίζει μια μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη. Βλέπω και τον Άγγελο Χαριστέα μέσα αυτούς που πανηγυρίζουν. Ο Χαριστέας βέβαια που παίζει και εντός γηπέδου, είναι στις Σέρες, κατάγεται το Στριμονικό, Σερών. Εδώ ο Χαριστέας λοιπόν που πανηγυρίζει και αυτό στη νίκη.
0: Και παρότι Σερέως δεν εξηγήσουμε που πανηγυρίζει, γιατί ανήκει στην Κηφισιά πλέον.
2: Όχι, τον Άγγελο Χαριστέα τον αγαπάνε όλοι, είναι ο Άγγελος της καρδιάς μας. Λοιπόν, στο 63 είπαμε οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής Λέτο ήταν πάρα πολύ καλές. Στο 63 λοιπόν ο Κονατέ, εξαιρετική πάσα στο Θεοδωρίδη που είχε μπει αλλαγή. Ωραίο τελείωμα από το Θεοδωρίδη, ωραίο πλασέ το 1-1. Και στο 85 ο Θεοδωρίδης έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια από τα δεξιά. Ωραία πάσα στον Μπένι, ο οποίος με σουτ συγκίνηση έκανε το 1-2, που ήταν και το τελικό σκορ, που βέβαια είναι ένα αποτέλεσμα παραμονής για την Κηφισιά.
0: Δικαιότατα η Κηφισιά όμως παραμένει στη Super League. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ και καλή το έχει ομάδα, αποδείξει σε πάρα πολλά μάτς. Ο Πανσεραϊκός πλέον πρέπει να νικήσει στην Τρίπολη τον Αστέρα για να έχει ελπίδες παραμονής.
2: Ακριβώς. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα για τον Πανσεραϊκό. Πρέπει να κερδίσει με στην Τρίπολη, πρέπει να κερδίσει συνέχεια εδώ στις Σέρες του Πανετολικό. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους Σέρες, και δεν ξέρω αν θα έχουν τα ψυχικά αποθέματα, εκτός τα φυσικά αποθέματα, γιατί σήμερα ο Τεχέρα είπαμε γιατί δεν έπαιξε. Και βέβαια έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Απογοητευμένοι οι πάρα πολλοί φίλαθροι που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο, αποχωρούν από αυτό. Τελικό αποτέλεσμα Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών Θάνο Παπουτσί. Ευχές ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις ΣΕΡΕΣ.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ημίχρονο ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας Άκτορ 1-1. 7:30 θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, πρώτο σετ 20-23. Υδατοσφαίριση, πρώτο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 16-8.
6: Ερασπορ 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You, και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
13: Ηλεκτρομοτίβο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το πρώτο σετ στον τελικό του βόλεϊ το πήρε ο Παναθηναϊκός με 25-22. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Προς το παρόν επιστρέφουμε στη Λάρισα, στο Βαγγέλη Μητρούσια. Δεύτερο ημίχρονο, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ.
3: Έχει ξεκινήσει και η ομάδα του Αστέρα, βρίσκεται στην επίθεση. Έγινε η σέντρα σούτ από τον Μπαρτόλο. Έδιωξε μια γροθιά ο Βενιτικίδης από το κόνερ που προηγήθηκε και τώρα στην αντεπίθεση. Η ομάδα της ΑΕΛ, ο Βεντιλιανίδης είναι εκεί πιο γρήγορος από τον Τούμτα. Καθυστερεί όμως, κρατάει την μπάλα. Η μπάλα θα πάει πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Ένα παιχνίδι που τελείωσε 1-1 και στο ξεκίνημά του παραμένει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι.
0: Με ανεβασμένη ψυχολογία και οι δύο ομάδες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Γιατί η ήττα του Πανσεραϊκού προσφέρει μια καλή διάθεση. Σωστά. Και στην ΑΕΛ και στον Αστέρα Άκτορ.
3: Ήταν αυτό που χαροποίησε, θα έλεγα, τον κόσμο ακούγοντας αυτό το αποτέλεσμα. Και φάνηκε και αυτό που περιμένουν τώρα από την πλευρά της ΑΕΛ, για να μπορέσει να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο θέλει και η ομάδα του Αστέρα που
0: έγινε και μια πρόχειρη μέτρηση την ώρα που έλυγε το μάτς στο γήπεδο Σερών. Το τελευταίο πεντάλεπτο το 90% των φίλων της ΑΕΛ στην εξέδρα άκουγαν Ερασπόρ και Βασίλη.
3: Έτσι είναι γεγονός. Γιατί ήθελαν να ενημερωθούν ακριβώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισαία. Να πω ότι αυτό που έχει αλλάξει στην ΑΕΛ είναι η ενδεκάδα. Στη θέση του Λιάδη πέρασε ο Ατανάσοφ στο χώρο του κέντρου, καθώς ο Λιάδης αναγκαστικά πήγε σε αυτή τη θέση. Δεν μπορούσε να αγωνιστεί και φαινόταν αυτό ότι η ΑΕΛ είχε κενά. Τώρα μια παλιά για τον Πασά μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί τελευταία στιγμή ο Σίψιτς, θα διώξει και η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα Τρίπολης. Παραμένει το 1-1 και είναι κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ.
0: Και εμείς θα κάνουμε το
3: αυτονόητο.
0: Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο δεύτερο μέρος στον αγώνα της ΑΕΛ με τον Αστέρα Άκτορ. Μετά το κόρνερ όμως θα διακόψουμε για λίγο για να πάμε και στον πόλη και θα επιστρέψουμε.
3: Να πω όμως γρήγορα, μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ που είναι το πέμπτο για τον έλεγχο στο παιχνίδι με τον Σαγκάλ από την δεξιά πλευρά, ότι ο Μακέντα είχε προηγηθεί, έβαλε τον γκολ το 0-1 για τον Αστέρα Τρίπολης και στο 38 Πασάς ισοφάρισε σε 1-1. Εκτελέστηκε για τον Ναόρ ο Σαγκάλ τη σέντρα προς το δοκάρι εκεί. Με δεύτερη προσπάθεια Παπαδόπουλος πάνω από το κεφάλι του Μπουντιμπισιγκά θα μπλοκάρει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Οπότε ξέρεις ποια είναι η διαδικασία, το μικρόφωνο είναι μονίμως ανοιχτό. Όποτε χρειάζεται μας διακόπτης, Βαγγέλη, πάμε στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ηλία Μαγνήσαλη.
5: Το πρώτο σετ τελείωσε με σκόρ 22-25 υπέρ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι κατέκτησαν το πρώτο σετ. Είναι δύο σετ μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη θέλει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση και να κερδίσει το παιχνίδι. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο σετ του τέταρτου τελικού, ο Παναθηναϊκός πήρε τον πρώτο πόντο, έκανε το 0-1. Και ο Νίλσεν είναι στο σερβίς για τους πράσινους. Κάνει κακό χτύπημα. 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Λάθος το σερβίς. Ο Κοκκινάκης θα πάει να σερβίρει για τους γηπεδούχους.
0: 1-1 στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 25-22. Θα ικανοποιήσω την επιθυμία των φίλων ακροατών που θέλουν να εμφανίσουμε τον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης, σε σχέση βέβαια και με το ποιοι κατακτούν τίτλους και ποιοι θα είναι την επόμενη σεζόν στα κύπελα Ευρώπης. Θα το κάνουμε με ταχύτητα αυτό, Λεωνίδα Κασνέτση. Καταρχάς, θα διευκρινίσω ότι η καρέκλα που έτριζε νωρίτερα ήταν η δική σου και όχι η δική μου, εκτός και αν συμβαίνει κάτι που δεν το ξέρω εγώ και τρεις και η δική μου καρέκλα. Λοιπόν, θα τα πούμε εν συντομία, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το μάτς της ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον Αστέρα Άκτορ. Όταν χρειαστεί, μας διακόπτει ο Βαγγέλης. Σε ακούμε.
19: Πάμε στην Premier League. Νωρίτερα είχαμε το ντέρμπι ανάμεσα στην Liverpool και την Chelsea που έληξε με σκορ 1-1. Ουσιαστικά η Liverpool ψιλοκαθαρίζει την κατάσταση για το Champions League. Θα δώσει το παρόν. Να πούμε τον τίτλο ότι διεκδικούν η Arsenal με την Manchester με σκορ 1-1. Ουσιαστικά η Liverpool ψιλοκαθαρίζει την κατάσταση για το Champions League. Θα δώσει το παρόν. Να πούμε τον τίτλο ότι διεκδικούν

0: Παρί και το Champions League.
1: Είναι η Παρί υπερηχητική. Αλλά να πούμε στους για τη City.
0: Όλα γίνονται.
1: Έχει μια άλλη διέξοδο για να πάρει κούπα. Καθώς στις 16 Μαΐου παίζει στον τελικό του κυπέλου κόντρα στην Chelsea και θα διεκδικήσει εκεί το τρόπαιο.
0: Για το γερμανικό πρωτάθλημα δεν χρειάζεται να κάνει.
1: Τι να πεις τώρα για την Bayern.
0: Δεδομένα είναι. Για το κύπελο.
1: Για το κύπελο έχουμε όμως. Η Bayern πάει για double καθώς θα παίξει τον τελικό με την Stuttgart στις 23 Μαΐου αυτό το παιχνίδι. Στο Olympian Stadion, άμα σε ενδιαφέρει και το γήπεδο. Στη Γαλλία έχουμε έτσι μια ψιλομάχη, αλλά φαίνεται ότι παρή εντάξει θα καθαρίσει.
0: Πού στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν άντεχε.
1: Είναι στο συν 3, αλλά δεν άντεξε. Λάνς. Αυτό που έκανε Λάνς είναι να κλειδώσει τη συμμετοχή τη στο Champions League τουλάχιστον. Μια πολύ υπερβατική χρονιά, όπως λες και εσύ. Στο συν 3 η Παρή, με παιχνίδι λιγότερο, είναι και στο τελικό του Champions League. Αλλά να πούμε ότι η Λάνς έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του κυπέλου, καθώς παίζει στο τελικό με την Νις στις 22 Μαΐου. Και στην Ιταλία έχουμε πρωταθλητή. Η Ίντερ πήρε το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και έχει άλλο ένα παιχνίδι να δώσει πολύ σημαντικό, να κάνει και αυτή το double δηλαδή, γιατί στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Λάτσιο, την οποία αντιμετωπίζει και τώρα στο πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην Πορτογαλία, να σου πω γιατί μας ενδιαφέρει, έχουμε πρωταθλητή την Πόρτο.
0: Η Ισπανία καταρχάς ότι θα έχει 5 ομάδες, ναι, στο επόμενο Champions League.
1: Και 6 Ισπανούς προπονητές σε όλους τους ευρωπαϊκούς τελικούς του ποδοσφαίρου.
0: Άλλο
1: και
0: αυτό.
1: Και στις γυναίκες και στους άντρες.
0: Στο πρωτάθλημα ενδιαφέρον δεν υπάρχει.
1: Όχι, έχουμε το κλασικό, αλλά η Μπαρτσελόνα θα το κατακτήσει.
0: Το κύπελλο
1: πάρει στο Σοσιεδάδ, νίκησε τον Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Πορτογαλία ήθελα να σου πω
0: το
1: γιατί έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον.
0: Στην Ισπανία, ξέρεις ποιο είναι.
1: Για την Ρεάλ.
0: Αν ο Εμπαπέ θα παραμείνει στη Μαδρίτη ή όχι.
1: Μετά τις υπογραφές.
0: Δεν το βλέπω.
1: Θα παραμείνει.
0: Πολλά εκατομμύρια υπογραφών μαζεύτηκαν.
1: Θα παραμείνει. Στην Πορτογαλία, αφού δεν με έχει αφήσει δύο φορές να το πω, το πω τώρα. Έχουμε τη Sporting στον τελικό με ομάδα. Με ομάδα Β' Εθνική στην Τορένσε και είναι μια ευκαιρία για τον Φώτιο Ανίδη και τον Βαγιανίδη να κατακτήσουν ένα τρόπαιο με τα λιοντάρια.
0: Παρότι δεν παίζουν συχνά το τελευταίο διάστημα, ο ένας λόγω τραυματισμού. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε
1: ή
0: να αφιερώσουμε μια ειδική εκπομπή μέσα στην εβδομάδα για να κάνουμε αυτή τη χαρτογράφηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ό,τι θέλεις εσύ, δεν μπορώ να σου πω.
0: Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα. Βαγγέλη, μου σ' ακούμε.
2: Λοιπόν, είχαμε το δεύτερο κόρνερ για τον Αστέρα Τρίπολης από την δεξιά πλευρά. Είναι ένας παίκτης του Αστέρα, είναι πεσμένος στο χόρτο με τον Αστέρα να προσπαθεί και να γίνει απειλητικός. Εδώ όμως θα κερδίσει η ΑΕΛ και τώρα εδώ υπάρχει ένα χέρι. Η μπάλα είναι για την ΑΕΛ στην κατοχή. Έτσι λοιπόν μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτή τη διακοπή, γιατί υπάρχει και παίκτης του Αστέρα που είναι πεσμένος και του προσφέρει και τις πρώτες βοήθειες ο τραυματοφύλακας της ΑΕΛ, ο Βενετικίδης.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία καταρχάς να επενθυμίσουμε
2: στους... Το 1-1 να πούμε ότι παραμένει στο 54ο λεπτό.
0: Ωραία, επιστρέφουμε άμεσα σε σένα. Υπενθυμίζω στους φίλους μας που μπήκαν τώρα στην παρέα της Ερασπόρ ότι νωρίτερα έπαιξαν ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά. Ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε μεν στο πρώτο ημίχρονο με τον Ιβαν, τον Ρουμάνο, στο 28ο λεπτό. Η Κηφισιά όμως πήρε μεγάλη νίκη. Με γκολ που έβαλαν ο Θοδωρίδης στο 63 και ο Μπερνάρντο στο 85ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα 1-2. 7:30 το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανετολικό στο Περιστέρι. Αύριο για τα play-off για την πρώτη τετράδα, δύο μεγάλα μάτς, δύο μεγάλα ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 7:30. Αύριο και δύο αδιάφορα μάτς για τα play-off για τις θέσεις 5-8, δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Αύριο όμως, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα μπαράζ στην τρίτη εθνική, στον πρώτο όμιλο Πανθρακικός Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Στον δεύτερο όμιλο Πύργος Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης Εθνικός, η Ερασπόρ θα είναι και στα 4 μάτς.
2: Με τον Πανθρακικό να πούμε ότι είναι στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς. Ενώ εδώ τώρα ήταν ο Σίψιτς ο παίκτης, ο οποίος είχε στην προηγούμενη φάση που ήταν πεσμένο στο χορτάρι. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι εκτός και περιμένει μέχρι να μπει. Ενώ η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών της ΑΕΛ. 55ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-1 το σκόρ, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Με ένα δεύτερο ημίχρονο που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Με τον Παπαγεωργίου τον αλλάζει την μπάλα με τον Ατανάσο, που πήρε την θέση του Ηλιάδη με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Φερίγκρα. Αυτός θα γυρίσει για τον Ναόρ. Ο Ναόρ λίγο πιο πίσω για τον Πουτουμπισικά. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει γυρίσει πίσω και η ΑΕΛ ψάχνει μπροστά, πιέζει για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Με τον Σαγκάλτον να έχει την μπάλα, να προσπαθεί για τον Ατανάσεφ να βγάζει μια παλιά προς τον Φερίγκρα, ο οποίος προσπάθησε να κατεβάσει εκεί, αλλά ο Δελιγιαννίδης όμως με δεύτερη προσπάθεια θα του πάρει και την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ. Είναι σε μια προσπάθεια που γίνεται, φαίνεται έτσι όπως είναι το παιχνίδι, το αποτέλεσμα αυτό, ότι ο Αστέρας θέλει να κρατήσει

0: και αν του δοθεί ευκαιρία να πάρει τη νίκη. Και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ που ψάχνει αναγωνίως τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι για να ελπίζει για την παραμονή στην κατηγορία μετά και την νίκη της Κηφισιάς στις Σέρες επί του Πανσεραϊκού. Ατανάσο λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Αλλάζει, προσπαθεί.
1: Και αν προκύψει αυτή η νίκη για την ΑΕΛ, τότε θα έχουμε τρεις ομάδες στους 28 βαθμούς.
0: Ακριβώς. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είπα ότι ένα στους τρεις κερδίζει. Εδώ Πασάς η Κεφαλιά, δεύτερη προσπάθεια, θα βγει ο Παπαδόπουλος με δεύτερη προσπάθεια μπροστά από τον επιθετικό της ΑΕΛ. Θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει την λύση στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον κόσμο να προσπαθεί να σμπρώξει, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έτσι όπως είναι το παιχνίδι, είναι ρευστό να πούμε και το αποτέλεσμα, αλλά και οι δύο ομάδες. Με την ομάδα του Αστέρα τώρα από την δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο. Έχει μπροστά του τον Ατανάσοφ το σουτ. Η απόκρουση στη γωνία από τον Βενετικίδη. Νέο σουτ, η μπάλα παράλληλα. Και τώρα τι δείχνει ο διαιτητής. Για να δούμε τι θα δείξει εκεί. Κίτρινη κάρτα στον Μπουντιμπισικά και τι είναι.
1: Πέναλτι νομίζω... έχει δώσει.
0: Τι έχει δώσει, πέναλτι. Πέναλτι έχει δώσει. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι αυτό που δίνει, προφανώς σε κάποιο χέρι. Αυτό δίνει ο διαιτητής. Περιμένουμε όμως να δούμε. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Έχει κάνει πανέξυπνη κίνηση ο Μπαρτόλο, ο οποίος προσπαθεί να ευνηδιάσει τον αντίπαλο τερματοφυλάκα. Κάνει το σου την ώρα που διεκδικεί την μπάλα. Ο παίκτης της ΑΕΛ τον ανατρέπει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το σουτ και εδώ λοιπόν ακριβώς, ναι, είναι ο Παπαγεωργίου ο παίκτης, ο οποίος κάνει την ανατροπή πάνω στον Μπαρτόλο και αυτό δείχνει το πέναλτι λοιπόν. Ο κύριος Ευαγγέλου περιμένει βέβαια και από το ΒΑΡ να του πούνε για να δούμε, ενώ τώρα υπάρχει αγωνία, σφυρίγματα από τη μία πλευρά και αγωνία από την πλευρά του Αστέρα. Ο κύριος Ευαγγέλου ζητάει να πάνε όλοι πιο πέρα για να δούμε λοιπόν ο διαιτητής αν έχει αλλάξει κάτι ή περιμένει από το ΒΑΡ ή η ομάδα του Αστέρα θα πάει στα 11 μέτρα.
1: Δύσκολα θα αλλάξει κάτι, γιατί ο Μπαρτόλο έρχεται σε επαφή με την μπάλα και μετά ο Παπαγεωργίου Άτσαλα πηγαίνει πάνω του.
0: Ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν ο διαιτητής τι λέει εκεί, θα πάει στο ΒΑΡ. Όχι. Περιμένει ακόμη, πάντως υπάρχουν πιέσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι αυτές οι φάσεις οι οποίες, αλλά ο διαιτητής όμως από την πρώτη στιγμή...
1: Ειδικά σε αυτό το μάτς ο διαιτητής, ναι, για να δώσει παράβαση πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος.
0: Σαφέστατα.
1: Και γι' αυτό υπάρχει και η τεχνολογία για να τα ελέγχουμε έτσι. Όλα.
0: Ακριβώς. Για να δούμε όμως τώρα τι θα πάει, τι λέει, θα πάει στο ΒΑΡ. Αυτό λέει ο διαιτητής, να το, αυτό λέει, αυτό δείχνει και πάει στο ΒΑΡ.
1: Στο replay που μόλις είδαμε φαίνεται ότι έχει πατήσει τον αγωνιστικό χώρο ο παίκτης της Λάρισσας και μετά έρχεται η σύγκρουση. Είναι λεπτομέρειες που μόνο οι διαιτητές μπορούν να διακρίνουν.
0: Έτσι, για να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Γιατί ο κύριος Ευαγγέλου τι θα αποφασίσει, έτσι, γιατί αυτός είναι ο άρχοντας του αγώνα, ο οποίος ζητάει και από τους ανθρώπους της ΑΕΛ να απομακρυνθούν. Το ίδιο ζητούν και οι παρατηρητές για να πάει να δει το βίντεο. Και προφανώς με την ενημέρωση που έχει από το ΒΑΡ να πούμε Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Υπήρου και από την ίδια Ένωση και ο βοηθός του Σπύρος Ζαμπαλάς. Αγωνία στο κατακόρυφο. Όρθιοι όλοι παρακολουθούν και περιμένουν να δούμε την απόφαση του διαιτητή. Για να δούμε λοιπόν τι θα δείξει. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μπαρτόλο στη σέντρα που πήγε να κάνει, τι είδε το ΒΑΡ, τι λέει. Και δεν είναι πέναλτι. Όχι, αυτό λέει. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Δεν είναι πέναλτι. Παίρνει πίσω την απόφασή του. Όλα αυτά χρειάστηκαν να περάσουν ουσιαστικά 3 λεπτά. Έτσι, μέχρι αυτό λέει ο διαιτητής. Απόφαση λοιπόν η οποία.
1: Καλά
0: λέει...
1: έκανε ο Ευαγγέλου, καλά και ο Βαρίστας. Ας καθυστερήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Εδώ ήταν απαραίτητο να ελεγχθεί πλήρως η φάση.
0: Ναι,
1: να είμαστε
0: είναι...
1: απολύτως βέβαιοι.
0: Και τώρα λοιπόν αυτό που περιμένουν να δούνε ποια θα είναι η εξέλιξη του αγώνα, διαμαρτυρίες τώρα από την άλλη πλευρά του Αστέρα. Βλέπουμε τον προπονητή του Αστέρα, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, να διαμαρτύρεται και από την άλλη πλευρά υπάρχει, να το πω έτσι, μια ανακούφιση στις τάξεις των φιλάθλων της ΑΕΛ, οι οποίοι όρθιοι είναι και συνεχίζουν να ενθαρρύνουν την ομάδα τους. με την κεφαλιά από τον Τριανταφυλόπουλο να απομακρύνει Δελεγιανίδης μια παλιά εκεί που είναι από την Πισικά που ελέγχει την μπάλα. Παραλίγο εκεί να γίνει το λάθος, έχει πέσει από την Πισικά. Προσπαθεί όμως, αλλά έχει σφυρίξει εδώ τώρα και υπάρχουν και ψυχολογικές.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη ένταση τώρα.
0: Υπάρχει και ένταση.
1: Αρκετές φορές γκρινιάζουμε. Αρκετές φορές γκρινιάζουμε, Βαγγέλη, γιατί χάνεται αρκετός χρόνος στον έλεγχο των φάσεων.
0: Ακριβώς.
1: Η φάση αυτή όμως έπρεπε να ελεγχθεί με απόλυτη ακρίβεια, γιατί ήταν όντως μια υπερβολικά δύσκολη φάση.
0: Και εδώ είδα και την κίτρινη κάρτα στο Βενετικίδη τώρα για την προηγούμενη φάση. Ο διαιτητής ο κύριος Ευαγγέλου, ο οποίος είναι στο σημείο εκεί που είναι ο Μπαρτόλο, γιατί όπου του φυσικά έπεσε κάτω στην προσπάθεια, στη μονομαχία που είχε με τον Μπαρτόλο, και εκεί ήταν το φάουλ, αλλά στη συνέχεια μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές προσπάθησαν. Τώρα τα λένε.
1: Εκμεταλλεύουμε εκεί αυτή τη νέα μικρή διακοπή και πάμε και στο βόλεϊ στον Ηλία Μαγνήσαλη, δεύτερο σετ στον τελικό ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
2: Το σκορ είναι 10-14 υπέρ του Παναθηναϊκού και έχουμε time out από τη μεριά του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά οι πράσινοι πήραν 4 πόντους προβάδισμα στο σετ. Είναι μπροστά 2-3 πόντους συνέχεια από την αρχή του σετ. Ο Παναθηναϊκός και έχει μεγάλο προβάδισμα από τη στιγμή που κατέκτησε και το πρώτο σετ. Η ψυχολογία είναι στα ύψη και φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο αυτό από κάποιες επιλογές των παικτών. Αν και ενώ από τη μεριά του ΠΑΟΚ υπάρχει κάποια νευρικότητα. Είναι λογικό αυτό. Αν χαθεί το σημερινό παιχνίδι, χάνεται και το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Ενώ από την άλλη, ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που έχανε το σημερινό παιχνίδι, είχε κι άλλο ένα παιχνίδι για να κατακτήσει το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα του. Αυτό ήταν το δώρο του πλεονεκτήματος έδρας όταν το κερδίζει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ο Παπαλεξίου σερβίρει για τους πράσινους.
1: 10-14. Η δατοσφαίριση ολοκληρώθηκε, ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 20-10. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Ακούμε Βαγγέλη Μητρούσια. ΑΕΛ Αστέρας.
0: 1-1 και με την αγωνία να παραμένει στο Λευσή Αρίνα. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης επιθυμίζουμε ότι στο 19 ο Μακέντα το 0-1, στο 38 ο Πασάς το 1-1 και στο 57 το πέναλτι που έδωσε αρχικά για τον Μπαρτόλο, αλλά το πήρε πίσω μετά από το ΒΑΡ ο διαιτητής αναμέτρησης ο κ. Ευαγγέλου, με τον Αστέρα να βρίσκεται στην επίθεση. Μπαρτόλο κάνει το σουτ, θα κόψει από την Πισιγκά. Εκεί είναι ο Παπαγεωργίου και στη συνέχεια ο Τανάσοφ. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Πασά που σφυρίζεται. Πολλές δυνατές μονομαχίες και ανοιχτό όπως είναι το παιχνίδι τώρα, γιατί και η μία ομάδα προσπαθεί, ψάχνει το δεύτερο γκολ για την νίκη, και ο Αστέρας και η ΑΕΛ. Οπότε το παιχνίδι θα έλεγα είναι πολύ ρευστό έτσι όπως εξελίσσεται. Ποια ομάδα θα είναι πιο προσεκτική και πιο ψύχρεμη, αυτή θα είναι. Και τώρα αλλαγή. Θα βγει ο Παπαγεωργίου και θα μπει ο Όλαφσον. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή που κάνει η ομάδα της ΑΕΛ. Το χειροκρότημα για τον Θανάση Παπαγεωργίου που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Έκλεισε τα 39 και περπατάει όπως λέμε στα 40 ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι ο προηγούμενος προπονητής, ο Σάββας Παντελίδης, δεν τον ήθελε, ήταν εκτός ομάδας και τελευταία στιγμή με τον ερχόμενο του Φέστα ξαναεπέστρεψε και πήρε ρόλο και αγωνίστηκε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Η συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπουτουπισικά να κόβει ο Πασάς με τον Τούμπτα, ο Τούμπτα θα ξεφύγει, κρατάει την μπάλα η παλιά για τον Σακάλ, το σούτ του Σακάλ, η απόκρουση από τον Παπαδόπουλο στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή για την ΑΕΛ με τον Σακάλ να κάνει ένα συρτό, να το πω έτσι, σούτ, απέκρουσε ο Παπαδόπουλος, δεν μπόρεσε ο Πασάς και στη συνέχεια απομάκρυναν, ο Άλχος συγκεκριμένα απομάκρυνε την μπάλα και με την μπάλα να είναι πλάγια, το πλάγιο να είναι, ενώ υπάρχει και ένα φάουλ, είναι πεσμένος εδώ, είναι ο Έντερ μαζί με τον Ναόρ, συγκρούστηκαν και φαίνεται να έχει χτυπήσει και υπάρχει διακοπή. Μπορείς να την εκμεταλλευτείς. Στο 65ο λεπτό το 1-1 παραμένει στο Λευσή Αρίνα. Η συνέχεια λοιπόν.
1: Αυτό εδώ, Βαγγέλη μου, δεν είναι ένα απλό μάτς.
0: Όχι,
1: αυτό είναι σαν μπαράζ παραμονής.
0: Έτσι ακριβώς είναι, ένα παιχνίδι που είναι για γιαρά νεύρα και όχι για καρδιακούς, θα έλεγα έτσι όπως εξελίσσεται. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ το Ρέντερ βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου όπως προβλέπεται από τον κανονισμό για να τον προσφέρουν οι πρώτες βοήθειες, αλλά είναι και ο Μπαρτόλο εκτός. Ο Μπαρτόλο τελικά μπαίνει μέσα, έχει την άδεια για να δούμε την εκτέλεση του πλαγιού από τον Άλχο. Ο Άλχο, ο οποίος το εκτελεί, ο Σίπτσιτς βγάζει μια προωθημένη παλιά. Θα κόψει εκεί ο Ρόσιτς, ο Ατανάσοφ στο χώρο του κέντρου και υπάρχει φάουλ. Φάουλ που έγινε από τον Ατανάσοφ πάνω στον Αλμύρα, υποδεικνύεται από τον κύριο Ευαγγέλου. Και τώρα ο παίκτης του Αστέρα.
1: Στη Γερμανία είμαστε στο 90, Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σαν Πάολι 2-1, Στουτγάρδι Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0.
0: Η συνέχεια στο παιχνίδι με την παλιά από τον Αλάγκμπε για να βρει τον Άλχο που είχε προωθηθεί. Θα κόψουν παίκτες της ΑΕΛ. Ο Πέρες, η κεφαλιά για τον Τούμπτα που κινείται από την αριστερή πλευρά πίσω για τον Όλαφσον που πέρασε λίγο νωρίτερα στη θέση του Παπαγεωργίου. Η παλιά για τον Σαγκάλ. Ο Σαγκάλ ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα για τον Πασά. Θα κάνει το σουτ, δεν είναι καλό από τον Πασά. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα, θα λέγα, και θα περάσει πλάγια. Και το πλάγιο, γιατί έχει βρει βέβαια, βρήκε εκεί στο πόδι ή του Τριανταφυλόπουλου ή του Σίψιτς και είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά. Ναι, βρήκε στο Τριανταφυλόπουλο και η μπάλα πέρασε πλάγια. Το πλάγιο λοιπόν ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Φερίγκρα. Αυτό το πλάγιο φέρνει κόσμο μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Αστέρα πίσω και της ΑΕΛ είναι μπροστά. Ο Φερίκρα το εκτελεί, ο Πασάς, αλλά υπάρχει όμως...
1: Για τον Αστέρα βέβαια μετά την ήττα του Πανσεραϊκού, ακόμη και η ισοπαλία είναι ένα υπερπολίτημο αποτέλεσμα
0: σίγουρα.
1: Σήμερα.
0: Σίγουρα είναι ένα...
1: Υπενθυμίζω, Βαγγέλη, ότι ο Αστέρας ακολούθως έχει δύο μάτς στην Τρίπολη, την Τρίτη με τον Πανσεραϊκό και το Σάββατο με την Κηφισιά.
0: Είναι τα δύο παιχνίδια, ενώ έχει ξεκινήσει και ένα ψηλόβροχο εδώ στο Έλευση Αρίνα. Στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Με την μπάλα να παίζεται προς την πλευρά του Αστέρα. Θα διώξει ο Ρόσιτς, ο Αλμυράς θα κερδίσει, αλλά εκεί που πάει η μπάλα ο Μπαρτόλο δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει. Με δεύτερη προσπάθεια όμως την κέρδισε ξανά. Η προσπάθεια για τον Άλχο που έχει προωθηθεί και υπάρχει φάουλ. Επιθετικό φάουλ από τον Όλαφσον, το οποίο σφυρίζεται από τον διαιτητή, είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και δίνει την μπάλα στην κατοχή του Αστέρα, ο οποίος κερδίζει, θα έλεγα. Μέτρα.
1: Επιστρέφουμε στο βόλεϊ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Ηλία Μαγνήσαλη.
2: 16-18 υπέρ του Παναθηναϊκού είναι το σκορ στο δεύτερο σετ. Ο Βουλκίδης πήρε έναν πόντο κάνοντας το 16-18. Οι πράσινοι είχαν βρεθεί και με 4 πόντους προβάδισμα 10-14. Ο ΠΑΟΚ μείωσε στον πόντο. Και τώρα ο Τζέντρικ μειώνει ακόμα πιο πολύ ξανά στον πόντο, κάνοντας το 17-18. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρώτο σετ με 22-25 και βρίσκεται 2 σετ μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ γυρίσει την κατάσταση και κερδίσει το σημερινό παιχνίδι και στείλει τη σειρά στο 2-2 και σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤ την 5η 14 Μαΐου. Ο Ερνάντεθ είναι στο σερβίς αυτή τη στιγμή. Το χτύπημα, μπάλα βρίσκει στο φιλέ. Και είναι η άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε πόντο για τον Παναθηναϊκό με χτύπημα του Νίλσεν. Γίνεται το 17-19.
1: Η δατοσφαίριση γυναικών ναυτική ένωση πατρών ναυτικός όμιλος Ρεθύμνου 14-12. Στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος ανδρών, υπενθυμίζω, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10. Βαγγέλη Μητρούσια.
0: 61 το λεπτό στο LFC Arena. 1-1 και τώρα ετοιμάζεται αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα. Ο Μουνιώθ είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι στην θέση, για να δούμε ποιος βγαίνει. Ο Αλάγκμπε. Ο Αλάγκμπε θα... Όχι, ο Κετού. Ο Κετού. Ο Κετού είναι ο παίκτης ο οποίος θα είναι. Αυτή είναι η αλλαγή. Βγάζει έναν επιθετικό, βγάζει έναν άλλον, θέλοντας να φρεσκάρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος κάνει και κινήσεις τώρα στους παίκτες του πώς πρέπει μέσα να παραταχθούν. Στο Μακέντα δείχνει κάτι εκεί. Προφανώς θα είναι εσωτερική αλλαγή. Στο 70 λεπτό η αλλαγή. Το 1-1 παραμένει και η αγωνία στο LFC Arena. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μακέντα στο 19 είχε κάνει το 0-1 για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης και στο 38 ο Πασάς ισοφάρισε σε 1-1. Στο 57 είχαμε το πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής κ. Ευαγγέλου, αλλά το πήρε πίσω μετά από την υπόδειξη από το VAR. Το 1-1 λοιπόν που παραμένει και η αγωνία για τις δύο ομάδες. Ποια από τις δύο θα καταφέρει ή θα παραμείνει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα, που σίγουρα, όπως είπες λίγο νωρίτερα, ότι για τον Αστέρα σίγουρα τον βολεύει πολύ περισσότερο, για την ΕΛ όχι όμως αυτό το αποτέλεσμα που θέλει νίκη. Με το Σαγκάλ τώρα να βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν είναι καλή η πάσα του, δεν υπάρχει κάποιος εκεί, ο Πασάς ήταν πιο μπροστά, η μπάλα θα καταλήξει out, έσκασε στο έδαφος και στη συνέχεια κατέληξε out από την σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι από τον Ουργανό, από το Χιλιανό ποδοσφαιριστή της ΕΛ. Η συνέχεια λοιπόν με τον Παπαδόπουλο να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουν περάσει στο 71ο λεπτό. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Όλαφσον μαζί με τον Άλχο. Θα βάλει το σώμα του έξυπνα και θα πάρει το πλάγιο ο Όλαφσον.
1: Μάλαγα Τενερίφη 24-26 στον μικρό τελικό του Champions League στο μπάσκετ. Στο βόλεϊ 20-20 στο δεύτερο σετ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ηλία. Ηλία Μαγνήσαλη.
2: 20-20 το σκορ στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε, αν και βρέθηκε 4 πόντους με 10-14 πίσω. Ο Τζέντρικ είναι στο σερβίς για τους γηπεδούχους αυτή τη στιγμή. Βγαίνει υποδοχή για τους φιλοξενούμενους και πολύ έξυπνο πόντο παίρνει ο Σπύρι, το Ιταλός, γράφοντας το 20-21 για τους φιλοξενούμενους και δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Έχουμε κάποιες αλλαγές και μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Ο Κασαμπαλής θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Παπαλεξίου και θα είναι αυτός που θα πάει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 20-21 το σκορ στο δεύτερο σετ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται και 0-1 στα σετ. Μέσα σε πολλές αποδοκιμασίες. Άου την μπάλα. 21-21 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να βγει μπροστά. Ο Γαλιώτος πηγαίνει για το σερβίς της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου σετ πίσω με 2 και 3 πόντους, μέχρι που ισοφάρισε στο 20-20 και τώρα 21-21. Ο Γαλιώτος σερβίρει. Βγήκε υποδοχή για τους πράσινους, οι οποίοι... Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον πόντο, κάνοντας το 22-21 και παίρνοντας προβάδισμα πρώτη φορά στο δεύτερο σετ, σε ένα κρίσιμο σημείο του σετ. 22-21 το σκορ και έχουμε time out από τον coach Ανδρεόπουλο τη μεριά του Παναθηναϊκού.
1: Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 22-21 στο δεύτερο σετ. Το πρώτο το πήρε ο Παναθηναϊκός 25-22. Bundesliga τελικά Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σαν Πάουλη 2-1, Hoffenheim Werder 1-0. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, Σουτγκάρδι Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-1. Στην Ισπανία 0-0 ημίχρονο η Σεβίλη με την Εσπανιόλ, τελικό Έλτσε Αλαβές 1-1. Καμπιονάτο Κάλιαρι Ουντινέζα 0-2 τελικό. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, περίπου 20 λεπτά πριν την ολοκλήρωση των αγώνων, Brighton Wolves 2-0, Sunderland Manchester United 0-0 και Fulham Bournemouth 0-1 στο 68 λεπτό. Και τελικό στο μάτς που είχαμε νωρίς το μεσημέρι, Liverpool-Chelsea 1-1. Βαγγέλη.
0: Με την τρίτη αλλαγή για την ΑΕΛ, ο Σίστο θα περάσει στη θέση του Πέρεθ. Ενισχύει ακόμη την επίθεση η ομάδα της ΑΕΛ, θέλοντας να γίνει ακόμη πιο πιεστική απέναντι στον Αστέρα. Ο Αστέρας, ο οποίος κρατάει αυτό το 1-1 και ψάχνει και αυτός από τη σειρά του με κάποιες αντεπιθέσεις όταν του δίνεται η δυνατότητα με τον Μπαρτόλο και τον Μακέντα. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά για τον Άλχο που περιμένει τώρα να βρει συμπαίκτη εκεί που θα στείλει την μπάλα. Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο, νέο πλάγιο, λίγο πιο κάτω κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άλχο το εκτελεί ξανά ο Αλμυράς, αλλά ζητάει ο κ. Ευαγγέλου να ξαναπάει πάλι πίσω η μπάλα για να εκτελεστεί εκ νέου αυτό το πλάγιο και στο σημείο όπου δείχνει. Ο Άλχο λοιπόν. Εκεί είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Το εκτελεί εκεί για τον Μουνιώθ, ο οποίος έδωσε ξανά για τον Άλχο. Πετάγεται ο Όλαφσον, κερδίζει. Ο Σαγκάλ θα κατεβάσει την μπάλα, θα την κερδίσει. Θα περάσει μια παλιά δεξιά για τον Φερίγκρα που προωθείται αρκετές φορές και έχει χώρο και περνάει την μπάλα τώρα για τον Ντούμτα που έχει πάει από την δεξιά πλευρά. Η παλιά για τον Φερίγκρα μέσα στην περιοχή. Και εδώ δεν μπόρεσε, πήγε να κάνει εκεί την προσποίηση ο Φερίγκρα, κακό το κοντρόλ και δεν του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει το γύρισμα όπως θα ήθελε, αλλά η μπάλα πέρασε out και έτσι αυτή η προσπάθεια πέρασε ανεκμετάλλευτη για την ΑΕΛ και ακίνδυνα για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Το 1-1 εξακολουθεί να παραμένει στο Λευσή Αρίνα, 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μακέντα ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ εδώ στο Λευσή Αρίνα και έβαλε μπροστά την ομάδα του στο 19ο λεπτό, και στο 38 ο Πασάς ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΛ, σκορ που παραμένει μέχρι στιγμής και την αγωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Και ο για Φερίκαρ... να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τα play-out για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζουμε νωρίτερα Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2.
0: Ακριβώς, και να πούμε βέβαια αυτό που έλεγες, ότι θα εξαρτηθεί τώρα από το αποτέλεσμα το σημερινό ποια θα είναι η βαθμολογία που θα έχουν οι τρεις ομάδες. Ο Πανσεραϊκός παραμένει στους 28. Αν παραμείνει έτσι όπως είναι το αποτέλεσμα, ο Αστέρας Τρίπολης θα πάει στους 29 και η ΑΕΛ θα πάει στους 26 βαθμούς. Αυτή λοιπόν θα είναι η βαθμολογία με βάση...
1: Δεύτερο σετ στο βόλεϊ τελικός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 23-23. Επιστρέφουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, Ηλία.
2: 23-23 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο δεύτερο σετ και παίρνει και τον πόντο με μπλοκ του Κόλεφ, ο οποίος κάνει το 24-23 για τον ΠΑΟΚ σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, και έχουμε set point για τους γηπεδούχους. Αν πάρουν αυτό τον πόντο κάνουν το 1-1, παίρνουν το δεύτερο σετ και κάνουν το 1-1. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, καθώς ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή προς το παρόν στο δεύτερο σετ. Ήταν πίσω και με 4 πόντους, 10-14. Ο Κοβάσεβιτς σερβίρει. Τεχνικό χτύπημα, υποδοχή από τους πράσινους. Ο Νίλσεν παίρνει το πόντο και κάνει το 24-24. Ισοφαρίζει. Ο Κοβάσεβιτς δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα. Έχουμε μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος από την πτώση του Κοβάσεβιτς. Στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό Ανδρεόπουλος. 24-24, το πρώτο σετ το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός 22-25, 24-24 το σκορ στο δεύτερο σετ. Μέσα σε πολλές αποδοκιμασίες ο Ανδρεόπουλος είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Δυνατό χτύπημα, περνάει η μπάλα, υποδοχή από τον Κοβάσεβιτς. Ερνάντεθ στην επίθεση, παίρνει τον πόντο κάνοντας το 25-24. Ο πόντος πηγαίνει στον Παναθηναϊκό όμως. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από μεριάς ΠΑΟΚ, θα εξεταστεί η φάση. Επίσης πολύ σημαντική φάση. Να δούμε για ποια ομάδα θα γίνει το 25-24.
1: Για να δούμε αν ο Ανδρεόπουλος ακούμπησε την μπάλα στην προσπάθειά του να βγάλει την άμυνα.
2: Ακριβώς. Στο χτύπημα του Ερνάντεθ. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι μέχρι να εξεταστεί η φάση. Στιγμές αγωνίας στο γήπεδο. Ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ, 25-24. Και ο Κόλεφ πάει στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Υπάρχει επαφή στο μπλοκ.
1: Ο Βουλκίδης όπως είναι αυτός ο οποίος ακουμπάει την μπάλα. Είναι block out.
2: Block out. Ο Κόλεφ σερβίρει για τους γηπεδούχους. 25-24 το σκορ. Έχουμε πόντο για τον ΠΑΟΚ, out χτύπημα, 25-25 το σκορ, παράταση στην αγωνία. Ο Κόλεφ βγαίνει και αλλαγή μετά το χτύπημά του. Ο Βουλκίδης πηγαίνει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους, 25-25 το σκορ στο δεύτερο σετ. Δυνατό χτύπημα, βγαίνει υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από τον Μενέλα Κοκκινάκη. Ο Ερνάντες στην επίθεση, δέχεται τον μπλοκ από τον Νίλσεν, 25-26 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρέθηκε στο 25-24 και τώρα η κατάσταση έχει ανατραπεί, είναι στο 25-26, με το Βουλκίδη να είναι ξανά στο σερβίς. Αλλά έχουμε μια μικρή διακοπή πάλι. Προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπήρχε διακοπή. Ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό, 25-26 το σκορ, ο Βουλκίδη στο σερβίς. Πολύ σημαντική στιγμή. Βρισκόμαστε στο δεύτερο σετ. Το πρώτο το κατέκτησαν οι πράσινοι με 22-25. Το χτύπημα τεχνικό. Ο Τζέντρικ παίρνει το block out, γράφει το 26-26. Έχουμε συνέχεια στο σετ. Ο
1: παραμένουμε
2: σε
1: σένα γιατί είναι σετ πολύ σημαντικό για το Βεβαίως. Πρωτάθλημα. Βαγγέλη Μητρούσκα, είσαι ανοιχτό μικρόφωνο. 1-1 η ΑΕΛ με τον Αστέρα. Ηλία.
2: Ο Ερνάντεφ, δυνατό χτύπημα, out την μπάλα. 26-27 για τον Παναθηναϊκό, για τους φιλοξενούμενους. Που έχουν ξανά την ευκαιρία να κατακτήσουν το δεύτερο σετ και να κάνουν το 2-0 και να βρεθούν ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ο Νίλσεν πηγαίνει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Μέσα από δοκιμασίες ο Δανός, διαγώνιος, μήπως 1-98. Δυνατό χτύπημα, χαλασμένη υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από τον Κοβάσεβιτς, ο Ερνάντες το χτύπημα. Κερδίζει το block out, 27-27. Έχουμε παράταση στην αγωνία.
1: Σε αυτό το καθοριστικό σημείο του αγώνα, όπως βλέπεις και εσύ ξεκάθαρα, ο Ερνάντες είναι μια ομάδα μόνος του.
2: Το συνηθίζει αυτό, το έχει κάνει και σε άλλα παιχνίδια, ειδικά μεταξύ των δύο ομάδων. Όπως έχει πει και σε δηλώσεις, το έχει κάτι προηγούμενα με τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν τον είτε υπήρξε παίκτη του Παναθηναϊκού μια διετία και μάλλον δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε πόντο για τον ΠΑΟΚ, 28-27. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Ο Ρενάντης έχει κάνει μια δήλωση ότι θέλει να δείξει στην πρώην ομάδα του ότι δεν έκανε καλά που τον άφησε να φύγει το καλοκαίρι του 24 πριν την έναρξη των τελικών. Υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Θα εξεταστεί και αυτή η φάση. Πολύ κρίσιμο το σημείο. Ο πόντος δίνεται στον Παναθηναϊκό. Η μπάλα είναι μέσα. 27-28. Το σκόρ υπέρ
1: και
2: των
1: φαίνεται και από το replay ότι η μπάλα είναι καθαρά μέσα.
2: Ο Γιάμτσουκ είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Ο Ουκρανός. Ο Ουκρανός ακραίος με ύψος 2 μέτρα. Δυνατό χτύπημα. Καλή υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Παλιώτος, Κοβάσεβιτς. Παίρνει τον πόντο. 28-28. Και το παιχνίδι συνεχίζεται.
1: Και το ερώτημα είναι, θα λήξει πρώτα το σετ του βόλεϊ ή ο αγώνας της ΑΕΛ με τον Αστεράκτο?
2: Για να δούμε.
1: 1-1 στη Λάρισα. Βαγγέλη Μητρούσια, αν προκύψει κάτι σημαντικό, μας διακόπτεις.
0: Βεβαίως, παραμένει το 1-83 λεπτό. Αυτό να πούμε μόνο.
1: Ωραία, Ηλία, σε ακούμε.
2: Ο Τζέντριξ στο σερβίς για τους γηπεδούχους. 28-28 το σκορ στο δεύτερο σετ. Έχουμε μια διακοπή ακόμη για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος. Έχει γίνει αρκετές φορές αυτό, μέχρι τώρα στο δεύτερο σετ. Πολύ αγωνία. Ο Τζέντρικ είναι έτοιμος να σερβίρει για τους γηπεδούχους. Ο κεντρικός του ΠΑΟΚ με ύψος 2-8. Βγαίνει υποδοχή για τους φιλοξενούμενους. Ο Νίλσεν παίρνει τον πόντο και κάνει το 28-29 για τον Παναθηναϊκό. Δυνατό χτύπημα. Και ο Παπαλεξίου πηγαίνει στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό, για τους πράσινους. Έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το δεύτερο σετ άλλη μια φορά.
1: Ολοκληρώθηκε το μάτς στη Γερμανία. Σουτγκάρντι, Μπάγκερ Λεβερκούζεν, 3-1 Ηλία.
2: Κοβάσεβιτς στην επίθεση. Κερδίζει το block out, 29-29. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον πόντο και ισοφαρίζει με τον Ούρος Κοβάσεβιτς. Το σέρβο ακραίο. Ο Γαλλιώτος πηγαίνει στο σερβίς για τους γηπεδούχους.
1: Το φετινό ρεκόρ, αν θυμάμαι καλά, είναι σε μάτς του ΠΑΟΚ με το Μίλωνα, 39-37 ή 41-39, δεν θυμάμαι.
2: Νομίζω 39-37, αν δεν απατώμε.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε.
2: Οδεύουμε στις 30 πόντους. Ο Γαλλιώτος είναι στο σερβίς, ο Μάρκος Γαλλιώτος είναι στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Ο 30χρονος Πασαδόρος του ΠΑΟΚ. Τεχνικό χτύπημα, υποδοχή από τους πράσινους. Υπάρχει παράβαση. Ο πόντος για τον ΠΑΟΚ, 30-29. Διαμαρτύρεται ο Γιάμτσουκ για τον Παναθηναϊκό. Ο διαιτητής ζητάει ψυχραιμία και ηρεμία. Ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Γαλλιώτος είναι ξανά στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Ξανά καθαρίζεται το παρκέ. Στο σημείο που ο Γιάμτσουκ δεν μπόρεσε να κάνει την υποδοχή. Ο κόσμος ζητάει από τον ΠΑΟΚ να κατακτήσει το δεύτερο σετ.
0: Εντυπωσιακή απόκριση από τον Βενετικίδη. Στο σουτ που έγινε από τον Έντερ, ήταν στο γάμα πήγαινε η μπάλα και πετάχτηκε σαν έλωρος, θα έλεγα, ο Βενετικίδης και παραχωρεί το κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να κάνει το 1-2 και να πάρει το προβάδισμα στο παιχνίδι.
1: Ήταν εκτείναξη που θύμισε Πλίτση. Τον θυμάσαι τον Γιώργο Πλίτση, πώς πεταγόταν στη γωνία.
0: Εννοείται το θυμάμαι. Ο Μπαρτόλ ήταν ο παίκτης, να πω, που έκανε το σουτ, που ήταν εντυπωσιακό το σουτ με το αριστερό, αλλά και η προσπάθεια όμως από το Βενετικίδη είναι αυτός ο οποίος κρατάει αυτό το 1-1 στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης φάση αυτή για τον Αστέρα, με την εκτέλεση στο κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Η κεφαλιά θα διώξει ο Γκαράτε, νέο σουτ από τον Άλκο και η μπάλα θα καταλήξει
1: 31-30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, δεύτερο σετ 0-1 σετ μέχρι τώρα. Ηλία Μαγνησάλη.
2: Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην επίθεση με ο πρωτοψάλτης, με χτύπημα παίρνει τον πόντο, κάνει το 31-31. Ο Νίλσεν πριν έκανε το 30-30 και ο Ερνάντες το 31-30. Ο πρωτοψάλτης έκανε το 31-31. Παράταση στην αγωνία ξανά. Να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σετ. 31 όλα το σκορ. Το πρώτο σετ, να υπενθυμίσουμε ότι το κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 22-25. Ο πρωτοψάλτης είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Ο ακραίος του Παναθηναϊκού, ο 33χρονος ακραίος, ύψος 1,85, σημαντικός πόντος. Κακό χτύπημα. 32-31 για τον ΠΑΟΚ. Ο Κόλεφ πηγαίνει με τη σειρά του στο σερβίς των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ έχει άλλο ένα set point. Τεχνικό χτύπημα, βγαίνει υποδοχή από τους φιλοξενούμενους. Ο Νίλσεν παίρνει τον πόντο, 32-32 το σκορ.
1: Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το σετ. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε αλλαγές τώρα. Θα βγει ο Έντερ από το παιχνίδι και στη θέση του θα περάσει ο Τσαλδάρης. Αυτή είναι η τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα. Και η τέταρτη θα βγει ο Μπαρτόλο και στη θέση του Μπίο Καλτσάς. Αυτές είναι οι αλλαγές από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Τέσσερες μέχρι στιγμής και υπάρχει μία ακόμη. Ενώ το παιχνίδι είναι στο 88 λεπτό. Ο Μπαρτόλο, ο οποίος πάει σιγά-σιγά, ήταν ο παίκτης, ο δημιουργός, θα έλεγα, του γκολ που πέτυχε η ομάδα του Αστέρα και προηγήθηκε με 0-1. Και λίγο νωρίτερα αυτός ο οποίος έχασε τη μεγάλη φάση, αλλά και στη φάση του 57 με το πέναλτι που αρχικά έδωσε ο κύριος Ευαγγέλου.
1: Άστοχο σέρβις από τον Βουλκίδη. 33-32 προηγεί το ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι είναι εδώ για την ομάδα της ΑΕΛ, που βγάζει μια μπαλιά μπροστινή εκεί που προσπαθεί ο Γκαράτε, αλλά θα χάσει όμως την μπάλα. Θα την ξανακερδίσουν πάλι οι παίκτες της ΑΕΛ με τον Ατανάσοφ, και με τον Ατανάσοφ ο οποίος κρατάει στο χώρο του κέντρου και περνάει μια μπαλιά δεξιά.
1: Ο Ερνάντες έβαλε την υπογραφή του στο καθοριστικό του αγώνα βόλεϊ. Ηλία Μαγνησάλη.
2: Ο Ερνάντες με δύο δυνατές εκτελέσεις πήρε δύο σημαντικούς πόντους για τον ΠΑΟΚ και έγραψε το 34-32 και ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-1, ισοφάρισε το παιχνίδι με τον κόσμο να αποθεώνει τον ακραίο του ΠΑΟΚ, ο
1: οποίος και έχει πλέον και την ψυχολογία με το μέρος του, γιατί αν γινόταν το 0-2 ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου.
2: Ακριβώς.
1: Και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οπότε, Ηλία, σε λίγο θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο μεγάλο ντέρμπι του βόλεϊ, στα επόμενα σετ του αγώνα. Επιστρέφουμε στη Λάρισα και μένουμε στο Βαγγέλη Μητρούσια ως το τέλος του αγώνα.
0: Πλησιάζει προς το τέλος πραγματικά, γιατί είναι στο 81ο λεπτό και τώρα πάει στο 90 και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Η αγωνία παραμένει στο κατακόρυφο με τους φιλάθλους να παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία, να δουν την εξέλιξη, με την ΑΕΛ να ψάχνει τον γκολ που θα της δώσει την νίκη, και από την άλλη πλευρά το ίδιο ψάχνει και ο Αστέρας, που είχε νωρίτερα τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μπαρτόλο, αλλά την εντυπωσιακή απόκρουση από το Βενιτικίδη που κράτησε το 1-1 για την ομάδα του. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ομάδα του Αστέρα που δεν βιάζεται τώρα ο Άλχο να πάει να το εκτελέσει από την δεξιά πλευρά και λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Άλχο, ο οποίος ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του, είναι εκεί και ο Μουνιώθ που περιμένει, αλλά και ο Κο. Τελικά ο Μποντιμπισικά θα παραχωρήσει το πλάγιο μπροστά από τον Καλτσά. Δεν βιάζονται οι παίκτες του Αστέρα, γιατί το 1-1 είναι ένα αποτέλεσμα βέβαια που τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν το βαθμό της ισοπαλίας και να ξεφύγουν από τη θέση που βρίσκονται. Ενώ από την άλλη πλευρά, αυτοί που είναι χαμένοι, 6 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως δείχνει ο διαιτητής της αναμέτρησης, και ήδη από τώρα ξεκινάει ο χρόνος να μετράει, με την μπάλα να πάει πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Αστέρα που δεν βιάζεται να πάει να το εκτελέσει με τον Άλκο, που πάει προς το σημείο εκεί που πρέπει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Και αυτό το πλάγιο έχει φέρει τους παίκτες της ΑΕΛ πίσω για να αμυνθούν και τους παίκτες του Αστέρα μπροστά για να επιτεθούν. Ο Άλκο θα φέρει δυνατά με την εκτέλεσή του κεφαλιά του ΟΚΟ προς το δεύτερο δοκάρι μέσα στην περιοχή. Εκεί δεν μπόρεσε τελικά, έπεσε στο έδαφος, ήταν εκεί ο παίκτης, ο Τσαλτάρης ήταν ο παίκτης. Και τώρα η μπάλα από την άλλη πλευρά, καθώς απομακρύνθηκε από τους παίκτες της ΑΕΛ στην προσπάθεια που έκανε ο Αστέρας να γίνει απειλητικός μετά την εκτέλεση του πλαγίου, το δυνατό πλάγιο από τον Άλχο. Και η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά με τον Καράτε να κατεβάζει, με τον Κακουτά δεν μπόρεσε και να κοντρουλάρει, χάθηκε η μπάλα, ο Σίψιτς θα γυρίσει πιο πίσω για τον Παπαδόπουλο, αυτός θα διώξει με το αριστερό, εκεί που πάει η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ, από την αριστερή πλευρά με τον Όλαφσον ετοιμάζεται να το εκτελέσει η ΑΕΛ αυτό το πλάγιο. Η προσπάθεια τώρα είναι για τον Αστέρα με τον Καλτσά που βγάζει μια παλιά για τον ΟΚΟ που είναι μέσα στην περιοχή. Θέλει να κοντρολάρει την μπάλα αλλά δεν θα καταφέρει. Όμως με τη μύτη, θα έλεγα, του Παπουτσού προσπάθησε να κατεβάσει την μπάλα, αλλά η μπάλα όμως έφυγε. Ήταν δυνατή η πάσα.
1: Από δύσκολο ως αδύνατο να κάνεις εκεί κοντρόλ. Αφού σου έρχεται η μπάλα έστω και από ψηλά, προσπαθείς να σουτάρεις.
0: Ακριβώς. Δεν το έκανε αυτό όμως. Και τώρα από την άλλη πλευρά εκεί θα χαθεί πάλι μπάλα από την πλευρά της ΑΕΛ. Ο Ναόρ θα βγάλει μια μπαλιά, προωθεί, θα διώξει τώρα ο Λάκμπε. Θα έλεγα ότι τώρα είναι και είναι αυτό που λέμε, ότι προσπαθούν και οι παίκτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ένα λάθος μπορεί να τους στοιχήσει. Και εδώ υπάρχει κίτρινη κάρτα που γίνεται στον ΟΚΟ για το φάουλ που έκανε.
1: Είμαστε στο δεύτερο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Κίτρινη κάρτα στον ΟΚΟ, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις. 1-1 το μάτς μέχρι τώρα, η ΑΕΛ με τον Αστέρα. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Αστέρας έχει 29 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός 28, η ΑΕΛ 26. Και το πλεονέκτημα που έχει ο Αστέρας, το είπα και νωρίτερα, είναι ότι τα επόμενα δύο μάτς ακριβώς τα δίνει στην Τρίπολη, την Τρίτη με τον Πανσεραϊκό. Και το επόμενο Σάββατο πάλι στην Τρίπολη, δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας μάτς για τον Αστέρα με την Κηφισιά. Ενώ η ΑΕΛ έχει αγώνα στο Αγρίνιο με τον Πανατολικό την Τρίτη, το Σάββατο υποδέχεται τον Ατρόμητο. Και για τον Πανσεραϊκό είπαμε, το επόμενο μάτς είναι με τον Αστέρα στην Τρίπολη και το μεθεπόμενο με τον Πανατολικό στο γήπεδο Σερών.
0: Στο γήπεδο Σερών. Ακριβώς τα είναι τα παιχνίδια, και νομίζω ότι σήμερα όμως είναι αυτό που λέμε, ότι το παιχνίδι, ο Αστέρας είναι ο κερδισμένος μέχρι στιγμής της αγωνιστικής, με την έννοια ότι αυτή η ισοπαλία, αν τα καταφέρει, και θα είναι η πέμπτη μεταξύ των δύο ομάδων, γιατί είναι και η 15η αναμέτρηση. 5 νίκες μετράει η ΑΕΛ, 5 ο Αστέρας, και 4 παιχνίδια είχαν λήξει ισόπαλα. Οπότε αν μείνει ως έχει το παιχνίδι, υπολείπονται ακόμη ουσιαστικά 2,5 λεπτά για να τελειώσει.
1: Και δεν είναι τρεις ομάδες για δύο θέσεις, είναι 4 ομάδες. Γιατί εγώ βάζω και τον Πανατολικό. Εννοείται τον Πανατολικό.
0: Ακριβώς. Ναι. Αν βάλεις και τον Πανατολικό, σίγουρα είναι 4 ομάδες. Αλλά νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα, γιατί λόγω της βαθμολογίας που έχει ο Πανατολικός θα εξαρτηθεί και από το σημερινό αποτέλεσμα. Εδώ τώρα η μπάλα είναι αυτό που λέμε, ότι τα πόδια πολλές φορές των ποδοσφαιριστών δεν πάνε, είναι βαριά, πολύ βαριά, έτσι όπως εξελίσσουν τα παιχνίδια. Ο Αστέρας όμως είναι αυτός που έχει την μπάλα και προσπαθεί να βγει μπροστά. Μια παλιά τώρα για τον Άλχο που βγάζει εκεί. Θα βγει ο Βενετικίδης μπροστά από τον Τσαλδάρη και θα μαδέψει την μπάλα και θα δώσει για τον Ατανάσοφ. Ο Ατανάσοφ, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τον Καλτσά, γίνεται το φάουλ. Εκεί μπαίνει ο Τούμπτα, ο οποίος κερδίζει την μπάλα και προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά στην αντεπίθεση. Ουσιαστικά κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ο Τούμπτα τώρα, που δίνει για τον Καράτε. Αυτός περνάει μια παλιά δεξιά για τον Φερίγκρα. Για να δούμε αν θα προλάβει, θα γυρίσει την μπάλα εκεί. Δεν θα μπορέσει όμως ο Τούμπτα και η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Από την δεξιά πλευρά είναι στιγμές, όπως λένε, αγωνίας, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον, και είναι παίκτης του Αστέρα τώρα στο κόρτο. Άρα λοιπόν υπάρχει διακοπή μέχρι να προσπαθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω αν θέλεις να το εκμεταλλευτείς αυτό, ενώ βρίσκονται στο πέμπτο λεπτό.
1: Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα μάτς της Αγγλίας. Είμαστε πλέον στο 90+. Brighton Wolves 3-0. Sunderland Manchester United 0-0. Fulham Bournemouth 0-1. Στη Γερμανία τα τελικά τα έχουμε δώσει. Στην Ισπανία η Εσπανιόλ έβαλε γκολ στο μάτς με τη Σεβίλη. Το σκορ είναι 0-1 στο 65ο λεπτό. Τελικό Έλτσα Αλαβές 1-1 και στο καμπιονάτο τελικό Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2. Περίπου σε 8 λεπτά θα ξεκινήσει το μάτς στην Ρώμη. Λάτσιο Ίντερ. Η Ίντερ που είναι πρωταθλητρία. Βάγγελη.
0: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι είναι με τον Στέρα να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Μια παλιά του Οκό, του Άλχο προς τον Οκό. Δεν θα έχει θετική κατάληξη για την ομάδα του Αστέρα, καθώς έφτασε στα χέρια του Βενετικίδη. Με τα χέρια τροφοδότησε τον Ρώσιτς και αυτό στο Φερίγκρα. Πάλι ξανά η μπάλα πίσω, καθώς υπάρχει αυτή η πίεση από την πλευρά των παικτών του Αστέρα, που απομακρύνουμε τον Τραταφυλόπουλο τώρα. Ο Τσαλδάρης, ο οποίος θα χάσει την μπάλα εκεί και την ξανακερδίζει, αλλά η μπάλα παίζεται από τη μία πλευρά στην άλλη, εκεί που είναι ο Βενετικίδης. Στο χώρο του κέντρου είναι, κοιτάζει το ρολόι του, γιατί είναι προς το έκτο λεπτό ο διαιτητής, ο κ. Ευαγγέλου. Ίσως να είναι και τελευταία φάση και η αγωνία είναι στο κατακόρυφο όσο παραμένει αυτό το 1-1. Η προσπάθεια που κάνει τώρα εδώ ο Τούμπτα, για να δούμε, είναι ο παίκτης ο οποίος κρατάει την μπάλα στα πόδια του, περνάει την μπάλα για τον Κακουτά. Ο Κακουτά, ο οποίος θέλει να μπει προς την περιοχή, δεν τα καταφέρει. Θα χάσει την μπάλα και θα την κερδίσει ο Καλτσάς, θα την ξανακερδίσει πάλι και υπάρχει χέρι. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, η μπάλα πάει στον Φερίγκρα. Ίσως είναι η φάση, η σέντρα δεν θα περάσει εκεί από τον Φερίγκρα. Και τώρα προσπαθεί ο Καλτσάς να την απομακρύνει με τον Οκό, να την κερδίζει. Και εδώ η μπάλα είναι ο Καλτσάς, ο οποίος περνάει για τον Αστέρα που έχει την κατοχή. Αλλάζουν την μπάλα για να κερδίσουν και τον χρόνο. Έχουν περάσει τα 6 λεπτά, είναι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Οκό να κρατάει πάντα την μπάλα, με τον διαιτητή να κοιτάζει το ρολόι του. Και αυτή τη στιγμή νομίζω, δεν ξέρω ακόμα, όχι, δεν έχει σφυρίξει. Μπάλα παίζεται. Είναι ο Άλχο που περνάει μια μπαλιά για τον Καλτσά από την δεξιά πλευρά και είναι κόρνερ. Ίσως να είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Είναι το τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Αστέρα, έναντι 6 που έχει κερδίσει η ΑΕΛ. 1-1 το αποτέλεσμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Μακέντα στο 19 το 0-1, στο 38 με τον Πασά το 1-1. Το πέναλτι στο 57 που έδωσε για τον Μπαρτόλο το πήρε πίσω ο διαιτητής. Παραμένει αυτό το 1-1 και τώρα ο Μπαρτόλο, ο Καλτσάς είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Όλοι μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ εκτελείται, θα διώξει εκεί ο Γκαράτε που έχει γυρίσει πίσω και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με τέρματα 1-1. Πέμπτη ισοπαλία συνολικά μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα Τρίπολης. Στη της ΑΕΛ δεν μπορούν να το πιστέψουν, γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση, γιατί αντιλαμβάνονται ότι σφίγγει ακόμα περισσότερο η θηλιά στο λαιμό για τον επιβεβασμό, και από την άλλη πλευρά στον Αστέρα υπάρχει αυτή η ικανοποίηση για αυτό που παίρνει το αποτέλεσμα εδώ στο LFC Arena και ουσιαστικά αυτό το 1-1 που δίνει τη δυνατότητα να πάει στους 29 βαθμούς και να είναι στην 12η θέση, αφήνοντας στην 13η τον Πανσεραϊκό με 28 και στην
1: Αν ο Πανατολικός ιτηθεί από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, θα είναι υπόθεση 4 ομάδων η προσπάθεια για παραμονή. Αν ο Πανατολικός όμως καταφέρει να πάρει βαθμό ή βαθμού στο Περιστέρι, αντιλαμβάνεσαι ότι από την τριάδα που μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό, Αστέρας, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι δύο θα φύγουν απογοητευμένοι.
0: Έτσι είναι, και αυτή υπάρχει τουλάχιστον στα πρόσωπα των παικτών, παρά την προσπάθεια που κατέλαβαν στο σημερινό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και δυνατό από τις δύο ομάδες, έτσι όπως εξελίχθηκε θα μπορούσε να το κερδίσει και μία και η άλλη ομάδα. Τελικά όμως η ισοπαλία, θα έλεγα, είναι το αποτέλεσμα το δίκαιο έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, με την ομάδα του Αστέρα να παίρνει ένα πολύτιμο βαθμό χρυσό και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ, όπως είπαμε, ότι δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, αλλά αν θέλεις και το αποτέλεσμα στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά. Τελικό αποτέλεσμα στο LFC Arena, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1, υπενθυμίζω ο Μακέντα το 0-1 και ο Πασάς το 1-1 που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά για την ώρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη. Θα τα πούμε λίγο αργότερα με το τρίτο ημίχρονο.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε. Έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν δύο από τα τρία σημερινά μάτς των play out. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 και ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 1-1. 7:30 το μάτς στο Περιστέρι Ατρόμητος Πανετολικός. Περνάμε ξανά στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Τρίτο σετ, 1-1 σετ μέχρι τώρα. Ηλία Μαγνήσαλη.
2: Στο τρίτο σετ το σκόρ είναι 8-6 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε και με 5-1 στις αρχές του σετ. Τώρα ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 8-7 με χτύπημα του Γιάμτσουκ που παίρνει το μπλοκάουτ. Είχε προβάδισμα 4 πόντων ο ΠΑΟΚ στην αρχή του σετ. Τώρα που προχώρησε το παιχνίδι, μειώθηκε η απόσταση στον ένα πόντο, 8-7 το σκορ. Ο Σπύριτο θα σερβίρει για τους φιλοξενούμενους. Μέσα σε αποδοκιμασίες, κακό χτύπημα, 9-7 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. Να υπενθυμίσουμε ότι στα σετ είναι 1-1. Το πρώτο κατέκτησαν οι πράσινοι με σκορ 22-25. Το πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ το κατέκτησαν οι γηπεδούχοι, ο ΠΑΟΚ, με σκορ 34-32 και ισοφάρισε. Ο Κόλεφ είναι στο σερβίς για τους γηπεδούχους, πηγαίνει υποδοχή από τους πράσινους. Ο Βουλκίδης παίρνει τον πόντο, κάνει το 9-8, χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο.
1: 9-8 και η προσπάθεια των δύο ομάδων συνεχίζεται, οπότε παραμένει στη γραμμή σου, Ηλία. Σε λίγο θα ενημερώσουν αναλυτικά τους ακροατές μας. Σε λίγο θα είναι στο στούντιο μαζί μας και ο Δημήτρης Γιαχανατζής, γιατί όπως καταλαβαίνετε το μικρόφωνο στα γήπεδα σήμερα θα πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο επίλογος του σημερινού μικροφόνου στα γήπεδα θα είναι ο τελικός του Champions League του μπάσκετ, η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρήτας, με την ευχή και την ελπίδα η Ένωση να κατακτήσει την Ευρωπαϊκή Κούπα. Στην Αγγλία, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0, στο 95 Fulham Bournemouth 0-1. Στην Ισπανία, στο 71 Sevilla Espanyol 0-1 και στο Καμπιονάτο Cagliari Udinese 0-2. Στα μάτς που είχαμε στην Αγγλία για τα play-off, στην Championship Middlesbrough Southampton 0-0 και στην πρώτη κατηγορία Stevenage Stockport 0-1. Και θα ικανοποιήσω την επιθυμία του Δημήτρη Γιαχανατζή, ο οποίος μου έδωσε εντολή να μην ενημερώσω για τη Σκωτία, γιατί θέλει εκείνος να σας πει σε λίγο όλα τα τελικά αποτελέσματα. Στο ποδόσφαιρο των γυναικών, Αγία Παρασκευή, ΠΑΟΚ 0-0 και ΑΕΚ Αστέρας 5-1. Στο βόλεϊ, είπα και νωρίτερα, ακούσαμε και τον Ηλία Μαγνήσαλη, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-1 σετ. Στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ προηγείται με 11-9. Υδατοσφαίριση στις γυναίκες, Ναυτική Ένωση Πατρών, Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου 14-12. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα των ανδρών, πρώτος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στην Βουλιαγμένη, επικράτησε με 20-10. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, την Χρύσα Αντωνιάδη, την Βιβίνη Κολοπούλου και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στηρίγματα και σήμερα στο μικρόφωνο στα γήπεδα και θα παραμείνουν εδώ στην παρέα σας με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Από μένα καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Eraspor 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
12: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά.
15: Ακούτε Eraspor.
16: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα. Καλησπέρα για μένα. Δημήτρη Γιαχανάτζη στο μικρόφωνο της Eraspor πλέον μέχρι τις 10. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση. Έχει κάνει βεβαίως νωρίτερα ο Σύφης με τον Ηλία Μαγνήσαλη με το PAOK Sports Arena που παίζεται ο τέταρτος τελικός στη Βόλεια Λίκ των Αδρών. PAOK Παναθηναϊκός 1-1 σετ. Ακούμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Ηλία, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ του τέταρτου τελικού. Το σκόρ είναι 15-13 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πόντο. Το σκόρ ήταν 15-12. Ο Γιάμτσουκ είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Ο Ερνάντε τώρα χτύπημα για τον ΠΑΟΚ. Κάνει το 16-13 με δυνατό χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο. Και ο κόσμος ξεσηκώνεται για άλλη μια φορά στο γήπεδο. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Μάρκος Γαλιώτος πάει στο σερβίς για τους γηπεδούχους. 16-13 το σκορ, 1-1 στα σετ. Κακή υποδοχή από τον Γιάμτσουκ. Πρωτοψάλτης δέχεται το μπλοκ, τριπλό μπλοκ και γίνεται το 17-13 για τον ΠΑΟΚ. Παίρνει ένα καλό προβάδισμα η ομάδα της Θεσσαλονίκης
16: 17-13 λοιπόν προηγεί το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στο τρίτο σετ. Θυμίζω οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 1-1 σετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο με 25-22. Ο ΠΑΟΚ πήρε το επόμενο, το δεύτερο σετ, με 34-32 και αυτή τη στιγμή προηγείται με 17-13 στο τρίτο σετ. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena για τον τέταρτο τελικό της Βόλια Λίγκ των Αγρών. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα από το γήπεδο του Περιστερίου. Πάμε στο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανετολικό που θα έχουμε σέντρα σε περίπου 24 λεπτά από τώρα. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Δημήτρης Λουκάκης με τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Δημήτρη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορ από το γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος Πανετολικός στην 7η στροφή της Super League, ένα παιχνίδι που θα αρχίσει σε λίγο, όπως είπε. Στόχος του Ατρόμητου αφού είναι να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Έχει κλειδώσει την κορυφή σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη πλευρά η ομάδα του Αγρινίου δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Και βέβαια ξέρουν και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή είναι με 31 βαθμούς στην 11η θέση, έπειτα από τα παιχνίδια τα οποία τελείωσαν. 29 ο Αστέρας Τρίπολης, 28 ο Πανσεραϊκός και στους 26 η ΑΕΛ. Είναι δηλαδή στους 2-3 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και γι' αυτό λοιπόν η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ζορίζεται.
16: Τρεις στροφές, Δημήτρη, πριν ολοκληρωθούν τα play-out.
18: Ακριβώς. Με μία μόνο ισοπαλία Πανετολικό στα τελευταία του 4 παιχνίδια και αυτή ένα 0-0 απέναντι στη Κηφισιά. Στα υπόλοιπα 3 παιχνίδια σημείωσε εισάρτη με σέντες από Πανσεραϊκό, αν θυμάστε, 3-2, Αστέρα 2-1 και ένα 0 από την Κηφισιά. Οπότε έχει και αυτός τα προβλήματά του και θέλει σήμερα να σπάσει αυτό το άσχημο σερί το οποίο έχει, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

0: ότι ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Ο Κέρκες δεν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, δεν μπορεί να υπολογίσει υπηρεσίες του Μουντέ, έχει ένα πρόβλημα, ένα χτύπημα στην ποδοκνημική, θα προστατευτεί. Το ίδιο και με τον Παπαδόπουλο που είχε κάτι συσπάσεις στον προσαγωγό, βέβαια Μανσούρ και Γιουμπιτάνα επιστρέφουν, δεν είναι στην αρχική εντεκάδα. Από την άλλη ο Αναστασίου μόνο το Χρήστο Σχέλη έχει ένα, το πρόβλημά του, ο οποίος έχει τιμωρίας. Έχω τιμωρημένος, έχω τώρα τις συνθέσεις μπροστά μου. Για τον Ατρόμητο, ο τεχνικός, το οποίος είναι τιμωρημένος, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η τρίτη και τελευταία αγωνιστική του. Δεν θα
1: καλά το λες, γιατί έπεσε η ποινή του, είχε φάει 7 αγωνιστικές, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Αθανασίου, τώρα βλέπω μπροστά μου τις συνθέσεις, Αθανασίου θα είναι κάτω από τα γκολπόστ. Βλέπω καινούργια πρόσωπα. Ο Ουκάκη θα παίξει δεξί μπακ, ο Ούρων ενώ συνήθως αριστερό, Σταυρόπουλος και Μίτογλου οι δύο στόπερ, Μίρχολ και Μουτουσαμί στο χώρο της μεσαίας γραμμής αμυντικά χαφ, δεξιά ο Τσιλούλης, ο οποίος επανήλθε από την προηγούμενη αγωνιστική, τον είχε βασικό, τον ξαναβάζει πάλι, αριστερά υποθέτω θα είναι ο Πνευμονίδης, κεντρικός θα παίξει ο Τσούμπερ και μπροστά ο Μακάνα Μπακού. Αναπληρωματικούς ο Γκιούς Εζασβίλη, ο Χουτεσιώτης, ο Τσιγκάρης, ο Καραμάνης, ο Φανφέρ, το Κίνη, ο Τσαντίλας, ο Αμπαρτζίδης, ο Μπάτος, ο Τσακμάκης, ο Μανσούρ και ο Τζοβάρας. Αυτή είναι του Κέρκες η αποστολή. Από την άλλη πλευρά ο Πανετολικός θα έχει τον Κουτσερένκο κάτω από τα γκολπόστ, Μαυρία, Κόγης, Γκράντσι, Αποστολόπουλο, Μλάντεν, Πέρες, Σατσιά, Σμυρλή, Λομπάτο και Χουάν Μαλουέν Γκαρθία στην εντεκάδα, Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Αγαπάκης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Μάτσαν Ρώσα, Μίχαλα, Κάλεξη, Σαγκύρε και ο Γιουσούφ Μπάτζη στους αναπληρωματικούς. Διαιτητικό τρίο, Μιχαήλ Ματσούκας ο διαιτητής, πρώτος βοηθός ο Άγγελος Κολιάκος, δεύτερος ο Γιάννης Μινούδης, τέταρτος ο Παναγιώτης Κουκούλας, στο ΒΑΡ ο Χρήστος Βεργέτης και ασίσταν ΒΑΡ ο Βασίλης Φωτιάς. Αυτά Δημήτρη.
1: Ωραία.
0: Πρώτα στοιχεία από το
1: Δημήτρη, έχει έρθει κόσμο στο γήπεδο να δει το μάτς.
0: Πολλοί κόσμος ακόμη δεν έχει έρθει. Βλέπω γύρω στα 70 άτομα αριστερά μου, φίλους του Πανετολικού, που έχουν κάτσει στην εξέδρα. Απέναντί μου, στην απέναντι εξέδρα, είναι περίπου 150 άτομα και άλλα τόσα, μην πω 200, λέει γύρω στα 350 άτομα είναι γηπεδούχοι. Αλλά έχει ακόμη ώρα.
1: Ναι.
0: Συνήθως και 25, καμιά φορά που κοιτάω,
1: κάπου εκεί μαζεύονται, ναι.
0: Πριν αρχίσει και τα λοιπά, ναι. Έχει, μαζεύεται ο κόσμος.
1: Ωραία.
0: Τώρα περίπου είναι 350 άτομα οι γηπεδούχοι και καμιά 70. Καλά, στο Πανετολικού δεν πιστεύω να αλλάξει λίγο η κατάσταση, αλλά να έρθουν παραπάνω.
1: Για τους γηπεδούχους περισσότερο, ναι. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Δημήτρη Λουκάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία.
0: Ο καιρός είναι ωραίος, να πούμε.
1: Ναι, εκπληκτικός ο καιρός. Καλοκαίρι.
0: Είναι καλοκαίρι. 24 βαθμούς είχε τώρα που ερχόμουν. Έχει ένα μικρό αεράκι ανατολικό από ό,τι βλέπω από τις σημαίες, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου μέσα, πιστεύω δεν θα επηρεάσει καθόλου τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.
1: Μάλιστα, ωραία. Δημήτρη Λουκάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία στην αναμέτρηση του Ατρόμητου με τον Πανετολικό Ισέντρα στις 7.30 ακριβώς στο γήπεδο του Περιστερίου, το παιχνίδι νούμερο 3 για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League. Νωρίτερα ο Πανσεραϊκός ιτήθηκε με ανατροπή από την Κηφισιά με 2-1, ΑΕΛ και Αστέρα Σάκτορ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και εμείς πάμε και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena να ακούσουμε από τον Ηλία Μαγνήσαλη πώς εξελίσσεται το τρίτο σετ στην αναμέτρηση του τέταρτου τελικού μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έλα Ηλία.
2: Το σκορ στο τρίτο σετ είναι 21-17 υπέρ του ΠΑΟΚ και ο Ερνάντεθ θα σερβίρει για τους γηπεδούχους που έχουν ένα πολύ καλό προβάδισμα. Θέλουν 4 πόντους για να κατακτήσουν το τρίτο σετ και να κάνουν το 2-1. Ο Ερνάντεθ στο σερβίς προσπαθεί να πάρει τον Άσο. Υποδοχή από τους παίκτες των Πρασίνων. Ο Γιάμτσουκ επιτίθεται για τους Πράσινους. Ξανά η μπάλα στους φιλοξενούμενους. Ο Νίλσεν παίρνει τον block out και ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 21-18.

0: Να υπενθυμίσουμε τα σκορ στο σετ, στα σετ είναι 1-1. Το πρώτο το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός με 22-25. Το δεύτερο εκπληκτικό και καθυλωτικό σετ το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ με σκορ 34-32. Ο Βουλκίδης τώρα για τους πράσινους στο σερβίς. Καλή υποδοχή από τους γηπεδούχους. Η μπάλα ξανά στη μεριά του Παναθηναϊκού. Ο Γιάμτσουκ παίρνει τον block out και κάνει μειώνει ακόμη περισσότερο για τον Παναθηναϊκό σε 21-19. Και ο Βουλκίδης θα πάει ξανά στο σερβίς. Το σκόρ ήταν 21-17. Έχουμε time out από τον coach Μαμάη που θέλει να διακόψει το σερί των πρασίνων.
1: Ηλία, αν θέλεις δώσ' μου και τους πόντους πώς έχουν πάει μέχρι τώρα στο παιχνιδί.
0: Προβάδισμα σε αυτό το σετ είχε ο ΠΑΟΚ. Είχε ξεκινήσει με 5-1 να προηγείται.
1: Ναι, όχι, εννοώ και τους πόντους τους παίχτες. Ξέρεις ποιος είναι πρώτος από τον ΠΑΟΚ, ποιος πρώτος από τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει η στατιστική. Δεν έχω μπροστά μου τους πόντους. Μου δώσετε λίγο χρόνο.
1: Λοιπόν, θα σου δώσω όσο χρόνο θέλεις να πω εγώ αποτελέσματα που έχουμε καταρχήν τελικά από τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά στην Premier League. Νωρίς το απόγευμα, Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0 και Fulham Bournemouth 0-1. Στις 7:30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Manchester City με την Bradford. Στην Bundesliga τελικά αποτελέσματα: Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία St. Pauli 2-1, Stuttgart Bayer Leverkusen 3-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0. Σε περίπου 15 λεπτά η Σέντρα στην αναμέτρηση της Wolfsburg με την Bayer Μονάχου. Στην Λαλίγκα, Έλτσε Αλαβές ήρθαν ισόπαλες 1-1 τελικό αποτέλεσμα στο 87ο λεπτό. 1-1 είναι και το παιχνίδι της Σεβίλης με την Εσπανιόλ. Στις 7:30 η Ατλέτικο Μαδρίτης θα παίξει με την Θέλτα και στις 10 η Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπέτις. Στη Σέρια έχουμε τελικό αποτέλεσμα: Καλιάρι Ουντινέζε 0-2. Στο 15ο λεπτό Λάτσιο Ίντερ 0-1. Στις 10 παρατέταρτο η Λέτσε θα παίξει με τη Γιουβέντους. Πρωτάθλημα Κύπρου για τον γκρουπ του υποϊβασμού. Στο 56ο λεπτό ΑΕΛ Εμεσού Ολυμπιακός Λευκοσίας 1-2. Στο 57 Ένωση Νέων Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας 1-2. Και στο 55 Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας Χλώρακας 0-0. Τελικό αποτέλεσμα για τα play-off τη Championship: Middlesbrough Southampton 0-0. Ενώ τα τελικά για τα play-off τη πρώτη κατηγορία: Steven H. Stockport 0-1. Στις 10 η Σέντρα στην αναμέτρηση τη Bolton με την Bradford. Στο Βέλγιο για την Jupiler Pro League στο γκρουπ του υποϊβασμού, Ζούλτε Βάργκεμ Τέντερ 2-1 τελικό αποτέλεσμα και Λαλουβιέρ Σέρκλ Μπριζ 4-1 τελικό αποτέλεσμα.

0: Στην Ελβετία Super League για το γκρουπ του υποβιβασμού. Στο 18 λεπτό ο Βίτερ του Ρολοζάνη 1-0 και στο 14 Ζήριχη Grasshoppers στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός 22-21 στο τέταρτο σετ στον... στο τέταρτο τελικό της Volley League των Ανδρών που γίνεται όπως το PAOK Sports Arena. Ολοκληρώθηκε ένα time out που είχαν πάρει η τεχνική των δύο ομάδων. Πάμε για λίγο και πάλι στον Ηλία Μαγνή Σαλή να ακούσουμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το τρίτο σετ στην αναμέτρηση.
1: Το σκορ γίνεται 23-21 από χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο από τον Ούρος Κοβάζεβιτς. Πολύ σημαντικό σημείο στο τρίτο σετ. Να πούμε για τους πόντους. Ο Ερνάντεθ έχει 23, ο Κοβάσεβιτς έχει 11, ο Τζέντρικ έχει 7, ο Κόλεφ έχει 5 και ο Γαλλιώτος έχει 2 για τον ΠΑΟΚ. Ο Παπαλεξίου έχει 6 για τον Παναθηναϊκό, ο Γιάμτσουκ 17. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους είναι ο Νίλσεν με 25 πόντους. Ο Βουλκίδης έχει 5, 2 ο Σπίριτο και 6 ο Πρωτοψάλτης. Έχουμε πόντους για τους φιλοξενούμενους που μειώνουν σε 23-22 αυτή τη στιγμή. Στο τρίτο σετ, 1-1 είναι το σκορ των σετ. 22-25 το κατέκτησε το πρώτο Παναθηναϊκός. Στο πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ, νικητής βγήκε ο ΠΑΟΚ με 34-32. Έχουμε άσο από τον Γιάμτσουκ, ο οποίος ισοφαρίζει σε 23-23. Θα δούμε άραγε κάτι αντίστοιχο με το δεύτερο σετ.
0: Ετοιμάσου για νέο μαραθώνιο, έτσι. Φαίνεται ότι δεν χόρτασες από το δεύτερο σετ που πήγε τόσο ψηλά, 34-32. Οπότε έχουμε ισοπαλία 23-23. Δύσκολο να τελειώσει τα 25. Θα πάμε και πιο μακριά.
1: Για να δούμε. Ο Γιάμτσουκ τώρα στο σερβίς πάλι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε τον άσο προηγουμένως και σοφάρισε σε 23-23. Πολύ σημαντικό σημείο για το τρίτο σετ. Το πρώτο ήταν 22-25, το δεύτερο ήταν 34-32. Έχουμε μια μικρή διακοπή αυτή τη στιγμή. Είναι έτοιμος ο Ουκρανός να σερβίρει για τους φιλοξενούμενους. Δυνατό χτύπημα, ο Κοβάσεβιτς κάνει την υποδοχή και επιτίθεται. Δέχεται το μπλοκ όμως, τριπλό μπλοκ, και το σκορ γίνεται 23-24 για τους φιλοξενούμενους. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά και έχει μεγάλη ευκαιρία να κάνει
0: set ball.
1: Ναι, έχει set ball και έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-2 στα set και να βρεθεί ένα set μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ο Γιάμτσουκ ξανά στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό, μέσα σε αποδοκιμασίες. Έχει 18 πόντους σήμερα, δυνατό χτύπημα, καλή υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντεθ, φοβερό χτύπημα, ισοφαρίζει σε 24-24 ο Κουβανός, που παρά τα 36 του χρόνια βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με πολύ δυνατά άλματα και χτυπήματα. Ο Γαλλιώτος πάει στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Ο Μάρκος Γαλλιώτος, ο 30χρονος πασαδόρος του ΠΑΟΚ. Τεχνικό χτύπημα, υποδοχή από τους πράσινους. Επιτίθεται ο Ανδρεόπουλος, όχι, είναι πόντους για τον Παναθηναϊκό. Και γίνεται το 24-25. Ο Παναθηναϊκός έχει ξανά set point. Το χτύπημα από εδώ που είμαστε φάνηκε να πηγαίνει out, αλλά μάλλον υπήρχε επαφή στο μπλοκ. Ο Κασαμπαλής θα πάει τώρα για τους πράσινους στο σερβίς. Μέσα σε πολλές αποδοκιμασίες. Πολύ σημαντικός πόντος αυτός. 24-25 το σκορ στο τρίτο σετ. Να δούμε. Δυνατό χτύπημα. Βγαίνει υποδοχή από τον ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντε δέχεται το μπλοκ. Και έχουμε το 24-26 και ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-2. Η πράσινη είναι ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ο Ερνάντε δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα. Δέχτηκε από το μπλοκ από τον Γιάμτσουκ, ο οποίος έφτασε στους 19 πόντους. 24-26 το σκορ στο τρίτο σετ. 22-25 το πρώτο σετ έληξε με νικητή τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο, το πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ έληξε με 34-32 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Και το 1-2 έγινε στο τρίτο σετ με σκορ 24-26. Δεν είχαμε μεγάλη παράταση στην αγωνία σε αυτό το τρίτο σετ.
0: Ναι, τελείωσε κοντά βεβαίως. Ναι.
1: Σε 34 λεπτά, 42 λεπτά κράτησε το δεύτερο σετ και 30 το πρώτο. Το δεύτερο ήταν πολύ εντυπωσιακό.
0: 2-1 λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπροστά στα σετ και ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ηλία. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ανέβει ένα ολόκληρο γολγοθά. Θα πρέπει να κερδίσει το τέταρτο σετ, έτσι. Να στείλει το μάτς στο tie break, να νικήσει και εκεί, αν θέλει να μείνει ζωντανός και να διεκδικήσει πλέον το τίτλο του πρωταθλήματος σε πέμπτο τελικό που θα γίνει στο κλειστό του μέτς.
1: Στις 6 φετινές προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, τα τρία μάτς έχουν πάει στο tie break. Στα δύο επικράτησε ο ΠΑΟΚ της κανονικής διάρκειας, τα δύο τα παιχνίδια, στην 6η και στην 17η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει χάσει εδώ πέρα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, τον κέρδισε με 3-2 στη 17η αγωνιστική και στο δεύτερο τελικό
0: με 3-0.
1: Σε 80 λεπτά μάλιστα, πολύ γρήγορη νίκη, καθαρή νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτό το παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται, είναι ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε φέτος και το κύπελο στη Λάρισα απέναντι στο Φλίσβο με 3-2 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός που ήταν και ο περσινός πρωταθλητής. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έχει να κατακτήσει πρωτάθλημα από το 2017. Ο κόσμος του προφανώς και θέλει την κατάκτηση φέτος του πρωταθλήματος μετά.
0: Για να το συνδυάσει και με τα 100 χρόνια του συλλόγου.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο, φαίνεται αυτό. Φαίνεται η θέληση του κόσμου. Είναι πάνω από 6.000. Που για δεδομένα βόλεϊ είναι με πολύ μεγάλος αριθμός. Συνήθως τα γήπεδα βόλεϊ είναι πιο μικρά, πιο μικρής χωρητικότητας. Έχουμε διακοπή αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ τα σετ. 25-22 το πρώτο για τους πράσινους που έκαναν το 1-0 στην αναμέτρηση. 34-32 το δεύτερο σετ για τον ΠΑΟΚ που ισοφάρισε σε 1-1 και 26-24 το τρίτο σετ για τον Παναθηναϊκό που προηγείται πλέον με 2-1 σετ. Θέλει ένα σετ για να κατακτήσει τον φετινό τίτλο στην Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Έλεγα τελικά αποτελέσματα, να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα από την Premiership της Σκωτίας για το γκρουπ του υποβιβασμού. Aberdeen Dundee United 2-0, Dundee Livingston 3-0 και St Mirren Kilmarnock 0-3. Ενώ για τα play-off του πρωταθλήματος, Falkirk Hibernian 1-3 τελικό αποτέλεσμα. Στις 10 θα παίξει η Motherwell με την Hearts.

6 λεπτά περίπου η Σέντρα στο γήπεδο του Περιστερίου, Ατρόμητος Πανετολικός για την 7η αγωνιστική στα play-out της Super League. Νωρίτερα Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 τελικό αποτέλεσμα με ανατροπή. Κηφισιά κέρδισε. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ με τον Ιβάν στο 28ο λεπτό, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα. Στο 63 ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε για την Κηφισιά και ο Μπερνάρντο στο 85ο λεπτό πέτυχε το τελικό 1-2 νίκη για την Κηφισιά που έφτασε τους 37 βαθμούς, ενώ ο Πανσεραϊκός παρέμεινε στους 28. ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ αναδείχθηκε ανισόπαλοι 1-1. Ο Αστέρας προηγήθηκε με τον Μακέντα στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πασάς στο 38ο λεπτό διαμόρφωσε το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα 90 λεπτά στον αγώνα με τις καθυστερήσεις. Η ΑΕΛ έχει 26 βαθμούς, παραμένει τελευταία. Ο Αστέρας Άκτορ πήγε στους 29 βαθμούς, έχει περάσει και τον Πανσεραϊκό. Για την πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών, 25η αγωνιστική, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 5-1 και η Αγία Παρασκευή ΠΑΟΚ 0-0. Στη Γότερπολο Λίκ των Ανδρών, ημιτελικός, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Για την Water Polo League των γυναικών play-off πρώιμη τελικά, Γλυφάδα ΠΑΟΚ 9-6, η Γλυφάδα έκανε το 1-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ, ενώ για τα play-out στην Water Polo League των γυναικών, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 14-12, 1-0 η Ναυτική Ένωση Πατρών προηγείται. Πριν από λίγο ξεκίνησε το παιχνίδι της Ηλιούπολης με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. Και βέβαια θυμίζω ότι στις 9 έχουμε το μεγάλο τελικό της ΑΕΚ με τη Ρίτα Βίλνιους για τον τελικό στο FIBA, στο Basketball Champions League.

Αυτή την ώρα γίνεται ο μικρός τελικός. Στη διοργάνωση μεταξύ της Μάλαγας και της Τενερίφη βρισκόμαστε λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, με την Τενερίφη να προηγείται με 62-60.

0: 27 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
7: Ηλεκτρομοτίβο.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Ερασπόρ. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γενικοπούλου πλέον στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Δημήτρη Γιαχανάτζη στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ. Πάμε στο γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος Πανατολικός. Όλα έτοιμα για τη σέντρα. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη, καλησπέρα και βαλή.
12: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι τη Ερασπόρ και πάλι από το δημοτικό στάδιο. Περιστερίου είναι στη σέντρα οι ομάδες. Έχει στρίψει και το νόμισμα ο Έφερη. Ο Τσούμπερ. Είναι αυτός και όπως καταλαβαίνετε ο Ατρόμητος θα είναι η ομάδα που κάνει τώρα τη σέντρα. Ο Ελβετός κάνει τη σέντρα και βέβαια σε ένα παιχνίδι όπως τα λέγαμε και πριν που για τον Ατρόμητο βέβαια απλά είναι ένα παιχνίδι γοήτρου. Θέλει να δείξει ότι ήταν μια κακή ανάμνηση την προηγούμενη αγωνιστική από τον Αστέρα Τρίπολης και βέβαια απλά καθυστερώ λίγο γιατί προσπαθώ να συνδεθώ και εγώ εδώ μπροστά μου με το monitor να έχω έστω και με μια καθυστέρηση 10-12 δευτερολέπτων delay που λέμε, που λένε οι γραμματιζούμενοι τη φάση, πολύ περισσότερο βέβαια για κάποιο αν είναι offside, κανένα VAR, καταλαβαίνετε γιατί εντάξει.
0: Να σε βοηθήσει η τεχνολογία. Πάμε, Δημήτρη λοιπόν.
12: Ναι, εντάξει. Συνδέθηκα και εγώ, είμαστε έτοιμοι. Απλά είμαι με μια καθυστέρηση. Να ξέρουν και φίλοι ακροατές ότι το web, δηλαδή το ίντερνετ, έχει μια καθυστέρηση από 10 έως 15 δευτερόλεπτα στη ροή από ό,τι έρχεται ο ήχος ο δικός μου στα αυτιά σας. Αθανασίου, κάτω από τα goal post, Ουκάκη Ουρονέν, δεξιά και αριστερά για τον Ατρόμητο στα back. Σταυρόπουλος Μήτογλου. Δύο στόπερ, Μίρχολ Μουτουσαμί όπως τους βλέπω τώρα με τον Κοκολέζο για να δούμε από δεξιά ο Κάκη μέσα στην περιοχή, κεφαλιά, να η πρώτη φάση από τον Πνευμονίδη και την καταγράφουμε γιατί ήταν στο δεύτερο λεπτό. Πνευμονίδης λοιπόν εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο, όχι ιδανικότερο όμως, γιατί έβαλε το σώμα του σωστά, πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, φανταστείτε από τη γωνιά της μικρής περιοχής και δεξιά του Κουτσερένκο, αλλά σημάδεψε τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Η πρώτη καλή φάση για τους γηπεδούχους έπειτα από σέντρα του Νιγηριανού του Κάκη, ο οποίος Σουκάκη είναι δεξί μπακ σήμερα. Να λοιπόν και ο Πανετολικός μέσα τώρα, προσπαθούν από τα αριστερά. Σμυρλής κάνει τη σέντρα, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Σταυρόπουλου, και πολύ σωστά την αφήνει για τον Αθανασίου. Να λοιπόν που ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας μια ροή, θα δούμε, το λέγαμε και πριν Δημήτρη, και στη σύνδεση που είχαμε είναι δύο ομάδες, ο Πανετολικός έτσι όπως έχουν γίνει οι ανακατατάξεις και μετά τα αποτελέσματα των παιχνιδιών που τελείωσαν πριν από λίγο, είναι 3 βαθμούς, έχει μια διαφορά 3 βαθμών από τον Αστέρα Τρίπολης και 2 βαθμών από τον Αστέρα Τρίπολης, 3 βαθμών από τον Αστέρα Τρίπολης, συγγνώμη, και 4 από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος είναι στην επικίνδυνη ζώνη, που έχει 28-26 έχει άλλη, αλλά όπως και να το κάνουμε, η ομάδα του Αγρινίου θέλει οπωσδήποτε ένα θετικό αποτέλεσμα και τη νίκη αν θέλετε, για να είναι πιο ήρεμος για τις επόμενες αγωνιστικές. Γι' αυτό ο Ατρόμητος θα έπαιζε ανοιχτά, ούτως ή άλλως. Γι' αυτό και βλέπουμε να παίζει ανοιχτά και η φιλοξενούμενη ομάδα. Είδαμε 2 καλές ευκαιρίες, ειδικά του Πνευμονίδη με την κεφαλιά στο 2ο λεπτό. Ήταν κλασική, γιατί άμα έβαζε με πιο δύναμη το κεφάλι του, θα βάζε ο μικρός του Ατρομήτου που ήρθε από τον Ολυμπιακό, θα βάζε προϋποθέσεις και θα μπορούσε να βάλει το 2ο του γκολ φέτος στην Στοίχημαν Super League. Δεξιά Τσιλούλης, αριστερά είπαμε ο Πνευμονίδης, ο Τσούμπερ ο Ελβετός είναι το δεκάρι και μπροστά ο Μακάνα Μπακού, ο Γερμανός, με Κογκολέζι και βέβαια. Τσουλούλης έξω από την περιοχή, δυνατό το σούτ, δεν ευνηδιάζεται ο Γουτσορένκο. Να λοιπόν άλλη μια καλή ευκαιρία, στο 4ο λεπτό ο Τσιλούλης από τα δεξιά έκανε τα πλάγια βήματα, έφερε την μπάλα στο αριστερό. Τσιλούλης ο οποίος είχε ένα τραυματισμό, ήταν αρκετό καιρό έξω, τον έβαλε ο coach, ο Κέρκες, την προηγούμενη αγωνιστική βασικό, το βάζει και τώρα ο Κέρκες, ο οποίος δεν είναι στον πάγκο, είναι τιμωρημένος. Βλέπω εδώ μπροστά τον βοηθό του, ο οποίος δίνει τις απαιτούμενες οδηγίες. Ο Τσιλούλης λοιπόν έκανε αυτά τα πλάγια βήματα στη γραμμή της Μεγάλης Παρίσης, φανταστείτε, και βλέποντας το τέρμα φιλέτο, όπως λέμε, με το αριστερό πόδι σούταρε. Η μπάλα πήγαινε στη δεξιά συμβολή δοκών του Κουτσερένκο, αλλά δεν ανησύχησε, δεν είχε τη δύναμη και τα φάλσα που θα ήθελε ο Τσιλούλης, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Αποστολόπουλος, Μλάντεν και Γκράνατ, οι 3 στόπερ της άμυνας που παίζει ο Γιάννης Αναστασίου. Μαυρίας θα πάρει όλη την γραμμή, έκανε τη σέντρα στο 4ο λεπτό πριν από λίγο. Πέρες θα πάρει τη γραμμή από τα αριστερά, ο Μαυρίας από τα δεξιά. Κόγιτς, Σατσιάς και Γκαρθία, οι 3 της μεσαίας γραμμής, με τον Κόγιτς από δεξιά, το Σιατσιά στο κέντρο και τον Γκαρθία αριστερά. Και Λομπάτο με Σμυρλή, είναι οι 2 που είναι στην
0: επίθεση
12: διαιτητής, επαναλαμβάνω. Ποιος?
0: Γραμμή κρούσης λέω.
12: Ναι, γραμμή κρούσης. Έχει 2 επιθετικούς. Λοιπόν, Μιχαήλ Ματσούκας, για να δούμε και πάλι ο Σμυρλής. Έχει πολλά κέφια ο Σμυρλής. Κάνει αρκετές ενέργειες. Τώρα τα βάζει λίγο με τον εαυτό του, γιατί έκανε μια κάθετη παλιά. Πήγε να βρει τον Αργεντινό, τον Γκαρθία, ο οποίος έκοψε και πάτησε μέσα περιοχή εκεί στο σημείο του πέναλτι, όμως ήταν πιο δυνατά, με αποτέλεσμα, πιο δυνατή την παλιά, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει εύκολα ο Αθανασίου. Έλεγα ότι διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Μιχάλης Ματσούκας, πρώτος βοηθός ο Άγγελος Κολιάκης, δεύτερος ο Γιάννης Μινούδης, τέταρτος ο Παναγιώτης Κουκούλας, VAR ο Χρήστας Βεργέτης και assistant VAR ο Βασίλης Φωτιά, σε ένα παιχνίδι που είμαστε στο 6ο λεπτό. Έχουμε και καλή κυκλοφορία της μπάλας, το αποτέλεσμα είναι στο 0-0 και βλέπω μια άμυνα 5-4-1 να περιμένει τους παίκτες του Ατρομήτου, μια άμυνα του Πανετολικού. Έναν Ατρόμητο ο οποίος προσπαθεί με εναλλαγές της μπάλας στο επιθετικό μισό, δηλαδή προς το μισό του Πανετολικού, ο οποίος έχει στήσει καλά την άμυνα του Γιάννης Αναστασίου για τους χώρους. Αυτή η άμυνα σπάει μόνο με μπαλιές από κάτω, όπως τώρα, και ο Τσούμπερ 1-0. Να λοιπόν ο Ουκάκη ο Νιγηριανός, σέντρα από τα δεξιά ξηραφένια. Ο Τσούμπερ στο δεύτερο δοκάρι, όπως πριν ο Πνευμονίδης, ξεχασμένος από τους αμυντικούς του Πανετολικού. Τώρα όμως ο Ελβετός με ένα αριστερό σιρτό πλασέ παραβιάζει την εστία του Κουτσερένκο, ανοίγοντας λογαριασμό, σημειώνοντας το τρίτο γκολ του στη Στίχημαν Super League και ανοίγοντας λογαριασμό στο παιχνίδι. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Δημήτρη Γιαχανατζή, είναι αυτό που λέγαμε.
0: Ναι, ατρόμητος Πανετολικός 1-0.
12: Ότι αυτές οι άμυνες, ναι. Λέγαμε ότι αυτές οι άμυνες,
0: ναι,
12: σπάνε μόνο με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τα πλάγια. Να η ξηραφένια από τον Νουκάκη, από τα δεξιά. Πάλι στο δεύτερο δοκάρι που σωμιάδεψε πριν τον Πνευμονίδη, η κεφαλιά του τελευταίου πήγε στα χέρια του Κουτσερέγκου. Τώρα όμως ο Τσούμπερ, ο δυνατός σου τώρα στην κόντρα επίδεση από τους παίκτες του Πανετολικού και πιο συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, από τον Λομπάτο. Μεγάλη ευκαιρία, λίγο έξω αριστερό, δυνατό σούτ από τα 20 μέτρα, λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Αθανασίου. Να ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου,
0: Δημήτρη,
12: που φωνάζει τώρα στους παίκτες του. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά το παιχνίδι. Ναι, Δημήτρη, ναι,
0: πάρε. Θα έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο στο PAOK Sports Arena να δούμε πώς πηγαίνει το τέταρτο σετ στον τρίτο τελικό πλέον της Βόλεϊ
12: Τουναδρό. Γκολ! Γκολ! Να λοιπόν ο Ατρόμητος και πάλι με μια ωραία κίνηση, γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από τα αριστερά, ξεκλειδώνει την άμυνα του Πανετολικού και ο επερχόμενος Κογκολέζος μου του Σαμί κάνει το 2-0 στο ένατο λεπτό. Ατρόμητος Πανετολικός, 2-0. Δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά για τους γηπεδούχους, φίλες και φίλοι, οι οποίοι όπως έχουν τα πράγματα θέλουν να κάτσουν και κάθονται για τα καλά στη θέση του οδηγού. Δημήτρη.
0: Δεν θα προλάβω να φύγω, θα μπει και τρίτο γκολ, Δημήτρη.
12: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο να ακούσουμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Πώς πηγαίνει ο τελικός του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Βόλη Ελεκτρών Αδρών. Έλα, Ηλία.
3: Το σκορ στο τέταρτο σετ είναι 14-15 υπέρ του Παναθηναϊκού με ένα μπλοκ του Βουλκίδη. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω το σκορ με 13-11, αλλά έχει ανατρέψει την κατάσταση. Ο Κοβάσεβιτς τώρα παίρνει ένα πόντο και ισοφαρίζει σε 15-15. Να υπενθυμίσουμε ότι τα σκορ των σετ είναι 1-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα σετ ακόμα για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει να κατακτήσει αυτό και να το στείλει το παιχνίδι στο tie break, να κατακτήσει και την νίκη στο tie break για να κάνει το 2-2 στη σειρά και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο αγώνα και να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα. Ο Βουλκίδης πετυχαίνει άλλον ένα πόντο και κάνει το 15-16. Το προηγούμενο μπλοκ το πανηγύρισε πολύ έξαλλα. Ο Σπύρι το πάει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 15-16 το σκορ στο τέταρτο σετ. 1-2.
0: 15-16 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Έχουμε VAR στο Περιστέρι. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
12: Περιμένουμε να δούμε τι θα μας δείξει το VAR και αυτό εάν έχει κάνει φάουλ, αν είναι φάουλ, λίγο να το δω και εγώ γιατί έχω ένα delay, ο διαιτής είναι μπροστά μου, για να δούμε αν ο Μπακού έχει κάνει φάουλ, τον κάλεσε και όπως βλέπω με το αριστερό χέρι τον σπρώχνει, κατά την άποψή μου πρέπει να ακυρωθεί τον γκολ και ακυρώνεται. Ήταν πάρα πολύ καλή ενέργεια και τα λοιπά, αλλά το Μουτουσαμί, αλλά γίνεται το φάουλ από τον Μακάνα Μπακού. Το είδε στο VAR, οπότε έχουμε 1-0 με το σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 7ο λεπτό με το πλασέ στην κίνηση του Τσούμπερ στο δεύτερο δοκάρι και βέβαια εδώ το γκολ ακυρώνεται γιατί ο Μακάνα Μπακού έχει σπρώξει και βέβαια το είδε, τον κάλεσε ο κύριος Βασίλης Φωτιάς, τον διαιτητή, τον Μιχάλη Ματσούκα, το είδε και αυτός στο VAR. Δύσκολη φάση, πραγματικά.
0: Πραγματικά δύσκολη φάση, ναι.
12: Δύσκολη φάση, να πας, πήγε στον field review που λέμε, για φάουλ πάνω στον Μαυρία, να το σημειώσω και εγώ, φάουλ Μαυρία. Λοιπόν, για φάουλ του Μαυρία λοιπόν του Μπακού, Οπότε δεν την είδαμε τη φάση εμείς. Να μου πεις, δεν την είδε και ο διαιτητής. Γιατί έτσι όπως διαδραματίστηκε, ξέρεις.
0: Πήγε πολύ γρήγορα, Δημήτρη.
12: Μπράβο. Όταν το βλέπεις όμως στο replay που το είδα τώρα εγώ εδώ μπροστά στο tablet που έχω ανοίξει, φαίνεται κανονικά ότι με το αριστερό χέρι ο Γερμανός σπρώχνει.
0: Σπρώχνει για να κερδίσει χώρο. Ναι.
12: Έτσι ακριβώς. Το Μαυρία, ο οποίος Μαυρίας είναι εκεί ο μπακ, ο οποίος καλύπτει όλη τη γράμμη. Στα δεξιά της ομάδας του Πανετολικού, τον σπρώχνει εκεί, φαίνεται κανονικά, τον κάλεσε ο Φωτιάς και πολύ σωστά εκεί σε αυτή τη διεδίκηση της μπάλας τον ρίχνει κάτω και πολύ σωστά τον κάλεσε ο Φωτιάς και πολύ σωστά είναι η τεχνολογία, γιατί αν δεν υπήρχε τεχνολογία, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, πολλά παιχνίδια θα είχαμε αλλίωση αποτελεσμάτων. Το 1-0 εδώ στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου παραμένει. Ο Τσούμπερ από το 7ο λεπτό είναι ο δράστης. Το γκολ του Μουτουσαμί που ήταν πολύ όμορφο, έτσι όπως ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο, δεν μετράει και έτσι έχουμε πάλι παιχνίδι με παιχνίδι που βρίσκεται στο 13ο λεπτό, ατρόμητος Πανετολικός 1-0 και με τους γηπεδούχους να χτίζουν μια επίθεση. Από πίσω ο Ουκάκη από τα δεξιά, ο οποίος παίζει σήμερα δεξί μπάκα, καθώς ο Τσιλούλης είναι το εξτρέμα, τα πάει πολύ καλά και μάλιστα βλέπω και τον βοηθό, τον coach, να δίνει εντολές στο στόπερ, το Σταυρόπουλο, ουσιαστικά που είναι ο δεξί στόπερ, γιατί ο Μίτογλου είναι αριστερός, να παίζει πολύ εδώ με τον Νιγηριανό. Φαίνεται έχει κέφια ο Νιγηριανός, έχει την ταχύτητα και βέβαια έχει και τη σέντρα, όπως αποδείχτηκε από δύο σέντρες δικές του. Η μία είχε τη μεγάλη ευκαιρία ο Πνευμονίδης με τον Γιαβαλιά, η δεύτερη ήταν τον γκολ. Για να δούμε τώρα στην περιοχή. Αφήνει πολύ όμορφα ο Πνευμονίδης την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια, να πάει στον Μακάνα Μπακού. Ο Γερμανός δεν την προλαβαίνει. Ωστόσο δεν απομακρύνεται ένα Μπακού μέσα στην περιοχή. Γυρίζει η υποδοχή, προσπαθεί να δει πρόσωπο το σούτο Μίρχολ, κόντρα, κόρνερ. Να λοιπόν ο Ατρόμητος οργανωμένα και πολύ όμορφα με τέσσερις εναλλαγές της μπάλας μέσα στην περιοχή του Πανετολικού και από τα αριστερά όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα με Πνευμονίδη, Μπακού και τελικό αποδέκτη τον Αυστριακό τον Μίρχολ, ο οποίος ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ να κάνει το σούτ. Έχουμε την κόντρα και έχουμε το πρώτο κόρνερ για λογαριασμό του Ατρομήτου. Για να δούμε το κόρνερ καλοχτυπημένο. Προσπαθεί ο Μίτογλου. Του έρχεται η μπάλα στο κεφάλι χωρίς να το θέλει. Ωστόσο αυτοί απομακρύνουν προς τα παρόν οι παίκτες του Πανετολικού. Η μπάλα είναι στο χώρο, στο ημικύκλιο της μεγάλης της γραμμής της σέντρας με τον Πνευμονίδη, ο οποίος έχει έρθει τώρα από δεξιά μαζί με τον Τσιλούλη. Έχει φορτώσει την γραμμή του, το βλέπουμε πολλές φορές αυτό, να φορτώνεται η γραμμή, δηλαδή οι δύο εξτρέμ στην προκειμένη περίπτωση, ο Πνευμονίδης και ο Τσιλούλης, αριστερά και δεξιά, να έρχονται δεξιά. Το βλέπουμε και σε πολλές τακτικές, είναι μια τακτική που χρησιμοποιούν και πολλές και μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Κάποιες φορές φορτώνουν με τους δύο ακραίους επιθετικούς συν τον fullback την μια τους περιοχή για να δημιουργήσουν υπεραριθμία και να προσπαθήσουν με μια ξηραφένια που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, δηλαδή μια σέντρα με κάποιες.
0: Να δημιουργήσουν
12: θέσεις
0: το ρήγμα.
12: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Δημήτρη,
12: είμαστε στο 16ο λεπτό, 1-0. Περίμενε πριν μου δώσεις το μπάσκετ, εντάξει.
0: Λοιπόν, κρατάς πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και πάλι στον τέταρτο τελικό του βόλεϊ στο PAOK Sports Arena. Ακούμε τον Ηλία Μαγνή. Αλλά Ηλία,
3: το σκόρερ στο τέταρτο σετ είναι 19-21 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 4 πόντους μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχουμε time out από τον coach Μαμάη αυτή τη στιγμή.
0: Πώς έχει πάει η Λία στο το σετ, όση ώρα δεν έχουμε σύνδεση?
3: Ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με 13-11. Ο Παναθηναϊκός μετά ανέτρεψε την κατάσταση, προηγήθηκε αυτός με 16-18 και τώρα προηγείται με 19-21. Είναι ένα σημαντικό προβάδισμα οι δύο πόντοι στα τέλη.
0: Και κομβικό σημείο, έτσι, 4 πόντους μακριά ο Παναθηναϊκός από τον τίτλο του πρωταθλήματος.
3: Ακριβώς. 4 πόντους μακριά από τον τίτλο. Πολύ σημαντική στιγμή. Στο σερβίς είναι ο Νίλσον ο Δανός για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. 1-2 το σκορ των σετ υπέρ του Παναθηναϊκού. Δυνατό χτύπημα, χαλασμένη υποδοχή, άσος από το Δανό. 19-22 ο Παναθηναϊκός, 3 πόντους μακριά από την κατάκτηση της νίκης στο σημερινό παιχνίδι και του πρωταθλήματος της φετινής σεζόν. Αν καταφέρει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που κερδίζει τον ΠΑΟΚ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τις δύο προηγούμενες επισκέψεις του είχε ιτηθεί με 3-2 στην κανονική διάρκεια στο tie break τη 16η αγωνιστική και με 3-0 στο δεύτερο τελικό. Ο Νίλσεν πάλι στο σερβίς, δυνατό χτύπημα. Έξυπνη κίνηση από το Γαλλιό, το οποίο δεν καταφέρει να πάρει τον πόντο. Κοβάσεβιτς επιτίθεται, βγαίνει άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Και ο Γιάντσουκ θα πάρει άλλον έναν πόντο και θα κάνει το 19-23 για τους πράσινους. Είναι ο 24ος πόντος για τον Ουκρανό αυτός. Ο Ουκρανός που ήταν και ο MVP τόσο του πρώτου τελικού όσο και του τρίτου τελικού. Στους οποίους είχαν επικρατήσει οι πράσινοι με 3-1 και 3-2 στο tie break. Ο Νίλσεν ξανά στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 19-23 το σκορ. Δύο πόντους μακριά από το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Ο Βάσεβιτς παίρνει τον πόντο, μειώνει ο ΠΑΟΚ σε 20-23. Με άλλον ένα πόντο του Σέρβου, ο οποίος είναι ο 16ος του πόντος. 20-23 το σκορ στο τέταρτο σετ. 1-2 τα σετ. 22-25 κατέκτησαν το πρώτο οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με το εντυπωσιακό 34-32, το εντυπωσιακό δεύτερο σετ. Και το τρίτο σετ τελείωσε με 24-26 υπέρ των φιλοξενούμενων που έκαναν το 1-2. Το σκορ είναι 20-23 στο τέταρτο σετ. Υπήρξε μια μικρή διακοπή για να καθαριστεί το τερέν. Ο Γέντρικ σερβίρει για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάντσουκ ξανά επιτίθεται για τους φιλοξενούμενους. Σπίριτο ξανά στο Γιάντσουκ. Παίρνει άλλον έναν πόντο ο Ουκρανός και κάνει το 20-24. Match ball για τον Παναθηναϊκό. Ένα πόντο μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος πράσινη. Με τον Ουκρανό να φτάνει τους 24 πόντους και να πηγαίνει και στο σερβίς. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον αποδοκιμάζει. Δυνατό χτύπημα, την μπάλα στο φιλέ. Ερνάντεθ επίθεση για τον ΠΑΟΚ, μπλοκάρεται από τον Ανδρεόπουλο και έχουμε την νίκη για τον Παναθηναϊκό με 20-25. Οι πράσινοι κατακτούν και το τέταρτο σετ, κάνουν το 1-3 και 3-1 σε συνολικό σκορ στους τελικούς και είναι οι πρωταθλητές, οι φετινοί πρωταθλητές για τη σεζόν 2025-26. Ο Παναθηναϊκός κατακτά το πρωτάθλημα μέσα στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας με 1-3 του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια είχε τερματίσει στην τρίτη θέση με 36 βαθμούς σε 18 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει την πρώτη θέση με 43 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς είχε περάσει το εμπόδιο του Μίλωνα, σπάζοντας την έδρα του στον πέμπτο αγώνα με σκορ 1-3, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 νίκες του Ολυμπιακού και προκρίθηκε στους τελικούς. Για να έχουμε αυτό το 3-1. Ο κόσμος χειροκρότησε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ.
0: Ηλία, το τέταρτο σετ για τον Παναθηναϊκό στη μικρότερη χρονική διάρκεια όλων των σετ του αγώνα σε 25 λεπτά, έτσι.
3: Ακριβώς. 30 λεπτά ήταν το πρώτο σετ, 42 το δεύτερο, 34 το τρίτο και 25 το τέταρτο.
0: Και πιο εύκολα ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο σετ. Το πρώτο το πήρε με 22-25. Το τρίτο με 26-24 και το τέταρτο με 25-20.
3: Μετά το 19-19 οι πράσινοι ξέφυγαν, έκαναν το 19-23 και από εκεί δεν είχε γυρισμό. Είχαμε το τελικό 20-25 στο τέταρτο σετ. Οι πράσινοι πήραν την νίκη και μαζί με την νίκη
0: το
3: έκαναν το 3-1 στο
0: που τελικούς. Είναι ο 22ος τίτλος του Παναθηναϊκού στην ιστορία του, έτσι.
3: Ακριβώς. Και δεύτερος συνεχόμενος μετά τον Πεσσινό. Ναι. 30 έχει ο Ολυμπιακός, 3 έχει ο ΠΑΟΚ. Και το τελευταίο τίτλο του ΠΑΟΚ είναι το 2017. Ο κόσμος ήθελε πολύ την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Υπερπροσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα που έχει πολύ καλούς παίκτες. Το απέδειξαν σήμερα. Τόσο ο Ουκρανός, ο Γιάντσουκ, με τη σημερινή του εμφάνιση και τους 25 πόντους που πέτυχε, ο οποίος ήταν MVP και στον πρώτο και στον τρίτο τελικό. Όσο και ο Δανός, ο Νίλσεν, με 30 πόντους. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη είχε τον Ερνάντεθ με 25 πόντους. Και τον Κοβάσεβιτς με 17, ο οποίος επέστρεψε μετά από ένα μήνα αποχής. είχε να αγωνιστεί από το τέταρτο ημιτελικό με το Μίλωνα. Ο Σπίριτο, ο Ιταλός, είναι MVP του παιχνιδιού, ο οποίος είχε 3 πόντους. Ο κόσμος συνεχίζει να τραγουδάει και χειροκροτάει την προσπάθεια. Υπάρχει καλό κλίμα στο γήπεδο.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, Ηλία, που περιγράφεις
3: τώρα. Βέβαια. Παρά την απώλεια του τίτλου, υπάρχουν χειροκροτήματα. Χειροκροτήθηκε και ο Σπίριτο.
0: Να πω εγώ, για να ενημερώνω παράλληλα, το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανετολικό παραμένει το 1-0 στο 22ο λεπτό. Σε ακούμε, Ηλία.
3: Ο Παναθηναϊκός είναι ο φετινός πρωταθλητής. 1-3 επικράτηση του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, σήμερα στο τέταρτο τελικό και συνολικά με 3-1 σκορ στις νίκες των τελικών. Ανακηρύχθηκε πρωταθλητής για τη σεζόν 2025-26. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον double φέτος, καθώς επικράτησε και του Φλίσβου στο Final Four της Λάρισας με 3-2 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του coach Ανδρεόπουλου πανηγυρίζουν, αγκαλιάζονται, ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει απογοήτευση, έγινε μεγάλη προσπάθεια. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος, να υπενθυμίσουμε, και κατάφερε να είναι πολύ ανταγωνιστικός στους τελικούς. Είδαμε ένα καλό παιχνίδι, σχεδόν 2,5 ώρες κράτησε ο αγώνας, με το πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ με το σκορ 34-32. Ο κόσμος συνεχίζει να χειροκροτάει.
0: Λέει τώρα εκεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Ανδρεόπουλος, με τον Αρνάντες. Δεν ξέρω αν θα θέλω τον να μεταπίσει να ξαναπάει στον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Αυτό δεν ξέρω αν γίνεται. Ήταν για 2 χρόνια ο κουβανός.
0: Ο Αρνάντες ήταν στον Παναθηναϊκό, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, όπως έχει αγαπηθεί και από τον
3: δεν
0: κόσμο του.
3: Δεν κατέκτησε κάποιο πρωτάθλημα. Ναι, βεβαίως. Έχει μεγάλη επικοινωνία με τον κόσμο Αρνάντες, τόσο και ο Κοβάσεβιτς, τόσο και ο Αρνάντες. Σε όλα τα παιχνίδια επικοινωνεί με την κερκίδα. Πανηγυρίζει με τον κόσμο ο πόντους. Έχει δεθεί αρκετά. Τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ χειροκροτούνται από τους φιλάθλους. Και από την άλλη, οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως είναι φυσικό.
0: Δεν ξέρω, Ηλία, αν έχεις εύκαιρους τους πόντους των παιχτών των δύο ομάδων να μας τους δώσεις.
3: Βεβαίως.
0: Έτσι, μιας και είναι και τελικός, είναι ο τελευταίος τελικός του πρωταθλήματος.
3: Βεβαίως, ναι. Για τον ΠΑΟΚ ο Κοκκινάκης είχε 3 πόντους, ο Κόλεφ είχε 7, ο Γαλλιώτος είχε 2, ο Ερνάντεθ ήταν πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ με 25 πόντους, 8 είχε ο Τζέντρι και 17 ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος επέστρεψε μετά από ένα μήνα απουσίας. Για τον Παναθηναϊκό ο Παπαλεξίου είχε 8, ο Παναθηναϊκός είχε και την απουσία, μια πολύ σημαντική απουσία του Γκάσμαν. Δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ο υψηλός ο Μοσάσος του Παναθηναϊκού. Ο Γιάμτσου είχε 25 πόντους με τρομερή εμφάνιση, ο Ουκρανός. Ο Δανός, ο Νίλσεν είχε 30 πόντους, ο Βουλκίδης είχε 7 με σημαντική συνεισφορά στον αγώνα, ο Ανδρεόπουλος είχε 4, ο οποίος έκανε και το τελευταίο μπλοκ που έδωσε την νίκη και το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Ο Σπίριτο είχε 3 πόντους ο Ιταλός και ο Πρωτοψάλτης είχε 6 πόντους. Να πούμε και ξανά τα σκορ των σετ, το πρώτο σετ το κατέκτησαν.
0: Λία, πάμε 20. Να ακούσουμε Δημήτρη Ανδρεόπουλο, μιλάει στην κάμερα της ΕΡΤ.
7: Μπήκατε στα play-off ως πρώτοι και κρατήσατε αυτή την πρωτιά.
13: Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι ακόμα και πήγανε στη λεπτομέρεια όλα τα σετ. Το γνωρίζαμε από την αρχή, γιατί πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί το δεύτερο γύρο έκανε ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο και εγώ συναδελφικά να δώσω και τα συγχαρητήριά μου για αυτό που παρουσίασε και για τον τρόπο που κράτησε την ομάδα του ΠΑΟΚ ο συνάδελφός μου, coach Μαμάης.
7: Πείτε μας λίγο, πριν από 2 εβδομάδες ο ΠΑΟΚ σας νίκησε 3-0. Τι αλλάξατε, που προφανώς αλλάξατε πολλά από τότε για να φτάσετε στο 3-1 σήμερα.
13: Κοιτάξτε, ήταν ένα παιχνίδι που τα πρώτα δύο σετ φύγανε με έναν τρόπο μέσα σε 2-3 φάσεις. Οπότε μετά δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Δηλαδή και ακόμα και σε εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν η συνολική εικόνα του παιχνιδιού έτσι. Δεν αλλάξαμε τίποτα, ποτέ δεν αλλάζουμε τίποτα, είμαστε αυτοί που είμαστε, με ταπεινότητα, χωρίς λόγια, με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Τους παίκτες μου δεν έχουν σταματήσει όλη τη σεζόν πρωί βράδυ και νομίζω ότι αυτή η χαρά που παίρνουν στο τέλος είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς.
7: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι συγχαρητήρια.
13: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Δεν άλλαξε πολλά πράγματα στην ομάδα του, είπε, από εκείνο το 3-0 που έκανε ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος, αλλά κράτησε την σκληρή δουλειά που έχουν κάνει οι παίκτες του όλη την περίοδο για να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έδωσε και συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μαμάη.
7: Από ένα σημείο της σεζόν και μετά, πείτε μας και για το σημερινό παιχνίδι και γενικά για αυτή τη σειρά των τελικών που κρίθηκε τελικά με 3-1 για τον Παναθηναϊκό.
14: Μπράβο, συνάδελφο. Από τη μεριά μου και εγώ πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω δίκαια έγινε πρωταθλητής. Εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ, ειδικά στο προηγούμενο παιχνίδι, μέσα στην έδρα τους, που είδατε ότι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αίτητη την έδρα μας σε αυτούς τους τελικούς. Δεν τα καταφέραμε, ειδικά στο τρίτο σετ εκεί πέρα που ξεφύγαμε το 2017. Πάλι κάποια προβλήματα που έχουμε μας έδωσε το χαμένο σετ και με αυτό χάσαμε και το παιχνίδι. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μου. Ήταν πολύ μεγάλη χρονιά, πολύ μακριά χρονιά, πολύ κουραστική χρονιά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάμε. Κάθε μέρα το σημαντικότερο είναι το θέλαμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας πίστεψε. Ξέρω ότι στεναχωρέσαμε πάρα πολύ και εμείς. Τι να πω, να έχουμε υγεία και εύχομαι τον χρόνο που έχουμε να τα καταφέρει καλύτερα και όλοι μας να κερδίσουμε ένα τίτλο. Συγχαρητήρια και πάλι στον Παναθηναϊκό και σε όλο τον κόσμο και στους παίκτες μου.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
14: Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Βαλάντης Μαμάης, ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ο οποίος στάθηκε στην πορεία που έκανε η ομάδα του ΠΑΟΚ όλη την περίοδο. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πορεία πρωταθλητισμού από το δεύτερο γύρο και μετά, αλλά έχουμε και πάλι δηλώσεις. Πάμε στην κανάλα της ΑΡΤ.
7: Η κατάκτηση του τίτλου, μπήκατε πρώτοι στα play-off, τερματίζετε πρώτοι, ήσασταν στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της σεζόν, μπορούμε να πούμε.
15: Εντάξει, δεν ήταν τόσο απλά όπως τα λέτε. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με 2 χαμένους τίτλους και μόνο έτσι μπορούσαμε να επαναφέρουμε την χρονιά από το να είναι χαμένη να είναι μια κερδισμένη χρονιά με το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε από την αρχή με στόχο αυτά, τα καταφέραμε σήμερα σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο με απίστευτο κόσμο και γεμάτο ενέργεια για τον ΠΑΟΚ. Ξέραμε την αρχή τι να περιμένουμε, αυτή τη φορά ήμασταν προβληματισμένοι και ευτυχώς φέραμε το αποτέλεσμα.
7: Πιστεύεις ίσως ήταν καθοριστικό το προηγούμενο παιχνίδι που πήγε στο tie break, έτσι κρίθηκε με ένα συγκλονιστικό τρόπο, ήρθατε εδώ με έναν αέρα και νιώθατε πιο άνετα κατά κάποιο τρόπο?
15: Άνετα σε καμία περίπτωση, σίγουρα το 2-1 σου δίνει αυτή
7: με λιγότερο άγχος να πούμε, ναι, από ό,τι είχε ο ΠΑΟΚ σήμερα.
15: Ναι. Σίγουρα, όταν είσαι πίσω με την πλάτη στον τοίχο, έχεις πιο πολύ άγχος και η πίεση ήταν στον ΠΑΟΚ για να μας κερδίσει. Αλλά εμείς δεν αφήνουμε αυτό να αφαιρέσουμε τη δικιά μας την πίεση. Εμείς θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα. Για εμάς ήταν ο τελικός σήμερα. Δεν θέλαμε να ξαναπάμε στην Αθήνα. Γι' αυτό παλέψαμε. Και θεωρώ ότι η χρονιά τελειώνει πολύ καλά και με τον καλύτερο τρόπο, μπορώ να πω. Γιατί επίσης, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δεν αρέσαμε, δεν παίζαμε καλά, κερδίζαμε αλλά δεν μας άξιζε. Σήμερα γράφουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής. Από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει κάτι άλλο εμάς.
7: Πού το αφιερώνουν, Γιάννη? Πού αφιερώνει, με ρωτάει ο συνάδελφος που έκανε τη μετάδοση, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Μια κλασική ερώτηση, αλλά μετά από τίτλους ήθιστε να γίνονται τέτοιες ερωτήσεις. Πού αφιερώνεται αυτό τον τίτλο?
15: Εμείς οι αθλητές το αφιερώνουμε πάντα στον κόσμο μας, γιατί κάνει καμίνι το match. Και είναι αυτοί που μας, μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά στο τρίτο παιχνίδι μας δώσαν την ενέργεια και την ψυχική δύναμη για να συνεχίσουμε και να πάρουμε το παιχνίδι για να έρθουμε εδώ. Και προσωπικά εγώ στην αυγουνιαστική μου, γιατί ήταν μια χρονιά δύσκολη για μένα και ήταν δίπλα μου. Σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να το αφιερώσω.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
15: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Θανάσης Πρωτοψάλτης από πλευράς Παναθηναϊκού που έκανε δηλώσεις για την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος από τους Πράσινους. Δεύτερο συνεχόμενος τίτλος, νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό, στον τέταρτο τελικό με 3-1 σετ. Θυμίζω τα σετ με πρώτο τον ΠΑΟΚ 22-25, 34-32. Πάμε και πάλι στην κάμερα της ΕΡΤ.
7: Έτσι Γιάννη. Σίγουρα και πολύ ωραία αυτή η εικόνα που είδαμε, την αγκαλιά των δύο σπουδαίων αθλητών. Θα θέλαμε να μας πεις και τη δική σου γνώμη. Το παλέψατε μέχρι ενό σημείου. Μπορούμε να πούμε γενικά ότι ο Παναθηναϊκός δίκαια φτάνει σε αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί ήταν πρώτος και στην κανονική διάρκεια.
16: Θα ξεκινήσω λέγοντας συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, μπράβο του. Σήμερα έπαιξε καλό βολί πολύ. Μας πίεσε σε αρκετά σημεία, ήταν συγκεντρωμένος σε κρίσιμες φάσεις και κατάφερε να πάρει την νίκη. Από εκεί και πέρα η λογική λέει πως το άξιζε άμα το πήρε. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το ότι ήταν πρώτη στην κανονική διάρκεια. Αλλά και μπράβο τους και σε αυτό, σαφώς. Το σημαντικό ήταν ότι ήταν καλύτεροι στους ημιτελικούς και στους τελικούς και καταφέρουν να πάρουν το πρωτάθλημα.
17: Για τον ΠΑΟΚ, η σκέψη για την επόμενη μέρα υπάρχει κάτι, είναι πολύ νωρίς?
16: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ μέχρι σήμερα που μιλάμε και η ομάδα μας είναι συγκεντρωμένη σε αυτούς τους αγώνες. Τώρα είναι μια στιγμή δύσκολη για μας. Έχουμε προσπαθήσει όλο τον χρόνο για αυτά τα μάτς. Δεν τα καταφέραμε σήμερα και θα ξεκουραστούμε και βλέπουμε για τη συνέχεια.
17: Ευχαριστούμε πολύ.
16: Να είστε καλά.

0: Ήταν ο Μανέλος Κοκκινάκης από πλευράς ΠΑΟΚ που έκανε δηλώσεις. Πάμε και πάλι στον Ηλία Μαγνήσαλη. Ηλία, τι γίνεται τώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena? Βλέπω πανηγυρισμούς από τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, το γήπεδο έχει σχεδόν αδειάσει. Σιγά σιγά φεύγει ο κόσμος και οι παίκτες αποχωρούν σιγά σιγά. Υπήρξαν έντονοι πανηγυρισμοί, όπως είναι λογικό. Ο Παναθηναϊκός έκανε το break, κέρδισε με 1-3 τον ΠΑΟΚ και ανακηρύχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για δεύτερη σερή χρονιά. Αυτό ήταν ο τέταρτος τίτλος πρωταθλητή για τον coach Ανδρεόπουλο, ο οποίος είναι 12 σεζόν στον Παναθηναϊκό, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πανηγύρισε το τέταρτο πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει και 4 League Cup και ένα Super Cup. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Να πούμε άλλη μια φορά τα σκορ των σετ. Το τελικό σκορ ήταν 1-3 τα σετ. Το πρώτο το κατέκτησαν οι πράσινοι με 22-25. Το δεύτερο, το πιο εντυπωσιακό σετ που κράτησε και 42 λεπτά, ήταν με σκορ 34-32 υπέρ του ΠΑΟΚ. Το τρίτο σετ τελείωσε 4-26 υπέρ του Παναθηναϊκού. Και το τελευταίο σετ που έδωσε και το πρωτάθλημα στους πράσινους τελείωσε με 20-25. Και ο Παναθηναϊκός ανακηρύχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στη σεζόν 2025-26.
0: 22ος τίτλος για τον Παναθηναϊκό, δεύτερος συνεχόμενος. Ηλία Μαγνήσαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την μετάδοση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε και πάλι στο γήπεδο του Περιστερίου να ακούσουμε μετάδοση για το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανετολικό από τον Δημήτρη Λουκάκη.
2: 34ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός, 1-0 σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 7ο λεπτό με το πλασέ του Τσουμπέρα. Εκτός από τον γκολ του Μουτουσαμί, το οποίο ακυρώθηκε μέσω VAR, καθώς στην αρχή της φάσης για δάμε Μαυρίας μέσα στην περιοχή, μέσα παράλληλη σέντρα προσπαθεί εκεί ο Λομπάτο, δεν καταφέρνει να βρει την μπάλα. Να ο Πανετολικός που απειλεί με τη σύνδεσή μας όλο αυτό το διάστημα που ακούγαμε τον τελικό του βόλεϊ, δεν είχε γίνει κάποια μεγάλη ευκαιρία από πλευράς φιλοξενούμενων. Να λοιπόν τώρα ο Πανετολικός από τα δεξιά με τον Σμυρλή που έκανε την σέντρα, πετάχτηκε ο Γκαρθία από ό,τι βλέπω τώρα και μάλιστα ο Αργεντίνος γυρνάει και προς τον πάγκο τώρα που μιλάμε και χτυπάει τα δύο του χέρια και λέει τι να κάνω, δεν πρόλαβα την μπάλα, γιατί ήταν καλή παράλληλη η σέντρα από τα δεξιά, φανταστείτε, κύλησε στη γραμμή της μικρής περιοχής του Αθανασίου. Περασμένα, ξεχασμένα, γιατί ο Πανετολικός έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πήρε τρομερό ύψος, ήταν πάρα πολύ κακό το χτύπημα, έκανε μια μεγάλη λόμπα.
0: Για American football το πήγαινε, Δημήτρη.
2: Και ξέρεις, σου έχω ξαναπεί, τα ξέρεις ότι μου αρέσει πολύ το American football. Λοιπόν, πήρε πολύ μεγάλη λόμπα αυτή το στημένο του Βραζιλιάνου, του Λομπάτο, ο οποίος έχει καλά στημένα και γι' αυτό βέβαια τον επιλέγει ο Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά, ξέχασα να σας πω ότι...
0: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα να ακούσουμε τον Ήλσον, μιλάει στην κάμερα της ΕΡΤ.
3: This win and of course that you won the championship.
4: Man, it's an amazing feeling. Like we fight the whole season for this, and these are the games that athletes like us like to play. It's what we live for. It's what we strive for. So amazing feeling.
3: Συγκλονιστική η αίσθηση. Παλέψαμε όλη τη χρονιά μας, λέει, για να φτάσουμε ως εδώ και αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια για τα οποία ζει κάθε παίχτης. Were you afraid today sometime when Pauk was 1-1 he showed reaction? Tell us what did you feel during the game?
4: Of course, you feel pressure. It's a final. No matter which team you play, it's always pressure. Pauk came in really strong today, so of course we felt a little bit tight, especially in second set. You know, we lose 34-32. I think this moment could have changed the game, but we were very good at fighting back in the third set.
3: Ήμασταν πολύ καλοί, είπε, στην αντίδρασή μας μετά από την ισοφάριση από τον ΠΑΟΚ με 34-32. Οπωσδήποτε, λέει, υπήρχε μία πίεση, αλλά την ξεπεράσαμε μετά από την ισοφάριση του ΠΑΟΚ. So, now you need rest after a tough season.
4: Yes, for sure. Now is the time for relax, maybe some vacation, spend some time with family. It's going to be nice also to relax a little bit.
3: Ώρα, λέει, τώρα για ξεκούραση μαζί με την οικογένεια. Θα ξεκουραστεί και είναι ώρα για διακοπές. So, do you want to say something about your teammates and your coach in general for the team.
4: I have amazing teammates. I think we all are a group of people that all want the same. We are very professional. I think we can be very proud of this. We come into every practice, we try to push, do our best. So I'm very happy for my teammates. Our coach, I think he's doing an amazing job. You can see now we are 2 times champions. I think I cannot say anything bad about this.
3: Εγκομίασε και τους παίκτες του, είπε ότι είναι καταπληκτικοί και στη διάρκεια της σεζόν ο ένας πίεζε τον άλλο για να πάει η ομάδα καλύτερα και βέβαια είπε για τον προπονητή ότι έχει κερδίσει πρωταθλήματα, είναι γνωστή η αξία του προπονητή. So, congratulations again.
0: Ήταν ο Ράσμους Νίλσεν από πλευράς Παναθηναϊκού που έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ 2 Σπορ και στον
3: του προπονητή. So, congratulations again.
0: Ήταν ο Ράσμους Νίλσεν από πλευράς Παναθηναϊκού που έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ 2 Σπορ.

0: Στον ευλογημένο χώρο, τόπο που λέγεται Ελλάδα, που τώρα είναι η ώρα 8 και 10
1: και είναι μέρα.
0: Έχει μια ζέστη τρομερή.
1: Ναι,
0: είναι μέρα ακόμη, έχει μια ζέστη τρομερή. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσε κάποιος να είναι στην παραλία και
1: έτσι,
0: να κάνει μπάνιο.
1: Σωστά.
0: Και τέλειωσε ο Νίλσεν και όλα αυτά τα παιδιά τις υποχρεώσεις τους. Τι θα κάνουν,
1: να πάρουν διακοπές έτσι.
0: Να το διασκεδάσουν,
1: να το ευχαριστήσουν, να το απολαύσουν, Δημήτρη.
0: Έτσι ακριβώς. Έλεγα πριν ότι ο. Που με διέκοψες για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Νίλσεν, ότι ο Ντούσαν Κέρκες είναι τιμωρημένος, τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του. Βλέπω συνέχεια σηκωμένο στον πάγκο το Ραφαέλ Φερέιρα, το Βραζιλιάνο, τον ένα βοηθό του, και καμιά φορά σηκώνεται ο επιβλητικός, λέει επιβλητικός γιατί είναι ο θηρίος Σέρβος, ο Μίλοβαν Σίκιμιτς, να δώσει και αυτός κάποιες οδηγίες, αλλά περισσότερη ώρα είναι ο Φερέιρα που κάνει το κουμάντο και δίνει τις οδηγίες. Να τώρα λέει δίπλα στην Πνευμονίδη να παίξει πιο κοντά, από ό,τι καταλαβαίνω βέβαια με τα χέρια, και αυτές είναι μια συνήθις τακτική αυτή όταν απευθύνει στον παίκτη, να πάει δηλαδή να παίξει πιο κοντά με τον Μίρχολ για να δοθεί, και πράγματι αυτό γίνεται. Ο Μίρχολ κοντά με τον Πνευμονίδη, δίνεται χώρο στον Ουκάκη, ο οποίος παίρνει την μπάλα τώρα αφού την άλλαξε με τον Μίρχολ, και πάλι ο Αυστριακός από τα πόδια του οποίου σε όλα τα παιχνίδια του Ατρομήτου περνάει η μπάλα για να οργανωθεί μια επίθεση. Δίνει τις οδηγίες λοιπόν ο Ραφαέλ Φερέιρα εδώ μπροστά μας, δεξιά μου, ακριβώς μπροστά μου είναι ο Γιάννης Αναστασίου, παρακολουθεί και αυτός όρθιος στην αναμέτρηση, ο Ουκάκη ο Νιγηριανός από τα δεξιά, πολύ ωραία κίνηση, κλείνεται εκεί από τον Σμυρλή, πολύ όμορφα ο Σμυρλής του παίρνει την μπάλα στον, από τον Πνευμονίδη που έγινε κάτοχος τελευταίος. Ωστόσο η μπαλιά του δεν είναι η πρέπουσα, και το λέω αυτό διότι σταματάει σε πόδια παικτών του Ατρομέτου και πιο συγκεκριμένα στον Σταυρόπουλο, και ο Μίρχολ με μια μπαλιά προσπαθεί να βρει μέσα στην περιοχή τον Μακάνα Μπακού, δεν καταφέρνει όμως η μπάλα να φτάσει στον Νιγηριανό, γιατί παρεμβάλλεται εκεί ο Αποστολόπουλος με το στήθος, και μάλιστα ο ένας από τους τρεις στόπερ του Αναστασίου, ο αριστερός, κερδίζει και το πλάγιο out. Το εκτελεί γρήγορα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, η μπάλα περνάει από πολλά πόδια, φτάνει τελικά με μια μπαλιά προς την περιοχή και πάλι του Πανετολικού, σηκώνεται πολύ ψηλά ο Ρουμάνος, ο Μλάντεν, και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Αργά αργά ο Ουκάκη, και ενώ είμαστε στο 42ο λεπτό, πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out από τα δεξιά. Είναι 10 μέτρα από το σημειάκι του corner, φανταστείτε. Τώρα ο Νιγηριανός παίρνει την μπάλα, έχει τον Πνευμονίδη δεξιά του, τον Μίρχολ αριστερά του για στηρίγματα. Τον βλέπω να παίρνει φόρα όμως, και αυτό μου δίνει την αίσθηση ότι θα φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Πράγματι αυτό γίνεται. Προσπαθεί να βρει το Σταυρό, ο οποίος έχει ανέβει, ο ένας από τους δύο στόπερ, έχει μείνει στην προκειμένη φάση, έμεινε πίσω, φανταστείτε, ο Μίτογλου, ανέβηκε ο Σταυρόπουλος, άρα ήταν προμελετημένο ότι ο Ουκάκη θα κάνει μπαλιά μέσα στην περιοχή. Η μπάλα δεν έφτασε όμως στον υψηλόσωμο στόπερ του Ατρομήτου Σταυρόπουλο. Είναι αυτό που λέμε σε κάποια στημένα, σχεδόν σε όλα τα στημένα, τώρα το είδαμε βέβαια και σε ένα πλάγιο ότι ανεβαίνει, όπως λέγεται στο ποδόσφαιρο και αεροπορία. Απλά ο Μίτογλου έμεινε πίσω. Η μπάλα όμως είναι και πάλι σε κατοχή παικτών του Ατρομήτου, και πάλι ο Ουκάκη από τα δεξιά, από τον Νιγηριανό. Σας είπα και νωρίτερα στη σύνδεσή μας, κάνει επιλογή ο Φερέιρα, ο βοηθός προπονητή που είναι στον πάγκο, να οδηγούνται από εκεί οι επιθέσεις του Ατρομήτου, δηλαδή περισσότερες επιθέσεις έχουν γίνει εδώ μπροστά μας από τα δεξιά. Από αυτόν, από την πάσα του Κάκη, ξεκίνησε και το γκολ του Τσούμπερ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη σόντρα από τα δεξιά, ξηραφένια που λέμε στην γλώσσα του ποδοσφαίρου, στο δεύτερο δοκάριο. Τσούμπερ, τρέιλερ με αριστερή προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερέγκο. Και 5 λεπτά νωρίτερα, στο δεύτερο λεπτό, ακριβώς με μια ίδια φάση ντεζαβού, ο Ουκάκη και πάλι έκανε μια ίδια σέντρα στη γωνιά της μικρής περιοχής και δεξιά του τερματοφύλακα του Πανετολικού. Ο Πνευμονίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν ήταν δυνατή. Δεν είναι και το καλό του σημείο το κεφάλι του Πνευμονίδη, δεν έπιασε την μπάλα δυνατά, δεν σημάδεσε και κάποια γωνία, πήγε στα χέρια του Κουτσερέγκο. Θέλω να σας πω ότι από τη δεξιά πλευρά, γι' αυτό επιλέγει ο Βραζιλιάνος βοηθός,

0: προπονητή αυτή την πλευρά, γιατί βλέπει ότι υπάρχει ένα ρήγμα και είναι και σε κέφια ο Κάκη. Να δούμε τώρα την απίθεση του Ατρομήτου και πάλι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει μια κατοχή μπάλας 64% έναντι 36% του Πανετολικού. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, ότι είναι η ομάδα που έχει την υπεροχή, είναι η ομάδα η οποία δεν έχει απειληθεί.
1: Και πατάει καλύτερα στο γήπεδο, Δημήτρη, φαίνεται αυτό.
0: Ακριβώς. Βέβαια, βλέποντας και τους αναπληρωματικούς του Αναστασίου, βλέπω ότι έχει τον Άλεξης, τον Αγκύρε, τον Μάτσαν, τον Ρώσα, δηλαδή παίκτες με 5 και 4 γκολ βασικούς, τους έχει στον πάγκο στο σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε κάποια στιγμή. Για να δούμε, Τσιλούλης ζυγίζει καλά, αλλά το κορμί του δεν πατάει καλά με τα αριστερό. Ήταν ένα σούτ από τα 35 περίπου μέτρα στον κεντρικό άξονα της εστίας του Κουτσερένκο. Είδε ο Τσιλούλης το χώρο, έκανε το σούτ, μπαλακυλούσε στην κίνηση και ο μεσοεπιθετικός παίχτης της ομάδας του Ατρομήτου, αλλά πάτησε με τα αριστερό πάνω από την μπάλα. Τώρα που βλέπω το replay με καθυστέρηση, αλλά το δεξί του πόδι δεν τη βρήκε σωστά, με αποτέλεσμα να φύγει αρκετά ψηλά από την εστία του τερματοφύλακα της ομάδας του Αγρινίου. 3 λεπτά οι καθυστερήσεις που ξεκινούν τώρα. Να βάλουμε και εμείς το χρονόμετρό μας. Λοιπόν, και από τα δεξιά έχει έρθει ο Πνευμονίδης. Έχουν αλλάξει Πνευμονίδης και Τσιλούλης. Να τώρα ο Κάκη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει Τσούμπερ. Πέφτει Πνευμονίδης, σούτ. Η μπάλα κοντράρει. Να μια φάση. Δεν διαμαρτύρονται οι παίχτες του Ατρομήτου σε αυτό το πέσιμο του Τσούμπερ. Προσπάθησε ο Ελβετός να γυρίσει με πλάτη στο τέρμα, 1-2 μέτρα έξω από την μικρή περιοχή. Τελικά κάτι εκεί χάνει το κοντρόλ. Θα το δω σε λίγο delay. Να ο Ουκάκη μέσα στην περιοχή. Τσούμπερ προσπαθεί να κάνει την τρίπλα. Δεν φαίνεται να του κάνει κάτι ο Ρουμάνος. Ο Μπλάντεν δεν διαμαρτύρεται κιόλας.
1: Περισσότερο μόνος του έπεσε, Δημήτρη.
0: Ναι, το είδα κι εγώ. Έρχεται πάλι στον Πνευμονίδη η μπάλα, σουτάρει, κοντράρει και το τελικό σουτ. Τώρα το ξαναβλέπω σε replay, κοντρολάρει με το δεξί, πάει να φύγει. Όχι, πέφτει μόνος του και δεν είναι κάτι. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών του Ατρομήτου, ο οποίος ελέγχει το παιχνίδι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Προηγείται και με ένα 0 με τον γκολ του Τσούμπερ από το 7ο λεπτό και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το ημίχρονο. Για να δούμε μου το Σαμί τώρα, πολύ μεγάλη παλιά, έξυπνη για τον Τσούμπερ, βάζει εκεί το πόδι του ποιος ο Μλάντεν. Τελικά διώχνουν προς το παρόν οι παίκτες του Πανετολικού και πάλι από τα δεξιά με τον Ουκάκη έχει βοηθάει και τη γραμμή τώρα και ο Τσούμπερ που έχει έρθει από δεκάρι, φανταστείτε, δεξί εξτρέμ. Φορτώνεται πολύ και έξυπνο αυτό η δεξιά πλευρά του Ατρομήτου όσον αφορά την επίθεση, για να δημιουργηθούν ρήγματα να κάνουν υπεραριθμία. Πετυχαίνει αυτό κάποιες φορές, απλά η τελική προσπάθεια είναι και με 5 πίσω παίζει ο Αναστασίου, έχει πολύ κόσμο δηλαδή μέσα στην περιοχή του, έρχεται και ο Σατσιάς, καμιά φορά και ο Σέρβος ο Κόγκιτς και ο Γκαρθία και μαζεύεται αρκετός κόσμος και κλείνουν καλά τους χώρους, δηλαδή μπορεί να κάνεις υπεραριθμία από τα άκρα, αλλά κάποια στιγμή είναι πολύ ο κόσμος μέσα στην περιοχή και δεν έχει περάσει μπάλα όπως θα ήθελαν οι παίκτες του Ατρομήτου για να βάλουν το δεύτερο γκολ. Με το δικό μας χρονόμετρο δευτερόλεπτα θέλουμε για να ολοκληρωθούν τα 3 των καθυστερήσεων που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας, και πράγματι τώρα ο κύριος Ματσούκας σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο με καθολική υπεροχή του Ατρομήτου, 65-35 φανταστείτε η κατοχή, με σκορ υπέρ της γηποδούχου ομάδας στο 7ο λεπτό με το πλασέ του Τσούμπερ έπειτα από σέντρα από δεξιά του Ουκάκη, με γκολ, πάρα πολύ όμορφο γκολ σε εκτέλεση του Κογκολέζου, του Μουτουσαμί, αλλά είχε προηγηθεί φάουλ του Μπακού στον Μαυρία, το είδε ο Φωτιάς, ο Βεργέτης στο VAR και ο Φωτιάς είναι assistant και το είπε στο Ματσούκα τον διαιτητή και ακυρώθηκε. Αυτές οι λίγες συγκινήσεις που μας προσέφερε το πρώτο ημίχρονο που έχει τον γκολ του, περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο και θα τα πούμε σε 13-14 λεπτά περίπου. Δημήτρη.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρει.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
11: Ηλεκτρομοτίβο.
12: Ακούτε, Έρα Σπορ.
1: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Σαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Ημίχρονο στο γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με το τέρμα του Τσούμπερ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο αμέσως επόμενο μου τους αμοιβρή και δίχτυα, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε καθώς μετά από χρήση του VAR ακυρώθηκε. Έτσι λοιπόν έχουμε στα πρώτα 45 λεπτά Ατρόμητος Πανετολικός 1-0, παιχνίδι για την 7η αγωνιστική στα play-out της Super League. Νωρίτερα, Πανσεραϊκός Κηφισιά. 1-2 η Κηφισιά κέρδισε με ανατροπή. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 28ο λεπτό από το τέρμα του Ιβάν. Ο Θεοδωρίδης στο 63ο λεπτό έφερε το μάτς στα ίσα και ο Μπερνάρντο στο 25ο λεπτό με το τέρμα του έδωσε τη νίκη στην Κηφισιά με 2-1. Και στο άλλο μάτς, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 1-1. Ο Μακέντα άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό. Για την ομάδα του Αστέρα, ισοφάρισε ο Πασά στο 38ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Στην επιμέρους τώρα βαθμολογία για τα play-out της Super League, ο Ατρόμητος με τη νίκη, αν κερδίσει τον Πανετολικό, θα πάει στους 43 βαθμούς, αφήνοντας τον Πανετολικό στους 31. Η Κηφισιά έχει πάει στους 37 μετά την νίκη της επί του Πανσεραϊκού με 28. Η ομάδα των Σερών έμεινε στους 28 βαθμούς. Προσπέρασε ο Αστέρας Άκτορ με τον βαθμό που πήρε από την ΑΕΛ στο LFC Αρίνα με την ισοπαλία. Και ο Αστέρας Άκτορ έχει 29, ενώ η ΑΕΛ έχει μείνει ουραγός με 26 βαθμούς. Ακούσατε νωρίτερα και από τον Ηλία Μαγνήσαλη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Παναθηναϊκός έκανε το break στην έδρα του ΠΑΟΚ, νίκησε με 3-1 σετ και στέφθηκε πρωταθλητής στη Βόλη Λίκ των Ανδρών για 22η φορά στην ιστορία του και δεύτερη συνεχόμενη. Τα σετ 22-25, 34-32. Ένα σετ το οποίο πήρε ο ΠΑΟΚ μετά από 42 λεπτά αγώνα, ήταν και το μεγαλύτερο σε διάρκεια αυτό το σετ. 24-26 το τρίτο σετ για τον Παναθηναϊκό που έκανε περίπατο στο τέταρτο σετ κερδίζοντας με 20-25. MVP του αγώνα αναδύθηκε ο Σπίριτο. Και στο μικρό τελικό, στο FIBA Champions, στο Basketball Champions League, η Μάλαγα νίκησε την Τενερίφη με 85-80, κατέκτησε την τρίτη θέση στο Final Four της Μπανταλώνα. Στις 9, σε περίπου 37 λεπτά από τώρα, 36 λεπτά από τώρα, το Τζάμπολ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτα στον τελικό της διοργάνωσης. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Πέρα από το μικρόφωνο στα γήπεδα, πάμε να δούμε και κάποια αποτελέσματα που είναι σε εξέλιξη, αλλά και κάποια μάτσα που έχουν ολοκληρωθεί για τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στο πρωτάθλημα της Κύπρου, τελικά αποτελέσματα. Λεμεσού Ολυμπιακός Λευκοσίας 1-3. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας 1-3. Και Ομόνια Ραδίπου Κρήτας Φλόρακας 2-1. Σέρια, 72 λεπτό, Λάτσιο Ίντερ 0-2. Ελβετία, Super League Group υποβιβασμού, 68 λεπτό, Βιτερντούρ Λοζάνη 2-1. Στο 67 λεπτό, Ζυρίχη Grasshoppers 2-1. Ημίχρονο στην Premier League, στο μάτς της Manchester City με την Bradford δεν έχει ανοίξει ακόμη το σκόρ, η δύο ομάδες στο 0-0. Ισόπαλο χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε και το πρώτο μέρος στην αναμέτρηση της Wolfsburg με την Bayern Μονάχου στην Bundesliga 0-0. Ίδιο αποτέλεσμα και στα πρώτα 45 στο Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα για τη Λα Λίγκα.

Και στη Water Polo League των ανδρών, στο πρώτο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 20-10. Έκανε το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Απομένει μία ακόμη νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού για να περάσει στους τελικούς του πρωταθλήματος.

0: Αύριο θα γίνει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης. Πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στην ημιτελική φάση της Water Polo League των Ανδρών. Και για τη Water Polo League των γυναικών στα play-out, Ναυτική Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 14-12 1-0 στα μεταξύ τους μάτς και Ηλιούπολη Ναυτικός Όμιλος Πατρών 16-11 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ανοίγουμε γραμμή με Ισπανία, πάμε στην Μπαταλώνα. Μας περιμένει ήδη ο Βασίλης Μότσης, είναι στη θέση του. Βασίλη, καλησπέρα και από μένα. Η Μάλαγα πήρε την τρίτη θέση και όλα έτοιμα πλέον, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του τελικού μεταξύ της ΑΕΚ και της Ρήτας.
1: Άκου λίγο τον κόσμο, γιατί τώρα δεν το φτάσαμε το μεγάλο ενθουσιασμό. Είναι πριν από ένα λεπτό μπήκανε για ζέσταμα οι παίκτες του Dragon Sakota στο γήπεδο της Μπανταλώνα. Ξεκινούν και πάλι το τραγούδι. Νομίζω δεν θα το σταματήσουν μέχρι και το φινάλε του τελικού, που όλοι βεβαίως εύχονται να έχει ευτυχή κατάληξη για την ΑΕΚ, να πάρει δηλαδή την κούπα ενάντια στην Λιέτουβος Ρήτας. Πήγα να πω Λιέτουβος Ρήτας, το παλιό της όνομα, στην Ρήτας Βίλνιους.
0: Κάνε μία παύση να ακούσουμε τον κόσμο.
1: Έχω φροντίσει να κάτσω και δίπλα στους φίλους της ΑΕΚ.
0: Και πολύ καλά έκανες, Βασίλη, μπράβο.
1: 1.300 θα είναι σήμερα ή έρχονται σιγά σιγά εδώ στο γήπεδο της Μπανταλώνα για να δουν από κοντά την ομάδα τους να προσπαθεί να κατακτήσει το τρόπαιο του FIBA Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η ΑΕΚ με την γνωστή δωδεκάδα, αν και ακόμα δεν την έχουμε επίσημα, να πούμε ότι η εντεκάδα της ΑΕΚ είναι Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φιόνης, Φίζε, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουσμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος. Είναι οι 12 που θα παλέψουν σήμερα για να πάρουν το τρόπαιο. Ο κόσμος της ΑΕΚ με ενθουσιασμό από τώρα τραγουδά. Έχουν πάρει φύλαφλοι εδώ και ώρα τη θέση τους στην κερκίδα. Και κάποιοι ακόμα έρχονται. Αντίξω ήταν οι συνθήκες γιατί έβρεχε. Να πω ότι υπάρχουν και φίλοι της ΑΕΚ σε διάσπαρτα σημεία και απέναντι βλέπω και από τα αριστερά μου. Οι οπαδοί της Ρήτας Βίλνιους είναι αρκετοί. Εν τω μεταξύ περίμεναν τους φίλους της ΑΕΚ να σταματήσουν το τραγούδι για να το ξεκινήσουν εκείνοι τώρα. Ακούτε το Ρήτας αλλά και τις αποδοκιμασίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Είχα νωρίτερα και μια συζήτηση με έναν φίλαθλο της Ρήτας Βίλνιους, ο οποίος έλεγε, στεκόταν και στις φιλικές σχέσεις που υπάρχουν με την ΑΕΚ, ότι δεν έχουν λέει καμία αντιπάθεια για την ΑΕΚ, το αντίθετο, συμπάθεια. Έλεγε επίσης ότι το κόστος για τους φιλάθλους της Ρήτας, ενώ έρχεται και απάντηση τώρα από τους φιλάθλους της ΑΕΚ, είναι ωραίο παιχνίδι αυτό.
0: Το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά, Βασίλη, έτσι δεν γίνεται.
1: Και τώρα έχουν σηκώσει όλη αυτή την ώρα τα χέρια τους οι φίλαθλοι της Ρήτας για να ανταποδώσουν και αυτοί τα συνθήματα. Θα έχουμε μια ωραία εικόνα στις κερκίδες με συνθήματα για τις δύο πλευρές. Είναι η πιο θορυβώδης φίλαθλη, η συγκεκριμένη των δύο ομάδων.
0: Αλλά είναι όλα, Βασίλη, μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Αυτό είναι που αξίζει να αναφέρουμε.
1: Εννοείται, όλα σε αθλητικά πλαίσια και πάνω σε αυτό που λες, αυτό με πρόλαβες δηλαδή, γιατί να σου μεταφέρω μια εικόνα του προηγούμενου παιχνιδιού, του μικρού τελικού, εκεί όπου όπως είπες κέρδισε η Μάλαγα την Τενερίφη σε ένα τελείως αδιάφορο μάτς. Αυτό που μου μετέφεραν και εμένα, γιατί εκείνη ώρα είχα βγει έξω έτσι, για να κάνω ρεπορτάζ, είναι ότι όταν τελείωσε πλέον ο μικρός τελικός, οι οπαδοί της Μάλαγα φώναζαν Τενερίφη και οι οπαδοί της Τενερίφης φώναζαν Μάλαγα. Είναι όντως πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε. Πραγματικά εντυπωσιακό κιόλας, αν το σκεφτεί κανείς. Ότι οι μεν δηλαδή αποθέωναν τους δε. Οι δύο ισπανικές ομάδες αρχέστηκαν στον μικρό τελικό. Το μικρό τελικό της παρηγοριάς.
0: Ισπανική μονομαχία, ναι. Περιμέναν να φτάσουν στο τελικό και οι δύο και παίξαν στο μικρό τελικό. Κάτι μου θυμίζει από EuroLeague πέρσι, Περιμέναμε ναι. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μεγάλο τελικό, παίξαν στο μικρό.
1: Στην EuroLeague καταργήθηκε ο μικρός τελικός. Από φέτος δεν θα υπάρχει. Το τρόπαιο του FIBA Champions League είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, πάνω σε ένα ειδικό stand, να το πω έτσι, και εστιάζει και η κάμερα πάνω του. Έλεγα λοιπόν για τους φιλάθλους της Ρήτας νωρίτερα ότι το κόστος με charter για να έρθουν από το
0: Βίλνιους
1: στη Μπαρκελόνη ήταν φθηνότερο σε σχέση με εκείνο των φιλάθλων της ΑΕΚ, και όχι μόνο το στάρτη, γενικώς τα εισιτήρια ήταν πιο φθηνά και σίγουρα Εντάξει, αυτό έπαιξε και ένα ρόλο σε συνδυασμό βέβαια με τον ενθουσιασμό των φιλάθλων της Ρήτας που έχουν να δουν την ομάδα τους από το 2012.
0: Τι έγινε τώρα, Λιθουανοί κλείνουν φθηνότερα εισιτήρια και φθηνότερες εκδρομές? Κάτι πρέπει να παίζει.
1: Δεν ξέρω, εντάξει. Ξέρω γιατί.
0: Πάντως, να μας πούνε τον κόλπο, ρε παιδί μου, να το κάνουμε κι εμείς. Ναι, εντάξει, μην πληρώνουν και οι δικοί μας ένα σκασμό.
1: Ναι, όταν άκουσαν και οι Λιθουανοί το κόστος, ξέρεις, σε πλάγιν.
0: Λογικό είναι.
1: Για τους Έλληνες φιλάθλους. Αλλά παρόλα αυτά, η Φιλτσάκη είναι περίπου 1.300. Της Βίλνιους, ήδη σήμερα με τις δικές τους εκτιμήσεις, θα είναι κοντά στις 3.000 σήμερα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν τρίπο είναι και 2.500. Είναι εντάξει περισσότεροι. Αλλά και τη ΣΑΕΚ είναι πιο θορυβώδης. Και γενικό, τώρα αποθεώνεται ο Dragan Sakota.
0: Βάλε μια ανωτελεία. Βάλε μια ανωτελεία, Βασίλη, να πω εγώ ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανετολικό. Παραμένει το 1-0. Θα πάμε σε λίγο στο Δημήτρη Λουκάκη. Συνεχίζει.
1: Ναι, εντάξει, επειδή υπάρχει δράση λοιπόν να ολοκληρώσω, λέγοντας ότι υπήρξε η αποθέωση του Dragan Sakota πριν από λίγο, ο οποίος γύρισε προς την κερκίδα των φίλων της ΣΑΕΚ και ανταπέδωσε. Είπε ότι έχει αναπτυχθεί μια σχέση ζωής μεταξύ και του ιδίου και όλης της ομάδας με τους φίλους των Κιτρινόμαυρων που ήταν παντού την εφετινή σεζόν. Επίσης, αυτό που είπε είναι ότι είναι ακόμα πιο δυνατή η σχέση και σε σχέση με το 2002, όταν η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας. Αυτά, Δημήτρη, ως πρώτα στοιχεία.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εν όψη και του τελικού, να σου δώσω το λόγο, γιατί είπαμε υπάρχει ο αγώνας εξέλιξης.
0: Ωραία, Βασίλη, θα μας διακόψεις όταν θα έχεις πλέον επίσημα τις δωδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες του μάτς.
1: Για να πατήσω τώρα να δω μήπως βγήκαν, Δημήτρη, για να σου δώσω. Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε επίσημα τις δωδεκάδες.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για την ΑΕΚ είναι αυτή που ανέφερα. Τώρα μπαίνουν οι 12 της Ρήτας Βίλνιους. Γι' αυτό ακούτε τις αποδοκιμασίες. Δεν ξέρω αν ακούγουμε και εγώ καλά, να μου το πεις αν χρειάζεται να διευθυνθεί.
0: Μια χαρά,
1: ωραία. Άρα, Ρέικ Ουάν, Γκρέι, Γάιος Κορδίλης, Γκρέκ Μπράουν, Δημήτρης Κατζίβελης, Δημήτρης Φλιώνης, Κισόν Φίζε, Λούκας Λεκαβίτσιους, Νίκος Αρσενόπουλος, Μιντάουκας Κουσμίνσκας, Τζέιμς Νάναλι, Φρανκ Μπάρτλι και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Οι 12 για την ΑΕΚ στο σημερινό τελικό, δεν υπάρχουν προβλήματα δηλαδή, όλοι διαθέσιμοι. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, Μαρτσουλιώνης, Γκουντάιτης, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Εχόδας, Μασιούλης, Κάρολάιν, Λουκουόσιους, Σαργιούνας, Σμιθ, Παλιού και ένας. Είναι οι 12 λοιπόν που έχει επιλέξει και ο Γκέντριου Ζίμπονας, που είναι μόλις 42 ετών, απέναντι στον 74χρονο Dragan Sakota, 53 χρόνια εμπειρία στους πάγκους. Ο Σάκοντα, 12 χρόνια εμπειρίας, δεν είναι λίγα, και για τον Ζήμπονας αυτά, Δημήτρη.
0: Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ρήτας Βίλνιους στο Τζάμπολ, ακριβώς στις 9 στην Μπανταλώνα για τον τελικό του Final Four στο Basketball Champions League. Θα επανέλθουμε σε σένα λίγο πριν ξεκινήσει το match. Πάμε προς το παρόν στο γήπεδο του Περιστερίου, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Έλα, Δημήτρη.
2: 41 λεπτό. Έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και αρκετά λεπτά το παιχνίδι. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 στο 7ο λεπτό. Τσούμπερ με Βλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο και έχει διαμορφώσει το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Δύο αλλαγές για τον Αναστασίου. Μπήκε ο Μπουχαλάκης, μπήκε και ο Μάτσαν. Για να δούμε, κάτω από την μπάλα στο σουτ μπάκου μέσα στην περιοχή, λίγο πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο. 41 λεπτό, καταγράφουμε μεγάλη ευκαιρία. Μπακού, γυριστό σουτ μέσα στην περιοχή, μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια. Ήταν ο Μίρχολτ ο οποίος έδωσε την μπάλα στο Τσιλούλη, την έσκαψε ο Τσιλούλης, άφησε ο Μπακού να σκάσει, κάνει το βολ πλανέ και βλέπει την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο από το σημείο περίπου του πέναλτι. Μεγάλη ευκαιρία, φίλες και φίλοι, κολλημένος επάνω το Ρουμάνος ο Μπλάντερ, αλλά και πάλι κατάφερε ο Γερμανός με καταγωγή, με ρίζες από τον Γκογκό που είναι ο πατέρας του, να κάνει το βολ πλανέ, αλλά είδε την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο. Πήγε να βάλει το 11ο του γκολ ο Μπακού στη φετινή Super League, δεν τα κατάφερε. Να ο επιθετική άμυνα τώρα από τον Ατρόμητο. Διώχνουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού οι αμυντικοί. Έλεγα πως ο Αναστασίου έβαλε μέσα Μπουχαλάκη και Μάτσαν και έβγαλε τον Ντιέγκο Εστέμπαν Πέρες και τον Γιάννη Σατσιά. Άλλαξε λίγο έβαλε τον Μπουχαλάκη δηλαδή στα χαφ για να κόψει και έχει βάλει το Μαυρία από τη μια πλευρά δεξιά, παίζει με τέσσερις πλέον, κάποια φορά βοηθάνε βέβαια, αλλά όταν επιθέτεται στην άμυνα. Για να δούμε τώρα την επίθεση. Μουτουσαμί όμως κόβει. Πολύ ωραίος ο Μουτουσαμί, όσα παιχνίδια έχω περιγράψει ο Γκογκολέζος για λογαριασμό του Ατρομήτου. Για να δούμε Αθανασίου τώρα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπέκ του δεξιά στον Νουκάκιο. Νιγηριανός κοντρολάρει, κάνει όμως το λάθος. Για να το γκολ. Ο Μάτσαν με το που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο γίνεται κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, με κόντρα πόδι δεξί. Πλασάρει και στέλνει την μπάλα στο αριστερό δίχτυ του Αθανασίου, γράφοντας το 51ο λεπτό το 1-1. Ισοφάριση λοιπόν στο γήπεδο του Περιστερίου από τον Μάτσαν, από τον Ρουμάνο, πέμπτο του γκολ στη Στίχημαν Super League. Πολύ ωραία η αντίδραση του Ρουμάνου με το που γίνεται κάτοχος της μπάλας και ενώ αυτή κυλούσε, πλασάρει με το δεξί στην αριστερή γωνία, στο αριστερό πλαϊνό δίκτυ του Αθανασίου. Βλέπω και πάλι την φάση, πολύ ωραία η μπαλιά από τον Λομπάτο, γυρνάει στην κίνηση ο Μάτσαν, πολύ ωραίο και το πλασέ του Ρουμάνου, προσπαθεί ο Πνευμονίδης, πέφτει εκεί ο Μίτογλου, ο Πνευμονίδης τον κυνηγάει, ο Μίτογλου κάνει την προβολή, κανένας όμως δεν μπορεί να κόψει τον Ρουμάνο που πριν από λίγα λεπτά μπήκε. Σας είπα, τι έλεγα Δημήτρη πριν την ένταξη, ότι ο Αθανασίου έχει αφήσει παίχτες οι οποίοι είναι ποιοτικοί, έχουν αρκετά γκολ μέχρι στιγμής στη Στίχημαν Super League. Ένας από αυτούς ήταν ο Αλεξάνδρου Μάτσαν, ο οποίος μπήκε με την ένταξη του δευτέρου ημιχρόνου στη θέση του Εστέμπαν Πέρες και καταφέρνει να ισοφαρίσει στο 51ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο τρόπο την πάσα του Βραζιλιάνου, του Λομπάτο. Να τώρα μέσα στην περιοχή ο Μπάκου προσπαθεί να γυρίσει, αλλά πέφτει ο Κουτσερέγκο, χάνει όμως την μπάλα μέσα από τα χέρια του και έχουμε το κόρνερ, τρίτο κόρνερ για λογαριασμό του Ατρομήτου στο παιχνίδι. Από τα δεξιά, όπως επιτίθονται οι γηπεδούχοι, πάει ο Αυστριακός ο Μίρχολ, ο οποίος όλα τα στημένα τα εκτελεί αυτός, στείνει την μπάλα με το αριστερό πόδι. Όλος ο Πανετολικός είναι στην περιοχή του και έξι παίχτες του Ατρομήτου, επιλέγει πρώτο δοκάρι, πολύ ψηλά εκεί σηκώνεται ο Μαυρίας, διώχνεται η μπάλα, δεν απομακρύνεται, Μουτουσαμί μέσα στην περιοχή, κόβει ο Μλάντεν, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή, Λομπάτο, Βραζιλιάνος, προσπαθούν στο ανοιχτό γήπεδο να βγουν οι παίχτες του Αναστασίου, τελικά όμως ο Τσούμπερ με μια προβολή καταφέρνει να διώξει την μπάλα πλάγι out και να κόψει αυτή την υποψία αντεπίθεσης για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας. 1-1, 54ο λεπτό στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, με το παιχνίδι βέβαια να έχει πάρει μια άγρια ομορφιά τώρα. Ο Ατρόμητος, σας είπα, είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, είχε καθολική υπεροχή της μπάλας, είχε το γκολ, είχε ένα γκολ που ακυλώθηκε. Πολύ όμορφο γκολ σε εκτέλεση του Μουτουσαμί, αλλά ακυρώθηκε γιατί ο Μπακού είχε κάνει φάουλ στο Μαυρία στην αρχή της φάσης και το είδε ο Χρήστος Βεργέτης στο VAR. Για να δω, Μαυρίας μέσα στην περιοχή τώρα, προσπαθεί τελικά ο Μίτογλου, του κλείνει πάρα πολύ καλά το δρόμο μέσα στην περιοχή. Κόβει την μπάλα, Μουτουσαμί προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, μια παλιά τριαντάρα προς τον Μπακού, γυρνάει πίσω τη φάση, ο διαιτής έχει πάρει ένα γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Το 1-1 είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ευνοεί εν μέρη τον Πανετολικό, αν και νομίζω η ομάδα του Αγρινίου για να κάνει ένα ουφ, δηλαδή να αφουγκραστεί, θέλει οπωσδήποτε την νίκη σήμερα.
0: Για να ξεκολλήσει και να ξεφύγει κιόλας, Δημήτρη, ακριβώς.
2: Ακριβώς, έτσι όπως είχαμε τα αποτελέσματα, γιατί τώρα πλέον με το βαθμό πήρε στους 32 βαθμούς, 29 έχει ο Αστέρας Τρίπολης και από εκεί και μετά οι δύο που είναι στην επικίνδυνη ζώνη, αν τα θυμάμαι τα πάνω νωρίτερα, 28 Παντσερακός και 26, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ καλά τα λες.
2: τελευταίος ΑΕΛ. Να δούμε μέσα στην περιοχή. Λομπάτος γυρίζει. Σουτ. Ζητάνε χέρι φιλοξενούμενο. Θα το δούμε μετά στο βάρι. Μπάλα δεν απομακρύνεται και πάει Λομπάτος. Στο αριστερό πόδι. Κάνει το σουτ πέφτοντας όμως η μπάλα ψηλά. Και τώρα νομίζω ότι θα εξεταστεί η φάση από τον Χρήστο Βεργέτη. Αν γιατί ζητούν χέρι, εγώ με delay βλέπω και θα δω τώρα τη φάση γιατί έχει, είναι πολύ καθυστερημένα. Τώρα βλέπω το Λομπάτο, η μπάλα είναι κολλημένη στο χέρι του Μίτογλου όπως κάνει την προβολή. Για μένα δεν είναι τίποτα, το βλέπουν και στο VAR, συνεχίζεται και το παιχνίδι. Τώρα βλέπω, δίνεται εντολή να συνεχιστεί και το παιχνίδι. Μπροστά μου εδώ Τσιλούλης, ο οποίος είχε αυτό το πρόβλημα το παιδί με τον τραυματισμό. Παίζει τώρα δύο παιχνίδια βασικός και τα πάει και καλά. Και αμυντικά, αλλά περισσότερο και επιθετικά. Έχει κάποιες εμπνεύσεις, βοηθάει την ομάδα του. Βλέπω ξανά τώρα, η μπάλα έχει βρει στο δεξί πόδι του Μίτογλου και στη συνέχεια στο κολλημένο χέρι του, οπότε έχει βρει πρώτα και στο σώμα του αμυντικού, του ατρομήτου, και να μην ήταν που λέει ο λόγος. Για δούμε, να δούμε Γκαρσία τώρα μέσα στην περιοχή, προσπαθεί, το κλείνει πάρα πολύ ωραία, το κλείνει εκεί ο Ούρανο, είναι ο Φινλανδός, τελικά δεν καταφέρνει να περάσει προς τα μέσα ο Γκαρσία, ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, με αποτέλεσμα να σταματήσει αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Πανετολικού, και ενώ συμπληρώσαμε 57 λεπτά στο παιχνίδι, πάνω κάτω η μπάλα, όμορφο παιχνίδι, δεν έχουν μπει με αξιώσεις βέβαια, Τσούμπερ έξω από την περιοχή, Πνευμονίδης προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, Τσούμπερ, Μπακού γκολ, Μπακού, τρομερό γκολ από τον Γερμανό, 11ο του γκολ στη Στίχημαν Super League, αλλά πήγα να πω το πιο όμορφο. Αλλά σηκώνει ο βοηθός, ο δεύτερος, ο Γιάννης Μινούδης, την σημαία του. Θα ελεγχθεί, για να δω κι εγώ. Σηκώνει πολύ ωραία ο Τσούμπερ. Δεν μπορώ να δω από αυτή την φάση, από αυτή την κάμερα, γιατί είναι η κάμερα που είναι εδώ μπροστά μας, είναι, δεν είναι η γωνία κανονική. Για να δούμε, ο διαιτητής όμως περιμένει. Πολύ ωραία η φάση. Σηκώνει ο Τσούμπερ την μπάλα. Στην κίνηση ο Μπακού γυρίζει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερέκο. Πριν αυτή σκάσει κάτω, δηλαδή τη βρήκε στον αέρα, φανταστείτε φίλες και φίλοι, από το σημείο του πέναλτι, αλλά λίγο δεξιά όπως επιτίθεται. Δεν μπορεί να τον προλάβει εκεί ο Μαυρίας. Είναι δύσκολη φάση.
0: Είναι πολύ δύσκολη φάση, Δημήτρη.
2: Περιμένουμε ακόμη. Ναι, ναι.
0: Αν είναι offside, θα είναι πάρα πολύ οριακό το offside. Είναι ελάχιστα.
2: Θα το δούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι offside. Είναι offside και συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Κόγιτς εκεί που πήγε να τον κλείσει ο Σέρβος τον Μπακού δεν τα κατάφερε. 58 λεπτό λοιπόν. Άλλο ένα γκολ που λόγω VAR ακυρώνεται, και τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν με το VAR ήταν πάρα πολύ ωραία από πλευράς εκτέλεσης, τόσο του Μουτουσαμί στο ένα το λεπτό, όσο και του Μπακού τώρα στο 58. Γρήγορη επίθεση από πλευράς Πανετολικού και κόρνερ από τα δεξιά, από τα αριστερά, συγγνώμη, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου. Δεύτερο κόρνερ. Για να δούμε τώρα. Αρκετός κόσμος, όλος ο Ατρόμητος στα καρέ του τερματοφύλακα του Αθανασίου, καλοχτυπημένο, πηδάει πάρα πολύ ψηλά εκεί ο Ουκάκη, αν είδα καλά, σε έναν όμιλο παικτών, και έχουμε κόρνερ από την άλλη πλευρά, Λομπάτο τώρα με το αριστερό πόδι, από τα δεξιά είναι, από τα δεξιά και πάλι, δεύτερο δοκάριο Λομπάτο, πηδάει εκεί πολύ ψηλά να πάρει την κεφαλιά ο Γκράνατο, ο Σουηδός, ένας από τους τρεις στόπερ που έχει βάλει ο Αναστασίου στο σημερινό παιχνίδι, δεν τα καταφέρνει. Είναι παίχτης του Πανετολικού, πεσμένος κάτω από ό,τι βλέπω είναι ο Γκαρσία, ο Αργεντίνος, ακριβώς στο σημείο του πέναλτι. Ωστόσο οι συμπαίκτες του δεν σταματάνε την μπάλα, γιατί ο Λομπάτο την έχει στην κατοχή του. Προσπαθεί να περάσει από μέσα δεξιά, δεν τα καταφέρνει. Ο Γκαρσία είναι ακόμη κάτω. Πρέπει ο διαιτητής να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Δεν έχει δει ακόμη πως ο παίχτης είναι από την άλλη μεριά. Φανταστείτε, ο Λομπάτο είναι στο σημείο του. Γκαρθία είναι στο σημείο του πέναλτι και ο διαιτητής τα λέει με τους αρχηγούς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάει λοιπόν στο ΒΑΡ. Για να δούμε αυτή η φάση του Γκαρθία. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Πηδάει για κεφαλά. Γκαρθία πάει να κάνει το γυριστό και του βρίσκει, τον βρίσκει με το πόδι.
0: Και το εξετάζουν για πέναλτι, Δημητρία.
2: Ναι, ναι. Ο Γκαρθία λοιπόν πάει να βρει την μπάλα και είναι πέναλτι για μένα, γιατί ο Μπακού του βρίσκει το πόδι και πράγματι ο κύριος Ματσούκας στο 51ο λεπτό με το VAR για τρίτη φορά να του υποδεικνύει ότι πρέπει να κοιτάξει ξανά τη φάση, αυτή τη φορά δύο φορές πριν με τα γκολ του Ατρομήτου, αυτή τη φορά με μια φάση μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου με τον Γκαρθία τον Αργεντίνο να προσπαθεί να κάνει γυριστό, να προσπαθεί να διώξει ο Μακάνα Μπακού και τελικά ο Γερμανός να βρίσκει το πόδι του Αργεντίνου και να έχουμε το πέναλτι. Είμαστε στο 62ο λεπτό, με αυτά και με αυτά έχει περάσει η ώρα. Για να δούμε τώρα, 1-1. Γκαρθία λοιπόν, ο παίχτης που κέρδισε το πέναλτι. Έχεις τώρα σφυρίζει ο Ματσούκας στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Σουτάρει ο Γκαρθία. 2-1. Ο Πανετολικός. Να λοιπόν αλλαγή συναισθημάτων. 150 φίλοι του Πανετολικού πανηγυρίζουν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων. Όλοι οι παίκτες του Πανετολικού πάνω στον Αργεντίνο. Τον Γκαρθία, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι του Αθανασίου. Ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου έπεσε στην αριστερή του γωνία, η μπάλα πήγε στο κέντρο, δεν μπορούσε να αντιδράσει και έχουμε λοιπόν το 2-1 για λογαριασμό του Πανετολικού. Τι λέγαμε, Δημήτρη, ότι ανοιχτό το παιχνίδι, μεγάλες οι συγκινήσεις, δυνατό η εκτέλεση, δυνατή εκτέλεση πέναλτι του Γκαρθία. Κουτουπιέ, φανταστείτε φίλες και φίλοι, μόλι του τη δύναμη.
0: Το κέντρο της εστίας,
2: η μπάλα με μεγάλη ταχύτητα στο κέντρο της εστίας, ήταν τόσο δυνατό το σουτ που η κάμερα εστίας σταμάτησε να δουλεύει. Ναι, αν είδες το τελευταίο replay, με το που η μπάλα με την τρομερή δύναμη που έχει βάλει ο Γκαρθία, ο Αργεντίνος, στο πέναλτι, σταματάει να δουλεύει.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ μπροστά μας τώρα μια συμπλοκή, γιατί ο Λομπάτο έπεσε στον Ούρονεν.
0: Και πήρε την κίτρινη κάρτα, Δημήτρη.
2: Λίγο, ναι, ναι, πήρε την κίτρινη κάρτα, αλλά βλέπω τον Ούρονεν πρέπει να είναι, γιατί από τα μαλλιά τον καταλαβαίνω. Είναι και μπροστά μου τώρα ένας από τους ανθρώπους του Ατρομήτου.
0: Λοιπόν, να πω εγώ Δημήτρη.
2: Το κεφάλι, ναι, ο Ούρονεν είναι ο Φιλανδός.
0: Να πω εγώ ότι αυτή τη στιγμή.
2: Το μαλλί του Φιλανδού, το ξανθό, εντάξει, ναι, ναι, το γνωρίζεις κατευθείαν.
0: Ο Ούρονεν. Λοιπόν, να πω εγώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση των δύο ομάδων στο γήπεδο που θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα λεπτά ο τελικός του Basketball Champions League. Προηγήθηκαν οι παίχτες ΑΕΚ, τώρα είναι η σειρά των παιχτών της Ρήτας Βίλνιους να μπουν στο γήπεδο και να γνωρίσουν την αποθέωση από τους φίλους τους. Θα πάμε σε λίγο στον Βασίλη Μότση για την περιγραφή του αγώνα. Προς τον παρόν μένουμε στο Περιστέρι.
2: 65ο λεπτό, 64 συμπληρωμένα εδώ και 10 δευτερόλεπτα. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Τσούμπερ βάζει στη θέση του οδηγού τον Ατρόμητο νωρίς στο παιχνίδι στο 7ο λεπτό. Ένα πρώτο ημίχρονο που κυριαρχία της γηπεδούχου ομάδας, βάζει ένα γκολ, ακυρώνεται με το ΒΑΡ. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, κάνει δύο αλλαγές, Μπουχαλάκη και Μάτσανο Αναστασίου. Βάζει το γκολ ο Μάτσαν, το 5ο του γκολ στη Στοίχημαν Super League, ισοφαρίζει και βέβαια έχουμε ΒΑΡ και πάλι με τον Μπακού που βάζει Για να δούμε Σμυρλής μέσα στην περιοχή τώρα και θα σας τα πω σε λίγο. Σμυρλής γυρίζει, προσπαθεί εκεί να βρει ο Μάτσα την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Αυτή όμως δεν απομακρύνεται από την περιοχή του Ατραμίτου. Να που έχει πάρει τα επάνω του ο Πανετολικός και προσπαθεί να βγει, να βγαίνει δηλαδή, προσπαθεί να μπει με αξιώσεις στην περιοχή του Πανετολικού. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μπακού έβαλε ένα τρομερό γκολ στο 58 λεπτό και πάλι με το VAR ακυρώθηκε. Δεύτερο γκολ που ακυρώνεται για τους γηπεδούχους και έρχεται το 61 λεπτό, 3 λεπτά αργότερα δηλαδή από το ακυρωθέν γκολ του Μπακού. Ο παίκτης που έβαλε τον γκολ ο Γερμανός, ενώ ετοιμάζεται να μπει ο Σέρβος ο Άλεξης και θα βγει ο Λομπάτο. Είναι αυτό που έλεγα, είχε αφήσει έξω Αναστασίουνα ο Άλεξης, τώρα ο Σέρβος, πάρα πολύ καλή παρουσία. Σκόρε, μου φαίνεται και αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω, πρώτο σκόρε της ομάδας του Πανετολικού. Μπαίνει ο Άλεξης, έχει ανακατέψει για τα καλά την βράδα ο Αναστασίου. Έβαλε τον Μάτσα.
0: Και μέχρι στιγμής του βγαίνει Δημήτρη, έχει πετύχει δύο τέρμα το Πανετολικό, έχει κάνει την ανατροπή, προηγείται με 2-1, έτσι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 67ο λεπτό πλέον της αναμέτρησης στο Περιστέρι Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Δημήτρη Λουκάκη, έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στην Πανταλώνα. Ξεκινάει ο αγώνας, ο τελικός της ΑΕΚ με την Ρίτας Βίλνιους. Η ΑΕΚ έτοιμη μπροστά σε μία ακόμη ευρωπαϊκή πρόκληση να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Ακούμε τον Βασίλη Μότση. Βασίλη, καλησπέρα και πάλι.
1: Λιγότερα από 4 λεπτά έμειναν για το τζάμπολ του τελικού του FIBA Champions League για τη σεζόν 25-26. Το τελευταίο παιχνίδι στη σεζόν για τη διοργάνωση που θα κρίνει και τον πρωταθλητή, τον κάτοχο του τροπέου. Η ΑΕΚ απέναντι στην Ρίτας Βίλνιους. Η ΑΕΚ έτοιμη να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο στη διοργάνωση, πέμπτο σε όσες έχει μετάσχει και κατακτήσει τίτλο. Θα είναι το τέταρτο ευρωπαϊκό εφόσον έρθει, ενώ ακούτε τι γίνεται και από τους φίλους του Ζάκη, πραγματικά έχουν δώσει ρέστα, φωνάζουν και της Ρίτας, δεν ακούγονται, εγώ δεν τους ακούω γιατί έχω δίπλα μου τους περισσότερους από 1.300 φίλους της ΑΕΚ που δεν έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο να τραγουδούν για να ενισχύσουν την ομάδα του Dragan Sakota, η οποία έχει κατακτήσει, επαναλαμβάνω, το τρόπαιο το 18 στο ΆΚΑ, σε κατάμεστες εξέδρες τότε, περισσότεροι από 12.000, ενώ τώρα το τρόπαιο έφυγε για το κέντρο του γηπέδου. Όλοι το έβλεπαν, περνούσαν δίπλα του. Θα δούμε ποιος θα το αγγίξει, ποιος θα το σηκώσει σε 2 ώρες από τώρα, εδώ ψηλά, στο γήπεδο της Μπανταλώνα, της Οικοδέσποινας, την οποία απέκλεισε η ΑΕΚ στα προημιτελικά. Η ΑΕΚ, η οποία, όπως έχουμε πει, έχει κατακτήσει το 18 το Champions League, έχει κατακτήσει ακόμη βεβαίως το κύπελο κυπελούχων το 68, το πρώτο τρόπαιο για ελληνική ομάδα στο μπάσκετ, το 2000 πήρε το Σαπόρτα, το 18 το Champions League, το 19 το διπυρωτικό. Τώρα θέλει το 5ο τρόπαιό της σε διεθνή διοργάνωση, ενώ πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι φοβερή. Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν σταματούν να τραγουδούν, ενώ εκείνη της Ρίτας επίσης χοροπηδούν τραγουδώντας, αλλά δεν ακούγονται γιατί οι φωνές τους καλύπτονται από εκείνους των φίλων της ΑΕΚ, τουλάχιστον στην πλευρά που εμείς καθόμαστε, και όπως είπα έχουμε δίπλα μας τους φίλους της ΑΕΚ για να περνά ο ήχος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από τα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να επαναλάβω τις συνθέσεις, τις 12 για τις δύο ομάδες, 11 για την Ρίτας: Γκρέι, Κορδίλη, Μπράουν, Κατσίπελη, Φλιώνη, Φίζελε, Καβίτσιου, Αρσενόπουλο, Κουσμίν, Κασνάνα, Λιμπάρτλε και Χαραλαμπόπουλο. Για την ΑΕΚ, για την Ρίτα, Μαρτσουλιώνη, γιο του Σαύρωνα Μαρτσουλιώνη, Αγκούστα, Γκουντάιτη, με θητεία στο Παναθηναϊκό, Μπρούγκε, Χάρντινγκ, Εχόδα, Μασιούλη, Κάρολάιν, Λουκόσιου, Σαργιούνα Σμιθ και Παλιούκενα. Αυτή είναι λοιπόν και η 11 για την 11 γιατί είναι η 12 για την ομάδα της Ρίτας, που θα ξεκινήσει με Κουντάιτης, Μπρούγκε, Σαργιούνα Σμιθ και Παλιούκενας, ο οποίος θα αναλάβει το μαρκάρισμα του Μπάρτλεϊ, προσπαθώντας να το περιορίσει, και ας ελπίσουμε να μην τα καταφέρει. Απέναντι στον MVP του φετινού Champions League. Απ' την άλλη πεντάδα για την ΑΕΚ. Γκρέι, Φιόνις, ο αρχηγός, Φίζελ, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος. Ενώ νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό τραγούδι για να ενώσει όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Έτσι, αυτό που ακούμε τώρα, το Final Countdown των Europe. Γιατί νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι συνυφασμένο.
0: Εθνική ομάδα 1987 Σταυρινής Κυπρίας, έτσι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ηλικίας 35 ετών και πάνω που να μην έχει συνδυάσει το τραγούδι
0: έτσι,
1: αυτό
0: έτσι,
1: με αυτή την τεράστια επιτυχία της εθνικής μας ομάδας το 1987. Επομένως είναι ο καλύτερος ιονός, κατά τη γνώμη μου, το ξεκίνημα με αυτό το τραγούδι. Και είναι όλα έτοιμα, Δημήτρη, για Χανατζή να ξεκινήσει ο τελικός, ο μεγάλος τελικός του FIBA Champions League. Της δέκατης διοργάνωσης του FIBA Champions League, έτσι κλείνει μια δεκαετία. Η ΑΕΚ έχει μία κατάκτηση, θέλει να φτάσει στις δύο, όσες έχουν και η Τενερίφη με τη Μάλαγα που νωρίτερα έπαιξαν στο μικρό τελικό με τη Μάλαγα να νικά και να παίρνει την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ενώ θα πάνε στο τζάμπολ ο Φίζελ με το Κουντάιτης. Ο Φίζελ είναι πιο εκρηκτικός, ο Κουντάιτης πιο δυνατός και εκεί θα δούμε ενδιαφέρουσα μονομαχία. Ο Κουντάιτης είναι εκείνος ο οποίος παίρνει το τζάμπολ για να αφήσει την μπάλα στα χέρια του Σπίτι Σμιθ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ο Σαργκιούνας τώρα. Γυρίζει την μπάλα. Φτάνει ξανά στα χέρια του Σπίτι Σμιθ, ο οποίος έχει κολλημένο πάνω του τον Φιόνι. Ο Σμιθ σταματά την τρίπλα, θα προσπαθήσει να περάσει τον Κουντάιτης, κλέβει ο Γκρέι προσωρινά. Η μπάλα πάει στον Σπίτι Σμιθ, ο οποίος θα ευστοχίσει, θα πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, λίγο τυχερό αυτό το καλάθι. Προτού εκνεύσει το 24, ο Γκρέι προσπάθησε να κλέψει, μπαλά έφτασε ξανά στα χέρια του Σπίτι Σμιθ, που είχε κάνει κακή πάσα. Εκείνο σκόραρε ο Σπίτι Σμιθ. Ο Φίζελ σταματά την τρίπλα, δίνει στον Μπάρτλεϊ. Έχει πάνω τον παλιού και ένα στάρ για τρεις μέσα. 3-2. Ο Μπάρτλεϊ ξεκινά καυτός από το ξεκίνημα. Είπε χθες μετά την βράβευσή του, πήρε δύο βραβεία, το MVP και της καλύτερης πεντάδας, ότι θα τα αφήσω κάτω και τα δύο τρόπια για να σηκώσω αυτό του πρωταθλητή του FIBA Champions League, του κεπελούχου του FIBA Champions League. Σουτ για δύο από τον παλιού και ένας εύστοχο γι' αυτό, ο Σαργκιούνας ήταν, ο οποίος θα κάνει το 4-3. Εύστοχες οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, με το απόλυτο έως τώρα. Ένα στο ένα τρίποντο για την ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ, 2-2 τρίποντα με Σπίτι Σμιθ και Σαργκιούνας για την Ρίτας. Ο Φιόνις τώρα θέλει να χαμηλώσει το τέμπο. Αυτό και αυτό, όπως και η άμυνα της ΑΕΚ, ήταν το κλειδί στον ημιτελικό απέναντι στη Μάλαγα. Πάει ο Γκρέι μέσα, ευστοχή με ένα αριστερό χουκ. Κάνει το 5-4. Έπαιξε με πλάτη, πόσταρε τον αντίπαλό του. Πάρα πολύ όμορφα ο Ρέικουαν Γκρέι. Και αυτός μέλος της καλύτερης πεντάδας του φετινού Champions League. Ο Παλιούκενας τώρα, Σαργκιούνας, έχει μπροστά τον Χαραλαμπόπουλο. Παίρνει screen από τον Κουντάιτης, αλλάζει μπάλα με τον Σμιθ, στάρ για 3, αστοχή, το rebound είναι επιθετικό όμως. Αν και υπάρχει φάουλ του Παλιούκενας που δεν δόθηκε πάνω στον Μπάρτλεϊ. Σουτ για 3, άστοχο και αυτό από τον Σμιθ. Το rebound αυτή τη φορά είναι αμυντικό από τον Χαραλαμπόπουλο. Και στην επίθεση είναι η ΑΕΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος θα δώσει τον Γκρέι, είναι στο τρίποντο ο Γκρέι. Θα παίξει με πλάτη τον πολύ κοντύτερό του, αλλά θα αστοχίσει Σαργκιούνας. Έρχεται όμως ο Χαραλαμπόπουλος να πάρει το επιθετικό rebound για να κάνει ένα follow για το 7-4. Δύο οι πόντοι του Χαραλαμπόπουλου στον αγώνα, η πρώτη του με ένα πολύ ωραίο follow. Ο Σαργκιούνας εκβιάζει το αφάουλ, θέλει να το εκμεύσει, δεν το παίρνει. Αλλάζει με τον Σμιθ. Θα δώσει στον Μπρούνκε, τον Γερμανό, στάρια 2, εκείνος αστοχή, το rebound είναι αμυντικό. Έσπρωξε η μπάλα, το Μπάρτλι την μπάλα στα χέρια του Φιόνι. Η ΑΕΚ στην επίθεση. Θα δώσει στον Φίζελ ο Φιόνις, εκείνος θα βγάλει στον τρίποντο στον Χαραλαμπόπουλο. Παίρνει screen από τον Φίζελ ο Χαραλαμπόπουλος. Πάει προς τα μέσα, θα κοπεί από τον Σαργκιούνας. Καλή άμυνα από τον Λιθουανό πάνω στον Χαραλαμπόπουλο. 7-4. Παραμένει το σκορ υπέρ της ΑΕΚ, σουτ για 3 από τον Σαργκιούνας, άστοχο, ένα ακόμα νέο επιθετικό rebound από τον Σμιθ, η μπάλα στον Παλιούκενας, πάει εκείνος προς τα μέσα, έχει μπροστά του τον πολύ ψηλότερο του Γκρέι και βγαίνει ξανά έξω, σουτάρ για 3 με ένα βήμα προς τα πίσω, αστοχή, ένα ακόμα άστοχο σουτ 3 πόντων και η μπάλα είναι για την ΑΕΚ, καθώς ο Κουντάιτης την έστειλε στην πίσω πλευρά του παρκέ. Η Ρίτας σουτάρει στη σεζόν κατά μέσο όρο ευστοχή, μάλλον σε περισσότερα από 10 τρίποντα. Σήμερα όμως έχει 0 στα 4 έως τώρα. Αποτέλεσμα της πολύ καλής άμυνας της ΑΕΚ, και το ένα από τα 4 ήταν ελεύθερο. Η άμυνα, η ΑΕΚ όμως συνεχίζει να παίζει όπως ήταν ημιτελικό με τη Μάλαγα. Φοβερή άμυνα. Ο Μπάρτλεϊ αστοχή στο σούτ για 2. Προσπαθεί τώρα να τρέξει η Ρίτας ο Μπρούνκε, αλλά γύρισαν γρήγορα οι παίκτες του Dragon Σάκοντα. Ο Σμιθ θα δώσει τον κουντάι της. Εκείνος θα κοπεί από τον Φίζελ. Μάλλον θα τον δυσκολέψει την προσπάθειά του να πάει σε ένα δεξί lay-up. Θα στείλει την μπάλα στο κάτω μέρος του ταμπλό. Χαραλαμπόπουλος για 3 μέσα. 14 από τον Χαραλαμπόπουλο. Και time out, το οποίο καλεί ο Ζήπονας. Η ΑΕΚ προηγείται με 6, 6 και 1 πριν το τέλος του δεκαλέτου. Δημήτρη, σου δίνω το λόγο και επανερχόμαστε όποτε θες.
0: Για πολύ γρήγορα πάμε στο Περιστέρι να ακούσουμε Δημήτρη Λουκάκη.
2: 76 λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, Τσούμπερ στο 7ο λεπτό το 1-0 για τους γηπεδούχους, ισοφάριση από το Μάτσαν έπειτα από πάσα του Σμυρλή και λάθος του Κάκη μέσα στην περιοχή. Και στη θέση του οδηγού ο Πανετολικός με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γκαρθία στο 62ο λεπτό. Ένας Πανετολικός ο οποίος σε όλο το διάστημα αυτό που ακούγαμε τον τελικό έχει βρει τα πατήματά του, πιέζει, έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια κυριαρχία της γηπεδούχου ομάδας, έχει μειώσει και την στατιστική που λέμε. Βέβαια έκανε ο Γιάννης Αναστασίου, έβαλε παίχτες δοκιμασμένους μέσα, έχει βάλει Μπουχαλάκη, έχει βάλει Μάτσαν που σκόραρε, έχει βάλει Άλεξ, έχει βάλει Μπάζη, και τώρα είναι είναι οι δύο αλλαγές. Βλέπω εδώ μπροστά μου τον Παναγιώτη Τσαντίλα αλλά και τον Βαν Βέρτ. Μπαίνει λοιπόν ο Βαν Βέρτ, βγαίνει τώρα και ο Ουκάκη και μπαίνει με το νούμερο 19 ο Παναγιώτης Τσαντίλας. Λοιπόν, βγαίνει ο Ουκάκη από την άλλη πλευρά, προσπαθεί λοιπόν να ανακατέψει και την τράπουλα και ο προπονητής του Ατρομήτου. Βέβαια στον πάγκο θα πω κάθεται όρθιο συνέχεια ο Ραφαέλ Φερέιρα, ο Βραζιλιάνος, 41, ήταν ο βοηθός του Κέρκες, τιμωρημένος ο Κέρκες. Είχα και μια συνομιλία μαζί του στο ημίχρονο, αισιόδοξος ήταν και πώς να μην είναι, έβλεπε την ομάδα του να έχει καθολική κατοχή, γιατί κάθεται εδώ δίπλα μας και τα λέγαμε. Να τώρα η σέντρα, ξηραφένια που λέμε, δεν μπορεί για την κεφαλιά εκεί ο Τζοβάρας, τελικά η μπάλα δεν απομακρύνεται. Ένα Ατρόμητος που δειλά-δειλά προσπαθεί να φτάσει με αξιώσει στην περιοχή του Πανετολικού. Πολύ ωραία η σέντρα από τα δεξιά, δεν κατάφερε ο Τζοβάρας να πιάσει την κεφαλιά. Τελευταία στιγμή έδιωξαν
0: οι παραμένει λοιπόν το 1-2 στο Περιστέρι, στο 78 λεπτό πλέον του αγώνα. Δημήτρη, πάντα έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και πάλι στην Πανταλώνα, στο τελικό της ΑΕΚ με τη Ρίτας. Ακούμε τον Βασίλη Μότση.
1: Στην Πανταλώνα μείωσε η Ρίτα σε 17 με το πρώτο εύστοχο τρίποντο, ενώ τώρα θα πάρει φάουλ ο Εχόδας που μπήκε στη θέση του Κουντάι της. Ο δεύτερος σέντερ που διαθέτει στο ρόστερ της η ομάδα από τη Λιθουανία θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή. Έχει δυνατότητα να μειώσει τον έναν πόντο αν ευστοχήσει ο Εχόδας και στις δύο βολές η Ρίτας. Ο Μπρούγκε σκόραρε το πρώτο τρίποντο της λιθουανικής ομάδας στο παιχνίδι, ελεύθερο σούτ από τη γωνία, και στη συνέχεια έπαιξε καλή άμυνα πάνω στον Γκρέι με την μπάλα να βγαίνει έξω από τα χέρια του φόρουαρ της ΑΕΚ. Ο Εχόδας ευστοχή στην πρώτη βολή και κάνει το 10-8, μειώνει λοιπόν στον έναν, ακόμη 5 και 14 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στον τελικό του Champions League στην Πανταλώνα της Ισπανίας. Ο Εχόδας έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη αστοχή του Champions League στην Πανταλώνα της Ισπανίας. Ο Εχόδας έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη αστοχή.

0: Ρωτά, δεν ξέρω αν έχει υποδειχθεί και τεχνική ποινή, θα το δούμε. Η Ζουάρος του Αμερικάνου point guard της Ρήτας, που έρχεται από τον πάγκο και είναι ο πρωταγωνιστής στο σκοράρισμα για τη Ρήτας, γιατί και στον ημιτελικό πέτυχε 29 πόντους. Απέναντι.
1: Κοκορομαχία, Βασίλη, και ο Σάκοτα τους λέει να ηρεμήσουν, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι τώρα ο MVP, ο Μπάρτλεϊ, έτσι, της διοργάνωσης, απέναντι στον Χάρντινγκ, ένα σπουδαίο σκορέρ επίσης. Και έχουμε η απόφαση, είναι για φάουλ, έτσι, πάνω στον Χάρντινγκ. Αυτή ήταν η υπόδειξη των διαιτητών, αυτό που είχε σφυριχτεί εξ αρχής δηλαδή. Και μετά οι διαιτητές ήταν κοντά για να προλάβουν να μην ξεφύγει η κατάσταση, γιατί υπήρχαν νεύρα. Ο κοκορομαχία, όπως είπες, μεταξύ των δύο. Ο Χαραλάπογλος είναι επαναφορά, φοβερή φάση, καλάθι για την ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ έφυγε από τα μαρκαρίσματα, πήρε σκριν. Ο Χαραλάπογλος το έδωσε πάσα, πάρε βάλε. Και εκείνο σκόραρε ο Μπάρτλεϊ για το 12-8. Στο συν 4 η ΑΕΚ, που νωρίτερα προηγήθηκε και με 6. Ο Χάρντινγκ έχει πάνω το Φλιόνι και ο Φλιόνις θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μαρκάρισμα του Χάρντινγκ. Πολύ καλός αμυντικός ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Σπίτι Σμίθης, τον Εχόδας. Εκείνος θα στοχίσει στην προσπάθειά του να πετύχει καλάθι 2 πόντων. Το ριμπάν τον πήρε ο Μπάρτλεϊ και αφήνει στο Χαραλάπογλου. Στην επίθεση είναι λοιπόν η ΑΕΚ, με τον Φλιόνι και πάλι να χαμηλώνει το τέμπο και καλά κάνει. Δεν χρειάζεται να βιάζεται η ΑΕΚ κόντρα σε μια ομάδα που επιδιώκει να τρέχει. Ο Μπάρτλεϊ αφήνει και πάλι στον Φλιόνι. Σουτάρει για τρεις ο Φλιόνις, έξω η μπάλα και έχουμε και φάουλ επιθετικό που κάνει ο Χαραλάπογλου. Δεν το δέχεται, το αρνείται ότι το έκανε, αλλά δεν διαμαρτύρεται. Απλά το έδειξε φεύγοντας γρήγορα προς τα μπροστά και χαμογελώντας ηρωνικά. Όπως και να έχει, υπάρχει φάουλ για υπέρ της ομάδας από τη Λιθουανία. Δύο τα φάουλ για την ΑΕΚ, ένα για την Ρήτας. 12-8 το σκορ. Τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Μαρτσουλιώνης και αυτός πήρε πριν από λίγο την θέση του Σπίτι Σμιθ στον αγώνα. Έχει αλλάξει ήδη 4 παίκτες από την πεντάδα του. Στην αρχή ο προπονητής της Ρήτας Βίλνης, ο Ζήμπονας. Αστοχή πάντως σε σούτ για 3 ο Μπρούνκε. Παραμένει το 12-8 και στην επίθεση είναι ο Μπάρτλεϊ. Έχει την μπάλα στα χέρια δηλαδή. Δίνει στον Φίζελ. Πολύ ωραία. Εκείνος παίρνει τον αριστερό διάδρομο και με έναν άποδο layup. Σκοράρει για να βάλει την ΑΕΚ ξανά μπροστά με 6-14-8. 3,5 λεπτά πριν το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν κάνει βήματα, σταμάτησε την τρίπλα ο Μπρούν και υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους φίλους ΑΕΚ. Ζητά βήματα και ο Σάκοτα. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχε παράβαση. Πήρε και φάουλ μάλιστα ο Μπρούν. Έτσι λοιπόν θα πάει και στην γραμμή. Θα έχει την ευκαιρία να πετύχει ένα έμεσο τρίποντο.
1: Goal foul.
0: Ορίστε.
1: Για goal foul.
0: Goal foul ακριβώς. Τώρα θα κάνει και τις πρώτες του κινήσεις από τον πάγκο ο Σάκοτα. Μπήκε στο μάτς ο Νάναλη, μπήκε και ο Λεκαβίτσιους. Έτσι τώρα η πεντάδα της ΑΕΚ είναι Μπάρτλεϊ, Γκρέι, Λεκαβίτσιους, Νάναλη και Φίζελ. Βγήκαν ο Χαραλαμπόπουλος και ο Φλιόνης εκτός πεντάδας. Και ο Μπρούγκε είναι έτοιμος να εκτελέσει την βολή. Αστοχή. Το rebound είναι αμυντικό, το πήρε ο Φίζελ. Παραμένει το 14-10 λοιπόν. 3 και 18 πλέον πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Νάναλη αφήνει στον Λεκαβίτσιους. Σπουδαίος ο Λεκαβίτσιους. Απέναντι στη Μάλαγα έχει 14 πόντους και 5 ασίστ. Ο Μπάρτλεϊ στάρει για 3. Μέσα! Είναι καυτός ο Μπάρτλεϊ. Κάνει το 17-10. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 2 εύστοχα τρίποντα στον αγώνα. Στο συν 7 η ΑΕΚ είναι η μεγαλύτερη παίρνει διαφορά. Κλέβει ο Φίζελ. Ο Γκρέι παίρνει φάουλ στον χώρο του κέντρου. Το δεύτερο φάουλ της Ρήτας. Θέλησαν να ανακόψουν τον ευνηλιασμό της ΑΕΚ Λιθουανή. Η ΑΕΚ προηγείται με 7. 17-10. Αυτή είπαμε είναι η μεγαλύτερη παίρνει διαφορά έως τώρα στον αγώνα. Εξαιρετική απόδοσή της. Σε άμυνα και επίθεση. Είναι αποφασισμένοι οι παίκτες του Dragan Sakota να κάνουν τον τρόπο δικό τους και το δείχνει στο παρκέ. Έχει 3 στα 4 τρίποντα η ΑΕΚ στο σημερινό αγώνα και 4 στα 7 δίποντα, 9 τα rebound και καλάθι. Ένα ακόμη για την ΑΕΚ. 19-10 γίνεται το σκορ με τον Μπάρτλεϊ να φτάνει τους 10 πόντους ήδη. Που είναι καταπληκτικός ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. 19-10 στο συν 9 η ΑΕΚ 2,5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Κάρολάιν στο άρια 3 από τη γωνία.

0: Στοχή και πάλι επιθετικό rebound. Ωστόσο, ο Χάρντινγκ θα στάρει τώρα για τρεις. Θα στοχίσει και αυτός. Νέο επιθετικό rebound. Ανανεώνει ξανά την επίθεση της η Ρίτας. Κι άλλο άστοχο τρίποδο. Κι άλλο επιθετικό rebound όμως. Τρία σερή επιθετικά rebound και τώρα θα σκοράρει κάτω από το καλάθι. Αν και λίγο έλειψε να το χάσει ο Λυκώσιος. Η μπάλα μετά τα άστοχα σερή τρίποδα της Ρίτας κατέληγε σε χέρια Λιθουανών που είτε διεκδικούσαν το rebound πιο δυναμικά, είτε εντάξει, ήταν τυχερή στην τελευταία περίπτωση. Η μπάλα έφτασε στο τρίποντο και ξανά στα χέρια του παίκτη που είχε αστοχήσει. Μέσα ο Λεκαβίτσιος, σούτ για δύο. Σχεδόν από τα 6 μέτρα σηκώθηκε ο Λεκαβίτσιος. Έκανε το 21-12, παραμένει το συν 9 για την ΑΕΚ. 1-40 ακόμη για το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Χάρντινγκ θα στάρει για 2, θα στοχίσει. Rebound από τον Φίζελ. Το πήρε τώρα το αμυντικό rebound. Αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Η Ρίτας είναι πολύ άστοχη. 6-76-75. Έχει 1 στα 9. Και έχει μαζέψει βέβαια 6 επιθετικά rebound. Ο Νάναλι με την μπάλα στα χέρια. Και πάνω του τον Χάρντινγκ. Πάει προς τα μέσα, βγάζει το Λεκαβίτσιους έξω. Στον για 3 από τον Γκρέι. Έξω και το rebound. Θα το πάρει ο Καρολάιν, αλλά θα κάνει φάουλ στην διεκδίκηση πάνω στον Άναλη. Επομένως, νέα 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Dragan Sakota. Με αυτό το φάουλ που ήταν το τρίτο για τους Λιθουανούς. Το πρώτο για τον Καρολάιν στον αγώνα. Δεν υπάρχει παίκτη στο μάτς με δύο φάουλ από τρία για κάθε ομάδα. Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο οδεύει προς το φινάλε του. Η ΑΕΚ στο συν 9, ο Λεκαβίτσιους. Προσπαθεί να βρει τον Μπάρντλι με τα πόδια ο Μαρτσουλιώνης στέλνει την μπάλα εκτός. Παραμένει η κατοχή βεβαίως για την ΑΕΚ. Αυτή η φορά στην επαναφορά δεν θα πάει ο Λεκαβίτσιους, αλλά θα πάει ο Νάναλι. Ο Νάναλι πάρα πολύ έμπειρος, ποιοτικός παίχτης. Δίνει στο Λεκαβίτσιους, ξανά Νάναλι. Ο οποίος θα επιχειρήσει να πλησιάσει προς το καλάθι, γυρίζει και ευστοχή με ταμπλό. Ο James Nanali κάτι γύρισε και είπε και στον πάγκο της Ρίτας ότι όχι, θα το βάλω παρά την πίεση που είχε πάνω του από τον Λυκώσιους. Στο συν 11 η ΑΕΚ με φοβερή εμφάνιση ως τώρα, νέο άστοχο σου τριών πόντων από τον Λυκώσιους αυτή τη φορά. Ένα στα 10 για τη Ρίτας. Στο συν 11 η ΑΕΚ που είναι και στην επίθεση. Ακόμη 35 δευτερόλεπτα με τον κόσμο να φωνάζει και φέρε μας το κύπελλο το ευρωπαϊκό. ΑΕΚ σ' αγαπώ. Είναι ασταμάτητο το τραγούδι των φίλων της ΑΕΚ, βλέποντας την ομάδα τους να αποδίδει καταπληκτικό μπάσκετ στο πρώτο δεκάλεπτο και να προηγείται με 11 πόντους της Ρίτας. Ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε και το σχόλιο του Κώστα Χαλβατσιώτη για αυτή την εκπληκτική εμφάνιση της ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Η επαναφορά από τον Μπάρτλι, νέα έχει ΑΕΚ 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Βρίσκει τον Άναλι, πάει προς τα μέσα. Θα πάρει φάουλ ο James Nanali και τη δυνατότητα να ανεβάσει τη διαφορά στους 11. Κώστα.
1: Λοιπόν, αν βάζαμε άριστα θα το έπαιρνε εκτός από μία φάση. Τα τρία επιθετικά rebound στην ίδια φάση που ευτυχώς θα πλήρωσε με ένα δίποντο. Αλλά κατά τα άλλα είναι απόλυτα διαβασμένη η ΑΕΚ. Στηρίζεται και πάλι στην τρομερή της άμυνα με τη δύναμη και τη συγκέντρωση για να μην χαθεί τίποτε άλλο από αυτό που της δίνει η Λιέτουος. Είναι πολύ καλύτερη η ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Έχει ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο όπως και χθες τον ημιτελικό απέναντι στη Μάλαγα. Με τον Άναλι να είναι στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη. Κάνει το 24-12. Στο συν 12 η ΑΕΚ. Ακούσαμε λοιπόν και το σχόλιο του Κώστα Χαλβατσιώτη. Έτοιμος τώρα ο Άναλι να εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Στο συν 13 η ΑΕΚ. 25-12. 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάρα πολύ καλή άμυνα για τον Λεκαβίτσιους πάνω στο Μαρτσουλιώνης που έχει μπει εδώ και κάποια λεπτά στο μάτς για να οργανώσει το παιχνίδι της Λιθουανικής ομάδας. Θα εξαντλήσει τα δευτερόλεπτα της, θα μείνει χρόνος για την ΑΕΚ. Η Ρίτας, με συγχωρείτε. Νέο τρίποντα από τον Λυκώσιους. Αυτή φορά είναι εύστοχο. Δεν σταματάνε να σουτάρουν. Οι Λιθουανοί 25-15. Η διαφορά στους 10. Ο Λεκαβίτσιους τώρα για 3. Αστοχή. Ο Κατσίμπελης προσπαθεί με ένα follow να σκοράρει, αλλά δεν ήταν εύκολο. Άρα το πρώτο δεκάλεπτο θα ολοκληρωθεί με την ΑΕΚ να προηγείται με 10, με φοβερή εμφάνιση και σε επιθετικά και αμυντικά. Τώρα δέχτηκε μόλις το δεύτερο τρίποντο από τη Ρίτας που έχει 2 στα 11. Η ΑΕΚ απ' την άλλη, παίρνοντας δύναμη, είπαμε από τη φοβερή της άμυνα σκοράρει στην επίθεση με 7 στα 11 τρίποντα και 3 στα 6 τρίποντα με πρώτο σκόρερ τον Frank Bartley, ο οποίος έχει 8 και όχι 10, όπως είπα προηγουμένως, γιατί αυτό είχε βγάλει ο ηλεκτρονικός πίνακας. Δημήτρη, σου δίνει το λόγο για να πας και περιστέρι και επανερχόμαστε όποτε θες.
2: 25-15 λοιπόν, πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ μπροστά, κερδίζει τη Ρήτας Βίλνιους με συν 10, η διαφορά έχει φτάσει και στο συν 12, τη μέγιστη διαφορά που είχε αποκτήσει η ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Dragan Σάκοτα. Πάμε στο περιστέρι, ολοκληρώνεται το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανατολικό. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
3: Μόλις τώρα συμπληρώθηκαν τα 90 και δείχνει ο τέταρτος εδώ μπροστά μας τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, δεν άλλαξε τίποτα σε όλο το διάστημα που έχουμε περιγραφεί από τον Βασίλη Μότσι και τον τελικό. Ο Πανετολικός συνεχίζει να προηγείται.
2: Κρατάει την νίκη, έτσι Δημήτρη.
3: Ναι, ακριβώς. Βέβαια, είχαμε δύο ευκαιρίες στο 71ο λεπτό με τον Άλεξης και στο δεύτερο με τον Τσούμπερ, ειδικά το σούτ του Τσούμπερ του Ελβετού, λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κουτσερέγκο. Κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία δεν είχε η ομάδα του Ατρομήτου. Θεωρώ, για να κάνω και την κριτική μου κιόλας, να κλείσουμε για να πάμε μετά και στην γρήγορα στη συνέντευξη τύπου, να μην διακόψουμε καθόλου τον μπάσκετ. Λοιπόν, ότι ο Ατρόμητος έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, εξαργυρώθηκε αυτό με τον γκολ του Τσούμπερ, αυτό το πλασέ έπειτα από σέντρα από δεξιά του Ουκάκη στο 7ο λεπτό, είχε την υπεροχή μέχρι το 45ο. Στη συνέχεια οι αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος πέρασε αρκετούς παίχτες και ποιοτικούς θα έλεγα, ανακάτεψε για τα καλά την τράπουλα ο Έλληνας τεχνικός, κατάφερε να βρει γκολ με μία από τις αλλαγές του, με τον το Μάτσαν, τον Ρουμάνο. Είχαμε δύο φάσεις για από πλευράς Ατρομήτου που μπήκαν γκολ, αλλά δεν μέτρησαν. Ένα του Μουτουσαμί είχε προηγηθεί φάουλ του Μπακού πάνω στο Μαυρία, και βέβαια άλλο ένα επίσης με τον Μπακού, ο οποίος έκανε δύο τρομερά γκολ αλλά δεν μέτρησαν λόγω VAR. Ο Μπακού όμως, ο Γερμανός, ήταν ο μοιραίος στην επόμενη φάση από το γκολ VAR που ακυρώθηκε, όταν χτύπησε το πόδι σε μια προσπάθεια να διώξει την μπάλα του Γκαρσία. Ο Γκαρσία το είδε με το VAR, το είδε ο κύριος Βεργέτης, ενημέρωσε τον κύριο Ματσούκα και είχαμε το πέναλτι. Το πέναλτι ο Γκαρσία ήταν αυτός που το εκτέλεσε στο κέντρο της αστείας με πολύ δύναμη στο 62ο λεπτό, έκανε το 2-1 και περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Θέλουμε περίπου 3 λεπτά, είμαστε στις καθυστερήσεις. Καλή δουλειά έκανε και ο Μπιχαλάκης που μπήκε για λογαριασμό του Πανετολικού στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά και ο σκόρερ, ο Μάτσαν, ο Ρουμάνος. Και βέβαια ο Άλεξης που σας είπα μπήκε και αυτός, είχε την ευκαιρία στο 71ο λεπτό, για να δούμε τώρα ο Ατρόμητος προσπαθεί να βγει μπροστά σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Δεν θα προλάβει ο Φιλανδός, ο Ούρονον την μπαλιά, πολλά χιλιόμετρα όλη τη γραμμή έχει καλύψει την αριστερή. Ο Φιλανδός τρέχει ακόμη ενώ είμαστε στον 24ο λεπτό, δύο λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Τσούμπερ έξω από την περιοχή προσπαθεί, χάνει την μπάλα. Ο Ελβετός στην κόντρα επίθεση, να δούμε τι θα γίνει για λογαριασμό του Πανετολικού. Τρέχει ο Μανρίκ εκεί, ο Ισπανός ή μάλλον ο Μπάτζιος Σενεγαλέζος. Δεν καταφέρει να γίνει κάτοχος της μπάλας. Προσπαθούν οι παίκτες του Ατρομήτου. Δεν έχουν όμως το καθαρό μυαλό για να βγει η σωστή πάσα και το βλέπουμε αυτό εδώ μπροστά μας, όταν ο Αμπαρτζίδης, ο οποίος μπήκε στον αγώνα πριν από λίγα λεπτά στη θέση του Μίτογλου, δεν καταφέρει να βγάλει την σωστή μπαλιά. Αλλαγή στο πλάγιο ανάμεσα στο χώρο, στη γραμμή της σέντρας και της μεγάλης περιοχής εδώ μπροστά μας από τα αριστερά με τον Ούρονεν. Ούρονεν προσπαθεί, παίζει το 1-2 με τον Αμπαρτζίδη μέσα στην περιοχή. Μπάλα, τρέχουν εκεί αλλά δεν καταφέρνουν να μπει στη φάση συγκεκριμένα ο Τσαντίλας, και αυτός αλλαγή. της ομάδας.
2: Δημήτρη Παρανάσα, να πω ΑΕΚ Ρήτας 29-19, 8 και 13 πριν το τέλος του ημιχρόνου, συνεχίζεις.
3: Ωραία, ένα λεπτό θέλει εδώ σε εμάς. Νομίζω έτσι όπως κυλάει ο αγώνας διαδικαστικό θα είναι το λεπτό. Ωστόσο, ποτέ μιλες ποτέ στα σπορ και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Αθανασίου, μεγάλη παλιά, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα τον Γιώργο τον Τζοβάρα, που είναι ψηλό παιδί και δυνατός. Ο τελευταίος καταφέρνει, σπάει την μπάλα αριστερά στο Τζούμπερ. Η παλιά του Ελβετού σταματάει στον πρώτο αμυντικό και πιο συγκεκριμένα στον Αποστολόπουλο και πάλι ο Αθανασίου, ο οποίος έχει βγει, φανταστείτε, στο ημικύκλιο της σέντρας με μια μεγάλη παλιά, προσπαθεί να βρει το Τζούμπερ, πλάγιο out εδώ μπροστά μας για λογαριασμό του Ατρομήτου. Ούρονεν γρήγορα το εκτελεί, βρίσκει στήριγμα στον Αμπαρτζίδη, Αμπαρτζίδης μέσα στην περιοχή, σέντρα, βγαίνει πολύ εύκολα ο Κουτσερέγκο. Αυτές οι σέντρες, άμα δεν είναι ξηραφένιες και κάνει, παίρνει μπάλα τη λόμπα, είναι βούτυρο στο ψωμί τόσο του τερματοφύλακα αλλά και των αμυντικών. Παίχτης του Πανετολικού προσωρινά στο έδαφος.
2: Στο συν 15 Δημήτρη ΑΕΚ 34-19. Εκπληκτική.
3: Ωραίο
2: εσύ.
3: Αυτό.
2: Εκπληκτική.
3: Πραγματικά. Άκουγα και στη μετάδοση πολύ μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα. Αυτό είναι το κλειδί. Και λέει είχε ένα στα 9 όπως ακούγαμε η αντίπαλος και βέβαια δεν είναι τυχαίο αυτό. Άμα παίζεις πιεστική άμυνα και δεν αφήνεις τον παίχτη να σουτάρει με τις ιδανικές προϋποθέσεις, μοιραία είναι να μην βρίσκει στόχο και να σπάει τα στεφάνια που λέμε.
2: Έτσι.
3: Για να δούμε, σφυρίζει. Σφυρίζει ο διαιτής της αναμέτρησης, Ατρόμητος στους 40 βαθμούς, Κηφισιά στους 37, στους 34 ο Πανετολικός παίρνει ανάσα με την νίκη αυτή με 2-1, 29 ο Αστέρας Τρίπολης, 28 ο Πανσεραϊκός και 26 ΑΕΛ. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι ομάδες που παίζουν μία, δύο για να πέσουν, μία για τη σωτηρία. Παίρνει ανάσα η ομάδα του Αγρινίου. Τίποτα περισσότερο για να πάμε και στον τελικό του μπάσκετ που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Απλά λέω Τσούμπερ το 1-0. Μάτσαν το 1-1. Γκαρσία με πέναλτι το 2-1 για τους Αγρινιώτες. Ευχές να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου και καλή Κυριακή.
4: Era Sport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένα σπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα. Τρόμητος Πανατολικός 1-2. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Λουκάκη για την περιγραφή του αγώνα. Πάμε κατευθείαν στη Βανταλώνα στο τελικό της ΑΕΚ με τη Ρήτα. Ακούμε τον Βασίλη Μότση.
0: 34, 20, 3, 6 και 18 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Προηγείται η ΑΕΚ με 11. Πήρε φάουλ τώρα ο Γκρέκ Μπράουν που πήγε δυναμικά προς το καλάθι της Ρήτας.
2: Βέβαια νωρίτερα πήγε στην. Και η ΑΕΚ, Βασίλη, είχε φτάσει τη διαφορά στο συν 15, έτσι.
0: Ακριβώς. Θα το έλεγα τώρα ότι η ΑΕΚ είχε φτάσει να προηγείται με 34-19 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον James Nunnally, ο οποίος γύρισε προς τον κόσμο όταν σκόραρε 5 σερί πόντους ένα δίποτο για ένα τρίποντο, αναγκάζοντας τον Ζήμπονας να καλέσει time out και έδειξε εγώ σε αυτό το γήπεδο θα φέρω τον τρόπο, θα το βοηθήσω δηλαδή για την ομάδα μου και τους παίκτες μου να κατακτήσουμε τον τρόπο. Είναι πραγματικά φανταστικός ο Νάναλι, 11 πόντους επαναλαμβάνω, με 3 στα 4 δίποτα, 1 στο 1 τρίποντο, ενώ ο Γκρέκ Μπράουν ευστοχή στην πρώτη του βολή σήμερα, 1 στις 4, είναι το μοναδικό θα έλεγα δυνατό σημείο του, εντάξει το μοναδικό, τέλος πάντων, έχει Αυτή είναι η Αχίλλειος πτέρνα του. Αλλά ένας καταπληκτικός παίχτης. Τώρα ο Κατσίβελης θα κάνει φάουλ πάνω στο Χάρντινγκ που θα πάει εκείνο στη γραμμή των Βολών. Πάντως ο Χάρντινγκ έως τώρα δεν έχει σκοράρει πόντο. Και απ' την άλλη είχε πετύχει 29 στον ημιτελικό πριν από δύο μέρες απέναντι στην Τενερίφη. Να δούμε αν αυτό το φάουλ δόθηκε χαμηλά. Χαμηλά έχει δοθεί το φάουλ και όχι στην προσπάθεια του Χάρντινγκ στη συνέχεια να εκτελέσει για δύο. Νομίζω ότι έγιναν σωστά οι διαιτητές. Η διαφορά είναι στους 12. Είπαμε, όπως είπες Δημήτρη, μέχρι στη τιμή ήταν οι 15 για τους κυτρινόμαυρους, το 34-19. Ο Καρολάιν προσποιείται για τρεις και καρφώνει εντυπωσιακά στο καλάθι της ΑΕΚ. Ένα πολύ ωραίο κάρφωμα από τον Καρολάιν. 35-25 γίνεται το σκόρ, ενώ τώρα κακή πάσα του Γκρέι στον Άναλη που χάνει την μπάλα. Ακόμη πιο κακή η πάσα του Σπίτι Σμιθ προς τον Παλιούκενας, ενώ είχε φύγει μπροστά στον ενδιασμό η Ρίτας. Θα είναι πάρα πολύ κακή η πάσα του Σπίτι Σμιθ στον Παλιούκενας που είχε κινηθεί κοντά στη γωνία στο τρίποντο. Επομένως, ευτυχώς μετά αυτό το λάθος η κατοχή είναι ξανά για την ΑΕΚ, διότι υπήρχε δυνατότητα να μειώσει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή η Ρίτας Βίλνιους. Αλλά να πούμε επίσης ότι η Ρίτας είχε δεχτεί 34 πόντους χθες το πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Τενερίφη και σήμερα η ΑΕΚ κατάφερε να σκοράρει 34 στα πρώτα 13 λεπτά του αγώνα, και αυτό είναι ένα δείγμα του πόσο καλά αποδίδει και επιθετικά πέραν της εξαιρετικής της άμυνας. Ο Λεκαβίτζιους έχει μπροστά τον Χάρντινγκ, πάει προς τα μέσα, θα ευστοχίσει. Και ο Λεκαβίτσιος, όπως και προχθές στον ημιτελικό, έτσι και σήμερα βοηθάει τα μέγιστα την ΑΕΚ. Έχει 2 ασίστ και 6 πόντους ο Λούκας Λεκαβίτσιος. Ο Χάρντινγκ τώρα έχει πάνω του καρφωμένο τον Λεκαβίτσιος και δεν μπορεί να πάει προς το καλάθι. Προσποιείται βέβαια αυτή τη στιγμή και ελευθερώνει την μπάλα για τον Σμιθ. Εκείνος βγάζει στη γωνία στον Παλιούκενας. Ξανά Χάρντινγκ, έμεινε η μπάλα στα χέρια των παικτών της Ρίτας και ο Σάκοτα χειροκροτεί με πάθος τους παίκτες του, γιατί με πάθος έπαιξαν στην άμυνα και κατάφεραν να αφήσουν την μπάλα στα χέρια των παικτών της Λιθουανικής ομάδας μετά το πέρας των 24 δευτερολέπτων της επίθεσης που είχαν.
2: Πάρε ανάσα, Βασίλη, πάρε ανάσα να παίξουμε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
6: Ερασπορ 101,8.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Από κάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Μεχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Και πάλι στην Μπαταλώνα, στο Βασίλη Μωτσή.
0: 37-25 υπέρ της ΑΕΚ, 4-31 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, πάρτι στις εξέδρες. Ενώ στον αγωνιστικό χώρο η ΑΕΚ με απόλυτη προσήλωση στο παρκέ, δηλαδή, ενώ θα υπάρξει challenge για την κατοχή αν η μπάλα έχει βγει όχι από τα χέρια του Κουντάιτης. Εσύ με βοηθάς Δημήτρη, γιατί δεν έχω εγώ οθόνη μπροστά μου για να βλέπω τα replay. Αν και τώρα στο Cube, στο κεντρικό γήπεδο, μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και εμείς τη φάση για να δούμε από ποιον βγήκε.
2: Εγώ ακόμα δεν έχω replay, Βασίλη.
0: Έχει βγει ξεκάθαρα τα χέρια του Κουντάιτης, άρα η κατοχή είναι για την ΑΕΚ ξεκάθαρα. Επομένως, θα μένει αυτό το challenge από τον Ζήμπονα, στον προπονητή της Ρίτας. Η ΑΕΚ λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο είναι απολύτως προσιλωμένη στο να περιορίσει τα επιθετικά ατού της Ρίτας. Τα έχει καταφέρει στον απόλυτο βαθμό, καθώς ο Χάρντινγκ έχει έναν πόντο ενώ έχει 29 απέναντι στην Τενερίφη στον ημιτελικό. Είναι ο πρώτος σκόρερ, το βαρύ πυροβολικό της Ρίτας ο Χάρντινγκ, και σήμερα έχει μείνει σε ριχά νερά, ενώ επίσης η ΑΕΚ που κερδίζει για την κατοχή μετά την εξέταση της φάσης το ίσταν τριπλέ από τους διαιτητές, Έχει περιορίσει η Ρήτας και σε μόλις δύο δίποντα σε 12 προσπάθειες. Και αυτό λέει πολλά, γιατί η Ρήτας είναι μια ομάδα που σκοράρει περισσότερα από 10 πόντους κατά μέσο όρο στους αγώνες της και δεν έχει καταφέρει και να απειλεί στην ΑΕΚ στη ρακέτα όπως το είχε κάνει απέναντι στην Τενερίφη. Ο Νάναλη μετά την επαναφορά στο Άρια 2 αστοχή. Έχει δύο σερία στο Χατόρα Νάναλη και 11 πόντους όμως στον αγώνα, είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ. Ο Σπίτι Σμιθ θα αφήσει την μπάλα για τον Σαργιούνας. Ο Σαργιούνας θα στάρει για 3 παίρνοντας screen, θα αστοχίσει και πάλι 2 στα 13. Το rebound από τον Greg Brown που είναι εξαιρετικός σε αυτό το τομέα, είναι πάρα πολύ αλτικός, πολύ δυναμικός. Ο Νάναλη θα κερδίσει φάουλ από τον Σμιθ. Είναι το τρίτο φάουλ αυτό για τη Ρήτας στην δεύτερη περίοδο. Το τραγούδι των φίλων της ΑΕΚ είναι ασταμάτητο. Έχουν στήσει, επαναλαμβάνω, το δικό τους πάρτι στην κερκίδα. Φωνάζουν και τις Ρήτας, δεν ακούγονται όμως, τουλάχιστον στην δική μας την πλευρά. Με τον Φίζελ τώρα να δίνει στον Άναλη. Πάει προς τα μέσα εκείνος, βγάζει το τρίποδο στον Μπράουν, αλλά η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Μπράουν. Ίσως να μην περίμενε την πάσα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα μπορούσε να την προλάβει. Ένα βίαστο λάθος τώρα από πλευράς των παιχτών της ΑΕΚ. Η διαφορά όμως παραμένει στους 12 με το σκορ στο 37-25. Αν και η ΑΕΚ έχει πετύχει στα τελευταία 3,5 λεπτά σχεδόν μόλις 2 πόντους, ενώ τώρα ο Φίζελ θα κάνει φάουλ στον Κουντάιτης. Είναι μια ενδιαφέρουσα μονομαχία. Ο Κουντάιτης πάντως δεν έχει εκμεταλλευτεί τη δύναμή του, τη σωματική εννοώ, κοντά στο καλάθι. Δεν του επιτρέπουν να πάρει την μπάλα υπό προϋποθέσεις οι παίχτες της ΑΕΚ. Ο Κουντάιτης έχει 0 στα 2 δίποτα. Ενώ επιστρέψει στο μάτσο ο Χαρλαπόπουλος που είχε κάνει ένα εξαιρετικό μάτς όσο αγωνίστηκε, με 5 πόντους και 2 rebound και φοβερή άμυνα. Ο Σαργιούνας τώρα έχει πάνω τον Χαραλαμπόπουλο. Θα αφήσει τον Σμιθ. Ο Σμιθ σταματά την τρίπλα έχοντας πάρει screen. Σουτ για 3 από τον Χάρντινγκ. Άστοχο για αυτό. 2 στα 14. Rebound από τον Μπράουν. Στην επίθεση ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ. 10 η πόντη του Μπάρτλεϊ που επανήλθε στον αγώνα. Ο Μπάρτλεϊ δίνει στον Μπράουν. Σουτ για 3. Πολύ άστοχο αυτό το σουτ από τον Μπράουν. Το rebound από τον Σμιθ. Εντάξει, δεν και το δυνατό του σημείο. Ο Σμιθ θα πάρει φάουλ χαμηλά. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ της ΑΕΚ και πρώτο του Μπάρτλεϊ στην αναμέτρηση. Τρίτο για την ΑΕΚ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πρώτο για τον Μπάρτλεϊ στον αγώνα, στον τελικό του FIBA Champions League. Ενώ έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την ΑΕΚ και μία για την Ρήτας. Για την ΑΕΚ βγήκε ο Μπράουν, μπήκε ο Γκρέι. Για την Ρήτας βγήκε ο Καρολάιν και μπήκε στη θέση του ο Μπρούνκε. Ο Γερμανός, ένας από τους 4 ξένους της εντεκάδας της λιθουανικής ομάδας. Ο Σμιθ θα δώσει τον Κουντάιτης, κακή πάσα που να την προλάβει ο Κουντάιτης. Έξω η μπάλα στα χέρια του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου που θα κάνει την επαναφορά. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπορεί η ΑΕΚ να έχει συγγύσει επιθετικά, αλλά δεν δέχεται και πόντους και διατηρεί αυτό το διψήφιο προβάδισμα, γιατί είπαμε είχε 35 πόντους 7,5 λεπτά πριν το ημίχρονο, τώρα 2,50, έχει 37, έχει πετύχει μόλις 2 πόντους, αλλά στον αντίποδα έχει δεχθεί πάνω κάτω τους ίδιους, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος αστοχεί για 3, σε σχεδόν ελεύθερο τρίποντο, είναι η αλήθεια. Ο Πάντης Σμιθ στάρει και αυτός, αστοχεί, rebound ο Χαραλαμπόπουλος, πάρα πολύ αστοχή η Ρήτας, φάουλ έγινε ξεκάθαρα από τους Αργιούνας, ο Χαραλαμπόπουλος δεν δόθηκε, στην επίθεση είναι η ΑΕΚ, ο Μπάρτλεϊ στάρει για 3, άστοχο γι' αυτό. Και rebound και πάλι από τον Σαργιούνας. Είπαμε έχει συγγύσει επιθετικά η ΑΕΚ, αλλά δεν σκοράρουν ούτε οι Λιθουανοί.
2: Κρατάει στην άγνοια τους Λιθουανούς όμως, Βασίλη, και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια 100%. Και νέο άστοχο τρίποντο από τον Σαργιούνας. 37-25. Ο Μπάρτλεϊ θέλει ένα καλάθι ΑΕΚ τώρα. Ο Μπάρτλεϊ δίνει στον Γκρέι. Κρατά ο Γκρέι, περνά στο Φλιόνι. Ο Φλιόνης είναι καλή άμυνα των Λιθουανών. Σουτάρει για 3. Άστοχος, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Επιθετικό rebound με τη βοήθεια του Φίζελ από τον Μπάρτλεϊ που μάζεψε την μπάλα του. Την πέταξε εκεί ο Φίζελ που θα πάρει φάουλ. Μετά την πάσα του Χαραλαπόπουλου θα τη μετουσιώσει σε assist αν ευστοχίσει έστω σε μία από τις δύο βολές. Και έχει τη δυνατότητα η ΑΕΚ να πάρει τη διαφορά στους 14. Έχει προηγηθεί και με 15. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη παίρνης διαφορά στον αγώνα. Για πολλή ώρα χωρίς σκορ οι δύο ομάδες. Θα σας πω ευθύς αμέσως πόσοι. Πότε δηλαδή είχαμε ξανά σκορ. Είχαμε το Λεκαβίτσιος να κάνει το 37-25 στα 5-24 πριν το ημίχρονο. Στοχεί ο Φίζελ στη βολή. Έκτοτε δεν έχει σκοράρει η ΑΕΚ. Και τώρα μετά σχεδόν από 4 λεπτά. Αλλά δεν έχει δεχτεί πόντο εδώ και 4 λεπτά και 10-12 δευτερόλεπτα από την Ρίτας. Ευστοχεί στη δεύτερη βολή ο Φίζελ. Διαφορά στους 13. 38-25. 1-42 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα χέρια του Μαρτσουλιώνης. Εκείνος έχει πάνω του τον Χαραλαμπόπουλο. Καθαρή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου με τα χέρια υψωμένα και μόνο με το σώμα. Σου διαδρύσει από το Χάρντινγκ. Άστοχο γι' αυτό. Νέο επιθετικό ριμπάουν. Νέο στο τριών πόντων από το Χάρντινγκ. Άστοχο και πάλι. Ο Χάρντινγκ στο σημερινό αγώνα έχει έναν πόντο. Έναν πόντο μόνο από τον Αμερικανό σκόρερ της λιθουανικής ομάδας έχει δεχτεί η ΑΕΚ. Ενώ ο Γκρέι θα στοχίσει σουτ για δύο υποπίεση. Το rebound είναι από τον Εχόδας. Και η Ζάιμπας θα προσπαθήσει να βγει γρήγορα αριστερά. Γρήγορη και επιστροφή των παικτών της ΑΕΚ. Πάρα πολύ κακή συνεργασία του Μπαρτσουλιώνης με τον Μασιούλης. Η μπάλα έξω για την ΑΕΚ. Time out καλεί ο Σάκοντα για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Και να δώσει κάποια οδηγία κυρίως για το επιθετικό κομμάτι, γιατί η ΑΚ αμυντικά τα πάει περίφημα. Δεν έχει δεχτεί καλάθι από την Ζάιμπας εδώ και 5 λεπτά σχεδόν. Επαναλαμβάνω, από τα 5 και 57, 5 λεπτά ακριβώς δεν έχει δεχτεί καλάθι από τη Ρίτας η ΑΚ, έχοντας δηλαδή στο Χάρντινγκ άποντο, όχι ένα πόντο, δεν έχει πόντο ο Χάρντινγκ, διορθώνω. Δεν έχει πόντο, έχει 0 στα 2 δίποντα, 0 στα 3 τρίποντα ο Τζέρικ Χάρντινγκ στα 10 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Ενώ για μία ακόμα φορά θα πω ότι είχε 29 στον αγώνα τον ημιτελικό με την Τενερίφη και σήμερα είναι άποντος, με την Ρίτας να έχει συνολικά 2 στα 16 τρίποντα, μόλις 12,5% ποσοστό. Η ΑΕΚ θέλει σκορ και τώρα για να πάει ξανά την διαφορά είτε στους 15 που είναι η μέγιστη τιμή, είτε να ανεβάσει ακόμα και στους 16 ασκοράρει για τρεις. 57 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν το ημίχρονο. Η αμυντική προσήλωση των παικτών του Dragan Sakota έχει κρατήσει την Ρίτας μόλις στους 25 πόντους και άποντη για διάστημα 5 λεπτών σερί, σε ένα διάστημα βέβαια στο οποίο η ΑΕΚ, είπαμε, και εκείνη δεν σκοράρει πολύ. Πέτυχε μόλις 3 πόντους, έχοντας βάλει 35 στα πρώτα 13 λεπτά του παιχνιδιού. Αλλά αμυντικά δεν δέχεται πόντους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η διαφορά υπέρ της είναι οι 13 πόντοι. Στο συν 13 η ΑΚ με τον Φλιώνη να κατεβάσει την μπάλα, έχοντας μπροστά του τον Χάρντινγκ. Θα αφήσει για τον Μπάρτλεϊ. Στους 10 ο Μπάρτλεϊ. Δεύτερο σκόρ των κιτρινόμαυρων. Παίρνει screen από τον Gray, star για 3. Άστοχο από τον Gray, επιθετικό rebound από τον Άναλι. Κατοχή και πάλι για την ΑΕΚ, άφησε ο Άναλι στον Gray, εκείνος έδωσε τον Μπάρτλεϊ. Η μπάλα στα χέρια του James Νάναλι, πηγαίνει κοντά ο Χαραλαμπόπουλος να δώσει screen, δεν το παίρνει ο Νάναλι. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης ΑΕΚ, ο Νάναλι πάει προς τα μέσα, φοβερή πάσα. Αστοχή όμως ο Gray, κάτω από το καλάθι παίρνει το επιθετικό και σκοράρει. 40-25, επέμεινε ο Gray. Γιατί δεν μετουσίωσε σε ασίστ την πάσα παρεβάλλε του Νάναλι. Αστόχησε από κάτω, αλλά πήρε το rebound το επιθετικό και έβαλε την ΑΕΚ ξανά μπροστά με 15. Τελευταία επίθεση για το ημίχρονο για την Ρίτας. Άστοχος των τριών πόντων, επιθετικό στη συνέχεια πάνω στον Νάναλι και ένα δευτερόλεπτο για την ΑΕΚ να κάνει ένα σούτ έστω και από μακρινή απόσταση και να κλείσει με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Το πρώτο ημίχρονο πάει στη βολή, γιατί αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ. Μόλις τώρα τα συμπλήρωσε τα 5 φάουλ η Ρίτας και έχει την ευκαιρία λοιπόν ο Νάναλι να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Καθοριστικός ο Νάναλι στο σημερινό παιχνίδι, όπως και τον ημιτελικό απέναντι στην Ρίτας. Ευστοχή στην βολή, 41-25 στο συν 16 η ΑΕΚ με μόλις ένα δευτερόλεπτο να μένει για το ημίχρονο και να δούμε αν θα αυξήσει τη διαφορά στο 17. Ο Νάναλι που είναι ο πρώτος σκόρερ των κιτρινόμαυρων Τώρα με 13 πρωτοσκόρες στο 42-25 το παιχνίδι. Έχουμε μια αλλαγή για την ΑΕΚ. Μπαίνει ο Κατσίβελης αντί του Χαραλαμπόπουλου για την άμυνα. Ο Χαραλαμπόπουλος και αυτός πολύ σημαντική συνεισφορά και αμυντικά και επιθετικά, με 5 πόντους και 3 rebound που έχει πάρει και τις ασίστ που έχει δώσει. Και ακούμε το σχόλιο του Κώστα Χαλβατσιώτη. Κώστα.
1: Λοιπόν, είναι απόλυτα κυριαρχική η ΑΕΚ, πατώντας πάνω στην άμυνα της. Έχει εκμηδενήσει τη λέει του Βοζρίτας. Και δεν είναι μόνο ότι δεν επέτρεψε στο χάρτινγκ, του έχει βάλει χειροπέδες του χάρτινγκ η ΑΕΚ, είτε με τον Βλιώνη, είτε με τον Κατσίβελη όσο έπαιξε, είτε και με τον Μπάρτλεϊ. Δεν έχει επιτρέψει παιχνίδι inside. Έχει πάρει τα rebound με εξαίρεση δύο πάσεις που μπορεί να πήρε, νομίζω είναι 8 τα επιθετικά rebound της Λιέτου Βοσδρίτας, αλλά τα 4 είναι στη μία φάση, αν θυμάστε, που δέχτηκε ένα δίποντο και τα υπόλοιπα σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και αν είχε στοχίσει και σε δύο από τις 4 χαμένες βολές των δύο ψηλών της, τώρα η διαφορά θα ήταν 19 πόντι. Είναι απόλυτα κυριαρχική. Το μόνο που προβληματίστηκε, στο μόνο στο οποίο προβληματίστηκε ο Σάκοτα είναι περίπου στο 15 όταν έπαιξαν overplay και πάνω στον Μπάρτλεϊ και πάνω στον Άναλι, δηλαδή δεν τους επέτρεψαν να πάρουν την μπάλα, έψαξε μακρινά σουτ τα οποία δεν ήταν εύστοχα. Μπορεί όμως να πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι με τα ψηλά κορμιά που έχει η ΑΕΚ όταν δεν βρίσκει το μακρινό σουτ και νομίζω ο Σάκοτα το ξέρει καλύτερα αυτό. Πάντως η εμφάνιση είναι επανάληψη σε συντριπτικό βαθμό του ημιτελικού, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, με μια καταπληκτικά διαβασμένη ΑΕΚ.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Πάρα πολύ διαβασμένη η ΑΕΚ, απόλυτα προσελωμένη στο στόχο, που είναι η κατάκτηση του τροπέου. 4 στα 13 είναι τα τρίποντα για τους κιτρινόμαυρους. Και 12 στα 21 τα δίποντα. Έχεις 10 οι βολές. Φανταστείτε και με χάνονταν αυτές οι βολές. Η ΑΕΚ είναι στο συν 17 στο πρώτο ημίχρονο. Έχει κρατήσει μόλις στους 25 πόντους τη Ρήτας. Για να σου δώσω, Δημήτρη, σιγά σιγά και τον λόγο. Έχει 2 στα 17 τρίποντα η Λιθουανική ομάδα. Και 9 στα 19 δίποντα. Τώρα, εντάξει, όχι, δεν υπάρχει κάτι. Απλά ανταλλάζουν έτσι αποδοκιμασίες οι οπαδοί των δύο ομάδων.
2: Και νομίζω, Βασίλη, το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ δέχτηκε από τη Ρήτας 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 10 στο δεύτερο. Ακόμα δηλαδή και στο κομμάτι, στο δεύτερο δεκάλεπτο που ήταν άστοχη η ΑΕΚ και δεν έπιασε τα επίπεδα του πρώτου δεκαλέπτου, κράτησε τη Ρήτας ακόμα πιο χαμηλά στο σκορ. Και έτσι έχει δημιουργηθεί αυτή η διαφορά των συν 17 πόντων, έτσι.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί όντως μπορεί να μην έβαζε και η ΑΕΚ, αλλά δεν δεχόταν πίσω.
2: Ακριβώς.
0: Και την κράτησε.
2: 25-15 το πρώτο δεκάλεπτο, 17-10 το σκορ στο επιμέρους στο δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Και ναι, ναι, και πραγματικά είναι φοβερό αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ σήμερα. Νομίζω ότι μπορεί να μην έχει δεχτεί πόντο στα τελευταία 6 λεπτά του ημιχρόνου. Για να το επιβεβαιώσω αυτό, εκτός και αν δέχτηκε έτσι προς το φινάλε. Και αν αυτό λησμονώ,
2: πρέπει να έχεις δίκιο, κοντά στα 6 λεπτά, γιατί νωρίτερα έλεγες 4 λεπτά, έλεγες, ναι, αλλά πέρασαν άλλα 2.
0: Είναι 6 λεπτά χωρίς καλάθι.
2: Χωρίς να έχει δεχτεί καλάθι, είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
0: Η ΑΕΚ πραγματικά είναι φοβερό, φοβερή καμπτική της προσήλωση. Η Ρήτα σκόραρε τον 25ο πόντο της στα 5:57 πριν το ημίχρονο. Τότε το σκόρ έγινε 35-25. Έκτοτε τις επόμενα 6 λεπτά. Το παιχνίδι ήταν κλειστό, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί έκπαιτηκε 7 πόντους, αλλά δεν δέχτηκε κανένα.
2: Δεν δέχτηκε κανέναν, ακριβώς.
0: Δεν δέχτηκε κανένα. Και η διαφορά είναι αυτή τη στιγμή στους 17. Mm-hmm. Και ο λόγος των αποδοκιμασιών, για να σου δώσω το λόγο, Δημήτρη, για να επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο, ήταν ότι ο Λεκαβίτσιος αποχωρούσε και αποδοκιμάστηκε λόγω του παρελθόντος του στην Ζάλγκυρης.
2: Γιατί
0: έχουν.
2: Εντάξει, υπάρχει και αντιπαλότητα τώρα. Ναι,
0: αντιπαλότητα με τη Ζάλγκυρης, ναι. Λοιπόν, αυτά, Δημήτρη, για το πρώτο ημίχρονο. Μπράβο στην ΑΚ.
2: Πολλά μπράβο. Απλώς να συνεχίσει έτσι, Βασίλη, και δεν το χάνει με τίποτα το τετάρτο.
0: Έτσι, θα συνεχίσει, πιστεύω, θα το δούμε.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σου δίνω το λόγο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Θα σας ακούσουμε βεβαίως και στην περιγραφή στο δεύτερο μέρος. Πριν πάμε και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα, εγώ να δώσω τελικά αποτελέσματα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Στη Σέρια Λάτσιο Ίντερ 0-3. Στην Premier League Manchester City Bradford 3-0. Στην Bundesliga Wolfsburg Bayern Μονάχου 0-1. Στην La Liga Atletico Madrid Celta 0-1 και στην Super League της Ελβετίας για το γκρουπ του υποβιβασμού. Βίτερτουρ Λοζάνη 2-1, Ζερίχη Γκρασχόπερς 2-1. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε break στην έδρα του ΠΑΟΚ, κέρδισε στο ΠΑΟΚ Sports Arena τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ και έκανε έτσι το 3-1 στα μεταξύ τους παιχνίδια, κατέκτησε τον 22ο τίτλο και δεύτερο συνεχόμενο στην Volley League των ανδρών. Τα σετ στον τέταρτο τελικό με πρώτο τον ΠΑΟΚ φυσικά 22-25, 34-32, 24-26, 20-25. MVP του τέταρτου τελικού ο Λούκας Πίρητο.
16: Ερασπορ 101,8.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
21: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
23: Ηλεκτρομοτίβο.
24: Ακούτε Ερασπορ.

Καλημέρα, σπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε γήπεδα εδώ με το τραγουδάκι με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Σαφιροπούλου. Στο μικρόφωνο τη Ερα Σπόρ για πολύ λίγο ακόμη ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Καθώς σε λίγο θα έχουμε και την αλλαγή τη σκυτάλη εδώ στο στούντιο τη Ερα Σπόρ, θα την πάρει ο Αγγελός Τίμος για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα με το τελικό τη ΑΕΚ κόντρα στη Ρήτα. Η ΑΕΚ που τα πηγαίνει περίφημα σε αυτό το πρώτο μέρο, το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Λιθουανική Ρήτα Βίλνιους. Ο τελικός του Final Four του Basketball Champions League που γίνεται στην Μπαρσελόνα, ημίχρονο, με την ΑΕΚ να βρίσκεται μπροστά με συν 17, 42-25. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Dragon Σάκοτα προηγούνταν με 10 πόντους διαφορά, 25-15. Έκλεισε το ημίχρονο με συν 17, 42-25, ενώ νωρίτερα η διαφορά είχε πάει 2 φορές στο συν 15 για την ομάδα της ΑΕΚ. Σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Λουκέρνη Σερβέτ 0-1 στο 27ο λεπτό για την Ελβετία Super League στο γκρουπ του υποβιβασμού. Στη Σέρια στο 8ο λεπτό η Γιουβέντους έχει ανοίξει γρήγορα το σκορ, προηγείται της Λέτσε με 0-1 εκτός έδρας. Και στο Βέλγιο Jupiler Pro League για τα play-off του πρωταθλήματος, στο 10ο λεπτό Μπριζ Σεντ Τρούιντεντ είναι στο 0-0. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουν δύο μάτς στη Λα Λίγκα, το παιχνίδι της Ρεάλ Σοσιαδάδ με την Μπέτις, και στη Σκωτία Premiership Play-off πρωταθλήματος το παιχνίδι της Motherwell με τη Hearts.

Να θυμίσω ότι είχαμε τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής στα play-out της Super League, με την Κηφισιά να κερδίζει στις αίρες στον Πανσεραϊκό με 2-1 με ανατροπή. Ο Ιβάν στο 28 λεπτό άνοιξε το σκόρ για την ομάδα των εκείπεδοχων. Ο Θεοδωρίδης στο 63 ισοφάρισε σε 1-1 και ο Μπερνάρντο στο 85 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-2 στην νίκη της Κηφισιάς, η οποία πλέον έχει 37 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός έμεινε στους 28. Ακολούθησε το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Αστέρα Άκτορ. Οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία 1-1. Ο Αστέρας προηγήθηκε με τον Μακέντα στο 19ο λεπτό. Ο Πασά στο 38ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική στα play-out της Super League με το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανατολικό. Με τον Πανατολικό να παίρνει την νίκη με 2-1 στο γήπεδο του Περιστερίου με ανατροπή. Ο Τσούμπερ άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό. Ο Μάτσαν στο 21ο λεπτό έφερε το μάτς στα ίσα και ο Γκαρθία με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 64ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-2. Στον βαθμολογικό πίνακα ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς. Ακολουθεί η Κηφισιά με 37. Στη συνέχεια είναι ο Πανετολικός με 34. Ο Αστέρας Άκτορ έχει 29. Προτελευταίος ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς και η ΑΕΛ με 26. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Άκτορ είναι οι τρεις ομάδες που θα παλέψουν για να παραμείνει η μία στην Super League. Οι άλλες δύο θα αποχαιρετήσουν τη μεγάλη κατηγορία για την Super League 2.

Κυριακή αύριο έχουμε τα play-off για τις θέσεις 1-4 αλλά και για τις θέσεις 5-8. Τεταρτή αγωνιστική και για τα play-off 1-4 αλλά και για τα 5-8. Για τα 5-8 θα γίνουν και τα δύο μάτς ταυτόχρονα στις 5 το απόγευμα. Ο Άρης θα παίξει με τον Όφη, ο Βόλος με τον Λεβαδιακό. Και για τις θέσεις 1-4 και τα δύο μάτς θα ξεκινήσουν στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport.

0: Πάμε και πάλι στην Πανταλώνα. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρήτα Βίλνιους. Ο τελικός, ακούμε τον Βασίλη Μόρση. Έλα, Βασίλη.
1: Από εκεί που το άφησε, ξεκίνησε η ΑΕΚ με μια φοβερή άμυνα και τάπα του Χαραλαμπόπουλου στον Σαργιούνας. Ο Σμιθ τώρα στα 3 και ευστοχή. Είναι το μόλις τρίτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα για την Βίλνιους που σκοράρει, για τη Ρήτα Βίλνιους που σκοράρει μετά από σχεδόν 6,5 λεπτά στην αναμέτρηση και παραπάνω δηλαδή. Γιατί είπαμε δεν σκόραρε στα τελευταία 6 και 8 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου και τώρα αυτό το τρίποντο από τον Σμιθ ήρθε ένα λεπτό σχεδόν μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Έχουμε και καλάθι που μετράει από τον Γκρέι μετά την φοβερή ασίστ του Χαρλαμπόπουλου. Συνδυάστηκαν υπέροχα οι δυο τους. Η ΑΕΚ παίζει καταπληκτικό μπάσκετ. Προηγείται με 16-44-28 και η διαφορά νωρίτερα των 17 πόντων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε τελικό FIBA Champions League, σε τελικό Final Four. Επίσης, καμία ομάδα στην ιστορία των τελικών που προηγήθηκε με διψήφια διαφορά δεν έχασε το τρόπαιο. Και αυτό αναμένεται να γίνει σήμερα και με την ΑΕΚ, αν συνεχίσει ειδικά να παίζει έτσι. Ο Μπάρτλεϊ, έχοντας βγάλει η ΑΕΚ την άμυνα στο άρια 3, αλλοιώνει το σουτ. Ο Σμιθ θα βγάλει στο Σαργιούνας, εκείνος προσποιείται, παίρνει το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Χαμηλά το φάουλ αυτό από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Οι της Ρήτας ζητούν κάτι περισσότερο, ίσως να ζητούν αντιαθλητικό. Αλλά το φάουλ αυτό, για να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Ναι, έχει σφυριχτεί. Θα ακούσω τώρα τεχνική ποινή στο Σαργιούνας για διαμαρτυρία. Άρα έχουμε βολή για την ΑΕΚ που έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά στους 17 και πάλι να την πάει στη τιμή, τη μέγιστη με την οποία ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπάρτλεϊ εκτελεί αστοχή όμως τη βολή. Ο Μπάρτλεϊ έχει μείνει από το πρώτο δεκάλεπτο στους 10 πόντους, αλλά φανταστείτε ότι η ΑΕΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Προηγείται με 16, αφού η άμυνά της μασάει σίδερα. Πραγματικά μασάνε σίδερα οι παίκτες του Dragan Sakota σε όλο τον αγώνα έως τώρα. Το φάουλ είχε δοθεί νωρίτερα χαμηλά από τον Χαραλαμπόπουλο πάνω στον Σαργιούνας. Ενώ παλιού για να πηγαίνει στον πάγκο. Και τώρα που λίγο έτσι σταμάτησαν για να χαλαρώσουν οι φίλοι της ΑΕΚ, ακούγονται εκείνοι της Ρήτας. Αλλά έτοιμοι είναι οι φίλοι της ΑΕΚ για να ξεκινήσουν και πάλι το τραγούδι. Είναι περίπου 1300 σήμερα εδώ, στο γήπεδο της Μπανταλώνα. Και έχουν δώσει ρεσιτάλ στην κερκίδα, όπως ρεσιτάλ εντός παρκέ δίνει η ΑΕΚ του Dragan Sakota, του κορυφαίου προπονητή για τη σεζόν 25-26 με βάση την σχετική ψηφοφορία προπονητή της χρονιάς. Ο Χάρντινγκ δίνει στον Σμιθ, εκείνος ευστοχή, δεύτερο σερί τρίποντο από τον Σπίτι Σμιθ. Η διαφορά μειώνεται στους 13-44-31. Ο Χάρντινγκ εξακολουθεί να μην έχει πόντο στον αγώνα. Ο Φίζελ τώρα θα αφήσει την μπάλα για τον Χαναφλιώνη, για τον αρχηγό της ΑΕΚ, που πάει προς τα μέσα, φοβερά. Θα στοχίσει ωστόσο, ενώ τα έχει κάνει όλα περίφημα μέχρι το σημείο της προσποίησης. Στη συνέχεια δεν είναι καλό το σουτ που επιχείρησε με ταμπλό. Θα κάνει και φάουλ πάνω στο Χάρντινγκ ο Φλιώνης. Το δεύτερο για την ΑΕΚ. Για τον Φλιώνη αυτό είναι το δεύτερο επίσης στην αναμέτρηση. 7-31 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Χαμηλά ήταν το φάουλ πάνω στον Χάρντινγκ. Και στην επαναφορά τώρα είναι ο Σπίτι Σμιθ για την ομάδα της Λιθουανίας. Οι φίλαθλοι της δεν σταματούν να το παλεύουν στην κερκίδα. Τραγουδούν. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα από τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Ο Μπρούγκεστάρ για τρεις αστοχή. Το rebound ο Γκρέι. Το χρειαζόταν και αυτό το rebound η ΑΕΚ. Όπως και το άστοχο τρίποντο. Μετά τα δύο εύστοχα του Σμιθ. Ο Μπάρτλεϊ πάει προς τα μέσα. Πω πω τι έβαλε. Απίστευτο καλάθι από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ έχοντας πάνω του Σαργιούνας και πέφτοντας σκόραρε με ταμπλό για να κάνει το 46-31. Είχε πάρει το διάδρομο προς το καλάθι της Ρήτας και κατάφερε υποπίεση και πέφτοντας να σκοράρει. Πολύ ωραία φάση όμως και από την Ρήτας, φάουλ του Φλιώνη. Πέρασε κατά κάποιο τρόπο από πάνω τον Μπρούγκε με ένα πολύ μεγάλο άλμα. Δεν κάρφω στο καλάθι της ΑΕΚ όπως αρχικά στόχευε, αλλά σκόραρε και πήρε και το φάουλ από τον Φλιώνη. Η διαφορά στους 13 και στην γραμμή είναι ο Μπρούγκε. Η Ρήτας θα το παλέψει, δεν θα πέσει αμαχητή, αλλά μακάρι να πέσει εν τέλει και η ΑΕΚ να στεφτεί πρωταθλήτρια. Ο Μπρούγκε έχει φτάσει στους 7 πόντους, εκτελεί την βολή και πηγαίνει στους 8 για να μειώσει στους 12. 46-34. Ο Λεκαβίτσιους παίρνει την μπάλα, μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στη θέση του Φλιώνη, που έκανε και το τρίτο του φάουλ στον αγώνα, ο αρχηγός της ΑΕΚ. Ο Λεκαβίτσιους στάρει για 2, μέσα από το Λιθουανό, που είναι σε φοβερή κατάσταση και σήμερα, όπως και στον ημιτελικό. Ο Λεκαβίτσιος, ο Λούκας Λεκαβίτσιος φτάνει στους 8 πόντους με 4 στα 4 δίποντα. Έχει και 0 στα 2 τρίποντα, αλλά και 2 ασίστ στο παιχνίδι και είναι αλάνθαστος. Ενώ ο Χαραλαμπόπουλος χρεώνεται με ένα ακόμη φάουλ, το τρίτο του προσωπικό, τέταρτο για την ΑΕΚ. Μετά από 3,5 λεπτά παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο, από το επόμενο η Ρήτας εκτελεί βολές. Ο Χάρντιν δίνει στο Σμιθ και πάλι για 3 εκείνος, αστοχή αυτή τη φορά. Το rebound είναι αμυντικό. Ο Εχόδας έσπρωξε τον Φίζελ. Δεν δόθηκε επιθετικό φάουλ, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια των παικτών των κιτρινόμαυρων. Ο Γκρέι γυρίζει, θα πέσει διεκδικώντας φάουλ από τον Σαργιούνας, που και εκείνος είχε πέσει στο παρκέ προσπαθώντας να εκμεύσει το επιθετικό. Λάθος έγινε στην συνέχεια στην επίθεση της Ρήτας από τον Σαργιούνας. Έτσι λοιπόν ο Μπάρτλεϊ τώρα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά. Να δούμε αν δόθηκε βέβαια το φάουλ χαμηλά. Χαμηλά είναι το φάουλ. Αλλά αφού χάθηκε η επίθεση της Ρήτας, η ΑΕΚ έφυγε γρήγορα μπροστά και ο Μπάρτλεϊ πήρε το φάουλ. Η διαφορά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. 48-34 είναι το σκορ. Μετά το συν 15 του πρώτου ημιχρόνου, συν 17, με συγχωρείτε, του πρώτου ημιχρόνου, το 42-25 που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ πραγματικά παίζει με τρομερή ψυχή και πάθος στην άμυνά της. Μπορεί να δέχει 2 τρίποντα από τον Σμιθ, αλλά η ισορροπία επανήλθε, η ισορροπία του αγώνα. Βέβαια τώρα ο Μπάρτλεϊ αστοχή σε ελεύθερο σου 3 πόντων. Και το σκορ παραμένει στο 48-34. Ξανά αφυπνίζονται, θα έλεγα, και οι φίλοι των κιτρινόμαυρων. Η μπάλα πάει στον Εχόδας, του φεύγει από τα χέρια, μαζεύει ο Φίζελ. Ο Μπρούγκε προσπάθησε να την κλέψει, δεν τα κατάφερε, κράτησε ο Φίζελ. Ο Λεκαβίτσιους δίνει στον Γκρέι, εκείνος τον Μπάρτλεϊ. Και τώρα Νάναλη. Ο Νάναλη, σίγουρα ο πιο μυαλωμένος παίκτης. ΑΕΚ μέσα τον τρίποντό του. 51-34. Ξανά στο συν 17 η ΑΕΚ. 9-9 το επιμέρους σκορ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο έως τώρα. Στα μισά του δεκαλέπτου είμαστε. Η ΑΕΚ προηγείται με 51-34. 42-25 στο ημίχρονο. Φάουλ τώρα χρεώνεται ο Φίζελ και θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων πολλών ο Χάρντινγκ, στην προσπάθειά του να πετύχει τους πρώτους του πόντους στον αγώνα. Ελευθέρων πολλών ο Χάρντινγκ, στην προσπάθειά του να πετύχει τους πρώτους του πόντους στον αγώνα. 29 είχε

Μέσα αυτή είναι ο πρώτος του πόντος στον αγώνα για τον Τζέρι Χάρντινγκ, που έχει 0 στα 3 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα και 1 στις 2 βολές πλέον, και ένα λάθος στο παιχνίδι, αλλά δεν του επέτρεψαν να πάρει την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ, ούτε επέστρεψαν στη Ρίτας να πάει μέσα στο καλάθι όπως είχε κάνει κόντρα στην Τενερίφη. Και τώρα ο Νάναλη είναι αποφασισμένος να δώσει τον τίτλο στην ΑΕΚ με ένα πολύ ωραίο σούτ 2 πόντων από τη γωνία. Φτάνει στο 18 και τη διαφορά επίσης το 18, που είναι η μεγαλύτερη υπέρ της ΑΕΚ στον τελικό. Ένα σούτ για 3 από τον Λουκόσιους, άστοχο, rebound από τον Μπάρτλεϊ. Δεν ξέρω αν έχουν ψυχολογία οι παίκτες της Λιέντου Ρίτας, της Ρίτας Βίλνιους, με συγχωρείτε, λέω όλο τον παλιά της. Ο Φίζελ θα στοχίσει για 2 με ταμπλό, στη συνέχεια θα κάνει φάουλ ο Γκρέι πάνω στον αντίπαλό του, αλλά ο Μπρούγκε εξουθενωμένος θέλει τη βοήθεια του Μασιούλης για να σηκωθεί, και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εξουθενωμένος σωματικά, αλλά ψυχολογικά. Βέβαια, μάλλον διορθώνω, το φάουλ είναι υπέρ της ΑΕΚ, έκανα εγώ λάθος, ο Μπρούγκε το έκανε το φάουλ, και θα έχουμε βολές λοιπόν για την ΑΕΚ, για τον Κισόν Φίζελ. Ο κόσμος της ΑΕΚ ζητά από την ΑΕΚ να φέρει το κύπελο το ευρωπαϊκό, και θα το κάνει η ΑΕΚ με αυτή την απόδοση που έχει. Το μοναδικό ψεγάδι στην εμφάνιση της ΑΕΚ, ας πούμε ότι είναι οι χαμένες βολές, που είναι 5 στον αριθμό. Εκτελεί ο Φίζελ, ευστοχή, 54-35, 4-17 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ περιόρισε στο πρώτο ημίχρονο μια ομάδα που σκόραρε κατά μέσο όρο πάνω από 40 πόντους, μόλις στους 25, ενώ ο Φίζελ κάνει το σκορ 55-35 στο συν 20 η ΑΕΚ. Και ενώ υπολείπονται 4 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, και ένα ακόμη λάθος αποτέλεσμα της φοβερής άμυνας της ΑΕΚ από τους παίκτες της Ρίτας Βίλνιους, συγκεκριμένα από τον Μαρτσουλιώνης. Είπαμε, γιος του Σαρούνας Μαρτσουλιώνης, του φοβερού Λουθουανού, στάρ του NBA, του παρελθόντος βέβαια. Ο Λεκαβίτσιος τρίπλα πίσω από την πλάτη, θα δώσει τον Άναλη. Παίρνει εκείνο screen από τον Φίζελ, στάρ για 3, αστοχή ο Νάναλη. Αλλά εντάξει, έχει κάνει τα πάντα σήμερα. Ενώ τώρα θα πάρει φάλο Μαρτσουλιώνης από τον Φίζελ, που ακόμα και τώρα είχε το μυαλό του στο να σταματήσει, αλλά είχε 5 φάουλ η Ακέδη. Άρα εντάξει, δεν χρειαζόταν αυτό το φάουλ. Στέλνει τον Μαρτσουλιώνης στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Βέβαια η ΑΕΚ είναι στο συν 20 και ακούτε τι γίνεται από τον κόσμο της. ΑΕΚΑΡΑ, φέρε μας το κύπελο. Ξακολουθούν να φωνάζουν εδώ οι φίλοι των κιτρινόμαυρων που έχουν κάνει το ταξίδι για την Παταλώνα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, γιατί συνομιλούσα νωρίτερα και με έναν φίλο του κιτρινόμαυρου που ήρθε από τη Γερμανία. 55-37, με την αδερφή του να είναι φανατική ερασπορίτησα. 55-37 το σκορ. Ο Λεκαβίτσιους δίνει στον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ με πλάτη το Μαρτσουλιώνης. Σουτάρει για 2, αλλά θα τον κόψει ο Μαρτσουλιώνης και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ελέγξει ο Μπάρτλεϊ την μπάλα. Η μπάρα αυτή θα βγει εκτός από τα δικά του χέρια. Η κατοχή περνά στην Ρίτας. Για την ΑΕΚ μπαίνει ξανά στον παρκέ ο Κατσίβελης αντί του Φρανκ Μπάρτλεϊ. Δεν έχουν αγωνιστεί στον αγώνα έως τώρα για την ΑΕΚ Σκορδίλης, Αρσενόπουλος και Κουσμίνσκας. Ο Κουσμίνσκας, ένας καταπληκτικός παίκτης, ένας καταπληκτικός Λιθουανός παίκτης, αλλά είναι στα τελειώματα της καριέρας του και έχει περιοριστεί έτσι σε έναν ρόλο με πολύ λίγα λεπτά συμμετοχής. Και φανταστείτε τι ρόστερ έχει η ΑΕΚ, μάλλον τι πετυχαίνει χωρίς τον Κουσμίσκας να είναι πρωταγωνιστής. Προσπαθεί να σκοράρει με ένα μακρινό λέει από Μαρτσουλιώνη, σας το χείπεν εκείνο στο επιθετικό rebound. Θα δώσει το Μασιούλης, ο οποίος θα μειώσει στους 16 τη διαφορά, 55-39, ενώ πριν από λίγο ήταν στους 20. Ο Κατσίβελης κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Σε φεύγει ωραία από τον Μαρτσουλιώνης. Κάρφωμα από τον Φίζελ μετά την φοβερή αλεϊού πάσα από τον Δημήτρη Κατσίβελη. Ξέφυγε με φοβερή προσποίηση ο Κατσίβελης από τον Μαρτσουλιώνης. Έπιασε την μπάλα με τα δυο του χέρια. Την έδωσε στον Φίζελ που κάρφωσε.

0: εντυπωσιακά. Και τώρα ο Φίζελ απομακρύνει την μπάλα πάνω από το Στεφάνι. Αντικανονικά λένε οι διαιτητές. Εντάξει, νομίζω ότι θα έπρεπε να μην μετρήσει το καλάθι. Το έχει δώσει, έχει δώσει αυτή την υπόδειξη ο ένας εκ των τριών διαιτητών. Διαμαρτύρεται ο Σάκοντας στον πάγκο. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Ο διαιτητής λέει ότι το έκανε αντικανονικά ο Φίζελ. Ενώ βλέπουμε στο κιουπ την φάση που έβγαλε νωρίτερα ο Κατσίπελης με την φοβερή πάσα για το κάρφωμα του Φίζελ. Εξίσου εντυπωσιακό το κάρφωμα του Κισόν Φίζελ. Μέτραει το καλάθι κανονικά της Ρίτας. Στην επίθεση είναι η ΑΕΚ με τον Λεκαβίτσιους. Να δίνει στον Νάναλη. Κρατά ο Νάναλη, παίρνει φάουλ. Αστοχή, αλλά θα πάει στη γραμμή. Ο Τζέιμς Νάναλη, που είχε κολλημένο πάνω του τον Σαργιούνας, τον τράβαγε εκείνος, κατάφερε ο Νάναλη να βάλει πρώτα το σώμα του, πρώτος μάλλον το σώμα του προς την μπάλα και στη συνέχεια να πάρει το φάουλ, το φάουλ από τον Παλιούκενας, που είναι το αμυντικό όπλο, ας το πούμε έτσι, της Ρίτας, αλλά σήμερα δεν έχει καταφέρει να περιορίσει ούτε τον Μπάρλι. Το μαρκάρισμα του οποίου ανέλαβε στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Μπάρλι να σκοράρει 10 πόντους, ούτε τον Άναλι που με την πρώτη εύστοχη βολή έφτασε στους 19 και συνεχίζει για τους 20 τώρα ο Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ο MVP του τελικού, όχι μόνο επειδή σκοράρει 20 πόντους, που και αυτό βεβαίως είναι φοβερά σπουδαίο, αλλά γιατί οργανώνει με πολύ μεγάλη ψυχραιμία το παιχνίδι της ΑΕΚ. Με το Μασιούλης πάντως τώρα σκοράρει με ταμπλό για 2. Ο Νάναλι έχει 4 στο 8 δίποτα, 2 στα 2 τρίποτα, 6-6 βολές, ενώ έχει μαζέψει 2 rebound επίσης, τα οποία είναι επιθετικά. Ο Τζέιμς Νάναλι τώρα βγάζουν χειροκροτά ο Σαργιούνας ηρωνικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το φάουλ που δόθηκε υπέρ του Γκρέκ Μπράουν, υπέρ του Κισόν Φίζελ, ο οποίος θα πάει στη γραμμή των βολών. Πάντως η Ρίτας είναι μια ομάδα που σε όλο το φετινό FIBA Champions League κέρδιζε πάρα πολλές βολές, πάνω από 20 ανά αγώνα. Τώρα ευστοχή στην πρώτη βολή ο Φίζελ, όπως έκανε και νωρίτερα, έχει 3-3, 60-43 στο συν 17 η ΑΕΚ. Η Ρίτας δεν έχει καταφέρει να περάσει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Έχει 5-8 βολές. Δεν κερδίζει φάουλ, γιατί δεν πάει σε μονομαχίες. Πάει σε σου 3 πόντων. Είναι πάρα πολύ άστοχη. 4 στα 22 έχει η Ρίτας. Είναι καταπληκτική η άμυνα, καταπληκτικό το διάβασμα του Ντράγκαν Σάκοντα στο παιχνίδι των Λιθουανών. Τώρα ο Παλιούκενας προσπάθησε να ποστάρει τον Άναλι, δεν τα κατάφερε, έβγαλε έξω. Ο Μαρσουλιώνης δίνει στο Μασιούλης. Εκείνος πέταξε ουσιαστικά την μπάλα προς το καλάθι της ΑΕΚ. Ο Φίζελ δεν πήρε το rebound, αλλά η μπάλα βγήκε εκτός από τα χέρια του Κάρολάιν. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι για τους κιτρινόμαυρους. Ρεσιτάλ αμυντικό από την Ένωση. Ο κόσμος της συνεχίζει το πάρτι στην κερκίδα. Προσπαθεί ο Παλιούκενας να κλέψει από τον Άναλη. Η πρώτη επιχειμένη άμυνα είναι αυτή. Επί της ουσίας μειώνει στους 16, 61-45, γιατί έκλειψε από τον Άναλη και πήγε μετά στο καλάθι της ΑΕΚ. Στο συν 16 η κιτρινόμαυρη με τον Κατσίβελη τώρα να κατεβάζει, και ο Κατσίβελης ήταν σπουδαίος στο τελευταίο δεκάλεπτο, στον τρίτο προημιτελικό με την Πανταλώνα και στον ημιτελικό προχθές και σήμερα. Έχει δώσει επίσης σημαντικά πράγματα στην ΑΕΚ. Που παίρνει ξανά την μπάλα τώρα ο Κατσίβελης, πάει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ από τον Παλιούκενας και θα πάει και στη γραμμή των βολών. Έχει τη δυνατότητα να πάει τη διαφορά ξανά στους 18. Ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες, γιατί οι Λιθουανοί θεωρούν ότι δεν υπήρχε φάουλ στη φάση αυτή, στο μαρκάρισμα του Παλιούκενας πάνω στον Κατσίβελη, εξού και αποδοκιμασίες. Ο Κατσίβελης πάντως έχει την ευκαιρία να σκοράρει τους πρώτους του πόντους στον αγώνα. Δεν έχει επιχειρήσει σουτ στα 7 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Ευστοχή, πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στον αγώνα, 62-45. Δίνει άλλα πράγματα ο Κατσίβελης. Στα λεπτά που είναι στο παρκέ και στα οποία η ΑΕΚ με αυτόν στον αγωνιστικό χώρο έχει θετικό πρόσημο απέναντι στην Ρίτας. Έχει και η δεύτερη βολή από τον Κατσίβελη. 63-45, αλλαγές, όχι time out, από τον πάγκο της λιθουανικής ομάδας. Ο κόσμος της ΑΕΚ συνεχίζει να ζητά το κύπελο, το οποίο έχει ουσιαστικά στην αγκαλιά της η ΑΕΚ. Ο Μαρτσιλιώνης πάει προς τα μέσα, θα αφήσει το Μασιούλης, εκείνος θα αστοχίσει. Ο Φίζελ απομακρύνει νόμιμα αυτή τη φορά σε αντίθεση με πριν. Και έτσι λοιπόν τώρα η ΑΕΚ είναι στην επίθεση, ούσα στο σύν 18. Ο Νάναλη, κορυφαίος κατά τη γνώμη μου στο σημερινό αγώνα, προσπάθησε να περάσει μια πάσα για κάρφωμα στο Φίζελ, αλλά ήταν κακή. Εκτός η κατοχή για την Ρίτας, που έχει όλα τα 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ προηγείται με 18, έκλεισε το ημίχρονο στους 17, έφτασε τη διαφορά ακόμα και στους 20. Και νομίζω ότι δεν χάνει αυτό το κύπελο με τίποτα. Πρέπει να κάνει θαύματα στην τελευταία περίοδο η Ρίτας για να ανατρέψει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
1: Αποτέλεσμα. Το κύπελο,
0: δεν σ' άκουσα, Άγγελε.
1: Πρέπει να φύγει η ΑΕΚ από το γήπεδο. Η εικόνα της ΑΕΚ από την αρχή, από την αρχή μέχρι τώρα είναι εξαιρετική. Και στην άμυνά της και στην επίθεσή της δεν.
0: Ισχύει, το κήπεδο
1: είναι, εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει με διαφορά γύρω στους 15 με 20.
0: Τώρα ο Σαργκιούνας κατεβάζει. Έχει μπροστά του τον Κατσίβελη ο Σαργκιούνας. Θα εξαντλήσει τον χρόνο που έχει στη διάθεσή της η ομάδα από τη Λιθουανία. Ο Σαργκιούνας παίζει στα πόδια τον Φίζελ, πάει προς τα μέσα, βγάζει τον τρίποντο στον Σμιθ. Αστοχή εκείνος στο σύν 18 η ΑΕΚ. Ακούμε το σχόλιο του Κώστα Χαλαματζιώτη.
2: Η κυριαρχία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που φοβούνται να σουτάρουν οι Λιθουανοί. Είτε από μακριά είτε από κοντά δεν πλησιάζουν. Είναι τρομερή η άμυνα της ΑΕΚ. Εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτή, γιατί επιθετικά βλέπουμε ότι έχει κενά διαστήματα τα οποία οφείλονται στην κούραση του Γκρέι, ο οποίος ζήτησε μόνος του αλλαγή, στην κούραση του Μπάρτλεϊ από το overplay που τον παίζουν, γιατί ξέρουν ότι είναι ένας από τους σκόρερ της ΑΕΚ, και ο Νάναλη δεν μπορεί να πάρει όλες τις προσπάθειες, γι' αυτό και έχει σταματήσει 18 πόντους διαφορά. Θα ήταν μεγαλύτερα από τους 20 πόντους, το καταλαβαίνουμε. Όμως όταν έχεις τέτοιο αέρα, το πιστεύεις. Και κυριαρχεί στο γήπεδο, νομίζω ότι αυτή η ΑΕΚ που έχουμε δει για 30 λεπτά δεν κινδυνεύει από αυτή την ρήτα. Το θέμα είναι να παραμείνει συγκεντρωμένη, να μην δώσει επιθετικά rebound καθόλου και να μην κάνει άλλο λάθος. Γιατί είδαμε και 2-3 λάθη στο passing game που δεν στήχησαν μένα, αλλά καλό είναι να αποφεύγονται.
0: Άρα μένει ένα δεκάλεπτο, Άγγελ, για να σου δώσουμε το λόγο για να στεφθεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια στο FIBA Champions League. Εφόσον συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, σου δίνω το λόγο να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Τα ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο, αφού μόλις αυτή την ώρα η ΑΕΚ προηγείται με 63-45 και καλπάζει προς την κατάκτηση του Basket Champions League κόντρα στη Ρίτας Βίλνιους. Να δούμε τα επιμέρους σκορ στα δεκάλεπτα. 25-15, 17-10, 21-20 τα επιμέρους σκορ στα 3 δεκάλεπτα. Η ΑΕΚ που από την αρχή έχει μπει καλά στον αγωνιστικό χώρο με πολύ δυνατή άμυνα και με πολύ καλές επιθέσεις κατάφερε να πάρει τη διαφορά, την έφτασε μέχρι και συν 20 όπως ακούσατε και από τον Κώστα, και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ εφόσον μείνει προσιλωμένη δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του τροπέου. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ Παρτιζάν Μπέογκραντ 1-1, Χάπολ Πετάχ Τίκβα, Χάπολ Μπερσεβά 2-3, Μακάμπι Μπεϊτάρ 3-0, Χάπολ Τελαβίβ Μακάμπι Τελαβίβ 1-1, Λεπουίντι Ζων 1-2, Μπουρκ Περονάς Βαλενσιέν 1-0, Ορλεάν Φλερί 2-0, Ρουέν Βερσαλίες 0-3, Σατορού Σωσό 2-1, Σταντ Μπριοσίν και Βιγή 3-0, Σνίτς Πολόνια Μπίτομ 1-4, Σταλμίελετς Πούζκα 1-1, γκολ έχουμε στο Ντεπορτίβο Τάρμα 1-1, είμαστε και εδώ. Γκολ έχουμε στο Τριστάν Σουάρες Μίτλαντ 1-2, Ανεσίροντε 0-2. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Λαβάλ Μπουλόν 2-0, Μπαστιά Λεμάν 0-1, Νανσίδου Κέρκη 2-0, Ρεμσπο 4-2, Ρεντστάρ 93, Μομπελιέ εδώ είμαστε στο 1-0, Σεντετιέν Αμιάν 2-0, Ντεγκράφσαπ Αλμίρε Σίτι 1-2, Κλουζ Ραπίντ 1-0. Γκόρνικε Ζαγκλέμπιε είναι ημίχρονο 0-0. Αρχεντίνο Μέρλο Ντεπορτίβο Λίνερς 0-0 ημίχρονα. Όπως ημίχρονα είναι και τον Ντεφενσόρε Σουνίτος Κομουνικασιόνες 0-1. Ντεπορτίβο Αρμένιο Ατλέντικο 1-2. Φλάντρια Ντεπορτίβο Μέρλο 1-0. Ντεπορτίβο Λαφερέρε Σαν Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο 0-2 ημίχρονο. Ταγέρες Βίγια Σαν Κάρλος 0-0. Μπενεβέντο Αρέτσο είμαστε στο 1-0 ημίχρονο. Ταντράν Σκάλιτσα 2-0 ημίχρονο. Ατλέντικο Τέμπερλέι Ντεπορτίβο Μαϊπού 0-4. Σαν Μιγγέλε Τουδιάντε 0-0. Νιρεμβέργη Σάλκε 2-0. Λουκέρνη Σερβέτ 0-2. Ντανούμπιο Άλμπιον 0-1. Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Ντέλφιν 2-0. Αυτά είναι ημίχρονο. Κλάμπρι Συντρούιτεν 1-0, Λέτσε Γιούβε 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε και στο Μάφρα Ακαδέμικα 1-0. Μάλαγα Σπόρτινγκ Χιχών 0-1 και Καθερένιο Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 1-0. Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Ο λόγος και πάλι στον Βασίλη Μοτσιέλα. Βασίλη.
0: Στο συν 17 η ΑΕΚ ξεκίνησε με ένα τρίποντο αρχικά από τον Λουκώσιο, στο οποίο απάντησε ο Κισόν Φίζελ με ένα έσπρωξε την μπάλα στο καλάθι. Ο Κισόν Φίζελ μετά το άστοχο στο 2 πόντων από τον Μπάρτλεϊ. Ο Χάρντινγκ τώρα θα πάρει φάουλ από τον Φίζελ. Η διαφορά είναι στους 17 για την ΑΕΚ, η οποία έχει δημιουργήσει διάφορα ρεκόρ σε αυτό το τελικό, με την κούπα να φαίνεται, να φαίνεται ξεκάθαρα στο βάθος του δεκαλέπτου. Είναι αγκαλιά η ΑΕΚ με το τρόπαιο. Να πούμε καταρχάς ότι η 17 πόντη διαφορά στο ημιχρόνου ήταν η μεγαλύτερη που καταγράφηκε ποτέ σε αγώνα που θα έγινε τον τίτλο στο Basketball Champions League, το τελικό δηλαδή. Επίσης η ΑΕΚ κατάφερε να περιορίσει την Λιέτουβος, την Ρίτα Βίλνιους, μόλις στις 25 πόντους στο ημίχρονο, που είναι η μικρότερη συγκομιδή της ποτέ στο Champions League σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει την διοργάνωση. Ενώ ο Χάρντινγκ πετυχαίνει και το πρώτο σούτ εντός παιδιάς, έρχοντας διαφορά στους 14. Ο Νάναλι έγινε ο πρώτος παίκτης, ενώ ο Χάρντινγκ κλέβει. Και κλέβει από τον Λεκαβίτσιους και μειώνει στους 12, αναγκάζοντας τον Σάκοντα να καλέσει time out. Γιατί μετά την επανέναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου, η Ρίτας προσπαθεί να κάνει την αντεπίθεσή της στο παιχνίδι, έχοντας ένα επιμέρους 8-2 υπέρ της. Και έτσι λοιπόν ο Σάκοντα πήρε time out, και θα κλείσω για να σου ξαναδώσω το λόγο για να επιστρέψουμε σε 20 δευτερόλεπτα, ότι ο Νάναλι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Champions League σε τελικό που σκοράρει 20 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο. Σου δίνω το λόγο για να ερχόμαστε.
1: Εντάξει Βασίλη, πάρε τις ανάσες σου λοιπόν. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, 65-53 προηγείται η ΑΕΚ. Ο Χάρντινγκ με τρίποντο ρίχνει τη διαφορά στους 14 και με καλάθι στον ευνηδιασμό στους 12. Το time out, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη, από τον τεχνικό της ΑΕΚ, τον Σάκοτα, προκειμένου να μιλήσει στους παίκτες του, καθώς η ένωση έκλεισε στο συν 18 και το τρίτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, να θυμηθούμε τα επιμέρους σκορ. 25-15, 17-10, 21-20 και τώρα, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη, το επιμέρους σκορ είναι 2-8. Λοιπόν, να δω στο κουπόνι αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα σκορ. Έχουμε στο Motherwell Hearts 1-0, ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι. Το Mafra Academica γίνεται 2-0. Γκολ στο Chicago New York Red Bulls 0-1 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Τα υπόλοιπα, σε Ντετιένα Μίαν γίνεται 3-0. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν. Λοιπόν, 65-53 και οι οπαδοί της ΑΕΚ αλλά και οι οπαδοί της Ρήτας ζητοκραυγάζουν, καθώς οι οπαδοί της Ρήτας βλέπουν την ομάδα τους να μειώνει κάπως τη διαφορά. Όμως να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση, καθώς το παιχνίδι ξαναρχίζει. Έλα Βασίλη.
0: Ξεκίνησε μετά το τάιμα του Dragan Σάκοντα και τη μείωση του σκορ στους 12, τη διαφορά στους 12 από τους 18 από πλευράς Ρήτας. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με 12 και θέλει ψυχραιμία στο παιχνίδι της. Στην τελική ευθεία ο Μπάρτλεϊ πιέζεται ασφιχτικά. Σούτια 3 από τον Μπράουν. Μέσα! Ο Γκρέκ Μπράουν ευστοχή σε σούτ 3 πόντων και γυρίζει προς την κερκίδα για να το πανηγυρίσει. Ξανά στους 15 διαφορά, 68-53. Νωρίτερα είχε ένα πολύ κακό σούτ ελεύθερο 3 πόντων ο Μπράουν. Τώρα ευστόχησε. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τρίποντο για να έτσι κόψει λίγο τη φορά των Λιθουανών. Ένα σούτ 3 πόντων και πάλι από τον Λουκώσιους. Εύστοχο κι αυτό. 68-56, ξανά στους 12 η διαφορά, πεντάδα για την ΑΕΚ. Μπάρτλι, Μπράουν, Γκρέι, Νάναλι και Λεκαβίτσις. Οι πιο έμπειροι, έτσι, ο Νάναλι για την ακρίβεια και ο Λεκαβίτσις είναι στο παρκέ. Ο Μπάρτλι που είναι ένας φοβερός σκόρερ και MVP της φετινής σεζόν, όπως και ο Gray. Καταπληκτικός παίκτης, τρίποντο από τον Bartley. Το παίρνει πάνω του. Αυτός ο κλατς παίκτης, όπως λένε, για επειδή σκοράζει τις τελευταίες στιγμές. Ενώ ο Harden απαντά και πάλι με τρίποντο. Και έχουμε διαγωνισμό τριπόντων. 4 σερί. Τη διαφορά ξανά στους 12. 71-59 το σκορ. 71-56 δείχνει ο πίνακας. Αλλά φαντάζομαι αυτό θα αλλάξει. Ο Bartley σούταρ για 3. Παίρνει φάουλ από τον Σπίτι Σμιθ τώρα. Άλλαξε στον πίνακα. 71-59. Αλλά κερδίζει φάουλ σε σούτ έξω από τα 6-75 ο Bartley. Και έχει την ευκαιρία με ένα έμεσο τρίποντο να ξαναπάει τη διαφορά στους 15. Και ο κόσμος της ΑΕΚ, όπου και αν βρίσκονται φιλαθλήτες, γιατί υπάρχουν φιλαθλοί διάσπαρτοι σε διάφορα σημεία, φωνάζουν ΑΕΚ, ΑΕΚ, όπως ακούτε, όπως φτάνει στα αυτιά σας. Ο Bartley έτοιμος για την πρώτη βολή. Ευστοχή, 72-59, ο Frank Bartley. Είχε 10 πόντους στην πρώτη περίοδο. Τώρα ο Frank Bartley, που πέτυχε και νωρίτερα τρίποντο, και ευστοχή και στη δεύτερη βολή, φτάνει στους 17 ο Αμερικανός της ΑΕΚ. Το σκόρ είναι 73-59-20, έχει ο Νάναλη. Και ο Bartley δεν είχε σκοράρει στη δεύτερη περίοδο καθόλου. Σκοράει τώρα κατά ρυπάς. Και αυτή η βολή είναι εύστοχη στους 18 ο Bartley, έχοντας 4 στις 5 βολές. Ο Harding έχει μπροστά του Λεκαβίτσιους, πάει προς τα μέσα, φάουλ και καλάθι. Τι έβαλε, έβαλε ένα απίστευτο καλάθι. Τώρα δείχνει να προσπαθεί να πάρει πάνω το σκορ για την Ρίτας ο Harding. Τον είχε κρατήσει η ΑΕΚ με έναν πόντο για 3 δεκάλεπτα, τον Αμερικανό point guard που είχε 29 στον ημιτελικό με την Τενερίφη. Ευστοχή και στην βολή ο Harding, που φτάνει στους 12. Έχει πετύχει σχεδόν 11 πανωτούς, όταν έχουμε νεύρα. Μια μικρή ένταση, εντάξει, αλλά λύνεται. Θα δούμε βέβαια τι θα πούν οι διαιτητές. Γιατί κοίταζε και εγώ τα στατιστικά του Harding, να δούμε τι έχουν δώσει. Υπάρχει τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στο Λεκαβίτσιους. Αλλά δόθηκε από μία τεχνική ποινή και στον Harding. Επομένως η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν πολλές. 74-62 ο Λεκαβίτσιους περνά γρήγορα το κέντρο, πιεζόμενος ωστόσο. Κρατά έχοντας μπροστά του τον Harding ο Λεκαβίτσιους. Θα δώσει τον Bartley. Ξανά Λεκαβίτσιους. Αφήνει για τον Gray, στο τρίποντο ο Gray. Αφήνει στο Λεκαβίτσιους, του δίνει screen, πάει ο Λεκαβίτσιους προς τα μέσα, αστοχή. Ο Λεκαβίτσιους από την επίση του Γκουντάιτης, ενώ θα πετάξει από μακριά, από το κέντρο σχεδόν, ο Σμιθ την μπάλα, θέλοντας να εκμεύσει φάουλ για 3 από τον Άναλη. Ο Άναλη δείχνει χαμηλά. Οι διαιτητές έχουν δώσει 3 βολές και έχει δυνατότητα η Ρίτας να ρίξει τη διαφορά και σε μονοψήφια τιμή. Και έχουν ξεσηκωθεί οι δικοί της φίλαθλοι στην κερκίδα. Η ΑΕΚ πρέπει να δείξει ψυχραιμία. Είναι το μοναδικό διάστημα στον αγώνα που φαίνεται να την έχει χάσει. Εγώ δεν έχω δυνατότητα του replay για να δω αν ήταν σωστή ή όχι η υπόδειξη των διαιτητών. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Σμιθ. Και μειώνει στους 11, 74-63. Έχει 7 στις 10 βολές η Ρίτας. Τον τελικό. Εκτελεί και ευστοχή και στη δεύτερη ο Σμιθ, ο οποίος φτάνει στους 10 πόντους και γίνεται ο δεύτερος παίκτης με την ψήφια αριθμό πόντων για την ομάδα του, ενώ 3 έχει η ΑΕΚ. Ο Harding και ο Σμιθ έχουν πλέον από 11, γιατί ευστόχησε και στην τρίτη βολή και τώρα πιέζουν παντού οι παίκτες της Ρίτας. Ο Harding κάνει ενδεχομένως να υπάρχει υποψία φάουλ πάνω στο Λεκαβίτσιους. Ο Νάναλη τώρα θα δώσει τον Gray. Εκείνος μπορεί να αποστάρει τον Μπρούνκε. Θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ και θα πάρει και το φάουλ για να πάει στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Δεύτερο φάουλ του Μπρούνκε Το τελικό, το σημαντικό είναι ότι ο Γκρέι πάει στην γραμμή και έχει τη δυνατότητα να αυξήσει ξανά τη διαφορά σε διψήφια τιμή, γιατί η Ρίτας έχει μειώσει κατά 9 πόντους τη διαφορά. 63-45 ήταν το σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και τώρα είναι στο 74-65. Έγινε επιμέρους 20-11, 29 η Ρίτας. Και τώρα ο Γκρέι σουτάρει από τη γραμμή των βολών και θα στοχίσει ο Ρέικουαν Γκρέι, προκαλώντας και τους πανηγυρισμούς των Λιθουανών φιλάθλων. Ο Γκρέι, ο οποίος αστόχησε στην πρώτη πολύ που εκτέλεσε στο μάτς, τον τελικό, εκτελεί τώρα τη δεύτερη και ευστοχεί. Στο συν 10 η ΑΕΚ, 75-65, 5-57 για το φινάλε του τελικού, που εξελίσσεται σε δραματικός με αυτή την αντεπίθεση που προσπαθεί να κάνει η Ρίτας, αν και είναι πολύ πίσω ακόμα, έτσι στους 10. Ο Χάρντινγκ πάει προς τα μέσα και σκοράρει με ένα πολύ δύσκολο lay-up με το αριστερό. Μειώνει η Ρίτας του διαφορά στους 8. Ο Λεκαβίτσιους έχει πάνω του τον Χάρντινγκ. Κρατά ο Λιθουανός, δεν πήρε το screen που πήγε να του δώσει ο Νάναλη. Κλέβει ο Σμιθ, απρόσεκτη πάσα του Λεκαβίτσιους στον Μπράουν. Η μπάλα είναι στη γωνία στον Μπρούν και εκείνος αφήνει στο Χάρντινγκ. Ο Χάρντινγκ έχει 13 και έχει πάρει σχεδόν όλες τις επιθέσεις της Ρίτας σε αυτήν την τέταρτη περίοδο. Σουτάρει τώρα για 2. Θα αστοχίσει και να το rebound είναι αμυντικό. Το πήρε ο Γκρέγκ Μπράουν. Το χρειαζόταν αυτό το rebound η ΑΕΚ και να μην σκοράρει η Ρίτας. Στην επίθεση είναι η ΑΕΚ με τον Άναλη. Ο Νάναλη πολύ ωραία πάσα στον Μπράουν, τη χάνει κάτω από το καλάθι, το χάσε, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Νάναλη. Ακόμα 4-45 για το τέλος του τελικού. Φοβερή πάσα στον Μπάρτλι, καθαρό το κόψιμο από τον Γκουντάιτης. Η μπάλα όμως είναι για την ΑΕΚ, 6 δευτερόλεπτα ακόμη στο χρονόμετρο για την επίθεσή της. Έχει η ομάδα του Dragon Σάκοτα. 4-41 για το φινάλε του τελικού. Στην επαναφορά κάτω από το καλάθι είναι ο Λεκαβίτσιους. Για την ΑΕΚ έχουν 20 πόντους ο Νάναλη, 18 ο Μπάρτλεϊ, 11 ο Φίζελ. Αυτοί είναι οι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Και ενώ το μεγαλύτερο προβάδισμα για την ΑΕΚ είχε φτάσει μέχρι και στους 20, αλλά ήταν στο συν 18 και τώρα στο συν 8, στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τώρα 4-41 πριν το φινάλε του τελικού είναι στο συν 8, αλλά είναι και στην επίθεση η ΑΕΚ. Είπαμε έχει 6 δευτερόλεπτα ακόμα στο χρονόμετρό της. Ο Λεκαβίτσιος στην επαναφορά θα δώσει τον Γκρέι, εκείνος αφήνει στον Άναλη. Ο Νάναλη σηκώνεται για 3, αστοχή και το rebound είναι αμυντικό από τον Μπρούγκε που αφήνει στον Σμιθ. Ο Σμιθ στον Μπρούγκε και πάλι Χάρντινγκ έχοντας μπροστά τον Λεκαβίτσιους. Πάει προς τα μέσα, δίνει στον Γκουντάιτης. Ο Γκουντάιτης κάνει airball, μιλάμε φοβερό, έχοντας πάνω του τον Μπράουν. Η ΑΕΚ στην επίθεση, ο κόσμος της την ενισχύει φωνάζοντας πάρα πολύ δυνατά. Ο Γκρέι γυρίζει, αλλά θέλησε να πάρει φάουλ επί της ουσίας και πέταξε την μπάλα χωρίς να κοιτά το καλάθι, έχοντας γυρίσει πλάτη σε αυτό και την έστειλε πάνω και από το ταμπλό έξω. Νομίζω ότι υπάρχει άγχος τώρα στις επιθέσεις των κυδρινόμαυρων, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πρέπει η ΑΕΚ να βρει τις λύσεις επιθετικά. Ο Σάκοντα διαμαρτύρεται στους διαιτητές, θέλοντας ενδεχομένως φάουλ στην φάση αυτή. 22-12 το επιμέρους σκορ υπέρ της Ρίτας σε αυτήν την τέταρτη περίοδο. Ένα σου τριών πόντων από τον Λουκώσιο και είναι εύστοχο. Η διαφορά στους 5 τώρα και ο Σάκοντα καλεί time out. Σίγουρα είναι απογοητευμένος από την εικόνα των παικτών του. Έχει δει την ομάδα του να χάνει μια διαφορά 18 πόντων στο τελευταίο, από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τώρα είναι στο συν 5 η ΑΕΚ με ένα 25-12. Από την Ρίτας, 25 πόντους πέτυχε η Ρίτας όλο το πρώτο ημίχρονο, 25 έχει πετύχει σε 4-6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στην τέταρτη. Για να δούμε, ας ελπίσουμε η ΑΕΚ να ξυπνήσει για να πάρει τον τίτλο. Σου δίνω, Άγγελε, το λόγο. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ξανά επανερχόμαστε.
1: Ωραία, Βασίλη. Λοιπόν, κακές επιλογές από την ΑΕΚ στις τελευταίες επιθέσεις. Η διαφορά είναι 3:50 πριν το φινάλε στους 5. Time out. Κάλεσε ο Σάκοτα με τον Λουκόσιους να σκοράρει λίγο πριν για 3. Έτσι, αυτή την ώρα είμαστε στο 75-70. Το επιμέρους σκορ στο 4ο δεκάλεπτο είναι 12-25 για τη Ρήτας. 25-15, 17-10 τα δύο πρώτα, 21-20 το τρίτο, 12-25 για τη Ρήτας. Είναι τα επιμέρους σκορ στα 3 δεκάλεπτα. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση. Η ΑΕΚ που καλείται να επανέλθει στις καλές εμφανίσεις, να είναι στην καλή εμφάνιση που είχε στα πρώτα δεκάλεπτα, να είναι πιο εύστοχη και να κάνει καλύτερες επιθέσεις. Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε εμείς τι έχουμε, καθώς βλέπω τον Άντωνη να πανηγυρίζει και την Μπέτις να προηγείται με 1-0 στο 38ο λεπτό. Λοιπόν, 0-1 είναι η αναμέτρηση της Μπέτις που διεξάγεται αυτή την ώρα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια στο κουπόνι του στοιχήματος που έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε στον Ανσίδου Κέρκη 3-1, σε τέτοια ένα Μιάν 4-0. Όπως είπαμε, γκολ έχουμε και στο Σαν Μιγγέλε του Διάντες Κάσερος 1-0. Ημίχρονο Λέτσο Γιουβέντους 0-1. Κλάμπρι Συντρούιτεν και εδώ είμαστε στο 1-0. Λοιπόν, είπαμε για τον γκολ της Μπέτις κόντρα στη Σοσιεδάδ με τον Άντωνη στο 39 να είναι ο σκόρερ 1-0. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Βασίλη, σε ακούμε.
0: Στο συν 5 η ΑΕΚ είναι και στην επίθεση. 75-70 και ακούτε τι γίνεται στο κήπεδο της Μπανταλώνα. Μπήκε ο Κατσίβελης, θέση του Λεκαβίτσιους. Γενικά πιο ψύχρεμος ο Κατσίβελης. Ο Νάναλη πάει προς τα μέσα, δεν παίρνει φάουλ. Ο Γκρέι το επιθετικό rebound και μέσα. Το χρειαζόταν η ΑΕΚ αυτό το καλάθι. Κάνει το 77-70, 3,5 λεπτά ακόμη για το τέλος. Αστόχησε ο Νάναλη υποπίεση, πήρε το επιθετικό Γκρέι και σκόραρε. Έφτασε στους 9, στο συν 7 η ΑΕΚ. Ο Χάρντινγκ είχε έναν πόντο στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τώρα έχει 14 και 5 ασίστ ακόμα. Σουτάρ για 3 μετά από επιθετικό ριμπάντα στο χ. Και τώρα τι υπάρχει? Φάουλ πάνω στον Κουντάιτης, λένε οι διαιτητές, σε διεκδίκηση του rebound. Το χρεώθηκε ο Γκρέι το φάουλ αυτό. Και η ΑΚ έχει συμπληρώσει τα φάουλ και θα πάει ο Κουντάιτης στη γραμμή των βολών. Ο Κουντάιτης δεν τροφοδοτήθηκε κάτω από τη ρακέτα. Στην τέταρτη περίοδο παραμένει στον παρκέ και τώρα κερδίζει αυτό το φάουλ από τον Γκρέι και πάει στη γραμμή των βολών. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Κουντάιτης λοιπόν, ένας παίκτης, ένα βαρύ κορμί που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, είναι έτοιμος να πετύχει το πρώτο του πόντο στον αγώνα και ευστοχή. Ήταν λοιπόν ο πρώτος του πόντος, μειώνει στους 6, 77-71 γίνεται το σκορ, 0-3 δίποτα ο Κουντάιτης. Έχει μαζέψει 4 rebound και είχε 2 τάπες στον αγώνα. Έτοιμος για την δεύτερη βολή ο Αρτούρας Κουντάιτης υπό τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της ΑΕΚ, αλλά ευστοχή και στην δεύτερη. Μειώνει στους 5, ξανά τη διαφορά. Μπήκε και ο Χαραλαμπόπουλος εκ νέου στο παιχνίδι. Ο Χαραλαμπόπουλος με φοβερή προσήλωση στην άμυνα. Ίσως να χρειαζόταν και νωρίτερα η ΑΕΚ. Ο Κατσίβελης κατεβάζει, πιέζεται από τον Χάρντινγκ. Κρατά όμως ο Έλληνας point guard. Και υπάρχει φάουλ εκτός φάσης. Το φάουλ το χρεώθηκε ο Λουκόσιους. Και αυτό είναι το τέταρτο φάουλ της Ρήτας. Από το επόμενο και η ΑΕΚ πηγαίνει στη γραμμή των βολών. 2:59 ακόμα για το τέλος του τελικού. Ο Κατσίβελης τον Μπάρτλεϊ, πάνω του ο Λουκόσιους, ο Γκρέι, Χαραλαμπόπουλος, δεν το πήρε το συνδιατρής, δίνει στον Γκρέι, εκείνος θα στοχίσει, ενώ κατάφερε να ελευθερωθεί, αλλά δεν είχε καλή ισορροπία όπως σούταρε και αστόχησε για να μαζέψει το rebound ο Μπρούγκε. Στην επίθεση είναι η Ρήτας, ο Λουκόσιους. Θα δώσει τον Κουντάιτης που παίρνει φάουλ, όχι. Καθαρή άμυνα από τον Γκρέι, αστοχή σε lay-up και υπάρχει τεχνική ποινή στον πάγκο της Ρήτας για διαμαρτυρία. Υπήρξε διαμαρτυρία γιατί ζήτησαν οι Λιθουανοί φάουλ στην φάση αυτή και την βολή θα την εκτελέσει ο Νάναλη, που δεν έχει σκοράρει στην τέταρτη περίοδο, στο τέταρτο δεκάλεπτο. Είναι έτοιμος τώρα να κάνει το σκορ 78-72, αν ευστοχίσει. Και θα το κάνει 78-72. Στο συν 6 η ΑΕΚ η κατοχή δική της. 2-29 ακόμη για τη λήξη του τελικού. Η επαναφορά για την ΑΕΚ θα γίνει από το δικό της καλάθι. Έχει 24 δευτερόλεπτα εννοείται, γιατί είχαν ανέβει ψηλά οι παίκτες της. Περιμένει ο Χαραλαπόπουλος κάποιον να πάρει την μπάλα. Το κάνει ο Κατσίβελης. Ο Χάρντινγκ τον μαρκάρει. Κατσίβελης κρατά στο τελευταίο κομμάτι του τελικού. Μπήκε μέσα ο Κατσίβελης. Μπήκε μέσα και ο Χαραλαπόπουλος. Ο Γκρέι που είναι επίσης στην πιτάδα αφήνει στον Άναλι. Ο άλλος είναι ο Μπάρτλεϊ. Ο Νάναλι περνά κάτω από την μπασκέτα. Έχει μπροστά τον Κουντάι. Τη στάρια 2 έξω. Και το rebound είναι αμυντικό. Το πήρε ο Μπρούγκε. Άφησε στον Σμίτι Σμιθ. Ο Σμιθ τον Μπρούγκε. Εκείνο στο Χάρντινγκ. Ο Χάρντινγκ ξανά στον Σμιθ. Ο Σμιθ στον Μπρούγκε. Εκείνο προστάρει τον Κατσίβελη. Κλέβει ο Κατσίβελη. Τι άμυνα έβγαλε. Πόσο καθοριστικός είναι και πάλι. Όπως ήταν και στον πρώην τελικό απέναντι στην Παταλώνα. Ο Κατσίβελη το ίδιο και απόψε στον τελικό. Κόντρα στην Ρίτα Βίλνιους. Ο Μπάρτλεϊ πάει προς τα μέσα. Μα ανάποδο λέει απαστοχή. Ζητά φάουλ. Δεν δίνεται τίποτα από τους διαιτητές. Ο Λουκόσιους στον Σμιθ. Εκείνος στον Μπρούγκε. Αφήνει ο Σμιθ στον Χάρντινγκ, ο οποίος πάει προς τα μέσα και θα αστοχίσει ο Χάρντινγκ, αλλά η μπάλα θα... έχει χτυπήσει ο Μπάρτλεϊ στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ και νομίζω κιόλας ότι έχει δοθεί και η κατοχή για τη Ρίτας, γιατί πάτησε ο Μπάρτλεϊ, αλλά έπεσε πολύ άσχημα στον χώρο πίσω από την μπασκέτα, αλλά σηκώνεται ευτυχώς. Τον είδα να πέφτει, αλλά έχω και τις πινακίδες μπροστά μου. Και τον είδε να πέφτει άσχημα στο παρκέ, αλλά σηκώθηκε ευτυχώς. Είναι καλά ο Μπάρτλεϊ και χειροκροτείται από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Η κατοχή είναι για τη Ρίτας. 1 και 12 πριν το φινάλε, το δραματικό φινάλε αυτού του τελικού του FIBA Champions League. Η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με τον τρόπαιο, αλλά πρέπει να δείξει ψυχραιμία και σε αυτά τα υπολοιπόμενα 72 δευτερόλεπτα. Ο Χάρντινγκ βγαίνει από τα screen. Κάνει πάσα ο Χάρντινγκ στη γωνία. Εύστοχο σου τριών πόντων από τον Λουκόσιους. Και πάλι από τον Λουκόσιους που φτάνει στους 17 πόντους. Έχει 5 στα 8 τρίποντα ο Λουκόσιους. Και τώρα η μπάλα καίει. Ο Μπάρτλεϊ θα δώσει τον Γκρέι. Εκείνος τον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης πάει μπροστά μέσα. Σουτάρει για 2. Αστοχή αυτή τη φορά. Το rebound ο Σμιθ. Αφήνει στον Σαργιούνας. Ο Μπάρτλεϊ πέφτει πάνω του. Ο Σαργιούνας κάνει προσποιήσεις. Θα δώσει στον Σμιθ. Εκείνος τον Χάρντινγκ. Φεύγει από τον Κατσίβελη. Πάει προς τα μέσα και ευστοχή μπροστά από τον Χαραλαμπόπουλο. 78-77 το σκορ. Δεν παίρνει τα ημά ο Σάκοντα. Η ΑΕΚ στην επίθεση και φάουλ που κάνει ο Σμιθ στον Άναλι. Αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ το οποίο έκανε, το πέμπτο φάουλ της Ρίτας. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο Σμιθ ότι θα δίνει βολές στην ΑΕΚ με αυτό το φάουλ στον Άναλι. Στην κόψη του ξηραφιού όλα 78-77 το σκορ, εκεί που η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 18 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και τα έκανε όλα τέλεια στην άμυνα. Στην τελευταία περίοδο έχει κάνει μια φοβερή αντεπίθεση η Ρίτας και ο Νάναλη όμως ευστοχίστη πολύ, είναι ψύχρεμος, είναι ηγέτης, το δείχνει και σε αυτό το κρίσιμο σημείο. 79-77 ακόμη μια βολή για τον James Νάναλη. Ακούτε τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Ρίτας. Εκτελεί ο Νάναλι, ευστοχή και σε αυτή την βολή. 80-77 στο συν 3 η ΑΕΚ. Time out. Έχουμε δίπλα μας τον Κώστα Γαλατσιώτη. Κώστα.
2: Αυτό που έγινε ήταν η κούραση της ΑΕΚ από την προσπάθειά της στα 3 δεκάλεπτα. Την ανάγκασε να υποχωρήσει στην άμυνα. Εξού και η αντίδραση που έβγαλε η λιθουανική ομάδα. Όμως και πάλι έχει το παιχνίδι στον έλεγχό της. Η λογική λέει ότι θα πάει σε φάουλ, εννοείται να προλάβει πριν από σουτ τριών πόντων, γιατί οι Λιθουανοί θα πάνε σε μακρινό σουτ. και μετά θα πάνε σε φάουλ και αυτοί. Δηλαδή θα έχουμε ένα μακρύ διάδρομο μέχρι τη λήξη του αγώνα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να είναι σωστή η αντίδραση της άμυνας ακόμα και αν χρειαστεί φάουλ και να μην επιτραπεί γρήγορο. Λογικά τώρα το time out το πήγε για να πάει την μπάλα στην επίθεση. Θα το δούμε βέβαια, αλλά αυτό πιστεύω θα γίνει. Να μην επιτραπεί ελεύθερο σουτ στην κυκλοφορία. Να γίνει φάουλ σε πάσα.
0: Η ΑΕΚ δέχθηκε σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο 32 πόντους και είχε δεχτεί στο πρώτο ημίχρονο 25, ναι Κώστα.
2: Επιμένω σε αυτό της κούρασης. Έπαιξε πάρα πολύ καλά για 3 δεκάλεπτα, αλλά αυτή η κούραση φάνηκε στις λάθος επιθετικές επιλογές, οι οποίες είτε από κοντά είτε από μακριά δεν ήταν με κυκλοφορία, δεν ήταν με ελεύθερο παίχτη. Πήγε σε αρκετά ένας εναντίον ενός και εκεί η κούραση δεν επέτρεψε καλό τελείωμα. Αλλά αυτά είναι παρελθόν, το παρόν λέει άμυνα τώρα.
0: Πάμε για την άμυνα, πάμε για να πάρει η ΑΕΚ τον τίτλο του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της, να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, πέμπτο συνολικά σε διεθνές επίπεδο. Στην επίθεση, όπως είπε ο Κώστας, από τα 3 τέταρτα του γηπέδου με 14 δευτερόλεπτα η Ρίτα Σβίλνιους, 22,6 πολύποντε για το τέλος του αγώνα, 80-77 το σκορ στην επαναφορά της μπάλας. Ο Σπίτι Σμιθ και ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει με αγωνία, κάποιοι πιάνουν για τα πρόσωπά τους την εξέλιξη τη δραματική αυτού του τελικού στο φινάλε του. Ο Σμιθ στην επαναφορά στον Λουκώσιους, 5 τρίποντα έχει ο Λουκώσιους, σουτάρει ένα ακόμα και ευστοχή και σε αυτό, είναι απίστευτο. 80-80 ισοφαρίζει ο Λουκώσιους με το έκτο του τρίποντο στον τελικό και δυστυχώς βάζει την ΑΕΚ να είναι όχι με την πλάτη στον τοίχο, αλλά να πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρει στην επίθεσή της για να μπορέσει να μην στείλει το μάτι στην παράδοση και να πάρει στην κανονική διάρκεια τον τρόπαιο. Κώστα.
2: Λοιπόν, καταρχήν νομίζω ότι θα πάει την επίθεση από την επαναφορά, δηλαδή δεν θα την πάει μπροστά ώστε με μια χαμένη προσπάθεια να πάρει ρήτα στην μπάλα. Θα χρησιμοποιήσει δηλαδή όλο το γήπεδο, έτσι πιστεύω, τώρα θα το δούμε. Προφανώς η μπάλα θα πάει στον Άναλη και ο Νάναλη θα αποφασίσει αν θα εκτελέσει ή αν θα πασάρει, γιατί η άμυνα της Ρήτας θα προσαρμοστεί τώρα στον Άναλη. Και το ερώτημα είναι, πρέπει να χρησιμοποιήσει μεν όλο το χρόνο, αλλά με κατάλληλη κυκλοφορία, δηλαδή να κόψουν κάποιοι ψηλοί ή ο Γκρέι μέσα, ώστε αν είναι η άμυνα προσαρμοσμένη πάνω του να πασάρει.
0: Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή λοιπόν. Ο Λουκώσιους πάντως έχει κάνει ρεκόρ τριπώντων σε τελικούς Champions League στους 10 και τον δείχνει και η κάμερα εδώ στο cube του γηπέδου. Έχει 6 τρίποντα, κανένας άλλος δεν το είχε πετύχει αυτό. Ο Λουκώσιους που ήρθε από τον πάγκο και έχει πετύχει 20 πόντους για την ομάδα του με 6 στα 9 τρίποντα και ένα στο ένα δίποντο. Η ΑΕΚ έχει απολέσει διαφορά 18 πόντων από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και 20 που ήταν και η μέγιστη υπέρ της διαφορά. Έχει την μπάλα στα χέρια ωστόσο και όπως είπε ο Κώστας η επαναφορά θα γίνει κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. 19 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα υπολείπονται, όλος ο χρόνος για τους κυτρινόμαυρους. Στην επαναφορά ο Χαραλαμπόπουλος έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα και το κάνει για τον Λεκαβίτσιους, ο οποίος έχει μπροστά του τους Αργιούνας. Λιθουανός ο Λεκαβίτσιους. Αποδοκιμάστηκε γιατί έχει παίξει Ζάλγκυρης, για να δούμε ποια είναι η επιλογή του. Προσφύγει ο Λεκαβίτσιους, πάει προς τα μέσα. Με ωραία τρίπλα ξεφεύγει. Αστοχή. Το rebound είναι αμυντικό. Ο Σμιθ θα πετάξει πίσω από το κέντρο και θα αστοχήσει. Ευτυχώς αστόχησε ο Σμιθ με ατυχαμένη προσπάθεια για δύο από τον Λεκαβίτσιους. Θα έχουμε παράταση στον τελικό 80-80 με την ΑΕΚ να εμφανίζει τάσεις αυτοχειρίας επί της ουσίας στην αναμέτρηση λόγω και της κούρασης, όπως είπε και ο Κώστας Καλβατσιώτης. Δέχτηκε 35 πόντους Κώστα σε αυτό το 80 λεπτό.
2: Περίμενα ότι η μπάλα θα πάει στον Άναλη, στη χειρότερη στον Μπάρτλι. Ο Λεκαβίτσιους μόλις είχε μπει από τον πάγκο δεν ήταν ζεστός. Αποφάσισε ο ίδιος να γίνει ήρωας στο αγώνα και έχασε το σουτ. Το θέμα είναι τώρα να πάει με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην παράταση ΑΕΚ.
0: Για να δούμε λοιπόν τα ψυχικά αποθέματα των παικτών του Dragan Sakota, διότι η κούραση, η σωματική είναι δεδομένη. Θα πρέπει η ΑΚ να βγάλει αντίδραση, να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το φοβερό ξέσπασμα των παικτών της Ρήτας, που σκοράροντας 35 πόντους στην τέταρτη περίοδο, όσους συνολικά στις άλλες τρεις μαζί. Δηλαδή η Ρήτας είχε 35 πόντους στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου, του δεκαλέπτου. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχε 35 πόντους. Και η ΑΕΚ στον αντίποδα είχε 53. Προηγούταν με 8 πόντους διαφορά, για να το διορθώσω, για να δω αν λέω σωστά. Όχι, είχε 45, διορθώνω. Αλλά είχε 45 στα 3 δεκάλεπτα και πέτυχε 35 στο τέταρτο. Η ΑΕΚ ήταν στο συν 18 στο τέλος τρίτης περίοδου. Και τώρα το μάτς είναι στην παράταση και η ψυχολογία προφανώς είναι υπέρ των Λιθουανών ή της ομάδας από τη Λιθουανία, αλλά η ΑΕΚ έχει τους παίκτες με εμπειρία, το θέλει πάρα πολύ αυτό το τρόπαιο και καλείται τώρα να το δείξει. Στην πεντάδα για την ΑΕΚ σε αυτό το πεντάλεπτο της παράτασης θα ξεκινήσω, να βλέπω καλά πίσω από την μπασκέτα. Γιατί είμαι σε γωνία. Είναι η Χαραλαμπόπουλος Λεκαβίτσιους που πήρε το τελευταίο σουτ στην κανονική διάρκεια για την ΑΕΚ, αλλά στόχησε. Ο Νάναλι, ο Γκρέι και ο Μπάρτλι μαζεύονται στο κέντρο του γηπέδου, οι πέντε τους. Μαζεύονται στην άκρη, σε μια άλλη άκρη του παρκέ, οι πέντε της Ρίτας. Η κατοχή, η πρώτη επίθεση στην παράταση θα είναι για την ομάδα τη Λιθουανία, με τον Λουκόσιους που είναι ο παίκτης αποκάλυψης του τελικού με 6 τρίποντα, αριθμός ρεκόρ για τελικό να είναι στην επαναφορά. Δίνει στον Σμιθ. Έχει μπροστά τον Λεκαβίτσιους. Ο κρατάω Σμιθ προσπαθεί να βρει να βγουν από τα screen παίκτες της Ρίτας για να ελευθερωθούν, για να σουτάρουν. Δεν βγαίνουν. Η μπάλα θα πάει στον κουντάι της. Με πλάτη γίνος απέναντι στον Χαραλαμπόπουλο. Θα ευστοχήσει. Σε προσπάθεια για δύο, ο σκορ γίνεται ΑΕΚ Ρίτας 80-82. Ο Λεκαβίτσιους έχει μπροστά του Σαργιούνας. Θα αφήσει τον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ πιέζεται από τον Λουκόσιους, αστοχή και το rebound είναι αμυντικό από τον Σμιθ. Η ΑΕΚ τώρα πρέπει να βγάλει άμυνα. Ο Σμιθ δίνει στον Κουντάιτης και πάλι με τον Χαραλαμπόπουλο που είναι... είναι πιο αδύναμος, θα ευστοχήσει και θα πάρει και φάουλ. Εδώ δεν βγαίνει το μαρκάρισμα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν βγαίνει το μαρκάρισμα του Κουντάιτης, γιατί είναι πολύ πιο δυνατός ο Κουντάιτης. Αν κάτι διαθέτει είναι δύναμη ο Κουντάιτης και όγκο, πολύ περισσότερο από τον Χαραλαμπόπουλο. Και σε δύο δεδοχικές επιθέσεις εκεί στόχευσε η Ρίτας Βίλνιους. Πήγε την μπάλα κάτω από το καλάθι. Δύο φορές ο Κουντάιτης απέναντι στον Χαραλαμπόπουλο, δύο φορές σκόραρε και έχει πάρει και φάουλ. Ενώ ο Κουντάιτης ήταν άποντος μέχρι και το τελευταίο δεκάλεπτο, έχει σκοράρει τώρα 6 πόντους με 2 στις 2 βολές και 2 δίποτα τώρα σε αυτή την, στην παράταση και εκτελεί και μία ακόμη βολή και θα ευστοχήσει 80-85. Για να δούμε την αντίδραση των παικτών της ΑΕΚ. Μπαίνει στο μάτς ο Κισόν Φίζελ που τα πήγε πολύ καλύτερα στο μαρκάρισμα του Κουντάιτης και αποσύρει το Χαραλαμπόπουλος. 4 λεπτά και 8 δέκατα ακόμη για το φινάλι. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ εδώ που πιάνουν το κεφάλι, δεν το πιστεύουν. Αλλά τώρα ξεκινούν να τραγουδούν. Ο Λεκαβίτσιους αφήνει για τον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ έχει πάνω του τον Λουκόσιους. Ο Φίζελ δίνει στον Λεκαβίτσιους, εκείνο στον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ σηκώνεται για τρεις. Αστοχή, το rebound είναι αμυντικό. Η αλήθεια είναι τώρα πως η ψυχολογία είναι με το μέρος των Λιθουανών που είναι και στην επίθεση. Πρέπει να βγάλει τώρα την άμυνα. Στις δύο πρώτες επιθέσεις της Ρίτας στο πεντάλεπτο της παράτασης έχει δεχτεί καλάθι. Ο Σαργιούνας δίνει στον Λουκόσιους στο τρίποντο, το βάζει και αυτό, απίστευτο αυτό που κάνει. Στο σύν 8 η Ρίτας, time out από τον Σάκοντα. Ο Λουκόσιους σκοράρει το 7ο του τρίποντο στον τελικό. Είναι ο μεγάλος, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής σίγουρα για την Ρίτας Βίλνιους. φτάνει στους 23 πόντους μετά στα 10 τρίποντα. Άγγελε, σου δίνω λίγο το λόγο και επαναρχόμαστε.
1: Βεβαίως, Βασίλη. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει χάσει την ηρεμία της, είναι πίσω με 8. 3 και 22 μένουν ακόμα. 88-80 προηγείται η Ρήτας με τον Λουκώσιος να κάνει πράγματα και θαύματα από στα σουτ των τριών πόντων. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται σε αυτό. Γκολ έχουμε στο Κλάμπριζ Ιντρούιτεν, το σκορ έχει γίνει 2-0. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν. Γκολ και για την Ακαντέμικα Βισέου κόντρα στην Μπενφίκα Β, 0-1 ανοίγει εδώ το σκορ. Να δω κάτι άλλο αν έχουμε, όχι δεν βλέπω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε λίγο πριν. Το Λέτσε Γιουβέντους παραμένει στα επίπεδα του 0-1 όπως είχε διαμορφωθεί από το πρώτο λεπτό με τον γκολ του Βλάχοβιτς μετά την ασίστ του Καμπιάσο. Ακυρώθηκε και ένα γκολ του Βλάχοβιτς λίγο νωρίτερα. Αυτή την ώρα έχουμε ημίχρονο στο Sociedad Betis 0-1. Έλα Βασίλη, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάει και πάλι η παράταση 3 και 22 πριν το τέλος της. Στο σύν 8 η Ρήτας, απίστευτο αυτό που έχει συμβεί σήμερα. Να που όλα γίνονται εν τέλει, γιατί λέγαμε ότι χάνεται αυτό το κύπελλο για την ΑΕΚ. Μακάρι να μην χαθεί, αλλά η ΑΕΚ πάει να χάσει το τρόπαιο μέσα στα χέρια της, ξεκάθαρα έτσι. Έχει δεχτεί μια απίθανη αντεπίθεση από τη Ρήτας. Για να μείνουμε στον αγώνα όμως, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Μακάρι η ΑΕΚ να ανατρέψει τώρα εκείνη, να κάνει ανατροπή στην ανατροπή. Είναι στο μείον 8 πλέον η ΑΕΚ. Ο Λεκαβίτσιους έχει μπροστά του Σαργιούνας, δίνει στον Μπάρλι, κολλημένος πάνω του Λουκώσιους, που έχει κάνει ρεκόρ με αυτούς τους 23 πόντους που έχει πετύχει έτσι σε τελικό ερχόμενο από τον πάγκο. Η μπάλα στον Κατσίβελη, κόβεται ο Κατσίβελης από τον κουτάκι της. Ο Κατσίβελης ζητά να μετρήσει το καλάθι, ότι έχει βρει μπάλα στο ταμπλό. Να δούμε αν θα γίνει στη συνέχεια challenge. Ή αν όντως συνέβη αυτό, δεν ξέρω. Ο Κουντάιτης κάνει προσποίηση. Χάνει την μπάλα, την πολύ καλή άμυνα του Φίζελ. Λεκαβίτσιους, Μπάρτλι. Πάει προς τα μέσα. Και αστοχή, αλλά ο Φίζελ έρχεται με ένα follow να τη σπρώξει το καλάθι για να μειώσει τους 6. 82-88. Χρόνος υπάρχει για την ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να τα κάνει πλέον όλα τέλεια, όπως τα έκανε για 3 δεκάλεπτα. Τέλεια. Και τα χάλασε όλα στην τέταρτη περίοδο, το ξεκίνημα της παράτασης. Ο κόσμος ξαναμπαίνει στην εξίσωση. Ο Σπίτι Σμιθ έχει μπροστά του Φίζελ. Σταματά την τρίπλα, δίνει στον Κουντάιτης απέναντι στον πολύ κοντύτερο του Κατσίβελη. Θα πετύχει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Άλλαξαν τα σκριν. Πήγε η μπάλα στον Κατσίβελη. Πήγε πάνω στο Σμιθ ο Φίζελ, αφήνοντας τον Κουντάιτης κάτω από το καλάθι με τον Κατσίβελη. Εκεί έδωσε ο Σμιθ την μπάλα. Και ο Κουντάιτης, που είναι ο πρωταγωνιστής στην παράταση, θα έλεγα, γιατί τον τροφοδότησαν ότι έκανε τέλεια η έξοδο τον αγώνα, δεν μπορούσε να το κάνει και στην παράταση. Πήγε η μπάλα στον Κουντάιτης, έχει φτάσει στους 9. Τώρα αστοχή και μένει στους 9, αλλά έχουμε επανάληψη στη βολή. Επανάληψη στη βολή, γιατί μπήκε νωρίτερα παίκτη ΣΑΕΚ. Απίστευτο, το είδαμε και αυτό τώρα να συμβαίνει. Στον τελικό 82-90 και ξανά εκτελεί τη βολή τη χαμένη ο Κουντάιτης. Ακόμη 2 και 8 πριν το φινάλε της πεντάλεπτης παράτασης. Στο σύν 8 η Ρήτας. Αστοχή. Παίρνει το rebound ο Φίζελ. Κατεβάζει ο Κατσίβελης. Φίζελ. Κατσίβελης. Πάει ο Κατσίβελης προς τα μέσα. Χάνει το lay-up με το αριστερό. Ευτυχώς όμως έρχεται ο Φίζελ να σκοράρει με lay-up, αλλά με ένα follow, αλλά ότι έχασε, ενώ είχε φοβερή ενέργεια ο Κατσίβελης το λέει με τα αριστερό, ίσως είναι δείγμα και της ψυχολογίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι πολύ θετικός ο Κατσίβελης, δεν φταίει αυτός δηλαδή για την ανατροπή που δέχτηκε η ΑΕΚ. Η μπάλα πάει στον κουτάκι της, χάνει μέσα τα χέρια του, κατοχή είναι για την Ρήτας. Ο Λούκας Λεκαβίτσιους λέει στον Σάκοντα να κάνει challenge, ότι η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του κουτάκι της, εκτός παρκέ. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν στον πάγκο των κυτρινόμαυρων, αν θα γίνει challenge ή όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε challenge. 1 και 38 πριν το τέλος της παράτασης. Και τώρα θα έχουμε, θα πάνε να δουν το instant replay οι διαιτητές για να αποφασίσουν από τα χέρια τίνος έφυγε η μπάλα εκτός. Είναι πολύ σημαντικό το τι έχει συμβεί, γιατί Η Ρήτα προηγείται με 6. Υπολείπονται 98 δευτερόλεπτα. Και αν η κατοχή περάσει στην ΑΕΚ, θα υπάρχουν περισσότερες ελπίδες για να κάνει η Ένωση την ανατροπή. Είναι πολύ μακριά το Cube για να δω. Άγγελε, με βοηθάς και εσύ τώρα που πλησιάζει. Φαίνεται η μπάλα να βγαίνει από τα χέρια του Κουντάιτης εκτός. Αυτό μου φαίνεται εμένα. Ότι τελευταία τα δάχτυλα του Κουντάιτης έχουν βγει. Θα το δούμε όμως.
1: Κάτσε, περίμενε να το δούμε. Περίμενε λίγο.
0: Έχει
1: νομίζω
0: βάλει
1: αυτό τη βγάζει. Βάζει το χέρι, λένε τα χέρια του Κουντάιτης μπροστά και δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί το ίδιο πράγμα βλέπουμε κι εσύ και εγώ τώρα.
0: Ναι. Προφανώς έχει δίκιο. Από αυτή την κάμερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Για να δούμε από εδώ.
0: Κάμερα που δεν βοηθάει τους διαιτητές.
1: Να δούμε από εδώ, μήπως, Βασίλη.
0: Ο Λεκαβίτσιος πάντως
1: ήταν
0: σίγουρος.
1: Μπάλα.
0: Φαίνεται. Νομίζω... Θα αργήσουν λίγο να πάρουν απόφαση. Αλλά θεωρώ πολύ... ότι πρέπει να αλλάξει η κατοχή. Θα πρέπει να πάει στην ΑΕΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν. Έρχονται στο παρκέ. Δίνουν την μπάλα στην ΑΕΚ. Ναι, 1 και 28 πριν το τέλος. Η μπάλα περνά στην ΑΕΚ. Πολύ σωστό το challenge που έγινε από πλευρά ΑΕΚ. Οι διαιτητές πήγαν ούτως ή άλλως μπορεί και στο Instant Replay να δουν τη φάση. 84-90 λοιπόν, γιατί τους δίνει δυνατότητα αυτή ο κανονισμός να πάνε στο τέλος του αγώνα από μόνοι τους. Ο Νάναλη στην επαναφορά ξαναμπήκε στην πεντάδα της ΑΕΚ, δίνει στο Λεκαβίτσιους, μπήκε αντί του Κατσίβελη, Γκρέι, Φίζελ και Μπάρτλι οι υπόλοιποι. Ο Λεκαβίτσιους προσπαθεί να παίξει τα πόδια των Κουντάιτης, δίνει στον Γκρέι. Εκείνος δεν μπορεί να δώσει τον Μπάρτλι, θα δώσει τον Λεκαβίτσιους. Ξανά Γκρέι, σούτ για τρεις, η μπάλα είναι έξω από τον Νάναλη, το άστοχο σου τριών πόντων. Ήταν αφύλακτος ο Νάναλη, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Το rebound είναι αμυντικό και στην επίθεση η Ρήτας. Με τον Σαρκιούνας να έχει μπροστά τον Μπάρτλι. Κρατά ο Σαρκιούνας, ξανά στον Κουντάιτης, ταΐζουν τον Κουντάιτης. Βγάζει γύρω στον τρίποντο στον Σμιθ. Airball. Η μπάλα όμως στον Λουκώσιους. Αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Μπρούγκε. Σε αυτό το σημείο δεν επιτρέπεται να χάνονται τα rebound. Στο σύν 8 η Ρήτας που τώρα είναι εκείνη αγκαλιά με την κούπα. Αστοχή ο Λεκαβίτσιους. Παίρνει το επιθετικό rebound τον Άναλη. Ο Μπάρτλι στο άρια 3. Άστοχο γι' αυτό. Δεν υπάρχει ψυχολογία. Δεν υπάρχει καμία ψυχολογία στις τάξεις των παικτών της ΑΕΚ. Ούτε φάουλ γίνεται. Τώρα είναι σαν να έχουν αποδεχθεί την ίδα τους οι παίκτες του Dragon Σάκοντα. Δεν γίνεται φάλα, απλά γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της Λιέντουβος. Καμία ομάδα δεν έχει επιστρέψει από τέτοια διαφορά εις βάρος της. Καμία ομάδα δεν έχει επιστρέψει από εις βάρος της διαφορά διψήφια στην τρίτη περίοδο. Το έκανε η Ρήτας από το μείον 18 ενάντια στην ΑΕΚ που δεν θα πιστεύει, δεν μπορεί να πιστέψει κανείς πώς χάθηκε αυτό το τρόπαιο. Πώς χάθηκε, είναι απίστευτο, πώς χάθηκε το τρόπαιο. Για την ΑΕΚ, σκοράρει ο Μπάρτλι για το 86-92 που θα είναι το τελικό σκορ. Αυτή η ανατροπή που πέτυχε η Ρήτας θα μείνει γραμμένη στην ιστορία. Μπαίνουν μέσα στο παρκή για να πανηγυρίσουν και δικαιολογημένα έτσι. Οι παίκτες της πανηγυρίζουν, οι φίλαθλοι τους στην κερκίδα. Έχει πετύχει μια ανατροπή από το μείον 18 η Ρήτας στο τέλος τρίτης περίοδου. Και εκεί που λέγαμε ότι η ΑΕΚ με βάση την εικόνα της δεν το χάνει με τίποτα. Σαν να, μπήκε, σαν να μην μπήκε στο γήπεδο. Είπε, Άγγελε, ότι έπρεπε η ΑΕΚ να μην μπει στο παρκέ.
1: Ακριβώς αυτό έγινε. Στο 4ο δεκάλεπτο, Βασίλη, δεν μπήκε. Δεν μπήκε.
0: Αυτό συνέβη. Συμφωνώ. Διότι η ΑΕΚ στο 4ο δεκάλεπτο δέχτηκε 35 πόντους. Είχε δεχτεί 45 όλους και όλους στις τρεις περιόδους, 25 στο ημίχρονο. Δέχτηκε 35 πόντους. Στο 4ο δεκάλεπτο.
1: Και 12 στην παράταση, Βασίλη. Το σύνολο 47.
0: Και άλλους 12 στην παράταση. Το σύνολο 47, έχοντας σκοράρει κίνηση στον αντίποδα.
1: 23.
0: Χάνει με 6. Ο Τζέρι Χάρντινγκ είναι ο μοναδικός στην ιστορία του FIBA Champions League που έρχεται από τον πάγκο και συνδυάζει 16 πόντους με 5 ασίστ. Αλλά ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Είχε έναν πόντο στα 3 πρώτα δεκάλεπτα. Και πέτυχε άλλους 15. Στη συνέχεια έτσι ο Τζέρι Χάρντινγκ. Ο Λουκώσιους έγραψε ιστορία, έγινε ο πρώτος που σκόραρε 7 τρίποντα σε έναν τελικό.
1: Είναι αφού στο τέλος απόρρισα πως έχασε την τελευταία προσπάθεια. Γιατί κάποια στιγμή στα τρίποντα δεν είχε σταματημό ο Λουκώσιους.
0: Πριν από αυτόν τον τελικό η ΑΕΚ είχε 27 νίκες και καμία ήττα σε όλα τα παιχνίδια του Champions League, του Basketball Champions League, στα οποία είχε προηγηθεί με διαφορά 20 πόντων ή περισσότερων. Τι να πω, δεν ξέρω τι συνέβη, όλα συνέβησαν σήμερα για να χάσει η ΑΕΚ αυτόν τον τίτλο. Να χάσει αυτόν τον τρόπο.
1: Τίποτα, και η κούραση της. Βασίλη έπαιξε το ρόλο της, γιατί η ΑΕΚ...
0: σίγουρα, αλλά τώρα εντάξει, μιλάμε για απογοήτευση απίστευτη.
1: Ναι.
0: Ο Ρέικουαν Γκρέι δεν μπορεί να το πιστέψει. Ο Φλιώνης πηγαίνει τον αγκαλιάζει, είναι εκείνος... Μαζεύονται όλοι στο κέντρο του παρκέ για να συγχαρώνουν ένα τον άλλο για την προσπάθεια, στο πω έτσι. Και τώρα εισπράττουν όμως το χειροκρότημα από τον κόσμο της ΑΕΚ που αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια. Την αναγνωρίζουν όσοι βρέθηκαν εδώ. Προφανώς περισσότεροι από όλους αυτοί που ήθελαν τον τίτλο είναι οι αθλητές του, ήταν και είναι οι αθλητές του Dragan Sakota. Ο κόσμος που βρέθηκε εδώ από όλους αυτοί που ήθελαν τον τίτλο είναι οι αθλητές του, ήταν και είναι οι αθλητές του Dragan Sakota. Ο κόσμος

στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και τελικά, όπως φάνηκε, αυτοί που πίστεψαν στην ανατροπή, ίσως πίστεψαν ότι δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι, ήταν οι παίκτες της Ρήτας, που θα πω για ακόμη μια φορά πέτυχαν 35 στο τέταρτο δεκάλεπτο και άλλους 12 στην παράταση και πήραν απολύτως δίκαια τον τίτλο, έτσι δεν τίθεται θέμα αδικίας. Είναι θέμα ουσιαστικά αυτοχειρίας, αθλητικής αυτοχειρίας, όπως έχουμε μάθει να λέμε, σε αυτό το τελικό, σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ κάνει δηλώσεις στο κανάλι της FIBA ο Λουκώσιος, που σίγουρα είναι ο πρωταγωνιστής για την Ρήτας με αυτά τα 7 τρίποντα που πέτυχε ο Λουκώσιος. Η Ρήτας είναι η πρώτη ομάδα που κατάφερε να επιστρέψει από μειονέκτημα μεγαλύτερο των 10 πόντων. 10 πόντων ή μεγαλύτερο, για να καταλάβετε. Δηλαδή καμία άλλη ομάδα δεν είχε καταφέρει να επιστρέψει. Και το πέτυχε η Ρήτας και είπαμε σκοράροντας 35 πόντους. Και είναι 35 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, που είναι η κορυφαία επίδοση από οποιαδήποτε ομάδα σε τελικό, σε τέταρτο δεκάλεπτο τελικού. Η κάμερα δείχνει τον Λουκώσιος και όλοι οι οπαδοί της Ρήτας φωνάζουν MVP ότι είναι ο κορυφαίος, γιατί ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, αν και ο Χάρντινγκ συνέβαλε εκείνο στα μέγιστα, έτσι, σε αυτή την αντεπίθεση με τους 15 πόντους που πέτυχε σχεδόν όλους στο τέταρτο δεκάλεπτο. Είχε 16 συνολικά στο μάτς, έναν μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, και είχε 29 στον ημιτελικό με την Τενερίφη. Ο Λουκώσιος είχε 23 με 7 στα 10 τρίποντα και 1 στα 2 τρίποντα. Και 1 στα 2 τρίποντα, με συγχωρείτε. 4 rebound. Ήταν, τι να λέμε, καθοριστικός. Έβαλε τα τρίποντα που δεν έβαζαν και εκείνος και οι συμπαίκτες του για 3 δεκάλεπτα. Και έχει κάνει και ρεκόρ πόντων στην δική του καριέρα στο φετινό Champions League, γιατί η προηγούμενη κορυφαία επίδοσή του ήταν 22 πόντοι, αλλά το έκανε σε τελικό. Αυτή είναι η διαφορά, ότι το έκανε σε τελικό ο Λουκώσιος. Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν ήδη αποσυρθεί για τα αποδυτήρια και εμείς θα πάμε κάτω μετά και για τις δηλώσεις, αλλά ποιος να έχει ορίσει για δηλώσεις τώρα. Ο Κισόν Φίζελ βλέπουμε να φεύγει εκείνος απογοητευμένος. Να πω, η ΑΕΚ είχε 7 στα 23 τρίποντα, 22 στα 51 δίποντα και 21 στις 27 βολές. Απ' την άλλη, η Ρήτας που σούταρε με ποσοστό της τάξης του 12-13% στα σούτ 3 πόντων, έκλεισε τελικώς με 32, 12 στα 37, 22 στα 40 δίποντα. Είχε, είπαμε, 23 πόντους από τον Λουκώσιος και 16 από τον Χάρντινγκ, 10 ακόμη ο Μπρούγκια, αλλά ο Κουντάιτης πήρε 9 και ο Κουντάιτης, ενώ δεν είχε φανεί σε όλο το παιχνίδι, είχε καταφέρει η ΑΕΚ να τον περιορίσει. Πήραν την μπάλα εν τέλει, του την έδωσα μάλλον την μπάλα κάτω από το καλάθι, στην παράταση οι συμπαίκτες του, και ξεκίνησε το μαρκάρισμά του στην παράταση ο Χαραλαμπόπουλος και το εκμεταλλεύτηκε αυτό το μειονέκτημα η Ρήτας. Τη διαφορά που υπάρχει στο εκτόπισμα, γιατί ο Κουντάιτης είναι ένας πολύ γεμάτος ψηλός, να το πω έτσι. Έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο από τον Χαραλαμπόπουλο. Το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι Λιθουανοί στην παράταση. Αλλά νωρίτερα τα τρίποντα, ειδικά του Λουκώσιους, αλλά και τα καλάθια του Χάρντινγκ, ήταν αυτά που πλήγωσαν την ΑΕΚ, που έχασε μέσα από τα χέρια της το τρόπαιο. Είχε πρώτο σκόρ τον Άναλι με 23, με 4 στα 10 τρίποντα και 3 στα 9 τρίποντα. Ο Μπάρτλ είχε 20 με 3 στα 9 τρίποντα επίσης και 4 στα 10 τρίποντα. Αλλά στο τέλος, όταν η μπάλα έκυγε, δυστυχώς δεν είχαν την ψυχολογία οι παίκτες της ΑΕΚ και την πνευματική διάβγεια και την σωματική δύναμη ίσως να μπορέσουν να πετύχουν τα καλάθια που χρειαζόταν η ΑΕΚ στο φινάλε, όταν ξεκινούσε την αντεπίθεσή της και την έκανε εν τέλει η Ρήτας. Να σας μεταφέρω τώρα το σκηνικό, το βάθρο στο οποίο θα ανέβουν οι πρωταθλητές του φετινού Champions League. Οι Λιθουανοί κατεβαίνει με σκηνιά από το Cube, ήταν κρυμμένο μες στο Cube το κύπελο που εμφανίστηκε πριν το τελικό, εξαφανίστηκε και είχε κρυφθεί μέσα στο Cube. Κατέβηκε με σκηνιά λοιπόν αυτό το βάθρο με το κύπελο, τον τρόπαιο στη μέση. Δυστυχώς δεν θα πάει στα χέρια των αθλητών της ΑΕΚ και των ανθρώπων της, ούτε του Dragan Σάκοτα. Θα πάει σε αυτά της Ρήτας Βίλνιους, των παικτών της και του προπονητικού team, που πέτυχε μια απίθανη, σπουδαία ανατροπή και πρέπει να της το πιστώσουμε. Η απονομή θα ξεκινήσει

0: με τους παίκτες της ΑΕΚ, μάλλον με τα μέλη της FIBA αρχικά που βραβεύονται. Να πω ότι η Ρίτας και στην παράταση έφτασε εν τέλει τους μέσους όρους της, γιατί ήταν η ομάδα με την καλύτερη επιθετική χρησικομιδή στην φετινή σεζόν του Champions League, με περισσότερους από 90 πόντους μέσω όρου ανά παιχνίδι. Οι διαιτές είναι εκείνοι που αποδοκιμάζονται ελαφρώς, δεν έκριναν το αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση κατά τη γνώμη μου. Το έκρινε αυτό το απίθανο blackout της ΑΕΚ στο 4ο δεκάλεπτο. Τώρα θα βγουν σιγά σιγά και οι παίκτες της ΑΕΚ που πήγανε στα ποδητήρια νωρίτερα για να ξαναβγουν τώρα. Αλλά ποιος να τους παρηγορήσει, έτσι. Το ξέρουν πολύ καλά ότι χάθηκε σήμερα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένας τίτλος που, τον οποίο δεν είχαν απλά αγκαλιάσει, τον είχαν σφιχταγκαλιάσει για 3 δεκάλεπτα. Αλλά όλα γίνονται στον αθλητισμό, γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να μιλές ποτέ, ίσως και εμείς βιαστήκαμε να τη χρήσουμε την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, αλλά βασιστήκαμε και εμείς.
1: Βασίλη, βασιστήκαμε στην εικόνα των τριών πρώτων δεκαλέπτων και στη διαφορά των 18 πόντων. Και είπαμε ότι η ΑΕΚ πρέπει να φύγει από το γήπεδο.
0: Δεν μας ψέγω.
1: Όχι, απλά η εικόνα ήταν αυτή. Ότι η ΑΕΚ δεν το χάνει. Για τα τρία πρώτα δεκάλεπτα μιλάω.
0: Τέλος πάντων. Να που το έχασα δυστυχώς.
1: Κρίμα για την ΑΕΚ, ήταν πολύ καλή η προσπάθεια.
0: Μπάσκετ,
1: βέβαια. Και για τώρα το σύλλογο και για τον μπάσκετ συνολικά το ελληνικό, γιατί ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια.
0: Ο Φλιώνης, έτσι, για να πάει να πάρει το μετάλλιο, το αργυρό, το ασημένιο. Ακολουθεί ο Κουσμίνσκας, δεν έπαιξε ο Κουσμίνσκας, όπως δεν έπαιξε ο Αρσενόπουλος, αλλά ούτε και ο Σκορδίλης. Στο σημερινό αγώνα έχει αναφερθεί στο περιορισμένο rotation ο Dragan Sakota. Στις δηλώσεις που μας έκανε χθες μετά την βράβευσή του ως κορυφαίος προπονητής της χρονιάς, είπε ότι έχουμε περιορισμένο rotation εμείς. Έχουμε τρεις κορυφαίους παίκτες που αναγκαστικά παίζουν 30 λεπτά, ενώ θα θέλαμε να μοιράζει τον χρόνο στα 20 λεπτά σε όλους, αλλά δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ακούσατε αποδοκιμασίες από τους Λιθουανούς μόνο στο Λεκαβίτσιους. Ο λόγος είναι ότι έχει παίξει Ζάλγκιρις, με την οποία υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Είναι μεγάλη αντίπαλος της Ρίτας στη Λιθουανία. Το έχουν πάρει σχεδόν όλοι το μετάλλιο. Είναι όλοι περίλυποι. Εντάξει, είναι περιττό να στο αναφέρω αυτό. Και να το αναφέρω και στους φίλους ακροατές σε Ερασπορ. Ο Γκρέι με μια πετσέτα τυλιγμένη πάνω από το κεφάλι δεν μπορεί να το πιστέψει. Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. Πώς χάθηκε αυτός ο τίτλος. Ο Νάνα λυπιάνει το κεφάλι του. Κάτι λέει προφανώς στα γαλλικά, στις εισαγωγικά λέξη. Αμερικανός είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι πραγματικά μια στενάχωρη στιγμή για την ΑΕΚ, διότι το άξιζε αυτό το κύπελο και τώρα βγαίνει μια αναμνηστική φωτογραφία. Η κάμερα πάνω σε όλους τους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά σηκώνονται οι φίλαθλοι των κεντρινόμαυρων που είναι εδώ. Κάποιοι έχουν φύγει βέβαια και τον χειροκροτούν. Χειροκροτούν τους παίκτες της ΑΕΚ που αποχωρούν τώρα. Θα πάνε και στον χώρο των συνεντεύξεων να δούμε και εμείς αν θα προλάβουμε κάποια δήλωση, έτσι, γιατί δεν ξέρω αν έχει νόημα να μείνω τώρα για την απονομή στους Λιθουάνους. Αλλά εντάξει, το μένουν και κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ, μάλλον μένουν όλοι στην πινακίδα για να συγχαρούν τους πρωταθλητές, τους άξιους πρωταθλητές της Ρίτας Βίλνιους, που πίστεψαν ότι μπορεί να γίνει και το θαύμα. Και έγινε το θαύμα. Έγινε με την Ρίτας να οδηγεί με τρίποδο του Λουκώση στο μάτς στην παράταση. Είχε την τελευταία επίθεση η ΑΕΚ, αλλά ο Λεκαβίτσιους αστόχησε πηγαίνοντας προς το καλάθι, ενώ είχε κάνει προσποίηση στο τρίποδο, αστόχησε εκείνος που το πήρε πάνω του. Και τώρα ακούτε την αποθέωση για τον Λουκώσιους, ο οποίος θα παραλάβει το βραβείο του MVP του Final Four. Και πως να μην είναι ο άνθρωπος, 23 πόντους με 7 τρίποντα. 7 τρίποντα ο Λουκώσιους, χαμογελαστός με ένα καπελάκι που γράφει Champions. Ο Λουκώσιους είναι ο MVP λοιπόν του φετινού Final Four. Εν τω μεταξύ η FIBA, αυτά που γίνονται είναι τα περίεργα. Έδωσε την ψηφοφορία, την έκλεινε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αρχές βαριά του τέταρτου. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, ακόμα και να μην έχει ψηφιστεί ο Λουκώσης. Αυτός είναι ο MVP. Γιατί έλεγαν, μας έστειλαν μήνυμα ότι η ψηφοφορία κλείνει σε 3 λεπτά. Την ώρα που δεν είχε ξεκινήσει καν η τέταρτη περίοδος. Με τη διαφορά στο σύν 18 υπέρ της ΑΕΚ. 7 στα 10 τα τρίποτα για τον Λουκώσης. Αν δεν είχε αυτή την κατάληξη ο αγώνας, θα έλεγα ότι τουλάχιστον τη μεγαλύτερη ώρα του παιχνιδιού MVP για την ΑΕΚ ήταν ο Νάναλη. Εν τέλει όμως πέτυχε μια απίθανη ανατροπή που θα μνημονεύεται για χρόνια η Ρίτα Βίλνιους, επιστρέφοντας από τις βάρους της μείον 18. Συνεχίζονται οι βραβεύσεις. Ναι, και θα δοθούν τα μετάλλια και από τον πρόεδρο της Λιθουανικής Ομοσπονδίας. Και εκεί υπήρξαν αποδοκιμασίες. Προφανώς μπορεί να θεωρούν οι της Ρίτας ότι υπάρχει μια εύνοια προς την Ζάλγκυρης. Ένας λαός καθαρά μπασκετικός, ο Λιθουανικός. Από τους 11 που είχε σήμερα στο ρόστερ του ο Σύμπονας, ο προπονητής της Ρίτας, οι 7 είναι Λιθουανοί, μόλις 4 ξένοι. Σε αυτό το ρόστερ ο Μαρτσουλιώνης, θα το πω για ακόμη μια φορά, γιος του Αρτούρας, του Σαρούνας Μαρτσουλιώνης, Αρτούρας λέγει το ίδιο, ο Κουντάιτης με θητεία στον Παναθηναϊκό, και αυτός πέρασε να παραλάβει το χρυσό μετάλλιο, που θα είναι ένα ενθύμιο ζωής για τους παίκτες της Ρίτας, οι οποίοι χειροκροτούν προς κάθε γωνιά που στην οποία βρίσκονται φίλαθλοι της ομάδας τους, οι οποίοι ήταν πάνω από 3.000, έτσι, στην Παταλώνα, με φθηνότερα εισιτήρια σε σύγκριση με τους φίλους ΣΑΕΚ, έφτασαν εδώ, στην Βαρκελόνη, επειδή τα συζήταγα με έναν Λιθουανό. Με μια ομάδα λοιπόν που σε πολύ μεγάλο ποσοστό αποτελείται από γηγενείς αθλητές, με 4 ξένους, εκ των οποίων οι 2 κάνουν τη διαφορά, δεν θα έλεγα οι υπόλοιποι, πήρε τον τίτλο, γιατί ήταν ο ένας είναι ο Χάρντινγκ, 16 πόντους στον αγώνα, και ο άλλος, ο πραγματικά καλός, είναι ο Σπίτι Σμιθ που είχε 11 πόντους. Ο Μπρουν και ο Γερμανός και αυτός καλός, να διορθώσω, 3 δηλαδή, γιατί ο Καρολάιν δεν είχε και σπουδαία συμβολή στο παιχνίδι της Ρίτας και έπαιξε 13 λεπτά. Τώρα είναι έτοιμος ο αρχηγός της Ρίτας, ο Γκουντάιτης, να πάρει το τρόπαιο στα χέρια, ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του την κατάκτηση του FIBA Champions League, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά μέχρι και το τέλος της τρίτης περίοδου, έτσι, του τρίτου δεκαλέπτου. Εκεί που η Άκη ήταν μπροστά με 18. Τώρα το σηκώνει σιγά σιγά τον τρόπο, πρώτα κάνει ένα χορευτικό ο Κουντάιτης και τώρα θα το σηκώσει ψηλά στα χέρια του για να πανηγυρίσει μαζί με τους υπόλοιπους αυτή την επική ανατροπή, το πρώτο τρόπο του FIBA Champions League στην ιστορία της Ρίτας, στην έκτη συμμετοχή. Φέτος τα έκανε όλα για πρώτη φορά. Πρώτη φορά στα προημιτελικά, πρώτη φορά σε Final Four, πρώτη φορά σε τελικό, πρώτη φορά τροπεούχος η Ρίτας Βίλνιους, η οποία έχει κατακτήσει άλλα 2 ευρωπαϊκά τρόπαια στο παρελθόν. Έχει πάρει άλλες 2 φορές το EuroCup, το 2005 και το 2009. Επιστρέφει σε ευρωπαϊκή κορυφή δηλαδή μετά από 17 χρόνια, έχοντας υπάρξει μία ακόμη φορά φιναλίστ το 2007 στο EuroCup και το 2012 ήταν τρίτη στην ίδια διοργάνωση. Μετά από 14 χρόνια έφτασε σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και σηκώνει το τρόπαιο με μια νίκη με διαφορά 18 πόντων επί της Τενερίφης, που ήταν η μεγαλύτερη σε αριθμό διαφορά πόντων, με συγχωρείτε, σε ημιτελικό FIBA Champions League, και επιστρέφοντας από το μείον 18, θα το πω για ακόμη μια φορά, απέναντι στην ΑΕΚ, η διαφορά στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ή στο ξεκίνημα, αν θέλετε, του τέταρτου. Επομένως, Άγγελε, για την ώρα
1: ωραία.
0: Σε αποχαιρετώ κι εγώ.
1: Εντάξει, Βασίλη, αν έχουμε φυσικά ρεπορτάζ δηλώσεις, εδώ είμαστε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε δηλώσεις σε λιγάκι. Θα τα πούμε, εντάξει.
1: Έγινε, Βασίλη, αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι λοιπόν. Καλά, χαιρετώ, γιαγιά.
1: Προσωρινά μας χαιρετάει ο Βασίλης, αργότερα είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθει με δηλώσεις. Η ΑΕΚ ιτήθηκε στην παράταση από τη Ρήτας Βίλνιους με 92-86, έτσι λοιπόν δεν κατάφερε να σηκώσει το Champions League, να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Η ΑΕΚ βραχυκύκλωσε στο τέταρτο δεκάλεπτο, βραχυκύκλωσε και στην παράταση και τελικά ιτήθηκε, αν και είχε προηγηθεί ακόμα και με 20 πόντους διαφορά. Στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται σε αυτό. Μάριμπορ Ολύμπια Λουμπλιάνας 0-1, Αρχεντίνο Ντε Μέρλο Ντεπορτίβο Λίνερς 0-1, Ντεφενσόρες Κομμουνικασιόνες 1-1, Ντεπορτίβο Αρμένιο Ατλέτικο 1-3. Φλάντρια Ντεπορτίβο Μέρλο 2-0, Ντεπορτίβο Λαφερέρε Σαν Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο 0-2, Ιντεπετιέντε Ενλικένο 1-0, Σικάγο Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπούλς 0-3, Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Ντέλφιν 4-0, Κλαμπ Μπριζ Σιντρούιτεν 2-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι, παραμένει το Λέτσε Γιούβε 0-1, Ράζα Καζαμπλάνκα, Γουιντάτ Καζαμπλάνκα 0-1, Μάφρα Ακαδέμικα 3-1, Μπόλτον Μπράτφορντ 1-0, Κορυτίμπα Ιντερνασιονάλ 1-0, Σοσιεδάδ Μπέτις 0-2, Εζαζουλής στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος πριν λίγο ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση VAR του VAR γκολ της Σοσιεδάδ, Μάλαγα Σπόρτινγκ Χιχών 1-1, Μάδερουελ Χάρτς 1-1, ημίχρονο Καθερένιο Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 2-0, ημίχρονα Κλαμπ Ατλέτικο Ταγέρες Μπελγράνο 0-0, Σαν Μάρτιν Πατρονάτο 0-0, Βιζέλα Λεϊρία 1-0, Λουρόσα Τορέντσε 1-0, Μπενφίκα Βίτα Ακαντέμικα Βισέου 0-2, The Town Vancouver White Cups 3-0, Chicago Crown 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11.30. Η Χρυσά Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο κουπόνι, όπου έχουμε γκολ Chicago New York Red Bulls 1-3. Club Brugge Eindhoven 2-0. Λέτσε Γιουβέντους στις καθυστερήσεις παραμένει το 0-1. Θυμίζω ότι το 0-1 διαμορφώθηκε μόλις το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης από το Βλάχοβιτς. Βεβαίως έχουν ακυρωθεί δύο γκολ, ένα του Βλάχοβιτς και ένα του Καλουλού. Αλλά το σκορ είναι στο 0-1. Από εκεί και πέρα, Ράζα Καζαμπλάνκα, Γουιντάτ Καζαμπλάνκα 0-1, Μάφρα Ακαδέμικα, εδώ έχουμε το 3-3 μόλις. Μπόλτον Μπράτφορντ 1-0, Κορυτίμπα Ιντερνασιονάλ 1-1, Σοσιεδάδ Μπέτις παραμένει το 0-2, Μάλαγα Σπόρτινγκ Χιχών 1-1, Μάδερουελ Χάρτς 1-1, Καθερένιο Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 2-1. Ημίχρονα, Σαν Μάρτιν Πατρονάτο 0-0, Βιζέλα Λεϊρία 1-0, Λουζιτάνια Τορένσε 1-0, Μπενφίκα Βίτα, Ακαδέμικα Βισέου 0-2-3-0. Στο 32ο λεπτό, The Town Vancouver Whitecaps 0-1, Chicago Crown Legacy, Deportivo Portuguesa 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

Όμως εκτός από τον τελικό του BCL είχαμε σήμερα και τα play-outs, ήταν η 7η αγωνιστική. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορ 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Κερδισμένος της αγωνιστικής φυσικά ο Πανετολικός, όπως και ο Αστέρας Άκτορ που έφυγε, και η Κηφισιά φυσικά που κατάφερε να απομακρυνθεί ο Πανετολικός από τη διακεκαυμένη ζώνη. Λοιπόν, να δούμε και τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Ο Ατρόμητος είναι στην πρώτη θέση με 40 βαθμούς, δεύτερη θέση για την Κηφισιά 37, τρίτη για τον Πανετολικό 34 και από εκεί και πέρα. Στην 12η θέση ή στην τρίτη από το τέλος είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 29, προτελευταίος ο Πανσεραϊκός με 28 και τελευταία η ΑΕΛ με 26. Αυτές οι τρεις ομάδες θα μονομαχήσουν τις επόμενες τρεις αγωνιστικές για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσεραϊκός 28 και ΑΕΛ 26. Όμως μην ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε την τέταρτη αγωνιστική στα play-offs για τις θέσεις 1 έως 4. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30, άλλωστε οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές θα διεξαχθούν με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30, έχουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Όμως, 2,5 ώρες νωρίτερα και εδώ με κοινή ώρα έναρξης στις 5, έχουμε τα play-offs για τις θέσεις 5 ως 8. Και εδώ είναι η τέταρτη αγωνιστική, στις 5, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός.

Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή της, την εντυπωσιακή φετινή της ευρωπαϊκή πορεία και να κατακτήσει τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας της, με πρωταγωνιστή τον Λουκόσιους, ο οποίος ολοκλήρωσε τον τελικό με 23 πόντους με 7 στα 10 τρίποντα. Η Ρήτας κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 18 στο τέλος της τρίτης περίοδου και να πάρει το τρόπαιο στην παράταση. Από πλευράς ΑΕΚ, κορυφαίος ο Νάναλι με 23 και 5 rebound, ενώ ο Μπάρτλεϊ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους και 4 assist. Διψήφιος ήταν ο Φιζέλο, ο οποίος άγγιξε το double-double με 15 και 9 rebound, ενώ 9 πόντους με 6 rebound είχε και ο Γκρέι.

0: Είμαστε στο 80 λεπτό. Η Sociedad καταφέρνει να μειώσει με τον Όσκαρσον σε 2-1 αυτή την ώρα. Πανηγυρίζουν οι οπαδοί της Sociedad. Μένει να δούμε αν τον γκολ θα μετρήσει, όπως νωρίτερα δεν μέτρησε. Θυμίζω, ο Άντωνη στο 39 και ο Ιζαλζουλή στο 47 έδωσαν προβάδισμα 2 τερμάτων στην φιλοξενούμενη Μπέτις. Φαίνεται να έρχεται από πίσω. Για να δούμε. Στο 1-2 είμαστε. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι αυτή την ώρα με τον Όσκαρσον. Έχει μειώσει η γηπεδούχος Sociedad, που χάνει μια ευκαιρία με το Σούσιτς τώρα για κάτι καλύτερο, να ισοφαρίσει δηλαδή σε 2-2. Να δούμε τι είχαμε σήμερα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, Πανσεραϊκός, μάλλον στα γήπεδα της Ευρώπης. Να θυμηθούμε και τα δικά μας. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 1-1. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Στην Πρέμιερ, Λίβερπουλ Τσέλσι 1-1. Μπράιτον Βουλφς 3-0. Σάτερλαντ Γιουνάιτεντ 0-0. Φούλαμ Μπόρμουθ 0-1. Σίτι Μπρέντφορντ 3-0. Στο κυνήγι της Άρσεναλ παραμένει η Σίτι. Για τη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Θέλτα 0-1. Παραμένει το 1-2 Sociedad Betis. Για την Ιταλία, Λάτσιο Ίντερ 0-3, στις καθυστερήσεις παραμένει το 0-1 Λέτσε Γιουβέντους, και από εκεί και πέρα είχαμε παιχνίδια και στην Μπουντεσλίγκα. Η Μπάγερν που συνέχισε, κέρδισε εκτός έδρας τη Βόλσμπουργκ με 1-0, και πλέον η ομάδα της Βόλσμπουργκ είναι σε δύσκολη θέση. Άουξμπουργκ Γκλάντμπαχ 3-1, Λειψία Σαν Πάολι 2-1, Στουτγκάρδη Λεβερκούζεν 3-1, Χόφενχάιμ Βέρντερ 1-0. Η Bayern ήδη έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά, ήδη το έχει πανηγυρίσει. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση είναι η Dortmund με 70, τρίτη η Λειψία με 65, την τετράδα συμπληρώνει η Στουτγκάρδη και ακολουθεί η Hoffenheim. Οι δύο ομάδες έχουν από 61 βαθμούς, 58 η Leverkusen και 44 η Freiburg, που είναι φιναλίστ στο Europa League. Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στην Ισπανία, συναντάμε τον Βασίλη Μότσι, καθώς ξεκινάει η συνέντευξη τύπου. Έλα, Βασίλη.
1: Όταν κύριε ξεκινάει, πρέπει να συνεδριστεί το άνθρωπο της ΑΕΚ και η Σόφη δεν πρέπει να σ' άκουτα στα κάποια τόσους. Από ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε πιο δυνατά και μπορεί να γίνει κάποια παρατήρηση από το κλείσιμο του τηλέφωνο για να επανέλθουμε, διότι αρχικά είναι προετοιμής στα αγγλικά. Υπάρχουν και ρωτήσεις αγγλικά, ξεκινάμε από τον Σόφη και γύρω τη ερώτηση. Φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολη κατάσταση, ποιες είναι οι σκέψεις σου απέναντι σε κόσμο και αμύδια.
2: I'm just proud of the team for making it this far. You know, I came in midway through the season, you know, happy to be a part of this squad.
1: Στεναχωρημένος για τον κόσμο που ήρθε τόσο μακριά, που κυσοφίζε και ήρθε στα μέσα της σεζόν και πάντα μας στήριζαν. Είμαι περήφανος για το που φτάσαμε. Ακόμα σ' ακούτα.
3: They play until the end, and that's the point for me. Basketball, you have to play for 40 minutes, sometimes 45 and 30. They did it better than us on the end. But, of course, for us, the season was coming in the final four, very successful, going in the final even better. By the way, when you lose in this way, of course, you cannot be happy. That's the only reason that now things are looking different. That season was good.
1: Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George.
4: Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, George. Thank you, in the last 15 minutes, the team conceded 47 points.
3: Maybe you should receive the interview in the halftime that I give. And they asked me, I said, she said that the defense was perfect. I said, yes, it was. The potential of this team is different. And it's a matter of energy, because obviously we are not going to play two games in 3 days, and especially about the way how we make rotation. So it's hard to lose in this way, but during and given this second half, all the time I had a feeling, even on 20 points, the difference is not enough. Because I saw energy going down. So it's like you drive a car and you see the yellow and there is nothing to say how much you have. But listen, in details, we were talking during the whole game. We prepared perfectly. We execute perfect game. Talking only about three-point shots. They score 2 points, it's not a big deal because mathematically we cannot lose. So what a three-point shot, even in the first touch, then in transition, and in silly, you know, situations where you go to help without reason. That's the basketball. We were winning too much time, running games. In the end, we play. We lost in the same way. And I'm completely sure if we had more days to prepare that, stay 40 minutes, much better than today. But there's the playoffs. When you go to play Final Four, when you go to play Final Four, you have to be ready to have more people on rotation.
4: Thank you, coach.
5: Μπορεί να ζήσω έστω και με τη μείωση τη χώρα από την Ρίτα, πάνω στο τελευταίο λεπτό είναι 80-77 και είναι μια επίθεση τη ΣΑΕΚ, η άσκηση με το μεταβίτη και η σοφάριση. Μπορείτε να μας πείτε εκεί πάνω κάτω τι έγινε, αν ήταν εντολή να πάρει ο Λεκαβίτη την επίθεση, τι άλλο να γίνει στην άμυνα, γιατί μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι ακόμα και σε αυτό το τελευταίο λεπτό.
3: Δεν το είδε καλά και θέλει να σου πω εγώ τι έγινε.
5: Αν ήταν επιλογή του Λεκαβίτη να πάρει αυτό την επίθεση.
3: Από αυτές ήταν και αυτός. Δεν καταλαβαίνω. Όταν το παιχνίδι πήγε καλά, βρήκε μια θέση. Αλλά όχι να πας δεξιά, να πας αριστερά. Δεν σχολιάζω. Τελευταίο σουτ στη ζωή μου δεν σχολιάζω. Πρέπει να έχεις τέτοια για να φέρεις το τελευταίο σουτ. Αν θέλεις να σχολιάζεις το τελευταίο, έχουμε τρεις πόντους και πάω στα χέρια και πάμε στο out. Ξέρουμε ότι παίζουμε switching defense και μπορούμε να κάνουμε και foul. Μπορούμε τρίποτα με τίποτα. Αυτό πονάει. Όχι αυτό εδώ. Ποτέ δεν κάνω κριτική στο παίκτη που κάνει το
4: παίκτη. Ποιος δεν τρώμε να
6: μπροβάσουμε.
4: Μια κομπέρα της όλη μας έχει πάμε λίγα. Στην φάση, στην άμυνα, στο 87, το ήταν να γίνει foul στον τρίποτα του Λουκώσης.
3: Δεν πρέπει να γίνει 22-4 πριν. Οπότε, εμείς κάνουμε switching team. Δεν έχουμε καθόλου λόγο. Εντεχόμαστε δύο πόντους. Άρα παίρνεις μια άμυνα διευθυντή, θα μείνεις σε έναν τύπο. Πρίνεις μόνος να κάνεις foul, πριν γίνει φάση σου. Είναι σε κάθε δεύτερη. Όσο περισσότερο μπορείς να τις κρατήσεις στην μεγάλη διευθυντή, τόσο καλύτερα άμα.
7: Η ΑΕΚ βρέθηκε αγκαλιά μια σπουδαία επιτυχία την οποία θα δικαιόταν να δεχόταν και αυτή χάθηκε στο 4ο δεκάλεπτο. Και από ό,τι καταλάβαμε, και προφανώς η απογοήτευση είναι τεράστια. Τι πρέπει να γίνει τώρα και πώς αντιδράστηκε εσύ ως ομάδα, ώστε να μην σας επηρεάσει ο τρόπος που χάθηκε αυτό το τρόπο.
3: Όλοι να χάσει και να κερδίσει. Ξέρω και εμείς και ξέρω και εσείς που δεν πάτε κάποια παιχνίδια έχουμε επιτυχήσει εμείς. Τώρα είμαστε σε λίγο πιο ψηλό επίπεδο. Η άλλη ομάδα έχει το 15ης. Ξέρω ίδια αξία και αμυντικούς και καλούς ψηλούς. Έξανε πολύ καλή άμυνα. Εμείς δεν αντέξαμε αυτό είναι. Λοιπόν, προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα στη ζωή μου. Τα το λυπάμαι για τα παιδιά που κάναν πολύ καλό σεζόν και φτάσανε εδώ. Παίξαν ένα τέλειο παιχνίδι μέχρι που μάλλον θέλει λίγο βενζίνη να τελειώσουμε και κατά το μυαλό σε πολλές επιθετικές φάσεις. Αλλά αυτό είναι, έχει σχέση με την πρέση. Προφανώς. Και λυπάμαι για τα παιδιά, λυπάμαι για τον κόσμο. Και για το σωματείο, την ΑΕΚ που ήταν κοντά να πάρει μια κουπά ακόμα. Αλλά η ομάδα βελτιώνεται από πέρσι. Σήμερα ελπίζω να είναι και στο μέλλον.
4: Thank you, coach. Let's make this a little...
7: Συνεχίζονται, δεν είναι σαν τελευταία ερώτηση. Δεν είναι πέρα να δούμε. Δεν είναι καλή η ερώτηση. Επομένως, κλείσουμε μία ακόμα ερώτηση. Πρέπει να σας ακούω.
6: Καλησπέρα για μένα. Αν διάβασα καλά σίγουρα, σε μία πρώτη συνέντευξή σας είπατε ότι είστε σε διαδικασία με την ΑΕΚ για να μείνω του χρόνου. Υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει τη δικιά σας απόφαση, γιατί την απόφαση ΑΕΚ ξέρουμε ότι είναι να μείνετε. Χρειάζεται να επηρεάσει τη δικιά σας απόφαση αυτή η ΙΤΑ και πώς αυτή η ΙΤΑ θα επηρεάσει και τις αποφάσεις της ΑΕΚ σχετικά με κάποιους παίχτες.
3: Δεν θεωρώ σε μια ομάδα στον κόσμο να είναι καλή και μεγάλη ανεξαρτάται από ένα από τα μεγάλες ομάδες κάνουν, κερδίζουν, συνεχίζουν, βελτιώνονται. Κάνουν ανάλυση που φταίει κάτι, τι φταίει, συνεχίζουν να βάζουν την ζωή. Περάσει πάρα πολλές βοητεύσεις στη ζωή μου για να εξαρτάται κάτι στη ζωή μου από ένα από τα συνεχίζω, αν είμαι υγιής, αν δεν είμαι μεγάλος άνθρωπος. Αυτό ο Θεός που είναι.
4: Thank you, coach. This concludes the first part of the press conference. Θέλουμε να θέλετε το μάτι.
7: Αυτά λοιπόν, από τον Αντρέα Σόγκοντα, νομίζω ότι ακούσατε όλα, Αγγίλε.
0: Ναι, Βασίλη, απαντήσεις ακουστήκανε καλά.
7: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό που δεν ακούστηκε στη μετάφραση, μάλιστα στην αγγλική τοποθέτηση, στα αγγλικά του Τσακώτα, είναι το ότι αυτό που θυμάμαι τώρα είναι έτσι, ότι ήταν σαν να βλέπεις ένα μάξι που ανάβει το λαπάκι της βενζίνης και ότι ξεμένει από καύσιμα. Αυτό αισθάνεται καλή κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου. Αναφέρθηκε λοιπόν και στο έλλειμμα ενέργειας. Φυσικά και λάθη που έγιναν στο αμυντικό σκέλος, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πράγματα πήγαιναν καλά. Νωρίτερα στις δηλώσεις τους οι παίκτες, δηλώσεις που έκαναν από την κάμερα της την ώρα της απονομής, μίλησαν στον Κώστα Καλαπατσιώτη. Την κατά και αυτό που είπε ο Φρανκ Μπάρτλι, ότι είναι δικό μας, δική μας η ευθύνη. Δεν πλήρωσαν, δεν ήταν, κουραστήκαμε, είπε ο Μπάρτλι, αλλά κάναμε πολλά λάθη και τα πληρώσαμε. Στη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου και γενικώ το κλίμα, όπω καταλαβαίνει, είναι βαρύ, υπό την έννοια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση, διότι πραγματικά η ΑΕΚ έχασε έναν τρόπο μέσα από τα χέρια της.
0: Αλήθεια είναι αυτό, Βασίλη. Η ΑΕΚ πραγματικά έχασε έναν τρόπο μέσα από τα χέρια της. Βεβαίως και οι παίκτες της ΑΕΚ δεν αντέδρασαν καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ίσως κάπου να πίστεψαν να έφταξε η κούραση.
7: Συμφωνώ,
0: μπορεί να έφταξε.
7: Μπορεί
0: ναι, και ότι... να πίστεψαν ότι τέλειωσε το παιχνίδι, ότι να το πάμε συντηρητικά ναι, και τέλειωσε. Και οι Λιθουανοί, όπως είπες και εσύ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, είναι μπασκετικός λαός και έχουν οι περισσότεροι πολύ καλό χέρι, έτσι.
7: Είναι πολύ καλό. Και αυτό είπε, ότι οι άλλοι είχαν ενέργεια και ένταξε αυτό που είχε τώρα Σάκοτα και αυτό. Το είχε πει και πριν το τελικό, έτσι. Δεν είναι ότι το επικαλέψει στην βιολογία. Ότι, α πούμε, η ΑΕΚ βασίζεται σε ένα rotation 8-9 παικτών. Ναι. 9 παικτών μέχρι εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί, όπως είπε, να το μοιράσει τον χρόνο σε 20 λεπτά μεταξύ των παικτών για να έχουν περισσότερη ενέργεια. Κορυφαίοι λέει παίκτες παίζουν 30 λεπτά. Και αυτό συνέβη και σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ανοίξει το rotation παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και έλλειμμα ενέργειας. Προφανώς, μάλλον έτσι να το υποθέσω, περιμηνεύσω, πώς πιστέψαμε κι εμείς ότι το μάτς έχει τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, έτσι μπορεί να το πίστεψαν και κάποιοι αθλητές της ΑΕΚ. Και σιγά σιγά οι αντίπαλοι πέραν ψυχολογία μέσα από τα σουτ που μπήκαν, γιατί στο πρώτο μήχρονο δεν μπαίναν, και φτάσαν να πιστεύουν όταν άρχισαν να πλησιάζουν στο ότι μπορεί να έρθει αυτή η επική άνθρωπη. Και το έχουμε δει και πολλές φορές, άπειρες φορές να συμβαίνει για αυτό τον αθλητισμό, όταν μια ομάδα παίρνει ψυχολογία στο φινάλε, τελειώνει εκείνη με θετικό τρόπο το παιχνίδι. Και αυτό συνέβη και ο Σάκοντας άφηγε και στην φάση της ισοφάρισης 80-80, πριν δηλαδή τον πάρει την τελευταία επίθεση ο Λεκαβίτσιος για να δώσει τη νίκη εκείνο στην ομάδα του. Όπως είπε και ο Σάκοντας, δεν σχολιάζει ποτέ αυτά τα σου. Το θέμα είναι τι γίνει νωρίτερα στην άμυνα και γιατί, ενώ το είχαμε πει, βγήκε αυτό το τρίποντο, το ελεύθερο. Και πάλι τον Λουκώσιος, έτσι που έκανε ρεκόρ για αυτός με τα τρίποντα, για να έρθει ισοφάρισης 80-80, έτσι πρωτού χαθεί το τελευταίο σουτ από, από τον, από, από τον Λεκαβίτσιο σε συνδυαστική επίθεση της ΑΕΚ. Τώρα, αν έχουμε άλλο ρεπορτάζ σου, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ έχουν αποχωρήσει και δεν ξέρω αν θα έχουν και δηλώσεις, μπορεί και να επανέλθουμε.
0: Ωραία, επομένως, εδώ θα είμαστε. Έτσι κι αλλιώς ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου θα είναι για δύο ώρες μετά το δελτίο με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο εδώ. Οπότε, αν έχεις κάτι άλλο, μπορείς να επανέλθεις.
7: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Εδώ, γεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του κυρίου Σάκοτα. Λοιπόν, έχουμε, είπαμε ότι τελείωσε η αναμέτρηση της Γιουβέντους 0-1. Αυτή την ώρα περιμένουμε να έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι της Σοσιεδάδ με την Μπέτις. Το παιχνίδι περιμένουμε να ολοκληρωθεί και αυτό. Σε πολύ λίγο θα ολοκληρωθεί, καθώς είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το έχει γίνει 2-2. Την ώρα που ακούγαμε τον Σάκοτα, ο Ριοθάμπαλ με πέναλτι ισοφάρισε σε 2-2. Ολοκληρώθηκε 2-2. Τελικό αποτέλεσμα αυτή την ώρα Σοσιεδάδ Μπέτις 2-2. Με αυτά και με αυτά το μικρό. Μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς θα είναι για δύο ώρες στην παρέα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τι και αν δεν κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα το τρόπαιο, καθώς έχασε με 92-86 από τη Ρήτα στην παράταση στον τελικό του δεύτερου Basketball Champions League, το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα άφησε η ΑΕΚ χθες στην Μπανταλώνα. Ο Νάναλι με 23 και ο Μπάρτλεϊ με 18 πόντους, πρώτη σκόρα για την Ένωση που υπέστη μια απίστευτη καθίζηση από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά, καθώς σε διάστημα 12,5 λεπτών συμπεριλαμβανομένης της μισής παράτασης, η Ρήτας έκανε υπέρ της σκορ 43-17, καλύπτοντας διαφορά 27 πόντων. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ έχει μπροστά της μόνο καλύτερα, ενώ στον ισπανικό μικρό τελικό Μάλαγα Τενερίφη 85-80. Τρία παιχνίδια για τα play-out της Super League έγιναν χθες. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Στις Σέρες, οι γηπεδούχοι μπήκαν με γκολ του Ιβαν μπροστά στο σκορ, όμως η Κηφισιά με τέρματα του Θεοδωρίδη και του Μπερνάντο όχι μόνο γύρισε το μάτς αλλά και κλείδωσε την παραμονή της στην Super League. Στη Λάρισα, ο Μακέντα και ο Πασάς διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Τέλος, ο Τσούμπερ για τον Ατρόμητο και ο Μάταν με τον Γκαρσία με πέναλτι για τον Πανετολικό βρήκαν δίχτυα στο Περιστέρι. Στη βαθμολογία Ατρόμητο στην ένατη θέση με 40 βαθμούς, στους 37 βαθμούς η Κηφισιά, στους 34 ο Πανετολικός που πλέον έχει ισχυρές πιθανότητες παραμονής και στις τρεις τελευταίες θέσεις Φωτιά, στους 29 βαθμούς ο Αστέρας, στους 28 Πανσεραϊκός και η Λάρισα στους 26. Την Τρίτη στις 7 θα γίνει η ερχόμενη 8η αγωνιστική των play-out με τα μάτς Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος με τον τελευταίο αγώνα να είναι Γοήτρου και μόνο. Πρωταθλητής για δεύτερη διαδοχική χρονιά στέφτηκε χθες ο Παναθηναϊκός στη Βόλελικ των Ανδρών μετά τη νίκη του στον τέταρτο τελικό της σειράς με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Οι πράσινοι αναδείχτηκαν για 22η φορά πρωταθλητές, ωστόσο υπολείπονται 10 τίτλων του Ολυμπιακού, ο οποίος μετρά 32 κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Η χαρά που παίρνουμε στο τέλος είναι η ανταμοιβή της σκληρής δουλειάς σε όλη τη χρονιά, σχολίασε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος για την κατάκτηση του τίτλου. Πίσω στο ποδόσφαιρο και στη Super League, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τα δύο ντέρμπι να αρχίζουν στις 7.30, κοντράρονται σήμερα για την μάχη του τίτλου. Νωρίτερα, στις 5 το απόγευμα, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός παίζουν για τις θέσεις 5 έως 8 σε αγώνες καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Χωρίς τον Χόρχε Σάντσες, ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με όλους τους μη κοινοτικούς η αποστολή των Ερυθρόλευκων, με τον Μεντιλίμπαρ να κόβει σήμερα από τους 7 τους 2. Με γεμάτο απουσιολόγιο, ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς ο Μπενίτεθ μεταξύ άλλων δεν υπολογίζει σε Σάντσες, Πελίστρι, Ίγκασον, Ντέσσερς, Γκέτβαϊ, Ερνάντεθ και Μπακασέτα. Τα ημιτελικά στη Water Polo League των Ανδρών άρχισαν χθες με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10 στο Πέτρος Καπαγέροφ. Σήμερα επίσης σε πρώτο ημιτελικό παίζουν στις 5 το απόγευμα Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης. Σε πρώτο μάτς για τα προημιτελικά στην Α1 των γυναικών, Άλυμος Εθνικός Πειραιός κοντράρονται στις 6. Με το τέταρτο ετάπ, Αταλάντη Αχαρνές συνεχίστηκε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας με τον Ιταλό Λορέντσο Ματσιαρέλη να περνάει χθες πρώτο στη γραμμή του τερματισμού στην Πάρνηθα. Στην Κολύμβηση και στο Ακρόπολης Όπεν, ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 24-46 στα 50 μέτρα ύπτιο έπιασε το όριο για το παγκόσμιο του 2027. Και στα νέα από το εξωτερικό, Manchester City Bradford 3-0, Sunderland Manchester United 0-0 και Liverpool Chelsea 1-1. Στα σημαντικότερα μάτς που έγιναν στην Premier League, με την Arsenal στους 76 και την City στους 74 βαθμούς μετά από 35 μάτς, Λειψία Sankt Pauli 2-1 στη μάχη για την δεύτερη θέση στο γερμανικό πρωτάθλημα, με την δεύτερη Dortmund στους 70 και την τρίτη Λειψία στους 65 βαθμούς, Lazio Inter 0-3 και Lecce Juventus 0-1 στην Serie A. Τέλος απόψε στο Camp Nou το ισπανικό κλασικό Barcelona Real με σέντρα στις 10 το βράδυ. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι βραδίνοι μπαλαδόροι Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επίτροπου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Έρα σπορ.
4: Για να δούμε τώρα το Ριέρα μέσα στην περιοχή. Ριέρα το σουτ γκολ από τον Ιβάν, το Ρουμάνο. 1-0 για τον Πανσεραϊκό μέσα από την περιοχή. Ο Ριέρα έδωσε στον Ιβάν. Αυτός με τη μία έκανε το σουτ. Η μπάλα στα δίκτυα και ο Πανσεραϊκός ανοίγει το σκορ στο 27. Κάνει το 1-0 με σκόρερ το διεθνή Ρουμάνο Ανδρέι Ιβάν. 1-1 μέσα στην περιοχή. Εξαιρετική σέντρα βγήκε από τον Κόνατε. Από τα δεξιά στην πορεία της μπάλας πετάχτηκε ο Θεοδωρίδης, είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-1 για την Κηφισιά στο 62. 1-2 για την Κηφισιά με σκόρερ τον Μπένι. Η Κηφισιά κάνει την ανατροπή, προηγείται 2-1 εδώ στις Σέρες. Η αντεπίθεση για την Κηφισιά με τον Θεοδωρίδη να δίνει στον Μπένι. Ο Θεοδωρίδης μπήκε μες στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στον Μπένι και αυτός με τη μία έκανε το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Και να που η Κηφισιά κάνει το 1-2 στις Σέρες και παγώνει το δημοτικό γήπεδο Σερών στο 84.
5: Και είναι ο Στέρας Τρίπολης ο οποίος πετυχαίνει το γκολ και ανοίγει το σκορ και προηγείται της ΑΕΛ, όταν στη προσπάθεια που έκανε ο Μπαρτόλο από τα αριστερά ήταν ο Μακέντα, αν δεν κάνω λάθος, ο παίκτης ο οποίος με σουτ από κοντά, αφού έφτασε η μπάλα στα πόδια του, στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα δεν τα κατάφερε εκεί ο Βενετικίδης και ο Μακέντα την έστειλε στα δίκτυα, κάνοντας έτσι το ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 0-1. Η ΑΕΛ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 38 λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Σαγκάλ, ο οποίος έκανε μια προσποίηση, έκανε την σέντρα, η κεφαλιά από τον Πασά που έσκυψε, θα έλεγα έτσι, και με το κεφάλι βρήκε διάδρομο και την έστειλε στα δίκτυα του ανίπουρου να την δράσει Νίκου Παπαδόπουλου και ισοφαρίζει σε 1-1.
6: Να λοιπόν ο Ουκάκη ο Νιγηριανός, σέντρα από τα δεξιά ξηραφένια, ο Τσούμπερ στο δεύτερο δοκάρι, όπως πριν ο Πνευμονίδης, ξεχασμένος από τους αμυντικούς του Πανετολικού. Τώρα όμως ο Ελβετός με ένα αριστερό σιρτό πλασέ παραβιάζει την εστία του Κουτσερέγκο, ανοίγοντας λογαριασμό, σημειώνοντας το τρίτο γκολ του στη Στίχημαν Σούπερ Λίγκ, ατρόμητος Πανετολικός. 1-0.
7: Για να δούμε Αθανασίου τώρα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο μπέκ του δεξιά στον Νουκάκη, ο Νιγηριανός κοντρολάρει, κάνει όμως το λάθος για να το γκολ. Ο Μάτσαν με το που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο γίνεται κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός με κόντρα πόδι δεξί. Πλασάρει και στέλνει την μπάλα στο αριστερό δίχτυ του Αθανασίου, γράφοντας το 51ο λεπτό το 1-1. Γκαρθία λοιπόν, ο παίχτης που κέρδισε το πέναλτι. Σουτάρει ο Γκαρθία, 2-1 ο Πανετολικός. Να λοιπόν αλλαγή συναισθημάτων. Όλοι οι παίχτες του Πανετολικού πάνω στον Αργεντίνο, τον Γκαρθία, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι του Αθανασίου.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Ναι, φίλε μου, δεν είναι σταθερή η γιορτή. Είναι κάθε δεύτερη Κυριακή Μαΐου γιορτάζει στην Ελλάδα, τουλάχιστον και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, η ημέρα της μητέρας. Η γιορτή της μητέρας, η παγκόσμια ημέρα για τη γυναίκα, για τη μητέρα, για τη μάνα και κάθε μορφή. Μητέρα με βρέφος, μητέρα με μεγάλα παιδιά, μητέρα με υιοθετημένα παιδιά, αλλά πάνω απ' όλα είναι η μητέρα. Για να μην ξεχνάμε, μητέρα απονεμένη, μητέρα που έχει χάσει τα παιδιά της, όλη αυτή η κατάρα που μπορεί να χτυπήσει μια μάνα, αλλά είναι μάνα και πρέπει να τη σεβόμαστε και να την αγαπάμε πάντα.

0: Δημήτρης Καϊμάς
1: και Τάσης Επιτρόπου.
0: Και θα πάμε βαρέα μέχρι τις 2. Πάνω στα βρούλια στην κονσόλα τον ήχο.
1: Τον κυρπάνο που τον έβαλες.
0: Τίποτα, είναι ξεχωριστή η περίπτωση. Ναι, το τραγούδι ήταν «Μάνα που ζω» του Δημήτρη Μητροπάνου, ένα ιδιαίτερο τραγούδι.

0: Δεν ξέρω αν η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, αν είναι σωστή η έκφραση. Νομίζω ότι περισσότερο, Δημήτρη, η ΑΕΚ το χάσε.
1: Όταν είσαι με 19 πόντους μπροστά.
0: 7 περιόδους ήταν, έπαιζε μπασκετάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αναφέρομαι και στον ημιτελικό βεβαίως. Την τελευταία περίοδο δεν ξέρω. Θα μου πεις, ας μην έπαιζε στα 7 και να παίζει την τελευταία. Δεν είναι έτσι.
1: Έμεινε από Βερτζίνη.
0: Ναι, από... δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να βάλω την μπάλα μέσα. Δεν ήταν. Ήταν λίγο. Εντάξει, άκουσα το Σάκοτα, είναι συγκλονιστικό ο Σάκοτα. Ξέρεις, εγώ είμαι και φαν του, οπότε δεν είμαι και πολύ αντικειμενικό με τον Σάκοτα. Αλλά δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ το θαυμάζω έτσι κι αλλιώς και στις νίκες και στις ήττες τον εκτιμώ πάρα πολύ. Με τις τοποθετήσεις του, με το συναισθηματισμό που βγάζει πάντα. Εντάξει. Σάκοτα είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε ένα, ας πούμε, δικό της παιχνίδι να... Ναι, θα μου πείτε, για κάποιους βλέπουν ψηλού από την Ευρωλίγκα και την κλαμουριά της Ευρωλίγκα στο Champions League, αλλά ένα ευρωπαϊκό τίτλος δεν είναι και λίγο πράγμα. Και η ΑΕΚ έπαιξε τελικό και ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελικό και ενδεχομένως και κάποια ελληνική ομάδα ή κάποιες ελληνικές ομάδες μπορεί να παίξουν τελικό και στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, δεν είναι και λίγο πράγμα. Είναι μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Οι Μετάλλικα έπαιξαν τρυπές εκτός θέματος.
1: Τρυπές, ναι, ναι, ναι.
0: Έλα.
1: Δεν χωράς πουθενά.
0: Και θα το ακούσουμε αυτό κάποια στιγμή. Το γνήσιο, το original.
1: Δηλαδή,
0: τον Μετάλλικα θα ακούσουμε. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Θα πάμε παράμε μέχρι τις 2.
1: Νομίζω παίξανε και το Συρτάκι.
0: Καλά. Ωραίο. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να άνοιξαν οι πόρτες εκεί, αν έχω καταλάβει από τα διάφορα που έχουν, από τα social media δηλαδή.
1: Ερώτηξης.
0: Ναι.
1: Ήταν γεμάτο.
0: Φάνηκε γεμάτο, ναι.
1: Τι παραπάνω θα πούμε μέσα, μετά θα ήταν και κίνδυνος.
0: Μήπως υπήρχε περισσότερος κίνδυνος απ' έξω, έτσι όπως είχαν στριμωχτεί, ή μήπως άνοιξαν τις πόρτες γιατί είχαν καθυστερήσει πολύ να πάνε με τα εισιτήριά τους, ενώ δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, γι' αυτό και το λέω με κάθε επιφύλαξη.
1: Αν ακούει Αποστολόπουλο, θα μας δίνει μήνυμα.
0: Αν μας ακούει Αποστολόπουλο, θα πει ότι δεν περνάει καλά. Γιατί ο Αποστολόπουλο ξέρουμε ότι είναι μέσα.
1: Τώρα τελείωσε, εντάξει.
0: Θα έχει τελειώσει τώρα όμως.
1: Βέβαια, ναι.
0: Εντάξει. Τι είναι, ο Μάγκας από Πανορμού, όχι. Από Γκίζη, όχι Γκίζη.
1: Όχι, είναι, ο ένας είναι ο Μάγκας από τον Γκίζη.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος Κάλλος είναι ο Σοφός.
0: Σοφός.
1: Ο Σοφός.
0: Ο Σοφός από τα Πατήσια. Εντάξει,
1: από
0: τα Πατήσια.
1: Ναι, χωρίς γιόταν. Εντάξει. Λοιπόν, θα μας ακούει κανένας που δεν ξέρει.
0: Ναι, ναι,
1: αυτή είναι. Η αστεί τύπη, έτσι.
0: Εντάξει, εντάξει, αστεί τύπη είμαστε, αλλά σου λέει για ποιο λόγο να είμαστε. 92-86 την παράταση γνώρισε την είδα η ΑΕΚ, να το πούμε και αυτό για όσους έχουν συνδεθεί τώρα, στο τελικό του BCL που λένε και οι μπασκετικοί γραμματιζούμενοι, συντομία δηλαδή. 80-80 στη...
1: Κανονική διάρκεια,
0: κανονική
1: αλλά και
0: διάρκεια.
1: Τελευταίο πεντάλεπτο ήταν μόνο οι Λιθουανοί. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι ΑΕΚ, είτε μακρινό είτε κοντινό σουτ, airball, ήταν. Δεν ξέρω τελικά τι πάθανε τελευταίο πεντάλεπτο.
0: Ό,τι παθαίνουν πολλές ομάδες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, και από την άλλη, η Ρήτας, ό,τι επιχειρούσε μέσα.
0: Όχι. Διαφωνώ σε αυτό. Δεν ήταν ότι επιχειρούσε, ήταν ότι. Πώς θα το πω. Εντάξει, τα έβαλαν, δεν είναι ότι δεν τα έβαλαν, γιατί αλλιώς δεν γυρίζει παιχνίδι, πώς έτσι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έκαναν και. Να πεις ότι έκαναν το τρομερό παιχνίδι για να. Παρ' όλα αυτά, χράτσα χρούτσα, ψαλίδιζαν τη διαφορά, φτάσανε σε ένα σημείο.
1: Ο άλλος που έπαιζε, Αστρίκιο Βελίξ, ο Λουκάσιος. Ναι. Αυτό λέει και είναι βγαλμένος από εκεί. Ό,τι. Είτε από κοντά, είτε μακριά, μέσα.
0: Ο Γιαννόπουλος μας ακούει, λέει ο Μάγκας.
1: Άφηρε τηλέφωνο, ναι.
0: Ναι, εντάξει, και διαμαρτύρεται γιατί. Λοιπόν, πάμε στις παραγγελίες να πούμε τη διαδικασία.
1: Θα το πάμε έτσι απόψε.
0: Ναι, είπαμε. Σήμερα θα πάμε έτσι. Εντάξει, υπάρχει φυσικά και.
1: Παραγγελίες τρέχονται, αλλά είπαμε να κάνουμε επεξήγηση. Όχι απλά στο κορίτσι μου τη Μαρία. Για ποιο λόγο στο κορίτσι μου τη Μαρία.
0: Εξήγησε το.
1: Έτσι, να βάλεις αυτό το τραγούδι, γιατί σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια χώρισα, ρε παιδάκι μου, και δεν την έχω ξεπεράσει.
0: Και δεν έχω που να πάω.
1: Ναι, ή γεννήθηκε ο γιος μου. Οπότε, οκ, okay, δεν χρειάζεται παραπάνω εξήγηση. Ναι. Να πεις γεννήθηκε ο γιος μου, ή σαν σήμερα έφυγε η μαμά μου.
0: Παιδί
1: πριν
0: μου,
1: από 10 χρόνια.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί και να περιπέξεις κάποιον.
1: Εντάξει, να δώσουμε και μια εξήγηση.
0: Ναι, να δώσουμε και μια εξήγηση.
1: Να βάλουμε τραγουδάκι.
0: Θέλω να ακούσω αυτό και θα τρέξει ο καημάς.
1: Ναι, επειδή θα το αφιερώσω στο γιο μου, δεν έχει έτσι.
0: Λοιπόν,
1: να δώσουμε μια εξήγηση.
0: Δεχόμαστε παραγγελίες μέσω του Messenger. Θα σου επιτρέπω, Δημήτρης Καημάς, να μας εντοπίσετε στα social media με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook, στους Βραδινούς Μπαλαδόρους. Μπορείτε να μπείτε στο TikTok, επίσης βρισκόμαστε και εκεί. erasport@r.gr, τα email μας ανοιχτά εδώ στο στούντιο του Κώστας Μότσης στην Eraspor. Φυσικά και εννοείται τα SMS είναι πάντα ανοιχτά στο 54160 sport και ενώ πληκτρολογείτε την παραγγελία ή ό,τι άλλο φυσικά επιθυμείτε και να το αποστείλετε στο 54160. Υπάρχει το Viber, εντοπίσετε το εικονίδιο Eraspor, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες Eraspor, εντοπίζετε το εικονίδιο, κατευθείαν ένα κλικ εκεί και μπορείτε να μπουμπουνίσετε και εκεί το μήνυμά σας. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Eraspor, είναι και μια βραδιά που ταυτόχρονα είναι και αφιερωμένη και στη μητέρα. Άρα, Σταυρούλια, σήμερα θα βάλουμε πρώτο τραγούδι, αφού ακούσαμε και το Μάνα που ζω, θα βάλουμε τους Beatles, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τη μητέρα του Paul McCartney. Γι' αυτό και το βάζουμε, όχι ότι ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα, αλλά είναι εμπνευσμένο, το έχει πει ο ίδιος. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ήδη αρχίσατε και στέλνετε τα μηνύματά σας για παραγγελιές. Η Δέσποινα λέει: απογοητεύτηκα πολύ με την ΑΕΚ. Ήθελα πολύ να το πάρει. Σωστά, πολύ σωστά. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Ήταν 18 πόντους μπροστά. Διψούσε, αλλά τελικά νερό δεν ήπιε. Ζητάει και τραγούδι, Μητροπάνο. Θα πω μετά το λόγο, όταν φτάσει η ώρα για να το παίξουμε, γιατί είναι λιγάκι. Όχι, εντάξει, απλά μια ανάμνηση είναι. Παλιά, θυμίζει μια παλιά αγάπη. Αλλά μην το φωνάξω, δεν το φωνάζω, το λέω σιγά. Δέσποινα, σιγά σιγά να μην μας ακούσει κανείς. Εντάξει, οκ. Αυτές οι παλιές αγάπες, Δημήτρη.
1: Έτσι είναι.
0: Πώς θα το κάνουμε.
1: Κάποιες φορές.
0: Ο Νίκος κάνει χιούμορ, λέει, πήγε να πάρει το να νικήσει τη Ρίτα χωρίς ο Λανουά. Τι άλλο θα ακούσουμε. Εντάξει, οκ. Ο Θανάσης, ιδανικός αυτόχειρας ΑΕΚ, χάρισε το κύπελο στη Ρίτα, στην οποία ισοπαίδωσε για 30 λεπτά. Έσκασαν οι βασικοί, δεν έκανε rotation, λέει ο Θανάσης. Οκ. Okay. Μπορεί και να παίζει και αυτό το ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ τα τελευταία περίοδο, είδα μόνο και σας ζητώ συγγνώμη. Μπορεί να, το καλύτερο δίδυμο της Ελλάδας. Να έλα μωρέ, Ειρηνούλα μου, να είσαι καλά. Σπορ, δεν έγραψε σπορ όμως. Σε πειράζω, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Απόψε στο ΆΚΑ έμπαιναν δύο και έβγαιναν τέσσερις. Έβγαιναν τέσσερις. Καλό. Γεια σου, Ευαγγέλη. Καλό. Ο Σταύρος, ο φίλος μας. Καλημέρα, Μπαλαδόρη. Είμαι ο Μάκας του ΆΚΑ. Το ξέρουμε, Σταύρο. Και θέλω το ομώνυμο τραγούδι, το αφιερώνω σε όλους τους αερασπορίτες που δεν μπορούν τώρα να βγουν τηλεφωνικά. Καλή συνέχεια. Okay. Στους υπόλοιπους δεν έχουν δικαιώματα, Σταύρο. Ο Μάκας του Βοτανικού υπάρχει τραγούδι. Υπάρχει.
1: Ένα ρεμπέτικο.
0: Το ρεμπέτικο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπημένα μας Φρανκ. Να είσαι καλά.
1: Μυθικοτσής.
0: Ναι, μυθικοτσής είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω και εγώ μυθικοτσή για τη μάνα. Θα ακούσουμε, θα ακούσουμε. Καλησπέρα, λέει Τάσο και Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Κρίς, με τα ωραία σου και εσύ. Καλησπέρα. Αφιέρωση στον έρωτά μου, στον άντρα που ερωτεύτηκα από μια φωτογραφία και τον ερωτεύτηκα ακόμη πιο πολύ ότι το συνάντησα και τον άγγιξα. Γιατί συμβαίνουν για αυτά. Πώς?
1: Αυτό μου αρέσει, αυτά θέλω.
0: Τέτοια θέλεις.
1: Αυτό είναι το καλύτερο από όλα ό,τι θέλεις. Τώρα, ναι.
0: Τέτοια θέλεις. Η Χρύσα τα αφιερώνει, αν χωράει στο πρόγραμμα.
1: Τέτοιες ωραίες ξύγες.
0: Μάνα του Λεωνίδα Μπαλάφα λέει, θέλει το.
1: Χωρίς ακούσω το τραγούδι. Που ήθελε, θεωρώ αυτή η ξύγα. Αυτά.
0: Ζητάει τις ώρες μικρές του Μαζονάκη.
1: Ό,τι θέλει το κορίτσι.
0: Ό,τι θέλει το κορίτσι. Τα σημειώνει αυτά γιατί
1: αρχίζει. Όχι, την ώρα εκείνη θα βάζουμε. Τώρα δεν πάω. Τα σημειώνω. Ένα-ένα τα βάζουμε.
0: Ένα-ένα θα τα βάλουμε. Εντάξει. Μπορούσε να κάνει φάουλ να μην δεχθεί τρίποντο. Σωστό γι' αυτό, Φρανκ. Δεν ξέρω. Έχω
1: την εντύπωση. Μπορούσε απλά να βάλει την μπάλα στο καλάδι.
0: Ναι,
1: έρυπον.
0: Μία βολή να είχε βάλει θα είχε νικήσει.
1: Έρυπον.
0: Airball ναι, στα σούτ, λες και τα πίσω στο σκορ και κυνηγούσε αυτή.
1: Σαν να σουτάρω εγώ ήταν, τώρα στα 50 μου όμως.
0: Πάρ' το κοντά σου.
1: Αλλάξε μικρόφωνο γι' αυτό έτσι.
0: Θες να του αλλάξω το μικρόφωνο, τι θέλεις. Για μίλα Δημήτρη.
2: Έλα Μαγκούς.
1: Εντάξει με τώρα, ωραία.
0: Εντάξει, εγώ σ' ακούω μια χαρά πάντως.
1: Ναι, αλλά δίπλα σου είμαι. Οι άλλοι με ακούγαν από το πηγάδι.
0: Αχ, Θεέ μου. Οι ομοβροντίδες θα πέσουν μετά τις μία. Ναι, μετά τη μία θα πέσουν. Ο Θεοφάνης, καλημέρα από Κοζάνη. Ο Φάνης Μπαλαδόρη, εγώ θέλω Τάσο ένα τραγούδι να μου βάλετε 12.
1: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Περίμενε μωρέ, έχω γενέθλια, πάω στα 77. Έλα ρε Θεοφάνη. Να τα. Τι να πω,
1: λοιπόν, με ένα σου πιο μακριά γίνεται. Θα βάλουμε. Ζήτησε τραγουδί.
0: Ναι, και να είναι νταλάρα, γιατί ήμασταν σειρά στο ΚΕΜ Σπάρτης το 1967. Πάλι ήταν Μάης το τραγούδι. Θα τα χάσεις.
1: Ωραία, πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Πρώτα απ' όλα έχει κάνει παραγγελιά ο Χρήστος. Ναι, ο μάγκας του από τον Κίζη. Τι έχει διαλέξει, Σταύρο.
1: Τι Σταύρο μωρέ, σιγά μην και ο Βαγγέλης ο Περιπενιάδης. Πάνος είναι.
0: Τι έχω πει.
1: Λες, τι έχει διαλέξει Σταύρο.
0: Ναι, είναι Πάνος Σταυρούλιας. Σταύρος Πανούλιας. Έλα ρε Πάνο μου, πες μου. Ένα με ζάρια, γιατί ο ξαρυφός του παίζει ζάρια και τα αφιερώνει στο ξαρυφό του. Το παρπουτιέρι. Τι είναι, φοβερό.
1: Φυλακή θα μας πάνε.
0: Δεν ξαναπέζω ζάρια λοιπόν. Βαγγέλης Περπινιάδης.
1: Θα τα ακούμε όμως
0: τώρα,
1: περίμενε, θα τα ακούμε όμως λίγα-λίγα τα τραγούδια.
0: Ναι, θα κάνετε λίγο υπομονή για να μπορέσουμε να τα προλάβουμε όλα τώρα. Ναι. Μην το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε όπως καταλάβατε. Είναι μια εκπομπή επικαιρότητα. Την κάναμε λίγο ροντέο. Να πούμε όμως και δύο λόγια. Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Τα παιδιά, τα πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ πήραν το πρωτάθλημα αναμενόμενο και μπράβο τους και μαγιά τους και να είναι καλά τα παιδιά, τα Αετόπουλα να πετάξουν και φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στην καριέρα τους και στη ζωή τους γενικά. Τα είπαμε χθες για την κολύμβηση. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο που έχω ξεχάσει.
1: Όχι, πάμε τραγούδι.
0: Καλά, εντάξει, το κατάλαβα αυτό. Πάμε να ακούσουμε Περπινιάδη.
3: Δεν θα μου το κάνετε εδώ μέσα American Bar.

0: Καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη. Καλή εκπομπή, υπέροχο τραγούδι. Μπράβο στην ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού που πήρε το κύπελο. Βασικά πήρε το πρωτάθλημα, είχε πάρει και το κύπελο. Ντάμπλε έκανε. Η ΑΕΚ το έχασε μέσα από τα χέρια της. Χρόνια πολλά στις μανούλες και σε σένα και σε εσάς, κορίτσια που έχετε τα παιδιά σας και τα βλέπετε να μεγαλώνουν. Εγώ θέλω τη μολυβιά, λέει. Μου θυμίζει τον αδελφό μου, το θυμάμαι να το χορεύει ακόμη και τώρα. Μολυβιά, φίλε, βρέστο να είναι έτοιμο. Όλη αυτή η καθυστέρηση τώρα συμβαίνει γιατί εσείς βομβαρδίζετε με παραγγελίες, έτσι. Λοιπόν, μια μολυβιά. Ποιο Χρυσόδουλόπουλος είναι αυτό?
1: Όχι.
0: Αγγελόπουλος, έλα.
1: Όχι,
0: ρε φίλε.
1: Ούτε Αγγελόπουλος.
0: Άγγελος Μανολόπουλος ή Μανώλης Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος δεν είναι αυτό? Μια μολυβιά. Αυτό δεν είναι. Εντάξει. Αυτό το έχεις βρει ήδη. Εντάξει, είσαι γίγαντας. Αυτό το ζητάει η φίλη μας η Νάνση.
1: Λοιπόν. Εντάξει, εγώ τώρα έχω το έχω ακούσει μια φορά μόνο από τον Τερλέγκα. Οπότε γι' αυτό έχει γράφει. Αλλά έχουν δει προφανώς.
0: Όχι,
1: είναι πολύ παλιό. Ο
0: Αγγελόπουλος είναι ύμνος.
1: Εντάξει, από
0: τους ύμνους του.
1: Εντάξει. Δεν μ' άρεσε καθόλου ο Αγγελόπουλος. Οπότε.
0: Λοιπόν, χρωστάς ένα τραγούδι στη Χρύσα που έκανε την παραγγελιά και μάλιστα ζήτησε αυτό το τραγούδι τις ώρες μικρές του Μαζονάκη. Τα λέω καλά? Το έχεις βρει αυτό ή τσάπα τα...
1: Τα ακούς ήδη.
0: Το ακούω ήδη?
1: Ναι.
0: Πώς τα ακούω ήδη, αφού δεν ακούω τίποτα?
1: Α, ρε, πρέπει. Ναι. Κρυπάνω, από εδώ.
0: Ανέβα. Ναι, ρίχτω, άντε. Δεν θα τους προλάβουμε έτσι όπως πάνε αυτοί. Όπα. Αφού το συνάντησες και τον άγγιξες. Ναι, παιδί μου, να μοιράσει τη δουλειά, να μην κάνεις συνέχεια το να τρέχεις εσύ. Πάμε να τα ακούσουμε τώρα και μετά θα τα...

Φανή, κάποιος άλλος είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ζητάς, οπότε πρέπει να μας το διευκρινίσεις. Του Νταλάρα, πάλι ήταν, δεν το βρίσκουμε έτσι. Μήπως είναι ο άλλος ο τίτλος του?

0: Ωραίο σωμάζω, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα εδώ και θα ήθελα να το διαβάσω έτσι με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό. Νίκο μου, για σένα. Καλησπέρα, λέει, παιδιά. Σας ακούω όσο για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Κρίμα και άδικο όσον αφορά για τη γιορτή της μητέρας. Δυστυχώς, εγώ την έχω χάσει. Έχει πεθάνει το Δεκέμβριο του 2001 σε ηλικία 40 ετών και μου λείπει αφάνταστα. Αλλά την αγαπώ πολύ εκεί που είναι.
1: Εδώ και μεγάλη να είναι.
0: Νικόλα, ζει γιατί τη θυμάσαι. Αυτό να θυμάσαι πάντα. Να είσαι καλά, ρε Νίκο μας. Καλησπέρα, αν μπορείτε να παίξετε το τραγούδι του Χρήσανθου, μάνα μου. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη, θα μας το αιτιολογήσεις. Θα μου πεις ναι, το αφιερώνω στη μητέρα μου. Αλλά φτιάξε μας μια όμορφη ιστορία. Εγώ το σημειώνω, αλλά θέλουμε και μια διευκρίνηση.
1: 60 λέξεων εξήγησε κανένα.
0: Όχι 60. Εντάξει, μια διευκρίνηση έτσι για ποιο λόγο.
1: Ναι, αλλά είδες τι εξήγησε κανένα που λέω, αυτά είναι ωραία που το βάζει ναι, λίγο παραπάνω.
0: Έβαλε.
1: Έτσι, ναι. Αυτά είναι.
0: Αυτό που ακούμε τώρα είναι τη Χρύσα που λέει, τον άγγιξε, τον έκανε. Χρύσα.
1: Πάμε επόμενο, πάμε για να ξεκινήσουμε.
0: Κάτσε να σημειώσω. Χρύσανθο λοιπόν από τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης το ζητάει. Να τα σημειώνω. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο. Τι έχουμε ετοιμάσει? Τι θέλεις, μίλα καθαρά. Αν είσαι πλάι μου. Η Δέσποινα το ζήτησε, του Μητροπάνου.
1: Και μετά ο Μάγκος του Βοτανικού μετά.
0: Ναι, τον παραμελήσαμε κι αυτό. Σωστό. Μάγκος του Βοτανικού. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε το «Αν είσαι πλάι μου», η Δέσποινα, για ένα παλιό της έρωτα. Δεν θα πούμε πια Δέσποινα όμως, για να μπλέξουμε, έχουμε μπλεξίματα.

0: Εντάξει, και μουσική και όλα. Είναι υπέροχο τραγούδι, τρομερή επιλογή σε αυτές τις παλιές εποχές. Όπως λέει και ο φίλος μου εδώ με τη μάνα μου, με του Χρύσανθου, το τραγούδι που ζητάει. Το έχουμε αυτό του Χρύσανθου, φίλε. Χρύσανθος, μάνα μου, λέγεται το τραγούδι. Λέει για, και το θέλει να το αφιερώσει και σε όλες τις μανάδες. Επίσης, εννοείται, μπήκες και εσύ στη σειρά, καλέ μου φίλε. Μιχάλη. Ο Μάνος έρχεται δυνατά, δυναμικά. Μικρό rotation, έλλειψη ενέργειας, χωρίς καθαρό μυαλό στο τέλος. Τα ίδια παθαίνει και ο Παναθηναϊκός, λέει ο Μάνος. Αναφέρεται στην ΑΕΚ.
1: Ο Παναθηναϊκός στην αρχή είναι πίσω και ανεβάζει τροφές, ναι, αλλά προλάβει.
0: Ναι, αλλά προλάβει. Αν δεν το πιστό rotation όμως δεν βοηθάει, λέει. Βάλτε το μάι μου, Φίλιππος Νικολάου. Το σημειώνω και αυτό, φίλε μου. Αλλά μέχρι που να το σημειώσω εγώ αυτό. Μάγκας του Βοτανικού, Σταύρακα, για την πάρτι σου. Γιατί έτσι γουστάρει. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, έτσι όπως πάτε, σήμερα θα κάνουμε ρεκόρ από την ποικιλία των τραγουδιών που θα ακούσουμε.
1: Καλά, ποικιλία δεν τη λες, έτσι. Είναι σε λαϊκούς δρόμους.
0: Το κόψες. Το κόψες.
1: Ναι, πάμε, για να πάμε γρήγορα.
0: Άστο να παίζει από κάτω. Και να τα
1: ακούμε. Πάμε στο επόμενο. Αυτό που έχει ετοιμάσει πάνω.
0: Θα πάμε στο επόμενο. Εντάξει, εντάξει. Έχει δει τη φωτιά που έχουμε ανάψει.
1: Γιατί μετά δεν είναι. Δεν είναι καμιά δεκαριά.
0: Ωραία.
1: Να παίξει και ένα δυο δικά μας.
0: Τι μας έχει βάλει τώρα ο Πάνος. Μανώλης Αγγελόπουλος. Αυτό θα το ακούσουμε ολόκληρο, σας παρακαλώ.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, και ολόκληρο.
0: Εντάξει, ολόκληρο. Μολυβιά αφιερωμένο στην Νάνση. Η Νάνση, μάλλον το αφιερώνει, έτσι, στο αδερφό της.

0: Ο Γιάννης ζητάει την Μπέκη Ζήνα, δεν θα πας πουθενά. Για ποιο λόγο όμως, Γιάννη?
1: Μίτσι, δεν κάνουμε απλά παραγγελίες.
0: Τι είμαστε?
1: Και φέρει 20 ευρώ.
0: Ναι. Εξηγήστε, πείτε μια ιστοριούλα, κάτι γράψτε μας. Φτιάξτε μας τη διάθεση.
1: Δεν είναι ούτε απλά στον αδερφό μου. Τίποτα. Να έχουμε ένα λόγο.
0: Εννοείται ότι κάπου θα το αφιερώσουμε ή στον εαυτό μας σε κάποιο. Ναι, αλλά για ποιο λόγο? Παραδείγματα υπάρχουν και τώρα σήμερα αρκετά.

0: Κρίση, εγώ δεν το παίζω το Ρίτα Ριτάκι για να γλεντήσεις εσύ το, τους αεξίδες επειδή χάσαν τη Ρίτα. Το λέω ότι την έκανες την προσπάθειά σου, αλλά δεν θα το παίξω. Λογοκρισία λέγεται αυτό, ναι.
1: Ένα μικρό σημάδι που με στον άδει.
0: Μόνο ΑΕΚ.

Τώρα, μετά από αυτά τα βαριά και τα σήκωτα, θέλω έναν μάι μου, Φίλιππος Νικολάου, γιατί το ζήτησε ο Μάνος και προφανώς κάτι ξύνει εκεί στην καρδούλα του και στην ψυχούλα του. Να είσαι καλά, Μάνο μου, για σένα.

0: άλλο, ο Γιώργης, έτσι, από την Καλαμάτα. Και αυτός κάτι θυμίζει κάτι παλιό και ύποπτος εισαγωγικά. Οπότε θέλει όταν τα χρόνια σου περάσουν, ο Βασίλης Καράς.
1: Ναι, να εξηγήσουμε, κανονικά πρέπει να τα διαβάσουμε.
0: Ωραία,
1: κάποια
0: λέει έτσι, περίμενε. Παλιά του, για μια παλιά του αγάπη που συχνά πυχνά έρχεται στο μυαλό του.
1: Αυτές οι αγάπες. Εντάξει, κάποιοι ζητάνε, μας εξηγούν τον λόγο,
0: ναι, ναι,
1: αλλά δεν θέλουν να το δημοσιοποιούν.
0: Όπως το επόμενο που θα ακούσουμε, όχι αυτό του Καρά,
1: μετά,
0: το επόμενο μετά είναι προσοχή. Θα καθίσει.
1: Respect. Πάμε να ακούσουμε Καρά όμως.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Στην ασφαλτό κουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα παλιέρα.
1: Αλέξανδρε, εσύ το αφιερώνεις εκεί πέρα που ξέρεις.
3: Χωρίς πολλά λόγια, δεν χρειάζεται κανένα
1: με βαθιά λόγια.
3: Και όλοι καταλαβαίνουν
1: και σ' αγαπάμε.

0: Φίλος μας ο Αποστόλης, ο οργανισμός ΑΕΚ δεν άντεξε δύο επιτυχίες, μία σήμερα στο μπάσκετ και αύριο στο ποδόσφαιρο, οπότε μοιραία ιτήθηκε προφανώς, λέει ο Αποστόλης. Εγώ θέλω το γυναίκες πέρασαν και όμως έμεινα μόνος. Αιτιολογία, δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί με διώχνανε, λέει ο Αποστόλης. Εντάξει, με το χιούμορ σου.
1: Ναι.
0: Δεκτό, Αποστόλη, δεκτό.

0: Καλέ μου φίλε, νομίζω ότι μας γέμισες με συναισθήματα. Να είσαι καλά. Αριστοτέλη μου, σε ετοιμάζουμε τώρα για σένα εκεί από το μακρινή Αυστραλία. Ή να το πω σωστά, Αυστραλία.
1: Αυστραλία.
0: Αποστόλη, ετοιμάζεσαι κι εσύ. Τον Αριστοτέλη. Και ο Αριστοτέλης και ο Απόστολης. Κύριε Σταύρο, ευχαριστούμε εμείς, όχι μόνο εσύ.

0: Εντάξει, είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι κάποιοι θα.
1: Και ωραία, και αυτό είναι πρέπει να διαβαστεί χωρίς να ζητάει άνθρωπος αφιέρωση.
0: Ναι, αλλά είναι και κάποια τραγούδια που ζητάτε, τα οποία φοβάμαι ότι δεν θα σας προλάβουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε γρήγορα. Καλησπέρα, Μπαλαδέωρη. Γυρίζω από το Ολυμπιακό Στάδιο Metallica Gar με την κόρη μου, 62 εγώ, 15 μικρή, και τώρα ακούμε την πραγματική μουσική.
1: Για να πήγες εκεί, μια χαρά πέρασε.
0: Έλα τώρα.
1: Ετοιμάζω κι εγώ στη δικιά μου.
0: Ο Αχιλλέας από Ιπποκράτειο Πολιτεία. Να είστε καλά, να προσέχετε.
1: Ετοιμάζω στη δικιά μου Παπα Κωνσταντίνου.
0: Να την πας στον Παπα-Κωνσταντίνο.
1: Ναι. Τώρα θα με δει, δεν ξέρω.
0: Τι έχεις ετοιμάσει τώρα, φίλε μου? Λοιπόν, αυτό είναι για τον Αριστοτέλη. Το χρωστάγαμε, μάνα. Πασχάλης Τερζής.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι το φεύγω χωρίζω, δεν πάει άλλο που ζητάει ο φίλος μας από τις Σέρες. Το αφιερώνει όλα τα ευρώ στη γιαγιά μου, λέει. Πήρε ένα πέδαρο 15 χρονών και επιμέλεια εγώ, λέει. Είναι ιδιαίτερη η στιγμή. Θα προσπαθήσω σίγουρα να το φεύγω, δεν πάει άλλο Τερζής, αλλά λίγο αργότερα αν το βλάβουμε, μιας και τώρα ακούμε Τερζή, έτσι. Να βάζετε και το όνομά σας, ενδεχομένως και την περιοχή σας.

0: Χρήστος από Μόναχο. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, με άπειρη αγάπη και ειδικά στη μανούλα που κοπιάζει για τα παιδιά της.
1: Μάνα, το πρώτο σου το χάδι το έχουν σκεπάσει.

0: Φίλε, μαλλιά μου, συμφωνώ να βάλω αυτό που ζητάς, αλλά δώσε μας ένα στίγμα τώρα, γιατί έτσι γουστάρω, γιατί έτσι αισθάνομαι, δεν είναι η λύση. Σας είπε και ο Δημήτρης, θέλει ιστοριούλες. Προσπαθούμε να βγάλουμε ιστοριούλες εδώ. Προσπαθήστε λίγο περισσότερο πέρα από τη διάθεσή σας και τη θέλησή σας, βεβαίως. Λοιπόν, χρωστάμε πολλά, και τις Μιχαλούς χρωστάμε, αλλά ένα στράτος Διονυσίου για τον Αποστόλη νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
1: Τον είχαμε... Πάντως όλα τα τραγούδια είναι σύγχρονα, έτσι.
0: Αυτό που στάνω, τι θέλεις.
1: Δεν είπε κάτι, ρε παιδάκι. Απλά το σχολίασα.
0: Ο μοντέρνος, ρε.
1: Δεν είπε ο μοντέρνος.
0: Άντε, ρε, παράδειγμα. Ακούσαμε χθες ροκ. Του ευχαριστήθηκες. Κάνε μας τη χάρη. Φεύγω, δεν πάει άλλο. Όχι. Γυναίκες πέρασαν. Ωραία, στραδάρος. Φεύγω, δεν πάει άλλο. Όχι. Γυναίκες πέρασαν. Ωραία, στραδάρος.

0: Ξέρετε, πολλές φορές είμαστε σε μια αίθουσα με 100 ανθρώπους και αισθανόμαστε πάρα πολύ μόνοι μας. Κάπως έτσι ισχύει σε πολλές περιπτώσεις και για πάρα πολλούς, από ό,τι καταλαβαίνω και τα μηνύματά σας. Το επόμενο τραγούδι ενδεχομένως θα το αφιερώσουμε και σε όλους τους φίλους ακροατές, λέει ο Παναγιώτης από την Αλεξανδρούπολη, που έχουν φύγει από τη ζωή, τους ακροατές, τους αερασπορίτες που έχουν φύγει από κοντά μας. Και τώρα το ετοίμασε ο Δημήτρης και σας το ρίχνει. Ποιο είναι, Δημήτρη μου?
1: Τα δύο.
0: Αφιέρωμενο εξαιρετικά σε όλους.

0: Γεωργέ, σακάκι μου, το δίπλο σταυρό κουμποτό. Πόσοι το ξέρουν.
1: Καινούριο, καινούριο κι αυτό.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ρε Πέτρο, για ποιο λόγο να το βάλω?
1: Ναι, έτσι πρέπει.
0: Αφού σας είπε ο Δημήτρης, έχει βάλει κανόνες εδώ. Πείτε μια ιστορία γύρω από αυτό το τραγούδι, για ποιο λόγο, τι σας θυμίζει. Δώστε μας μια όμορφη ιστορία. Φτιάχτε εικόνες, φτιάχτε εικόνες. Ραδιόφωνο είμαστε.
1: Εδώ είναι αρκετοί που είναι για ανθρώπους που έχουν φύγει, οπότε το συγκεκριμένο με τα διόδια είναι, αγγίζει πολύ κόσμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε σε αυτές τις ψυχές.
0: Φίλε Χρήστο, βάλαμε τραγούδι. Ήταν η 9 Μαΐου χθες του Αγίου Χριστοφόρου.

0: Φίλε μου, μαλλιά, το συγκεκριμένο δεν μπορέσαμε να το βρούμε που ζήτησες, οπότε σου ζητώ συγγνώμη. Όσο και να μαζεύτηκαν όλοι, μιλούσατε πάνω στο τραγούδι που αφιέρωσα στον έρωτά μου και δεν το άκουσε. Ήμαρτον. Ωραίος ο Μητροπάτανος τουλάχιστον. Μαζεύτηκαν όλοι οι αναστεναγμοί σήμερα, παιδιά.
1: Έλατε.
0: Εντάξει. Άμα σας αρέσει, ούν οι αναστεναγμοί, να το ξανακάνουμε. Αυτό, Τάσο, γιατί το κάνετε, μιλάτε ανάμεσα στο τραγούδι? Γιατί αν είναι έτσι, θα παίξουμε πέντε τραγούδια που είναι 3,5-4 λεπτά το καθένα και μετά θα πείτε, α, δεν έπαιξε το δικό μου. Οπότε κάνουμε κάτι τέτοιο για να σας καλμάρουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά, Κρίς. Οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή. Παίρνουμε μια γεύση, μια ατμόσφαιρα. Λέμε μια ιστορία. Αυτό είναι ο στόχος, όχι να ακούμε 4,5 λεπτά. Προηγουμένως ήταν 5,5 λεπτά ένα τραγούδι. Εντάξει, δεν γινόταν να το ακούσουμε όλο. Θέλει πάλι Τερζή ο καλός μου φίλος εδώ.
2: Όχι.
0: Φεύγω, δεν πάει άλλο. Είναι ξεκάθαρο και θα παίξει. Φεύγω, χωρίζω. Και εξήγησε και τους λόγους ο φίλος μας.

Μαλλιά, μπορεί να σε απογοητεύσαμε που δεν βρήκαμε το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά το μήνυμά σου τα επισκιάζει όλα. Αν έρθετε σπίτι μου, λέει, στη βεράντα να κάτσουμε, να βάζω μεζέ, να δείτε τις γειτόνισσες, θα θέλετε να νοικιάσετε δίπλα από μένα. Και γελάει ο Μαλλιάς, να είσαι καλά, μας έφτιαξε τη διάθεση. Λοιπόν, Τάσο και Δημήτρη, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα του Μακεδόνα στο Λευκό τον Πύργο, γιατί έχω καλές αναμνήσεις από Θεσσαλονίκη όταν σπούδαζα με τον Νικόλα από Λάρισα τον Παναθηναϊκάρα. Ένα καλό παιδί και ομορφόπεδο, να φανταστείς, μέχρι και εργοστάσιο του έταξε του Νίκου από τη Λάρισα πατέρας Θεσσαλονικιάς. Να τον κρατήσει γαμπρό εκεί, αλλά ο Νικόλας πήρε παπούτσι από τον τόπο του και επίσης ταιριάζει το τραγούδι και με τη μεγάλη σημερινή νίκη W του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο Παναθηναϊκό. Τα κάνεις μαντάρα, τα κάνεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υποκλήθηκαν και οι ΠΑΟΚτζίδες. Ευχαριστώ. Εντάξει, ήταν ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά, ήταν φουριός W και δικαιολογημένο. Όπα, πάρτο, το άκουσε και το έβαλε ο Σταυρούλιας. Άτε, άκου.

Στο μεταξύ, άμα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά, ούτε 3 και 4 ώρες θα τελειώναμε. Οπότε καταλαβαίνετε, θα κάνετε λίγο υπομονή, γι' αυτό και κόβουμε και λίγο τα τραγούδια. Παιδιά, δεν γίνεται, είναι αδύνατο. Αν ξέραμε ότι θα υπάρχει τέτοια ανταπόκριση, δεν το κάναμε. Μας χαροποιείτε, αλλά.

0: φίλος μας ο Γιάννης το έχει ζητήσει και τελικά θα το κάνουμε το χατήρι. Δεν έχει ζήνα, τα έχει δει ιδιαίτερος. Δεν θα πας πουθενά. Δεν έχει αιτιολογήσει το γιατί το ζήτησε, αλλά επειδή τα έκανες μαντάρα στα μηνύματα και γελάσαμε.
1: Μέχρι να το ολοκληρώσει.
0: Ναι, μέχρι να το ολοκληρώσει.
1: Ήταν 8 μηνύματα.
0: Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να

0: Μέρα Μαγείου μου. Μάης 1936, διαδήλωση καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. Η χωροφυλακή του Μεταξά χτυπά στο Ψαχνό και δολοφονεί 9 καπνεργάτες. Την άλλη μέρα, ο Ριζοσπάσης κυλοφορεί με τη φωτογραφία του δολοφονημένου καπνεργάτη Τάσου Τούση. Ξαπλωμένο πάνε σε μια πόρτα, πάνω σε μια πόρτα στη μέση του δρόμου και η μάνα του δίπλα γονατιστή να θρηνεί το παιδί της. Ο Γιάννης Ρίτσος από αυτή τη φωτογραφία γράφει τον επιτάφιο και ο Θοδωράκης μελοποιεί. Ο απόλυτος θρήνος της μάνας. Αν μπορείτε να το βάλετε. Ο Τάσος από Κεφαλονιά. Τάσο.
1: Το σχολιάσαμε χθες, έτσι, όντως είναι συγκλονιστική φωτογραφία, έτσι.
0: Το κάναμε το θέμα.
1: Με τη μάνα έτσι να είναι στα γόνατα και να θρηνεί το
0: δίπλα. Συγκλονιστικό.
2: Μέρα Μαγιού μου μίσεψε.
0: Με Γιώργο Ταλάρα το ακούμε.

0: Όπως βλέπετε, το αφήσαμε ολόκληρο. Respect, που λένε. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα τραγούδια που βγάζουν αυτό το διαφορετικό, έτσι. Το Ριγέ Σακάκι θα το παίξουμε, φίλε Πέτρο. Μας είπες απλά να το ακούσουμε. Θα το παίξουμε όταν θα κάνουμε και μια βραδιά με ρεμπέτικα, που είπαμε. Σίγουρα θα τα ακούσουμε αυτό και δεν θα το χάσουμε με τίποτα. Ο Νίκος επανέρχεται ποδοσφαίρο αγτζίδικα. Σήμερα χάσαμε το κύπελο μέσα από τα χέρια μας. Δυστυχώς δεν πειράζει. Πάμε να το πάρουμε του χρόνου. Και αύριο η αϊκάρα μας θα μας δώσει μεγάλη χαρά με τη νίκη που μας στέρισαν σήμερα. Στέρισε σήμερα η μπασκετική μας ομάδα. Εντάξει, έπαιζαν και οι άλλοι, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε και του χρόνου πάλι σε αυτές τις περιπτώσεις. Τάσο, νομίζω ότι σε καλύψαμε όσο μπορούσαμε. Όταν στη συναυλία που δόθηκε προς τιμή του Μπουθηκότσι, το ρώτησα ποιο τραγούδι θα ήθελε να ακούσει. Ήταν του Βοτανικού ο Μάγκας. Και όχι μόνο το άκουσε, αλλά το χόρεψε κιόλας. Σωστός. Μπράβο, παιδιά, πολύ ωραία εκπομπή. Αλλά θα σας στραχωρήσω λίγο λέγοντας ότι οι ακροατές διαλέγουν πολύ καλύτερα τραγούδια από αυτά που ακούγονται καθημερινά στην Ερασμό. Εντάξει, είσαστε λίγο καλύτεροι από εμάς. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι γίνεται. Ο Παναγιώτης, για να δω μήπως τον ξέχασα. Κι όμως τον ξέχασα. Μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ από την καρδιά μου, λέει ο Παναγιώτης από την Αλεξανδρούπολη, που άκουσε το τραγούδι που είχε επιλέξει. Ο Βαγγέλη Μετάλλικα. Ναι, γελάω, Βαγγέλη, αλλά δεν μπορώ να το μεταφέρω απόλυτα. Καλησπέρα, κύριοι. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες του κόσμου, όπως και στη δικιά μου. Οδηγός φορτηγού, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ισπανία. Ισπάνια. Γεια σου, ρε Θανάση, χρόνια πολλά και στη μάνα των παιδιών μου. Να είστε καλά, πάρε και τις καρδούλες μας και από μας. Νάνση, δεν κατάλαβα ακριβώς το μήνυμα και σου ζητώ συγγνώμη. Καλά ρε, εσείς σήμερα βάλατε τα ρεμπέτικα που δεν έχω πολύ χρόνο να σας ακούσω. Βάλαμε ένα ρεμπέτικο κάποια στιγμή, είπαμε θα κάνουμε βραδιά ρεμπέτικου. Πες μας ποια μέρα μπορείς να μας ακούσεις, θα κάνουμε βραδιά ρεμπέτικου. Τόμι, και το κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Πάω να φάω τώρα μια τραγανιστή πίτσα, λέει.
1: Αυτό θα χάσει. Τέτοια ώρα δεν πειράζει. Τόσο βαριά φαγητά.
0: Είναι στη Νέα Υόρκη.
1: Α, εντάξει, εδώ εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, είναι μεσημέρι.
0: Και νωρίς θα πας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και νωρίς. Έχω δει Τερζή στην πύλη Αξιού και στο Στόρκ. Ποιοι Μετάλλικα τώρα. Ο επερμηνευμένος και πλανητάρχης. Πλανητάρχης, ανένας. Τι να υποκληθούμε, ρε Ζελατίνα, ο ΠΑΟΚ το Δεκέμβριο έφτιαξε ρόστερ άσχετη. Εντάξει, και τι έγινε, τι σημαίνει αυτό. Το ότι χειροκρότησαν όμως τον Παναθηναϊκό, δεν. Μην τα μπερδεύεις. Πάλι τα έκανες αχταρμά. Στο τέλος στέλνεις τόσο ωραία μηνύματα, στο τέλος στέλνεις ένα και τα κάνεις. Είσαι από αυτούς που ρίχνουν την καρδάρα.
1: Επίτηδες
0: όμως. Όπως έχασε η ΑΕΚ στο μπάσκετ και αυτοκτόνησε, έτσι και ο ΠΑΟΚ στο βόλι, στο τρίτο μάτς, στο μέτς και στο tie break. Εντάξει, όλα έχουν τις λεπτομέρειά τους και κρίνονται σε κάποιες λεπτομέρειες. Ακούω 40 και χρόνια ραδιόφωνο. Το τραγούδι που ταιριάζει στις εκπομπές απόψεων είναι στου Λινάρδου την Ταβέρνα, ο Στελάκης Περπινιάδης. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ωραίο τραγουδάκι.
0: Ωραίο, όχι τραγουδάκι, τραγουδάρα είναι. Έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ. Γεια σου, ρε Γιάννη, να είσαι καλά κι εσύ. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπόρ και φυσικά είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Τελείως μπαλαδόρη είσαστε εσείς σήμερα, εσείς κάνετε παιχνίδι. Και έχουμε ετοιμάσει κάτι άλλο, ή εγώ τα έχασα πλέον. Τα έχω χάσει και εγώ λιγάκι. Περίμενα να προχωρήσω. Πάντα με αγάπη. Πάντα με αγάπη. Λοιπόν, να βάλω εγώ ένα τραγούδι τώρα.
1: Να βάλεις.
0: Έτσι. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Θέλω να τα αλλάξω. Όχι, θα βάλουμε το Springsteen. Εντάξει. Είναι άλλος ένας καλλιτέχνης που μέσα από την τέχνη του εξυπνεί τη μητέρα του. Ο Σπρίξτιν ανατρέχει σε στιγμές της ζωής του με τη μητέρα του και της κάνει τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε και ένα ξένο τραγούδι, έτσι για να σπάσει λιγάκι.

στη πατρίδα του Πατριάρχη του Ρεπέτικου, του Μάρκου Βαμβακάρη. Όπως λέγει ο Ηλίας Καπεταρνάκης, είμαι Μαρκομανής. Και καλά με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Μοναδικός. Όντως, Πατριάρχης του Ρεπέτικου. Ακούγοντας πριν στην τα λέμε αυτά, αλλά δεν έχει σημασία.

0: έπρεπε να απορριφθούν όσοι δεν αιτιολόγησαν την...
1: Απορρίφθηκαν.
0: Απορρίφθηκαν αρκετοί, γιατί το λες αυτό.
1: Δεν είναι κάποιο.
0: Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, η Χρήστα προσπαθεί να σε αποθεώσει, γιατί λέει καημάς μόνο. Μόνο καημάς τήρει τους νόμους και τους κανόνες. Ωραία εκπομπή σήμερα. Τα χωρέσατε όλα με κάποιο τρόπο. Ναι, εντάξει, λίγο αχταρμάτα κάναμε, αλλά εντάξει. Υπέροχο για κάποιο άλλο, φαντάζομαι, τραγούδι, όχι γι' αυτό, γιατί ήταν νωρίτερα το τραγούδι. Έσπινα, ο Βαγγέλης με τους Μετάλλικα εκεί επιμένει. Okay.
1: Και Μετάλλικα σήμερα έπαιξαν ελληνικά.
0: Ναι, ναι. Ελληνικά ή ελληνικό.
1: Ελληνικό τραγούδι.
0: Ελληνικό, ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Ναι. Έπαιξαν και το τραγούδι σαν
1: και. Ναι, το τραγούδι στα ελληνικά.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και τραγούδι σαν ποιο, είπαμε.
1: Οι θέοι των Ελλήνων, έτσι, στο ροκ ή τρύπες. Δεν χωράς πουθενά.

0: Ξέρετε, οι φιλίες που χτίζονται εδώ με τη σχέση μας μεταξύ μας και τους ακροατές εννοώ και τις ακροάτριες είναι πολύ ισχυρές, καλοί μου φίλοι, και εμείς ευχαριστούμε και όντως περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είναι λίγο ταλαιπώρια βέβαια οι παραγγελίες, γιατί φεύγει ο ένας, πάει ο άλλος, τυχώς και ο Πάνος.
1: Και τα τραγούδια είναι και λίγο μεταξύ τους. Δεν ταιριάζουν οι παιδάκι.
0: Εντάξει,
1: είπαμε ρε παιδάκι μου, σήμερα θα το πάμε έτσι.
0: 2002 GR.
1: Πω Θεή.
0: Θεή, είναι το μεθ επόμενο αυτό. Γιατί ο Chris, ο οποίος είναι και γνωστός στη μουσική, θεωρεί ότι καλύτερη από τους Metallica είναι και η Deep Purple και η Rainbow και η Toto.
1: Εντάξει,
0: συμφωνούμε απόλυτα.
1: Είναι προσωπικά.
0: Ναι, ναι, εγώ συμφωνώ μαζί σου πάντως. Εντάξει, Metallica δεν μου κάνουν ιδιαίτερες. Τους τιμώ και είναι κάποια τραγούδια που πραγματικά είναι εκπληκτικά. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Το Unforgiven είναι ένας από τους 4-5 ύμνους της παγκόσμιας μουσικής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με κορυδεύει, έτσι.
0: Όχι, συμφωνώ. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Πάντως η Μετάλλικα που τραγούδησαν και μάλιστα στα ελληνικά αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Υπάρχει, κυκλοφορεί το βιντεάκι.
0: Κυκλοφορεί διαδικτυακά, θα το βρείτε.
1: Και με ρώτησε.
0: Πέρα από το μαρκετίστικο κόλπο, προφανώς τους άρεσε για να το τραγουδήσουν, δεν το κάνουν για να. Και έπεσε φυσικά το Ολυμπιακό
1: πριν
0: Στάδιο.
1: Πριν αρκετά χρόνια.
0: Τα λέω, έπεσε μεταφορικά, έτσι, δεν έπεσε κανένα Ολυμπιακό Στάδιο. Ενθουσιάστηκε.
1: Βέβαια, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Είναι πολύ λογικό όταν ακούς αυτούς τους γίγαντες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής να τραγουδούν ελληνικό στίχο. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, έτσι.
1: Πριν αρκετά χρόνια η Manowar, όταν είχαν έρθει εδώ, τραγούδιζαν στα ελληνικά το Πατέρα. Με την δική τους, έτσι. Δεν είπα ότι η Μετάλλικα τα είπαν σε άψογα ελληνικά.
0: Εντάξει, προσπαθείς όμως να τιμήσεις τους καλεσμένους σου.
1: Οπότε, πολύ σημαντικό λέω, αυτό. Αυτό υπάρχει σίγουρα στο YouTube. Βάλτε Πατέρα Manowar και θα απολαύσετε ένα τραγούδι. Δεν είπα ότι είναι τόσο πολύ ωραίο, αλλά να το λέει ένα μεγάλο ξένο, ένα ξένο συγκρότημα να κάθεται. Να την παλεύει, να κάνει πρόβες σε μια γλώσσα άγνωστη.
0: Το Highway Star, λέει το Deep Purple. Είναι, να πει στο Δημήτρη ότι αυτή είναι η επιτομή της ροκ.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει. Εντάξει, αυτά είναι και γενιές. Όμως έτσι. Είναι και γενιές. Προφανώς ο φίλος είναι λίγο πιο μεγάλος, οπότε είναι και γενιές. Όπως λέμε με τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εγώ θα πω ότι ο κορυφαίος Έλληνας είναι ο Σαραβάκος. Έτσι. Και θα σηκωθεί η ψυχή του Δωμάζου να πει τι λες, ρε. Ναι, αλλά εγώ με τον Σαραβάκο μεγάλωσα.
0: Ναι, μω, εντάξει, αυτό είναι τελείως.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Εντάξει, δεν είναι τελείως, γιατί είναι και δύο κορυφαίοι.
0: Αυτό είναι ωραίο τραγούδι τώρα, γιατί έχω
1: δει. Είναι χιουμοριστικό και έχει.
0: Το ζήτησε, μάλλον ουσιαστικά λέει, θα ήταν ιδανικό, λέει, για.
1: Ακόμα και για σήμα.
0: Και για σήμα.
1: Ακόμα και για σήμα.
0: Για να ακούσουμε, ναι, ναι. Για να ακούσουμε, να πάρουμε άποψη.

0: ένα δύο χρόνια ο Θέμης Ανδριάδης έτσι κάνει ένα πολύ, κάνει ωραίες βραδιές σε κάποιες μπουάτ έτσι λίγο πιο παραδοσιακά. Βγαίνουν και αρκετοί φίλοι μας και μουσικοί κοντά του, δίπλα του, καλλιτέχνες εννοώ, και πραγματικά έτσι ταξιδεύει όλο τον κόσμο, γιατί τα τραγούδια του Θέμη Ανδριάδη και συνεργασίες εκεί με το λογοθέτη είναι μοναδικά, άλλης ιστορίας. Βλέπετε τώρα έχει πάρει ένα ρεμπέτικο και το έχει κάνει έτσι τόσο όμορφο και τόσο γλυκό τραγούδι.
1: Σχεδόν παιδικό.
0: Σχεδόν παιδικό.

0: Πως έχει δίκιο εδώ, δεν είναι μόνο θέμα γενεών, τέλος πάντων από αυτά που ακούμε. Γιατί αν το τραγούδι το 72 το συγκεκριμένο που σου είπε, η Deep Purple όπως λέει είναι σχολείο. Οκ, okay, έχει τα δίκια του, αλλά θέλει αυτά που σου έχουν καρφωθεί. Εντάξει, προφανώς τα νιάτα σου τα ακούγες, γι' αυτό και το λες. Αλλά προσπαθεί να είναι αντικειμενικός γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτό.
0: Είναι κάθετος, δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο από αυτές τις συνθήκες. Χριστό.
1: Είναι υποκειμενικό, καθένας είναι το τι ακούει. Γιατί όλα για τους Μετάλλικα. Η Μετάλλικα είναι, δεν είπα μόνο της γενιάς μου, αλλά μεγαλούργησαν όταν ήμουν εγώ έφηβος και πολύ νέος. Οπότε είναι λογικό.
0: Να τους έχεις και λίγο.
1: Μετάλλικα, λέμε στους ροκάδες.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, λέει ο Αποστόλης από Αίγιο. Χρόνια πολλά σε όλες, να είστε καλά. Κουλούκα, χρόνια πολλά. Αν ακούς τώρα και δεν σε έχει πάρει ο ύπνος. Συγχαρητήρια από τις καλύτερες εκπομπές με τα ωραίτερα τραγούδια, λέει ο Μπάμπης. Εδώ ο φίλος μας. Δεν θα διαβάσω και τα επώνυμα, ασχέτως αν γράφουν οι φίλοι μας και κάποια επώνυμα. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα το διαβάσω. Μετά του έμαθα το Deep Purple στα 80's. Σωστό και αυτό. Γι' αυτό σου είπα ότι δεν θα καταλήξετε και πουθενά, φίλε. Χριστό. Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει, πείτε μας και εμάς.
1: Δεν έχουμε ετοιμάσει.
0: Είμαστε και 10 λεπτά πριν από τη λήξη. Καλά, στο τέλος θα κλείσουμε με συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι ένα σχεδόν εξάλεπτο για τις μητέρες, αφιερωμένο εξαιρετικά. Να δω λιγάκι τα μηνύματά σας για να μην αδικήσω κάποιον που μπορεί ήδη να τον έχω αδικήσει βεβαίως. Την αγάπη μου από καρδιάς, λέει ο Βασίλης ο Παοκάρας από τα Γιάννα. Φουμαντσού, καλησπέρα σας. Μπορείτε να βάλετε το Active Mab. Καλώς ήρθες ξένε στον τόπο μας. Απίστευτο στίχος. Μια ζωή θρύλος. Γεια σου, Εδριλάρα. Ναι, τώρα δεν ξέρω τώρα τι ετοιμάζεις. Τι ετοιμάζεις. Κάτι ετοιμάζει εδώ ο φίλος μας. Τι το βάλες κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Το βάλε. Τι είναι αυτό τώρα, έκπληξη.
1: Καλώς ήρθες ξένε.
0: Α, το βιάζεις κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, έλα, άντε. Εντάξει, πάμε.
2: Βάζω λίγο σκοτάδι και λιγάκι βροχή για να σου φτιάξω μια παράξενη αρχή και να σε ξεμακρύνω λίγο από τη σκέψη σου που έτσι κι αλλιώς ξεσημερίζεται το κέφι σου. Σε πάω σε δρόμο μικρό, σε σοκάκι παλιό, σε ένα αιώνια ποτισμένο από το κρασί καπηλιό. Μέρος κακόφημο, ακόμα και για το στοχασμό μου, ούτε και ο φόβος δεν με φέρνει στο όνειρό μου. Εδώ λοιπόν θα μοιραστώ μια ιστορία μαζί σου που είναι σαν να συνέβη χθες. Και ορκίσου, αν σε πειράξει τόσο που ντραπείς. Πουθενά να μην την πεις.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Είστε υπέροχοι όπως και το ακροατήριο. Το ακροατήριο είναι υπέροχο γιατί αυτό κάνει το πρόγραμμα σήμερα. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο Νίκος από την Ερεμπέργη. Ολυμπιακό. Δεν θα λες Ολυμπιακό, θα λες Ολυμπιακάρα. Έτσι για να συνομούμαστε. Μα ακούει και ο Καϊμάς τώρα και τρελαίνεται. Απλά μου λόγια τα σκορπίσαν σαν γκάλι. Και ο Σταυρούλιας που δηλώνει μάθημα.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Είδα το βλέμμα σου με σκότωσε, μεγάλε.

0: Λίμνου, Active Member, τα νιάτα μας, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ελπίζω να ξεκινάτε τώρα. Δυστυχώς τελειώνουμε τώρα. Μην βάζεις φωτιές εσύ, ρε Γιάννακο.
1: Γιατί ακούνε,
0: είσαι και φίλος μας. Λοιπόν, λάβαμε ένα μήνυμα και με αυτό το μήνυμα ουσιαστικά θα κλείσουμε. Προηγουμένως πήραμε ένα υπέροχο μήνυμα από το φίλο μας εκεί, που είχε πάει στα Μετάλλικα, 62 ετών, με την κόρη του 15 χρονών, μικρούλα, και τώρα ακούμε την πραγματική μουσική που έκανε πλάκα ο Αχιλλέας, δηλαδή από την Ιπποκράτεια Πολιτεία, και έστειλε μήνυμα τώρα η μικρή. Η μικρή Ανδριάνα, η κόρη του Αχιλλέα από την Ιπποκράτεια Πολιτεία, θα ήθελε, λέει, να... το μαμά του από Κωνσταντίνου για τη μητέρα της που είναι ψηλά. Σας ευχαριστώ.
1: Ρόκ οικογένεια πάντα. Ροκ οικογένεια, ροκ ακούσματα.
0: Εγώ συγκινήθηκα και με αυτό θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά, μονάδες μας, και όπου και αν βρίσκεστε, είτε ψηλά είτε εδώ μαζί μας.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Μου λέγαν όλοι μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι δεν την αξίζει τόση αγάπη, δεν το βλέπεις.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Μπορεί να φύγεις κάποτε, μπορεί